0: αφορά παντού, ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και ωραία μέρα, παιδιά. Ανοιξιάτικη, έτσι να τα λέμε και αυτά. Έχει επιστρέψει ο ήλιος, ο ουρανός είναι γαλανός, όλα είναι θετικά. Όλα καλά.
1: Έχει και ο Ρούμπιο.
0: Όλα ανθυρά. Κάντε και λίγο υπομονή, γιατί έχουμε μπροστά μας δύσκολο χειμώνα, σύμφωνα και με τη διαπίστωση που έκανε η εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έτσι είναι.
0: Παιδιά, το κατάλαβε, έρχεται δύσκολος χειμώνας.
1: Ναι, δηλαδή, πέρασε λίγος χρόνος να το καταλάβει, εκεί που έχουν φτάσει τα καύσιμα και όχι μόνο. Έκανε τη διαπίστωση και όλα μια χαρά.
0: Αλλά όπως λέει και η Αμαλία, έρχεται σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο, θα είναι το απόγευμα στην
1: Ακριβώς.
0: Αθήνα. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, φυσικά θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Καλό θα ήταν όσοι μπορείτε να αποφύγετε το κέντρο της Αθήνας από το απόγευμα της Τρίτης μέχρι και το πρωί της Πέμπτης, σίγουρα να το αποφύγετε με το αυτοκίνητο. Μετακινηθείτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να μην ταλαιπωρηθείτε δηλαδή, όχι για τίποτα άλλο. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Το Γεωργή Νταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου και την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 να υποδέχετε τα μηνύματά σας και για τις κρατήσεις 6% υπέρ των πεθαμένων.
1: Δεν μπορούν να το χωνέψουν οι ακροατές μας αυτό με τις κρατήσεις υπέρ των θανόντων υγείας που έχουν πεθάνει όμως. Δεν μπορούν και δεν χωνεύεται.
0: Η αλήθεια είναι ότι το είχε πάρει το αυτή μας και τα προηγούμενα χρόνια ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά το είχαμε ξεχάσει, είχαμε φανταστεί ότι έχει φύγει, έχει καταργηθεί, δεν ξέρω τι είχε γίνει. Τώρα που το ακούσαμε ξανά λοιπόν μας προκαλεί τεράστια εντύπωση. 6% λοιπόν για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή.
2: Άμμο μη ενωδώ, αλληλούια.
0: Αυτό ακριβώς. Και είναι βροχή τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr. Τουλάχιστον έχετε χιούμορ.
1: Τι να κάνει ο κόσμος,
0: και
1: τι να κάνει.
0: Εδώ πέρα η Σοφία και η Μαρία έχουν στείλει μαζί το μήνυμα. Το 6% υπέρ της υγείας των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή το έκανε ο Κατρούγκαλος και το συνέχισε ο Βρούτσης. Η μητέρα μου είναι χείρα και το έχω δει.
1: Ορίστε.
0: Ακριβώς,
1: όπως το λες.
0: Και μου θυμίζει, λέει, την πεθερά μου που στα 40 του πεθερού μου ήπιαμε στην υγεία του πεθαμένου. Καλημέρα και στη Σοφία και στην Μαρία, στη Νέα Σμύρνη.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, αχ, αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις. Ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεις σε φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται. Lidl.
0: Και επειδή μου άνοιξε την όρεξη η Αμαλία μου, αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Καλημέρα και στον Ιωάννη στο ταξί. Παιδιά, λέει, πείτε να μετακινηθεί ο κόσμος όχι μόνο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και με τα ταξί. Αυτό εννοούμε.
1: Ναι.
0: Όταν λέμε μέσα μαζικής μεταφοράς, φυσικά εννοούμε και τα ταξί.
1: Για την επίσκεψη Ρούμπιο, το είπαμε. Θα κάνει και εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα. Θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον κύριο Γεραπετρίτη. Θα κάνουν και κοινές δηλώσεις. Μετά θα εγκαινιάσει το νέο κτίριο στην Αμερικανική Πρεσβεία. Στη συνέχεια θα πάει στην Πνίκα και θα εκφωνήσει ομιλία. Και το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ενέργεια, άμυνα, AI, επενδύσεις στην ατζέντα των συνομιλιών.
0: Καλημέρα και στον Θανάση τον Καβοντορίτη, καλημέρα και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Να είσαι καλά, Αναστασία μας. Καλημέρα, Τεό. Ναι, ήταν στην εκπομπή χθες του Μανώλη Παρδάλη και της Ελένης Κατσαμπέκη το απόσπασμα που ακούσαμε νωρίτερα από τον Αλέξη Μητρόπουλο και την εισφορά 6% υπέρ υγείας που πληρώνουν οι πεθαμένοι. Είτε πρόκειται για συζύγους, είτε πρόκειται για πατεράδες παιδιών που παίρνουν τις συντάξεις τους. Μας έχει μείνει λοιπόν αμανάτη. Πάμε παρακάτω, γιατί χθες είχαμε και το πάρτι για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου υπήρχε πλήθος κόσμου, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και απουσίες, οι οποίες προκάλεσαν συζητήσεις. Και αν για τον κύριο Σαμαρά περιμέναμε αυτή την απουσία, καθώς έχει διαγραφεί και διαφοροποιηθεί εδώ και πολύ καιρό, είχαμε και την απουσία του Κώστα Καραμαλή, πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός. Είχαμε την απουσία του Ευάγγελου Μέη Μαράκη, λόγω αυξημένου προγράμματος των υποχρεώσεών του, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Βουλή. Και είχαμε και την απουσία του κύριου Δένδια, ο οποίος ήταν βέβαια σε επίσημη επίσκεψη στην Ιταλία.
1: Ακριβώς, γιατί ήταν σε Συμβούλιο Υπουργών, νομίζω, άμυνας. Γενικότερα όμως αυτές οι απουσίες τις περιμέναμε, δεν είναι κάτι. Δεν ήταν έκπληξη. Εμένα μου προκαλεί μια έκπληξη και ο κύριος Σαμαρίας, ο οποίος έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, θα κάνει και κόμμα. Εντάξει, και έχει βγει φουλ στην επίθεση εναντίον της κυβέρνησης. Ο κύριος Κώστας Καραμαλής, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πήγε πραγματικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Έχει αποστασιοποιηθεί.
1: Έχει αποστασιοποιηθεί
0: αρκετό καιρό από κομματικές εκδηλώσεις.
1: Ναι, αλλά αυτή είναι εντάξει τώρα. Ήταν όμως ο μακροβιότερος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούσε να πάει. Με την έννοια ότι αυτό ήταν μια γιορτή της παράταξης. Δεν ήταν κάτι, μια προσωπική εκδήλωση. Γι' αυτό το λέω.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του είπε ότι η Ελλάδα είναι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση, με συγχωρείτε, και ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω υποκύπτοντας σε λαϊκιστές. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη του τόπου και συμπλήρωσε ότι έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του λαού για τις επερχόμενες εκλογές, στέλνοντας ένα μήνυμα σχετικά και με τα ποσοστά και την αυτοδυναμία.
3: 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
0: Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ποσοστά άνω του 40%, δηλαδή για αυτοδυναμία. Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτή η αισιοδοξία. Φαίνεται πάρα πολύ μακριά από τις δημοσκοπήσεις, αλλά φαίνεται λοιπόν αισιόδοξος. Και συμπλήρωσε, όπως ακούσαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολους καιρούς, ταραγμένα νερά, με την κρίση η οποία θα χτυπήσει ολόκληρη την Ευρώπη, την ενεργειακή κρίση. Από την άλλη, επειδή λέμε τώρα για αυτοδυναμία, για κυβερνήσεις, για εκλογές, ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες έδωσε συνέντευξη στην ΕΡΤ στον Παναγιώτη Στάθη και επέμεινε στην στάση του ότι ή το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα, διαφορετικά θα μείνει στην αντιπολίτευση.
4: Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με εμάς την αντιπολίτευση. Άρα, αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης. Εμείς τι λέμε. Για να υπάρχει πολιτική αλλαγή, πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα.
0: Πρώτο κόμμα λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η μοναδική προϋπόθεση. Διαφορετικά θα είμαστε στην αντιπολίτευση, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος χθες υποδέχθηκε στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ και τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Μέχρι τώρα, ανεξάρτητο βουλευτή, ο οποίος είχε φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης λοιπόν πλέον είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που έχει 35 βουλευτές. Και ο Ευάγγελος Αποστολάκης στη συνάντηση που είχε χθες με τον Νίκο Ανδρουλάκη, νομίζω ότι έριξε και κάποια καρφιά
1: στον Αλέξη.
5: Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα. Όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Αρνούμε τις αποφετεύσεις, αρνούμε τις προσωπικές κρίσεις και αρνούμε τα επιτακτικά κελέσματα τα οποία δεν δέχομαι.
1: Ναι. Και μετά στη συζήτηση που είχε ο κ. Αποστολάκης με δημοσιογράφους, είπε ακριβώς, επιβεβαίωσε ότι αυτό που είπε ήταν για τον Αλέξη Τσίπρα και ότι αυτός δεν συμφωνούσε με το ότι ο κ. Τσίπρας τι έχει ζητήσει. Όσοι θέλουν να πάνε στην ελληνική αριστερή σε παράταξη, να απαρτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα και να αφήσουν την έδρα τους. Κάτι τέτοιο ο ίδιος θεωρεί ότι δεν συμφωνεί με αυτή τη στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα. Πήγε λοιπόν στο Πασόκ να δούμε που θα κατέβει υποψήφιος. Ακούγονται πολλά και για τον Πειραιά. Θα το δούμε όμως αυτό. Από εκεί πέρα θα έχουμε και άλλες μεταγραφές στο Πασόκ. Κυρία Νίνα Κασιμάτη ετοιμάζεται και κυρία Κοροβέση.
0: Δεν υπακούω σε επιτακτικά κελεύσματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είπε λοιπόν ο Ναύαρχος Αποστολάκης, ούτε σε αποστρατείς, ούτε σε προσωπικές κρίσεις, δηλαδή σε προσωπικά κόμματα. Έτσι το έθεσε ο Ναύαρχος.
1: Ο
0: Ναυαρχούκος. Και ταυτόχρονα χθες είχαμε και συνέντευξη της Μαρίας Καριστιανού, που είπε και εκείνη για αυτοδυναμία.
1: Ναι, ναι.
0: Και η Μαρία Καριστιανού λοιπόν με το κόμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία θέλει αυτοδυναμία, την οποία μάλιστα θεωρεί ότι είναι και πάρα πολύ πιθανή.
6: Αν πάρετε ένα καλό ποσοστό στις εκλογές, είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
7: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
6: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά.
7: Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία, στη δική μας περίπτωση, δεν τη θεωρώ απίθανη.
0: Δεν τη θεωρεί απίθανη την αυτοδυναμία, κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Τώρα, πώς δεν τη θεωρεί απίθανη?
1: Ναι, και εγώ, εντάξει, με βάση τις δημοσκοπήσεις μιλώ, έτσι, και τα ευρήματα. Ναι. Ναι.
0: Καλημέρα, Θάνο, μας πρόλαβες. Να, ο Θάνος έγραφε για αυτή τη δήλωση που έκανε χθες η κυρία Καριστιανού, μόλις την ακούσατε.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των πολιτών. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζουν καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο day.gr.
1: Και καθώς ανοίξαμε τη βεντάλια της πολιτικής επικαιρότητας, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Νίκο Ελευθερόγλου για να μας δώσει το δικό του σχόλιο. Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα και από μένα.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη Ρούμπιο. Τι πρέπει να περιμένουμε σήμερα?
2: Για σήμερα δεν έχουμε το επίσημο πρόγραμμα της Γαλλίας. Το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε είναι τα έκτακτα μέτρα.
0: Σωστό γι' αυτό.
2: Από αύριο το πρωί ξεκινάει το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, που γίνεται σε μια συγκεκριμένη συγκυρία με αρκετό ενδιαφέρον για μας, αλλά και γενικά για την νοτιοανατολική Μεσόγειο.
0: Άρα περιμένουμε κάποιες συμφωνίες, κάτι, δηλαδή θέλω να πω.
2: Οι πληροφορίες λένε ότι θα έχουμε και συμφωνίες υπογραφής και την ιστορία που αφορά τον κάτω διάδρομο και το ενεργειακό που εξελίσσεται στην περιοχή, αλλά κυρίως να δούμε αν θα μας ανέψει το πράσινο φως εισαγωγικά που έχουμε επιλέξει για την υπόθεση του καλωδίου. Θα έχει πολύ σημαντικό, νομίζω, σημαντική σημασία για μας μια δημόσια τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
0: Ναι. Πάμε τώρα λίγο στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας με ηχηρές απουσίες. Πώς είδες το κλίμα εκεί εχθές?
2: Εντάξει, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση η απουσία. Τις είχα δει πριν δύο χρόνια που γιορτάζονταν τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στη Ριγίλης, που είχε το συμβόλισμό της. Δηλαδή, ούτε τότε ο κύριος Καραμαλής ούτε ο κύριος Σαμαράς είχαν πάει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε ως απώλειες στη συνολική εικόνα ή σε αυτό που προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει ως επανεκκίνηση και συσπήρωση. Και μάλιστα, τη σκόνη που σηκώθηκε με την απουσία του κύριου Δένδια. Δηλαδή, δέχτηκε σήμερα τα πειρά από τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Δένδιας δεν ήταν σε επίσημο.
2: Είναι μια έτσι. Διαμάχη που κρατάει χρόνια, θα έλεγα. Δεν είναι πρώτη φορά που δέχεται τα πειρά του κ. Γεωργιάδη. Ο κ. Ζέδιας σε μια αποστολή στη Βενετία, αρκετά σημαντική για αυτά που συζητάμε και για την ασπίδα του Αχιλλέα και για την ομπρέλα άμυνας που πρέπει να σχηματιστεί στην Ευρώπη γενικότερα εν ώψη των εξελίξεων που βλέπουμε μπροστά μας. Άρα, νομίζω τα πειρά σε αυτή τη φάση είναι και αυτά άσφαλα, αλλά γίνονται υπό το πρίσμα, θα έλεγα, και τη εκδήλωση που έκανε ο κ. Δένδιας, που είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, αλλά κυρίως το ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην ερώτηση ποιον θεωρείται πιο δημοφιλή υπουργό της κυβέρνησης, ο κ. Δένδιας προηγείται.
1: Η αναφορά που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη είναι για αυτό που είπε, ότι απορώ με υπουργούς που επέλεξαν να λείπουν από τη γιορτή, λες και είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις.
2: Ακριβώς αυτό που αναφέρει σε μια ανάρτηση που έκανε ο Υπουργός Υγείας.
0: Ναι, ξαναλέω όμως ότι ήταν ανηλυμένη η υποχρέωση του κ. Δένδια. Δεν ήταν κάτι.
2: Ανηλυμένη και προγραμματισμένη.
0: Και προγραμματισμένη, και επίσης δεν μπορούσε να προγραμματιστεί μια διεθνή συνάντηση συγκεκριμένη ημερομηνία που ήθελε.
2: Και αλλιώς τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ήταν 4 Οκτωβρίου, έγινε και αυτά ετεροχρονισμένα, έγιναν 5.
0: Ναι, οκ. Μάλιστα.
1: Καλά, ήρθε να απαντήσει βέβαια και σε αυτό που είχε πει ο Νίκος Δένδιας προχθές, ότι εγώ ό,τι έχω να πω τα λέω εντός του κόμματος, στα όργανα και δεν τα λέω στα παράθυρα των καναλιών. Υπάρχει ένα μπίφ όπως το περιέγραψες νωρίτερα, Νίκο.
0: Πάντως εγώ.
2: Νομίζω ότι είναι μια μάχη που είναι της επόμενης μέρας. Εδώ βρισκόμαστε σήμερα.
0: Στη σημερινή μέρα, σωστά. Άρα, πώς αποτιμάει η Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση αυτή τη χθεσινή εκδήλωση?
2: Κοιτάξτε, νομίζω θετικό είναι το αποτύπωμα που αφήνεται, γιατί και κόσμος υπήρχε και συμμετοχή υπήρχε και συναισθηματική κινητοποίηση. Υπήρχε με τον Πρισσό που κυριαρχούσε σε όλη την αίθουσα. Νομίζω θετικά το αποτιμά. Το πρόβλημα της κυβέρνησης δεν είναι το πώς πήγαν τα γενέθλιά της, αλλά πώς θα χειριστεί τα πράγματα που επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης στις σκέψεις. Όπως έχουμε μπροστά μας το πρόβλημα της αλληλής, έχουμε μπροστά μας τον δύσκολο χειμώνα που περιεγράφει από όλους ό,τι έρχεται με τα κάψιμα. Είναι οι επιστολές που έχει στείλει η κυρία Φόντερ Λάιεν σε μια προσπάθεια να βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος ώστε να μπορέσουμε. Να μπορέσει δηλαδή, η κυβέρνηση να δώσει περισσότερα από τα πλεονάσματα. Νομίζω ότι αυτά είναι που απασχολούν και την κοινωνία. Και
1: πάρα πολύ σωστά το λες, Νίκο, γιατί και ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι χρειάζεται δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες μας. Βλέπεις όμως αυτή η διάθεση να υπάρχει από την πλευρά των Βρυξελών?
2: Ξέρεις, για την ώρα το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Βρυξέλλες και αυτό αντιστέκονται κράτη είναι το δημόσιο χρέος που έχουν. Και η Γαλλία και η Γερμανία πλέον έχουν προβλήματα. Στην ουσία και στον πυρήνα της
0: οικονομίας. Και η Ιταλία έχει κι αλλιώς έτσι αλλιώς.
2: Και αυτό δυσκολεύει την άσκηση. Δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία όταν καταγράφονται υπερπλεονάσματα σε ό,τι αφορά την εισπράξη του ΦΠΑ, που να μην μπορεί η κυβέρνηση να δώσει περισσότερα. Ήδη ο προϋπολογισμός που είδαμε και κατέφθηκε το προσχέδιο χθες έχει 2,2 δις που θα κατευθυνθούν στην κοινωνία, αλλά πρέπει άμεσα να δοθούν χρήματα που αφορούν τα κάψιμα. Θα περιμένουμε την ανακοίνωση του κ. Μητσοτάκης 14 Οκτωβρίου. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί θα αφήσει και το στίγμα της πολιτικής του. Δηλαδή, το αν στρίβει μόνο στο καράβι, αν θα περιμένει να στρίψει η Ευρώπη ολόκληρη.
1: Άμα περιμένει να στρίψει η Ευρώπη ολόκληρη.
0: Παίξαμε και γλίστρες, που λένε και όλοι.
2: Η Ευρώπη πολλές φορές κινείται σαν το Τιτανικό.
1: Όχι πολλές φορές, Νίκο, πάντα.
2: Ναι. Εγώ ξέρεις, επειδή έχω μια φιλοευρωπαϊκή αντίληψη.
0: Και εμείς, αλίμονο.
2: Ότι αν είμαστε σε σχεδία από ό,τι θα είμαστε πάνω στο Τιτανικό, ναι, είναι δύο δηλαδή διαφορετικά πράγματα. Απλώς ο Τιτανικός δεν πρέπει να ξαναπέσει σε παγόπλο.
0: Σωστά.
2: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι, αλλά όταν το βλέπεις μπροστά να έρχεται, πρέπει να αλλάξει πορεία.
2: Επειδή το βλέπεις και έρχεται, πρέπει να αλλάξει πορεία. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Και επειδή γενικά ο Νότος έχει εκλογικές διαδικασίες μπροστά.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Βλέπουμε τις εξελίξεις στην Ισπανία, που θεωρήσαμε ότι μια χώρα. Ότι είχε θεωρητικά λύσει το πρόβλημα το στεγαστικό με τις αποφάσεις. Είδαμε ότι μια κυβέρνηση πέφτει και οδηγείται σε εκλογές.
0: Πολύ σωστά.
2: Γιατί το στεγαστικό με έναν τρόπο δικό του λειτουργεί με πολύ άλλες δυναμικές.
0: Να, είδαμε στη Γαλλία έχει εκλογές, άρα μπαίνουμε και σε εκλογικές αναμετρήσεις. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε,
0: για το σχόλιο σου. Ήταν ο Νίκος Ελευθερόγλου, εκλεκτός συνάδελφος. Ευχαριστούμε.

0: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Στην Ισπανία αυτή τη στιγμή δεν έχουν πληρωθεί οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι υπό αναστολή και είναι στα συσίθια της εκκλησίας και παρακαλάνε για ένα παγωτό τα παιδάκια.
3: Και ο Σάντσεθ στην Ισπανία είπε θα παρατείνω λέει τα μέτρα γιατί οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνουν. Σοσιαλιστές είναι εκεί.
4: Να σου πω κάτι. Στην Ισπανία τα εισιτήρια στις συγκοινωνίες είναι τετραπλάσια από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Την προηγούμενη εβδομάδα και εγώ

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
1: Τα έλεγε η κυρία Σοφία.
2: Δεν την άκουγες?
1: Τα έλεγε τόσα χρόνια, γιατί είναι γνωστή ισπανολόγος και βιρολόγος γενικότερα και μας είχε προειδοποιήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και εμείς δεν ακούγαμε. Να τα τώρα λοιπόν που βγήκε ο Σάντσεθ χθες.
2: Και χθες το είπες εδώ, το λες σε εκπομπή.
1: Είδες που το έλεγα εδώ.
2: Ναι. Και λέω, κοίτα να δεις, λέω, παίξε κανένα τζόκερ, αγόρι
1: μου. Μετά ξεκινάει την εκπομπή ο Νίκος Χατζηνικολάου και έρχεται η είδηση.
2: Ότι πάει σε πρώτες εκλογές.
1: Ότι πάει σε πρώτες εκλογές, 29 Νοεμβρίου.
2: Δεν άντεξε το βάρος όλων αυτών των διαμαρτυριών για το στεγαστικό. Εντάξει, και τις διαδηλώσεις, τις μαζικές. Η Μαρή Κάρμεν έδωσε το, η γιαγιά αυτή έδωσε το σύνθημα και η Ισπανία, η Ιταλία, λέω, Παναγία μου. Η Ισπανία πάει σε πρόορη κάλπη.
1: 29 Νοεμβρίου, ο βασικός λόγος είναι αυτό, είναι η στεγαστική κρίση, αλλά ταυτόχρονα το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπόρεσε να περάσει δύο διατάξεις για αυτό το θέμα μέσα
2: ακριβώς
1: από τη Βουλή. Το γεγονός επίσης ότι είναι κυβέρνηση μειοψηφίας. Οπότε είναι απόλυτα εξαρτημένος από τα άλλα κόμματα που άλλοτε στηρίζουν και άλλοτε όχι. Και βάλτε μέσα σε όλα αυτά και τα σκάνδαλα διαφθοράς, τα οποία ταλανίζουν πολλά από τα στελέχη του κόμματός του, ακόμα και την σύζυγό του.
2: Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, το ότι άλλη μια χώρα ευρωπαϊκή πάει σε πρόορες εκλογές. Έχουμε εκλογικές αναμετρήσεις αρκετές το 27. Μέσα σε αυτό το κλίμα και την ενεργειακή κρίση που υπάρχει, καταλαβαίνετε ποιος είναι ο φόβος. Εμένα ο φόβος μου είναι η άνοδος της ακροδεξιάς σε όλα αυτά τα κράτη που θα γίνουν εκλογές. Είναι αυτό ξεκάθαρο.
1: Είναι εκεί το πρόβλημα με το Vox. Αλλά υπάρχουν και άλλοι φόβοι, Αμαλία μου. Εγώ έχω και άλλους φόβους.
2: Τι φόβους έχεις, παιδί
1: μου? Οι οποίοι έχουν έρθει και έχουν κάτσει πάνω από το κεφάλι μου και δεν με αφήνουν έτσι λίγο να χαμογελάσω. Γιατί διάβαζα, για παράδειγμα, χθες στην εφημερίδα των συνταχτών ότι ξεφεύγει το χρέος στη Γαλλία. Βυθίζεται το
2: 4-3. Τα ομόλογα έχουν, είναι σε υψηλά, δεν ξέρω από πότε. Πολλοί μιλούν για μια κρίση χρέους ανάλογη με αυτή που ζήσαμε το 2002. 10. Ναι, το 2008, συγγνώμη. Έτσι ξεκίνησε. Κρίση χρέους στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, τα ομόλογα της Ελλάδα δανείζεται πιο φτηνά
1: και
2: από τη Γαλλία και όντως από την Ιταλία. Το λέω αυτό για να δούμε τι σημαίνει όταν η Γαλλία καταρρεύσει. Και για να καταρρεύσει και τα ομόλογά της. Και αν, λέω εγώ, γιατί το ψάχνω λίγο, πόσα γαλλικά ομόλογα έχουν ευρωπαϊκές τράπεζες, γιατί θυμάστε αυτή την κουβέντα που την κάναμε και στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους και την ελληνική. Σκεφτείτε ότι είναι φορτωμένες κάποιες ευρωπαϊκές τράπεζες με ομόλογα γαλλικά, τι θα γίνει.
1: Εδώ τώρα είναι και η Ζιζή, είναι η Μαντάμ Μπελαζή, είναι από το Παρίσι, οπότε δικαιολογημένα ανησυχεί, γιατί όπως διαβάζω εδώ πέρα, Μαλία,
2: ναι, ναι,
1: η διαφορά αποδόσεων, λέει, γαλλικών αλλά και γερμανικών ομολόγων,
2: ναι, το σπρέντ αναφοράς,
1: πλησιάζει το μεγαλύτερο εύρος της από την εποχή της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης το 2010 και παράλληλα βυθίζει το ευρώ και υπάρχουν φόβοι για μετάδοση της κρίσης και σε άλλες χώρες. Λέει το δημοσίευμα. Παιδιά μας το φέρνουν απ' έξω, όπως καταλαβαίνετε, ναι, έτσι.
2: Ο Θεός να βάλει το χέρι του,
1: είπαμε,
2: θα πω.
1: Εμείς δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν.
2: Δεν τρομοκρατούμε. Λέμε τα δεδομένα, τα διαβάζουμε σε όλα τα οικονομικά sites τα διεθνή για τα γαλλικά ομόλογα που βυθίζονται, έτσι. Και ανεβαίνει το κόστος δανεισμού της χώρας. Κάτι είδαμε και για τα CDS. Δεν θέλω να πω παραπάνω, αφήστε το. Πάντως είναι δύσκολη κατάσταση.
1: Τώρα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων που ήταν την 1η Οκτωβρίου, γνωρίζατε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65 διατρέχει κίνδυνο δυσθρεψίας. Με απλά λόγια, ο οργανισμός δεν λαμβάνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Διατίθεται σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ, τα φορτιμέλ και σε ρόφημα και σε κρέμα και μάλιστα και με πολλές διαφορετικές γεύσεις. Μπορείτε να τα βρείτε σε γεύσεις όπως για παράδειγμα η σοκολάτα, η βανίλια, η φράουλα, ακόμα και η μπανάνα. Τα φορτιμέλ από την Νουτρίτσια. Πάμε και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζαγνάκη, γιατί συνεχίζονται οι αποκαλύψεις και από τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές εξετάσεις. Ακούσατε και χθες ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που περιμένουν να γίνουν και

0: επίσημες. Έχει βρεθεί προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έγινε αυτή η περίφημη μέθη, όπως τη λέμε εμείς λαϊκά, η αναισθησία, όπως λένε οι γιατροί. Επίσης, η γιατρός είχε σβήσει όλες τις επικοινωνίες, ναι, όλα, ναι, τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει με τον Γιώργο Μαζονάκη. Είχε σβήσει φωτογραφίες, είχε σβήσει τα μηνύματα με τον υπνοθεραπευτή. Ενώ ταυτόχρονα χθες ο Παναγιώτη, ο Κουσουλός, συγγνώμη, ξέχασα τώρα το μικρό του όνομα. Ο Πέτρος Κουσουλός, στην εκπομπή του αποκάλυψε ότι πάλι σύμφωνα με τις πρώτες, ναι, πληροφορίες, υπήρχε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα στο Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό φάνηκε στη συνέχεια.
1: Α, στη συνέχεια.
0: Από την ιατροδικαστική εξέταση.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος πήγε ήδη με ένα οξύ πρόβλημα στην καρδιά και εκείνη
1: γι' αυτό
0: τον
1: δεν
0: οδήγησαν
1: πολύ καλά, λέει, τις ευθέτες,
0: στην πλασμαφαίρεση χωρίς να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο. Γιατί αν είχαν κάνει τον απαραίτητο έλεγχο, δεν θα τον έβαζαν καν να κάνει πλασμαφαίρεση.
1: Ουσιαστικά τον οδήγησαν στον θάνατο. Τώρα να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
0: Όπως το είπες, ναι, το είπε χθες ο Γρηγόρης Λέων, ο ιατροδικαστής, ο οποίος μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Γιατί είπε λοιπόν ότι αν είχε γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, δεν θα έμπαινε στην πλασμαφαίρεση και θα φαινόταν το καρδιολογικό πρόβλημα. Οπότε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν ήταν να τον στείλουν αμέσως σε έναν καρδιολόγο, σε ένα νοσοκομείο, και συμπλήρωσε λοιπόν για την κατάληξη που υπήρξε.
2: Καταρχάς ήταν επικίνδυνο το γεγονός ότι γινόταν μια τέτοια πράξη αναισθησίας από μη ειδικούς, από μη αναισθησιολόγους. Ένα δεύτερο είναι αυτό που πολύ σωστά με ρωτήσατε, χωρίς τα κατάλληλα μέσα. Ο αναισθησιολόγος έχει οπωσδήποτε μόνιτορ, αυτές οι ουσίες σας θυμίζω επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, επηρεάζουν ακόμα και το κέντρο της αναπνοής και ουσιαστικά πρέπει να έχουμε συνεχώς τον ασθενή, να το πω απλά, καλωδιωμένο, έτσι ώστε να παρακολουθούμε και την καρδιακή του λειτουργία και την αναπνευστική λειτουργία. Οποιαδήποτε πράξη γίνεται εκτός αυτού του πρωτοκόλλου, προφανώς και είναι μια επικίνδυνη, για να μην τη χαρακτηρίσω αλλιώς, πράξη.
3: Τώρα, για να καταλάβω και για να το πούμε απλά, έχοντας αυτό το οξύ καρδιολογικό πρόβλημα, ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι επομένως λίαν πιθανό στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης να έπαθε ισχυμικό επεισόδιο, να έπαθε αυτό που λέμε έμφραγμα. Και εάν σε αυτό προσθέσει κανείς τον παράγοντα προποφόλη και μηδαζολάμη, δηλαδή αναισθησία, μπορεί αυτό μαζί με την αναπνοή που δεν λειτουργούσε σωστά να οδήγησε πιο γρήγορα στο θάνατό του.
2: Πολύ σωστά. Εάν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει ανεξελίξει έμφραγμα, πηγαίνει και αντί να τον πάνε, όπως είπαμε πριν, στο νοσοκομείο, ουσιαστικά τον οδηγούν στην πλασμαφαίρεση, είναι σαν να οδηγούμε έναν άνθρωπο στο θάνατο. Γιατί η πλασμαφαίρεση μαζί με τις αναισθητικές ουσίες ουσιαστικά έρχονται, επιδεινώνουν την ισχυμία και τελικά σε οδηγούν στο θάνατο.
0: Τον οδήγησαν λοιπόν στο θάνατο. Τόσο απλά το είπε ο Γρηγόρης Λέων χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Εάν είχε γίνει ο απλός έλεγχος, ο απαραίτητος έλεγχος που γίνεται πριν από κάθε τέτοια ιατρική πράξη, που δεν θα έπρεπε να γίνει βέβαια ποτέ σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, αλλά εάν είχαν κάνει έστω αυτό, αυτός ο άνθρωπος το πιθανότερο είναι ότι σήμερα θα ήταν στη ζωή. Γιατί θα τον είχαν στείλει σε ένα νοσοκομείο, σε έναν καρδιολόγο. Εκείνη όμως προχώρησε στην πλασμαφαίρεση με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Πάμε στον Παναγιώτη Βολάνη, που είναι στο στούντιο για να μας ενημερώσει για τα νεότερα με την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι Λυκόβρηση και στην Κάφοβο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος Συλλαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέ μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο ανατμήματα από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στη Μαρίνα Φλίσβου και στην Μικρά Σασία στον Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 45 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, το LEPAS L8 έφτασε Ελλάδα. Θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά? Επισκεφτείτε την Ότο Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη LEPAS, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύψτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design της. Be the first, λοιπόν, στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου, περίπτερο D3, Hall 3.
0: Πολύ θέλω να το δω αυτό το LEPAS.
1: Ναι,
0: έτσι, έχω μεγάλη περιέργεια.
1: Όλα που διαβάζω
0: τώρα. Είναι από τη Λεοπάρδα.
1: Ναι, ναι, ναι, και εγώ, και εγώ. Και
0: πολύ
1: και
0: θέλω
1: εγώ
0: να το δω αυτό το LEPAS.
1: Άρα μπορείτε να πάτε μέχρι από 3 στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου.
0: Καλημέρα και στη Χριστίνα. Πόση χαρά να ακούω, λέει, τον Παναγιώτη Βολάνιο να λέει την κίνηση. Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί,
0: γιατί αυτές τις ημέρες είναι σε άδεια.
1: Αχ, εντάξει.
0: Καλημέρα, Χριστίνα. Να το απολαύσεις, να ξεκουραστείς. Καλημέρα και στον Κυριακό, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από τη Μαδρίτη. Άκουσε νωρίτερα την κυρία Σοφία. Αυτά που έλεγε, ναι, η κυρία Σοφία και λέει: αυτά που λέει η κυρία Βούλτεψη είναι σαν να ακούς κυνηγό να σου λέει ότι έπιασε λαγό σε μέγεθος αρκούδας. Το στεγαστικό, λέει, είναι πρόβλημα. Όπως είναι παντού στην Ευρώπη, αλλά το μετρό εδώ, όπως και τα λεωφορεία, κοστίζουν 70 λεπτά. 20 ευρώ πλήρωσα για να πάω με τρένο στη Σεβίλη σε 3 ώρες, το γρήγορο, ενώ τα σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνά σε βασικά προϊόντα και το χοιρινό το παίρνω 4,99. Καλημέρα λοιπόν και στον Κυριάκο που μας ακούει στην Μαδρίτη και για να σου στείλουμε τον σωστό χαιρετισμό.
5: Buenos días, patriotas.
0: Buenos días, buenos días. Καλημέρα και στον Γιώργο, τα άκουσες όλα από τον Γρηγόρη Λέων νωρίτερα, αγαπητέ, ναι, ναι, Γιώργο. Για τον Γιώργο Μαζονάκη, δυστυχώς φαίνεται με τα στοιχεία τα οποία έρχονται στη δημοσιότητα ότι τον οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Να σε πάω και σε κάτι ευχάριστο, Αμαλία μου, γιατί έχουμε νέο διαγωνισμό σε εξέλιξη. Πολύ ολοκληρώνεται ωραία. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ξέρεις ποιο είναι το πρώτο δώρο?
1: Τι, για πες μου, έλα, πες μου.
0: Τριήμερο στην Αράχοβα.
1: Πω, και τέτοια εποχή.
0: Τώρα αυτή την εποχή.
1: Μαγεία.
0: Ένα τριήμερο λοιπόν για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο Λιβάδι εκεί στην Αράχοβα και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsale.gr για να ζήσετε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος, κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia αλλά και στην premium σειρά Lithos, ενώ με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Σε αυτό το πανέμορφο real.gr θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Κοίτα να δεις μηνύματα που έρχονται ακόμα για την υπόθεση με την εισφορά υπερηγείας των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Όλοι με αυτό ασχολούνται σήμερα.
1: Με αυτό ασχολούνται, ακριβώς.
0: Τους έχει κάνει κλικ και όχι άδικα. Ο Χρήστος από την άλλη, καθώς λέει, μιλάμε για μνημονιακούς νόμους, μήπως πρέπει να ασχοληθείτε και με εκείνο το καθεστώς των αναρωτικών αδειών, που ουσιαστικά είτε δεν παίρνεις άδεια ή δεν πληρώνεσαι αν δεν πας για δουλειά μία ή δύο ημέρες. Ένα κρυολόγημα δηλαδή είναι απαγορευτικό. Καλημέρα και σε σένα Χρήστο. Α, δεν σου είπα το άλλο, παραλίγο να το ξεχάσω.
1: Πώς το κάνεις, εσύ ξεχνάς και εσύ.
0: Υπάρχει μια ανησυχία, λέει, στη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Παιδιά, δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά. Με αφορμή το θάνατο μιας 28χρονης στην Σιβηρία. Επιστήμονας ήταν η γυναίκα. Εκεί υπάρχει κάποιο κέντρο που κάνουν πειράματα, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνουν, και στην αρχή έγινε γνωστό ότι έχασε τη ζωή της από πανόλη η 28χρονη, και τώρα όλοι ζητάνε εξηγήσεις από τις ρωσικές αρχές για το τι συμβαίνει ακριβώς. Οι Ρώσοι έχουν κλειστά τα χαρτιά τους. Γίνονται πάρα πολλά σενάρια, ακούγονται πάρα πολλά σενάρια. Δηλαδή, μήπως εκεί πέρα κατασκεύαζαν τίποτα ιούς και τους ξέφυγαν, γιατί έχει μπει σε καραντίνα ολόκληρη η περιοχή. Μέχρι τώρα η Ρωσία δεν έχει δώσει την παραμικρή πληροφορία, δεν έχει κάνει καμία ενημέρωση. Παρά μόνο ότι αυτή η γυναίκα που εργαζόταν εκεί πέρα και συμμετείχε στις έρευνες έχασε τη ζωή της, αρχικά όπως είπαν από πανόλη. Στη συνέχεια είπαν ότι έχασε τη ζωή της από μια άγνωστη πνευμονία. Και όπως είναι λογικό, έχει θορυβηθεί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά και όλες οι χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητάνε εξηγήσεις από τη Ρωσία.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί από τη Σιβηρία πάλι έχουν ξεκινήσει διάφορα που δεν θέλουμε να θυμόμαστε, έτσι. Μακριά από μας. Καλημέρα Τόρπη, καλή συνέχεια στην ημέρα σου και στο φίλο μας τον Πάνο. Καλημέρα και στον Δημήτρη, στον Θεόδωρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματα που έχετε στείλει. Ο Κωνσταντίνος ρωτάει για το επίδομα παιδιών Α21.
1: Ναι, τι ακριβώς?
0: Δεν βάλαν, λέει, το επίδομα, ενώ πήραμε κανονικά τις προηγούμενες δόσεις. Να το δούμε, αγαπητοί φίλοι.
1: Να το δούμε, γιατί δεν το γνωρίζω, να το δούμε και να σας ενημερώσουμε.
0: Ακριβώς, αύριο το πρωί, γιατί τώρα φτάσαμε σχεδόν 4 λεπτά πριν από τις 10, κάτι το οποίο σημαίνει ότι εμείς πρέπει να τα μαζεύουμε σιγά σιγά.
1: Γιατί έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ακριβώς. Σαν σήμερα, Αμαλία μου, το 2023 φεύγει από τη ζωή η Μέρη Χρονοπούλου, η αξέχαστη σπουδαία πρωταγωνίστρια.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97.

Εδώ είμαστε. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε με καινούργια κέφια σήμερα. Δεν ξέρω γιατί, μην με ρωτήσετε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το ψυχολογήσω, ρε παιδί μου. Εχθές ήταν λίγο η Δευτέρα. Η Τρίτη ήταν η χειρότερη ημέρα. Η Δευτέρα ήταν τσάκαρο Δευτέρα, ήταν καλή τσάκαρο Δευτέρα. Εχθές όμως η μέρα Τρίτη, δεν ξέρω, σερνόμασταν για κάποιο λόγο. Σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, επαναλαμβάνω. Πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όλα καλά, όλα ανθυρά που λένε ένα πράγμα. Πώς είσαστε? Πολλές καλημέρες. Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα με μπόλικη δισιογραφία. Να είσαστε προετοιμασμένοι να ταλαιπωρηθείτε όσο δεν παίρνει σήμερα, διότι θα είναι κλειστά τα πάντα. Δεν ξέρω, ειλικρινά, σκέφτομαι μερικές, το σκέφτομαι από χθες. Μήπως τελικά να μείνω στην περιοχή και να πάω σε ρί στο κανάλι. Μου έχει περάσει από το μυαλό. Αλλά από την άλλη λέω, θα αρχίσεις να σέρνεσαι μετά το μεσημέρι και είναι λογικό. Οπότε θα κάνουμε την προσπάθεια όπως όλοι, εκείνη τη φυσιολογική ώρα, κατά τις 10 η ώρα, να ξεκινήσω από το σπίτι για να πάω προς το κανάλι και βλέπουμε. Θα κάνω το σταυρό μου. Πάντως, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι τα πάντα κλειστά, λέει. Τα πάντα κλειστά για το Ρούμπιο. Και ανάλογα που θα μετακινείτε, θα σας πω εγώ το πρόγραμμα. Ναι, όλα θα τα πούμε εδώ, θα τα συζητήσουμε. Ανάλογα με το πρόγραμμα, ξέρετε, θα πέφτει το βάρος στο σημείο που βρίσκεται. Λοιπόν, για να τα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί σας πήρα μονότερμα. Ναι, το συνηθίζω, η αλήθεια είναι. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. 4 και 4. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Real FM. Καλώς ήρθατε στο αληθινό ραδιόφωνο. Θα κάνουμε παρεΐτσα μαζί για δύο ρίτσες, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά. Το κολπάκι το ξέρετε. Θα βάλουμε τα πράγματα όμως στη σειρά τους, ναι. Απέναντί μου η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο cockpit, στο ραδιοθάλαμο του Real FM, η κυρία Κατερίνα Βουτσά. Καλημέρα σας, κυρία Βουτσά. Όλα καλά, όλα εντάξει? Αυτά είναι, αυτό. Να είναι όλα καλά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Ξέρω. Θα μου πείτε για την ακρίβεια, θα μου πείτε για το πετρέλαιο κίνησης, για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εγώ θα σας τα πω, θα σας προλάβω. Θα σας προλάβω γιατί έχουμε τα πυροκρανιωθεί. Τίποτα δεν γίνεται. Θα πω εγώ. Ήρθε ο Ρούμπιο. Έφερε καμιά έκπτωση μαζί του? Όχι. Θα ζητήσει άλλο πράγμα ο Ρούμπιο. Θα έχουμε μάθει, θα σας τα πούμε. Στο 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα. Καλημέρα σας, κυρία Κούτρα. Μπορείτε να καλείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Θα σας καθοδηγήσει η κυρία Κούτρα για όλα όσα θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Πολύ βασικό. Όσα θέλετε να πείτε. Και να βγάλετε το άκτη σας, ρε παιδάκι μου. Μέσω ημών να το βγάλετε το άκτη, να το βγάλουμε και εμείς το άκτη μας. Γιατί ούτως άλλως θα γκρινιάξουμε και εμείς πάρα πολύ με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και δυστυχώς θα γκρινιάξουμε πολύ περισσότερο με όλα αυτά τα οποία δεν συμβαίνουν. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Εάν δεν θέλετε να σας ακούσουν, γι' αυτό που θέλετε να υποθεί στον αέρα, να ακουσεί στον αέρα, στέλνετε μήνυμα στο studio@realfm.gr. Εάν τώρα βαριέστε να γράψετε, 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα. Τα είπαμε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Θα ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι. Παρακαλώ.

Σήμερα Τετάρτη λοιπόν 7 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 24 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει στις 7 η ώρα το βράδυ ακριβώς, παρακαλώ. Μικροένει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Εμείς με σκοτάδι ερχόμαστε, με σκοτάδι φεύγουμε. Θέλω τα μηνύματά σας να μου δώσετε τον παλμό της πόλης. Για ελάτε, δεν θέλω τεμπελιές σήμερα. Έχουμε μουσαφιρέους. Έχουμε μουσαφιρέους, επίσημους προσκεκλημένους. Μας ήρθαν εχθές το βράδυ. Τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γεραπετρίτης. Εκεί, για πάμε, κυρία Βουτσά.

Έχει έρθει λοιπόν στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για την περαιτέρω εμβάθυνση, έλα το είπα, της διμερού συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η συνάντηση, η επίσκεψη αυτή, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια. Σε αυτά αποσκοπεί η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Σύμφωνα με το State Department, δεν θα σας ξεκίνησα από τα δικά μας, σας ξεκίνησα από τα δικά τους, με τα δικά τους. Στις 10 η ώρα το πρωί, από τις 9 θα είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών μαθαίνω, Μάρκο Ρούμπιο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας Ηνωμένες Πολιτειών. Αμέ, θα έχουμε τον 6ο διάλογο, τον 6ο γύρο του στρατηγικού διαλόγου, πολλά έχουν να υποθούν. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε θα μας... Μας φέρνει και την πραμάτια του. Βέβαια, μην μπερδεύεστε, δεν είναι υπουργός άμυνας ο άνθρωπος, υπουργός εξωτερικών είναι. Α, έβαλε και τρίτο η Αργεντινή, έβαλε και τρίτο η Αργεντινή, κυρία Βουτσά. Καλά πάει, καλά πάει. Μαζεύτηκαν καμιά 90.000 νοματέοι για να αποχαιρετήσουν τον Λιονέλ Μέση. Αυτό είναι πάρτι. Αυτό είναι πάρτι. Πάρτι αποχώρησης. Γιατί το πάρτι γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, εκτός του ότι πανηγυρίζανε, λέει, που μάζεψε 3.000 κόσμο. Άλλη ιστορία από εκεί. Λείπαν οι περισσότεροι. Μάλιστα μου έλεγε ένας, ευτυχώς μου λέει, που το κάνανε εκεί και το βρήκανε οι μεσαιοχωρήτες. Γιατί αν το έκαναν πάλι στη Ριγίλης, όπως είχε γίνει πριν από 2 χρόνια, στα 50 έτη, στην επέτειο των 50 ετών, θα έπρεπε να ξαναβάλουν GPS. Ξέρετε, είναι αυτά τα αστιάκια μεταξύ τους, οι αιχμές που πετάνε. Στις 6 ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην Πνίκα, όπως αναφέρει επίσης το State Department. Θα καλέσει τους συμμάχους της Ουάσιγκτον σε ολόκληρη τη Δύση να συμπαραταχθούν με τις ΗΠΑ στην απόρριψη της παρακμής στην υπεράσπιση. Πού την κυζέντη, παρακμή. Α, μάλιστα. Στην ομιλία του Σαμαρά εχθές. Η λέξη αυτή. Διαπιστώνω σημάδια παρακμής, είπε ο Σαμαράς. Βρε λες. Βρε μπάσκε. Μπα, δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Να συμπαραταχθούν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην απόρριψη της παρακμής, στην υπεράσπιση της κοινής κληρονομιάς και στην από κοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Αυτά, λέει, θα πει ο κύριος Ρούμπιο που θα μιλήσει στην Πνίκα. Στις 7 η ώρα θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τώρα, ο Νίκ Λαριγκάκης έστειλε επιστολή στο Μάρκο Ρούμπιο με αφορμή την επίσκεψή του στην Αθήνα. Είναι το Αμερικανο-Ελληνικό Ινστιτούτο, ο οποίος υπογραμμίζει ο κύριος Λαριγκάκης τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Κρατήστε το αυτό, εμείς πάμε δυνατά με αυτό.

Διανύουμε ήδη τη 28η ημέρα του έτους. Βοήθειά μας, είδατε νεράκι έφυγε το 2026. Μας κράτησε απασχολημένους το 2026. Από την πρώτη του μέρα, δεν μας άφησε σε ησυχία. Να είναι καλά ο 47ος. Να είναι καλά ο Ντόναλντ Τραμπ. Να είναι καλά αυτός ο τύπος ο οποίος μας είχε αλλάξει τα φώτα. Να είναι καλά που χάρη σε αυτόν υπάρχει και η δικαιολογία εδώ στα εγχώρια ότι εισαγόμενη είναι η αύξηση, εισαγόμενη είναι η ακρίβεια, εισαγόμενο είναι το πρόβλημα όσον αφορά στα καύσιμα. Σε αυτό εντάξει, εν μέρει έχουν ένα δίκιο. Αλλά και εμείς εδώ δεν κάνουμε τίποτα από αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε ως πολιτεία, ενώ ως κυβέρνηση, για να πέσουν οι τιμές. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. 2,2 πονάει η ψυχούλα μου, να ξέρετε, κάθε φορά που πηγαίνω στο βενζινάδικο. Δεν ξέρω, σαν να νιώθω μια γροθιά στο στομάχι. Σήμερα γιορτάζουν ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σέργιος και η Σεργία. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Πολλές, πολλές καλημέρες στην πρωτεύουσα. Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους που εργάζεστε ήδη, που βρίσκεστε εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι.

Σας λέω από νωρίς τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία θα βρίσκονται, θα είναι δρακόντια, τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα. Σε ισχύ έως και το βράδυ θα παραμείνουν κυκλοφοριακές και θα ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, εγώ ξέρω, να ξέρετε. Μέχρι τις 6 ώρα το πρωί της Πέμπτης θα είναι τα πράγματα δύσκολα. Θα παραμείνουν λοιπόν, θα έχουμε προσωρινές διακοπές, εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες και στις κεντρικές λεωφόρους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω του νοσοκομείου. Έτσι, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Επίσης, από τις 6 ώρα το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Κυρία Βουτσά, δεν ξέρω αν είχε σκοπό να κάνει καμία συγκέντρωση, κάτι οτιδήποτε, ούτε στο σπίτι, ε. Να τα αποφύγεις, δεν ξέρεις τι γίνεται. Α, αυτά, να είμαστε προσεκτικοί. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση πριν κάνετε την οποιαδήποτε μετακίνηση, πρώτα να είσαστε σίγουροι για το τι συμβαίνει στην περιοχή, για να μην βρεθείτε προεκπλήξεως. Εγώ για εσάς το λέω, δεν το λέω για κανέναν άλλο λόγο, να ξέρετε. Έχει πάθει εδώ ο χάρτης, ρε παιδιά. Εδώ βλέπω διάφορα πραγματάκια περίεργα. Γιατί? Έχει αλλάξει το σύστημα και δεν το έχω πάρει πρέφα. Είδατε, για να έχω καιρό να μπω στο χάρτη, ε. Είδατε, γιατί 4 με 6, ε. Τι κίνηση να έχει στους δρόμους. Αλλά τώρα που θέλω να δω τι ακριβώς γίνεται και αν σε κάποια σημεία έχουμε τίποτα περίεργο, βλέπω ότι... Τι έγινε, πήγε ο Γκαργαντούας από πάνω. Αυτά είναι. Ποιος ξέρει τι θα πετάει από πάνω μας αυτή τη στιγμή. Να προσέχουμε τι λέμε μεταξύ μας. Εμείς τα λέμε στον αέρα, δεν χρειάζεται να μας παρακολουθήσετε. Θα σας ταχώσουμε από εδώ.

Να ξέρετε ότι θα δούμε πολλά πράγματα σήμερα και θα ακούσουμε πάρα πολλά πράγματα από τον Μάρκο Ρούμπιο, έτσι για να πούμε τα πράγματα στην αρχή, για να έχετε και τη τροφή για σχόλια, ξέρετε εσείς. Ο επικεφαλής λοιπόν, θα δούμε και τον κινησμό της διπλωματίας. Θα το δούμε έκδηλο τον κινησμό της διπλωματίας. Περιμένουμε και αντιδράσεις από την απέναντι πλευρά που έχουν ενοχληθεί. Γιατί λέει ο Ρούμπιο πηγαίνει μόνο στην Αθήνα και δεν έρχεται στην Άγκυρα. Αναφορά μωρέ θα σας δώσει. Γιατί ήταν καλά όταν τα προηγούμενα χρόνια πήγαιναν διάφοροι Αμερικανοί αξιωματούχοι μόνο από κήθε και δεν ερχόντουσαν από δόθε. Εμείς δεν γκρινιάζαμε, δεν μας ενδιέφερε κιόλας ιδιαίτερα. Ξέραμε ότι, πώς το έχει πει αυτή την ιστορική ατάκα η κυρία Τζάκρη, ξέραμε ότι τον ήπιαμε, αλλά δεν κάναμε κι έτσι. Αμάν, τι παροξυσμός είναι αυτός. Έχουν φτιάξει, λέει κιόλας, σε ένα σημείο, δεν θυμάμαι, δεν το συγκράτησα. Κάπου στην Κωνσταντινούπολη έχουν φτιάξει ένα γκράφιτι, που είναι στο αεροδρόμιο, είναι τέλος πάντων, θα μου έρθει τώρα, με έχει πιάσει το Αλτσχάιμερ. Τέλος πάντων, βοηθάτε κι εσείς λίγο, όπου έχει το χάρτη της Μεγάλης Τουρκίας. Όπου έχει μέσα Κύπρο, έχει μέσα νησιά, ό,τι να είναι, τα έχουν κοκκινήσει όλα. Παιδιά, και εμάς μας αρέσει το κόκκινο επειδή είμαι θαγαύρι, αλλά δεν κάνουμε και έτσι, δεν τα βάφουμε όλα κόκκινα. Δεν βάφουμε κόκκινα και τα σημεία τα οποία δεν μπορούν να βαφτούν κόκκινα. Έχουν ξεφύγει οι Τούρκοι και είναι ένας λόγος παραπάνω. Στις 9 περίπου λοιπόν, σε 9 και 20 περίπου, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, ο κύριος Γεραπετρίτης, τον υποδέχθηκε τον Μάρκο Ρούμπιο, με τον οποίο αντίλαξαν θερμή χειραψία, αμέσως μετά αναχώρησαν μαζί. Το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο σας το είπα, θα σας το επαναλάβω λίγο αργότερα για να αποφύγετε τις κακοτοπιές. Από νωρίς, να ξέρετε, θα είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα είναι από τις 9 η ώρα. Θα έχει συνεργασία με τον Έλληνα ομόλογό του και μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία του διαλόγου. Θα έχουμε και κοινές δηλώσεις Γεραπετρίτη Ρούμπιο, και μετά τις 11 αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, θα παρευρεθεί στα εγγένεια των έργων ανακαίνησης της. Όλο έργα κάνουν εκεί. Ναι. Στις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο θα έχουμε την πρώτη συνεδρία του στρατηγικού διαλόγου με τη συμμετοχή των δύο υπουργών, και στις 6 ώρα, μία ώρα πριν από τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα μιλήσει στην Πνίκα το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας.

Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι ο Ρούμπιο θα χρησιμοποιήσει την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας ως αφετηρία για να αναπτύξει ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Τον πρόλαβε ο Σαμαράς. Αμέ, ο οποίος Σαμαράς μίλησε και για την Ελλάδα, ότι είναι η μαία του δυτικού πολιτισμού από το συνέδριο του Βήματος. Αμέ, ότι βλέπει την απόγνωση του ελληνικού λαού. Είχαμε απανοτάκτη πείματα. Όλα θα τα πούμε εδώ. Τίποτα δεν θα αφήσουμε κρυφό. Τα πάντα. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει κάποιοι να κλείνουν και το στόμα τους. Διότι όσο το ανοίγουν, τελικά πετάνε και πάρα πολλές μπαρούφες. Για πάμε, κυρία Βούτσα.

Σήμερα με πληροφορίες που έρχονται από την πλευρά του κύριου Ρούμπιο, πρέπει να σας πω. Ο Ρούμπιο θα ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, έχοντας ως φόντο την Ακρόπολη, ως την πρώτη ολοκληρωμένη έκφραση των χαρακτηριστικών που έμελε να καθορίσουν τη Δύση, την περιέργεια, το θάρρος, τη φιλοδοξία και ένα ανήσυχο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του αγνώστου. Αυτά προς το παρόν για το Ρούμπιο. Αυτά. Δεν θα πω άλλα προς το παρόν, τα υπόλοιπα θα τα αφήσω για αργότερα. Γιατί για αργότερα, γιατί έχουμε και άλλα πραγματάκια. Έχουμε παραδείγματος χάρη την άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Τον περίμεναν πώς και πώς για πράγματα τα οποία είχε προαναγγείλει αλλά δεν είχαν γίνει ο κύριος Μητσοτάκης. Να λοιπόν που το προχώρησε ένα βήμα παραπάνω. Είπαμε αναμήνα. Θα πετάει μέτρα ο Μητσοτάκης. Έτσι θα το πάει μέχρι και τις εκλογές. Η παρέμβαση αυτή, αυτά τα είπε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, πρόκειται λέει για παρέμβαση που θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε και στη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας και στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, χαρακτήρισε εθνικό πλωστάσιο τη μείωση του χρέους και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, αλλά έβαλε και τον αστερίσκο, έβαλε και τον κόφτη, ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα όρια της. Στηρίζουμε την κοινωνία πάντα μέσα στα πλαίσια της οικονομίας μας που αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Τώρα εγώ θα σας πω το εξής και θα σας πω την αμαρτία μου ακριβώς όπως το αισθάνθηκα εχθές με τα χίλια ζόρια φεύγοντας σφαίρα αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Παιδιά μας έχουν βάλει, αδέρφια μου μας έχουν βάλει σε μια διαδικασία και τρέχουμε, έχουμε σκύψει το κεφάλι και τρέχουμε για να προλάβουμε. Δεν ξέρουμε γιατί τρέχουμε, δεν ξέρουμε γιατί να προλάβουμε. Πάντως εγώ εχθές έτρεχα για να προλάβω ανοιχτό το σούπερ μάρκετ. Είναι φοβερό. Κάθε μέρα ο ίδιος αγώνας να προλάβουμε ανοιχτό το σούπερ μάρκετ. Στο μεταξύ λες και πλέον πηγαίνω όλο και πιο κοντά σε σούπερ μάρκετ το οποίο είναι όλο και πιο κοντά στο χώρο εργασίας. Γιατί δεν προλαβαίνεις διαφορετικά. Άμα θελήσεις να φτάσεις στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς, δεν υπάρχει περίπτωση να το βρεις κλειστό. Μας έχουν βάλει στη διαδικασία, σκυφτώ το κεφάλι και πάμε τρέξιμο να προλάβουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα το πω. Θα με ψέξετε. Θα μου ρίξετε τράβηγμα αυτιού, το ξέρω. Είδα λίγο καλύτερες τις τιμές. Είδα πολλά πορτοκαλί ταμπελάκια. Όσο πάνε και γίνονται περισσότερα. Αυτό το ταμπελάκι με το βελάκι μειωμένη τιμή των Ατάλλων δεν το βλέπω πάρα πολύ συχνά. Είναι τώρα 2, 3, 4, την έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Αλλά δεν ξέρω. Έφυγα από το σούπερ μάρκετ λίγο καλύτερα. Είχα λίγο πιο ανεβασμένη ψυχολογία σε σχέση με τις προηγούμενες φορές.

0: Εκεί όμως που το πράγμα έχει πραγματικά ξεφύγει,
1: έχει να κάνει ασφαλώς με την ενέργεια,
0: έχει να κάνει με την βενζίνη, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να μετακινούμαστε καθημερινά. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει καμία απολύτως σωτηρία, έτσι όπως ακριβώς το βλέπω και το αισθάνομαι. Έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα, θα το επαναλάβω, θα το λέω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στις 14 Οκτωβρίου, δεν υπάρχει ακόμα καμία πληροφόρηση, οφείλω να σας πω. Ό,τι τώρα σας λένε, ό,τι γράφετε, ό,τι ακούγεται, είναι πραγματικά ό,τι ακούγεται. Δεν υπάρχει τίποτα μα τίποτα προκαθορισμένο. Και ξέρετε για ποιο λόγο? Διότι περιμένουν ακόμα και, μέχρι και την τελευταία μέρα στην κυριολεξία, για να δουν που θα έχει κλειδώσει η όλη ιστορία όσον αφορά στις διεθνείς εξελίξεις. Μας έχουν ζαλίσει με τις διεθνείς εξελίξεις, είναι γεγονός, αλλά είναι άμεσα συνυφασμένες με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης, αλλά και του πετρελαίου θέρμανσης. Μέχρι εκεί όμως, να το ξέρετε. Και για ποιο λόγο μέχρι εκεί? Διότι μέχρι και τις κάρτες πήρε από το διαιτητή. Πήρε μέχρι και τις κάρτες από το διαιτητή. Μπράβο, ο Μέση. Το έβαλε το γκολ. Έβαλε και γκολ ο ίδιος. Όχι. Έβαλε πέναλτι. Με πέναλτι δεν έχει σημασία. Τώρα τελευταίο ματσάκι, ένα γκολάκι το άξιζε ο Λιονέλ Μέση. Το έβαλε και εδώ. Έχουμε και το παρακολουθούμε. Δεν ξέρω αν θα σας έχω στα βρακάκια ή λίγο αργότερα. Θα το δούμε. Θα προσπαθήσουμε να συνεννοηθούμε. Αλλά όπως και να το κάνουμε, επειδή γενικότερα, ξέρετε, περιμένουμε κάθε φορά κάποια επιδόματα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην Αντλία. Εδώ χρειάζεται μία συνολική λύση. Χρειάζεται μία συνολική παρέμβαση. Γιατί όσο δεν έρχεται αυτή η παρέμβαση, τόσο δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Να μου το θυμηθείτε, έχουν αρχίσει και γκρινιάζουν ήδη για ανατιμήσεις. Είδατε η φετούλα που έχει φτάσει? Βέβαια θα μου πεις είναι και για άλλους λόγους. Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά θα έρθουν και ανατιμήσεις εξαιτίας της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου. Μακάρι να διαψευστώ. Αλλά δυστυχώς δεν το βλέπω να διαψεύδομαι. Εντάξει ρε παιδιά, μη φωνάζετε, τώρα κατάλαβα, δεν έχω βάλει φωτογραφία στην ανάρτηση. Εντάξει, το φτιάξαμε το πράγμα, μην. Αμέσως πάνω στη βιασύνη δεν έβαλα φωτογραφία. Ορίστε, μπήκε και η φωτογραφία. Εντάξει, ικανοποιημένη. Την αγάπη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα προσέχετε όλα και με το που αυτό το οτιδήποτε αρχίζετε να γκρινιάζετε. Καλά κάνετε, έτσι πρέπει. Και εγώ το ίδιο πράγμα κάνω. Δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα μα τίποτα να πέσει χάμω. Πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε.

Πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Χαράλαμπε, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα, να είσαι καλά. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Πώς γίνεται, βρε φίλε, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να παρακαλούν για τα δίκαιά τους? Και αναφέρεσαι τώρα στην υπόθεση εκεί με την με το ΕΦΚΑ. Φοβερό, ε. Και ξέρετε τώρα, ρε παιδιά, μου έχει κάνει εντύπωση. Θεωρώ, επειδή υπήρξε δάσκαλος ο Καρατζαφέρης, και βεβαίως η πορεία του δείχνει έναν πετυχημένο άνθρωπο, ο οποίος είναι και ιδιαίτερα με ιδιαίτερα ευφυής. Πώς την πάτησε από αυτόν τον τύπο, ε? Πώς την πάτησε από αυτόν τον τύπο και του πήρε το κόμμα? Είναι φοβερό. Του πήρε το κόμμα, μετά προσπάθησε να του πάρει και το ραδιόφωνο. Μιλάμε για καταστάσεις πάρα μα πάρα πολύ περίεργες. Νομίζω ότι στην πορεία θα δούμε πολλά πράγματα και θα βγουν πολλά πράγματα από αυτή την υπόθεση. Χρησιμοποιούσε και τα τιμολόγια του κόμματος για να κάνει τα διάφορα. Τι να σου πω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όποιος έχει επιλέξει να κάνει έντιμη ζωή, να εργάζεται, να προσπαθεί να βγάζει

τα χρήματά του με τον κόπο, με τον ιδρώτα του, δεινοπαθή και κάποιοι άλλοι πλουτίζουν στην κυριολεξία κάνοντας διάφορες τέτοιες κινήσεις, κάνοντας διάφορα τέτοιου είδους περίεργα πραγματάκια. Είναι φοβερό, είναι πραγματικά φοβερό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για τον εξοδικαστικό, μισό λεπτάκι για να βρω εγώ διάφορα πραγματάκια τα οποία θέλω για αυτή, όπως τα έχω μαζέψει για αυτή την υπόθεση, τα οποία θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα. Απλά ο Χαράλαμπος, το πρώτο μήνυμα το οποίο έστειλε λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, έχει να κάνει με αυτό το θέμα και τα έχω συμμαζέψει για να τα πούμε λίγο αργότερα. Λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ, στην οδό Παπάγου 99, σημειώθηκε έκρηξη. Υπήρξε η εκτίμηση ότι ενδεχομένως αρχικά είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός. Ειδοποιήθηκε το κλιμάκιο του Τμήματος Εξειδωτέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Ωστόσο, προέκυψε ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας, πιθανότατα λόγω έκρηξης σε οικιακή συσκευή. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, δύο ένικοι, ένας 33χρονος άντρας και μία 24χρονη γυναίκα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Προσοχή και τις συσκευές τις οποίες αγοράζετε και βάζετε στο σπίτι σας, να είναι εγκεκριμένες. Γιατί εμείς εδώ, στο Real FM, ξέρετε ότι στο διαγωνισμό, όταν πρόκειται για ηλεκτρικές συσκευές, εμπιστευόμαστε τιμώρηση. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε, παρακαλώ.

Γεια σου ρε Γιάννη μου, καλημέρα. Ο Γιάννης από τα Χανιά. Τσουχτερό λέει το κρύο το βράδυ εδώ παραλιακά στα Χανιά. Α. Αλλά το νησί λέει ακόμη είναι γεμάτο από τουρίστες εξωτερικού. Θυμάστε που υπήρχε το κουκουέ εσωτερικού και το κουκουέ εξωτερικού. Τώρα έχουμε και τους τουρίστες εξωτερικού. Ασφαλώς οι περισσότεροι είναι του εξωτερικού. Αλλά έχουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του εσωτερικού, οι οποίοι πηγαίνουν όπως όλοι μας. Βρήκα βενζίνη λέει 2,15 αλλά και 2,29. Καλή δύναμη. Το 2,15 να ξέρεις με 2,15. Μάλιστα. Εντάξει. Και 2,29. Τεράστια διαφορά. Γιατί τόσο πολύ μεγάλη διαφορά? Τέλος πάντων. Για στείλε μου και τις εταιρείες, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν έχεις το χρόνο και δεν σου κάνει κόπο. Ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πέφκη. Αδερφέ καλημέρα, σήμερα βγήκα από τις 2 το πρωί λέει, για να πάω σπίτι πριν γίνει ο χαμός στους δρόμους λόγω Ρούμπιο. Πρέπει να είσαστε πάντα ενημερωμένοι. Θα ακούτε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, να ξέρετε, ο Real FM θα σας ενημερώνει για την κίνηση καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου για να σας βοηθήσω. Οπότε θα είσαστε κολλημένοι εδώ στο Real FM για να παίρνετε οδηγίες. Νομίζω ότι θα σας βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ ο Real σήμερα, για να μην έχετε, για να μην έχετε ζητηματάκια, να μην κολλήσετε, έτσι. Τώρα εδώ η αλήθεια είναι, βλέπω ότι ο χάρτης δεν λειτουργεί. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, να τα πούμε και αυτά, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και μάλιστα είναι ο χάρτης, θα μου πεις, εντάξει, αμερικανικό προϊόν. Για μισό λεπτάκι. Ναι. Α, τώρα κάτι βλέπω εδώ. Προηγουμένως πάντως ήτανε, ναι, όταν το βάζεις στο... Αλλά ντάλα, μάλιστα. Έχει τον Πειραιά κίνηση, να ξέρετε. Έχει μαζευτεί ήδη κόσμος εκεί. Και στη δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη πορεία. Δεν ξέρω γιατί τόσο νωρίς. Αλλά οκ, πάντως κατά τα λοιπά όλα είναι μια χαρά. Όλα είναι μια χαρά. Γεια σου Ελισάβετ μου, την καλημέρα μου. Η υπόθεση λέει Μαζονάκη θα πάει σε δεύτερο θέμα στα πρωινάδικα, αφού λέει ο σενιόρ Καρβέλας είπε όλα αυτά για Βύση, για Κούστα. Αυτό θα είναι το talk of the ψαροκόστενα. Τι σχόλιο έχεις να κάνεις κύριε Σπύρο? Τι να σου πω τώρα κι εγώ. Τι να σου πω κι εγώ. Η αλήθεια είναι ότι εχθές στη σύσκεψη την οποία κάναμε και με τον Σωτήρη του Σταθόπουλο αυτό το πράγμα λέγαμε. Μα όλος ο κόσμος, τώρα ό,τι και να πούμε εμείς, όλος ο κόσμος ασχολείται με αυτό το οποίο έχει συμβεί με την Άννα Μπίση και τον Νίκο Καρβέλα. Είδατε πώς γυρίζει η δυσιογραφία, πώς γυρίζει η επικαιρότητα. Είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα. Ναι. Εσείς τώρα κάθεστε. Τώρα, να το πω στον αέρα, όσον αφορά στις εκπομπές τις οποίες μου ανέφερες αγαπητή μου Ελισάβετ. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Στα δελτία ειδήσεων πάντως δεν γίνεται τόσο εκτενή αναφορά. Υπάρχει ζήτημα, θα τα βρούνε. Δεν έχει να κάνει με τη δική μας την ακρίβεια παραδείγματος χάρη. Δεν έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Η υπόθεση Μαζονάκη παραδείγματος χάρη, το είπα δύο φορές, ναι. Η υπόθεση Μαζονάκη έχει έντονο ειδησιογραφικό ενδιαφέρον, διότι ξέρετε έχει να κάνει με τη ζωή μας. Στο μεταξύ κυκλοφορούν εκεί έξω και τα παίρνω τώρα στην Κράνα, γιατί αρχίζει, ναι, αρχίζει η γκρίνια. Ενεργειακοί λέει από εδώ, από εκεί, κάτι τύπησες που κυκλοφορούν και κάνουν συνεδρίες και ζητάνε και αρκετά χρήματα. Όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή να καθαρίσουν το ενεργειακό του αυτό. Ρε παιδιά, ειλικρινά τώρα. Ξέρω, υπάρχουν, ναι, τα έχω συζητήσει. Υπάρχουν πολλά πράγματα εκεί έξω, τα οποία δεν τα βλέπουμε, δεν τα γνωρίζουμε, δεν τα κάνουμε, δεν τα ράνουμε. Ο αλγόριθμος, ήθελα να ξέρω, δεν έχει πιάσει ακόμα αυτούς τους οποίους διαφημίζονται. Αν και είμαι σίγουρος ότι τις έχουν κατεβάσει πλέον τις διαφημίσεις, ακριβώς για να μην τους κόψουν, για να μην τους πιάσουν. Λοιπόν, για να σοβαρευόμαστε λίγο και να είσαστε κι εσείς πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα πω εγώ και θα εκτιμήσω και θα συμβουλέψω, διότι κυκλοφορεί πολύ πράγμα εκεί έξω. Επικίνδυνο πράγμα. Δυστυχώς, πάρα πολύ δυστυχώς. Γεια σου ρε Νικόλα.
Ο Νίκος στέλνει το μήνυμά του από το Ho Chi Minh City. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου.

Γιατί όντως το πράγμα το έχουμε καταλήξει σε μια ζούγκλα. Γιατί όντως με αυτά τα οποία γίνονται καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Μία ζούγκλα.

0: Real FM.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Επειδή με ξαναρωτάτε, είμαστε στα 44 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Μπα, πιάσαμε όλα τα τεσσάρια. 4 και 44 λεπτά. Μια χαρά, μια χαρά. Αυτό το οποίο είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ είναι ότι όσον αφορά στην άμεση επιδότηση, λέει, του ρεύματος, σας είχαμε πει ότι γενικότερα θα κινηθεί η κυβέρνηση προς την πλευρά του ρεύματος. Ότι θα αρχίσει να δίνει επιδοτήσεις προς εκείνη την κατεύθυνση, διότι θα είναι πιο οικονομικό σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανση και όλα τα υπόλοιπα. Άμεση, λέει, επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά. Ξέρετε τι, δεν βλέπω και δεν διαβάζω και δεν άκουσα να λέει κάτι για τους φούρνους. Τώρα στα τρόφιμα θα μου πεις, δεν είναι φούρνοι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, γιατί θα το κάνουμε το ρεπορτάζ σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τους φούρνους. Γιατί χρειάζονται βοήθεια οι πραγματικοί φούρνοι. Οι πραγματικοί φούρνοι. Δηλαδή, μισό λεπτάκι για να δω εάν ο Νίκος. Νάτος, εδώ είναι ο Νίκος ο Αγγελίδης, καθημερινός ακροατής. Καλημέρα, Νίκο μου, την αγάπη μου. Καλή εκπομπή μου, γράφει φίλε Σπύρο. Καλημέρα από το φούρνο και από το Μπελβί, από τη Νέα Σμύρνη, από το Αρτοποιείο. Ξέρετε, αυτοί οι φουρναρέοι, οι πραγματικοί που έχουν απομείνει, που ξεκινάνε την ημέρα τους, ξεκινάνε πιο νωρίς από εμάς. Και γι' αυτό το λόγο, όταν σκέφτομαι το πόσος κόσμος υπάρχει εκεί έξω, που μας δίνετε το προνόμιο και μας κάνετε την τιμή να μας ακούτε, που εργάζεστε, ένας κλάδος από αυτούς, λοιπόν, είναι οι αρτοποιοί που εξακολουθούν να ζυμώνουν, να φτιάχνουν το ψωμάκι, να τα φτιάχνουν όλα τα καλούδια, να τα ψήνουν. Ξέρετε, εκεί που είναι η βιτρίνα μπροστά, και καλά κάνουν και έχουν ανοιχτές πλέον τις πόρτες, από πίσω υπάρχει ολόκληρο εργαστήριο. Και αυτά είναι τα οποία θέλουμε να βλέπουμε. Και θέλουμε να εξακολουθούν να υπάρχουν στη χώρα μας. Σε κάθε γειτονιά, για να μοσχομυρίζει η γειτονιά, φρέσκο ψωμάκι. Κάντε κάτι, μωρέ. Βοηθήστε αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, πρόκειται για παρέμβαση, λέει, όσον αφορά στην πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, που θα αφαιρέσει από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις και νομίζω... πολύ ωραία. Και νομίζω ότι θα... και νομίζω ότι αυτές οι έκτακτες παρεμβάσεις, έχει πολύ το δίκιο, προσυπογράφω το οποίο λέει ο Μητσοτάκης. Να το δούμε όμως να υλοποιείται. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γεια σου, ρε Βάιε. Καλημέρα, λέει, Λάκωνα, με ειρήνη και υγεία. Είχαμε ένα λειτουργό. Με τρολάρεις, ρε μπαγάσα, με τρολάρεις. Στην πίτα. Μ' αρέσεις πολύ. Αυτά να τα βλέπετε και να τα ακούτε και να τα διαβάζετε εσείς που δίνετε την τρόπον την να, δίνετε ψήφο εμπιστοσύνης σε ανθρώπους που δεν το ψάχνετε. Γιατί πρέπει να ψάχνετε και εμάς τους δημοσιογράφους. Την πορεία τους, δεν είναι τίποτα. Απλά γκουγκλάρετε το. Και αν ψάξετε λίγο και στα social media του καθενός, θα βγάλετε πολλά λαβράκια. Είτε με τον έναν, είτε με τον άλλο τρόπο. Το θέμα, πώς το είχε πει, να μην γυρίζει στην πιφτέκα. Αν και για αυτούς οι οποίοι είναι τίμοι, είναι έντιμοι και είναι σωστοί, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί πρέπει το πιφτέκι να ψήνεται και από τις δύο πλευρές. Αυτά.

Στο MedWatch, να ξέρετε, σε αυτόν τον αλγόριθμο πλέον έχουν πέσει και οι διατροφολόγοι. Γενικότερα, σας λέω, υπάρχει πολύ πράγμα. Υπάρχει πολύ πράγμα εκεί έξω, έπρεπε να τα είχαν λύσει νωρίτερα. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και κόσμος ο οποίος υποφέρει, ψάχνει να βρει τρόπους να γιατρευτεί. Και ψάχνοντας να βρεις τρόπους να γιατρευτείς, πέφτεις και πάνω σε τσαρλατάνους. Η πολιτεία έπρεπε να έχει λύσει αυτά τα θέματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ας το κάνει τουλάχιστον τώρα. Ποτέ μα ποτέ δεν είναι αργά. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Bonjour Ursula, comment ça va, ça va bien? Άκες και σαβεντήρ. Όλα καλά, όλα εντάξει. Δικό σου είναι αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι που περιέχει μέσα και το γαλλικό το στίχο είναι ότι πρέπει για σένα. Κυρία Βουτσά, παρακαλώ.

0: Γίνεται, κυρία Ούρσουλα, να γίνονται τόσα πολλά πράγματα στη γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσείς απλά να κοιμάστε τον ύπνο του δικαίου. Και δυστυχώς ο ύπνος ο δικός σας κοστίζει πάρα πολύ, όχι μόνο στη τσέπη, αλλά και σε γεωπολιτικό επίπεδο σε όλη την περιοχή. Αυτά. Θα βάλω τελεία. Θα ανοίξω παρένθεση και θα ευχαριστήσω προκαταβολικά τον Δημήτρη το Σταυρακάκη που είναι κοντά μας για να μας δώσει τις αθλητικές ειδήσεις, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Καλή σου μέρα, Δημήτρη μου.
1: Καλημέρα, και θα ξεκινήσουμε με το τελευταίο ταγκό του Λιονέλ Μέση. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι προς τιμή του, τελευταία φορά που θα φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας της Αργεντινής. Το Buenos Aires, το Monumental, μπροστά σε 80.000 θεατές και αποθέωση. Η Αργεντινή κέρδισε 3-0 το Μπενίν, το φιλικό αυτό παιχνίδι. Το Μπενίν είναι μια χώρα στη Δυτική Αφρική. Και ο Μέση, 2 assist, 1 γκολ. Το 48 όταν μετή έκανε το 1-0 με κόρνερ του Μέση. Στο 61 ο Παζ, assist του Μέση. Και στο 71 λεπτό, πέναλτι ο Μέση, 3-0. Στατιστικά, να πω ότι ήταν η 28η συμμετοχή του με την ομάδα της Εθνικής Ομάδας της Αργεντινής. Έφτασε τα 126 γκολ με την Αντιλοσελέστε, 932 στην καριέρα του, 69 assist με την Εθνική Αργεντινής, 426 συνολικά. Αλλά τα αγωνιστικά έρχονται σε δεύτερο μέρος, γιατί την προθέρμανση αποθεώθηκε από τους συμπατριώτες του, λίγησε την ώρα της ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου. Στο 10ο λεπτό σταμάτησε το παιχνίδι και αποθεώθηκε για το νούμερο 10 του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Πυροτεχνήματα φώτισαν το γήπεδο με τεράστιο χειροκρότημα. Αγκαλιές, συγκίνηση στο τέλος από τους συμπαίκτες του και τους παίκτες του Μπενίν. Και τώρα έχουμε το τηλετουργικό με τον Μέση να κλείνει μια σπουδαία καριέρα με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, που κράτησε 21 χρόνια. Την πρώτη του παρουσία την έκανε το 2005, σε ηλικία 18 ετών, στο φιλικό παιχνίδι με την Ουγγαρία, και έφτασε τώρα στα 39 να εγκαταλείπει την ενεργό δράση με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής, με ένα παγκόσμιο κύπελο το 2022 στο Κατάρ, φιναλίστ το 2026, δύο Κόπα Αμέρικα το 2021 και το 2024, και έχει φορέσει στο λαιμό του ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2008. Μεγάλες στιγμές για έναν πολύ μεγάλο παίκτη, ήταν εκεί η οικογένειά του. Αποθέωση και τις στιγμές πριν από λίγη ώρα στο Monumental, 80.000 και πλέον ήταν οι θεατές που αποθέωσαν τον άσο του ποδοσφαίρου στο τελευταίο ταγκό με την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
0: Κοινώς μαζεύτηκαν 80-85.000 φίλαθλοι για να αποχαιρετήσουν τον Λιονέλ Μέση.
1: Και θα βάλεις και πόσοι το είδαν το φιλικό αυτό από τη τηλεόραση,
0: ναι.
1: Και θα βάλεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πόσα εκατομμύρια κόσμος έκανε κλικ για να δει ένα βίντεο από τη στιγμή της ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου που κλαίει, είναι δακρυσμένος, από την είσοδό του, από τον γκολ του, το πέναλτι και από όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα στην πρωτεύουσα της Αργεντινής.
0: Μεγάλες στιγμές. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις μαγικές στιγμές που μας έχει χαρίσει στο χορτάρι. Αυτός ο απίστευτος τύπος, και είχαμε την ευκαιρία να τον απολαμβάνουμε σε ευρωπαϊκό.
1: Ναι. Να τον δούμε κι εμείς. Mm-hmm. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
0: Όντως.
1: Ότι είδαμε αυτή τη μεγάλη παιχτούρα, να το πω εγώ έτσι, απλά λαϊκά, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, που αποχαιρετά στα 39 του, το τονίζω, την εθνική ομάδα της χώρας του. Λοιπόν, τα υπόλοιπα.
0: Για πες μας.
1: Η Εθνική Ελπίδων δεν κατάφερε να προκριθεί απευθείας τα τελικά του Euro 2027. Η ομάδα άντερ 21 ετών κέρδισε τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία, όμως χρειαζόταν νίκη με 2 γκολ και πάνω, δηλαδή 2-0, 2-1, 3-0. Το γκολ το έβαλε ο Μίθου. Έτσι η ελληνική ομάδα τερμάτισε στη δεύτερη θέση, ισοβαθμώντας με τη Γερμανία. Η Γερμανία πέρασε απευθείας στα τελικά. Από τους ομίλους ως καλύτερη δεύτερη πέρασε απευθείας η Πολωνία και όχι η Ελλάδα. Η εθνική μας ομάδα την Παρασκευή θα μάθει την κλήρωση που θα γίνει στη Μιόν της Ελβετίας, τον αντίπαλό της, για τα μπαράζ που θα γίνουν τον Νοέμβριο, για να μπορέσει μέσω των μπαράζ να πάει στη τελική φάση του Euro των νέων, των ελπίδων του 2027, που θα γίνει το καλοκαίρι του 2027. Τώρα, είχαμε χθες μια συνάντηση, σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του ΠΑΕ Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον δήμαρχο Πειραιά, τον Γιάννη Μόλαρη και κυβερνητικά στελέχη. Ανάμεσά τους ήταν και ο υπουργός περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο Γιώργος Μιλωνάκης, ο κυβερνητικός πρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης και ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, ο Στέλιος Κουταντζής. Λοιπόν, εκεί παρουσιάστηκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός όλη η πρόταση για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γιώργιος Καραϊσκάκης, που θυμίζω ότι θα γίνουν με πόρους από την ΠΑΕ Ολυμπιακός και από τον ιδιοκτήτη της. Mm-hmm. Και αποφασίστηκε η κυβέρνηση να δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι το γήπεδο θα είναι 53.000 θέσεων, αυξάνεται, και το πρόβλημα που υπήρχε, που δεν είχε λυθεί ακόμα με την νομοθετική ρύθμιση για τα περιβαλλοντολογικά και για το γεγονός να αυξηθεί το ύψος.
0: Το ύψος, ο συντελεστής δόμησης.
1: Της δόμησης, ήταν κάτι που είχαν ζητήσει από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, λύθηκε. Μάλιστα, λένε πληροφορίες ότι την Παρασκευή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος θα είναι μέσα και αυτό. Και κλείνω.
0: Άρα ξεκινάνε κανονικότατα οι διαδικασίες.
1: Άρα το πλάνο, να το πω έτσι απλά, προχωράει κανονικά από τη στιγμή που δίνει το OK η κυβέρνηση για το θέμα της νομοθετικής ρυθμίσης που πρέπει να γίνουν. Και αυτό είναι το σημαντικό.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Θα βρίσκουμε πιο εύκολα εισιτήριο. Θέλω να πω.
1: Γιατί είναι διαφορετικά να έχει ένα γήπεδο 50.000 κόσμο και διαφορετικά τα 33 που είναι.
0: Δεν χωρούσε. Ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν χωρούσε μέσα στο γήπεδο αυτό.
1: Να σου πω και κάτι. Ότι εντάξει, ωραίο ήταν που έπαιξε το Nation League η Εθνική στην Τούμπα δύο παιχνίδια και θα πάει να παίξει στο Πανθεσσαλικό το τελευταίο παιχνίδι με τη Σερβία. Όμως, όταν πλέον έχει μια εθνική που είναι στην πρώτη κατηγορία και έρχονται ομαδάρες να παίξουν μαζί της, όπως η Αγγλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Πορτογάλη, που μπορεί να τους τύχουμε αν περάσουμε στα προημιτελικά, θέλεις γήπεδα σύγχρονα. Δεν λέω κάτι για την Τούμπα, εντάξει, καλό είναι μέχρι σε αυτό το επίπεδο, όμως, μακάρι το γήπεδο της Τούμπας να φτιαχτεί και αυτό. Όμως, όταν έχεις ένα Καραϊσκάκι, μια νέα Φιλαδέλφια, ακόμα και το Ολυμπιακό Στάδιο που γεμάτο. Είναι φοβερή έδρα, ναι, όταν γεμίσει με 65.000 κόσμο. Καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει τα γήπεδα αυτά να φτιαχτούν για να έχει και μια προοπτική κάποια στιγμή να διοργανώσει και έναν όμιλο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
0: Κοίταξε, προχωράει και το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.
1: Σωστή παρατήρησή σου. Συν το γήπεδο του Παναθηναϊκού, που είναι, θα είναι και αυτό ένα τελευταία, με τελευταία λειτουργία γήπεδο καινούριο, όλα αυτά συμβάλλουν ώστε ο κόσμος να μπορεί πιο άνετα να πηγαίνει σε ένα γήπεδο και να βλέπει για δύο ώρες την μπάλα. Και να περνάει και καλά, και αυτό σου λέω έρχεται και αντίκτυπο για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στη συνέχεια.
0: Είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Δημήτρη,
1: λοιπόν, κλείνοντας,
0: για πες.
1: Είχαμε χθες το απόγευμα βράδυ για το FIBA EuroCup στα Σκόπια το παιχνίδι του Ηρακλή με την MZTE. Ο Ηρακλής κέρδισε 64-59, όμως κατήγγειλε στη FIBA, δηλαδή στην Διεθνή Ομοσπονδία του Αθλήματος, στην Ελληνική Πρεσβεία, στα Σκόπια και στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, το πανό που είχαν με προκλητικό εθνικιστικό περιεχόμενο. Είχαν ένα πανό με ένα χάρτη που έφτανε η Βόρεια Μακεδονία μέχρι τη Χαλκιδική. Και δεν το βγάλανε σε κανένα σημείο του αγώνα.
0: Δεν έφτασαν και μέχρι την Πελοπόννησο. Τι κάνουμε έτσι? Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Μετά από τόσα χρόνια.
1: Ναι, δεν έχουν καταλάβει ότι οι εποχές άλλαξαν, ότι προχωράμε, ότι η ονομασία λέγεται Βόρεια Μακεδονία, ότι φτάνουμε μέχρι εκεί και κάνουν τώρα διάφοροι το εφέ τους. Βρίσκουν τώρα μέσα από ένα αγώνα μπάσκετ να κάνουν το εφέ τους. Δεύτερη νίκη σε δύο παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ που κέρδισε στο Σαράγεβο την Μπόσνα 75-72 στο Euro Cup, και επίσης για το FIBA Euro Cup η Μύκονος στην Πρεμιέρα κέρδισε 78-58 την Έφη από το Αζερβαϊτζάν. Και για το Basketball Champions League, το Περιστέρι νίκησε 93-87 την Μπάμπερκ από την Γερμανία. Λοιπόν, αυτά το βασικό μας είναι το θέμα που σήμερα το πρωί σε όλη την Ευρώπη, λόγω της διαφθοράς της ώρας και σε όλο τον κόσμο, η ιστορική στιγμή, το τελευταίο ταγκό του Μέση στα γήπεδα με την εθνική ομάδα της χώρας του, που φόρεσε τη φανέλα για τελευταία φορά μετά από 21 χρόνια παρουσίας και μεγάλων διακρίσεων την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά την καλημέρα μας. Πάμε σε διαφημισούλες. Διαφημισούλες, αλλαγή ώρας. Επιστρέφουμε για να κάνουμε την επανεκκίνησή μας όσον αφορά στα θέματα της ειδησιογραφίας, της επικαιρότητας. Έχουμε ακόμα να πούμε πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσω όλα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Έχω κάνει εδώ την επιλογή. Αμέσως μετά. Παρακαλώ, δικό σας κυρία Βουτσά.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Καλώς ήρθατε!
4: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, είσαστε συντονισμένοι στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Η μαγική αυτή συχνότητα που βεβαίως ενημερώνεστε για όλα με έγκυρο τρόπο, με έγκαιρο πάνω απ' όλα τρόπο, χρόνο και όλα τα σχετικά. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Θα σας ζαλίσω τα φτάκια για μία ώρα ακόμα, γιατί έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο cockpit του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Και στο 211-200-8200 βρίσκεται πλέον την κυρία Ειρήνη Κούρτη. Στείλαμε την κυρία Κούτρα για να ξεκουραστεί. Καλημέρα σας κυρία Κούρτη, καλώς ήρθατε, όλα καλά. Σε λίγο θα τα πούμε. Έχω μηνυματάκι για την κυρία Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Εάν δεν θέλετε να σας ακούσουν, τι θέλετε να υποθεί στον αέρα, στέλνετε mail. Εάν βαριέστε να γράψετε, απλά καλείτε στο 211-200-8200 και αμέσως η κυρία Κούρτη θα σας καθοδηγήσει. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Σήμερα ημέρα Τετάρτη, φτάσαμε στο μέσο της εβδομάδας. Είδατε, πάει και η πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Τετάρτη λοιπόν 7 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 24 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί και θα δύσει στις 7 η ώρα το βράδυ, το απόγευμα, ακριβώς στις 7 παρακαλώ. Αλλάζει, μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Το τάτερ ή το τάπερ. Ειρήνη, λέει ο Μάνος ο Νιφλής, πάλι ξέχασε, το τάπερ μάλλον εννοεί, όχι το τάτερ, το τάπερ. Μάλιστα. Να ξέρεις Μάνο μου, έχω και εγώ το ίδιο πρόβλημα με τα ταπεράκια. Όλο τα ξεχνάω. Εχθές μου έβαλε εμπάργκο η Μαρία. Μου λέει δεν θα ξαναπάρεις τάπερ. Τα μισά τάπερ τα έχω αφήσει στο κανάλι και τα άλλα μισά είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Ευτυχώς που κατάφερα να ρεφάρω με αυτά που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Τα ανέβασα απευθείας πάνω και ησύχασα. Διανύουμε τη 280η ημέρα του έτους. Φεύγει τσαντάκι μεταφοράς λέει είναι, όχι τάπερ. Α, Νιφλή, τι έγινε εδώ. Τσαντάκι λέει μεταφοράς, όχι τάπερ. Γιατί έχουμε και μία, πώς να το πούμε, έχουμε, πρέπει να κρατάμε ρε παιδί μου. Κατάλαβες τώρα τι εννοώ. Μην έχουμε και θεματάκι. Το θέμα είναι το εξής. Τι είχε μέσα το τσαντάκι μεταφοράς, Ειρήνη μου? Τη φέτα. Είχε τη φέτα. Μάλιστα. Εμείς πάμε και την αγοράζουμε κυρία Βουτσά τη φέτα. Και μάλιστα έχει φτάσει στα ύψη. Και μας φέρνει η κυρία Κούρτη για τον κύριο Νιφλή φέτα από τα Καλάβρητα. Σωστά. Μαλακιά ή σκληρή. Τι, αφού έβαλα ίδια ζευτικό, τι μου λες όχι. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα, θα μου το γράψει να σας πω. Να σας πω τι ακριβώς. Να δω αν θα ζηλέψω πολύ ή αν θα ζηλέψω λίγο. Σκληρή. Θα ζηλέψω ελάχιστα έως καθόλου. Καλή όρεξη να την απολαύσεις εσύ και η οικογένειά σου, Μάνο μου. Εγώ μ' αρέσει να τρώω μαλακιά φέτα. Να τα λέμε και αυτά. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Στούντιο papakirialfm.gr. Θέλω κι άλλα ασφαλώς. Μιλήσαμε για τους αρτοποιούς και βλέπω εδώ ότι έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Πραγματικά πολύ μεγάλο ζήτημα. Και ακούγοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλάει στο ΣΕΒ και να αναφέρεται βεβαίως σε αυτό το θέμα που αφορά στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Μίλησε για άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά. 95 εκατομμύρια ευρώ λέει. Πρόκειται για παρέμβαση που θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις. Ποιος μπορεί να διαφωνήσει?

Ήταν για να τη δοκιμάσει, λέει, τη φέτα. Εδώ μαθαίνω πληροφορίες, να ξέρεις, Μάνο. Ναι. 2 κιλά είναι μόνο για να τα δοκιμάσει. Ναι, σωστό. Λοιπόν, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Αθήνα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, λοιπόν, βρίσκεται ανάμεσά μας. Θα μας ταλαιπωρήσει για καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Μέχρι το πρωί, μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης, 6 ώρα το πρωί, θα ταλαιπωρούμαστε. Καταλαβαίνετε, γιατί είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Να σας πω λοιπόν ότι στις 9 η ώρα το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα βρεθεί στο Υπουργείο, ούτε 1,5 κιλώνε, θα βρεθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα έχει την πρώτη συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του, με τον Γεραπετρίτη. Στις 10 η ώρα το πρωί θα κηρύξουν επισήμως την έναρξη των εργασιών του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με το State Department, γιατί ξέρετε, από εδώ, από την Ελλάδα, από την Αθήνα, είναι ιδιαίτερα αφιδωλή όσον αφορά στις πληροφορίες τις οποίες μας δίνουν, θα μιλήσουν και θα μπουν στη διαδικασία της περαιτέρω εμβάθυνσης της διμερού συνεργασίας, λέει, σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης. Ανάμεσα σε αυτά, η αμυντική συνεργασία. Κάτι άκουσα για κανένα δισεκατομμύριο. Αλλά ξέρετε, μου υπενθύμησαν, γιατί πήρα τηλέφωνο και λέω, ρε παιδιά, αυτά που γράφονται είναι αλήθεια? Θα δώσουμε τόσα πολλά λεφτά? Πρώτα απ' όλα, τα περισσότερα από αυτά έχουν ήδη εγκριθεί, έχουν περάσει, έχουν να κάνουν και με τα F-35. Είναι χρηματάκια τα οποία έχουν. Ναι. Τα έχουμε ήδη. Είναι καθοδόν. Από εκεί και έπειτα όμως. Μου υπενθύμησαν με νόημα ότι ο Ρούμπιο είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν είναι ο Υπουργός Πολέμου, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ. Και εκεί οι Αμερικανοί, όπως ξέρετε, κρατάνε πολύ καλά τις αποστάσεις και το πλαίσιο, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Αμυντική συνεργασία, λοιπόν, περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια είναι μερικά από τα θέματα της βαριάς και πολύ ιδιαίτερης έντασης ατζέντα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στις 6 ώρα ο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα και, όπως αναφέρει το State Department, θα καλέσει τους συμμάχους της Ουάσιγκτον σε ολόκληρη τη Δύση να συμπαραταχθούν με τις ΗΠΑ στην απόρριψη της παρακμής, στην υπεράσπιση της κοινής κληρονομιάς και στην από κοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 η ώρα θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και έχουν να υποθούν πολλά πράγματα μεταξύ τους. Έχουν φάει τα λυσακά τους από την άλλη πλευρά. Για ποιο λόγο ο Ρούμπιο τελικά θα πάει μέχρι την Αθήνα και δεν θα έρθει και μέχρι την Άγκυρα, μέχρι την Κωνσταντινούπολη? Δεν προκάμει ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε? Και έχουν αλλάξει τα κόζια. Δεν ξέρω, ο Ερντογάν το έχει καταλάβει? Δεν νομίζω να το έχει καταλάβει. Έχω την εντύπωση ότι είναι αλλού. Αλλά, πάση περιπτώσει, νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει να αντιλαμβάνεται, αν και ο στόχος του Ερντογάν αυτή τη στιγμή, βλέποντας ότι δεν προχωράει και τίποτα άλλο, είναι το εσωτερικό της χώρας του. Προσπαθεί να δημιουργήσει κλίμα έντασης. Είπαμε, το άρδοθι, σημειώσε το εσείς. Πόσους μήνες το λέμε? Πόσους μήνες το λέμε? Βεβαίως, δεν το είπαμε εμείς. Απλά έτυχε και το είπε πρώτος ο Δημήτρης ο Σταδακόπουλος, ο τουρκολόγος, ο δομανολόγος, εδώ στην εκπομπή, όταν κάναμε από την προηγούμενη σεζόν εκπομπή μαζί με τη Στεφανία την Κασίμη το πρωί. Και το είχε πει. Άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος. Αυτό θα κάνει χρήση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να πάει σε εκλογές με το ερώτημα των μεγάλων εθνικών θεμάτων, και προσπαθεί να τα δημιουργήσει αυτά τα εθνικά θέματα και ζητήματα. Δεν πρόκειται να βγάλω από το μυαλό μου πραγματικά το ρεπορτάζ, νομίζω στο CNN Turk ήταν, που μιλούσε ο άλλος και έκανε ανάλυση με τον παπά, λέει, και την κατσίκα. Πώς, λέει, κάνουν κατοικήσιμα τα νησιά οι Έλληνες, τις βραχονισίδες. Βάζουν, λέει, ένα παπά, μία ελληνική σημαία και μία κατσίκα. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, για ποιο λόγο την κατσίκα? Διότι η κατσίκα, λέει, παρέχει και παράγει γάλα
και το κρέας και το ένα και το άλλο, οπότε μπορεί να επιβιώνει ο παπάς. Μιλάμε για αναλύσεις υψηλού τύπου, υψηλές αναλύσεις. Μπορούμε να τις φτάσουμε εμείς τόσο, δεν υπάρχει περίπτωση. Το άσμα το ακούτε.

Και έχει έρθει η ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό. Και επειδή γενικότερα, δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε τώρα ρε παιδί μου, θυμήθηκα τον Λεωνίδα, τον βασιλιά της Σπάρτης. Ένα και μόνο. Για όλους αυτούς οι οποίοι καλοβλέπουν, οι οποίοι έχουν γράψει την ιστορία στα παλαιά των υποδημάτων τους. Πριν από λίγο μας είπε ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης ότι υπήρξε νέα πρόκληση από την πλευρά, έπαιζε ο Ηρακλής με μια σκοπιανή ομάδα. Υπήρχε ένα πανό στο οποίο πανό έδειχνε το χάρτη ότι τα Σκόπια είναι μέχρι και τη Χαλκιδική. Το σχόλιο το οποίο έκανα εγώ, εντάξει ρε παιδί μου, δεν έφτασαν και μέχρι την Πελοπόννησο. Μολόν λαβέ, έχει πει ο Λεωνίδας. Έλα να τα πάρεις, η ελεύθερη μετάφραση. Υπόθηκε το 480 π.Χ. στη μάχη των Θερμοπυλών. Ο βασιλιάς Ξέρξης, ο Πέρσης βασιλιάς Ξέρξης, ζήτησε από τους Έλληνες να παραδώσουν τα όπλα τους. Ο Λεωνίδας λοιπόν αρνήθηκε να υποχωρήσει και έδωσε αυτή τη λακωνική και γενναία, όπως έχει καταγραφεί στα μπάτη της ιστορίας, απάντηση. Μολόν λαβέ. Μέχρι εδώ. Θα βάλουμε τελεία για σήμερα όσον αφορά στα αρχαία μας γνωμικά. Κυρία Βουτσά, πάμε για άλλα.

Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα. Να ξέρετε ότι δεν. Καλό είναι να αποφύγετε το κέντρο. Δεν το συζητάμε αυτό. Όσο βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο, θα είναι φιαλτική η κατάσταση. Και ασφαλώς, αν θελήσετε να κατέβετε στο κέντρο, δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Να το κάνετε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ειδικά με τα όσο να χρησιμοποιήσετε σταθερή τροχιά. Το μετρό, τον ηλεκτρικό και πάει λέγοντας. Τώρα, να ξέρετε ότι η αστυνομία έχει πει το εξής. Ότι ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Θα γίνεται σταδιακά. Δηλαδή, με βάση το πρόγραμμα του Ρούμπιο, παραδείγματος χάρη, όταν θα βρίσκεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν θα είναι ανοιχτός ο σταθμός του Συντάγματος. Για λόγους ασφαλείας. Θα μπορείτε να κατεβαίνετε είτε στο Πανεπιστήμιο, είτε η μία στάση μετά, ποια είναι το Μοναστηράκι, ανάλογα τη γραμμή την οποία χρησιμοποιείτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση να ενημερώνεστε, να ακούτε Real FM, επαναλαμβάνω, να διαβάζετε και ενικός.gr, που ξέρω ότι θα σας ενημερώνουν συνέχεια για το τι ακριβώς θα συναντήσετε σήμερα στην καθημερινότητά σας όσον αφορά στο κέντρο της Αθήνας. Να ξέρετε ότι ο σταθμός Ευαγγελισμός, λόγω του νοσοκομείου, θα παραμείνει ανοιχτός. Δεν πρόκειται να κλείσει. Οπότε το προσμετράμε και αυτό. Από τις 6 σήμερα το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Βάλτε το και αυτό στο μυαλό σας όσοι σκέφτεστε για το οτιδήποτε. Και θα γίνουν και πάρα πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές, με εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες και σε κεντρικές λεωφόρους. Γενικότερα, όσοι επιλέξετε να κατευθυνθείτε προς το κέντρο της Αθήνας έχοντας το αυτοκινητάκι σας, θα δεινοπαθήσετε. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς σας τα λέμε και σας τα λέμε και νωρίς, 5 και 16 είναι. Και σας τα έχουμε πει και νωρίτερα. Τώρα, διαβάζω, μου στείλαν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είδα το εξής, ότι σε υψηλό, λέει, εξαμήνου επανήλθε το Σεπτέμβρη ο εξοδικαστικός μηχανισμός με 2.237 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές 640 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ρεκόρ εξαμήνου. Αυτό καταγράφηκε και στις νέες αιτήσεις που έφτασαν τις 7.493. Τον ίδιο μήνα ρυθμίστηκαν, λέει, οι οφειλές 270 ευάλωτων οφειλετών, μεταξύ των οποίων 32 αμαία. Αποφεύθηκαν 651 πληστηριασμοί, για να το πούμε και σωστά. Επειδή έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ, το ξέρετε, με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, με τις δόσεις, με τα κόκκινα δάνεια, με τους πληστηριασμούς, με τα κακώς κείμενα των σέρβισερς. Στρατής Νικολακέας, συνέχεια τον βγάζουμε στον αέρα, είναι ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών, τη Μαρία Τιμοσχοπούλου που ασχολείται με τα κόκκινα δάνεια. Και μάλιστα μας έχει πει και ιστορίες που έχουμε φρίξει. Εδώ τώρα το πλαίσιο μπαίνει. Εδώ μάλλον το πλαίσιο έχει μπει. Μπορούμε να μιλάμε και για προστασία της πρώτης κατοικίας. Είμαστε καλά? Όχι. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Διότι έχουν χαθεί κάποιες περιουσίες κατά το παρελθόν. Επειδή δεν έπραξε τα δέοντα, η πολιτεία, προκειμένου να προστατέψει όλους τους δανειολήπτες, και έχουν χαθεί περιουσίες. Έχουν αλλάξει χέρια περιουσίες. Άδικο. Πάρα πολύ άδικο. Έχω ρεπορτάζ στα χέρια μου και επειδή εκκρεμεί και μία συνάντηση, την οποία θα την κάνω στις 15 Οκτωβρίου, μέχρι τη συνάντηση, επειδή μου αρέσει, θέλω να είμαι έντιμος, θέλω να είμαι σωστός. Εμείς βγάζουμε το ρεπορτάζ. Είπαμε κάποια πράγματα τις προάλλες, αν θυμάστε. Δεν θα τα επαναλάβω, διότι, ξαναλέω, επειδή υπάρχει μία συνάντηση, μου ζήτησαν συνάντηση οι άνθρωποι, προφανώς για να με ενημερώσουν για το ρεπορτάζ το οποίο δώσαμε στον αέρα για ακόμη μία φορά, επειδή δεν έχουν αλλάξει πράγματα και καταστάσεις. Κάποιοι θέλουν να μας δώσουν απαντήσεις. Το σέβομαι, οπότε θα το κρατήσω μέχρι τις 15 του μήνα. Αλλά από εκεί και έπειτα
όντως κάτι πρέπει να γίνει. Όντως κάτι πρέπει να γίνει. Από την πολιτεία, από οργανισμούς, από εταιρείες, από οπουδήποτε. Κάτι πρέπει να γίνει. Και τα πράγματα να γίνουν με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να προστατεύεται ο πολίτης πάνω απ' όλα. Προσέξτε, όχι ο μπαταχτσής. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί οι οποίοι πάρα πολύ απλά τους ενδιαφέρει ή μάλλον έχουν την τακτική του «δεν πληρώνω». Όχι. Μας ενδιαφέρει ο νοικοκυρέος. Μας ενδιαφέρει αυτός, αυτοί που προσπαθούν να σώσουν την περιουσία τους. Επειδή βρέθηκαν σε μια δύσκολη στιγμή και δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν και φτάσανε σε άσχημες καταστάσεις. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους βάλουμε στη γωνία και να τους αποτελειώσουμε. Τι ωραίο σημείο που είναι αυτό. Είναι ότι πρέπει για το επόμενο θεματάκι που θέλω να μοιραστώ μαζί σας.

Διαβάζω στο ελληνικός.gr για τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Αποτελούν έκφραση μιας βαθύτερης και συσσωρευμένης δυσαρέσκειας για τις συνθήκες της σχολικής ζωής, πέρα από μια συγκεκριμένη μεταρρύθμιση. Η οργή τροφοδοτείται. Διαβάζω ακριβώς το lead από το ελληνικός.gr. Στο ρεπορτάζ θα μπείτε να το διαβάσετε μόνοι σας. Η οργή τροφοδοτείται από εξαντλητικές σχολικές ημέρες, από υπερβολικό φόρτο εργασίας, άγχος για το μέλλον, προβληματικές υποδομές και κοινωνικές ανισότητες. Τα ευρήματα πολυετών ερευνών αναδεικνύουν τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και την ανάγκη για ουσιαστική ανταπόκριση από την πολιτεία. Όλα στον αυτόματο πιλότο, για να μην λέμε μόνο για τα δικά μας. Το θέμα είναι το εξής. Επειδή όντως αυτό το οποίο βλέπω είναι πάρα πολλά παιδιά έξω. Πάρα πολλά παιδιά. Αναρωτήθηκα. Μου στείλατε μηνύματα ότι ξέρεις, Παπαδάκι μου, γράφετε, τα παιδιά είναι έξω και πηγαίνουν σε διάφορα μολ ή στις πλατείες ή δεν ξέρω εγώ που αλλού, πηγαίνουν για καφέ, για οτιδήποτε. Βολτάρουν άσκοπα. Διότι πάρα πολλά σχολεία δεν έχουν εκπαιδευτικούς και κάνουν δύο ώρα και τρία ώρα. Στις τρεις ώρες έχουν διώξει τα παιδιά. Δεν έχουν καθηγητές, λέει, για να καλύψουν. Είναι τόσο άσχημη η κατάσταση. Τι γίνεται εκεί στο Υπουργείο Παιδείας? Όλα καλά? Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου να ξυπνάμε όμως λίγο. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή. Καλημέρα, αδερφέ μου. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Εκπομπάρες, τα έχουμε πει. Στις 6 ώρα ανοίγουν την ενημέρωση. Βάζουν το κλειδί και ανοίγουν την ενημέρωση στο Open. Σας παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, να ξέρετε. Προσοχή στους δρόμους. Κυκλοφορούν πολύ περίεργοι. Την αγάπη μου.

Λιγότερα κατά 1500 είναι πλέον τα διαμερίσματα και οι κατοικίες στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, τα οποία διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση. Τώρα δεν θα αναφέρω εγώ και τις πλατφόρμες. Μετά το πάγωμα από 1η πρώτου του 2025 νέων εγγραφών ακινήτων στο Μητρό ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής που έθεσε σε εφαρμογή τότε στις συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες στο Υπουργείο Οικονομικών, έχουμε μείωση, έχουμε λιγότερα κατά 1500 τα διαμερίσματα. Κάτι είναι και αυτό, να που αρχίζει και λειτουργεί. Ο στόχος είναι να περιοριστεί η αγορά ακινήτων με βραχυχρόνια μίσθωση και να αποδοθούν περισσότερα ακίνητα στους Έλληνες με μακροχρόνια συμβόλαια μίσθωσης. Γιατί κάπου το πράγμα είχε ξεφύγει. Κάπου λέγανε το εξής, ότι εγώ δεν βγάζω περισσότερα χρήματα, οπότε δεν τον νοικιάζω. Επίσης στην επαρχία, να ξέρετε, υπάρχει το εξής φαινόμενο. Πηγαίνει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει περάσει, ξέρετε, με αυτό το φοβερό και τρομερό σύστημα που επαναλαμβάνω ότι πρέπει να αλλάξει άμεσα, πρέπει να μπουν στη διαδικασία και να αλλάξουν το σύστημα με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Πρέπει να μπει μπροστά και να μοριοδοτείται η εντοπιότητα, η μόνιμη κατοικία. Δεν είναι δυνατόν να φεύγει ένας εκπαιδευτικός, ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός από τον τόπο κατοικίας του, να φεύγει από την Αθήνα, παραδείγματος χάρη. Να φεύγει από τη Θεσσαλονίκη. Από την Καβάλα, δεν ξέρω εγώ από πού αλλού, από την Κοζάνη, από τα Γρεβενά, από τη Σπάρτη. Και να πηγαίνει στην Κρήτη. Να πηγαίνει στη Ζάκυνθο. Να πηγαίνει ακόμα, άντε πες ο Εύρος είναι και... Πας και ο δικός που λέει ο λόγος. Αν και εδώ που έχει φτάσει η βενζίνη, τι ο δικός να πας. Αλλά όταν φτάνει εκεί ο εκπαιδευτικός, δεν μπορεί να βρει σπίτι. Και ξέρετε γιατί δεν μπορεί να βρει σπίτι? Ειδικά όταν πρόκειται για τουριστικές περιοχές, όπως επαναλαμβάνω η Κρήτη. Διότι γυρίζουν και του λένε, α, κοίταξε να δεις, εγώ το καλοκαίρι το θέλω για βραχυχρόνια μίσθωση. Το θέλω για Airbnb. Το λένε ευθέως. Σε βγάλω έξω. Το συμβόλαιο θα είναι για 8 μήνες. Άμα σου αρέσει, άμα δεν σου αρέσει, να πας αλλού. Και πού να πας αλλού? Έχουν αρχίσει πλέον μέσω των social media και ψάχνουν να βρουν μεταξύ τους. Εντάξει, είναι to know us better ένα πράγμα. Δεν ξέρω αν είναι η κοινωνική προσφορά της κυβέρνησης, του Υπουργείου αυτό. Ότι δηλαδή αναγκαστικά θα πρέπει να βρεις και κάποιον άλλον που έχει πάει ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός, καθηγητής, δάσκαλος, δεν ξέρω εγώ τι, και να μείνετε μαζί. Ναι, μπορεί να είναι μια κοινωνική προσφορά που εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, ρε παιδί μου. Δεν φτάνει το μυαλό μας τόσο μακριά. Έρε ματσούκι θα πω εγώ. Έρε ματσούκι. Πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αρχίσω να τα διαβάζω σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα που εξακολουθεί και ακούει ο Μάνος, να δώσουμε και λίγο ρεπορταζάκι για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Τα χτυπήματα του Σαμαρά εχθές

Έκανε και την αυτοκριτική του, δεν τα έκανα όλα σωστά, λέει. Αλλά είναι καθήκον μου, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω. Μόνο το όνομα δεν είπε του κόμματος ο Σαμαράς. Θυμήθηκε και μία ιστορία όταν λέει έπρεπε να παραδώσουν τα προαπαιτούμενα τότε με τα μνημόνια. Έλειπε μία υπογραφή, λέει, από ένα χαρτί. Είχαν φτάσει εκεί τα 72 προαπαιτούμενα, τα θυμάστε? Τα 72, Μάνο, τα θυμάσαι, Γιάννη, Κολοκυθά, ήμασταν εκεί, τρέχαμε. Και τους κυνηγούσαμε από πίσω για να δούμε τι γίνεται, εάν τελικά θα γυρίσουμε στη δραχμή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν υπήρχε βέβαια επί Σαμαρά κανένα τέτοιο σενάριο. Κάποιοι το είχαν βγάλει προς τα εμπρός. Τους είχε πει κιόλας ο Σαμαράς ότι είχαν κάνει λάθος πολλαπλασιαστές. Και μάλιστα δεν το δέχονταν όταν τους το είπε και τους το είχε αποδείξει. Έκανε, λέει, ολόκληρη μελέτη και την ολόκληρη αυτή μελέτη την παρουσίασε στο Ζάπιο 1, τον οποίο τον λιδωρήσανε. Αλλά ήρθε, λέει, ο Ολιβιέ Μπλονσάρ μετά, ο πλέον διάσημος οικονομολόγος, και δικαίωσε το Σαμαρά. Όταν λοιπόν είδε ότι από τα 72 προαπαιτούμενα τα 71 είχαν όλες τις προϋποθέσεις, έλειπε από το 72ο μια υπογραφή από έναν υπηρεσιακό παράγοντα. Ψάχνουνε, τον βρίσκουν και τον παίρνει τηλέφωνο, λέει, ο Σαμαράς τον 70ο, το παράγοντα αυτό, το δημόσιο υπάλληλο. Τον παίρνει τηλέφωνο, δεν ξέρω αν έχετε τύχει ποτέ να σας ψάχνει ο Σαμαράς, δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι να απαντήσει το τηλέφωνο δεν πρόκειται να σταματήσει το τηλέφωνο να χτυπάει. Οπότε κάποια στιγμή ο άνθρωπος το σήκωσε, απάντησε. Και γυρίζει και του λέει ο Σαμαράς. Του λέει, καλημέρα, του λέει, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς. Και ο άνθρωπος πάνω στον ύπνο του γύρισε και είχε μια φυσιολογική αντίδραση. Και εγώ του λέει, είμαι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, και του κλείσω το τηλέφωνο. Τον ξαναπαίρνει ο Σαμαράς τηλέφωνο. Λέει, παιδάκι μου, του λέει, σου λέω, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς. Και το απαντάει ο άλλος. Και εγώ, λέει, σου απάντησα ότι είμαι ο Βλαντιμίρος Πούτιν. Και το ξανακλίνει το τηλέφωνο. Επαναλαμβάνω, φυσιολογική αντίδραση ενός φυσιολογικού ανθρώπου που δέχεται μία κλίση στη μία και μισή τα ξημερώματα. Στέλνει, λέει, αυτά είναι περιγραφή του Σαμαρά. Στέλνει, λέει, δύο μοτοσυκλετιστές και τον άνθρωπο τον σηκώσανε με τις πιτζάμες ουσιαστικά και τον πήγανε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Σαμαράς. Στις 6 ώρα το πρωί έπρεπε να πάρει όλο αυτό το φάκελο ο Στουρνάρας και να πάει να τον παραδώσει στις Βρυξέλλες. Για τα προαπαιτούμενα, που τα προαπαιτούμενα αυτά τα 72 άνοιγαν την κάνουλα. Ούτε θυμάμαι πόσα ήταν τότε τα δισεκατομμύρια τα οποία ήταν να πάρουμε. Ήταν μία από τις δόσεις. Έβαλε ο άνθρωπος άσπρος, σου λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Κάτασπρος. Βάζει την υπογραφή. Έτσι έδωσε και περιέγραψε τις αγωνίες τις οποίες είχαν περάσει τότε. Μίλησε και ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος, ο οποίος αναφέρθηκε, λέει, στη μετάβαση για το μετασχηματισμό, έτσι το είπε, της πολιτικής κατάστασης. Το ότι ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και άρχισε να χάνει το ΠΑΣΟΚ. Έχασε την πρωτοκαθεδρία το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε το Δίπολο και γνωρίζαμε μέχρι το 2012 τότε. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Να λοιπόν, που το 2012 εμφανίστηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πολύ ενδιαφέρον το οποίο έχω σημειώσει, εάν, λέει, ο Παπανδρέου τον είχε ακούσει ο Γιώργος. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, όχι ο Γιώργος, ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ο πρώην πρωθυπουργός. Εάν, λέει, με είχε ακούσει και είχε αποδεχθεί για να η υπερψήφιση του πρώτου μνημονίου να γίνει με αυξημένη πλειοψηφία, δηλαδή με τα 3/5 της Βουλής, τότε τα πράγματα, λέει, θα ήταν διαφορετικά. Το είπε ο Βενιζέλος. Δηλαδή τα χτυπήματα έρχονται από παντού προς πάσα κατεύθυνση. Αλλά ο Σαμαράς στόλισε, χωρίς να τον κατονομάσει, τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ακόμη μία φορά. Σήμερα, που ο Ρούμπιο θα έχει συνάντηση και με τον Μητσοτάκη, θα έχει συνάντηση με τον Γεραπετρίτη, θα ξεκινήσει ο διάλογος, ο έκτος στρατηγικός διάλογος, έχουν

προσπαθούν τόσα πολλά πράγματα. Θα έχει και συνάντηση, ένα λεπτάκι για να μην κάνω λάθος, θα έχει και χειραψία με το Δένδια. Λοιπόν, κάπου εδώ το έχω, θα το βρω που θα πάει. Λοιπόν, ο ΙΕΘΑ θα παραστεί μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην υπογραφή από τον αρχηγό ΙΕΘΑ, τον στρατηγό το Χούπι και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, τον υποστράτηγο Τζον Χάς, της επιστολής προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στις 12.30 θα γίνει αυτό, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Την ώρα λοιπόν που θα γίνονται όλα αυτά, την ώρα που ο Κώστας Καραμαλής επέλεξε να μην βρίσκεται στη γιορτή για τα 52 χρόνια, μιλάω για τον πρώην Πρωθυπουργό, για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραμαλής σήμερα θα μιλήσει σε εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας. Ο ναι, στον Ποδοσάγκιο, ο ναι, όπου θα υπάρχουν μπόλικοι επιχειρηματίες, ο ναι, και θα μιλήσει, μαθαίνω, ο κύριος Καραμαλής, για τα 20 χρόνια από την ημέρα που έπεσαν οι υπογραφές για την Κόσκο, που ανέλαβε το λιμάνι του Πειραιά. Θεσσαλονίκη πάει λέγοντας, ξέρετε τώρα, υπάρχουν και τοποθετήσεις από την κυρία Γκυλφόιλ προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια πολύ δυσάρεστη αίσθηση στην κεντροδεξιά πολυκατοικία και οι πιέσεις είναι πάρα πολλές προς το Μέγαρο Μαξίμου, τις οποίες πιέσεις τις αισθάνεται και ο βασικός ένικος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άντε για όλες τις όμορφες γυναίκες, για όλες τις γυναίκες, όλες οι γυναίκες είσαστε όμορφες και σας αφιερώνουμε αυτό. Ναι, αμέ, κάνουμε και αφιερώσεις στα 34 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους.

Τα μηνύματά σας έρχονται από παντού. Καλημέρα Νικόλα μου, Ho Chi Minh City. Τα είπαμε και νωρίτερα. Ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα λέει φίλε Σπύρο. Ο Αριστοτέλης λοιπόν μου στέλνει, έχει τη συνήθεια και μου στέλνει και τη θερμοκρασία. Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ. Εδώ από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Σας έχω και τραγουδάκι λίγο αργότερα τώρα για να μην χάσουμε τον ήρωμο με τα μηνυματάκια σας, γιατί τώρα που τα ξεκίνησα να διαβάσω μερικά, γιατί γίνεται ένας πανικούλης, μου αρέσει πάρα πολύ, θέλω κι άλλα μέχρι το τέλος, βεβαίως. Γενικά έθριος, να ξέρετε, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα προβλέπεται σήμερα στην Αττική ο καιρός. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 στα ανατολικά πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, όπως σας προείπα, θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε καμιά ζακετούλα. Ζακέτα να την πάρεις εσύ. Εμείς δεν φοράμε ζακέτες. Εσύ έχουμε καταργήσει. Γεια σου ρε Νικόλα. Τι κάνεις? Όλα καλά. Μια χαρά. Όλα εντάξει. Τα αυτά, η θεραπεία, όλα, μπράβο. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Γεια σου ρε Κώστα. Βρε επιτελικό πρωινό καθεστωτικό νεοφιλελέ παγώνει, το άλλαξε. Α, Κατερίνα, κυρία Βουτσά, το άλλαξε. Πλέον δεν μιλάει για κλαρίνο, μιλάει για παγώνει. Ξεκινήστε, λέει, σήμερα του έχει βγει ο μουσικός προπονητής από μέσα του. Ξεκινήστε, λέει, με μουσικές επιλογές από Έλληνες συνθέτες, δημιουργούς. Πρωί-πρωί, λέει. Ναι, σου το έχω πει. Το κουμπάκι. Εντάξει, και αυτό το αφιερώνουμε. Σε άπτεστα ελληνικά. Δώσ' τον αγουστάρι ο Κώστας, κυρία Βουτσά.

Κυρία Γιώτα μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλημέρα, λέει κύριε Σπύρο μας. Καλημέρα στο πρωινό του Real. Καλή εκπομπή. Αυτός ο κύριος λέει είχε περάσει. Για ποιο λέει? Για ποιο λες ρε Γιώτα? Τώρα κάτσε, κάπου το έχασα. Α, για το, για την ιστορία με το, με το ΕΦΚΑ και όλα τα σχετικά. Είδες? Είδες τι μπορεί να συμβεί σε αυτή τη χώρα? Είδες τι γίνεται? Τι γίνεται κάτω από τη μύτη μας? Όλα αυτά, και επαναλαμβάνω, επειδή έχω συνεργαστεί, από εκεί ξεκίνησα, από το κανάλι στις Τζιτζιφιές, στο Τελεσίτη. Το μακρινό 1993. Πώς περνάνε τα χρόνια. Τι τα λέω αυτά? Τα θυμάμαι και τρομάζω εγώ. Σκιάζομαι από μόνος μου. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση το πώς γύρισαν τα πράγματα και μάλιστα ήρθε στα χέρια του ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Άλλη ιστορία. Εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε τίποτα. Λαός. Ό,τι θέλετε να το χρησιμοποιείτε με ακρονίμιο, λαός. Έτσι το έλεγε πάντα ο πρόεδρος Καρατζαφέρης. Και μάλιστα κάποια στιγμή, επειδή τσαντιζόταν όταν το άκουγε λαός, είχε βγάλει και κάτι αφίσες όπου στο όμικρον υπήρχε και ένας τόνος. Λαός, μπας και το μάθουν. Τώρα, εγώ σας είπα το εξής. Εξ αφορμής κιόλας και σε μια συνομιλίας, μια κουβέντας που είχαμε ένα πάρα πολύ δικό μου άνθρωπο, όπου λέει βρήκε έναν ενεργειακό, όχι επιθεωρητή, έναν ενεργειακό θεραπευτή. Δεν ξέρω τι σημαίνει ενεργειακός θεραπευτής. Λέει σου φτιάχνει την ενέργεια. Δηλαδή πώς ακριβώς? Δεν μπορεί να μου φτιάξει την ενέργεια στο αυτοκίνητό μου? Δηλαδή να κινείται χωρίς να βάζω ας πούμε βενζίνη? Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Γίνονται λέει διάφορα πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα δούμε εκινηθνητοί. Και όντως λέει υπάρχουν θεραπευτικές. Έχουν θεραπευτικές ικανότητες αυτοί οι ενεργειακοί θεραπευτές. Δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός με όλα αυτά. Μπορεί, εντάξει. Μπορεί να έχει να κάνει με μένα αυτό, να μην έχει να κάνει με τους υπόλοιπους. Πάντως προσοχή. Ούτως ή άλλως ο αλγόριθμος, επειδή έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη. Έχει πάρει φόρα, νομίζω δεν θα αφήσει τίποτα μα τίποτα ανεξιχνίαστο. Τίποτα. Καλημέρα, Σπύρο μου, ο συνονόματος ταξιτζής. Σπυράκο μου γράφει καλημέρα, την αγάπη μου. Να προσέχετε εκεί έξω. Κυκλοφορούν πάρα πολύ περίεργοι. Πάρα πολύ περίεργοι. Γεια σου ρε Άλεξ. Για ρώτα λέει το Σταυρακάκι τι πιστεύει για τον Βινίσιους, για την φημολογία που υπάρχει. Τώρα δεν μπορώ να σε βοηθήσω και σε αυτά εγώ. Δεν το είδα το μήνυμα εγκαίρως. Ο Άλεξ από τους αρτοποιούς εκεί της Γλυφάδας, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Το κρατάω για να τον ρωτήσω, να το θυμηθούμε, να μας τα πει αύριο. Τι ακριβώς έγινε με τον Βινίσιους δεν ξέρω. Προκλητικό πανό των Σκοπιανών στο παιχνίδι, μας το είπε Αβραάμ ο Δημήτρης. Έφτιαξαν χάρτη της Μακεδονίας με τα σύνορα λέει στη Χαλκιδική. Έγινε επίσημη καταγγελία της ΚΑΕ Ηρακλής. Είναι θράσος, μου γράφει ο Αβραάμ, και διαστρέβλωση της ιστορίας. Είπαμε να ενώνει ο αθλητισμός, όχι να ισοπεδώνει. Ξέρεις Αβραάμ μου, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που αυτή η ιστορία έπρεπε να έχει τελειώσει, με το που ξεκίνησε. Τώρα αυτοί έχουν ξεφύγει. Να, βλέπω εδώ, μου έχει στείλει και τη φωτογραφία, την είχα δει τη φωτογραφία και με το πανό κιόλας, με το αστέρι της Βεργίνας. Δεν βάζουνε ρε παιδάκι μου μυαλό. Όταν ας πούμε, και ξέρεις, κάθε φορά ψάχνουν και μία αιτιολογία, ψάχνουν να βρουν ένα έναυσμα για να το πάνε το πράγμα ακόμα χειρότερα. Και τους το έδωσε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, η οποία πήγε και μίλησε και στην περιοδία που έκανε για τα Δυτικά Βαλκάνια, για τη διεύρυνση. Δεν βλέπει τα χαΐρια της ότι δεν μπορούν να συμφωνήσουν οι 27 σε τίποτα, και έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που απλά συσκέπτεται και δεν αποφασίζει τίποτα. Όταν λοιπόν μίλησε για μακεδονική γλώσσα, για μακεδονικό πολιτισμό, για μακεδονική εθνότητα, και δεν έβαλε τον αστερίσκο, και νομίζω να σας πω τώρα την αμαρτία μου. Αρτάκι, για δεν θυμάμαι κιόλας. Είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι, πού να τα θυμηθούμε όλα. Όχι, αύριο
Τηλεοπτικά θα συναντήσουμε τον Γιώργο τον Κατρούγκαλο. Και επειδή έχει επανέλθει τώρα όλη αυτή η ιστορία, και μάλιστα σε παλαιότερη δημόσια συζήτηση με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, βέβαια δεν ήταν αυτός ο οποίος έβαλε την υπογραφή, ήταν αναπληρωτής. Ο Κοντζιάς ήταν Υπουργός Εξωτερικών. Δεν θα μιλήσω, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Επιφυλάσσομαι. Έχω και εγώ, λέω κάτι δικά μου. Αλλά παλαιότερα, επειδή έχουμε κάνει και την ίδια κουβέντα με τον κύριο Κατρούγκαλο, θα τον ρωτήσω αν εξακολουθεί να επιμένει στο ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια καλή συμφωνία. Κατά το παρελθόν, όλοι μου αναφέρουν ότι μα υπάρχει διαχωρισμός, λέει. Αν θυμάμαι καλά, είναι το άρθρο 6. Υπάρχει, λέει, διαχωρισμός ότι η μακεδονική γλώσσα δεν έχει καμία σχέση, είναι με βάση τα σλάβικα, δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία ελληνική γλώσσα. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι όταν μίλησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για μακεδονική γλώσσα και για μακεδονική εθνότητα, δεν έβαλε τον αστερίσκο από κάτω να πει ότι όταν αναφέρομαι σε μακεδονική γλώσσα, αναφέρομαι σε αυτό, σε αυτό και σε αυτό. Όχι. Θέλω να πω λοιπόν ότι το πράγμα αρχίζει να παγιώνεται προς μια κατεύθυνση πάρα πολύ δυσάρεστη για τη χώρα μας. Πολύ δυσάρεστη για τη χώρα μας. Λοιπόν, αυτά. Αυτά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου και πολύ καλά έκανε ο Ηρακλής και το κατήγγειλε. Στις 4 η ώρα το πρωί. Στις 4 η ώρα το πρωί, Νίκο μου, να ξυπνάς νωρίς. 4 παρα 5 θέλω να μου στέλνεις μήνυμα. 4 παρα 5. Α, αλλιώς έχουμε θεματάκια, να το ξέρεις. Καλημέρα. Έχεις ξεκινήσει, φαντάζομαι. Δεν έχει αρχίσει και γίνεται ενοχλητικό, ε. Και τώρα το μεροκάματο γίνεται νυχτοκάματο. Και ξημεροκάματο. Άστα να πάνε. Καλό κουράγιο σου εύχομαι. Εγώ αντέχω, να δούμε πόσο θα αντέξεις εσύ. Καλημέρα, κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, λέει, σε όλους με υγεία. Μουσικάρες πρωινές, ενημέρωση. Σπυράκος, πολύ μ' αρέσει το υποκοριστικό. Δουλειές και προετοιμασία της ημέρας. Ψήσιμο κουλουριών Θεσσαλονίκης. Αμπά. Τάισμα γατιών γειτονιάς και καθαρισμών. Και καθαρισμός, γυμναστική 15 λεπτά. Να ξέρεις ότι εμάς εκεί τα γατάκια μας είναι αδεσποτάκια, είναι της γειτονιάς. Είναι μία γατοοικογένεια. Κάποια στιγμή σκάει η μύτη, η αφρούλα. Δεν έχουμε ονομάσει. Είναι η αφρούλα και ο Μίτσος στο ζευγάρι το κεντρικό. Τώρα έρχονται και κάτι άλλο εκεί πέρα. Σκάει η μύτη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μία γάτα, πώς τις ονομάζουν τις γάτες, Κατερίνα, που έχουν τα πολλά χρώματα πάνω, πορτοκαλί, μαύρο αυτό, έχουν μία ονομασία, τέλος πάντων, τώρα δεν μου έρχεται. Είπαμε, είμαστε και είμαι και μεγάλος άνθρωπος, θα ξεχνάω αυτά. Σκάει η μύτη λοιπόν, έσκασε μύτη πριν από κανένα δίμηνο αυτή. Την ταΐζαμε και αυτή κανονικότατα, εξαφανίζεται για λίγο. Εμφανίζεται μάλλον η αφρούλα με το Μίτσο, που είχαν και αυτοί για κανένα δεκαήμερο εξαφανιστεί. Και έρχονται με το γατάκι τους. Α, λέω, εξαιρετικά. Και εμφανίστηκε, και δεν τις έχουμε δώσει ακόμα όνομα, τώρα θα την βαφτίσουμε, διότι εμφανίστηκε με τρία μικρά αυτή. Και το σύζυγο. Και γίνεται πάρτι. Εχθές λοιπόν με το που γύρισα, είχα σταματήσει και τους είχα πάρει και γατοτροφές. Τι να τα κάνεις τα άμυρα. Τώρα έχει αρχίσει και χαλάει ο καιρός. Και έρχονται όλο και περισσότερο και κουρνιάζουν εκεί στην αυλή. Τους έχουμε βάλει και ένα υποστεγάκι για να κάθονται. Έγινε πάρτι. Το πρωί με περίμεναν έξω από την πόρτα. Έχουνε τσεκάρει κιόλας και τις ώρες που φεύγω. 2:30 ώρα το πρωί, 3:15, θέλω να τους βάλω φαγητό. Τους έβαλα, τι να κάνω. Λέω, δεν θα το πάμε έτσι, ξυπνάω και 10 λεπτάκια νωρίτερα για να σας ταΐζω τέτοια ώρα. Το πρωί, με το φως της ημέρας. Τέλος πάντων, αλλά είναι, εντάξει, στο μεταξύ, επειδή όλα αυτά τα γατάκια, επειδή φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι ήταν μέσα σε σπίτι. Και έχουν την κακή συνήθεια, αυτοί οι οποίοι φεύγουν, να τα αφήνουν έξω. Κρίμα από το Θεό. Φαίνονται δηλαδή, είναι τρυφερά, έρχονται, σου τρίβονται στο πόδι, τα χαϊδεύεις, κάθονται. Η μάνα από την ημέρα που γέννησε, με το που πας να την πλησιάσεις, επειδή έχει και τα κουτσούβελα δίπλα, τα κατσουλάκια, είναι συνεχώς με ανοιχτό το στόμα και κάνει, ξέρετε, το χαρακτηριστικό, το χ. Δεν σε αφήνει να πλησιάσεις. Α, τσα, λέω, η μάνα, αυτά είναι.
Τσάι, καφές, μπάνιο και βούρια τη δουλειά μου, γράφει η κυρία Ελένη. Πρωινή συνήθεια που δεν κόβεται. Να είσαι καλά, Ελένη μου. Τα πράγματα στα κοινά, ζωφερά, απογοητευτικά. Δυστυχώς, περιμένουμε, κάνουμε υπομονή. Έχουν μείνει 7 ημέρες. Είπε η κυβέρνηση, ανά 15 ημέρες θα επαναξιολογείται η κατάσταση όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη. Πας και δούμε, πας και υπάρχουν ανακοινώσεις και για την αμόλυβδη βενζίνη. Οι μαθητές στη Γαλλία μου θυμίζουν τις δικές μας καταλήψεις πριν από 30 και πλέον χρόνια. Παρόμοια αιτήματα που στην Ελλάδα έμειναν σαν χρόνια ασθένεια της εκπαίδευσης. Στο μεταξύ, η παραπαιδεία γιγαντώθηκε, το δημόσιο σχολείο απαξιώθηκε και όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα στρέφονται όλο και περισσότερο στην ιδιωτική εκπαίδευση. Άλλαξαν οι γενιές, αλλά τα προβλήματα έμειναν στην ίδια τάξη και έχεις απόλυτο δίκιο, Αβραάμ, με αυτό το οποίο μου γράφεις, με την παρατήρησή σου. Το θέμα, καλέ μου, είναι το εξής. Αισθάνομαι ότι κάθε χρόνο τα πράγματα είναι κατά τις χειρότερα. Και αισθάνομαι επίσης ότι δεν έχει καθίσει κανένας μα κανένας σοβαρά να ασχοληθεί με αυτά τα οποία συζητάμε μεταξύ μας σχεδόν καθημερινά. Ναι, πώς θα μπορέσει ένας εκπαιδευτικός να πάει παραδείγματος χάρη σε ένα νησί των Κυκλάδων? Πώς θα μπορέσει να πάει ακόμα και μέχρι την Κρήτη? Έχω δικό μου παράδειγμα, οικογενειακό. Δεν μπορώ να σας... Δεν μπορώ πραγματικά να σας μεταφέρω την ταλαιπώρια που τράβηξε. Της ήρθε το μήνυμα για να παρουσιαστεί. 3, 4, 5 μέρες περιθώριο έδινε το μήνυμα για να παρουσιαστεί στο σχολείο. Αλλιώς όχι μόνο έχανε τη θέση, αλλά θα είχε και πέναλτι. Δεν θα μπορούσε για 2 χρόνια να μπει στη διαδικασία να διεκδικήσει θέση. Και το θέμα είναι το εξής. Για ποιο λόγο έχετε που έχετε ανάγκη καθηγητές? Για ποιο λόγο δεν μοριοδοτείτε τη μόνιμη κατοικία? Το ξαναλέω, το είπα, το ξαναλέω, θα το ξαναπώ. Θα σας σπάσω τα νεύρα όσο περισσότερο μπορώ. Να το ξέρετε. Καλημέρα, Τόρπη. Καλημέρα, λέει η Σπύρο μας. Ευχαριστούμε που είστε πάντα με εμάς και με το δίκιο για πολλές αδικίες που γίνονται με ανθρώπους και οικογένειες. Εύχομαι να βρουν λύση με αυτή την κατάσταση που έχουν δημιουργήσει αυτοί που θέλουν να πλουτίζουν. Ντροπή. Καλή συνέχεια για όλους εσάς στο Real FM. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Τόρπη μου. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Ο Θανάσης. Καλημέρα, λέει, από Πολυχώρο Δραπετσόνας ο Θάνος. Πού είναι, που έχει Πολυχώρο η Δραπετσόνα, σε ποιο σημείο? Γράψε μας κανένα τέτοιο παραπάνω, ρε αδερφέ. Αφήνεις ένα αυτό, την καλημέρα μου. Τι μας φταίει η Ούρσουλα, λέει ο Λουκάς. Να μην τη βλέπεις, Λουκά. Να μην τη βλέπεις. Να πέσουν τα ποσοστά τηλεθέασης. Γιατί αν όλοι μπούμε στη διαδικασία, αυτός που λέει μπαρούφες να τιμωρείται με αυτόν τον τρόπο, κάποια στιγμή θα σταματήσουν να λένε μπαρούφες. Κάποια στιγμή. Ξέρεις, είναι μια άλλη νοοτροπία, ρε παιδί μου. Δεν έχουν, δεν είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια τελείως διαφορετική νοοτροπία. Δεν τους ενδιαφέρει. Σου λέει νέος κόσμος. Δηλαδή, ακούω παραδείγματος χάρη να λένε βουλεύτρια. Σιγά καλέ. Από πότε? Είναι ο ή βουλευτής. Τι να κάνουμε τώρα? Όχι, λέει βουλεύτρια. Εξελίσσεται η ελληνική γλώσσα. Τι εννοείς εξελίσσεται η ελληνική γλώσσα? Είναι εξέλιξη ή κατακρεούργηση της ελληνικής γλώσσας? Απλά θέλουν... Όταν υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ενταχθούν κάπου και θέλουν οπωσδήποτε να ενταχθούν, έχουν αυτό το άγχος. Ψάχνουν να βρουν διάφορα... Έχω τσακωθεί στον αέρα με πολιτικό πρόσωπο. Η βουλεύτρια, λέει, του κόμματός μας. Ποια βουλεύτρια? Η βουλευτής. Όχι, λέει βουλεύτρια. Λέω κατά το χορεύτρια. Συμφώνησε, λέει κατά το χορεύτρια. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Συμπληρώνονται σήμερα 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. 1.200 νεκρούς, 251 όμηροι που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Ήταν η αρχή
αυτό το περιστατικό, αυτό το συμβάν, το τραγικό, αυτή η τραγωδία. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ απίθυνε προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και κάλεσε όσους βρίσκονται στο εξωτερικό να αποφεύγουν τα πλήθη. Σημειώνεται, και αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε έξω από την εξίσωση, ότι περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν στον πόλεμο που ακολούθησε.

Εγώ σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, Λουκά. Γεια σου, ρε Παύλο. Καλημέρα. Καλημέρα, ο Παύλος από το Ντίζελτορφ. Την αγάπη μου, να είσαι καλά. Εκεί με την σύζυγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ και εσένα για το μήνυμά σου, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ. Ο Νίκος, ο Χρήστος, έτερος Νίκος. Να είσαστε όλοι καλά. Να περάσετε όμορφα. Επαναλαμβάνω, όσοι είσαστε στην Αθήνα και έχετε σκοπό να κατεβείτε προς το κέντρο της πρωτεύουσας, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μεγαλύτερη υπομονή. Πολύ μεγάλη υπομονή. Όσοι το επιλέξετε, να ξέρετε ότι δική σας η επιλογή, δικό σας ο ανήφορος, δικό σας και ο κατήφορος. Τώρα θέλω, έχουμε διαγωνισμό και δεν θέλω να τον αφήσω απ' έξω το διαγωνισμό, και επειδή είμαστε και στο μέσο της εβδομάδας, θα πρέπει να σας υπενθυμίσω και για τη Real News πραγματάκια, γιατί θέλω κάθε Κυριακή να πηγαίνετε στον περίπτωρο και να παίρνετε τη Real News. Δεν γίνεται να μην το κάνετε αυτό, να το ξέρετε. Αλλιώς θα έχουμε θεματάκια τη Δευτέρα, θα κάθομαι και πλέον και θα σας εξετάζω για αυτά τα οποία γράφει η Real News, αν τα ξέρετε ή δεν τα γνωρίζετε.

Και για πάμε λοιπόν, γιατί σας έχω τριήμερο στην Αράχοβα. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vip-sale.gr. Ζήστε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Α, ωραίο μου ακούγεται, πάρα πολύ ωραίο. Το δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος. Κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia, έλα το είπα, αλλά και στην premium σειρά Lithos. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Το τρίτο δώρο, μόρις αφιγρατήρας από τη σειρά Premier Plus με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.

0: Την Κυριακή, όπως σας προείπα, κυκλοφορεί η Real News. Εκτός από θεματάρες, εκτός από συνεντευξάρες, έχει και δωράρες. Το μυστικό δωμάτιο, στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Έλα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί Food and Travel ταξιδεύουμε γευστικά στον Μπούργο της Ισπανίας, μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Να μην ξεχαστείτε, παρακαλώ πολύ. Πάμε για φινάλε, κυρία Βουτσά. Για πάμε για φινάλε.
1: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
2: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.

0: Αυτό επειδή η κυρία Ειρήνη Κούρτη όταν ήρθε μου λέει: πω, πω, κάνει κρύο. Εγώ είμαι με τον κοντομάνικο πάντως. Εσείς, κυρία Βουτσά, πως είσαστε καλά, ζακετούλα, τι το φοράτε το πλησάκι, καλά είναι, εντάξει. Λοιπόν, για όλους όσοι κρυώνετε, αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Να το μάθει και ο κύριος Ρούμπι, ο οποίος βρίσκεται εδώ. Θα πάει και στην πνίκα. Είναι δυνατό. Γεια σου, ρε Θανάση. Ο πολυχώρος, λέει, Ραπετσόνας είναι στα λιπάσματα και είναι χώρος αναψυχής. Έχει κούνιες για παιδιά, ποδηλατόδρομο, καφετέριες του Δήμου και κάθε πρωί έρχομαι για περπάτημα και τρέξιμο και ακούει Real FM ο Θάνος. Αυτά είναι.
1: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ.
0: Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Της Κασιανής Βραχά και του Γιώργου Παγάνη. Κυρία Κατερίνα Βουτσά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το διωράκι, για τη συνεργασία και για τις αντοχές που επιδεικνύεται πάντα απέναντί μου. Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να μου αποφύγετε στο μέλλον. Η Ελευθερία Τζανακούλη στα Δελτία Ειδήσεων, φωνάρα, δεν το συζητάμε. Και κυρία Κούρτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Να περνάτε όμορφα, να μην ταλαιπωρηθείτε, οτιδήποτε και αν κάνετε να το κάνετε με χαμόγελο. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4. Γεια χαρά!

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Contra News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Contra κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
0: Real FM.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια οι δύο υπουργοί θα κάνουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το Ρούμπιο καλουσόρισε στην Αθήνα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών στην άμυνα, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερο στο enikos.gr. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Τόνισε ότι η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, συγκρατώντας τις τιμές ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λαός και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Συνελήφθησαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες. Έκρηξη σημειώθηκε αργά το βράδυ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Δύο ένικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Οι πρώτες εκτιμήσεις αποδίδουν την έκρηξη σε οικιακή συσκευή.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την αποθέωση γνώρισε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 συμπατριώτες του στην τελευταία του παρουσία με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, που συνοδεύτηκε με νίκη 3-0 επί του Μπενίν στο φιλικό αγώνα που έγινε στο Μουνουμεντάλ. Ο 39χρονος Superstar σημείωσε το τρίτο τέρμα με πέναλτι ενώ έβγαλε τις ασίστ στα άλλα δύο. «Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζομαι αυτή τη φανέλα για πάνω από 20 χρόνια», ανέφερε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Είμαστε εδώ. Real FM 97,8. Η ώρα είναι 6 και 5. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, πολύ πρωινή και πολύ κεφάτη σήμερα εδώ απέναντι μας στο Real FM, στην κονσόλα. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200. Καλείτε για να αφήσετε τα μηνύματά σας στο tipopakirialfm.gr για τα email σας. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, θα ξημερώσει στην Αττική μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, διότι βρίσκεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών. Για το καλό σας και για το καλό του νευρικού σας συστήματος, γιατί δεν φτάνει η κίνηση που τραβάμε καθημερινά. Έχουμε σήμερα και στο κέντρο της Αθήνας τον κύριο Ρούμπιο, με αποτέλεσμα να γίνεται ο πανικός. Όχι αυτή τη στιγμή, θα γίνει όμως ο πανικός, γιατί θα κλείνουν αναδιαστήματα πολύ κεντρικοί οδικοί άξονες του κέντρου. Αυτή την ώρα δηλαδή το πρασινάκι που υπάρχει στους δρόμους της Αθήνας δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που θα υπάρχει λίγο αργότερα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Δεν έχουμε συγκεκριμένες ώρες τώρα για να σας πω ότι, παιδί μου, από τις 10 μέχρι τις 12 δεν μην πάτε στο κέντρο. Δεν έχουμε συγκεκριμένες ώρες ακριβώς για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα είμαστε εδώ, Real FM, όλη την ημέρα θα σας ενημερώνει για τις ρυθμίσεις κατά τόπους και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί θα λειτουργεί, ας πούμε, το μετρό, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να κλείσει, όπως έκλεισε και χθες, το μετρό Πανεπιστήμιο για λίγο. Μπορεί να κλείσει ο σταθμός Συντάγματος. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όχι ότι θα σταματήσουν, απλά μπορεί να κλείσει ένας σταθμός για λίγη ώρα, αν αυτό απαιτηθεί από την ελληνική αστυνομία.

0: Είπες για Ρούμπιο, είπες για την κυκλοφορία.
1: Είπαμε για τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Θα είμαστε εδώ, θα είστε συντονισμένοι εσείς στο Real FM και θα ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, πού δεν πρέπει να πλησιάσετε. Σίγουρα αποφύγετε το αυτοκίνητο αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο.
0: Χθες το βράδυ, εκτός από τα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή, έπεσα πάνω σε πορεία διαμαρτυρία στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Κοίτανε. Να δεις πώς ήταν. Κάποιοι είχαν περάσει, είχαν εγκλωβιστεί ανάμεσα στους διαδηλωτές και στα ΜΑΤ. Μην το κάνετε σήμερα αυτό. Μην μπείτε στη διαδικασία, αποφύγετε το κέντρο. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Και όταν λέμε μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν εννοούμε τα λεωφορεία, γιατί και γι' αυτά θα έχουν αλλάξει τα δρομολόγια.
0: Όχι,
1: επειδή
0: όχι.
1: Και τα λεωφορεία είναι μέσα στις ρυθμίσεις. Τα μέσα σταθερής τροχιάς θα προτιμήσετε. Δηλαδή το μετρό, τον ηλεκτρικό, άντε και το τραμ.
0: Έλα, καλημέρα. Real FM 7,8, 9 λεπτά μετά τις 6. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Μαρούσι, γιατί το συνηθίζουμε να το λέμε αυτό, έτσι να έχετε εσείς μια εικόνα από το που βρισκόμαστε. 13 είναι οι βαθμοί. Και βλέπω ότι θα πάει μέχρι, κυρία Κασιανή Βραχά, 24, όπως και χθες από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, πολύ καλά ήταν χθες.
0: 25, λάθος, 25.
1: Καλύτερα ακόμα. Ιδανική θερμοκρασία είναι αυτή.
0: Λοιπόν, μιας και ξεκίνησες από το από Ρούμπιο. Είπαμε ποιοι είμαστε, έτσι. Στούντιο papakirialfm.gr. Το είπαμε αυτό.
1: Τα είπαμε αυτά.
0: Είπαμε για Ειρήνη Κούρτη στο 2.11.200.
1: Ειρήνη Κούρτη, μία και μοναδική.
0: Και Μαρία Χριστοδούλου.
1: Ακόμα καλύτερη.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και το υπόλοιπο του Ρούμπιο. Τι είναι ο Ρούμπιο? Ο Ρούμπιο είναι επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο παρελθόν ως γερουσιαστής μαζί με τον Μενέντες από την πλευρά των Δημοκρατικών είχαν τηρήσει μια στάση, θα έλεγα, σκληρή απέναντι στην Τουρκία. Βέβαια, άλλο πράγμα να είσαι γερουσιαστής, άλλο να είσαι επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Είσαι υποχρεωμένος να τηρείς έναν πιο ήπιο λόγο. Είναι λογικό ότι. Ακριβώς, να τηρείς ισορροπίες, διότι εκπροσωπείς τις ΗΠΑ επισήμως σε επίπεδο κυβερνητικό. Όμως, ο Μάρκο Ρούμπιο έχει άλλη μια ιδιότητα. Σύμφωνα με τους συναδέλφους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ένας από τους υποψήφιους διαδόχους του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Έτσι ακούγεται, ναι.
0: Και σύμβουλος ασφαλείας. Βεβαίως, εδώ να σημειώσω ότι διάβασα χθες πως το Φεβρουάριο, τέλη Φεβρουαρίου, από τις 20 και μετά, άλλος ένας υποψήφιος διάδοχος Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί στην Αθήνα. Αναφέρομαι στον αντιπρόεδρο Βάντς. Και αυτός θα είναι εδώ. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα τοποθετηθεί και με ποιο τρόπο, γιατί σίγουρα θα ερωτηθεί, αν θα τοποθετηθεί και με ποιο τρόπο για τα ανοιχτά ζητήματα, δηλαδή την πόντιση του καλωδίου, την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, τις προκλήσεις των Τούρκων. Λίγες ώρες πριν την άφεξη του Ρούμπιο διάβαζε για 16 παραβιάσεις, 7 F-16 τουρκικά, 2 οπλισμένα, σε ολόκληρο το μήκος του Αιγαίου. Σε ολόκληρο το μήκος του Αιγαίου. Το πώς θα τοποθετηθεί, τι θα πει, με ποιο τρόπο θα αντιδράσει είναι ένα θέμα. Ένα άλλο θέμα είναι, για τους Αμερικανούς επίσης αναλυτές, πως ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται εδώ χωρίς να συνδυάζει επισήμως μία επίσκεψη μετά την Αθήνα με την Άγκυρα. Θα μου πεις γιατί. Γιατί το κάνουν οι Αμερικανοί επίσημοι, ειδικά υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί, με εξαίρεση τον Πομπέο, από την πρώτη θητεία του Τραμπ, που επίσης είχε έρθει μόνο στην Αθήνα και δεν είχε πάει στην Τουρκία. Βεβαίως, για να είμαστε απολύτως αντικειμενικοί, ο Τραμπ βρέθηκε στην Τουρκία πριν από μερικούς μήνες, γιατί είχε εκεί πέρα τον ΝΑΤΟ.
1: Τη σύνοδο του.
0: Και έκανε και μια συνάντηση με τον Ερντογάν στα περιθώρια της Συνόδου. Όμως, το ότι δεν θα ακολουθήσει επίσκεψη στην Άγκυρα είναι ένα θέμα. Μπορεί να έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ρούμπιο είναι ένας από τους συνομιλητές του Ισραήλ από την πλευρά των ΗΠΑ και είναι και κοντά σε επίπεδο θέσεων με το Ισραήλ, και μπορεί αυτό να έχει να κάνει με την ειδική σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια. Πάντως, όλα αυτά τα παρακολουθούμε, όχι μόνο εμείς, τα παρακολουθεί και η Άγκυρα από ό,τι φαίνεται, με ιδιαίτερη νευρικότητα εξαιτίας των παραβιάσεων που λέγαμε νωρίτερα.
1: Οι αναλυτές περιγράφουν ότι τους χαλάσαμε το γλυκό της Τουρκίας με τον αγωγό, με τον κάθετο διάδρομο.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαν σκεφτεί και αυτοί είχαν ετοιμάσει τον Turkmed, που θα έφερνε ρωσικό φυσικό αέριο. Οπότε είναι και αυτό ένα κομμάτι που η Τουρκία θα αντιπαρατεθεί σε ό,τι αφορά την...
0: Το παρακολουθεί η Τουρκία. Και το παρακολουθεί γιατί, όπως πολύ σωστά είπες, στον σχεδιασμό ή στο μυαλό του Ερντογάν ενδεχομένως και των αρμόδιων υπουργών του, υπήρχε η σκέψη να ανακατεύεται ρωσικό με αμερικανικό LNG. Αυτό είχε στο μυαλό του. Αλλά βεβαίως αυτό οι Αμερικανοί δεν είναι υποχρεωμένοι να το υλοποιήσουν.
1: Κοίταξε, το ότι ο Ερντογάν θέλει να πατήσει δύο βάρκες δεν σημαίνει απαραίτητο ότι αυτές οι δύο βάρκες θα κάθονται εκεί και δεν θα φεύγουν κάθε φορά, έτσι.
0: Άρα πάρα πολύ ωραία. Σε ένα άλλο σημείο θέλω να σταθώ,
1: ναι.
0: Και να... δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά επειδή είναι η μέρα τέτοια, σήμερα έχουμε 7 Οκτωβρίου 2026 και νομίζω ότι αξίζει μια μνήμα, διότι θυμίζω ότι γιατί μια χαρά συζητάμε και πρέπει να συζητάμε για τις στρατηγικές επιχειρήσεις του Ισραήλ μέσα σε αστική περιοχή όπως είναι η Γάζα, για τις επιχειρήσεις στρατηγικές οι οποίες έγιναν με θύματα πολίτες από ό,τι φαίνεται. Ωστόσο, τι το προκάλεσε όλο αυτό? Το προκάλεσε μια τρομοκρατική ενέργεια ευρείας κλίμακας η 7η Οκτωβρίου 2023, με περίπου 6.000 οπλισμένους να χυμούν στα Ισραηλινά εδάφη και να κυνηγούν πολίτες επίσης, να σκοτώνουν οικογένειες που ήταν εγκλωβισμένες μέσα στα σπίτια τους και να μην ξεχωρίζουν παιδιά, ηλικιωμένους, άντρες, γυναίκες. Για αυτούς ήταν όλοι στόχοι, μαζί με τους στρατιώτες βεβαίως σε διάφορες βάσεις. Θυμίζω 1.200 νεκροί, 251 ήταν οι όμηροι. Καλό είναι να το θυμόμαστε αυτό. 6.000 οι δράστες. Υπήρξε και μια δήλωση Ισραηλινών επισήμων χθες, νομίζω, με αφορμή την επέτειο αυτή. 4.000 από αυτούς έχουν εξεδιπτερωθεί, έχουν βρεθεί. Υπολείπονται 2.000. Το λέω διότι καλό είναι να θυμόμαστε αυτή την ημέρα, στην οποία στόχος ήταν βρέφη. Στόχος ήταν ηλικιωμένοι, στόχος ήταν γυναίκες με τις ανάλογες εικόνες οι οποίες ακολούθησαν. Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον και η μία πλευρά και η άλλη πλευρά και η πολιτισμένη πλευρά, η δυτική πλευρά και η άλλη πλευρά θα αφήνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εκτός στόχευσης τους πολίτες, τις γυναίκες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους.
1: Όταν μιλάμε για τρομοκράτες, Γιώργο, δεν έχουν, δεν διαλέγουν, δεν κάνουν διακρίσεις. Ό,τι βρουν μπροστά τους είναι το ίδιο.
0: Όχι, θα πρέπει να κάνουν διακρίσεις.
1: Μιλάμε για τρομοκράτες, δεν μιλάμε για ένα κανονικό στρατό, οποιοδήποτε κράτος, μιλάμε για τρομοκράτες. Όχι ότι το Ισραήλ τα έχει κάνει καλύτερα, αλλά οι θηριωδίες της Χαμάς, που είδαμε την 7η Οκτωβρίου 2023, νομίζω ότι ήταν ανευπροηγουμένο, γιατί το είδαμε και όλο live στις τηλεοράσεις μας. Λίγη ευαισθησία και για αυτά τα θύματα, θα πω εγώ μόνο, ναι. Γιατί μερικοί φέρονται λες και αυτονών οι θάνατοι ήταν κάτι
0: δεν υπήρξαν, δίκαιο. Δεν υπήρξαν.
1: Ότι έπρεπε να γίνουν, ας πούμε.
0: Ναι, επίσης να θυμίσω ότι το Ισραήλ, λίγο πριν να ξεκινήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, για τις οποίες πάρα πολλά έχουν υποθεί, επαναλαμβάνω, ήταν επιχειρήσεις μέσα στον αστικό ιστό. Ήταν επιχειρήσεις οι οποίες γίνανε μέσα στη Γάζα. Με αποτέλεσμα, η Γάζα σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που. Με την εικόνα που είχε πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Ωστόσο, δύο σημαντικά πράγματα που δεν τα θυμίζουν διάφοροι οι οποίοι έχουν έτσι. Το πρώτο είναι ότι για 20 μέρες το Ισραήλ μέσω του Οργανισμού ΟΕΕ ζήτησε την απελευθέρωση όλων των ομήρων, 20 μέρες πριν να ξεκινήσει τις επιχειρήσεις δηλαδή. Το δεύτερο ήταν ότι ζήτησε την παράδοση όσων συμμετείχαν στην δημοκρατική επιχείρηση. Ούτε το ένα έγινε από την πλευρά της Χαμάς, ούτε το άλλο. Μετά από 20 μέρες ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις στρατιωτικές. Το βάζω και αυτό μέσα στη διάσταση, γιατί ωραία τη λένε την ιστορία κάποιοι, πάρα πολύ ωραία. Καλό είναι όμως να την έχουμε στο μυαλό μας όπως πραγματικά συνέβη, όπως πραγματικά έγινε.
1: Να επιστρέψουμε στα δικά μας.
0: Πάμε,
1: γιατί
0: ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός χθες δεν σταμάτησε να κάνει ομιλίες. Μίλησε σε ένα συνέδριο, στο συνέδριο του Βήματος το μεσημέρι, μίλησε για τα γλυπτά του Παρθενώνα, μίλησε για τη στεγαστική κρίση, άφησε και εχμές εδώ για τη δικιά μας την αντιπολίτευση που χρησιμοποιούσε το Σάντσεθ ως...
0: Όχι, τον χρησιμοποιεί. Άκουσα αρχηγό πολιτικού κόμματος να εξακολουθεί να το χρησιμοποιεί. τον Σάντσεθ ως προς την στεγαστική πολιτική του.
1: Τι τον έκανε?
0: Τον χρησιμοποιεί ως πρότυπο. Γιατί λέει δεν αντιγράφουμε το δόκιμο παράδειγμα της ισπανικής κυβέρνησης. Τη στεγαστική κρίση.
1: Αυτή η κυβέρνηση που πέφτει τώρα, που πάει σε εκλογές.
0: Πάει σε εκλογές, ναι. Αυτό το χρησιμοποιεί.
1: Ωραία, που το χρησιμοποιεί τέλος πάντων η αντιπολίτευση ως παράδειγμα για τη στεγαστική κρίση. Έκανε και κάποιες προτάσεις, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός για το στεγαστικό, για κτίρια μόνο για μακροχρόνια ενοικίαση και κίνητρο να μπορούν να χτίσουν δύο επιπλέον ορόφους οι ιδιοκτήτες.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά αργότερα μίλησε και στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, το γνωστό σε όλους μας ΕΒ. Και εκεί ανακοίνωσε που τα περιμέναμε, πώς τα περιμέναμε αυτά τα μέτρα για την ενεργειακή, για τη στήριξη της βιομηχανίας που πλήττεται πολύ από την ενεργειακή κρίση, γιατί οι βιομηχανίες περισσότερες από αυτές είναι ενεργοβόρες. Ναι. 95 εκατομμυρίων ευρώ λοιπόν θα είναι η στήριξη της βιομηχανίας, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Θετικό το ακούω, το περιμένανε οι άνθρωποι, ακούγονταν δηλαδή από τα κυβερνητικά στελέχη. Δεν είναι ότι το περιμένανε γιατί τους ήρθε ουρανοκατέβατο. Υπήρχαν πληροφορίες ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το ρεύμα, για την ενέργεια στις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Να λοιπόν τώρα που το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και περιμένουμε τις ανακοινώσεις τις επίσημες, ενώ την εξειδίκευση των μέτρων, να δούμε τι θα πάει πού κτλ.
0: Μάλιστα. Εγώ τώρα, επειδή τρελαίνομαι με τα παρασκηνιακά και με αυτά που συμβαίνουν με τις ατάκες, με τις φράσεις οι οποίες ενεργοποιούν διάφορες αντιδράσεις, παρακολουθώ και όλη αυτή την ιστορία που προκάλεσε η ομιλία της Ελεονόρας Μελέτη, η οποία είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, και ειδικά μια φράση στην ομιλία της, γιατί ξεκίνησε από τους εργαζόμενους και πήγε στους εργοδότες. Μίλησε για εκβιαζόμενους εργοδότες.
1: Θες να την ακούσουμε?
0: Την έχεις?
1: Βέβαια.
0: Για πάμε.
2: Σε μια εργαζιακή ζωή 40 ετών θα περάσουμε στη δουλειά σχεδόν 77.000 ώρες. Μέσα σε αυτές τις ώρες πολλοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν παρενόχληση, λεκτική βία, συναισθηματικό εκβιασμό, απαξίωση, εκφοβισμό. Θα ακούσουν ότι η δουλειά τους θέλει γερό στομάχι και πως πρέπει να υπομείνουν τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του πετυχημένου συνεργάτη του προϊστάμενου, πως θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται με τοξικούς τους συναδέλφους. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Ένα απόσπασμα, μάλλον το επίμαχο απόσπασμα, αυτό ακούσαμε τώρα από την ομιλία της κυρίας Μελέτη, γιατί είπε και άλλα πράγματα, δεν είπα μόνο αυτό.
1: Ήταν 2-3 λεπτά η ομιλία της, ναι, δεν μπορούσαμε να το ακούσουμε ολόκληρο.
0: Και η φράση «και οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις» πυροδότησε αντιδράσεις. Ανάμεσα στους οποίους και ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο οποίος έριξε ένα καρφί του τύπου «αυτές είναι οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες». Προφανώς αναφερόμενος σε όσα είπε η κυρία Μελέτη.
1: Εντάξει, και αναφερόμενος και στα προηγούμενα παραδείγματα που είχαμε με τους κακομοίριδες, με τα 10 ευρώ για τη βενζίνη κτλ.
0: Μάλιστα. Εγώ να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έχουμε τη λογική ότι βρισκόμαστε στο πλευρό του εργαζόμενου. Λογικό είναι, ο οποίος βάλεται με την ακρίβεια, με το άγχος από την καθημερινότητα, διαχείριση καθημερινότητας, με την ρευστότητα, τη διεθνή, πάρα πολύ ωραία. Ο ηλεκτρολόγος, ο οποίος έχει ένα βοηθό, είναι εργοδότης. Ο υδραυλικός που έχει ένα βοηθό, είναι εργοδότης. Ο ιδιοκτήτης ή ιδιοκτήτη ενός ψιλικατζίδικου ή ενός περιπτέρου που έχει έναν ή δύο ή τρεις να βοηθούν και να μπαίνουν σε βάρδιες, είναι εργοδότες. Επειδή βλέπω έτσι μια ιστερία του τύπου «Α, τι είπε, ντροπή της!» Για χαλάρωστε λίγο, ρε λεβέντες και λεβέντες επανάστασης. Δεν υπάρχουν δηλαδή εργοδότες μέσα στην κοινωνία οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσά μας μποτιλιαρισμένοι τώρα σε λίγο στο Κηφισό που θα μας πει η Κασιανή σε κανένα 40 λεπτό. Δεν υπάρχουν δηλαδή εργοδότες οι οποίοι όταν βλέπουν το λογαριασμό του ρεύματος τρομοκρατούνται όπως οι υπόλοιποι. Μας έχει φάει η ανοησία, μου φαίνεται. Μπορεί η επιλογή διατύπωσης της συγκεκριμένης Ευρωβουλευτού να μην ήταν η καλύτερη. Δεν έχει και την εμπειρία που έχουν οι υπόλοιποι πολιτικοί. Αλλά δεν υπάρχουν εργοδότες, δηλαδή, μέσα στην κοινωνία, οι οποίοι υποφέρουν και αυτοί από την κρίση. Και αυτοί που σας είπα δεν είναι εργοδότες. Δεν ζω έχει τύχει σε ένα Γασιανή να φωνάξει υδραυλικό και να έρθει με τον βοηθό του.
1: Ναι, εντάξει, περισσότερο έρχονται με κάποιον άλλο.
0: Δεν είναι λοιπόν εργοδότης αυτός ενός ανθρώπου. Τι είναι?
1: Είναι εργοδότης.
0: Λοιπόν.
1: Δεν ήταν σωστός ο τρόπος που διατύπωσε η κυρία Μελέτη το συλλογισμό της. Δεν νομίζω ότι ήταν απαραίτητη η χρονική στιγμή αυτή που περνάμε τώρα για να ακούμε από μια ευρωβουλευτή να λέει είναι και εργοδότες θύματα.
0: Αν μιλάει για αυτούς τους εργοδότες, μια χαρά ήταν η στιγμή. Αλλά το πρόβλημα είναι, όπως λες και εσύ,
1: ότι
0: δεν ξέρουμε για ποιους εργοδότες μιλάει.
1: Θες να βρούμε ποσοστά, κατά πόσο, ποιο είναι το ποσοστό που οι εργαζόμενοι υφίστανται bullying και ποιο που υφίστανται οι εργοδότες?
0: Καλά, προφανώς. Και εδώ, ειδικά σε αυτό εδώ το δημοσιογραφικό οργανισμό, εμείς είχαμε αποκαλύψει το 2016 τις περιπτώσεις και τις είχαμε αποκαλύψει, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι και το θέμα κιόλας. Με αφορμή τις γιορτές του 2016, είχαμε αποκαλύψει τις καταγγελίες που έγιναν από ενώσεις εργαζομένων ότι πήγαιναν συνοδεία πώς το λένε, υπαλλήλων κάποιοι στα ATM για να δώσουν πίσω το επίδομα στην επιχείρηση. Αλλά εγώ ρωτάω, οι υπόλοιποι, αυτοί που περιέγραψα, δεν είναι πολίτες αυτής της κοινωνίας οι οποίοι υποφέρουν από την κρίση? Θα ποινικοποιήσουμε δηλαδή τώρα αυτόν ο οποίος έχει μια μικρή επιχείρηση και έχει έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε εργαζόμενους και θα του πούμε δεν έχει δικαίωμα αυτός να αγχώνεται, να συμμετέχει στην κοινωνία διότι είναι αντίπαλος? Αντίπαλος ποιον είναι? Δεν είναι δικός μου αντίπαλος πάντως.
1: Δεν είναι αντίπαλος κανενός.
0: Όχι, έτσι όπως χειριζόμαστε το θέμα, είναι σαν να λέμε υπάρχουν Έλληνες, οι δικοί μας, και υπάρχουν και άλλοι. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
1: Δεν είναι θέμα να μπούμε απέναντι σε καμία περίπτωση, ούτε σε κάθε τι που υπάρχει στην επικαιρότητα να γινόμαστε στρατόπεδα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που η κυρία Μελέτη έκανε ομιλία για τα εργασιακά δικαιώματα και για το ότι είπε πολλοί εργαζόμενοι υφίσταται bullying, αλλά και πολλοί εργοδότες. Εγώ θεωρώ ότι η αναλογία δεν είναι πολύ και πολύ.
0: Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω. Είναι σαφώς περισσότεροι οι εργαζόμενοι οι οποίοι καταπιέζονται. Προφανώς.
1: Οι εργοδότες που θα καταφέρει ο εργαζόμενος να τους εκβιάσει, όπως είπε η κυρία Μελέτη, να τους κάνει θύμα, μπορεί να είναι ελάχιστοι αυτή τη στιγμή στην
0: κοινωνία. Εκεί λοιπόν είναι το έλλειμμα στη διατύπωση. Εκεί είναι το έλλειμμα στη διατύπωση. Και σε αυτό που λες, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Εγώ έχω αντίρρηση στο διαχωρισμό που ξαναγίνεται στην κοινωνία. Κάποιοι οποίοι γουστάρουν να χωρίζουν την κοινωνία σε κομμάτια και σε παρατάξεις. Αυτοί οι οποίοι απαξιώνουν τους επωνομαζόμενους κυρπαντελίδες, να βγαίνουν ξανά να κουνάνε το δάχτυλο και να λένε ποιος είναι αυτός στον οποίο θα αναφέρεσαι και ποιον απαγορεύεται να, όχι να υπερασπιστείς, να αναφέρεις. Αυτό τον αυτοματισμό και αυτού του είδους την ανοησία εγώ δεν τη δέχομαι πλέον. Γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις, πολύ μικρές ενδεχομένως, τις οποίες μπορεί να τις εξαιρείς. Όταν συζητάμε για την ακρίβεια, για το κύμα της ενεργειακής κρίσης, δεν εξαιρούμε τις μικρές επιχειρήσεις. Και αν αρχίζουμε να αφαιρούμε, κυρία Κασιανή Βραχά, στο τέλος θα μείνουμε εμείς και εμείς. Και κάποιοι που μείνανε στο τέλος αυτοί και αυτοί, μετά ξαναδιαλύθηκαν. Ξαναδιχάστηκαν και ξανά και ξανά και ξανά. Επαναλαμβάνω, η δύναμη είναι στην πρόσθεση, δεν είναι στην αφαίρεση.
1: Ο διχασμός δεν είναι ποτέ σωστός. Να διαφωνούμε έτσι πολύ όμορφα, πολύ ωραία.
0: Και να συζητάμε.
1: Και να συζητάμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων με την Ελευθερία Τζανακούλη.

0: φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα οι συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη με επίκεντρο την άμυνα, την ενέργεια και την ασφάλεια. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί στο κέντρο της Αθήνας. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΠ. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμός για πυραυλική επίθεση σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από μυστικές υπηρεσίες της χώρας του.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. 34 λεπτά μετά τις 6. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του. Στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Μάθε περισσότερα στο Gas Museum. gasmuseum.gr. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και θα συνεχίσουμε, κυρία Βραχά, να συζητάμε για τα πολιτικά.
1: Να συνεχίσουμε να συζητάμε. Θες να πούμε λίγο ακόμα για τον κύριο Τσίπρα, γιατί είχε και αυτός σου μίλησε χθες.
0: Βεβαίως να πούμε για τον κύριο Τσίπρα.
1: Είπε ότι είναι η ώρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για να αποκτήσει τη μεγαλύτερη δυναμική. Mm-hmm. Και ότι κατάφερε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να φέρει την ελπίδα στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Αυτά τα είπε σε σύσκεψη των συντονιστικών επιτροπών Αττικής του κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Στις συντονιστικές του επιτροπές, είπε αυτό που ανέφερες και νωρίτερα για τους αλαζόνες υπουργούς, ξεβόλεψε πολλούς, είπε επίσης, η είσοδος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στο πολιτικό σκηνικό. Η μεγάλη μάχη τώρα αρχίζει, έτσι κήρυξε και την προεκλογική περίοδο ο Αλέξης Τσίπρας. Ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος και μίλησε επίσης για τα ενεργειακά. Φεστιβάλ αλαζονίας από τη Νέα Δημοκρατία σημείωσε επίσης. Mm-hmm. Αυτό είναι το ρεζουμέ της ομιλίας του χθες του Αλέξη Τσίπρα στην αυτή τη σύσκεψη των συντονιστικών επιτροπών Αττικής του κόμματος.
0: Ανεβάζει και τους τόνους. Και αυτό διότι είναι προφανές ότι κοιτάει και τις δημοσκοπήσεις και έχει μάθει να τις κοιτάει και πολύ καλά κάνει και τις κοιτάει. Υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα απαντήσει και στις προσχωρήσεις πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Με στελέχη τα οποία περιμένουν, όλοι γνωρίζουμε αρκετά ονόματα, μάλιστα στη Real News, ο οποίος την εμπιστεύεται για την ενημέρωσή του, διαβάζει τα ονόματα των πρώην υπουργών, βουλευτών, στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν να ενταχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και είναι λογικό ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία, έτσι. Λογικό είναι να οργανώνεται και να ανεβάζει τους τόνους.
1: Και πολλοί από αυτά τα στελέχη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ που έχουν πάει στο ΠΑΣΟΚ ήταν και προσωπικές επιλογές του Αλέξη Τσίπρα, δεν ήταν απλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι. Καλά, εντάξει, την άποψή μου την έχω πει γι' αυτό. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι. Και δεν αναφέρομαι τώρα στα στελέχη τα οποία πρόκειται να ενταχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς υπήρχαν στο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική αριστερά. Προοδευτική συμπαράταξη. Συμμαχία, με συγχωρείς. Και πιο πίσω ακόμα, στο συνασπισμό και πιο πίσω ακόμα. Κάποιοι μάλιστα ήταν στελέχοι της νεολαίας. Αλλά όταν ένας στέλεχος φεύγει από το ΠΑΣΟΚ, γιατί βουλιάζει το ΠΑΣΟΚ, και πηγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ανατέλει ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένα κυβερνητικό κόμμα, και πράγματι γίνεται κυβέρνηση. Μετά μπάζει νερά ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει δημιουργηθεί ελληνική αριστερή παράταξη. Αφήνει το ΣΥΡΙΖΑ και ξαναγυρνά στο ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, η δική μου άποψη είναι ότι δεν το κάνεις για λόγους ιδεολογικούς, το κάνεις για λόγους επιβίωσης. Πολιτικής, οικονομικής κτλ. Το να ακολουθεί όμως ένα στέλεχος από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δυτική Συμμαχία, στην ελληνική αριστερή παράταξη, μια μετάλλαξη πιο μοντέρνα, αν θες, στο δικό μου το μυαλό το καταλαβαίνω ως πιο φυσιολογικό.
1: Πολλοί από αυτούς έχουν πιστέψει στον Αλέξη Τσίπρα, ίσως μπήκαν και στο ΣΥΡΙΖΑ λόγω του Αλέξη Τσίπρα και τον ακολουθούν στο νέο του αυτό εγχείρημα.
0: Επίσης, αναγνωρίζω πολιτικό θάρρος σε όσους μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη εννοώ να πολιτεύεται. Όσοι μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, πρέπει να τους αναγνωρίσουμε πολιτικό θάρρος, γιατί θα πάνε με πολύ μεγάλη δυσκολία στις εκλογές. Και το διακύβευμα εκεί δεν είναι απλό. Είναι αν θα μπει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία στο Κοινοβούλιο.
1: Αν ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει θα καταφέρει να μπει στην Βουλή, στην επόμενη Βουλή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρω αν είναι πολιτικό θάρρος ή αν είναι ότι δεν πάω με τον Τσίπρα ούτε στο χειρότερο φιάλτη μου, αλλά ναι.
0: Εννοείς αν είναι δηλαδή μονόδρομος η παραμονή στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία.
1: Ναι,
0: μπορεί για κάποιους να είναι.
1: Αν κάποιοι από αυτούς έχουν φάει πόρτα από τον Τσίπρα, είτε δεν θέλουν να τον βλέπουν ζωγραφιστό, προφανώς δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάντως πολιτεύονται.
1: Και μάλιστα και προσπαθούν κιόλας.
0: Ναι, κάνουν αγώνα, έτσι, κάνουν προσπάθεια.
1: Κάνουν και ανακοινώσεις βγάζουν καθημερινά και στη Βουλή έχουν ενεργό ρόλο. Προσπαθεί πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Ξέρεις όμως τι, ποιος άλλος άφησε αιχμές χθες και μπροστά στις δικές του αιχμές αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας μοιάζουν ως χαδάκι στην πλατούλα.
0: Ποιος?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Τι λες τώρα, ρε,
1: έκανε νέα επέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν προλαβαίνω να τις μετρήσουμε. Διπλή το Σαββατοκύριακο και άλλη τώρα χθες. Mm-hmm. Μίλησε επίσης στο συνέδριο που είχε μιλήσει και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα, στο συνέδριο του Βήματος. Τώρα αιχμές είναι λίγο. Να τον ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
2: Οφείλω να επισημάνω προς όλους και κυρίως προς το λαό μας πως διαπιστώνω πραγματικά σημάδια παρακμής. Ταυτόχρονα βλέπω και σημάδια πολιτικής ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση. Κουρώ εδώ τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμιά πολιτική σκοπιμότητα. Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος. Δεν μπορεί να υπονομεύεται εμπράκτος η έννοια της εθνικής συνείδησης και να υποκαθίσταται από την αξία του πλουτισμού και της λεγόμενης πολιτικής ορθότητας. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όχι μόνο για την επιβίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά για την κοινωνική μας συνοχή και για την εθνική μας επιβίωση. Ιδάλλως, το λέω ξεκάθαρα, η Ελλάδα θα κινδυνεύσει όχι απλά με παρατεταμένη παρακμή, αλλά και με έναν επικίνδυνο πια εθνικό εφησυχασμό.
1: Σημάδια παρακμής, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία. Υπονομεύεται η έννοια της εθνικής συνείδησης, εθνικός εφησυχασμός. Και τι δεν είπε.
0: Ναι, νομίζω ότι από όσα λέει ο Αντώνης Σαμαράς, είναι ξεκάθαρα πως η στόχευσή του βρίσκεται στην δεξαμενή, την εκλογική δεξαμενή που βρίσκεται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί εντοπίζουν οι επαγγελματίες των δημοσκοπήσεων ένα ποσοστό περίπου 20%. Βεβαίως εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι. Δηλαδή υπάρχει ο Κυριάκος Βελόπουλος, η κυρία Λατινοπούλου, εμφανίζεται ο Κασιδιάρης, ο πρόσφατα αποφυλακισμένος.
1: Η Νίκη.
0: Η Νίκη και τώρα ο Αντώνης Σαμαράς. Διότι αυτό που μόλις ακούσαμε κατά την ταπεινή μου άποψη είναι μια κριτική η οποία έχει να κάνει με την παρούσα κατάσταση σε επίπεδο κατεύθυνσης πολιτικής, πολιτιστικής, δηλαδή μπορεί να κάνει με, προφανώς η αναφορά του έχει να κάνει με την απόφαση της παρούσας κυβέρνησης να νομοθετήσει για τον γάμο των
1: ομόφυλων ζευγαριών. Ναι.
0: Έτσι. Αυτό εγώ καταλαβαίνω, ότι σταθερά η στόχευσή του βρίσκεται εκεί. Ενδεχομένως εκτιμά ο Αντώνης Σαμαράς ότι μιλάει έτσι, το μιλάει σε εισαγωγικά, και με ένα ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που δεν την ψήφισε στις ευρωεκλογές, το υπολογίζουν γύρω στο 1 εκατομμύριο αυτό το ποσοστό, και θεωρείται από εκεί μπορεί να ωφεληθεί. Δεν είδα να κάνει συγκεκριμένη κριτική το τι σημαίνει το... Πώς το είπες, εθνική.
1: Εθνικός εφησυχασμός. Σημάδια παρακμής. Κρούω το κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Υπονομεύεται η έννοια της εθνικής ως συνείδησης.
0: Μάλιστα. Η εθνική, δηλαδή, εγρήγορση, τι σημαίνει, πολεμός. Γιατί εγώ δεν βλέπω να είμαστε κάπου σε ύφεση. Δεν βλέπω κάπου να λέμε, για παράδειγμα, τώρα τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αφού οι Τούρκοι θέλουν ο Καστελιός, ας κάνουμε λίγο πίσω. Δεν τα έχει πει δηλαδή τώρα αυτή η κυβέρνηση. Αν με ρωτήσαν, πάμε στο παρελθόν σε άλλους χρόνους, με κυβερνητικά στελέχη, θυμάμαι κανένα δυο να λένε, ας πούμε, ότι εντάξει, ρε παιδιά, τώρα δεν χάθηκε και ο κόσμος. Άμα χάσουμε κανένα δυο νησιά, δεν έγινε και τίποτα. Δεν... Αλλά εδώ αυτό δεν έχει υποθεί ακόμα. Επίσης, η κριτική που ασκείται όχι από τον Αντώνη Σαμαρά, από τα αριστερά της κυβέρνησης, είναι ότι ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα για την άμυνα. Ταυτόχρονα, δηλαδή, η κυβέρνηση κατηγορείται στο κοινοβούλιο, ταυτόχρονα. Από τα δεξιά κατηγορείται για τον εθνικό εφησυχασμό,
1: ναι.
0: Και από τα αριστερά κατηγορείται για πολεμοκαπηλεία. Και ότι ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα για τον θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα δηλαδή, για τα Ραφάλ, για τις Μπελαρά, για τα F-35, ταυτόχρονα κατηγορείται.
1: Εντάξει, ο καθένας ό,τι αφήγημα έχει, Γιώργο μου, και εσύ.
0: Εντάξει, αλλά υπάρχει η πραγματικότητα.
1: Και ό,τι αρέσει στο κοινό του να ακούει.
0: Ναι, υπάρχει η πραγματικότητα. Και επειδή μου αρέσει να αναφέρομαι στην πραγματικότητα και μίλησα για Ραφάλ, να πω ότι νιώθω τρομερά εκτεθειμένος για τα σχόλια που έχω κάνει στο παρελθόν εδώ από τη συχνότητα του Real FM για τη Γαλλία. Αν και είχα ξεκινήσει να το βλέπω το έργο να έρχεται, όπως και εσύ φαντάζομαι και οι περισσότεροι. επιβεβαιώθηκε χθες, επισφαγίστηκε μάλλον χθες. Οι Γάλλοι κάνανε αυτό που θεώρησαν σωστό για τη βιομηχανία τους, για την εξωτερική τους πολιτική και, αν το πω πάρα πολύ απλά, πούλησαν στην Ελλάδα τα Ραφάλ, τα οποία είναι υπερσύγχρονα αεροπλάνα πέμπτης γενιάς, μαχητικά, και φαίνεται ότι πουλάνε στους Τούρκους τα βλήματα που μπορούν να ρίξουν τα Ραφάλ.
1: Για τους προηγουμένους πυράβλους Μετέωρ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή μιλούσε πρόσφατα, πριν από μερικούς μήνες, ο κύριος Μακρόν στην Πνίκα και μας έλεγε ότι αν χρειαστεί η Γαλλία θα είναι εδώ, κάπως έτσι το είχε πει, θα είμαστε εδώ άμα χρειαστεί δίπλα σας, εννοώντας ότι σε περίπτωση που προκαλέσουν οι Τούρκοι και βρεθούμε, κάτι που όλοι απευχόμαστε, σε μια αναμέτρηση αυτού του είδους στο Αιγαίο, θα είναι Γάλλοι παρόντες. Πώς το έχει δει το έργο τώρα ο κ. Μακρόν, δηλαδή θα είναι οι Γάλλοι παρόντες αν το πίστευε και θα δέχονται Μετεόρ?
1: Τώρα τι να σου πω. Επίσης, ενώ η Τουρκία απειλεί για το καλώδιο το οποίο είχε αναλάβει και γαλλική εταιρεία.
0: Ναι, όπου εκεί τώρα καταλαβαίνω ότι περίπου και θα γίνει επίσης. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε στην πορεία.
1: Χθες είχαμε και μια άλλη είδηση που μας ήρθε από την απέναντι πλευρά. Ένας χάρτης με την Μεγάλη Τουρκία εμφανίστηκε σε υπόγεια διάβαση στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Αυτή η Μεγάλη Τουρκία, ο χάρτης της δηλαδή, έτσι είναι με
0: τώρα. Έφτανε μέχρι τη Βιέννη, δηλαδή, ας πούμε.
1: Όχι Βιέννη, όχι, αλλά έφτανε μέχρι τη Δυτική Θράκη, έφτανε μέχρι τη Ρόδο, μέχρι την Κύπρο, μέχρι ένα σημείο της Συρίας, του Ιράκ, της Γεωργίας. Έπιανε και άλλες χώρες, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό δεν είναι ότι το κόλλησε κάποια φύσα. Ότι
0: ήτανε κάποιοι που γράψαν κάτι, ένα σύνθημα, ναι, ας πούμε. Ναι.
1: Φαίνεται να είναι ένα μπάνερ κανονικότατο εδώ. Και σε υπόγεια διάβαση της Τουρκίας. Κανονικά υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη.
0: Στην Κωνσταντινούπολη,
1: Βέβαια. Σε υπόγεια διάβαση της Κωνσταντινούπολης.
0: Σε υπόγεια διάβαση της Κωνσταντινούπολης. Είναι αυτό που λένε ότι εμείς λέει με την Τουρκία δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Οι πολιτικοί είναι που έχουν τα θέματα μεταξύ τους. Το δεν λέμε. Ότι λέει δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους.
1: Ο χάρτης του Εθνικού Όρκου.
0: Ναι.
1: Και είναι το μετρό Καρακόη, αν το Μάλιστα. προφέρω σωστά.
0: Μάλιστα. Λες και οι πολιτικοί, αν είχαν διαγνώσει ότι η τουρκική κοινή γνώμη στην γειτονική χώρα δεν επιτρέπει αυτού του είδους τους αναθεωρητισμούς, λες και το σύνολο των πολιτικών, γιατί και οι κεμαλιστές που έρχονται σε κάποια θέματα είναι πολύ πιο προκλητικοί και πιο επιθετικοί από τον Ερντογάν. Αν λοιπόν διαπίστωναν τα κόμματα στην Τουρκία ότι η τουρκική κοινή γνώμη δεν θέλει αναμέτρηση με την Ελλάδα, λέτε να συνέχισε να επιχειρηματολογεί? Τα λέω αυτά για να συμβαδίζουμε με την πραγματικότητα. Αυτός ο χάρτης είναι άλλη μία ένδειξη για το τι βλέπουν οι Τούρκοι, για το πώς σκέφτονται οι Τούρκοι. Και εγώ δεν λέω όλοι, αλλά η πλειοψηφία τους.
1: Φαντάζομαι ότι αν υπήρχε στην υπόγεια διάβαση του Μετρό Συντάγματος, ας πούμε, ένας χάρτης που δείχνει την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη σε ελληνικό, ότι ανήκουν στην Ελλάδα, δεν θα ήταν και κάτι πολύ σωστό αυτή τη στιγμή να συμβεί και δεν θα αντιδρούσε και πολύ ήρεμα η Τουρκία.
0: Αλλά αυτοί στις τηλεοπτικές τους εκπομπές μετράγανε τον οπλισμό των στρατιωτών στο Καστελόριζο, όταν είχε πάει με Μητσοτάκη εκεί, αν θυμάσαι. Λέγανε, κοίτα, αυτός είναι βαριά οπλισμένος.
1: Το βλέπετε, και αυτός είναι πιο βαριά οπλισμένος.
0: Υποθέτω ότι, όπως πολύ σωστά λες, αν υπήρχε ένας τέτοιος χάρτης κάπου σε ένα κεντρικό σημείο στην Αθήνα, ακόμα θα ήταν πρώτο θέμα στην Τουρκία.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
6: Euphoria.
5: The Pit. Τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
7: Έκθεση.
6: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
7: Age of Content.
6: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
7: Oracle.
6: Ρόμπερτ Άικ.
7: Ιδίποδας.
6: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
7: Συζήτηση.
6: Ρωμαίο Καστελούτσι.
7: Φάουστ.
6: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
7: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
6: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
7: Λάμπλες.
6: Νίκος Καραθάνος.
7: Έπος.
6: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
8: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. We were good.

0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Real FM 97,8, 8 λεπτά πριν από τις 7. Κουράγιο, και σήμερα θα είναι μια όμορφη φθινοπορεινή ημέρα.
1: Έχουν ξεκινήσει ήδη καθυστερήσεις στα γνωστά σημεία, στην άνοδο του Κηφισού, από Σεπόλια και από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο μικρότερες καθυστερήσεις, κυρίως στο ύψος του Περιστερίου, εκεί μετά την Λεωφόρο Δημοκρατίας. Στην έξοδο του Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, οι γνωστές καθυστερήσεις. Επηρεάζονται και η άνοδος της Σχιστού και η Περιφερειακή Εγάλεο. Και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, εκεί προς Καρέα από Ηλιούπολη, θα βρείτε καθυστερήσεις.
0: Την καλημέρα μας στο φίλο το Γιάννη, bypass Ευόσμου, όπως υπογράφει. Δεν νομίζω, Γιάννη, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είχε ενδιαφέρον πάντως και η συνάντηση που περιγράφεις. Το άλλο που περιγράφεις επίσης, δεν νομίζω να φτάσουμε εκεί. Θα δούμε.

0: Καλημέρα και στο φίλο τον Κωστή από Κωνσταντζά. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι ακριβώς, αδελφέ, όπως τα λες. Αν θεωρείς ότι οι Ισραηλινοί δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται σε εκείνα τα εδάφη, θα πρέπει να τους ρωτήσεις και ποια είναι και η δική τους η άποψη. Είμαι σίγουρος ότι έχουν άποψη. Δηλαδή, άμα τους ρωτήσεις, θα σου πούνε και για την, παλαιά γραφή, την παλαιά διαθήκη. Θα σου πούνε για τα δικαιώματά τους, θα σου πούνε επίσης για την ιστορία της Παλαιστίνης. Ξέρεις ποιοι ονόμασαν τα εδάφη Παλαιστίνη? Ξέρεις, έχεις εικόνα, φίλε? Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τα ονόμασε Παλαιστίνη. Απλά σε ενημερώνω. Λοιπόν, καλώς το και το Γιώργο. Λοιπόν, λέει, καλή αναφορά στην 7η Οκτωβρίου και τους 1.200 και πλέον θανάτους Ισραηλινών. Για τα θύματα της άλλης πλευράς που, όπως είναι γνωστό, ξεπέρασαν τα 74.000 μούγκα. Αυτό λέγεται αμερόληπτη δισογραφία. Γιώργος, αναφέρθηκα ούτε εγώ ούτε Κασιανή στα θύματα της άλλης πλευράς. Δεν είπαμε ότι η Γάζα είναι αγνώριστη. Δεν μιλήσαμε για τις διευρυμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ισραηλινών μέσα στον αστικό ιστό. Τώρα, εάν δεν άκουσες τον αριθμό, είναι γιατί εγώ τουλάχιστον δεν τον έχω, δεν τον είχα στο μυαλό μου ως 74.000. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είναι. Είναι προφανές ότι είναι πάρα πολλές χιλιάδες. Αλλά βλέπω όμως ότι σου χτύπησε να κάνεις την παρατήρηση την ανήμερα της επετείου της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Και κατευθείαν να το ισορροπήσεις. Λες και ο θάνατος από τη μία από την άλλη πλευρά έχει μεγαλύτερο βάρος και αξία. Για σένα κάποιοι νεκροί έχουν μεγαλύτερη αξία από τους άλλους. Εμείς εδώ πέρα θεωρούμε ότι οι νεκροί έχουν την ίδια αξία. Και ειδικά δεν θα έπρεπε να είναι γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.
1: Εσύ θεωρείς, Γιώργο, ότι σήμερα που είναι η επέτειος μνήμης των 1.200 αυτών ανθρώπων που χάθηκαν με αυτόν δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις κιόλας το πώς φέρθηκαν οι τρομοκράτες Χαμάς σε αυτούς τους ανθρώπους. Θεωρείς ότι σήμερα είναι η μέρα να κάνουμε την κουβέντα για το ποιος πόνεσε περισσότερο σε αυτόν τον πόλεμο, αν πόνεσε η Γάζα ή το Ισραήλ? Είναι σήμερα αυτή η μέρα που πρέπει να την κάνουμε αυτή την κουβέντα? Δεν είναι σήμερα. Σήμερα τιμάμε, είναι η μέρα μνήμης αυτών των ανθρώπων.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε και να πάμε, να αλλάξουμε θέμα, ναι, και να πάμε, γιατί έχουμε την ευκαιρία τώρα να τον υποδεχθούμε για όσο έχουμε και ενδεχομένως να συμπληρώσουμε στην επόμενη ώρα. Πάμε να υποδεχτούμε τον καλό συνάδελφο του Θεοδόση Πάνου, γιατί είχαμε την αποκάλυψη μιας υπόθεσης εχθές, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει να κάνει με μια απάτη γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει να κάνει με έναν γνωστό παρουσιαστή και πολιτικό τα τελευταία χρόνια και ένα κύκλωμα γύρω του. Θεοδόση Πάνου, καλημέρα, φίλε.
2: Καλή σας ημέρα. Και μιλούμε για τον Φίλιππο Καμπούρη, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, ο οποίος έχει συλληφθεί μαζί με την σύζυγό του, κατηγορούμενος για απάτη σε βάρος του δημοσίου και μάλιστα εκτεταμένη, καθώς η απάτη αυτή όσον αφορά στο σύνολό της έχει φτάσει το ύψος των 5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Σε βάρος του ΕΦΚΑ, Θεοδόση.
2: Και όχι μόνο, αλλά στο σύνολο σχεδόν του δημοσίου. Mm-hmm. Γιατί είχε 10 νόμιμες εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε 25 εταιρείες που είχε δημιουργήσει βιτρίνα εταιρείες, εικονικές δηλαδή, οι οποίες είχαν μπροστινούς, άχυρα ανθρώπους. Τι γινότανε τώρα? Οι εργαζόμενοι στις νόμιμες εταιρείες, στις 10 νόμιμες εταιρείες, κέντρα διασκέδασης, εταιρείες διαφημιστικών προϊόντων, εταιρεία εστίασης, νόμιμες οι εταιρείες αυτές. Οι εργαζόμενοι όμως ήταν ασφαλισμένοι στις εταιρείες τις εικονικές, που σημαίνει ότι δεν πλήρωναν μισό ευρώ για τις ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο των εργαζομένων που είχαν στις 10 νόμιμες εταιρείες. Όταν δε τα χρέη έπιαναν ταβάνι για την κάθε εταιρεία, τι έκαναν? Το πάρα πολύ απλό. Κανόνι. Λουκέτο. Κλείνω την εταιρεία. Πτώχευσα. Δεν πληρώνω τίποτα. Όλο αυτό διονύζονταν από το 2021 μέχρι τώρα. Πώς ξεκίνησε όμως η διερεύνηση από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI, οι οποίοι έχουν κάνει μια πολύμινη έρευνα? Το πρώτο καμπανάκι ήρθε από τράπεζα. Ήρθε από τράπεζα γιατί? Διότι τα κεφάλαια τα οποία διακινούνταν μέσω της συγκεκριμένης τράπεζας από το ζευγάρι.
1: Ολοκλήρωσε το δώσω για να πάμε σε διάλειμμα και να τα συνεχίσουμε μετά.
2: Εν προκειμένου τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, προς τράπεζες του εξωτερικού ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Με αποτέλεσμα από εκεί και έπειτα να ξεκινήσει αυτή η έρευνα. Έχουν πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις. Βεβαίως έχει συλληφθεί και το ζευγάρι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, λογιστές αλλά και επιχειρηματίες. Μέναν να ξεχωρίσει γιατί εμφανίζονταν και στις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη με το προσωνύμιο
0: Ο Κολοτούμπας.
2: Ο Κολοτούμπας, λοιπόν, ναι, βεβαίως ήταν επιχειρηματίας με 4-5 εταιρείες. Ο Κολοτούμπας.
0: Μάλιστα.
2: Ναι,
0: λοιπόν, εγώ έλεγα να τον ρίξω τώρα, να του θέσουμε ερωτήματα. Αν έχει χρόνο, να σε κρατήσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων, να σου θέσουμε 2-3 ερωτήματα.
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε, Θεοδόση μας.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού.
21: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια οι δύο υπουργοί θα κάνουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον Ρούμπιο καλωσόρισε στην Αθήνα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών στην άμυνα, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας έως και την 5η το πρωί. Περισσότερα στο enikos.gr. άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Τόνισε ότι η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, συγκρατώντας τις τιμές ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Συνελήφθησαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες. Στους δρόμους της Γαλλίας βγήκαν περίπου 256.000 άνθρωποι, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, συμμετέχοντας στις μαθητικές κινητοποιήσεις. Διαμαρτύρονται για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακές συνθήκες στα σχολεία. Σε αρκετές πόλεις σημειώθηκαν επεισόδια, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί διαδηλωτών και αστυνομικών. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Λένορμαν. Ουρές και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Την αποθέωση γνώρισε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 συμπατριώτες του στην τελευταία του παρουσία με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, που συνοδεύτηκε με νίκη 3-0 επί του Μπενίν στο φιλικό αγώνα που έγινε στο Μονουμεντάλ. Ο 39χρονος Superstar σημείωσε το τρίτο τέρμα με πέναλτι, ενώ έβγαλε τις ασίστ στα άλλα δύο. «Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζομαι αυτή τη φανέλα για πάνω από 20 χρόνια», ανέφερε. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε και ασχολούμαστε με τον Κολοτούμπα και με τον Καμπούρη και με τα 5 εκατομμύρια της απάτης που στήθηκε σε βάρος του δημοσίου. Και κάπου διακόψαμε με τον συνάδελφο τον Θεοδόση τον Πάνου, γιατί είχαμε το δελτίο ειδήσεων. Οπότε συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε.
1: Στον Κολοτούμπα.
0: Στον Κολοτούμπα. Έλα, Θεοδόση μου, καλημέρα και πάλι.
2: Με συγχωρείτε, αλλά θα κάνω μία παρατήρηση.
0: Παρακαλώ.
2: Διακόψατε το πάρα πολύ ωραίο κομμάτι Κρινώνιον. Είναι ο τίτλος του.
0: Το κάνει σήμα.
2: Για να ακούσετε εμένα. Α, είναι το σήμα.
0: Το έχει κάνει η Κασιανή σήμα για δεύτερη εκπομπή. Για τη δεύτερη ώρα,
2: είναι εμβληματικό το κομμάτι. Ναι. Λοιπόν, ο Κολοτούμπας που λέτε είχε καμιά δεκαριά εταιρείες στο όνομα.
0: Συγγνώμη Θεοδόση που σε διακόπτω, να πούμε για τους ακροατές μας, οι οποίοι ενδεχομένως τώρα βρέθηκαν και συνδέθηκαν και προσθέθηκαν στην παρέα μας, ότι μιλάμε για ένα χαρακτήρα από τις εκπομπές που έκανε εδώ ο συγκεκριμένος κύριος. Στο παρελθόν το πρόσφατο, όπου είχε διάφορους καλεσμένους εκεί, ήταν διάφοροι καλεσμένοι. Ένας από τους επιφανείς καλεσμένους είχε το.
1: Επιφανείς.
2: Προσωνύμιο Κολοτούμπας.
0: Κολοτούμπας.
2: Γιατί όμως το είχε το προσωνύμιο Κολοτούμπας?
0: Γιατί νομίζω ότι έκανε ανάλογες.
2: Κάμερα έκανε τις ωραιότερες Κολοτούμπες.
0: Μάλιστα.
2: Είχε δηλαδή και τις οποίες ήταν χορευτική φιγούρα για τον ίδιο η Κολοτούμπα και ήταν η ατραξιόν του, έτσι, για να καταλάβουμε ποιοι είχαν στήσει το κόλπο. Τώρα, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη σύνδεση, είχαν και 10 νόμιμες εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε 25 εταιρείες βιτρίνα, με αχυρανθρώπους. Όλοι οι εργαζόμενοι ήταν ασφαλισμένοι σε διάφορες από αυτές τις εταιρείες. Με αποτέλεσμα,
0: χωρίς να το γνωρίζουν οι εργαζόμενοι.
2: Εννοείται χωρίς να το γνωρίζουν. Σας είπα ότι η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε όταν χτύπησε το πρώτο καμπανάκι από τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς είχαμε διαφυγή κεφαλαίων από το ζευγάρι, δηλαδή
0: στο
2: τον Καμπούρη, τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, προς τράπεζες του Βελγίου. Ήταν πολύ μεγάλα τα ποσά που διακινούνταν, διότι φαίνεται ότι το ζευγάρι δίρυγαγε έναν πολυτελή βίο, αφού όλα πηγαίνανε, πώς το λέμε, πηγαίνανε στον Παναή από
0: και αποθήκευε ο συγκεκριμένος αρχηγός κόμματος, αποθήκευε κεφάλαια στο εξωτερικό. Ο συγκεκριμένος αρχηγός κόμματος.
2: Ακριβώς έτσι. Είναι αρχηγός κόμματος πατριωτικού, μάλιστα, όπως ο ίδιος το ονομάζει. Και θυμούμε και κάποιες του δηλώσεις που έλεγε ότι σκοπός μου είναι να σώσω την Ελλάδα και τον ελληνισμό.
0: Βέβαια.
2: Προφανώς είχε έναν τρόπο για να τον.
0: Το ένα ήταν αυτό που λέτε εδώ. Το άλλο, συγγνώμη, ανοίγω και εγώ παρένθεση, γιατί και εγώ θυμάμαι. Θυμάμαι και κάτι σόου τηλεοπτικά με κάτι κουτάλια στον νόμο και κάτι κέρματα. Όταν είχαμε την πανδημία και τα κύματα, φούντωνε το κύμα της αμφισβήτησης και του προβληματισμού εδώ στην κοινωνία με αυτά τα σοου, γιατί σοου ήταν, ότι έβαζε ένα κουτάλι και ένα πιρούνι στον νόμο, ήταν σοου. Αλλά δεν είναι η πρώτη περίπτωση που κάποιος.
2: Κάνε, λέει, από τα, το θυμάμαι και εγώ, την όσοι έχουν κάνει εμβόλιο, έχουν.
0: Ναι, 5G. Δεν ήταν η πρώτη περίπτωση. Υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις κάποιων οι οποίοι υποτίθονταν και συνάδελφοι. Για μένα δεν ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι πόνταραν σε αυτό για να βγάλουν εκατομμύρια. Κλείνω εδώ την παρένθεση και συνεχίζεις.
2: Προφανώς. Προφανώς έχεις και απόλυτο δίκιο και φάνηκε.
0: Ναι.
2: Και φάνηκε. Σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και οι 8 συλληφθέντες για τα περαιτέρω. Θα ζητήσουν βέβαια προθεσμία για να μελετήσουν και οι δικηγόροι την δικογραφία που έχει συνταχθεί από τους αστυνομικούς του οικονομικού εγκλήματος. Είναι ογκώδη η δικογραφία, γιατί όπως είπαμε είναι πολλά τα εκατομμύρια. Μόνο ο ΕΦΚΑ έχει ζημιωθεί σε ένα ποσό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, αν το δούμε και λίγο πιο μακριά αυτό, όταν ζημιώνεται ο ΕΦΚΑ, όταν μπαίνει φέση στο ελληνικό δημόσιο, ουσιαστικά μπαίνει ένα φέση και στον Έλληνα φορολογούμενο.
0: Όλοι το πληρώνουμε.
2: Διότι
0: ακριβώς.
2: Δεν συζητούμε για ιδιωτικές εταιρείες, αλλά συζητούμε για δημόσιες υπηρεσίες. Δημόσιες υπηρεσίες που συντηρούνται βεβαίως από τον Έλληνα φορολογούμενο, γιατί προσφέρουν στον Έλληνα φορολογούμενο τα χύψη δεδομένα. Πολλό δε μάλλον όταν αυτό αφορά την ασφάλιση του εργαζόμενου. Και όταν ο εργαζόμενος δουλεύει και δουλεύει και κάτω από συνθήκες που δεν ήταν και καλύτερες στις εταιρείες του συγκεκριμένου κυρίου, το κύριο σε εισαγωγικά παρακαλώ.
0: Ναι.
2: Βεβαίως. Τότε είναι μεγαλύτερη ζημιά που έχει γίνει. Μία από τις εργαζόμενες εκεί, η οποία αμείβονταν με 600 ευρώ, άλλες φορές μαύρα, άλλες φορές φαίνονταν, η οποία μάλιστα εργάζονταν στα social media αλλά και στα media γενικότερα που διατηρούσε ο άνθρωπος αυτός και ως αρχηγός πολιτικός κόμματος, όταν θέλησε να πάρει κάποια επιδόματα τα οποία δικαιούνταν, γιατί είχε να ζήσει δύο παιδιά και αυτά έπρεπε να τα ζήσει με τα 600 που τις έδινε ο Φίλιππος Καμπούρης. Τι είπε ο λογιστής, ότι δεν μπορείς να τα πάρεις, είσαι υψηλόμισθη.
0: 19.500 ευρώ.
2: 19.500 ευρώ το έτος, τα οποία βεβαίως και δεν τα είχε δει. Διότι ο Φίλιππος Καμπούρης που ήθελε να σώσει και την Ελλάδα, ήξερε να σώσει από ό,τι φαίνεται και την τσέπη του αρκετά. Καταλάβατε.
0: Δηλαδή η γυναίκα αυτή.
2: Να πάει σε δικηγόρο και να ξεκινήσει ουσιαστικά και η έρευνα.
0: Μπράβο. Η γυναίκα αυτή για την οποία μιλάει ο Θεοδόσης, και εγώ είδα χθες την νομική της εκπρόσωπο στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Η γυναίκα αυτή έπαιρνε 600 ευρώ συμφωνημένα. Αυτά τις είχε προτείνει,
2: ναι,
0: ο συγκεκριμένος κύριος.
2: Ναι, αυτά ήταν.
0: Ακριβώς.
2: Ναι. Και όταν. Είχε στενότητα, δεν μπορούσε να δώσει παραπάνω.
0: Δεν μπορούσε να δώσει παραπάνω. Και έβλεπε, λέει, και τη σύμβαση κάθε μήνα. Έβλεπε τη σύμβαση και κάθε μήνα κιόλας. Και όταν λοιπόν η γυναίκα πήγε να κάνει φορολογική δήλωση, της λέει η λογίστριά της, δεν μπορείς να πάρεις κανένα επίδομα. Μονογονεϊκή οικογένεια, με δύο παιδιά η γυναίκα αυτή.
2: Ακριβώς.
0: Δεν μπορείς να πάρεις κανένα επίδομα, διότι είσαι στα 19.500 ευρώ έστω. Και εκεί έξανα ψάχνεται. Και σου λέει, πώς γίνεται να είμαι εγώ στα 19.500 με 600 ευρώ το μήνα.
1: Πού τα βρήκα εγώ αυτά τα λεφτά.
2: Ήταν προφανώς, ήταν μέσα στα μέτρα που λάμβανε ο Φίλιππος Καμπούρης για να σώσει τον τόπο, τον ελληνισμό, ναι, και ναι, την Ελλάδα. Ναι. Όπως ο ίδιος.
0: Καλά, ξέρεις τι θα γίνει τώρα. Στη συνέχεια θα βγει αυτός ή κάποιος από τους συνεργάτες, θα πει ότι είναι πολιτική δίωξη αυτή και ότι με αυτά τα γνωστά που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Okay.
2: Ναι, βέβαια. Πολιτική δίωξη, αν μη τι άλλο. Ναι, θέλω να το σκοφαντήσουν γιατί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά.
2: Ναι. Τώρα βέβαια νομίζω ότι θα έχει διαφορετική άποψη ο εισαγγελέας όταν θα πάρει και την δικογραφία στα χέρια του. Μας. Όσον αφορά την συκοφαντία ενάντια σε αυτό το πολιτικό πρόσωπο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα δώσεις πάνω τον ευχαριστούμε. Καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ουσιαστικά η καταγγέλουσα αυτή είναι που άνοιξε και τον ασκό του αιώλου για, ναι, την, ναι, υπόθεση που, ναι, μίλησε και η δικηγόρος της χθες.
0: Αλλά η επέμβαση όμως των αρχών προκλήθηκε από το γεγονός που περιέγραψε ο Θοδόσης, δηλαδή τη μετακίνηση, τη μεταφορά ποσών. Ακριβώς. Εκτός, στο εξωτερικό, στο Βέλγιο, είπε ο Θοδόσης. Από εκεί είδανε ότι κάτι γίνεται, όχι κάτι γίνεται, το βλέπανε, το παρακολουθούσαν. Σου λέει τώρα θα επιληφθούμε, γιατί εδώ μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό.
1: Και πολλά ποσά. Και μεγάλα ποσά, όπως είπε ο Θοδόσης.

0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα, γιατί είναι η μέρα Μάρκο Ρούμπιο στην Αττική και στην Ελλάδα σήμερα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών μας είναι εδώ στην Αθήνα, επισκέπτεται τη χώρα μας. Να δούμε τι μπορεί να μας φέρει αυτή η επίσκεψη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Φίλης είναι διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, αναλυτής διεθνών ζητημάτων και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Κύριε Φίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Φίλη.
2: Καλημέρα σας, κύριε Αβραχά, κύριε Παγάνη. Ευχαριστώ την πρόσκληση.
1: Ξεκίνα, Κασιανή, με το πρώτο ερώτημα.
0: Τι μπορεί να μας φέρει λοιπόν αυτή η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα?
2: Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη, διότι δεν είναι ένα συνηθισμένο υπουργό εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο είναι ταυτοχρόνω υπουργό εξωτερικών αλλά και σύμβουλο εθνική ασφαλεία των ΗΠΑ. Είναι μια θέσεις που κατήχε ταυτοχρόνως μόνο ένας άνθρωπος στην ιστορία του παρελθόν, ο Χένρι Κίσιγκερ, από το 1973 μέχρι το 1975. Ο κύριος Ρούμπιο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χαίρει εκτίμησης του Κογκρέσου και του πολιτικού κόσμου. Πολύ πιθανό να είναι προεδρικός υποψήφιος ή εμπάσχετος πρόεδρος και αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, εάν και νικήσουν οι ρεπουμπλικανοί στις επόμενες εκλογές. Mm-hmm. Και φυσικά είναι γνώση της περιοχής, διότι έχει ασχοληθεί και κυρίως αυτό το οποίο έχει και μεγάλη σημασία για μας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαχρονικά έχει κρατήσει μια πάρα πολύ εφεκτική και θετική στάση στα ελληνικά δίκαια και συμφέροντα.
1: Υποθέτω δηλαδή, όμως με κάποια όμως διαφοροποίηση, γιατί είναι διαφορετικό να είσαι γερουσιαστής και είναι αλλιώς να είσαι επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, έτσι δεν είναι?
2: Προφανώς.
1: Αλλά εσείς πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι δεν συνοδεύει την επίσκεψη στην Αθήνα με μία επίσκεψη και στην Άγκυρα, όπως συνήθως κάνουν οι Αμερικανοί επίσημοι?
2: Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το επόμενο, εκτός από αυτό που είπαμε για τη σημαντικότητα του πολιτικού ανδρός ο οποίος έρχεται εδώ, τη σημασία του για το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ, έχει να κάνει και με τη γεωπολιτική. Το δεύτερος λόγος είναι η γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή. Ο κύριος Ρούμπιο είναι θερμός υποστηριχτής αυτό που λέμε του άξονα 3-1, δηλαδή έχει και από την Γερουσία αλλά και ως υπουργός εξωτερικών έχει υποστηρίξει σφόδρα τη δημιουργία αυτού του άξονος μεταξύ Αθηνών, Λευκωσίας και Ιερουσαλήμ τα τελευταία χρόνια. Και αυτό όχι γιατί απλά συμπαθεί τους Έλληνες ή συμπαθεί τους Ισραηλινούς, γιατί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, προφανώς είναι υπέρ των συμφερόντων των ΗΠΑ. Άρα λοιπόν, όταν έρχεται εδώ, έχει έρθει με μια πολύ βαριά ατζέντα, πολύ σημαντική ατζέντα, η οποία έχει να κάνει με τα εξοπλιστικά, το οποίο είναι φυσικά μια παραδοσιακή ατζέντα μεταξύ ΗΠΑ και Αμερικής, αλλά έχει και με δύο άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία είναι σχετικά καινούρια. Δηλαδή το ενεργειακό, η Ελλάδα έχει καταστεί ή μάλλον φιλοδοξεί να καταστεί χώρα κόμβος, αυτό που λέμε hub μετακίνησης αμερικανικού LNG υγροποιημένου φυσικού αερίου στον άξονα βορρά-νότου στην Ανατολική Ευρώπη. Αλλά βέβαια έχουμε και πλέον τη Chevron και την Exxon Mobil, τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, αμερικανικές, όπου μπορεί να βοηθήσουν και να συμβάλλουν στο χώρα να καταστεί και χώρα παραγωγός. Μάλιστα. Εάν και εφόσον φυσικά είναι θετικές οι έρευνες. Και το τρίτο φυσικά έχει να κάνει η γεωπολιτική κατάσταση.
1: Μπορούμε να είμαστε εδώ αισιόδοξοι, κύριε Φίλη? Τα ανοιχτά θέματα δηλαδή, η τοποθέτηση Ρούμπιο θεωρείτε ότι μπορεί να είναι μια τοποθέτηση που θα σε κάποιο βαθμό αποθαρρύνει την Τουρκία? Γιατί εδώ είμαστε σε μια διαδικασία προκλήσεων. Λέγαμε πριν με την Κασιανή, λίγες ώρες πριν να φτάσει ο Ρούμπιο στην Αθήνα, πάλι σημειώθηκαν, καταγράφηκαν 16 παραβιάσεις με 7 F-16 τουρκικά, 2 οπλισμένα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, οπωσδήποτε οι Τούρκοι έχουν μια στρατηγική την οποία δεν πρόκειται να αλλάξουν σημαντικά, τουλάχιστον τη συμπεριφορά τους, έτσι, και την πολιτικός και τη ρητορική τους, αλλά και τη συμπεριφορά τους στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με μια επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού στην Ελλάδα. Όμως καταλαβαίνετε ότι θα λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους την περίπτωση να δούνε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και αυτός ο Υπουργός Εξωτερικών με αυτή την ισχύ την οποία διαθέτει στο Αμερικανικό κατεστημένο να είναι, ξέρω εγώ, αναφαντών υπέρ του 3-1 ή της ασπίδος του Αχιλέα ή της πόντισης του καλωδίου GSI, εκεί είναι, θα πρέπει να μπει στην εξίσωση αυτό. Αυτό πρέπει να πούμε. Δεύτερον, φυσικά, εμείς, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι θα έρθει άλλος να λύσει τα προβλήματα για μας. Εγώ πάντα λέω, τελικά η Ελλάδα θα καταλήξει μόνη της να επιλύσει τα προβλήματα. Διότι αν περιμένουμε να έρθει κάποιος άλλος να τα λύσει, δεν θα τα λύσει προς το συμφέρον της Ελλάδος. Θα τα λύσει προς το συμφέρον το δικό του. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες συμβαδίζουν εν πολύ σε μεγάλο βαθμό τα συμφέροντά μας με τα συμφέροντά τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι δεκτικές λοιπόν προς τα ελληνικά δίκαια, αλλά σαφέστατα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μία παράμετρος, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο από μόνο του θα επιλύσει τα προβλήματα. Αν το βλέπουν ότι εμείς εδώ πέρα περί άλλα τυρβάζουμε και μιλάμε για το δίκαιο και λέμε ότι είναι κόκκινες γραμμές στα 6 μίλια, τα θέλουμε και τα παθαίνουμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το σίγουρο λοιπόν είναι ότι εμείς εδώ δεν πρέπει να πάμε απλά με λίστα, ας πούμε, στα εξοπλιστικά όπλων. Θα πρέπει να πάμε με έναν γενικό σχεδιασμό για το πώς βλέπουμε την περιοχή και το πώς θεωρούμε ότι πρέπει η αρχιτεκτονική ασφαλείας να χτιστεί σε αυτό το μέρος του κόσμου, το οποίο είναι στην ουσία, κυρία Παγάνη και κυρία Βραχά, είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του μετώπου της Ουκρανίας και του μετώπου της Μέσης Ανατολής. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η Ελλάδα. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι στο χέρι μας. Δηλαδή, οι Αμερικανοί θα σου στρώσουν το τραπέζι. Τώρα, το αν εσύ θα αποφασίσεις να κάτσεις γύρω από το τραπέζι ή να γίνεις μέρος του μενού, είναι δικό σου θέμα, αν μου επιτρέπετε. Έτσι. Νομίζω ότι είμαι κατανοητός. Ότι, δηλαδή, δεν μας γλιτώσουν αυτοί. Εμείς θα μας γλιτώσουμε τον εαυτό μας. Αλλά το σίγουρο είναι ότι είναι σημαντικό ότι οι Αμερικανοί είμαστε σε μια συγκυρία γεωπολιτική, στην οποία τα συμφέροντά τους συμπίπτουν πάρα πολύ με τα δικά μας. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο κύριος Ντρούμπι έρχεται στην Ελλάδα και δεν πάει στην Τουρκία. Που και η Τουρκία είναι στην ίδια γεωγραφική θέση. Έχει και αυτή λόγο στο τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι, και όχι απλά έχει λόγο, είναι και χαρακτηριστικός από σταθεροποιητικός παράγοντας. Άρα λοιπόν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα έπρεπε να πάει εκεί στην Τουρκία. Του αρέσει ή δεν του αρέσει η Τουρκία. Όμως έχουν αποφασίσει να έρθουν σε εμάς. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό λοιπόν και σίγουρα αυτό που.
0: Και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Βέβαια, μα αυτό είναι το θέμα. Αυτό σας λέω, μας δίνουν την μπάλα. Λοιπόν, το θέμα είναι το τι θα την κάνουμε εμείς την μπάλα. Αν την πετάξουμε στην εξέδρα, αρχίσουμε να μιλάμε, επαναλαμβάνω, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και μετά πάμε στην Τουρκία και πούμε αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν πρόκειται να κάνουμε δουλειά. Αυτό προσπαθώ να σου πω.
0: Κύριε Φίλη, θέλουμε και ένα σχολείο σας πριν κλείσουμε για τους μετεώρ που φαίνεται ότι θα αποκτήσει η Τουρκία από τους Γάλλους.
2: Ναι. Κοίταξε, έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν και έχουμε πει ακριβώς αυτό. Η Γαλλία είναι μια μεγάλη δύναμη. Λοιπόν, οι μεγάλες δυνάμεις έχουν συμφέροντα παντού, δεν έχουν μόνο με εμάς. Λοιπόν, επίσης, άρα λοιπόν είναι, αυτό είναι το βασικό. Το δεύτερο είναι ότι η μετεώρ είναι μέρος. Είναι ένα προϊόν μια κοινοπραξία στην οποία όντως οι Γάλλοι δεν έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Άρα θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και οι Γάλλοι πρέπει να κρατήσουν ισορροπίες μετά με συνεταίρους.
1: Ασκούσαν μια μορφή βέτο πάντως μέχρι χθες.
2: Αυτό το καθυστερούσαν. Αλλά θέλω να πω ότι σας λέω, είναι μια μεγάλη δύναμη η Γαλλία. Έχει συμφέροντα και στη Γαλλία.
1: Είναι μια μεγάλη δύναμη, κύριε Φίλη, αλλά αυτό που έκανε είναι στα όρια της ανηθικότητας. Διότι πουλάει τα Ραφάλ σε εμάς, τα οποία είναι αεροπλάνα πέμπτης γενιάς, και πουλάει βλήματα στους Τούρκους που μπορούν να τα καταρρύψουν. Αυτό είναι ανήθικο.
2: Κοιτάξτε, ξαναλέω λοιπόν. Αυτό θα πρέπει να το. Αυτό η τοποθέτηση μου γενικά με τη Γαλλία είναι ότι είναι καλό αυτό το οποίο έχουμε με τη Γαλλία. Έχουμε και εμείς μετεώρ. Γι' αυτό, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Το σίγουρο όμως είναι ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή θα έχει εμπορικά συμφέροντα και επίσης έχει γεωπολιτικά συμφέροντα. Θα μπορούσε να είναι και μια κίνηση να το δούμε. Αυτό βέβαια μένει να φανεί, δεν μπορώ να πω ότι είναι αυτό. Αλλά θα το δούμε αυτό στο άμεσο μέλλον. Μια κίνηση, αν μπορεί κάποιος να πει, εξισορρόπησης πριν βγουν γαλλικές δυνάμεις για τη φώτιση του καλωδίου.
0: Δώρο για να μην λοιπόν, μας κάνουν ζημιά με το καλώδιο.
2: Ναι, ίσως, ναι, ακριβώς.
0: Όταν λέω μπορούσε... ζημιά, εννοώ να μην κάνουν φασαρίες τα γνωστά ακριβώς. Της Τουρκίας, τα γαβγά.
2: Αυτό θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε, λέω. Δεν μπορώ να σας πω ότι είναι αυτό. Αυτό θα φανεί. Αλλά αυτό επίσης το οποίο είμαι σίγουρο είναι, υπενθυμίζω ότι τουλάχιστον δικιά μου τοποθέτηση είναι ότι στο τέλος η Γαλλία, ακόμα και με τη συμφωνία που έχουμε κάνει, η οποία όντως είναι πολύ ισχυρή και δεν έχει κάνει ίδια συμφωνία με την Τουρκία, έτσι, και εδώ πρέπει να το πούμε αυτό. Στο τέλος είναι πολύ αμφίβολο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, κατά πόσον δεν θα μπορούν να τιμήσουν, αλλά θα, να μας υποστηρίξουν με τον τρόπο που θα θέλαμε εμείς σε μια κρίση μεγάλη με την Τουρκία. Βέβαια, είναι ένας ανασχετικός παράγοντας. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν η θέση μου είναι ότι θα πρέπει εχθές να κάνουμε αντίστοιχη στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ.
1: Μάλιστα.
2: Διότι η μόνη χώρα που έχει το συμφέρον, τη θέληση και τη δυνατότητα να μας βοηθήσει σε περίπτωση στρατιωτικής κρίσης με την Τουρκία και να μας βοηθήσει εμφανώς είναι μόνο το Ισραήλ και καμία άλλη.
1: Μάλιστα.
2: Για τα δικά του συμφέροντα, βέβαια.
1: Έχει ενδιαφέρον η τοποθέτησή σας. Απλώς να επισημάνω σε αυτό που πολύ σωστά λέτε, ότι αν οι Γάλλοι έρχονταν, θεωρητικά μιλάμε, σε ένα επεισόδιο, επίσης τα απευχόμαστε όλοι το επεισόδιο, ο κίνδυνος να βληθούν τα γαλλικά σκάφη ή τα αεροπλάνα από Μετεόρ, νομίζω ότι είναι ορατός. Έτσι, αν τα έχουν οι Τούρκοι, θα τα χρησιμοποιήσουν. Είναι σαφές.
2: Συμφωνώ. Είναι σωστά το λέτε αυτό. Προφανώς βέβαια, άμα θα πάμε τώρα, γιατί είναι κάτι το οποίο αναφορικά με το καλώδιο τουλάχιστον ή με τα θαλάσσια πάρκα, αν πάμε σε κάτι τύπο που κρίσιμο την Τουρκία, θα γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Οι Μετεόρ περιέχουν ότι θα πρέπει να έρθουν τα Eurofighter για τους Τούρκους, που σημαίνει ότι εδώ θα έχουμε και ένα χρονικό διάστημα, κάποια έτη, μέχρι
1: να τα προμηθευτούν. Σωστά.
2: Εάν και εφόσον. Έτσι, περιμένουμε να δούμε.
1: Μάλιστα.
2: Τι ακριβώς θα γίνει.
0: Κύριε Φίλη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο κύριος Γιώργος Φίλης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Real FM.
0: Μας τώρα πάλι.

0: τα 5 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
0: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα οι συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη με επίκεντρο την άμυνα, την ενέργεια και την ασφάλεια. Σε ισχύ έχουν τεθεί εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Περισσότερα στο real.gr.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Περιστέρι. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του λιμένου στον Πειραιά. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο των Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Στους 97,8.
1: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν.

0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
1: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, καλημέρα σας. 35 λεπτά μετά τις 7. Ξημερώνει μια όμορφη μέρα με Ρούμπιο στο κέντρο της Αθήνας. Και άρα τώρα θα μας πει και ο Παναγιώτης εδώ τι γίνεται εκεί και τα μέτρα και τις παρεμβάσεις κυκλοφοριακές. Με Κολοτούμπα, με το σκάνδαλο το άλλο
1: Μίστερ Κολοτούμπας, εννοείται.
0: Τα 5 εκατομμύρια. Με τα γνωστά θέματα που έχουμε γύρω-γύρω με τους Τούρκους. Λέει και ο κύριος Γιώργος που πήρε την Ειρήνη Κούρτη πριν από λίγο, οικονομολόγος, δηλώνει στο επάγγελμα. Αν κάνουμε, λέει, τη συμφωνία που λέει ο κύριος Φίλης στην αμυντική με το Ισραήλ, πώς θα μπαίνουμε στο μετρό. Θα κινδυνεύει δηλαδή η Ελλάδα, εννοεί, από ομάδες οι οποίες θα επιχειρούν τρομοκρατία. Τι, φονταμενταλιστική, υποθέτω. Αυτό λέει. Εντάξει, οκ. Καλώς. Είναι και αυτό μια σκέψη, ρε παιδί μου. Απ' την άλλη, βέβαια, έχει την Τουρκία. Μια χαρά πηγαίνει η Τουρκία. Ωραία. Τραβάει τον έναν από εδώ, τραβάει τον άλλον από εκεί. Χρειάζεται, ρε παιδιά, να έχουμε και εμείς εταίρους. Όχι ότι στην κρίσιμη στιγμή, αν ποτέ έρθει, που την απευχόμαστε, θα υπάρχουν κι άλλοι εδώ. Εμείς θα είμαστε, όπως πάντα ήμασταν, έτσι. Ενώ οι Έλληνες, η Ελλάδα θα είναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Κασιανή.
1: Πάμε.
0: Άντε, πάμε. Με το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτιαφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πιείτε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής που σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, μια εταιρική αποστολή χρειάζεται περισσότερα από ένα δωμάτιο. Το ZOOS Piraeus Grant μπορεί να φιλοξενήσει ταυτόχρονα στελέχη και ομάδες με ευέλικτη διάρκεια διαμονής και οργανωμένες εταιρικές λύσεις. Χώρος εργασίας, γυμναστήριο, 24ωρη υποδοχή, υπόγειο, πάρκινγκ, rooftop πισίνα και must rooftop bar restaurant προσφέρουν όλα όσα χρειάζεται μια επαγγελματική ομάδα σε ένα μόνο σημείο.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Κυρία Μαρία Χαστοδούλου, υποδεχόμαστε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Κύριε Βολάνιο, ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Είναι πολύ απλό. Το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Μου έλεγε λοιπόν η Ελευθερία έξω, η Τζανακούλη, ότι χθες επέτυχε γυρνώντας στο σπίτι της από το Κόντρα τα μέτρα τα πρώτα του Ρούμπι όταν έφτασε και έκανε, παιδιά, 1 ώρα και 45 λεπτά. Οπότε για να μην περάσετε αυτά που πέρασε η Ελευθερία, σήμερα αποφύγετε το κέντρο της Αθήνας οπωσδήποτε. Πάμε, Παναγιώτη, τι έχουμε αυτή την ώρα?
2: Καλημέρα, άμα θέλετε να αρχίσουμε από το κέντρο που είναι και οι ρυθμίσεις. Το είπαμε και χθες που ξεκίνησαν το απόγευμα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, ότι σήμερα Τετάρτη είναι η αποκορύφωσή του, που συνιστά και αστυνομία να μην πλησιάσουν
1: οι οδηγοί το κέντρο της Αθήνας
2: με τα αυτοκίνητά
1: τους. Για τη δική τους ταλαιπωρία, όχι για κάποιο άλλο λόγο.
2: Και ναι, ιδανικά να χρησιμοποιήσουν ή να αξιοποιήσουν, όπως λένε, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό θεωρώ λογικό να γίνει.
1: Τα μέτρα σταθερής τροχιάς, γιατί και τα λεωφορεία θα έχουν τροποποιήσεις. Ναι. Ναι. Τα μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή μετρό, ηλεκτρικό και τραμ, είναι καλύτερο να τα χρησιμοποιήσετε για να κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας σήμερα.
2: Η αποκορύφωση είναι, υπενθυμίζουμε, σήμερα λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, με προσωρινή διακοπή να σημειώνεται της κυκλοφορίας σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου και Πανεπιστημίου. Πότε με όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι απροσπέλαστο θα είναι το κέντρο σήμερα, μην το προτιμήσετε. Τώρα πάμε και στα υπόλοιπα.
0: Ένα ποτάμι κατακόκκινο, κύριε Βολάνη, βλέπω.
2: Κατακόκκινο, ισχύει. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισό από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα προς κέντρο επικρατεί στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Λογικό, γιατί εφόσον υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις υπόλοιπες οδούς, εκεί πέρα θα γίνεται πανικός, θα μαζεύονται όλοι. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα σε Φιλοθέη και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στον Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
0: Και στην άνοδο, φίλε.
2: Και στην άνοδο.
0: Ναι, ναι.
2: Αυξήθηκε μέχρι να μπούμε.
0: Ναι.
2: Στο πολύ στούντιο άλλαξε.
0: Ναι.
2: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και έχουμε και μικρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου.
0: Ναι.
1: Αττική οδό είπες.
2: Αττική οδό. Έχουμε, ναι, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα. Δεν φαίνονται μικρές καθυστερήσεις εκεί, οπότε και εκεί θα χρειαστεί υπομονή.
1: Και έχει επηρεαστεί και το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Βλέπω και από Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι Κύμης. Είναι σημαντικές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Πολύ δύσκολη μέρα θα είναι αυτή σήμερα κυκλοφοριακά, εξαιτίας και των πανεβάσεων. Θα υπάρξουν βεβαίως και πορείες διαμαρτυρίας. Χθες, όπως λέγατε πριν, και εγώ πέτυχα στο Παναθηναϊκό Στάδιο μπροστά από πορεία διαμαρτυρίας. Ήτανε και τα μέτρα είχαν ενεργοποιηθεί το βράδυ και ο κόσμος εκεί, όσοι ήταν μέσα στα αυτοκίνητά τους, πραγματικά επέφεραν ακινητοποιημένοι, έτσι, και στο ένα ρεύμα βεβαίως. Αλλά θα είναι δύσκολη μέρα σήμερα. Αποφύγετε να κινηθείτε προς το κέντρο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.
1: Συζητήσαμε εκτενώς για τον Μίστερ Κολοτούμπα και τον Καμπούρη και τα λοιπά. Α, ξέχασα να σου πω εσύ.
0: Για πες.
1: Έκανε δηλώσεις ο Καρατζαφέρης.
0: Για
1: τον Καμπούρη, ναι.
0: Το διάδοχό του.
1: Άργησαν,
0: του κόμματος,
1: ναι. Άργησαν να τον συλλάβουν από τους χειρότερους ανθρώπους που έχω συναντήσει.
0: Νομίζω τον είχε διαγράψει τον Καρατζαφέρη από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό.
1: Δεν το έχω παρακολουθήσει, να μην λέω ψέματα.
0: Ναι, και εγώ δεν είμαι βέβαιος, αλλά έχω την εντύπωση ότι τον διέγραψε ο γίγαντας αυτός.
1: Δεν είναι κανονικός πρόεδρος του Λάους, είπε ο κ. Καρατζαφέρης. Ξεκαθαρίζω ότι δεν αναγνωρίζει στον Καμπούρη τον ρόλο που του αποδίδεται ως πρόεδρος του Λάους. Δεν είναι κανονικός πρόεδρος, αναφέρει στις δηλώσεις του ο κ. Καρατζαφέρης. Και έχει τρεις δικαστικές υποθέσεις μαζί του. Είναι ένας από τους χειρότερους ανθρώπους που έχω συναντήσει ποτέ, είπε ο κ. Καρατζαφέρης.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση από τον Πολυχώρο στα Λοιπάσματα Τραπετσόνα. Σχετικά, λέει, με τον κύριο Σαμαράδη, ξέρει τη λαϊκή ρίση, το δισεξαμαρτίνου Κανδροσοφού. Θάνος, υπογράφει ο Θάνος. Ποθητή. Καλημέρα, Ποθητή, από την όμορφη Σαντορίνη. Υποθέτω ότι εκεί είναι πανέμορφη θέα και πολύ όμορφο βεβαίως πάντα το νησί.
1: Εκτός από αυτό το σκάνδαλο εντωμεταξύ, είχαμε και άλλο ένα χθες, όχι σκάνδαλο ακριβώς. Πιάστηκαν influencers, 19 τον αριθμό, 18,
0: ναι.
1: Γιατί έκαναν διαφημίσεις για ιστοσελίδες με παράνομο τζόγο.
0: Πολύ ωραία.
1: Από αυτούς τους influencers λοιπόν, είναι μέσα σε αυτούς και γνωστοί trappers.
0: Mm-hmm.
1: Και πρώην παίκτες reality. Ω, Παναγία μου, δεν το πιστεύω με τίποτα. Τρεις δημοφιλή τράπεζ. Δύο γνωστά μοντέλα. Και κάποιοι άλλοι, τέλος πάντων, από τους 18 influencers. Αθροιστικά αυτοί οι 18 είχαν 3,5 εκατομμύρια ακόλουθους.
0: Εδώ λοιπόν. 3,5
1: εκατομμύρια άνθρωποι τους ακολουθούν αυτούς τους τύπους.
0: Καλά κάνεις και το βάζεις στο θέμα. Για μένα έχει μεγαλύτερες διαστάσεις, διότι εδώ και μερικούς μήνες, εγώ τουλάχιστον, έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία να παρακολουθώ τη δημιουργία περιεχομένου στις νέες πλατφόρμες. Υπάρχουν δύο που παρακολουθώ, για να αναφέρομαι στο YouTube κυρίως και στο TikTok. Και βλέπω δημιουργούς, με ή χωρίς εισαγωγικά, να προσθέτουν κάθε μέρα, ενδεχομένως και κάθε ώρα, στο κοινό τους χιλιάδες ακολούθους. Δεν είναι όλοι συνδρομητές. Κάποιοι από αυτούς πληρώνουν συνδρομή για να παρακολουθούν τα βίντεο. Και μην φανταστείς ότι γίνονται αναλύσεις σαν αυτές που κάνουν οι ειδικοί, σαν αυτή που ακούσαμε με τον κύριο Φίλη νωρίτερα. Δεν είναι αυτό το περιεχόμενο. Μπορείς εκεί να δεις τα πάντα. Από έναν άνθρωπο που μπορεί να τρώει απίστευτες ποσότητες φαγητού. Έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος επισκέπτεται μαγαζιά, ξέρω εγώ, εστιατόρια και συνηθίζεται ή συνηθίζει να, κάπως να προκαλεί και να δέχεται επιθέσεις λεκτικές ή το και να τον έχουν, ξέρω εγώ, εκεί να τον καταδιώκουν. Άλλος ο οποίος, ξέρω εγώ, κάνει κάτι. Αυτοί μαζεύουν χιλιάδες. Και βρίσκονται μετά οι εταιρείες από δίπλα και λένε, θες να διαφημίσεις αυτό. Αυτή θα είναι η
1: μου. Έχω νωρό στυλό, θες να πας να μου το διαφημίσεις.
0: Ακριβώς. Μεταφέρεται, δηλαδή, το κέντρο βάρους του ενδιαφέροντος για έναν πληθυσμό της χώρας που είναι από μια ηλικία και κάτω, είναι εκεί. Είναι εκεί, είναι σε αυτές τις πλατφόρμες. Συζητάμε για την ακρίβεια, συζητάμε για την κρίση, συζητάμε διάφορα θέματα, αλλά ο κόσμος ενδιαφέρεται για αυτό. Αυτός ο κόσμος εννοώ, με μια ηλικία, από μια ηλικία και κάτω. Το λέω για να μην ξεφεύγουμε λίγο από την πορεία του πράγματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάει ένας τύπος ο οποίος τρώει, σου λέω, απίστευτες ποσότητες στη Θεσσαλονίκη σε ένα μαγαζί και μαζεύονται 250 πιτσιρίκια γύρω του. Και ζητοκαυγάζουν. Εκεί πρέπει να μπει ένας έλεγχος. Κάτι πρέπει να γίνει. Αυτοί περνάνε μηνύματα. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, ο ανήλικος ή η ανήλικη είναι με το κινητό στο χέρι. Οι περισσότεροι, γιατί δεν θέλω να το ισοπεδώνω, υπάρχουν κάποιοι γονείς που λένε: κοίταξε, μία ώρα και θα δεις συγκεκριμένα πράγματα. Τα περισσότερα παιδιά όμως είναι με το κινητό στο χέρι. Και διάφοροι τύποι από εκεί, οι οποίοι δεν είχαν καμία διάθεση να περάσουν κανένα μήνυμα. Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει να περάσουν κανένα μήνυμα. Ενδεχομένως δεν έχουν και το βάθος να περάσουν οποιοδήποτε μήνυμα. Είναι εκεί για να βγάλουν χρήματα. Αλλά διαμορφώνουν συνειδήσεις, ειδικά στα παιδιά. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος αυτό.
0: Δεν υπάρχει.
1: Άκουγα χθες τον κύριο Παπαστεργίου να λέει ότι από 1η Ιανουαρίου θα απαγορευτεί αυτό τα social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Να σου πω βέβαια ότι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν το 2025 τα χρήματα που ξοδεύτηκαν από Έλληνες σε παράνομο τζόγο.
0: Μάλιστα.
1: Και το κακό είναι ότι περισσότεροι από αυτούς είναι ανήλικοι. Δηλαδή τα παιδιά, εκτός ότι εκτίθονται σε όλα αυτά που περιγράφεις, εκτίθενται και στον τζόγο.
0: Ακριβώς. Κάπως να μπουν κανόνες, παιδί μου. Εγώ δεν λέω να τους διαλύσουν, να τους χειραγωγήσουν. Να μπουν κάποιοι κανόνες. Μήνυμα από το φίλο και συνάδελφο του Γιάννη τον Παπαγιάννη και παραγωγό εδώ του Real FM. Βοηθάει καλημέρα στην υπόθεση.
1: Μας.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Με τη διαφορά Καρατζαφέρη Καμπούρη που αναφερθήκαμε. Το γνωρίζει ο Γιάννης και λέει: όχι μόνο διέγραψε ο Καμπούρης τον Καρατζαφέρη, αλλά με μια περίεργη δικαστική απόφαση του είχε πάρει του πήρε και το κόμμα. Ενώ αυτό είχε κλείσει. Πρόσεξε, και διέγραψε τον Καρατζαφέρη ο Καμπούρης, αλλά και του πήρε και το κόμμα ενώ είχε κλείσει. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
1: Εντάξει, μιλάμε τώρα για έναν τύπο που κατάφερε να κλέβει τόσα χρόνια, από το 13 να κλέβει το κράτος και να μην τον πάρει χαμπάρι κανένας.
0: Και παράλληλα να καταγγέλει και τα κακώς κείμενα και την αδιαφορία του κράτους, είπαμε, και να φουντώνει και το κύμα της δυσπιστίας απέναντι στα εμβόλια και στην πανδημία που κόλλαγε πυρούνια πάνω στον νόμο του και κέρματα. Και αυτός ο τύπος ήταν υπέρ του λαού, υπέρ του απλού κόσμου, ρε παιδί μου. Τι με κοιτάς.
1: Και δίνει 600 ευρώ στη γυναίκα με τα δύο παιδιά.
0: Εντάξει, αυτό ήταν στην ουσία, ήταν η ζωή του. Το θέμα είναι η βιτρίνα. Εδώ είμαστε της βιτρίνας. Τι λέμε δημόσια και τι κάνουμε στη ζωή είναι άλλο πράγμα. Μα είναι τι λέμε, ρε, δημόσια.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
12: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Isomat Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Isomat Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Isomat Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
21: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Δύσκολη αυτή η σημερινή ημέρα. Κουράγιο, αποφύγετε όσο μπορείτε τις μετακινήσεις και σίγουρα με το ιοταχή σας προς το κέντρο. Είναι μέρα δύσκολη αυτή. Μας εξήγησε τώρα και ο Παναγιώτης Φολάνιος. Θέλω να σου πω, Κασιανή μου,
22: ναι,
21: μας στέλνει την καλημέρα του φίλος ο Λευτέρης ο Καραγιάννης από το Ηράκλειο, ο οποίος είναι δάσκαλος πληροφορικής και μελισσοκόμος, κάνει φοβερό μέλι. Λέει, το μεγάλο πρόβλημα με τα παιδιά στο δημοτικό ηλικίας 6 έως 12 είναι η χρήση κινητών και η ενασχόλησή τους με παιχνίδια πολύ μεγαλύτερης ηλικίας χωρίς όρια, με αποτέλεσμα να έχουν επιθετικότητα και όχι μόνο. Και δεν έχει σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα γίνει απαγόρευση. Ρωτήστε κάποιον ειδικό για το θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα το προγραμματίσουμε για τις επόμενες ημέρες.
22: Καλημέρα στο φίλο μας. Είναι όλο το σκηνικό αυτή τη στιγμή με τα παιδιά που είναι, δεν υπάρχει έλεγχος, μπορούν να δουν στη τηλεόραση ό,τι θέλουν, μπορούν να δουν στο ίντερνετ ό,τι θέλουν, μπορούν να παίξουν ό,τι παιχνίδι θέλουν στο κινητό, όπως περιγράφει τώρα ο Λευτέρης, και από όλα αυτά παίρνουν προσλαμβάνουσες οι οποίες δημιουργούν μετά τη επιθετικότητα. Βλέπουμε τις συμμορίες ανηλίκων καθημερινά, βλέπουμε να πλακώνονται, να μαχαιρώνονται.
21: Ναι. Υπάρχει εκεί ένας τρόπος να επικοινωνούν, επαναλαμβάνω, μέσα από δημιουργούς περιεχομένων οι οποίοι δεν έχουν καμία διάθεση ούτε και ταλέντο για να περάσουν μηνύματα στα παιδιά. Βρέθηκαν εκεί με κάποιες συνήθειες οι οποίες δεν ξέρω αν μπορεί να έχουν κοινωνικό ενδιαφέρον, να μπορεί να τα βοηθήσουν να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, να καλλιεργήσουν τον χαρακτήρα τους. Όμως είναι ο πληθυσμός των παιδιών εκεί. Οι περισσότεροι ανήλικοι είναι εκεί. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο, που υπογράφει ως ιδιοκτήτης Δαλίκας και οδηγός της. Μεγάλο κομμάτι, λέει, της άρχουσας τάξης στην Ελλάδα είναι σαν αυτό το λαμό, για να φέρετε στην υπόθεση με τον Εύκα, τον παρουσιαστή, πολιτικό αρχηγό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λέει, μόνο χθες από τον Real FM άκουσα τρεις περιπτώσεις για κατάχρηση σημάτων. Είναι αυτοί που τους βλέπεις να έχουν τα πάντα και εσύ αναρωτιέσαι τι κάνω λάθος και δουλεύω 7 ημέρες, έτσι 24 ώρες κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και δεν τα βγάζω πέρα. Το μόνο παρήγορο, λέει, είναι το πρωί στο καθρέφτη. Δεν φτύνω αυτό που βλέπω. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα.
22: Καλημέρα, Νικόλα. Γιατί είχαμε αυτές τις μέρες πολλά κυκλώματα. Τις απάτες δέκο, τους άλλους με το πόθεν έσχες.
21: Μια χαρά δουλεύουν οι λεβέντες και οι λεβέτσες.
22: Πάει πολύ καλά το πράγμα.
21: Ο φίλος ο Μιχάλης, λέει, Ευρωπαϊκή Ένωση από μια πλατφόρμα ασιατική. Αφού δουλίτσες σε εξοπλισμούς με τους Τούρκους κάνουν όλοι οι σύμμαχοί μας. Δεν έχεις άδικο, αδερφέ. Δεν έχεις άδικο.
22: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
21: Καλημέρα και στο φίλο τον Διονύση τον Καντιάνη και στον Πέτρο. Περνάω και εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία, εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project, μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
22: Αυτοί ήμασταν για σήμερα, τα πάμε, τελειώσαμε.
21: Λοιπόν, αποχωρούμε και εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο στις 6 και ακολουθούν ποιοι, κυρία Βραχά?
22: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης και η κυρία Μαλία Κάτσου.
21: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση.
0: Real FM.
23: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
24: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
23: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
24: Εννοείται, αγάπη μου.
23: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
24: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
23: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
24: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
23: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
1: Κράμπες, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Time out για θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
25: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
26: Real FM. Η ώρα είναι 8.
27: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
29: Κοινωνία.
27: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
27: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
31: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια οι δύο υπουργοί θα κάνουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον Ρούμπιο καλωσόρισε στην Αθήνα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών στην άμυνα, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Μηνύματα με γεωπολιτικό βάρος από την ΠΝΙΚΑ αναμένονται από την ομιλία του επικεφαλής του State Department. Σε ισχύ έχουν τεθεί εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως και την 5η το πρωί. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Τόνισε ότι η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, συγκρατώντας τις τιμές ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Περισσότερα στο enikos.gr. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λαός και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνελήφθησαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες.
32: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.
6: Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στα προημιτελικά της πρώτης κατηγορίας του Nations League προκρίθηκε η Ισπανία μετά την νίκη της στο Split με 2-1 επί της Κροατίας. Με 3-1 η Αγγλία κέρδισε την Τσεχία. Για τη δεύτερη κατηγορία της διοργάνωσης, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 3-0 και Σκωτία-Σλοβενία 1-2. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμινότι έως 5 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Έλα Κάτζου, σταμάτα να χορεύεις τώρα, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε εκπομπή. Μου αρέσει το καουμποϊκό.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Όπως λέει και το τραγούδι.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Ρε τι έχω πάθει.
1: Ήρθε,
2: ήρθε.
1: Ήρθε.
0: Ρε λίσσα κακιά. Έχει πάει και την έχει στήσει, παιδιά, σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Να παίξει και περιμένει. Κάτζου με την αστερόεσα στα χέρια.
1: Τα άλογα, τα μεγάλα μας.
0: Μπαίνει και το άλογο και κατεβαίνει γιατί δεν έχει και καύσιμα. Καταλάβατε, έχει πάρει το άλογο της εκεί.
1: Γιατί άφησα το αυτοκίνητο, πάει η τραγάνα. Είδα και από είδα, δεν φτάνουν τα μισθά. Αυτό πήρα το άλογο. Ήρθε και ο Ρούμπιο, μία χαρά τα τέτοιαξα.
2: Fine.
1: Τέτοια χαρά που την έχω, αλήθεια σου λέω τώρα.
0: Μα φαίνεται, παιδί μου, έχει λάμψει το πρόσωπό σου, έχει γεμίσει με τα αστέρια.
1: Αφού ο Γιάννης μου λέει, πώς κάνεις έτσι, είχα βάλει και έβλεπα, ξέρεις, την άφηξη, το ένα, την αγκαλιά με την Κίμπερλι.
0: Καλά, τι ήταν κι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν τον άφηνε, ρε παιδί μου.
1: Ρε παιδί μου, δεν τον
0: άφηνε.
1: Δηλαδή,
0: με το που κατέβηκε από το αεροπλάνο.
1: Χαμόγελα, ο Ρούμπιο. Και πώς λέω, επειδή ακουγόντουσαν διάφορα τις προηγούμενες μέρες. Μια χαρά! Όλα τέλεια, Κίμπερλι. Θεά! Δηλαδή, θέλω να πω ότι.
0: Μα δεν τον άφησε να πάρει ανάσα με το που κατέβηκε τη σκάλα, τον άρπαξε εκεί, τον αγκάλιαζε. Σφιχτά εκεί.
1: Ναι. Τι, ζήλεψε.
0: Όχι, την αγκαλιά.
1: Ήρθε να αγκαλιάσει εσένα και τον Γκυλφόη.
0: Καλά, δεν θα είχα πρόβλημα.
1: Λέμε
0: τώρα.
1: Λοιπόν, πάντως ήρθε.
0: Μ' αρέσει αυτό το σύστημα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, έτσι, μπράβο. Καλώς σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM. Η κυρία Μαλία Κάτζου καταχαρούμενη σήμερα στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Έτσι, γιατί το μιλάμε και το αμερικάνικο και με την προφορά την συγκεκριμένη. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Μια ημέρα η οποία ξεκίνησε υπέροχη εδώ. Ο Αττικός ουρανός είναι καταγάλανος, υπάρχει και ο ήλιος.
1: Ανεβαίνει και
0: λίγο. Με λύσσα κακιά. Σε να πούμε για τον καιρό ότι ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία τέλος εβδομάδας.
1: Και έχετε βροχές όμως από αύριο, μεθαύριο. Τι ανεβαίνει, από Σάββατο λέει κακοκαιρία. Με βροχές.
0: Ναι, εντάξει, αλλά μέχρι τότε πάμε μια χαρά.
1: Ναι,
0: πάμε...
1: ναι, 26,
0: αυτό
1: 27.
0: Δεν είναι φθινόπωρο, αυτό είναι άνοιξη.
1: Κάτσε, περίμενε, γιατί μας έκανε πολύ καλό φθινόπωρο την προηγούμενη εβδομάδα και έχει πέσει θερμοκρασία το πρωί και το βράδυ και σε κάποιες περιοχές βόρεια κάνει και πολύ κρύο πρωί και βράδυ. Οπότε εντάξει, καλώς.
0: Σήμερα το πρωί, Αμαλία μου, 13. Για παράδειγμα, τι 13, στη Φλόρινα ξέρεις πόσους βαθμούς είχε.
1: Εγώ λέω βόρεια, υπερβόρεια εδώ. Τι.
0: Έναν βαθμό είχε η Φλόρινα σήμερα τα ξημερώματα. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους ανθρώπους. Και με τις τιμές των καυσίμων, έτσι τι πρέπει να κάνουνε. Θα τα πούμε στη συνέχεια, θα γκρινιάξουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Είναι τόσο πλούσια η ατζέντα.
1: Άσε την γκρινιά σήμερα, είναι ο Ρούμπιο εδώ. Δεν θέλω γκρινιές σήμερα. Έτσι. Θέλω F-35, οπλικά συστήματα, κάθετο διάδρομο, ενεργειακά, Ανατολική Μεσόγειο. Τα θέλω τέτοια πράγματα. Άσε την γκρινιά τώρα.
0: Ούτε η Κίμπερλι.
1: Τέτοια χαρά σου λέω που την έχω. Δεν μπορείς να φανταστείς. Τέτοια χαρά.
0: Παιδιά, μας έχεις ζαλίσει.
1: Τι να
0: από
1: κάνω
0: την τώρα. Ώρα που έχει μπει μέσα εδώ πέρα, δεν λέει τίποτα άλλο το στόμα της. Όντως λοιπόν, εντάξει, πρόκειται για μια πολύ σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είναι από χθες το απόγευμα στην Αθήνα. Σήμερα είναι και πλούσιο το πρόγραμμά του, είναι γεμάτο το πρόγραμμά του. Τώρα από τις 9 το πρωί ξεκινάει και θα πάει μέχρι και αργά το βράδυ. Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Συνάντηση φυσικά με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Το απόγευμα, βέβαια, μετά την συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη θα έχουμε και δηλώσεις. Δηλαδή, θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει εκεί ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας. Και μετά ομιλία στην Πνίκα. Θα πάει να εγκαινιάσει ένα νέο κτίριο στην Αμερικανική Πρεσβεία και στη συνέχεια στην Πνίκα, όπου θα εκφωνήσει ομιλία ο κύριος Ρούμπιο.
0: Με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, φυσικά η ομιλία στο συγκεκριμένο χώρο. Πολλοί λένε ότι χτίζει και το δικό του πολιτικό κεφάλαιο για την επόμενη ημέρα, γιατί πολλοί τον βλέπουν ως τη διάδοχη κατάσταση στην μετά-Τραμπ εποχή. Ταυτόχρονα πολλοί λένε ότι επειδή έχουν και τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουν να στείλουν και ένα σήμα στην ομογένεια
1: πολύ
0: για να
1: σωστά
0: την έχουν κοντά της.
1: Πολύ σωστά. Απλώς να δώσω λίγο τη σύνθεση της Αμερικανικής Αποστολής. Δίπλα στο Ρούμπιο βρίσκεται φυσικά η πρέσβης Κίμπερλι Γκυλφόιλ, την οποία ο ίδιος ο Ρούμπιο την έχει πιστώσει δημοσίως με την προώθηση των Αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στην Ελλάδα και στην Νοτιολική Ευρώπη, με ειδική αναφορά βεβαίως στον κάθετο διάδρομο. Μαζί του ταξιδεύουν και η Κέιτ Ντίλον, αρμόδια για εκπαιδευτικές και πολιτιστικές υποθέσεις. Ο Ντίλαν Τζόνσον, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και ο Άλισον Χούκερ, επικεφαλής των πολιτικών υποθέσεων του State Department, ο οποίος έχει βρεθεί στην Αθήνα. Είχε βρεθεί στην Αθήνα για να ακριβώς να προετοιμάσει όλη αυτή την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Όλα τα ξέρω όπως βλέπω.
0: Ω, καλά, παιδιά. Δεν της έχει ξεφύγει τίποτα. Ναι, ναι. Ξέρεις τι θα πει περίπου και ο Ρούμπιο το απόγευμα στην πνίκα στην ομιλία του, γιατί ναι. Ακούω ότι θέλει να αναφερθεί στις αξίες του δυτικού πολιτισμού. Έτσι. Που κινδυνεύουν να χαθούν, στην ναι. παρακμή, ότι πρέπει να δώσουμε και πάλι μια όθηση στον πολιτισμό της Δύσης.
1: Ακριβώς.
0: Με έτσι, αναφορές ακριβώς. στην αρχαία Ελλάδα.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Κάπως έτσι θα κινηθεί.
1: Εκεί, ό,τι είπε ακριβώς ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Κάτι μάθαμε κι εμείς.
1: Κάτι ξέρεις κι εσύ, κάτι ψηλά.
0: Καλημέρα στον παππού Κώστα. Good morning everybody. To know us better, ακριβώς αγαπητέ παππού. Καλημέρα στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Καλημέρα και στον Παλιάτσο.
1: Σωτηρή, να το κοιτάξω και καλημέρα. Το πρόβλημα με τα επιδόματα. Ο Σωτηρής λέει ότι δεν έχουν πληρωθεί κάποια επιδόματα κτλ. Επιδόματα παιδιού. Να το δω το θέμα στο διάλειμμα και να επανέλθω τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν το γνωρίζω. Μην σας πω κάτι που δεν το γνωρίζω. Να κάνω ένα το ρεπορτάζ εδώ με τον Ιωσήφ και θα επανέλθουμε.
0: Καλημέρα και στη Μαρία στην Καλυθέα. Σήμερα ελπίζω λέει, να μην έχουμε ταλαιπωρία. Ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο και όσο σκέφτομαι που θα πάω με τα μέσα μεταφοράς, με πιάνει κρύος υδρότας. Αγαπητή Μαρία, σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα. Όπως ακούσατε, το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο ξεκινάει από τις 9 το πρωί. Οπότε θα υπάρχουν και οι ανάλογες κυκλοφοριακές ναι. ρυθμίσεις μέχρι και αργά το βράδυ.
1: Ναι, οπότε.
0: Κάντε λίγο υπομονή
1: και
0: σήμερα.
1: Και με τα μέσα μεταφοράς καλύτερα, όχι το αυτοκίνητο. Γιατί θα είναι δύσκολη μέρα στο κέντρο.
0: Ακριβώς. Όσοι μπορείτε να το αποφύγετε σήμερα, καλό θα είναι. Διαφορετικά χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, τα κεντρικά θέματα στην ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο είναι η ενέργεια, πάνω-πάνω, πολύ ψηλά, είναι η ασφάλεια και η άμυνα, τα εξοπλιστικά φυσικά, το χρονοδιάγραμμα για τα
1: F-35. Τα F-35 τα έχουμε πάρει τώρα η συζήτηση και το ξέρεις και εσύ θα γίνει πάνω στα προηγμένα όπλα που θα έχουν τα F-35 που θα παραλάβει η Ελλάδα.
0: Πυράβλους και όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Και για τα F-16 και την αναβάθμιση των F-16 θα γίνει συζήτηση. Μπορεί να προκύψουν και τίποτα τεθωρακισμένα.
1: Εντάξει, θα πάρουμε. Δηλαδή, θέλω να πω.
0: Κάτι θα πάρουμε. Θα ψωνίσουμε. Κάτι θα
1: πάρουμε. Σίγουρα θα τονίσει τη σημασία του κάθετου διαδρόμου για, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Εχθές ο κ. Παπασταύρου βρισκόταν στη Σερβία και υπεγράφει συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο που μπαίνει μέσα και η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία. Πολύ σημαντική εξέλιξη κι αυτή. Άρα, το ενεργειακό, όπως είπε και ο Ιωσήφ, είναι στο πρώτο πλάνο όσον αφορά τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Από εκεί και πέρα ενδεχομένως μπορεί να περιμένουμε και κάποια τοποθέτηση σχετικά με το καλώδιο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική πλευρά, για μας.
0: Ακριβώς.
1: Μια τοποθέτηση, μια δήλωση στήριξης στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Δηλαδή για παράδειγμα ότι το συγκεκριμένο έργο έχει και αμερικανικό ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε λοιπόν ενδεχομένως να υπάρξει και μια τέτοια τοποθέτηση. Άκουγα χθες Αμαλία, ναι. τον Σάβα Καλεντερίδη, τον γεωπολιτικό αναλυτή, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Έλεγε λοιπόν για τον Μάρκο Ρούμπιο ότι είναι ο πιο φιλέλληνας υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών που υπήρξε ποτέ στην ιστορία.
1: Το ψάξα λίγο και έχει. Καλά, όταν μιλάει ο κ. Καλεντερίδης, ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος στεναρά αντιστέκεται στην απόκτηση F-35 από την Τουρκία.
0: Επίσης, έχει επικρίνει το τουρκολιβικό, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Βέβαια. Έχει πάρει θέση για θέματα του Κυπριακού, υπέρ των ελληνικών θέσεων. Οπότε έχει μια στάση αρκετά φιλική προς τα συμφέροντα της Ελλάδας. Βέβαια, είπε και κάτι άλλο ο Σάβας Καλεντερίδης, το οποίο αξίζει να το κρατήσουμε, να το σημειώσουμε, ότι ενδεχομένως μέσα σε αυτά τα οποία θα συζητηθούν mm-hmm. είναι και η αναβάθμιση της βάσης της Σούδας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ενδεχόμενο να ζητήσουν κάποιες περισσότερες διευκολύνσεις για τη
1: δεν
0: βάση του Σούδας.
1: Ναι, θα το δούμε.
0: Επειδή κλείνουν πολλές βάσεις στη Μέση Ανατολή, όπως για παράδειγμα στην Ιορδανία. Ναι. Οπότε πρέπει να είναι αναβαθμισμένος αυτός ο ρόλος. Θα τα κρατήσουμε λοιπόν και θα δούμε τι θα αποδώσει η σημερινή επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Πάντως το γεγονός ότι γίνεται εν μέσω μιας διεθνούς κατάσταση η οποία μόνο καλή δεν είναι, δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις. Δηλαδή εν μέσω πολέμων, στη Μέση Ανατολή, εν μέσω ενεργειακής κρίσης κτλ. Το γεγονός ότι έρχεται στην Αθήνα, δεν πηγαίνει στην Τουρκία.
1: Αυτό έχει ενοχλήσει και την Τουρκία, έτσι. Και υπάρχει ένα άγχος, θα πω ένα άγχος. Συνεχίζονται παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά και χθες είχαμε και, πώς λέγονται, και μπλοκές μαχητικών αεροσκαφών, εικονικές αερομαχίες δηλαδή. Παρόλα αυτά είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτή τη φάση και σε αυτό το ταξίδι ο Ρούμπιο δεν κράτησε αυτή την πολιτική των ίσων αποστάσεων. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που θέλει να στείλει.
0: Και επίσης να σημειώσουμε ότι αυτό το διάστημα δεν πραγματοποιεί πολλά ταξίδια, πολλές επίσημες επισκέψεις.
1: Σωστό.
0: Οπότε πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, το γεγονός ότι έρχεται στην Αθήνα έχει μπράβο και αυτό μας το δικό του συμβολισμό. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τα πάμε.
1: Ναι.
0: Ηρεμήσαμε.
1: Βέβαια.
0: Άντε, μπράβο. Καλημέρα και στον Φάνη. Καλημέρα, λέμε καουμπόιδες. Ελπίζω μόνο να μην είμαστε εμείς οι Ινδιάνοι. Βλέπω την Αμαλία στην Τραγάνα με το άλογο και με σπιρούνια. Και εγώ τη βλέπω, αγαπητέ φίλε. Το άλογο της Αμαλίας.
1: Ναι.
0: Μόλις έχει βγει από το ράντσο. Και καλπάζει, πηγαίνει για την Τραγάνα.
1: Ναι. Πάω, πάω. Θα μου έρθει και φθηνότερα, δεν είναι να βάζω το καύσιμο, δεν γίνεται.
0: Ασυζητητή. Καλημέρα στο Μιχάλη. Μιχάλη, θα συμφωνήσουμε απόλυτα για το χαρακτηρισμό που γράφεις και στο μήνυμά σου για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα έχουμε πει, τα λέμε κάθε φορά και με κάθε ευκαιρία εδώ στον αέρα του ραδιοφώνου. Από εκεί και πέρα όμως, τι να κάνουμε παιδιά, είναι η υπερδύναμη. Και πρέπει να τα έχεις καλά με την υπερδύναμη για τα δικά σου συμφέροντα. Μακάρι να μην ήταν αυτός πρόεδρος. Τι να κάνουμε,
1: αυτόν επέλεξαν. Δεν την ψηφίσαμε εμείς.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Βρέει ο Σύφλη, πώς το λέτε εσείς εδώ, γιατί δεν θυμάμαι πώς το λέμε εμείς εκεί. Very, very χολοσκασμένη, Βασίλη. Καλή σου ημέρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ενδεχομένως να υπάρχουν και πληροφορίες, λογικά στη δεύτερη ώρα, από το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο και την επίσκεψή του στην Αθήνα. Καλημέρα και στον Κώστα τον Κολιόπουλο, ο οποίος δεν είναι καθόλου ενθουσιασμένος με την επισκέψη του Μάρκο Ρούμπιο. Φυσικά, εντάξει, είναι δικαίωμά σου, όπως και ο Γιάννης εδώ. Αποτελεί ύβρι, λέει, στη Δημοκρατία η ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα. Όλες οι απόψεις είναι δεκτές από τη στιγμή που δεν υπάρχουν υβριστικοί χαρακτηρισμοί.
1: Ναι, γίναν διαδηλώσεις εχθές.
0: Βέβαια, στο κέντρο της Αθήνας.
1: Από το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΠΑΜΕ, έτσι, στο κέντρο της Αθήνας, που αντιδρούν σε αυτή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Δεν ξέρω αν έχουμε και σήμερα τέτοιες συγκεντρώσεις, πάντως χθες υπήρξαν.
0: Κοίταξε, σήμερα υπάρχει απαγόρευση των συγκεντρώσεων, τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας.
1: Κοντά στην Αμερικανική Πρεσβεία.
0: Και εκεί όπου θα κινηθεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οπότε σήμερα δεν νομίζω να δούμε κάτι τέτοιο. Χθες όμως υπήρξε μια μεγάλη όντως συγκέντρωση από το ΠΑΜΕ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είναι αντίθετο σε αυτήν την επίσκεψη.
1: Καλημέρα στον Κώστα εκεί στο φούρνο στη Νέα Σμύρνη. Να σε καλά, Κώστα μου. Ναι, έχετε. Τα έχει περπηθεί όλα. Μην ανησυχείς καθόλου.
0: Καλημέρα και στη Ρένα. Ό,τι ειδήσεις και να πείτε, ρε παιδιά, λέει, τις μεταδίδετε με μία νότα αισιοδοξίας. Αυτό προσπαθούμε.
1: Εγώ είμαι αυτή.
0: Να
1: σε
0: καλά,
1: είδατε
0: Ρένα
1: πως
0: μας.
1: Ωραία. Είδατε που σας λέω για το Ρούμπιο. Ξεκινήσαμε αισιόδοξα. Όχι σαν τον Καλαμαράκι. Όχι σαν τον Καλαμαράκι. Αυτό είναι. Η νότα αισιοδοξίας.
0: Ο Κώστας θέλει και ηχητικό για τον Κολοτούμπα.
1: Αυτό είπα. Έτσι. Τα έχει έτοιμα όλα, λέω.
0: Έρχεται, παιδιά, ο Κολοτούμπας.
1: Είναι
0: μη φύγετε.
1: Το φούρνο στη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι,
1: με τα ρατσουρέκια και όχι μόνο.
0: Θα τα πούμε για τον Κολοτούμπα.
3: Ο Κολοτούμπας.
0: Αυτός ακριβώς. Τώρα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: Όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη. Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλά σε πρωτεΐνη και ενέργεια, είναι σύμμαχός μας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για δικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Καλημέρα και στο Μιχάλη. Στην Εθέλη ήρθε ο Ρούμπιο, λέει, και εμφανίστηκαν στο κέντρο οι κόμβοι. Και μας έχει στείλει φωτογραφία, ναι, γιατί είναι στο δρόμο αυτή την ώρα. Εκεί είναι στην πινακοθήκη, από ό,τι βλέπω, όπου υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και οι δυνάμεις της ομάδας Κόμβος.
1: Καλημέρα στο Βασίλη, στον Αγιο Στέφανο. Καλημέρα στην Ποθητή, στην πανέμορφη Σαντεωρίνη.
0: Να πάμε στο επόμενο θέμα, παρακαλώ, και να έχουμε και την ανάλογη μουσική υπόκρουση. Γιατί είχαμε ένα περιστατικό χθες στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις. Αυτό είχε διασκευαστεί και στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Το Τέρι Χρυσό που έλεγε τα κατά, άκου την καρδιά μου πως χτυπά. Αυτό ήταν του Τζον Ντασέν, βέβαια, το τραγούδι.
1: Τι συνέβη. Θεσσαλονίκη.
0: Υπήρξε ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, σε μία πτήση.
1: Ναι.
0: Από Αθήνα για Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ένας επιβάτης, λοιπόν, 57 ετών, ήταν λίγο ασυγκράτητος. Έτσι, κατά τη διάρκεια της πτήσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύλληψη. Όταν έφτασε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονία και προσγειώθηκε, συνελήφθη ο 57χρονος επιβάτης. Εσύ μην αλλάζεις τα κατάκα, εσύ από κάτω. Πάμε να ακούσουμε,
1: γιατί είμαι περίεργη. Τι τον
0: έπιασε? Το ρεπορτάζ όπως μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, περίμενε. Α, δεν έχει εδώ. Μετά, δεν πειράζει, συνεχίσουμε μετά το ρεπορτάζ.
3: Αναστάτωση και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ναι, από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, λοιπόν, η πτήση, και ένας 57χρονος, ο οποίος και αυτός αναστατωμένος, φαίνεται πως προχώρησε σε άσυμνες χειρονομίες, όπως όλη την άλλη από την κάμερα, με απειλή, με καταγγελία, άμα δεν πω ακριβώς τι έκανε, αλλά δεν θα πω ακριβώς τι έκανε. Ο συγκεκριμένος 57χρονος, μέσα στο αεροπλάνο, λοιπόν, προκάλεσε φυσικά αυτή την αναστάτωση που σας προανέφερα. Έφτασε εν τέλει η πτήση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, εδώ στη Θεσσαλονίκη, και όταν προσδιώθηκε, συνελήφθη από τις αρχές, θα δώσει εξηγήσεις του, γιατί δεν μπορούσε να κρατηθεί να πάει μέχρι το σπίτι του για να κάνει ό,τι ήθελε να κάνει.
4: Ναι, έβλεπε πορνό, ναι, δηλαδή, πορνό, ναι, στην πτήση.
3: Έβλεπε πορνό,
4: μέσα
3: στο αεροπλάνο.
4: Για παντομήμα. Εντάξει, φτάνει.
3: Ναι, γιατί δεν γινόταν μόνο με φαντασία, έπρεπε να έχει αυτό. Και θέαση.
0: 57 ετών.
1: Ο Αθεόφοβος μέσα στη πτήση βρήκε με βρήκε
0: να βλέπει. Από Θεσσαλονίκη πόσο είναι, 40 λεπτά.
1: 40 λεπτά, γιατί το κάνω συχνά.
0: Δεν κρατήθηκε, είχε βάλει και βλέπε πορνό εκεί στο κινητό του.
1: Και όπως λέει και συμπεριφερόταν.
0: Όπως λέει και το τραγούδι.
1: Σκέψου όμως να είσαι μέσα σε αυτή την πτήση. Να είναι και παιδιά μέσα στην πτήση. Αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή, τώρα δεν πήγαινε σπίτι του. Δεν μπορούσε να κρατηθεί.
0: Σουλάχι να είστε διπλανοί.
1: Αυτό σου λέω.
0: Εσύ που κατεβαίνεις και συχνά, δηλαδή, με το αεροπλάνο Θεσσαλονίκη.
1: Άστο.
0: Σκέψου να πετύχεις τον τάκα τάκα.
1: Τον τάκα τάκα. Παναγιά βοήθα.
0: Έγινε και αυτόν, λοιπόν, ασυγκράτητος ο 57χρονος, δεν μπορούσε να κρατηθεί, είχε βάλει πορνό και προχώρησε και στα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα να υπάρξει η σύλληψή του. Καρδιά μου πως χτυπάς. Τι θέλεις εσύ να μας κόψεις, τώρα που είπαμε την καλή είδηση, να μας κόψεις, έτσι. Καλημέρα στον Νικόλα το Σάνσι, να σε καλά, φίλε. Καλημέρα Κώστα, ναι, είναι εθνικός ύμνος εδώ και πολλά χρόνια. Και ο Κωνσταντίνος αναρωτιέται, τι έγινε, ρε παιδιά, μας χαρίσανε τα χρέη, γιατί πανηγυρίζει η Αμαλία? Στο τέλος λέει να δείτε ότι θα είμαστε και δαρμένοι. Καλημέρα και σε σένα, φίλε, καλή συνέχεια. Καλημέρα Ξανθή, θα τα πούμε σε λίγο και για το μετρό, γενικά πώς θα κυκλοφορήσει σήμερα.
1: Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για πολύ ωραίες διακοπές δρομολογίων. Τώρα αν παραστεί ανάγκη, σίγουρα θα διακοπούν κάποια δρομολόγια. Μέχρι στιγμής πάντως το μετρό φαίνεται θα λειτουργήσει κανονικά. Λοιπόν, μια είδησή μας την έφερε και ευχαριστώ πολύ τον Κώστα τον Παπανδρέου. Είναι η ανακοίνωση από το δελτίο τύπου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου έως 32 λεπτά το λίτρο. Εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων.
0: Αυτή είναι μια είδηση λοιπόν για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλληλεί μα με την αύξηση στην τιμή των καυσίμων.
1: Ήταν 16 λεπτά, διπλασιάζεται στα 32, έτσι, για του μήνε Απρίλιο και Μάιο 26. 24 λεπτά αντί για 12 για του μήνε Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Μάλιστα.
0: Θα ακούσουμε τώρα τη δική του τοποθέτηση. Ναι. Θα περιμένουμε και τι αντιδράσει των αλλιέων, οι οποίοι οι άνθρωποι είναι σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, έχουν αποκλείσει τις ιχθυόσκαλες με αποτέλεσμα πλέον να μην υπάρχουν και ψάρια.
1: Ακριβώς,
0: στα ιχθυοπολία.
1: Ακριβώς.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα υποδεχθούν αυτή την ανακοίνωση και οι αλλιείς μας. Πάμε, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Real FM. Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Στην περίοδο αναπαραγωγής 2025-26 καταγράφηκαν 23 νέα μικρά της απειλούμενης φάλαινας του Βόρειου Ατλαντικού, ο υψηλότερος αριθμός από το 2009, ένδειξη ότι ο πληθυσμός μπορεί να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: δικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα οι συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη με επίκεντρο την άμυνα, την ενέργεια και την ασφάλεια. Αναμένεται υψηλού συμβολισμού ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Σε ισχύ έχουν τεθεί εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο, περισσότερα στο real.gr. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο, από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τριάντα τρία λεπτά μετά από τις 8, επιστροφή μετά τους τίτλους.

0: Φίλου των ειδήσεων, να πούμε για την Ξανθή που ρώτησε νωρίτερα σχετικά με το μετρό. Το μετρό λειτουργεί κανονικά, απλά κατά διαστήματα. Όποτε κρίνει η ελληνική αστυνομία, θα κλείνει κάποιους από τους σταθμούς στο κέντρο. Αλλά κατά τα άλλα, η λειτουργία του μετρό γίνεται κανονικά. Καλημέρα, Ξανθή. Θα μας τα πει και ο Παναγιώτης Βολάνιος σε πολύ λίγο που θα είναι εδώ για την κίνηση στους δρόμους. Να πω και μια καλημέρα στον κύριο Κώστα, δεν αναφέρω το επιθετό, το οποίο θέλει να μας στείλει στη Γιάρο. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σκέφτεστε τις διακοπές μας. Να είστε καλά, κύριε Κώστα, την αγάπη μας. Ο Φάνης από την άλλη, να πω λέει λίγο για την κίνηση. Κάθε μέρα κάνω Αγία Παρασκευή Νέα Σμύρνη από Μεσογείο και Κέντρο και θέλω 50 λεπτά. Σήμερα έκανα 35 λεπτά παντού. Αστυνομία, μήπως είναι αυτή η λύση να έρχεται κάθε μέρα ο Ρούμπιο? Είναι γεγονός αυτό, γιατί σήμερα πολλοί φοβήθηκαν και δεν μετακινούνται με τα αυτοκίνητά τους. Οπότε ενδεχομένως η κατάσταση να είναι καλύτερη στους δρόμους. Και καθώς αναφέρομαι τώρα στα αυτοκίνητα, φίλες και φίλοι, θυμάστε την πρώτη φορά που οδηγήσατε ένα αυτοκίνητο που πραγματικά σας εντυπωσίασε? Η Lepas, η νέα elegant μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη, σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε την πρώτη σας εμπειρία με το Lepas L8 μέσα από το διαγωνισμό Be The First. Κερδίστε ένα διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το L8. Διεκδικήστε ακόμα travel kits και φουλάρια. Πλούσια δώρα που προσφέρει η Lepas με το λανσάρισμά της στους πρώτους τυχερούς. Μπείτε στο lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος. lepasmotors.gr.
1: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα τι θα φάμε σήμερα, έχω πρόταση, Ιωσήφ. Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε. Καλά, τρελαίνει το Ιωσήφ, αλλά κάντε τη με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Macwell, χαμηλούγλι και μικρού δείκτη, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε: σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το εξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα και δοκιμή.
0: Καλημέρα και στον αγαπητό Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Και εμάς μας ενοχλεί, τουλάχιστον να μιλήσω προσωπικά, και εμένα με ενοχλεί ο όριος Βόρεια Μακεδονία. Αλλά τι να κάνουμε, υπάρχει μια συμφωνία, πρέπει να τη σεβόμαστε. Αν με ρωτάς τώρα προσωπικά, δεν θα ήθελα να υπάρχει καθόλου ο όρος Μακεδονία. Οπότε καταλαβαίνω και τη δική σου ενόχληση, αλλά πρέπει να είμαστε και τυπικοί. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Τώρα πάμε και στο επόμενο θέμα, γιατί χθες έγινε γνωστό ότι συνελήφθη ο Φίλιππος Καμπούρης, γνωστός παρουσιαστής εκπομπών
1: Τρας
0: Αλής του Μνήμης, εκείνη, από την ιστορική περίοδο της τηλεόρασης, και ταυτόχρονα πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Γιατί συνελήφθη? Συνελήφθη λοιπόν για πάτες κατά του δημοσίου.
1: Του ΕΦΚΑ, έτσι, μια πάτη που η ζημιά στο δημόσιο υπολογίζεται 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα αυτό είναι η αρχική εκτίμηση, θα δούμε. Με 25 εταιρείες, φαντάσματα. Εικονικές, φαντάσματα.
0: Θες να ακούσουμε τι είπε ο Θεοδόσης Πάνου?
1: Βεβαίως.
0: Εδώ σήμερα ο αστυνομικός μας συντάκτης, νωρίτερα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Πώς λοιπόν στήθηκε αυτή η ιστορία?
2: Μιλούμε για τον Φίλιππο Καμπούρη, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, ο οποίος έχει συλληφθεί μαζί με την σύζυγό του, κατηγορούμενος για απάτη σε βάρος του δημοσίου και μάλιστα εκτεταμένη, καθώς η απάτη αυτή όσον αφορά στο σύνολό της έχει φτάσει το ύψος των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Είχε 10 νόμιμες εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε 25 εταιρείες που είχε δημιουργήσει βιτρίνα εταιρείες, εικονικές δηλαδή, οι οποίες είχαν μπροστινούς, άχυρα ανθρώπους. Τι γινότανε τώρα? Οι εργαζόμενοι στις νόμιμες εταιρείες, στις 10 νόμιμες εταιρείες, ήτανε ασφαλισμένοι στις εταιρείες τις εικονικές, που σημαίνει ότι δεν πλήρωναν μισό ευρώ για τις ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο των εργαζομένων που είχαν στις 10 νόμιμες εταιρείες. Όταν δε τα χρέη έφταναν, έπιαναν τα βάνη για την κάθε εταιρεία, τι έκαναν? Το πάρα πολύ απλό. Κανόνι. Λουκέτο. Κλείνω την εταιρεία. Πτώχευσα. Δεν πληρώνω τίποτα. Έχουν πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις. Βεβαίως έχει συλληφθεί και το ζευγάρι ανάμεσα στους συλληφθέντες, λογιστές αλλά και επιχειρηματίες. Μέναν να ξεχωρίσει γιατί εμφανίζονταν και στις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη με το προσωνύμιο
3: Κολοτούμπας.
2: Ο Κολοτούμπας. Λοιπόν, ναι, βεβαίως ήταν επιχειρηματίας με 4-5 εταιρείες. Ο Κολοτούμπας.
0: Βρε τον Κολοτούμπα. CEO ο Κολοτούμπας. Είχε 4-5 εταιρείες.
1: Μόνο.
0: Έτσι λέει ο Θεοδόσης από το ρεπορτάζ.
1: 4-5 εταιρείες, αλλά είδες τι απάτη. Δηλαδή σε βάρος και τον, όχι μόνο το δημοσίου, και των εργαζόμενων. Γιατί δεν πληρώνουν τις εισφορές. Και νομίζω όλα ξεκίνησαν από μια κυρία που πήγε κάποια στιγμή. Είδε να πάρει επιδόματα. Δεν θυμάμαι τώρα, κάποια επιδόματα.
0: Η γυναίκα έπαιρνε 600 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Από τον Φίλιππο Καμπούρη.
1: Ναι.
0: Από την αρχισυνταξία που έκανε στις εκπομπές
1: ναι.
0: του. Και. Φαντάζομαι ότι περίπου το ετήσιο εισόδημά της ήταν περίπου 7.000 ευρώ, άρα... γιατί δεν έπαιρνε και δώρα. Γιατί ανανέωνε σύμβαση κάθε μήνα.
1: Ναι,
0: για να μην παίρνει δώρα.
1: Άρα θα μπορούσε να είναι και δικαιούχος επιδομάτων.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Και η γυναίκα κάποια στιγμή είδε ότι δεν μπορεί να πάρει ένα επίδομα.
1: Ακριβώς.
0: Σου λέει τι γίνεται και βλέπει ότι έχει εισπράξει 20.000 ευρώ. Από πού ρε παιδιά λέει τα έχω εισπράξει αυτά? Από εκεί, από εκεί, από εκεί. Από την εταιρεία που είναι CEO ο κύριος Κολοτούμπας. Από εκεί ξεκίνησε ταυτόχρονα, χτύπησε καμπανάκι και σε τράπεζα. Γιατί άρχισαν μεταφορές προς το εξωτερικό.
1: Ακριβώς.
0: Άρχισαν να βγάζουν χρήματα προς το εξωτερικό. Οπότε χτύπησε καμπανάκι και στην τράπεζα.
1: Γίνεται έλεγχος και στο Βέλγιο.
0: Okay. Έτσι. Και στο Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Γίνονται διάφοροι έλεγχοι γιατί είχαν διάφορα συστήματα εκεί σε αυτή την εταιρεία. Όπως άκουσα για παράδειγμα, υπήρχε ρε παιδί μου μια εταιρεία που είχε υποκατάστημα και έκοβε τιμολόγια. Το θέμα είναι τι εταιρεία ήταν αυτή. Πού είχε υποκατάστημα και πού έκοβε τα τιμολόγια.
4: Είχε λοιπόν κάποιους εργαζόμενους, λέει ο κύριος Καμπούρης. Όταν τους απέλυε και έκλεινε τις εταιρείες, τις εικονικές που είχε, με αποτέλεσμα να μην πληρώνει τους φόρους του και τον ΕΦΚΑ, πήγαιναν οι φορολογικές οφειλές του σε αυτούς τους εργαζόμενους που είχε απολύσει ή είχαν αποχωρήσει. Βρίσκονταν οι άνθρωποι δηλαδή 2 χρόνια μετά να τους έρχονται στα σπίτια τους μπουγιουρντί με χρέη του Καμπούρη και της συζύγου του από τις εικονικές τους εταιρείες. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, εδώ κι αν βγήκαμε από τα ρούχα μας, εικονική διαφημιστική επιχείρηση. Λέει, είχε ιδρύσει με υποκαταστήματα, άκουσαν τα μπουζούκια που έκοβαν τιμολόγια στο Λάος, στο κόμμα στο οποίο προείδρευε.
1: Τα μπουζούκια κόβαν τιμολόγια στο Λάος.
0: Όχι, η διαφημιστική.
1: Ναι.
0: Είχε ανοίξει υποκατάστημα.
1: Ναι, σε μπουζούκια.
0: Σε μπουζούκια.
1: Ναι.
0: Και τα μπουζούκια λοιπόν για λογαριασμό της διαφημιστικής
1: έκοβαν
0: τιμολόγια στο κόμμα, στο Λάος.
1: Καλά,
0: την είχε στήσει καλά την πίσνα.
1: Την ήξερε και τη δουλειά καλά την έκανε. Βέβαια.
0: Μια χαρά. Και εσύ ο μπροστινός ο Κολοτούμπας, μια χαρά πήγαινε. Ο πρόεδρος λοιπόν του κόμματος, ο οποίος ήταν και πολύ ενεργός, αν θυμάσαι κάποια εποχή, ειδικά στον αγώνα κατά των εμβολίων, κατά των νέων ταυτοτήτων.
1: Ναι, μπροστάρις.
0: Και όλα τα υπόλοιπα ήταν μπροστάρις και φώναζε λοιπόν για το τι γίνεται, ότι μας κλέβουν τα καρτέλ και ότι τον φοβάται το σύστημα.
5: Το ζήτημα εδώ πέρα είναι, εμείς θέλουμε να παλέψουμε για τον Έλληνα και την Ελλήνα. Θέλουμε την Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε με όλα αυτά τα κονδύλια των εκατοντάδων εκατομμυρίων που έρχονται, ξαναλέω, για τον κάθε ελαθρίο που εισβάλλει στη χώρα, να πάνε στον Έλληνα.
6: Το διαπλεκόμενο σύστημα όλων αυτών των άθλιων 300 μας φοβάται.
0: Το φοβούνται.
1: Το φοβούνται, διαπλεκόμενος. Αυτό τι έκανε. Οι λαθρέοι τον πειράξανε. Εντάξει, απίστευτα πράγματα.
0: Κοίταξε, θα περιμένουμε φυσικά
1: Λαμόγιο.
0: Την απόφαση της δικαιοσύνης, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα ρε παιδιά, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.
1: Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι. Είναι δεμένη υπόθεση. Είναι λίγο, θέλω να πω, δεν ξέρω αν πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά το μέγεθος της κομπίνας είναι τεράστιο.
0: Και είναι πάρα πολλά χρόνια.
1: Αυτό λέω.
0: Είναι τουλάχιστον από το 2021.
1: Για φανταστεί λεφτά έχει βγάλει.
0: Ενώ γίνεται έλεγχος και για πιο πριν.
1: Ακριβώς.
0: Από το 2013. Έτσι.
1: Λοιπόν, να δώσω μια είδηση πριν πάει κάπου και συγγνώμη έκτακτη, γιατί έχουμε μηνύματα για το επίδομα παιδιού και έχουμε και την απάντηση. Ο ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα προχωρήσει σε έκτακτη πληρωμή, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φίτησης των παιδιών. Άρα, όσοι δεν λάβατε το επίδομα παιδιού τέλος του μήνα, την Παρασκευή, και δεν ευθύνεστε εσείς, ευθύνετε το σύστημα, ένα τεχνικό πρόβλημα, θα γίνει έκτακτη πληρωμή. Για το Σωτήρι που ρώτησε και κάποιους άλλους ακροατές, αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση.
0: Και ο Κωνσταντίνος είχε ρωτήσει.
1: Ωραία. Λοιπόν, άρα την Παρασκευή έκτακτη πληρωμή για όσους δεν λάβατε το επίδομα παιδιού λόγω τεχνικού προβλήματος.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Δύσκολη μέρα. Έχουμε
0: δύσκολη μέρα. Εδώ μας λένε ότι είναι καλύτερα σήμερα τα πράγματα. Είναι άδειοι οι δρόμοι. Μόνο στον Κηφισό έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Ιωάννη, από το ταξί, που λέει πάμε σημειωτών και ανάμεσα στα αυτοκίνητα κλασικά τα μηχανάκια. Έχει δίκιο για τον Κηφισό.
3: Μπορώ να του διαψεύσω μέσα σε ένα λεπτό.
0: Για άκαντο.
3: Με τεμπόδιο διεξάγει την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου στο κέντρο. Και αυτό γιατί έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχουμε πει από χθες. Σήμερα είναι η αποκορύφωση λόγω της επίσκεψης του Ρούμπιο. Γιατί υπάρχει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούση, Φιλοθέη και Πανόρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο Μοσχάτο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν όσοι κινούνται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φάληρο μέχρι Μοσχάτο και από Ταύρο μέχρι Θησίο. Ανάλογη εικόνα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει προς αεροδρόμιο αν των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού καθυστερήσει 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Να συμπληρώσω μόνο, Παναγιώτη, στέλνει μήνυμα ο Παντελής αυτή την ώρα, κλειστή η Ακαδημία στο ύψος της Κανάρη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λογικό γιατί πηγαίνει ο Μάρκο Ρούμπιο για
1: στο
0: να συναντήσει
1: εξωτερικών.
0: Τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ακριβώς. Ευχαριστούμε και τον Παντελή για την ενημέρωση.
1: Και ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ λέει: κυκλοφοριακό να η λύση. Θα φέρουμε κάθε μέρα και έναν άλλον υψηλό βάθμο πολιτικό να κάνει βόλτες στην Αθήνα. Ναι, Παύλο μου, ναι, ναι, και καλημέρα.
0: Μαρίνα, σε ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας. Την αγάπη μας. Καλημέρα. Και στη Λέλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λέλα. Πάμε σιγά σιγά. Διαφημιστικό διάλειμμα.
7: Ο Κολοτούμπας.
0: Ο Κολοτούμπας, άστον τώρα, είναι CEO με 4-5 εταιρείες, αλλά πάει αλλού. Καλημέρα και στον Κολοτούμπα και σε όλους τους Κολοτούμπες. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Real FM.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Γιαγιά μου, τι έχεις?
14: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
13: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
14: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
13: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
14: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
13: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
15: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
16: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
18: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης. Αμαλία, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί?
1: Πώς έφτασαν?
0: Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ, Αμαλία, ολόφρυσκα και εγγυημένα.
1: Πολύ ωραία.
0: Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις και εμένα, έτσι? Lidl, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε τώρα και σε μια τοποθέτηση της Ελεονόρας Μελέτη στην Ευρωπαϊκή Βουλή, η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις, γιατί αναφέρθηκε στο εργασιακό μπούλινγκ το οποίο υφίστανται οι εργαζόμενοι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αλλά έκανε και μια σκέψη παραπάνω, γιατί αναφέρθηκε και στους εργοδότες. Να ακούσουμε τι είπε ακριβώς η Ελεόνορα Μελέτη.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πώς οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Και οι εργοδότες λοιπόν δέχονται bullying, δέχονται εκβιασμό πολλές φορές από ασυνείδητους εργαζόμενους, είπε η κυρία Μελέτη. Προκλήθηκε σ' άλλος από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
1: Φυσικό είναι αυτό.
0: Στη συνέχεια έκανε μία ανάρτηση δίνοντας εξηγήσεις και λέγοντας ότι η αναφορά της έγινε, για παράδειγμα, για μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Λέει, οι εργοδότες δεν είναι, λέει, μόνο οι CEO των μεγάλων πολυεθνικών. Είναι, λέει, και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, αυτοί που τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Έχουν τη δύναμη να εκβιάζονται οι εργοδότες από τους εργαζόμενους?
0: Βεβαίως.
1: Οι δύναμοι εργαζόμενοι εκβιάζουν τους εργοδότες?
0: Δεν το ήξερες?
1: Όχι.
0: Α, καλά,
1: 54 χρόνων είμαι και δουλεύω από τα 18 μου. Δεν ξέρω αν μπορώ να εκβιάσω τον εργοδότη μου. Δεν λέω ότι εκβιάζομαι από τον εργοδότη, προς Θεού. Αλλά να εκβιάσει ο εργαζόμενος, είναι το τρόπο να εκβιάσει.
0: Δεν ξέρω, το λέει η κυρία Μελέτη.
1: Ναι, να μας πει και τον τρόπο όμως. Θα
0: δεν σου δώσω εγώ ένα τρόπο, ρε παιδί μου, ένα παράδειγμα για να καταλάβεις τώρα.
3: Κύριε Σουλτάνο μου, γνωρίζετε ασφαλώς ότι το ύψος του μισθού μου δεν υπερβαίνει τις 25.000 δραχμές το μήνα.
4: 25.000 δραχμές το μήνα?
3: Μάλιστα, μηχτές.
4: Και ποιος σου δώσει τόσα λεφτά?
3: Ο νόμος.
4: Ο νόμος?
3: Μάλιστα.
4: Βέβαια. Ποιον θα υποστηρίξει ο νόμος? Εμάς τους φουκαράδες, τους βιομήχανους.
0: Έτσι είναι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Φουκαράδες, βιομηχανοί.
1: Ναι. Καταλάβες. Και εκβιάζουν οι εργαζόμενοι. Θα τρελαθούμε τελείως, πραγματικά.
0: Γιατί θέλουν και αυξήσεις, αλλά όχι μόνο αυξήσεις. Θέλουν να τρώνε και κρέας, δηλαδή. Κάτι παράλογες απαιτήσεις.
3: Δεν καταλάβετε, κύριε Απόστολε. Δεν ζητάω αύξηση.
4: Δεν ζητάς αύξηση?
3: Όχι,
4: θέλω. Όχι, άμα λέγει χρόνο μου, λοιπόν, τι θέλει?
3: Γι' αυτό σας λέω, γιατί δεν θέλετε. Θα ήθελα 2-3 μισθούς μπροστά.
4: Άκουσε, χρόνο.
3: Ορίστε, κύριε.
4: Έχω την εντύπωση.
3: Μάλιστα.
4: Ότι είσαι σπάταλος.
3: Εγώ σπάταλος.
4: Μάθαμε τώρα 3 φορές τη βδομάδα κρέα.
3: Όχι 3, μια φορά το μήνα.
4: Οι Κινέζοι που δεν τρώνε ποτέ κρέα, τι πάθανε, ρε?
3: Κυτρινίσαν από την πείνα.
4: Καταλαβαίνεις, να τρως όσπρια. Να τρως χορταρικά. Γιατί δεν γίνεσαι χορτοφάγο, ρε, να τρως κλόι?
3: Τώρα σε μέρα, αντί για να φάω, θα πάω να βασκίσω.
1: Αυτό.
0: Έτσι, και το μία σήμερα εμείς θα πάμε να βοσκήσουμε.
1: Αυτό είναι. Κοίτα, υπάρχουν μηνύματα. Δηλαδή, ο Κώστας λέει ότι εκβιάζεται από μία κυρία, η οποία είναι εγκυμονούσα και δεν μπορεί να την απολύσει. Εντάξει, τώρα. Τώρα, αν είναι να αναφερθούμε σε τέτοιες περιπτώσεις που δεν τις γνωρίζω κιόλας, αλλά μία στο εκατομμύριο, τι να σας πω. Αλλά τώρα μην τρελαθούμε και τελείως. Δηλαδή, ότι μπορεί ο εργαζόμενος να εκβιάσει τον εργοδότη. Και λέει ο Φερντινάντ, αν το λέω σωστά, περίεργο όνομα, Φερντινάντ, λέει ότι έχει πάει ποτέ η κυρία Μελέτη μαζί με τον εργοδότη στο ATM, μόλις πάρει το δώρο του, να το επιστρέψει επιτόπου. Γιατί και αυτά τα φαινόμενα έχουν καταγγελθεί.
0: Α, τα τελευταία χρόνια ήταν και πάρα πολύ συχνά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτά τα φαινόμενα. Εγώ ανέφερα και τη δική της απάντηση.
1: Όχι,
0: γιατί
1: εντάξει,
0: είπε ότι έκανε ανάρτηση και είπε ότι αναφερόταν σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες οι οποίοι τα βγάζουν με το ζόρι δύσκολα και υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι τους εκβιάζουν. Αλλά τώρα να το λες αυτό
1: στο
0: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κτλ. Ότι υπάρχουν και οι εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται και δέχονται bullying και όλα τα υπόλοιπα.
1: Μπορεί να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις εργαζόμενων που να συνεπείς, να το καταλάβω. Υπάρχουν. Το έχω ζήσει και εγώ, το έχουμε ζήσει όλοι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Όχι όμως ότι ο εργαζόμενος μπορεί να εκβιάσει τον εργοδότη.
0: Άντε να γίνεται αυτό μία στο εκατομμύριο.
1: Αυτό είπα, εντάξει. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι ο εργοδότης εκβιάζει τον εργαζόμενο. Δεν κάνω αυτό τον παραλληλισμό. Όλο ήταν ατυχές αυτό που είπε η κυρία Μελέτη.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα μας στο Πασαλιμάνι. Να είσαι καλά, Κατερίνα. Καλημέρα στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Δεν ξέρω, λέει, τι λέει ο Σύγαμβρος Βολάνιος, αλλά εδώ έχουμε την καλύτερη κάθοδο στη Μεσογείον ever. Μας στέλνει φωτογραφία αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης από τη Μεσογείον. Είναι άδεια. Άδεια, κανονικά, παιδιά. Καλά, μην παίρνετε θάρρος και εξαμολυθείτε.
1: Έτσι, μπράβο, κάτσε μέσα, είναι και ακριβά τα καύσιμα. Τώρα δεν θα τώρα ασχοληθούμε με την κότρα που έχει ξεσπάσει. Συγγνώμη που κάνω το σχόλιο αυτό, γιατί έχουν έρθει μηνύματα μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα. Ναι, υπάρχει ένα μπιφ σε εξέλιξη. Δεν ξέρω πού είναι το υπόβαθρο, με ανακοινώσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Φαίνεται ότι το. Ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια κόντρα, ότι πλέον χωρίζουν οι δρόμοι τους. Τώρα τι έχει γίνει ακριβώς, το ξέρουν μόνο η κυρία Άννα Βύση και ο κύριος Νίκος Καρβέλας.
0: Καλημέρα και στο Μανώλη. Έχει δίκιο, λέει η κυρία Μελέτη, σε αυτό που είπε. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Εγώ εκβίασα, λέει, τον εργοδότη μου και του είπα ότι κανόνισε να μην μου ανεβάσει το μισθό και τσίμπησε. Δεν μου τον ανέβασε. Αν ήθελε, ας έκανε κι αλλιώς. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Αναφερόμενο σε μήνυμα άλλου ακροατή, συγγνώμη, λέει, αλλά ο κύριος ο οποίος έστειλε μήνυμα για την κυρία που είναι εγκυμονούσα, δεν μπορεί να την απολύσει γιατί απαγορεύεται από τον νόμο.
1: Και καλά κάνει και προστατεύει τις εγκυμονούσες ο νόμος. Δηλαδή, οκ. Εδώ έχουμε ακούσει περιστατικά, ιδίως τα προηγούμενα χρόνια και μέσα στην κρίση, δεν ξέρω τώρα αν γίνεται, που πήγαινε κάποια γυναίκα για δουλειά και όταν ήταν σε αναπαραγωγική ηλικία τη ρωτούσαν αν σκέφτεται να κάνει παιδί. Και αν έλεγε ναι, πότε σκέφτεστε, έπρεπε να δώσει και χρονοδιάγραμμα. Και πάρα πολλές γυναίκες δεν τις έπαιρναν στις συγκεκριμένες θέσεις για αυτό το λόγο. Δεν το έχετε ακούσει αυτό?
0: Πολλές φορές και έχεις δίκιο που ναι, το σημειώνεις.
1: Δηλαδή το σημειώνω σε όλους τους χώρους και σε όλους τους κλάδους. Επειδή τη βλέπεις τώρα 28, 30, 35, σκέφτεσαι να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδί. Και αυτό ήταν αποτρεπτικός παράγοντας στο να προσληφθεί η συγκεκριμένη γυναίκα. Τι λέμε τώρα?
0: Και ο Τριαντάφυλλος, οι εργοδότες, λέει, θεωρούν εκβιασμό την εφαρμογή των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτό προφανώς εννοεί η κυρία Μελέτη. Κώστα, το διάβασα το μήνυμά σου. Εντάξει, θα πάμε στη Γιάρο. Όπως είπες, μην ανησυχείς. Να καλοκαιριάσει λίγο τώρα, για το χειμώνα δεν θα αντέξουμε. Όταν φτιάξει ο καιρός, κανόνισε μας ένα ταξίδι για τη Γιάρο. Θα μαθείς και Μακρόνισο και Αϊστράτη, όπου προτιμάς.
1: Ναι, ναι, δεν έχουμε θέμα.
0: Να είσαι καλά, Κώστα, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας.
5: Real FM. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
6: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
7: Durostick για κάθε χρήση. Durostick, υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr. Real FM.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κλειστές είναι αυτήν την ώρα η Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίση Σοφίας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στον Γιώργο Γεραπετρίτη που αναμένεται να αρχίσει σε λίγη ώρα. Στις 10 θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον Ρούμπιο καλωσόρισε στην Αθήνα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κιμπέρλι Γκίλφοιλ, χαρακτηρίζοντας σημασία συνεργασίας των δύο χωρών πολύ σημαντική στην άμυνα, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Έχει προγραμματιστεί υψηλού συμβολισμού ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους θερινούς μήνες. Περισσότερα στο enikos.gr. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες βρίσκονται λογιστές και επιχειρηματίες.
22: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
23: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
24: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Με 1-0 νίκησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων Άντερ 21 ετών εκτός έδρας στην Βόρεια Ιρλανδία στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Την δεύτερη θέση στον όμιλό του κατέβαλε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και θα διεκδικήσει μέσω των μπαράζ τον προσεχή Νοέμβριο την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
25: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω την εικόνα από το στούντιο. Παίζει τον Γκρις, γιατί σαν σήμερα το καημένο είχε φτάσει στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ναι, το 1978. Η Κάτζου χορεύει γιατί είναι της ηλικίας της τον Γκρις.
1: Και της δικιά σου, ναι, ηλικίας εννοώ.
0: Και ταυτόχρονα χοροπηδάει και φωνάζει: «Νάτος, νάτος, έφτασε!» Τι έγινε, ρε Αμαλία? «Νάτος», λέει ο Ρούμπιο, «έχει πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, έφτασε!» Και χοροπηδάει στο σκαμπό. Από την άλλη, έχει μπει ο Βολάνιος στο στούντιο, ο οποίος θέλει να μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Και εγώ ο καημένος.
1: Πολύ ωραίος ο Ρούμπιο. Τον βλέπω εδώ τώρα, δείχνει πλάνα η ΕΡΤ μέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Παιδιά, λιώνει.
1: Έτσι, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ξεκινάει η συνάντησή τους και μετά θα έχουμε και τις δηλώσεις.
0: Κάτσε να την αφήσουμε λίγο να απολαύσει.
1: Ναι.
0: Έτσι, να λιώσει λίγο ακόμα. Έφτασε λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών, η συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, και αυτή την ώρα υπάρχουν και κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Για πες μας, Παναγιώτη Βολάνιε, τι συμβαίνει ακριβώς?
2: Καλημέρα και πάλι. Για να φτάσει, διακόπηκε η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Βασιλείου Κωνσταντίνου και της Βασιλής Σοφίας, με αποτέλεσμα να είναι απροσπέλαστη και η άνοδος της Σαρδιτού.
0: Αυτά, όταν αρχίσει τα απροσπέλαστα, εκεί πέρα παραδίδω πνεύμα. Ναι, πες μας, Παναγιώτη.
2: Το λέω, μοναδική διέξοδος από εκεί είναι να μπουν δεξιά στο Παγκράτη στην Ερατοσθένους, γιατί υπενθυμίζω και τα δύο ρεύματα Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας είναι κλειστά αυτή την ώρα. Έχει διακοπή κυκλοφορίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για ό,τι νεότερο μας διακόπτεις, εννοείται, και μας ενημερώνεις. Μείνε λίγο εσύ στο συννεφάκι σου ακόμα, ναι, μπορείς. Πάρε, ναι, και το άλογο σου να είσαι, ναι, έτοιμη, ναι, να πας μετά εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Για να το χαρείς ακόμα, ναι, περισσότερο. Η εορτάζουσα Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο, που δεν έχει χάρη και πολύ, δεν τον βλέπω χαρούμενο.
0: Μια χαρά.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Η απορριμμένη απέναντί μας Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου λέει: «Τι γίνεται σε αυτή την εκπομπή?» Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματά σας σχετικά με τις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Και μετά από την αναφορά που έκανε η Ελεονόρα Μελέτη. Καλημέρα στην Κατερίνα στου ζωγράφου, η οποία είναι έξαλλη με τα όσα άκουσε. Εμείς ακούσαμε και μέρος της δήλωσης της Ελεονόρας Μελέτη. Σας είπαμε ποια ήταν και η διευκρίνηση που έδωσε μέσω, ναι, ανάρτησης στα social media. Είπε δηλαδή ότι αναφερόταν σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι τα βγάζουν με το ζόρι πέρα και κάποιες φορές από κάποιους κακούς εργαζόμενους δέχονται και εκείνοι εκβιασμούς. Από την άλλη, βέβαια, όλοι γνωρίζουμε ότι για να εκβιάσει ένας εργαζόμενος εργοδότη είναι μία στο εκατομμύριο και είναι και να τύχει τώρα στην περίπτωση.
1: Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
0: Φυσικά, στην πρώτη ώρα σας είπαμε για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, για την ατζέντα των συναντήσεων που θα έχει και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Φυσικά, η ομιλία του το απόγευμα στην Πνίκα.
1: Βεβαίως.
0: Και το τι έχει μπει στο τραπέζι: ενέργεια, ασφάλεια, εξοπλιστικά, το καλώδιο ενδεχομένως της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
1: Περιμένουμε πάρα πολύ,
0: εάν θα ακούσουμε κάποια αναφορά γι' αυτό. Και βέβαια, η αναβάθμιση ενδεχομένως της βάσης στη Σούδα. Σας είπαμε και για αυτή την απάτη που έγινε γνωστή χθες με τις συλλήψεις 8 ατόμων, οι οποίοι είχαν καταφεσώσει κυρίως τον ΕΦΚΑ.
1: Ναι, ναι, 5 εκατομμύρια η ζημιά για το δημόσιο.
0: Εκεί λοιπόν, ως ηθήνων νους αυτής της οργάνωσης, έχει συλληφθεί ο Φίλιππος Καμπούρης, ναι, πρόεδρος και του κόμματος Λαός. Λαός. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Το κόμμα που το είχε πάρει από τον Γιώργο Καρατζαφέρη και τον είχε διαγράψει μάλιστα τον Γιώργο Καρατζαφέρη, ο οποίος είπε ότι καιρός ήταν και άργησαν να τον συλλάβουν. Περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και τι θα αποφασίσει φυσικά η ελληνική δικαιοσύνη. Και βέβαια ακούσατε και τη δήλωση της κυρίας Μελέτη, την οποία τόσο πολύ έχετε σχολιάσει εδώ στα μηνύματά σας. Καλημέρα και στην Αφροδίτη, στην όμορφη Χίο.
1: Για τον καιρό σας τα είπαμε. Καλός ο καιρός, ανεβαίνει και η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή. Στα αθλητικά θα πει ο, νομίζω, Ιωσήφ για το Μέση, έτσι δεν είναι, Ιωσήφ μου?
0: Χθες ήταν το τελευταίο, ναι, παιχνίδι του Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Ναι. Ήταν το αποχαιρετιστήριο λοιπόν παιχνίδι. Βρέθηκαν 85.000 φίλαθλοι απέναντι στην ομάδα του Μπενίν. Ο Μέση έβαλε και το τελευταίο γκολ της καριέρας του με την εθνική του ομάδα. Μοίρασε και δύο ασίστ και όπως είναι λογικό ήταν συγκινημένος, τον πήρανε τα κλάματα. Έδωσε το τελευταίο του λοιπόν παιχνίδι, ένα αντίο όπως του αρμόζει, στον δεύτερο ή ταυτόχρονα στον μεγαλύτερο παίχτη που ανέδειξε ποτέ η Αργεντινή μαζί με τον Μαραντόνα.
1: Βρε Ιωσήφ μου, υπάρχουν κάποια έντομα που τα σχαινόμαστε. Δηλαδή, εγώ με την κατσαρίδα δεν τα πάω καλά.
0: Καλά, νομίζω οι περισσότεροι.
1: Εσύ, μαράκι μου γλυκό. Με τίποτα, εγώ να τριχιάζω. Λοιπόν, ξέρεις όμως ότι υπάρχει μια ασυνήθιστη επιστημονική ανακάλυψη γύρω από το λεγόμενο γάλα κατσαρίδας.
0: Το ποιο?
1: Γάλα κατσαρίδας.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία, τώρα πρωί-πρωί.
1: Ναι, ναι. Καθώς ομάδα ερευνητών λοιπόν διαπίστωσε ότι περιέχει εξαιρετικά υψηλές ποσότητες πρωτεΐνης και ενέργειας. Αυτή η διεθνής ερευνητική ομάδα μελέτησε την κατσαρίδα διπλόπτερα πανκτάτα.
0: Αλλά εντάξει, η διπλόπτερη.
1: Ναι, ναι, ναι, γνωστή και ως καθάρι του ειρηνικού και διαπίστωσε ότι οι πρωτεΐνες του γάλακτός της μπορούν να προσφέρουν περισσότερη από τριπλάσια ενέργεια σε σύγκριση με τις πρωτεΐνες του αγελαδινού γάλακτος.
0: Καλά, είναι βλαμμένοι τώρα οι επιστήμονες ή μας προετοιμάζουν
1: ναι,
0: για κάτι?
1: Άκου τώρα. Θα πω δύο ακόμα έτσι πολύ χαρακτηριστικά, γιατί μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Το συγκεκριμένο είδος δεν παρουσιάζει μια ιδιαίτερα σπάνια ιδιότητα για έντομο, καθώς αντί να γεννά αυγά, γεννά ζωντανά μικρά, τα οποία τρέφονται κατά την ανάπτυξή τους με ένα εξαιρετικά θρεπτικό υγρό που παράγει η μητέρα. Το υγρό αυτό εκρίνεται μέσα στον αναπαραγωγικό σάκο της μητέρας, μια δομή που λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ως η εντομική εκδοχή της μήτρας. Και αυτό το γάλα, λέει, είναι της κατσαρίδας, της συγκεκριμένης, είναι πάρα πολύ θρεπτικό και αποτελεί ένα συνήθιστα συμπυκνωμένο φυσικό σύστημα παροχής ενέργειας και θρεπτικών συστατικών. Και κυκλοφορεί στο εξωτερικό, παιδιά, γάλα κατσαρίδας.
0: Να το πιείς εσύ, Αμαλία.
1: Εγώ δεν το πίνω.
0: Να το πιείς εσύ.
1: Ούτε έντομα τρώω, ούτε γάλα κατσαρίδας θα πιω. Με τίποτα.
0: Άσε μας, ρε κορίτσι μου, πρωί πρωί.
1: Τι να κάνω, γάλα κατσαρίδας.
0: Με το γάλα κατσαρίδας.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
0: Αυτό ακριβώς. Άντε τώρα τι άλλο θα ακούσουμε. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά με τους επιστήμονες, έτσι το έχετε καταλάβει. Ή κάτι δεν πάει καλά, ή μας ετοιμάζουν κάτι. Καλημέρα και στο Γιάννη, στην ΚΟ. Με τόση ανεργία, λέει, πώς μπορεί να εκβιάσει ένας εργαζόμενος, βρε παιδιά. Σωστό και το ερώτημα το οποίο στέλνει στο μήνυμά του εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, Νικόλα. Ναι, ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός που συνελήφθη για αυτές τις απάτες ήταν και γνωστός χριστέμπορας, έτσι. Συμμετείχε σε διάφορες δράσεις και έβαζε μπροστά την πατρίδα, τη θρησκεία και όλα τα υπόλοιπα. Τα καπηλευόταν για να είμαστε.
1: Ναι, ναι, χριστιανικά έκλεβε και αυτό στο κράτος και όχι μόνο. Χριστιανικά, με χριστιανικό τρόπο το έκανε.
0: Καλημέρα και στην Έλενα που στέλνει το μήνυμά της από Αχαρνάη. Να σε καλά, βρε Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα χαιρόμαστε όταν έρχονται μηνύματα από το Αχαρνάη, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι από τις αγαπημένες μας περιοχές.
4: Έφτασα στο Αχαρνάη. Έφτασα στο Αχαρνάη. Έχω τρελαθεί, πάμε για ψώνια. Καλά, σκοτώνει το Αχαρνάη.
0: Αυτό ακριβώς. Καλημέρα και στο Σάβα, μας ακούει στη Γλασκόβη. Αφήστε το, παιδιά, λέει, από εργοδότες στην Ελλάδα έχουμε φάει χαστούκια. Η γυναίκα μου δούλευε σε ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο και του ανακοίνωσε ότι ήταν έγκυος τον πρώτο μας γιο και στράβωσε μία ημέρα αφού έκλεισε το παλικάρι μας τον πρώτο του χρόνο, την απέλυσαν. Καλημέρα, μάλιστα. Σάβα, είναι αυτά τα οποία έλεγε νωρίτερα η Αμαλία.
1: Πάντως έχουμε και μηνύματα για το γάλα κατσαρίδας. Ο κόσμος έχει βέβαια αηδιάσει και με το δίκιο του, δεν το συζητώ. Και εγώ το θεώρησα πολύ τραβηγμένο. Αλλά είναι, ξαναλέω, αρκετοί ερευνητές ασχολούνται με αυτό το γάλα αυτής της συγκεκριμένης κατσαρίδας. Και θα θυμηθώ το γάλα ρακά, που δεν το ήξερα. Εκεί στο Περιστέρι, στο Ήλιον, που πήγε κάποιος και ζήτησε γάλα ρακά και δεν είχε το συγκεκριμένο καφέ. Και μάλιστα ήταν και κατακεράβνωσε την καφετέρια. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Γάλα βρώμης, γάλα σόγιας, γάλα μυγδάλου, γάλα ρακά. Γάλα κατσαρίδας.
0: Αυτό το οποίο λένε ότι με την επιστημιστική κρίση η οποία υπάρχει και κορυφώνεται, πρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις για την επόμενη ημέρα. Και έχουν αρχίσει και πέφτουν διάφορα. Ακούσατε το προηγούμενο διάστημα για τους γρίλους, για τις ακρίδες και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Τώρα σιγά σιγά έρχονται κι άλλα. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ, να είσαι καλά, φίλε. Θυμάστε εκείνες τις εποχές παλιά που δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει στο σπίτι και ο άλλος δεν μπορούσε να μιλάει ταυτόχρονα στο τηλέφωνο? Τώρα λοιπόν με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό τηλέφωνο. dei.gr/fiber.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυστρεψίας. Ανεπιθύμητη απώλεια βάρους, όρεξη που συνεχώς μειώνεται, κούραση και αδυναμία. Τα σκευάσματα ειδικής διατροφής Fortimel σε ρόφημα αλλά και σε κρέμα προσφέρουν στοχευμένη διατροφική υποστήριξη. Ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Και άλλα δύο μηνύματα σχετικά με τη σχέση εργοδοτών και εργαζομένων. Η Ελένη λέει ότι υπάρχει περίπτωση να τον εκβιάζει, επειδή γνωρίζει ότι δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό και γι' αυτό κάποιες φορές δεν είναι και τόσο παραγωγικός ο εργαζόμενος. Η Μαριλένα από την άλλη, η αλήθεια λέει είναι ότι στους μικρομεσαίους, ειδικά σε τουριστικές περιοχές, έχει αλλάξει λίγο το πράγμα λόγω έλλειψης προσωπικού. Οπότε υπάρχουν και άνθρωποι που θεωρούν ότι έχουν το πάνω χέρι γιατί ξέρουν την ανάγκη του εργοδότη. Δεν έχει απόλυτο άδικο σε αυτό που είπε. Καλημέρα και σε σένα, Μαριλένα. Εμείς μεταφέρουμε όλες τις απόψεις. Ναι, ναι. Εμείς εκφράσαμε και τη δική μας άποψη. Βεβαίως. Το θεωρούμε πάρα πολύ τραβηγμένο. Δηλαδή, να ακούγεται τώρα ότι οι εργοδότες δέχονται εκβιασμό από τους εργαζόμενους. Σίγουρα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά είναι ελάχιστες. Γιατί αν πάρουμε την άλλη πλευρά, άστα να πάνε. Την ανέφερε βέβαια και την άλλη πλευρά η κυρία Μελέτη στην ομιλία της. Τώρα, χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ έδωσε το παρόν ο Πρωθυπουργός, εκεί όπου ανακοίνωσε και στήριξη για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις ύψους 95 εκατομμυρίων.
1: Ναι, είναι η στήριξη στη βιομηχανία για το ακριβό ενεργειακό κόστος. Το περίμεναν αυτό οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις και χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Να ακούσουμε ακριβώς τι είπε.
5: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεις εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Η στήριξη λοιπόν και σε αυτούς τους κλάδους με την ελπίδα να μην αυξηθεί το κόστος παραγωγής και αυτό περάσει πλέον και στους καταναλωτές. Ταυτόχρονα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του είπε ότι δεν πρέπει να κάνουμε πειράματα ακυβερνησίας γιατί σε αυτές τις ταραγμένες εποχές ναι. Η Ελλάδα χρειάζεται να έχει ένα έμπειρο χέρι στο τιμόνι. Και ο Αλέξης Τσίπρας χθες, μιλώντας στις συντονιστικές επιτροπές της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δήλωσε την ικανοποίησή του για το πώς έχει πάει το κόμμα μέχρι τώρα και είπε ότι αν δεν υπήρχε η Έλλας, η κυβέρνηση θα έκανε έναν εύκολο περίπατο.
6: Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός.
1: Αυτά είπε ο κύριος Τσίπρας. Τους ξεβολέψαμε όλους, φίλους και εχθρούς, και την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες βρέθηκε στο Λασίθι.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγε στις πληγήσεις περιοχές. Βέβαια. Και συνάντησε εκεί τους ανθρώπους, τους αγρότες, οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές στις καλλιεργίες τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε το κράτος να δράσει γρήγορα ώστε να υπάρχει η καταγραφή και ταυτόχρονα να δοθούν πολύ γρήγορα οι αποζημιώσεις. Ναι, Αμάλια, ξέχασες να πεις χρόνια πολλά.
1: Σε ποιον, εγώ δεν ξεχνάω. Γιορτάζουν οι ρόζες σήμερα, γιατί αυτό το στέλνει ένας ακροατής μας ο Γιάννης.
0: Για τη ρόζα δεν ξέρω, χρόνια για τον Πολυχρόνη ξέρω.
1: Α, τώρα
0: ο Πολυχρόνης γιορτάζει.
1: Μάλιστα, χρόνια πολλά λοιπόν, αλλά γιορτάζει και ο Νίκος Δένδιας.
0: Έχει γενέθλια ο Νίκος Δένδιας
1: σήμερα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Οικονομίας, λέω καλά. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Δένδιας έχει τα γενέθλιά του, να το ευχηθούμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και καλά και παναθηναϊκά.
1: Είναι παναθηναϊκός ο κύριος Δένδιας.
0: Λιγάκι.
1: Α, είναι, δεν το ήξερα.
0: Και ξέρεις και ποιος άλλος έχει γενέθλια σήμερα? Ο Βλαδίμηρος. Ο Πούτιν.
1: Ναι, ο Πούτιν.
0: Έχει χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και στον Βλαδίμηρο.
0: Ναι. Και τώρα που λέω για τον Πούτιν, άκουσες χθες τον Αντώνη Σαμαρά?
1: Πώς δεν τον άκουσα. Τον περιστατικό.
0: Έδωσε μια ομιλία εκεί πέρα στο συνέδριο του
1: βήματος. Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, έκανε πάλι επίθεση, ρε παιδί μου, τώρα στην κυβέρνηση.
1: Εντάξει, έκανε. Είπε... Δεν ανέφερε με το όνομά του τον Κυριακό Μητσοτάκη. Είπε για, μίλησε για παρακμή. Εντάξει, γύρω-γύρω, ξέρεις, το πήγε γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης.
0: Ναι. Α. Ονόματα δεν λέμε.
1: Ναι, και διευθύνσεις.
0: Ακριβώς. Είπε ότι κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία. Είπε ότι βλέπω σημάδια παρακμής και υπάρχει πολιτική ευθύνη. Ναι. Είπε ότι για μένα η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον και πρέπει να συνεισφέρω για την πατρίδα. Ναι. Είπε επίσης ότι υπάρχουν ματαιόδεξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της εξουσίας και ότι θα πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ματαιόδοξη νεοφιλελεύθερη διαχείριση της εξουσίας. Και εκεί, παιδιά, που τα έλεγε όλα αυτά, θυμήθηκε ένα περιστατικό από την εποχή που ήταν πρωθυπουργός και έπρεπε να κλείσει τα προαπαιτούμενα και να στείλει το φάκελο στις Βρυξέλλες.
1: Ακριβώς.
0: Για να πάρουμε λεφτά.
1: Ναι.
0: Για να μην χρεοκοπήσουμε. Τι έγινε λοιπόν μία και μισή τη νύχτα, σύμφωνα με τον Αντώνη Σαμαρά?
7: Μόλις είχαμε αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας, χρειάστηκε τότε να νομοθετήσουμε και να υλοποιήσουμε 72 προαπαιτούμενα που μας βάλανε. Και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχαμε, βλέπω αργά το βράδυ, μετά τα ξημερώματα, ότι μας έλειπε μία υπογραφή από ένα υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο, τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Του τηλεφωνώ γύρω στη 1.30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω. Του λέω, σας είπα, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Και εγώ σου είπα Πούτιν είμαι και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλό την ασφάλεια. Φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του. Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Προφανώς ο άνθρωπος είχε ασπρίσει, θα το θυμάται σε όλη τη ζωή. Υπέγραψε και έτσι τα κλείσαμε τα προαπαιτούμενα. 6 το πρωί έφευγε το αεροπλάνο του Στουρνάρα, Βαγγέλη, το θυμάσαι, για τις Βρυξέλλες.
0: Τα έλεγε στον Βαγγέλη τον Βενιζέλο.
1: Τον Βαγγέλη που ήταν τον κύριο Βενιζέλο. Τον Βαγγέλη Βενιζέλο.
0: Στην κυβέρνηση. Τότε Νέα Δημοκρατία Πασόκ.
1: Να μην τα
0: ξεχνιόμαστε.
1: Δεν ξεχνιόμαστε. Αλλά τώρα, ρε παιδί μου.
0: Έτσι μα κόβει, ρε παιδί μου, τώρα που είμαστε στο Βλαδίμηρο και γενέθλια σήμερα.
1: Ο κύριο Σαμαρά ο ίδιο πρέπει να πάρει τον υπηρεσιακό.
0: Μία και μισή. Κοντζάν πρωθυπουργό. Δεν είχε κάποιο γραμματέα, δεν είχε κάποιο συνεργάτη. Κάποιο υπάλληλο υπουργείου να τον πάρει τηλέφωνο. Έπαιρνε ο ίδιος και του έλεγε Αντώνη Σαμαράς και το άλλο του έλεγε είμαι ο Πούτιν.
1: Ναι,
0: του το κλείνε.
1: Ναι.
0: Και τον πήγανε με τις πιτζάμες τώρα στο μαξί μου.
1: Τον άνθρωπο σκοτώ.
0: Και του λέει έλα Βλαδίμηρε να υπογράψει.
1: Πίστευτα πράγματα.
0: Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα.
1: Άστα, και τι, δεν ξέρουμε ακόμα τι έχουμε ζήσει.
0: Χρόνια πολλά και στον Βλαδίμηρο με την ευκαιρία.
1: Χρόνια πολλά στον κύριο Δένδια. Πολύχρονος.
0: Το είπαμε αυτό.
1: Χιλιόχρονος.
0: Για τον Πούτιν λέω εγώ.
1: Α, χρόνια πολλά και στον κύριο Πούτιν.
0: Ακριβώς.
8: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
9: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρήπανση, ακόμα και τα περιττώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Η ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
10: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
16: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία

0: απορρόφησης σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση Ρούμπιο Γεραπετρίτη με φόντο άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια. Στις 10 αναμένεται να αρχίσει ο 6ος στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Κλειστές παραμένουν η Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας. Αναλυτικά στο real.gr. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Τουλάχιστον οι ακροατές έχουν χιούμορ. Στέλνει μήνυμα ο Πάνος, ακούγονται στο ηχητικό νωρίτερα με τον Αντώνη Σαμαρά, που εξιστορεί τι είχε συμβεί με τον Πούτιν εκεί στο τηλέφωνο, τον υπάλληλο δηλαδή που του είπε ο Πούτιν, και λέει: καλά τα είπε η μελέτη. Είδατε πως ο Πούτιν εκβίασε τον Σαμαρά. Καλημέρα φίλε, καλή συνέχεια. Καλημέρα στο Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Ναι φίλε, την μεταδώσαμε την είδηση στην πρώτη ώρα με τον επιβάτη της χθεσινής πτήσης για Θεσσαλονίκη, που είχε διάφορες έτσι ωρέξεις και δεν μπορούσε να συγκρατηθεί, και αυτό οδήγησε στη σύλληψή του. Να πούμε επίσης, πριν ναι. πάμε παρακάτω, δύο προτάσεις που κατέθεσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η μία αφορά το στεγαστικό.
1: Ναι.
0: Και τι προτείνει εκεί λοιπόν? Να δοθεί κίνητρο για παραπάνω ορόφους.
1: Ακριβώς, με την προϋπόθεση
0: αυτά τα κίνητα τα οποία θα χτιστούν
1: να είναι για ενοικίαση.
0: Είναι μια σκέψη λοιπόν.
1: Έχει γίνει σε κάποιες χώρες αυτό το συγκεκριμένο, για να αντιμετωπίσουν τη στεγαστική κρίση.
0: Ακριβώς. Χτίζω λοιπόν για να νοικιάσω παραπάνω όροφοι ως κίνητρο, ώστε να νοικιαστούν σπίτια.
1: Ενδιαφέρουσα πρόταση.
0: Και η δεύτερη είναι η αναβάθμιση πλέον για τα γλυπτά του Παρθενώνα,
1: ναι.
0: καθώς κάνει το θέμα ευρωπαϊκό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι λέει? Ότι αν υπάρξει ενδεχόμενη επιστροφή μετά το Brexit, θα πρέπει να συζητηθεί πρώτα και το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, ή ακόμα και στην περίπτωση εμβάθυνσης της συνεργασίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι, φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο Πρωθυπουργός θα το βάλει στην ατζέντα το θέμα, και το έχει στην ατζέντα των γλυπτών του Παρθενώνα, όσον αφορά και την ευρωπαϊκή προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί φαίνεται ότι οι Βρετανοί το έχουν μετανιώσει που βγήκαν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουν να επιστρέψουν στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, για την πολιτική επικαιρότητα και βεβαίως την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, θα συνομιλήσουμε με τον συναδελφό μας, τον Εμίλιο Περδικάρη. Εμίλιο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι προσδοκά η κυβέρνηση από την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής

0: Εθνικής Διπλωματίας.
1: Είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη και είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη όχι μόνο λόγω του προσώπου ή λόγω της χρονικής κυρίας, αλλά και για το γεγονός ότι συμβολικά, και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και οι δύο πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι συμβολισμοί στη διπλωματία για την εξωτερική πολιτική. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι είναι μια επίσκεψη η οποία δεν συνοδεύεται από παράλληλη επίσκεψη στην Άγκυρα. Άρα αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα στήριξης προς την ελληνική πλευρά. Έτσι το διαβάζουν και στην πλευρά της κυβέρνησης.
2: Έτσι το διαβάζουν, συγγνώμη Εμίλη, και από την τουρκική πλευρά, γιατί είδαμε μια ιδιαίτερη ανησυχία χθες.
1: Βεβαίως, ισχύει απόλυτα αυτό. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός στην Άγκυρα για αυτό το ζήτημα και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία οι Τούρκοι έχουν βάλει πάρα πολλά πράγματα στο τραπέζι με τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις τις οποίες συνηθίζουν να έχουν και σε μια περίοδο κατά την οποία δημιουργούν και ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην Κύπρο. Τρία νομίζω ότι είναι τα βασικά ζητήματα και δεν σας λέω κάτι καινούριο σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό, με το περιεχόμενο των συναντήσεων και των συζητήσεων του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Το ένα ασφαλώς είναι το ενεργειακό, το δεύτερο είναι το ζήτημα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και εκεί ακριβώς έχει να κάνει και με τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Και το τρίτο βέβαια είναι οι αμυντικές συμφωνίες. Το μεγάλο ζητούμενο για την Ελλάδα είναι να οριστικοποιηθεί πια η συμφωνία για τα F-35. Θυμίζω ότι ο Ρούμπιο στην Γερουσία έχει βάλει το ζήτημα αρκετές φορές το ζήτημα του μπλόκου της προμήθειας F-35 στην Τουρκία και ίσως σε αυτό να οφείλεται και ο εκνευρισμός της άλλης πλευράς. Ωστόσο, όπως λέγαμε και στην αρχή, είναι μια επίσκεψη η οποία έχει πάρα πολύ ισχυρούς συμβολισμούς. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο τον Βάντστο είναι ένας από τους πολύ ισχυρούς άνδρες, από τους πιο ισχυρούς άνδρες της αμερικανικής κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν είναι και προπομπός μιας πιθανής επίσκεψης του πρόεδρου Τραμπ το επόμενο διάστημα, γιατί αυτό έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ευοδοθεί. Ωστόσο, όπως και να έχει το πράγμα, ακριβώς και λόγω του περιεχομένου των συζητήσεων και των συμβολισμών της παρουσίας του στην Αθήνα, η ομιλία στην Πνίκα, για παράδειγμα, το απόγευμα, είναι μια από τις πιο σημαντικές επισκέψεις ξένων αξιωματούχων, Αμερικανών αξιωματούχων τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Χθες, βέβαια, ο κύριος Σαμαράς πια δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όμως έριξε και πάλι καρφιά. Έτσι, νομίζω ότι όλα αυτά που είπε σε αυτό το συνέδριο του Βήματος ήταν ξεκάθαρα μήνυμα προς την κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο που μιλάει για λαζονία και έτσι για παράκμη πολιτική κτλ. Αλλά βλέπω ότι δεν απαντάει η κυβέρνηση και εσχάτως τον κύριο Σαμαρά. Κρατάει μια πιο ήπια στάση. Έχει αποφασίσει να απαντά μόνο όταν υπάρχουν συγκεκριμένες αιχμές. Αυτό ρωτώ.
1: Κοίταξε, αυτό το οποίο λένε οι κυβερνητικά στελέχη είναι ότι ας κάνει πρώτο ο κύριος Σαμαράς και θα δούμε πώς θα απαντήσουμε. Διότι σωστά επισημαίνεις ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια κλιμάκωση, η οποία κλιμάκωση ασφαλώς οφειλόταν στην αντίστοιχη κλιμάκωση από την πλευρά του κύριου Σαμαρά. Όχι ότι αυτά τα οποία είπε χθες ήταν ελαφριά. Άλλωστε, όταν μιλάει για ηγεσίες λαζονικές, για όλα αυτά τα οποία.
2: Για να οφείλει ελεύθερη διαχείριση.
1: Πολύ σωστά, για μια Ελλάδα της παρακμής, για το κίνδυνο, για τη δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος ο στόχος τον οποίο έχει. Το θέμα είναι όμως ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει στην κίνηση η οποία είναι η δημιουργία του κόμματος. Και εξακολουθεί να παραμένει άγνωστο ο χρόνος στον οποίο θα κάνει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν από την κυβέρνηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι τηρούν μια στάση αναμονής. Δεν είναι ακριβώς αναμονή, αλλά ίσως αυτή η λέξη περιγράφει τη στάση αυτό το διάστημα. Ωστόσο όλοι λένε και σε κατηδίαν συζητήσεις ακριβώς αυτό, ότι εάν προχωρήσει, όταν προχωρήσει χρονικό υποθετικά δηλαδή ο κύριος Σαμαράς στη δημιουργία κόμματος, τότε προφανώς θα αντιμετωπίζεται ως αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, ως αντίπαλος της κυβέρνησης, ειδικά στον δρόμο προς τις εκλογές.
0: Εμίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Εμίλη. Μια καλημέρα και στην Αναστασία. Θα το μεταφέρω το μήνυμά της, γιατί εμείς λέγαμε νωρίτερα για το ΔΕΗ Fiber.
0: Ναι.
2: Και στέλνει μήνυμα η Αναστασία. Έβαλα την περασμένη εβδομάδα, λέει, ΔΕΗ Fiber και σταθερό τηλέφωνο στο πορτοράφτη και πάει σφαίρα.
0: Μάλιστα.
2: Και χαιρόμαστε πολύ που το ακούμε. Καλημέρα,
0: καλημέρα
2: αγαπημένη μας Αναστασία. Καλημέρα και στο Χριστόφορο και μην ξεχνάτε, λέει, αν όλα πάνε στραβά, γυρίστε το κινητό ανάποδα. Ίσως και να πάνε ίσια. Δεν το είχαμε σκεφτεί, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Φίλες και φίλοι, το Λέπας L8 έφτασε Ελλάδα. Θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά? Επισκεφτείτε την Auto Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη Λέπας, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύψτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design. Οπότε, be the first στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου στο περίπτερο D3 Hall 3. Λέπας λοιπόν, για να το γνωρίσετε από κοντά, Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Χθες, Αμαλία, είχαμε και σύγκρουση γιγάντων.
0: Ποιοι συγκρούστηκαν?
2: Συγκρούστηκε ο Γιώργος Αυτιάς με τον Νικόλαο Φαραντούρη στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη. Στο Open τους έβγαλε λοιπόν να μιλήσουν για τα μέτρα στήριξης, για το τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει να μειώσουμε τον οικο φοροκατανάλωσης, τι πρέπει να κάνει η Ούρσουλα Φοντερλάιν κτλ. Αλλά τα πράγματα πήραν μια άγρια τροπή ξαφνικά και άρχισαν οι μπηχτές. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την σύγκρουση γιγάντων.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορούσε ήδη να έχει πάρει άμεσα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
4: Πάμε στο φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος δεν μπορεί να τα ξέρει όλα, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν χρειαστείς κι εσύ, Άγιον Όρος, μπας και τα θυμηθείς.
5: Θα κλάψουν μάνες.
4: Πρώτον,
3: αφήστε τα εφιολογήματα και απαντήστε γιατί στο Λουξεμβούργο έχουν τη 1,70 και στην Ελλάδα 2,20 και 2,30.
4: Γιατί ο κολλητός σου ο Τσίπρας πήρε τον ειδικό φόρο, τον αύξησε 28 λεπτά και αύξησε εν καιρό ειρήνης 2 φορές τους ειδικούς φόρους. Ο φίλος σου, γιατί ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Πάμε τώρα στο Γιόγκερσεν. Δεν πειράζει, θα στο πούνε.
5: Ρε παιδιά, θα πεθάνεις ρε.
3: Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Η Επιτροπή εκπροσωπείται από την κυρία Φόντερ Λάιεν, ομογάλακτη του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία του γύρισε την πλάτη σε 6 επιστολές. Και μάλιστα
4: ψέμα.
3: Στην τελευταία επιστολή.
2: Σας λέει ότι είναι ψέματα αυτό που λέτε.
3: Ότι. Εντάξει, καλά κλασιά.
5: Κάνε πέρα ρε, για να δουλέψει μανιβέλα.
6: Ρε παιδιά, τι. Ρε παιδιά.
5: Πάτα όλα.
6: Ρε παιδιά, θα πέσει γροθιά στο σύννεφο, έτσι.
3: Γιώργο, αυτά τα θεατρινίστικα κράτησέ τα για την ευρωομάδα σου και για την πολιτική σου ομάδα. Ας τα αυτά στην τηλεόραση.
4: Ακούστε, θα μπορούσα να πω έξεστη το Φαραντούρι ασχημονίν, αλλά δεν το λέω.
5: Γεια σταθείτε ρε παιδιά, σύγκρουση γιγάντων.
2: Άναψα τα αίματα εκεί πέρα, σύγκρουση γιγάντων για τα καλά. Προσπαθούσε ο Νίκος ο Στραβελάκης να μπει στη μέση. Έριχνε βέβαια και τις φοιτηγές του, άρα με φωτιές. Καλά κρασιά, άκουσε από το Φαραντούρι και τα λοιπά. Πήρε μπροστά και ο αυτιάς.
0: Χαμούλης.
2: Τυχώς δεν είχαμε θύματα δηλαδή από αυτή τη σύγκρουση των γιγάντων. Ανέμακτα τη βγάλαμε, δεν ξέρω.
0: Γιατί έχουμε ένα γίγαντα στο στούντιο.
2: Έχουμε γίγαντα, Παναγιώτη Βολάνιο. Ελπίζω να έχεις έρθει με καλά νέα. Φρόντισε την πορεία σου.
7: Καλημέρα και πάλι. Καλά νέα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποκαθίσατε σταδιακά κυκλοφορία τη Βασιλή Σοφία και Βασιλέω Κωνσταντίνη στο κέντρο τη Αθήνα.
2: Καλό νέο είναι αυτό.
7: Καλό είναι. Προχωράμε. Με τα υπόλοιπα που δεν θα είναι τόσο καλά. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Αρτιτού στο Παγκράτη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα τη λεωφόρου Αλεξάνδρα στου Αμπελοκήπου. Είναι προφανώς επηρεασμένες από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήσχυσαν νωρίτερα.
2: Ναι, ναι.
7: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
8: Παρακάτω.
7: Και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
8: Παρακάτω.
7: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο τη Κηφισία από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο.
8: Παρακάτω.
7: Παραπάνω στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Ημιτού καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
2: Αυτά ήταν. Μια χαρά τα είπες, παλικάρι μου.
7: Παρακάτω.
2: Και εμείς είχαμε φοβηθεί.
0: Ναι, ναι, μια χαρά τα είπε.
2: Σε παρεξηγήσαμε. Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνιο. Τελικά όντως φαίνονται καλύτερα τα πράγματα σήμερα, γιατί μάλλον οι περισσότεροι αποφάσισαν να αποφύγουν το κέντρο και να μην κυκλοφορήσουν τα αυτοκίνητα, οπότε είναι καλύτερα τα πράγματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής η Αμαλία σας είχε ενημερώσει για το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου.
0: Ακριβώς.
2: Πλέον στα 32 λεπτά το λίτρο.
0: Ναι.
2: Αυτό ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Είναι ένα από τα αιτήματα των αλλιέων που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.
0: Επίσης, υπάρχουν και άλλα μέτρα στήριξης που μελετάει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο που θα ανακοινωθούν εν εφέτο χρόνο. Πάντως, φαίνεται ότι αυτός ο διπλασιασμός στο αλλιευτικό πετρέλαιο φαίνεται να ικανοποιεί τους αλλιείς, όμως που ζητούν και άλλα πράγματα.
2: Μακάρι, θα περιμένουμε
0: μακάρι,
2: να ακούσουμε.
0: Μακάρι να πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι. Έχουν καταστραφεί.
2: Και τη δική τους θέση, γιατί Βέβαια. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα Τεράστιο. Σε αυτόν τον κλάδο και ήδη έχουν εμφανιστεί. Η ελλείψη στην αγορά,
0: δεν
2: έχουν, έτσι.
0: Δεν υπάρχουν ελληνικά ψάρια στα ηχθεοπολία. Είδες τι έγινε με τους influencer που τους τσάκωσε.
2: Α, για το Βέβαια. Παράνομο τζόγο.
0: Βέβαια, για τις διαφημίσεις.
2: 3,5 εκατομμύρια έχουν ακόλουθους.
0: Ναι, ναι, ακολούθους 3,5 εκατομμύρια. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι μέσω των social media ουσιαστικά διαφήμιζαν παράνομο τζόγο. Και οι ακόλουθοι των συγκεκριμένων είναι νέα παιδιά. Είναι ανήλικοι. Βαριές οι καμπάνες, έτσι, και για αυτό, και όποιος το ξαναεπιχειρήσει να το κάνει αυτό, αλλά ευτυχώς υπάρχουν και AI εργαλεία και άλλα ψηφιακά και τους τσάκωσε η τσιμπίδα και πραγματικά πρέπει αυτό να σταματήσει. Με έναν έμεσο τρόπο από τα social media, οι συγκεκριμένοι influencer, τώρα να πω παίκτες, reality και
2: Τράπερ, παίκτες reality, μοντέλα.
0: Ναι.
2: Όπως είπε και ο Κυριάκος Πυρακάκης χθες, η δημοφιλία δεν σημαίνει και ασυλία.
0: Ακριβώς. Αυτή λοιπόν τώρα. Σωστή έκφραση αυτή. Πολύ
2: ακριβώς.
0: Σωστή
2: με τόσα εκατομμύρια που τους ακολουθούν, τι έκαναν? Διαφήμιζαν παράνομο τζόγο. Παράνομες σελίδες για τζόγο.
0: Ακριβώς.
2: Με αποτέλεσμα, λέει, μόνο πέρσι το 2025 παίχτηκαν 1,8 δισεκατομμύρια.
0: Μαύρα, έτσι, μαύρη αγορά.
2: Σε παράνομες ιστοσελίδες τζόγου. Και πάρα πολλοί από τους χρήστες, τους 900.000 χρήστες, ήταν ανήλικοι.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί αυτές οι influencers και τα λοιπά απευθύνονται περισσότερο σε μικρές ηλικίες.
0: Οπότε
2: είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Ακριβώς, να αντιμετωπιστεί.
2: Και ταυτόχρονα, μια και λες γι' αυτό, να πούμε ότι γίνεται πιο αυστηρό και το πλαίσιο για τις απάτες αυτές τις τηλεφωνικές.
0: Βέβαια.
2: Με αυτές τις συμμορίες που εξαπατούν τους ηλικιωμένους που παρουσιάζονται ως τεχνικοί του ΔΔΕ, ως λογιστές και όλα τα υπόλοιπα. Σύμφωνα με όσα είπε χθες ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, γίνεται ιδιώνυμο το συγκεκριμένο αδίκημα. Και έρχεται ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που, όπως είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, από το πρώτο ευρώ απάτης θα πηγαίνουν στη φυλακή.
0: Θετική εξέλιξη, γιατί πραγματικά πάρα πολύ ηλικιωμένοι. Μην απαντάτε και μην προσπαθήσετε να είστε λίγο υποψιασμένοι. Το λέω για τους μεγάλους ανθρώπους που τους παίρνουν και τους λέει: έχετε τροχαίο η κόρη σας, η εγγονή σας και αυτά που για το ΔΔΕ. Κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και εμένα με πήρε κάποιος.
2: Ξέρεις τι άλλο κάνουν τώρα, Αμαλία?
0: Τι κάνουν?
2: Σε παίρνουν τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Να σε ρωτήσουν κάτι, να ζητήσουν κάποιον.
0: Ναι.
2: Και καλά, ότι είναι λάθος.
0: Ναι.
2: Ηχογραφούν την κλίση,
0: ναι,
2: τη φωνή σου.
0: Ναι.
2: Και μετά με τη χρήση AI,
0: ναι,
2: μπορεί να σε βάλουν να λες ό,τι θέλεις. Και να τηλεφωνήσουν για παράδειγμα σε ένα συγγενή σου,
0: ναι,
2: να,
0: ναι,
2: πει: έλα, η Αμαλία είμαι, μου έχει συμβεί αυτό, αυτό και αυτό.
0: Και να είναι η φωνή μου κανονικά.
2: Και να είναι η φωνή σου κανονικά.
0: Μεγάλη προσοχή.
2: Το κάνουν γι' αυτό.
0: Μεγάλη
2: και τι λένε λοιπόν οι ειδικοί? Τα μέλη μιας οικογένειας να βάλουν μία λέξη κλειδί που να την ξέρουν μόνο αυτοί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν σε πάρει εσένα για παράδειγμα, αν σε πάρω εγώ,
0: ναι,
2: και σου πω: μου έχει συμβεί,
0: ναι,
2: αυτό.
0: Ναι.
2: Να μου ζητήσεις εσύ τη λέξη κλειδί.
0: Ναι.
2: Είναι καλό να το κάνει αυτό μια
0: είναι
2: οικογένεια.
0: Καλό, είναι καλό, βεβαίως είναι καλό.
2: Για να προστατεύεται.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Γιατί οι απατεώνες το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Και έχουν πει ότι έχει τρακάρει το παιδί σας. Οπότε εντάξει, εκείνη το κατάλαβε η γυναίκα. Γιατί μας ακούει, είναι ενημερωμένη, οκ. Okay.
2: Ναι, αλλά τώρα με το AI σου λέω.
0: Ναι, άκου, τώρα δεν το έχω ακούσει.
2: Ναι,
0: αυτό.
2: Ναι, ναι. Ηχογραφούν τη φωνή σου και τη χρησιμοποιούν στη συνέχεια. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα.
9: Real FM.
10: Έφτασε! Έφτασε!
11: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
13: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
12: Γιόρν! Εσύ! Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Isomat Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Isomat Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
17: Isomat Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
20: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
22: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
23: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
24: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
25: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
26: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
25: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
26: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
27: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
28: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
29: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
28: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,6.

0: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Αναφέρεται στο θέμα που θίξαμε νωρίτερα με τις τηλεφωνικές απάτες.
1: Ναι.
0: Φίλε, περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει το αυστηρότερο αυτό πλαίσιο.

0: αυτό, απασχολεί το, τον κόσμο αυτό το που συμβαίνει με τις απάτες. Γιατί ξαναλέω, οι επιτίδιοι βγάζουν πάρα πολλά χρήματα εις βάρος κυρίως ηλικιωμένων ανθρώπων. Και επειδή πλέον και εμείς ενημερώνουμε τους δικούς μας, τη μητέρα μας, τον πατέρα μας, πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί και μην ανοίγεται κανένα σύνδεσμο. Δηλαδή, εμένα μου έχουν έρθει άπειρα SMS με σύνδεσμο ότι έχω, υπάρχει, πρέπει να πληρώσω μια κλήση. Μην ανοίγετε ποτέ και ποτέ κανείς δεν θα σας ζητήσει προσωπικά σας στοιχεία. Στοιχεία εννοώ, ξέρεις, κωδικούς τάξης κτλ. Μεγάλη προσοχή.
1: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, τον Παντίνα. Είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα και σε σένα, Στέφανε. Και στο Γιάννη στο Ήλιον, ο οποίος φωνάζει. Καλημέρα, εργοδότη πολέμα σου πίνουνε το αίμα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Να σε καλά, φίλε, κανένα πρόβλημα.
0: Να πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, με τον Μάρκο Ρούμπιο. Στις 10.30 θα έχουμε συνέντευξη τύπου. Άρα εκεί θα ακούσουμε και κάποια από τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν στο τραπέζι μεταξύ των δύο ανδρών.
1: Τώρα, μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη. Κλήρωση Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Κάποιος θα πάει τριήμερο στην Αράχοβα.
0: Πω, πανέμορφη Αράχοβα τέτοια εποχή, πάντα είναι.
1: Ένα τρίμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι της Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsalé.gr για να ζήσετε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά, μάλιστα κρεβατιού και στρώματος, κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση, προσφορές και στη σειρά Bodytopia, αλλά και στην premium σειρά Lithos. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και το τρίτο δώρο είναι μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μπαίνετε στο
0: real.gr.
1: Είναι του Ρούμπιο,
0: ναι,
1: αυτό καταλάβατε.
0: Είναι του Ρούμπιο, είναι του Μάρκο.
1: Είναι λόγο Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Εκεί μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player και τις οδηγίες. Από εμάς καλή επιτυχία. Είναι πολλά τα θέματα, Μαλία μου, που δεν προλάβαμε να συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή, αλλά είναι και πολύ πλούσια η επικαιρότητα. Τι να κάνουμε, δεν είπαμε τίποτα για τη Γαλλία.
0: Εντάξει, εκεί στη Γαλλία πραγματικά πολλοί μιλούν για νέα κρίση χρέους ευρωπαϊκή, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στα γαλλικά ομόλογα. Στις συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις μαθητών, και δεν είναι μόνο μαθητών.
1: Δεν μιλάμε πλέον μιλάμε για μια μορφή εξέγερσης.
0: Ακριβώς. Και με επεισόδια, δηλαδή και χθες όλη τη μέρα έχει επεισόδια. Πολύ προβληματική κατάσταση στη Γαλλία. Το ίδιο και στην Ισπανία. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια αναταραχή στην Ευρώπη λόγω της ενεργειακής κρίσης και όχι μόνο. Άκουγα στη Γαλλία ότι μαθητές ξεσηκώνονται για την κατάσταση των σχολείων. Μιλάμε για παλαιά κτίρια με ποντίκια. Σε ρεπορτάζ το διάβαζα σε ξένα μέσα ενημέρωσης. Είναι εκρηκτική κατάσταση.
1: Και ταυτόχρονα είναι και η οικονομική κρίση και στο πλευρό των μαθητών είναι πλέον και οι φοιτητές.
0: Και οι καθηγητές.
1: Και οι καθηγητές, αλλά και τα συνδικάτα.
0: Χθες
1: βρέθηκαν περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι στους δρόμους.
0: Και επειδή βάζει και την οικονομική διάσταση ο Ιούσεφ και έχει δίκιο, καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει για την Ευρώπη γενικότερα να υπάρξει μια κατάρρευση, και δεν λέω κατάρρευση ολοκληρωτική, μια μερική κατάρρευση των γαλλικών ομολόγων. Όταν υπάρχουν σίγουρα ευρωπαϊκές τράπεζες που διακρατούν ομόλογα γαλλικά. Γενικώς έχει θέμα και η οικονομία. Το χρέος είναι υπέρογκο, δεν είναι εύκολο και πρέπει να προχωρήσει σε μέτρα λιτότητας και περικοπή δαπανών. Αυτό έχει εξοργήσει τους Γάλλους και είναι λογικό σε συνδυασμό και με την ενεργειακή κρίση που έχει χτυπήσει και τη Γαλλία.
1: Ρε Μαρία, τώρα που λέει για τη Γαλλία η Κάλτζου, βάλε μας ένα γαλλικό τραγούδι για να κλείσει έτσι η εκπομπή με μια γαλλική νότα, γιατί μπορεί να έχουμε σήμερα εδώ αμερικανική παρουσία, αλλά εμείς είμαστε
0: κόντρα
1: του
0: μου
1: δόγματος Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Bonjour, Αμαλία.
0: Bonjour.
1: Φεύγουμε σιγά σιγά, η ώρα πλησιάζει 10, σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Καλή συνέχεια στην ημέρα σας, κουράγιο παιδιά, προσοχή σήμερα με τις μετακινήσεις. Όσοι μπορείτε αποφύγετε το κέντρο, μία ημέρα είναι, θα περάσει. Καλή σας μέρα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Η τροχέα προχωρά σε προσωρινές διακοπές της κίνησης λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη με φόντο την άμυνα, την ενέργεια και την ασφάλεια. Αναμένονται δηλώσεις. Το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ έχει προγραμματιστεί ομιλία του με υψηλό συμβολισμό στην ΠΝΙΚΑ. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρη. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους θερινούς μήνες, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Περισσότερα στο enikos.gr. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες βρίσκονται λογιστές και επιχειρηματίες.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Μετά από 21 χρόνια, ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής σε μια συγκινητική βραδιά στο στάδιο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες. Γνώρισε την αποθέωση από 85.000 συμπατριώτες του στον νικηφόρο φιλικό αγώνα με 3-0 επί του Μπενίν, πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ και βγάζοντας την ασίστ στα άλλα δύο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχουμε δηλώσεις τώρα Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
1: Που γράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της πρόοδου. Η δική μας εταιρική σχέση ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρή, πιο βαθιά ή πιο συνεκτική, διότι έχουμε κοινές αξίες και θέλουμε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια για τους λαούς μας και την γειτονιά μας. Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μέση Ανατολή, έως και απειλές για την φυλακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον η Ελλάδα παραμένει σε αξιόπιστο σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια του 2025-2026 και της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμεινο του 2027, κομίζουμε την ίδια αίσθηση ευθύνη στην εργασία μας. Σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, που είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την εξωτική μας πολιτική, αλλά και μια απαραίτητη συνθήκη για την ειρήνη. Η γεωγραφία της Ελλάδας δραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυρδό με τριών υπήρων. Η ιστορία μας, οι σχέσεις μας στην περιοχή, όπως και η επιρροή του ελληνισμού, μας επιτρέπουν να έχουμε πολλούς εταίρους, καλή την πίστη και φυσικά με αξιοπιστία. Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση. Επίσης, δίνει στην εταιρική μας σχέση στρατηγική αξία. Ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδος, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και φυσικά τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις ΗΠΑ. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εργασία σε σχέση με συγκεκριμένους πυλώνες. Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Μια κυρίαρχη πολιτική της Ελλάδος συνεισφέρει ευθέως την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες και φυσικά συνεισφέρει στη συμμαχία και αυτό αντανακλά μια πεποίθηση. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να υπομειστεί τις δικές του ευθύνες. Είμαστε δεσμευμένοι στην περαιτέρω ενδυνάμωση στην εργασία μας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων και της περαιτέρω συνεργασίας. Επίσης, η αντιτρομοκρατική πτυχή είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών. Στην ενέργεια, η Ελλάδα αναδύεται ως ένα χάμπο, ένας κόμβος για την νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη, με υποδομές όπως η Αλεξανδρούπολη του Φεσσαριού, μαζί με τον ηγετικό ρόλο στον κάθε του διάδρομο, που διαφοροποιεί την προμήθεια, ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα και δίνει στους γείτονές μας μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η αυξανόμενη δέσμευση των αμερικανικών εταιριών όπως η Chevron και η ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στη δυναμική της Ελλάδος αλλά και στις ευκαιρίες της εταιρικής μας σχέσης. Η ναυτική μας ισχύ έχει μια επιπλέον διάσταση με ελληνόκτητο στόλο που αποτελούν περίπου το 1 τέταρτο της παγκόσμιας ικανότητας. Η Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να συνδέει τους καταναλωτές με τους παραγωγούς και στην διατήρηση της ροής ενέργειας. Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς μας σχέσεις. Ανανεωμένη αύξηση και μια εμπιστοσύνη από πλευράς επενδυτών δημιουργούν την ευκαιρία για αμερικανικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην πρόοδο της Ελλάδος. Η πρόοδος από ηγετικές εταιρείες, data centers σε ψηφιακή υποδομή, βοηθά στην παγίωση της Ελλάδος σε ένα περιφερειακό κέντρο καινοτομίας. Η δική μας φιλοδοξία είναι να οικοδομήσουμε αυτό το momentum μέσω εταιρικών σχέσεων που δημιουργούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, υποστηρίζουν την έρευνα και κομίζουν νέες ευκαιρίες προς την επόμενη γενιά. Στην καρδιά αυτών των σχέσεων, παρά τα αυτά, είναι οι λαοί μας. Η Αμερικανική κοινότητα έχει βοηθήσει την Αμερική, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια ζώσα σχέση με την Ελλάδα. Τα επιτεύγματά της, το επιχειρήν, την επιστήμη, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις τέχνες αποτελούν πηγή περηφάνειας τόσο για την Αμερική όσο για την Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι έχουν καταστήσει την Ελλάδα ένα κομμάτι της αμερικανικής επιτυχίας. Ενσαρκώνουν τη σχέση που εδράζεται στις ιδέες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου, ιδανικά που ενέπνευσαν τους πατέρες της Αμερικής και συνεχίζουν να δίνουν σκοπό. Επίσης, οι δικές μας ανταλλαγές σε εκπαιδευτικό επίπεδο συνεχίζουν αυτή την οικονομία και επιτρέπεται σε νέους Έλληνες και Αμερικανούς να μάθουν από αλλήλους και να οικοδομήσουν δικές τους σχέσεις.
0: Πήραμε μια γεύση από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γέρα Πετρίτη. Θα ακολουθήσουν και δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο. Είναι φανερό ότι ουσιαστικά δύο είναι τα μεγάλα θέματα που θα συζητηθούν. Το ένα θέμα αφορά την οικονομία και κυρίως την ενέργεια και τη συνεργασία των δύο χωρών. Και το άλλο θέμα αφορά την άμυνα και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Αρχίζουν και οι δηλώσεις Ρούμπιο. Ας πάρουμε μια μικρή γεύση.
1: Στην Ελλάδα για αυτό το διάλογο είναι πρώτο μου ταξίδι στη χώρα. Δεν είχα την ευκαιρία να έρθω ούτε ως γερουσιαστής. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας πως ελπίζω ότι η παρουσία μας εδώ και η εργασία που θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε μαζί υπογραμμίζουν κάτι πολύ σημαντικό. Και φυσικά μιλώ για το πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. Και αυτό είναι αλήθεια, ειδικά τώρα σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας όπου υπάρχει πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τα στενά του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά λόγω των Χούθη και της Ιεμένης και της Σαουδικής Αραβίας, σε μια εποχή αβεβαιότητος και παγκόσμιας αστάθειας. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια. Διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Επιτρέψτε μου να πω αρχικά κάτι που είναι προφανές, πως η Ελλάδα αποτελεί έναν απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε αργότερα να ανακοινώσουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφοράς της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται όπως και με άλλους συμμάχους, έτσι ώστε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών. Και πάλι ένας άλλος τομέας με πολύ ισχυρή συνεργασία, εποφελία και των δύο. Και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση. Και μας σχέσεις στα νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές φυσικά και εδράζονται όχι μόνο σε μια κοινή ιστορία αλλά και σε στενούς δεσμούς κουλτούρας, θρησκείας, κοινής κληρονομιάς, οικογένειας, όπως θα πω αργότερα σήμερα σε μια πολύ ιστορική ομιλία και σε ένα πολύ ιστορικό πλαίσιο και μέρος, έτσι όσον διαβάζω. Εμείς έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα, διότι έχει διαμορφώσει και μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πολιτισμό μας. Και φυσικά είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε το παρελθόν, διότι αυτό είναι το θεμέλιο των κοινών μας σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούμε στο μέλλον, διότι έχουμε απίστευτα πράγματα που να κάνουμε μαζί και είμαι ευγνώμων που αποτελώ κομμάτι αυτού. Είναι χαρά μου που αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά ελπίζω να μην είναι και το τελευταίο. Ευχαριστώ θερμά.
0: Ακούσαμε και τη δήλωση Ρούμπιο στη συνέχεια και φαντάζομαι μετά και την συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχουμε περισσότερες δηλώσεις, περισσότερες ανακοινώσεις και μέχρι το βράδυ θα υπάρχει η πλήρης εικόνα του που καταλήγει η επίσκεψη αυτή, τι φέρνει και τι παίρνει. Τώρα πρέπει να πω ότι δεν κατάλαβα γιατί μίλησε αγγλικά στις δηλώσεις ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, και χρειαζόταν να μας τον μεταφράζουν στα ελληνικά. Νομίζω ότι το σύνηθες είναι ο Υπουργός Εξωτερικών μιας χώρας στη χώρα του να μιλά τη γλώσσα του. Άλλο στις μεταξύ του συνομιλίες. Στις μεταξύ του συνομιλίες φυσικά και πρέπει να μιλήσει αγγλικά για να γίνει η συνεννόηση πιο γρήγορα. Αλλά στη συνέντευξη τύπου σε εμάς, γιατί μίλησε στα αγγλικά? Στα ελληνικά έπρεπε και η μετάφραση να γίνεται στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών με τα ακουστικάκια του, όπως γίνεται πάντα. Τώρα φαίνεται ότι η επίσκεψη αυτή θα έχει αρκετά σημαντικά αποτελέσματα. Ένα από αυτά θα είναι η ενίσχυση της εθνικής μας άμυνας με νέα συστήματα και για τα F-35 και για το ναυτικό μας. Στη συνέχεια, μέσα στη μέρα, νομίζω θα έχουμε περισσότερα για το θέμα αυτό. Το βέβαιο είναι ότι ο εξοπλισμός των F-35 είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την εθνική μας άμυνα και ένα θέμα που είναι πάνω στο τραπέζι κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Τώρα, επίσης, αναμένουμε όλοι να δούμε τις εξελίξεις που θα υπάρξουν μετά την επίσκεψη αυτή στο κομμάτι της ενέργειας, όπου υπάρχουν δύο ζητήματα. Ο κάθετος διάδρομος, για τον οποίο πρέπει να πω ότι με μεγάλη ικανοποίηση είδα ότι για πρώτη φορά κυβέρνηση και αντιπολίτευση όλοι είναι σύμφωνοι στο γεγονός ότι ο κάθετος διάδρομος για το LNG αποτελεί εθνική υπόθεση. Το είπαν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και οι εκπρόσωποι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης χθες και σήμερα στις συνεντεύξεις τους στους τηλεοπτικούς και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η επιτυχία του κάθετου διαδρόμου είναι εθνική υπόθεση. Όλα τα κόμματα ομονοούν σε αυτό και φαντάζομαι ότι θα υπάρξει πλήρη στήριξη από το ελληνικό πολιτικό σύστημα σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια που, όπως ανέλησα και στην χθεσινή μας εκπομπή, δεν αφορά μόνο τα οικονομικά μεγέθη, αφορά και το εθνικό μέγεθος που λέγεται ασφάλεια. Είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα όπλα της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την εθνική της ασφάλεια. Σημαντικότερο και από τις Μπελαρά, σημαντικότερο και από τα F-35, το γεγονός ότι το αμερικανικό LNG θα περνά από τη χώρα μας προς όλη σχεδόν την Ευρώπη και επομένως δεν θα είναι εύκολο σε κανέναν να επιβουλευθεί τον εθνικό μας χώρο και να εμποδίσει τον κάθετο διάδρομο όταν η υπερδύναμη έχει μεγάλο συμφέρον από αυτόν. Και είναι πραγματικά πολύ θετικό ότι το κατάλαβαν τα κόμματα και από χθες ακούω και μετά τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και αυτούς του ΠΑΣΟΚ και αυτούς της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να παραδέχονται, να δηλώνουν ότι αποτελεί εθνική υπόθεση η επιτυχία του κάθετου διαδρόμου. Το άλλο θέμα που αφορά την ενέργεια και τις κινήσεις της χώρας μας και στο οποίο περιμένω να δω τι θέση θα πάρει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και να το σχολιάσουμε, είναι το καλώδιο. Το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και το Ισραήλ. Είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα με δεδομένες τις τουρκικές αντιδράσεις αλλά και την τουρκική προσπάθεια να διασυνδέσει ηλεκτρικά τα κατεχόμενα, τα παράνομα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου με την Τουρκία. Για να δούμε τι στάση θα τηρήσει ο Μάρκο Ρούμπιο, τι στάση θα τηρήσουν οι Αμερικανοί και στο θέμα αυτό. Α, να μην ξεχάσω να σας πω ότι η Kimberly Guilfoyle αποδεικνύεται πολύ σκληρό καρύδι. Πολύ σκληρό καρύδι. Ο τρόπος με τον οποίο την αγκάλιασε ο Μάρκο Ρούμπιο την ώρα που πάτησε τα πόδια του στο έδαφος της χώρας μας έστειλε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για το πόσο την στηρίζει η Αμερικανική κυβέρνηση, ο πρόεδρος Τραμπ και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών που αποτελεί και τον προϊστάμενό της. Θα έλεγα ότι οι επιθέσεις που δέχθηκε το τελευταίο διάστημα, ιδίως από το κόμμα των Δημοκρατικών, μάλλον την ενίσχυσαν, μάλλον την ισχυροποίησαν εντός της Αμερικανικής κυβέρνησης.

Κωνσταντή μου έχει απαντήσει για τα νέα αμυντικά συστήματα και η ελληνική κυβέρνηση και η Ισραηλινή. Φαντάζομαι μιλάς για τον θόλο του Αχιλλέα, για τον αντιαεροπορικό θόλο, ότι τα κλειδιά του συστήματος θα τα έχει φυσικά η Ελλάδα.

0: Θα συμφωνήσω, αγαπητέ Γιάννη, ότι είναι μεγάλο θέμα αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία και θα τα σχολιάσουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που ακολουθούν.
1: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
2: Γκολ, στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
4: Σοβαρά?
5: Ναι, ναι. Αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κοινός στόχος Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών είναι η προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στις κοινές δηλώσεις του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Συμπλήρωσε ότι αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις και η διημερής αμυντική συνεργασία βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο. Πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, αναλυτικά στο real.gr. Το απόγευμα η συνάντηση Ρούμπιο Μητσοτάκη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του δημοσίου.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία είναι πράγματι εντυπωσιακό από τη μία για το μέγεθος της αντίδρασης των μαθητών, αλλά και πολύ ανησυχητικό για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται. Σε δεκάδες πόλεις, πορείες και συγκεντρώσεις με επεισόδια, με συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής, και βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ χθες, δεν ξέρω αν το είδατε, και είπε ότι είναι πιθανό να κρύβεται το Ισλάμ πίσω από αυτή την κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν και κατά πόσον μπορεί να έχει βάση αυτή η εκτίμηση του Προέδρου Τραμπ. Το βέβαιο είναι ότι η Γαλλία έχει μπει σε μεγάλη περιπέτεια, καθώς αντιμετωπίζει και σοβαρά προβλήματα σε σχέση με το χρέος της και τα ομόλογα, τα επιτόκια των ομολόγων, που δείχνουν ότι ο δανεισμός της έχει γίνει πια πάρα πολύ ακριβώς. Κι αν σκάσει πρόβλημα στη Γαλλία, το πρόβλημα θα εξαπλωθεί σαν πυρκαγιά πολύ γρήγορα σε όλη την Ευρώπη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM.

στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προστεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Σε λίγη ώρα, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο διαπρεπής διεθνολόγος, για να μας αναλύσει τα της επίσκεψης Ρούμπιο, τα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή. Και στη συνέχεια, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα συζητήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Για να δούμε και τι κάνει η Ευρώπη σε σχέση με την κρίση που έχει ξεσπάσει στις τιμές της ενέργειας, μια κρίση που ήδη μετακυλίεται και σε άλλα σημαντικά για την διαβίωση και την επιβίωση των οικοκυριών προϊόντα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα ημέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Telecom.gr. Telecom.gr στα social. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα εδώ και πολλά χρόνια, η Πρωτέργεια. Αν θέλετε να απολαμβάνετε τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης για το χειμώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αντλία θερμότητας από την Πρωτέργεια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Πρωτέργεια. Από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση, μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311. 18311.

Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη που υπενθυμίζει ότι σαν σήμερα η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ με τα γνωστά αποτελέσματα. Πάμε έτσι μουσικά στο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα συζητήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν με τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Τη Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
11: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Κύριε Δεσποτόπουλε, τα φώτα σας. Τι να περιμένουμε και τι να μην περιμένουμε από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να πούμε ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη και ότι δεν είναι μόνη. Περιμένουμε κατά το Φεβρουάριο, κατά πάσα πιθανότητα, και τον αντιπρόεδρο Βάνς. Αυτό δείχνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες επενδύουν συστηματικά και ουσιαστικά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αφαιρθήκατε, σας άκουγα νωρίτερα.
0: Έχω μια ανησυχία, την οποία θα μοιραστώ μαζί σας, και προέρχεται από κάτι που είπε χθες στον Αντένα ο Σάββας Καλεντερίδης. Είπε ότι είναι πιθανόν αυτή η θερμότητα που αναπτύσσεται στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις να οφείλεται στο γεγονός ότι θα χρειαστούν έναν ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας σε μία πιθανή νέα επίθεση οι Αμερικανοί εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αυτό με ανησύχησε.
1: Η Ελλάδα μέχρι στιγμής έχει ακολουθήσει μια πολιτική πολύ προσεκτική, έχει μείνει μακριά από τον πόλεμο στο Ιράν και εκτιμώ ότι το ίδιο θα εξακολουθεί να κάνει. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση.
0: Προσυπογράφω το σχόλιο σας και το,
1: δηλαδή,
0: και το διατυπώνω και ως ευχή.
1: Και μάλιστα, παρά το ότι κατά καιρούς δεχόμαστε πιέσεις από διάφορες πλευρές, έχουμε καταφέρει να έχουμε μια πάρα πολύ τίμια σχέση με τα κράτη της Μέσης Ανατολής, ακριβώς γιατί γνωρίζουν ότι εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση και καμία όρεξη να επιτεθούμε πολεμικά. Όποια δε δραστηριότητα είχαμε μέχρι τώρα ήταν καθαρά αμυντική, στη λογική του να προασπίσουμε την Κύπρο, κατεβάζοντας εκεί τα διάφορα στρατεύματα, το Αιγαίο με τα Πάτριο Τσιγκάρπαθο και τη Βουλγαρία, μια συμμαχή χώρα που μας ζήτησε βοήθεια απολύτως αμυντικά, έτσι. Δεν είχαμε και δεν πρόκειται να έχουμε εμπλοκή στρατιωτική. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μας χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν τις δικές τους βάσεις. Δεν χρειάζεται. Δεν πρόκειται εμείς ποτέ να εμπλακούμε σε μια πολεμική επιχείρηση στη Μέση Ανατολή. Τελεία, Παύλα.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι μπορεί να περιμένουμε για την εθνική μας άμυνα και τι μπορεί να περιμένουμε στο πεδίο της οικονομίας και της ενέργειας από την επίσκεψη αυτή.
1: Θα σας δώσω δύο στοιχεία που για μένα είναι πολύ βασικά. Αναφερθήκατε πιο πριν στο κάθετο διάδρομο. Αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, ίσως εσείς το γνωρίζετε, ότι μιλάμε για έναν γεωπολιτικό σεισμό. Μιλάμε όχι μόνο για μια διασύνδεση όπου αμερικανικό φυσικό αέριο θα διαχέεται στα Βαλκάνια, θα φτάνει μέχρι την Ουκρανία, Ουγγαρία και μετά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μιλάμε επίσης και για μια σιδηροδρομική διασύνδεση ταχεία, η οποία λειτουργεί απολύτως ανταγωνιστική των στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Τώρα ένα πλοίο για να μεταφέρει κάποια προϊόντα από τη Μαύρη Θάλασσα πρέπει να περάσει από τα στενά, υπόκειται στην τουρκική δικαιοδοσία και χρειάζεται 3-5 μέρες. Και εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι αυτά θα περνάνε με μια σιδηροδρομική ταχεία μέσα σε μια μέρα. Από την Οδυσσό θα φτάνουν στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι γεωπολιτικό σεισμό. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Και θα το συνδέσουμε και με τον ΑΙΜΕΚ ακόμα. Δηλαδή αυτή τη διασύνδεση Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης, η οποία τι προβλέπει, ότι από το λιμάνι Χάιφα του Ισραήλ τα εμπορεύματα από την Ινδία θα φτάνουν σε ευρωπαϊκούς κόμβους, ειδικά Ελλάδα και Ιταλία. Άρα η Ελλάδα γίνεται ένα hub για τους Αμερικανούς. Και τα εμπνεύστηκαν όλα αυτά. Αυτό έχει ξεκινήσει από το 2016 και με δύο σημαντικές αποφάσεις το 2019 και το 2021 σε διάφορες αμερικανικές συναντήσεις. Το 2021 είχαμε και τυπική θεσμοθέτηση του 3-1 το 19 του EastMed. Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές? Ο κύριος Μενέντες και ποιος άλλος? Ο κύριος Ρούμπιο.
0: Σωστά.
1: Ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών. Αλλά είναι πολύ σημαντικά αυτά που γίνονται, όσο δε για την άμυνα. Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις μας, όχι μόνο για την απόκτηση έτσι, σημαντικών βλημάτων και άλλων συμπληρωματικών συστημάτων στα F-35, αλλά και στη συνεργασία με την Φλόριντα και κυρίως με το ειδικό σώμα που έχουν εκεί, το οποίο δεν είναι μόνο η Εθνοφρουρά, δεν είναι μόνο για εσωτερικές υποθέσεις, είναι και για εξωτερικές. Και έχουν πολλά και στη συγκεκριμένη εθνοφρουρά χρησιμοποιήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες από αποστολή στο Κόσοβο μέχρι και στη Μέση Ανατολή. Η συνεργασία και η μεταφορά τεχνογνωσίας θα έχει τεράστιο όφελος για την Ελλάδα και είναι κάτι που οι Τούρκοι πολύ θα ήθελαν, αλλά δεν πρόκειται να έχουν.
0: Τώρα, στο αμυντικό πεδίο, τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτήν την συνάντηση, και βέβαια θέλω να μου πείτε και δύο λόγια για το αν και κατά πόσον μπορεί να προκύψει κάτι σε σχέση με το καλώδιο από την επίσκεψη Ρούμπιο.
1: Να σας πω, εγώ δεν θα εκπλαγώ αν ακούσω μία έμεση παρένεση του κυρίου Ρούμπιο προς την Τουρκία να μην δημιουργήσει φασαρία, διότι οι Αμερικανοί βλέπουν τη διασύνδεση αυτή όχι σαν μια απλή διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου ή Κύπρου-Ευρώπης, αλλά σαν μια διασύνδεση Αφρικής-Ευρώπης. Λόγω του ότι μετά έχουμε τη διασύνδεση με το Ισραήλ της Κύπρου, την ηλεκτρική, όπου εκεί το είναι ένα έργο που προωθούν οι Αμερικανοί, διότι το βλέπουν σαν μια μεγάλη εναλλακτική της Ρωσίας, την οποία θέλουν για διάφορους λόγους να έχουν αποδυναμωμένη, αλλά και με ευρύτερα συμφέροντα που έχουν στη Μέση Ανατολή, ειδικά τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουν με το Ισραήλ. Δεν θα εκπλαγώ λοιπόν αν ο κύριος Ρούμπιο αναφερθεί εμέσως και νομίζω αυτό θα το βάλω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν κράτησε και ιδιαίτερες ισορροπίες. Είναι από τις λίγες φορές, μετά τη δεκαετία του 50, πρέπει να είναι 2-3 φορές, που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έρχεται στην Ελλάδα και δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Αυτό από μόνο του είναι μια δήλωση, ξέρετε, πολιτική.
0: Σωστά.
1: Πάει κόντρα στη βίβλο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι, παλαιότερα ήταν αυτονόητο ότι όποιος πήγαινε στην Αθήνα ακολουθούσε η Άγκυρα και το αντίστροφο.
1: Και το αντίστροφο. Σωστά. Ο οποίος ο κύριος Ρούμπιο, να θυμίσουμε, είναι και ο υπεύθυνος ασφάλειας.
0: Είναι σύμβουλος ασφαλείας, ναι.
1: Σύμβουλος ασφαλείας, αυτόν τον διπρό ρόλο είχαμε να το δούμε δεκαετίες.
0: Από τον Κίσιγκερ. Από τον Κίσιγκερ, από το 70.
1: Από το 70, προεδρίας Νίξον, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Μιλάμε ότι έχουμε έναν πολύ ισχυρό άνθρωπο στην Αθήνα, ο οποίος και είναι πιθανότατα θα είναι και υποψήφιος για επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Ένας τέλος πάντων από τους διεκδικητές μετά την ολοκλήρωση αιτίας του κ. Τραμπ.
0: Ναι. Στα εξοπλιστικά βλέπετε κάτι σπουδαίο να προκύπτει από την επίσκεψη.
1: Κοιτάξτε να δείτε αυτό που μας
0: ακούω για τους εξοπλισμούς των F-35.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι σημαντικό θέμα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε ότι η αγορά των F-35 δεν είναι από μόνη της, είναι πάρα πολύ σημαντική βεβαίως, αλλά έχει σημασία και το τι θα κουβαλάνε αυτά τα F-35. Έχουμε συμφωνήσει ήδη για τα ηλεκτρονικά συστήματα που τα συνοδεύουν, που είναι πανίσχυρα. Ένα F-35 μπορεί να δει βαθιά στην Τουρκία και η Τουρκία δεν μπορεί να το δει μέχρι να πλησιάσει αρκετά κοντά της. Θέλουμε επίσης εδώ να συζητήσουμε λίγο για τους πυράβλους, όπου εκεί εκτιμώ ότι θα βγει λευκός καπνός. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα λόγο να μην δώσουν τους πιο σύγχρονους πυράβλους που έχουν τα F-35 αυτή τη στιγμή. Κάτι το οποίο το ζητούμε, δεν έχουμε βρει κάποια αντίδραση, απλά νομίζω ότι ήρθε η στιγμή πια να ανακοινωθεί. Και αν δεν γίνει τώρα, είμαι σίγουρος ότι θα τεθούν οι βάσεις ώστε να το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Τώρα, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω και τι βλέπετε σε σχέση με τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή. Αν βλέπετε εκεί δεύτερο γύρο πολεμικό μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή αν θεωρείτε με βάση τα σημάδια που υπάρχουν στον ορίζοντα ότι μπορεί να υπάρξει νωρίτερα συμφωνία και εκτόνωση.
1: Το σίγουρο είναι ότι όπως εξελίσσεται η κατάσταση υπάρχει μια μεγάλη αιμορραγία και στις δύο πλευρές, κυρίως οικονομική, και μπορώ να σας πω όχι μόνο στις δύο πλευρές, όλο τον πλανήτη πια. Κυρίως με την αύξηση των τιμών και αυτή τη διατάραξη που έχουμε στις ροές ενέργειας. Εγώ εκτιμώ ότι αν δεν αισθανθούν οι Αμερικανοί ότι λυγίζουν οι Ιρανοί λόγω της οικονομικής πίεσης, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές υπάρχει ένα σοβαρό σενάριο για μένα να δούμε μια επανέναρξη των εχθροπραξιών. Αυτή η παγωμένη θερμή κατάσταση, αυτός ο νέος ψυχρός πόλεμος, δεν μπορεί να κρατήσει πολύ, διότι θα τεινάξει στον αέρα την αμερικανική οικονομία και το ξέρει ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Και μια κουβέντα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βλέπω μεγάλη ενόχληση στην Άγκυρα για την επίσκεψη Ρούμπιο και παράλληλα παραμένει η ανησυχία για το αν θα υπάρξει μια κλιμάκωση στην επιθετικότητα των Τούρκων με αφορμή την υπόντηση του καλωδίου.
1: Αυτή η υποστήριξη του τοπικού συστήματος Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ από τις ΗΠΑ έχει γίνει απολύτως αντιληφτή στην Τουρκία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το ότι η Αλεξανδρούπολη έχει αυτή τη στιγμή εξελίσσεται σε ένα σημαντικό ενεργειακό κόπο των Αμερικανών, αναχαιτίζει μια προσπάθεια των Τούρκων να τη συμπεριλάβουν στο δόγμα των αποστρατιωτικοποιημένων ζωνών. Είχαν ξεκινήσει εδώ και 5-7 χρόνια διάφορα νομικά τερτύπια, ανύπαρκτα βέβαια, ότι η Αλεξανδρούπολη πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη. Όταν λοιπόν εκεί έχεις αμερικανικές υποδομές που εξυπηρετούν αμερικανικά συμφέροντα και έχεις και στρατιωτική παρουσία ανατολική αμερικανική, είναι καλύτερη απάντηση σε αυτά τα δόγματα. Λοιπόν, θα ρυθμιστεί λοιπόν οι Τούρκοι. Θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν πολύ ισχυρό εταίρο των ΗΠΑ και δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που αντιμετώπιζαν παλιότερα. Τι θα γίνει τώρα με το καλό, δεν είναι μεγάλο ερωτηματικό. Το παρελθόν έχει δείξει ότι η Τουρκία έχει αντιδράσει έντονα. Φάνηκε ότι εμείς πήγαμε να κάνουμε έναν ελιγμό προς την Τουρκία να γίνει κάποιο είδους ενημέρωση. Προσέξτε, όχι αδειοδότηση, ενημέρωση. Η εταιρεία. Εκεί όμως η Τουρκία επανήλθε και από ό,τι φαίνεται δημοσίως τουλάχιστον λέει ότι εγώ πρέπει να αδειοδοτήσω. Αυτή τη στιγμή, με τα σημερινά δεδομένα, είμαστε μάλλον σε τροχιά έντασης και όχι σε τροχιά ειρηνικής εξέλιξης, ήπιας εξέλιξης του ζητήματος του καλωδίου. Είδαμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα κύριε Δεσποτόπουλο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Κάνουμε πάντα συζητήσεις ουσίας και το
0: απολαμβάνω. Να είστε καλά και εγώ το ίδιο. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Στη χώρα μας, περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μπάζων από δημόσια και ιδιωτικά έργα εντοπίζονται ως ιστορικές αποθέσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους. Γνωρίζετε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου μπορούμε να καλύψουμε με αυτή την ποσότητα, αν υπολογίσουμε ένα μέσο ύψος 2 μέτρων. 1150 γήπεδα ποδοσφαίρου καλύπτουμε με τα μπάζα που έχουν αποτεθεί παράνομα σε όλη τη χώρα. Αυτή την εικόνα έρχεται να αλλάξει η ΑΝΑΚΕΜ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε μεταξύ άλλων ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στις κοινές δηλώσεις του πριν από λίγο με τον Αμερικανό ομολογό του που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις και η διημερής αμυντική συνεργασία μας βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο, συμπλήρωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών κήρυξαν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Περισσότερα στο enikos.gr. Το απόγευμα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ έχει προγραμματιστεί ομιλία του με υψηλό συμβολισμό στην ΠΝΙΚΑ. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη. Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στην Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους θερινούς μήνες, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Απολογείται αυτή την ώρα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος που κατηγορείται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες βρίσκονται οι σύζυγός του, λογιστές και επιχειρηματίες.
15: αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Στα προημιτελικά της πρώτης κατηγορίας του Nations League προκρίθηκε η Ισπανία μετά τη νίκη της στο Split με 2-1 επί της Κροατίας για την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Για τον ίδιο όμιλο με 3-1 η Αγγλία κέρδισε την Τσεχία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη νότιοι έως 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλώς το Μάρκο, καλημέρα.
0: Το Μάρκο. Είσαι σε κλίμα Ρούμπιο.
1: Είμαι σε Ρούμπιο γιατί ταλαιπωρήθηκα κι εγώ όπως πολλοί άλλοι, αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι, γίνεται χαμός σήμερα στους δρόμους.
1: Μια μισή ώρα να έρθω.
0: Ναι, ναι. Όποιος μπορεί να αποφύγει σήμερα το κέντρο της Αθήνας, θα σώσει,
1: να αποφύγω εγώ εσένα,
0: θα σώσει το χρόνο του.
1: Και να θέλω δεν μπορώ. Δεν μου πάει η καρδιά να σε αποφύγω.
0: Κάνεις πολύ σωστά. Διότι είναι αμοιβαία η μη αποφυγή. Η μη
1: έξι
0: αποφυγή.
1: Χρόνια αυτά τώρα πόσο πάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τα 7, ξέρεις, τα ζευγάρια στα 7 περνάνε μια κρίση.
0: Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε ζευγάρι.
1: Δεν είμαστε ζευγάρι.
0: Κατάλαβες. Οπότε δεν θα περάσουμε
1: οπότε
0: κρίση.
1: Μια χαρά.
0: Άσε που 7 είμαστε ραδιοφωνικά. Αν πιάσω,
1: άστα,
0: ξέχνατα.
1: Τα θυμίζεις και δεν είναι
0: λοιπόν,
1: και υπέρμαχος.
0: Πώς βλέπεις μέχρι τώρα την επίσκεψη?
1: Κοίταξε, καταρχήν τελειώσανε πολύ γρήγορα τις κουβέντες και οι δηλώσεις ήρθαν, που σημαίνει κατά τα ιωθώτα.
0: Είναι προετοιμασμένα όλα προφανώς.
1: Τα περισσότερα σωστά είναι προετοιμασμένα και συμφωνηθέντα. Συμφωνημένα. Τώρα, αν περιμένουμε κάτι παραπάνω πολιτικό αποτύπωμα της επίσκεψης, θα το δούμε κυρίως στο πολιτικό, αλλά και στα εξοπλιστικά θα δούμε κατά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη.
0: Με τον Πρωθυπουργό.
1: Με τον Πρωθυπουργό. Τώρα, τα συμπεράσματα από μια τέτοια επίσκεψη βγαίνουν αργότερα. Να αποτυπώσουμε πρώτα τις δηλώσεις, τις πληροφορίες που θα υπάρξουν, τις διαρροές που συνήθως υπάρχουν, και θα κάνουμε μια αποτύπωση της επίσκεψης μετά από λίγες μέρες. Εκείνο εκεί που φαίνεται από την πρώτη στιγμή ότι ο συγκεκριμένος επικεφαλής του State Department, της Αμερικανικής Διπλωματίας, έχει πολύ θετική άβρα για την χώρα, τη δική μας εδώ. Είναι κόντρα στην Τουρκία πολλά χρόνια, από τότε που ήταν γερουσιαστής στη Φλόριδα, και αυτό φαίνεται. Ίσως δεν είναι τυχαίο που δεν πάει και στην Άγκυρα μετά, και δεν είναι τυχαίο που πάει μετά, κάνει μια επίσκεψη στην Ελλάδα και σε δύο άλλες μικρές χώρες μεσαγωγικά, όπως είναι η Πορτογαλία και νομίζω η Ισλανδία. Η Ιρλανδία θυμάμαι που πάει, που δείχνει ότι ο συγκεκριμένος σχεδιάζει και στενές σχέσεις με χώρες που δεν είναι ισχυρές, να το πω, στο αποτύπωμά τους παγκόσμια. Και αυτό είναι μια τακτική που έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα τη συνεχίσει ο συγκεκριμένος και πώς υιοθετείται αυτή η τακτική από τον Τραμπ.
0: Θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μία με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και μία στη συνέχεια με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι και επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος, την κυρία Ελίζα Βόζενμπερκ. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom. Είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας, από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Κύριε εκπρόσωπε, να ζητήσουμε, παρότι νωρίς, το είπαμε και πριν, μια πρώτη αίσθηση, αποτύπωση δεν μπορεί να κάνει κανείς ακόμα, της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σε μια συγκυρία πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ δύσκολη, θα λέει κανείς, και ευρωπαϊκά και σε σχέση με τα λειτουργικά.
1: Κοιτάξτε, προφανώς το ότι έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα είναι μια σημαντική εξέλιξη. Μας συνδέει με τη ΣΥΠΑ, μια μακρόχρονη φιλία, μια διαχρονική συνεργασία, είμαστε στρατηγική εταίροι. Θεωρώ ότι είναι σημαντική θετική εξέλιξη. Πρέπει πάντα βέβαια να λέμε ότι αυτή η συνεργασία δεν πρέπει να είναι μόνο μια αμυντική συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών, αλλά πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές εγγύησεις για την ασφάλεια και των δύο χωρών. Η χώρα μας έχει προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στην ασφάλεια των ΗΠΑ και με τη βάση της Σούδας, άρα πρέπει σήμερα να αναζητηθούν και να διεκδικηθούν οι αντίστοιχες εγγύησεις για τα δικαιώματα της Ελλάδας στα κυριαρχικά και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να τεθεί κατά τη γνώμη μας το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας, η στήριξη στην διασύνδεση των GSI από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ζήτημα της μη ένταξης στους F-35 της Τουρκίας και βέβαια πρέπει να δούμε και το θέμα του ενεργειακού. Εμείς είμαστε υπέρ του κάθε του διαδρόμου, είναι μια σημαντική εξέλιξη, έχει ξεκινήσει από το 2014 μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας στη Ρωσία.
2: Άρα δεν είναι μόνο τα αμυντικά, είναι και τα οικονομικά που συνδέονται.
1: Προφανώς. Αναζωπηρώθηκε μετά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, γιατί ήταν σε ύπνοση για μεγάλο χρονικό διάστημα και καθυστέρησε η χώρα, αλλά σήμερα πράγματι είναι μια θετική εξέλιξη. Εμείς την έχουμε χαιρετήσει. Θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια και ενημέρωση προφανώς για όλα τα ζητήματα, αλλά σε γενικές γραμμές εμείς λέμε ότι ό,τι στηρίζει οικονομικά τη χώρα και στο να μπορεί να έχει οικονομικό αποτύπωμα η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι σημαντικό. Αρκεί να υπάρχει πάντα διαφάνεια και ενημέρωση.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι από την κουβέντα που γίνεται με το Ρούμπιο, από τις συζητήσεις εδώ, σε σχέση με την εθνική άμυνα μπορεί να προκύψει κάτι θετικό, ή συμφωνείτε με όσους λένε ότι δεν πρέπει να επιβαρύνουμε άλλο την οικονομία μας πληρώνοντας για ενίσχυση της αμυντικής μας ικανότητας?
1: Εμείς έχουμε στηρίξει.
0: Γιατί ακούτε ότι υπάρχει και μία τέτοια κριτική, ότι μην οδηγηθούμε πάλι σε μνημόνια στην προσπάθεια να γίνουμε ισχυρότεροι αμυντικά.
1: Έτσι. Για εμάς δεν υπάρχει, δεν αποδεχόμαστε το δίλημα ή κράτος πρόνοιας ή εξοπλισμού. Θεωρούμε ότι προφανώς σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικά ασταθές η χώρα πρέπει να έχει ενισχυμένη αποτρεπτική ικανότητα. Πρέπει όμως να έχει και ισχυρές διπλωματικές σχέσεις. Άρα η εγγύηση ασφάλειας δεν δομείται μόνο με την άμυνα, δομείται και με μια ισχυρή διπλωματία. Αυτό και είπα ότι εδώ πέρα πρέπει να υπάρξει μια καθαρή θέση ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη κυρίαρχη, είναι μια δύναμη η οποία πρέπει να ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Γι' αυτό και έβαλα το ζήτημα της διεκδίκησης μιας καθαρής θέσης εκ μέρους των ΗΠΑ για την τουρκική προκλητικότητα. Ξέρετε, βλέπουμε τα θαλάσσια πάρκα, το αφήγημα της Γαλάζης Πατρίδας.
2: Κύριε εκπρόσωπε, ο Νίκος συνδύασε τους εξοπλισμούς με τη δυνατότητα την οικονομική της χώρας στην παρούσα φάση, γιατί το έχουμε ξαναζήσει παλιότερα αυτό. Και εσείς πάτε στο άλλο επίπεδο, βέβαια, στο επίπεδο της ασφάλειας και των εγγύσεων, που να τα ακούσουμε και αυτό. Απαντήστε στο πρώτο.
1: Εμείς στο πρώτο πιστεύουμε ότι πρέπει η Ευρώπη να μπορέσει να έχει μια στρατηγική αυτονομία αμυντικά. Είμαστε το πρώτο κόμμα που έχει θέσει από τον Ανδρέα Πανδρέου αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη, όταν ήταν ευρωβουλευτή, στο ζήτημα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας. Ότι δεν πρέπει οι εταίροι μας να βλέπουν την Τουρκία ως πελάτη όταν η Τουρκία έχει το κάζους μπέλι. Άρα και το κάζους μπέλι είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αλλά δεν αρκεί να λυθεί μόνο αυτό. Δεν μπαίνουμε στο δίλημα η αποτρεπτική ικανότητα ή ισχυρές δαπάνες για την κοινωνία. Θεωρούμε ότι μπορεί η Ευρώπη να δώσει συνολικές απαντήσεις. Μπορεί να υπάρχει ένα σύστημα ασφάλειας παγκόσμιο όπου παίζει κεντρικό ρόλο. Παίζει κεντρικό ρόλο οι ΗΠΑ, το οποίο θα είναι ισορροπημένο και να μπορούν και οι ευρωπαϊκές χώρες να έχουν τις δυνατότητες να ασκούν κοινωνικές πολιτικές.
0: Αλλάζουμε θέμα. Φεύγουμε από τον Ρούμπιο.
1: Ό,τι θέλετε εσείς.
0: Έλα, Αντώνη.
1: Εσείς κανονικά.
2: Λοιπόν, Να ρωτήσω, βλέπουμε μία διάθεση, μία ελπίδα, μάλλον όχι ελπίδα, διάθεση να δείξετε ότι έχετε μία δυναμική, υπάρχει πράγματι μετά τη ΔΕΘ, αποτυπώνεται σε έναν βαθμό και ότι εσείς διεκδικείτε την πρώτη θέση. Ας το αφήσουμε αυτό, εδώ ταιριάζει το θέμα της ελπίδας, καθένας μπορεί να ελπίζει ό,τι θέλει. Θεωρείτε ότι αυτή ο ιδιότυπος, συγγνώμη το λίγο φορτισμένη λέξη εμφύλιος που ξεκινάει και παρασκηνιακά περισσότερο με την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, κάνει καλό σε εσάς και στους δύο ή ρίχνει νερό στο μήλο του Μητσοτάκη λέγοντας ότι να αυτοί δεν μπορούν να συνηθούν, φαντάσου τι θα γίνει μετά, εγώ είμαι μόνο η εναλλακτική για τη διακυβέρνηση.
1: Εμείς δεν βλέπουμε κάποιον εμφύλιο, ούτε έχουμε κάποιο μέτωπο με την Ελλάδα. Αντίπαλός μας είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Τι λέμε όμως, είμαστε οι μόνοι που έχουμε ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν είμαστε εμείς που λέμε, για παράδειγμα, προστασία πρώτης κατοικίας, δεν το λένε άλλα κόμματα. Ενώ η Νέα Δημοκρατία επιλέγει.
2: Γιατί ο Τσίπρας δεν το λέει αυτό, τι λέει.
1: Όχι, δεν το έχει στο πρόγραμμα του. Στο πρόγραμμα
2: δεν έχει, δεν έχει το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
1: Η Ελλάδα, στη ΔΕΘ, το μόνο που είπε είναι για εκείνες που έχουν χάσει σπίτια από κόκκινα δάνεια να πάρουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Τι να την κάνουν. Μπορώ να πάρω φορολογική ενημερότητα και με μία ρύθμιση να πληρώσω μία δόση. Περιμένει πολύ παραπάνω ο κόσμος. Εμείς λέμε καθαρά δικαστική προστασία. Δεν το λέει η Ελλάδα στο πρόγραμμά της, μακάρι να το πει. Εμείς λέμε 13ο μισθό. Ο κ. Τσίπρας είπε ότι αυτό δεν βγαίνει, όπως το λέει ο κ. Μητσοτάκης. Λέμε 14η σύνταξη. Λέμε νέο ΕΚΑΣ. Εμείς βάλαμε το θέμα των 120 δόσεων με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και συμπερίληψη όλων των επιχειρήσεων και των οικοκυριών και με 13%. Ενώ η Νέα Δημοκρατία φέρνει 120 δόσεις κολοβές μετά από πίεση, χωρί διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και με πολύ ψηλά επιτόκια 5,8%. Και
0: γιατί τις λέτε κολοβές?
1: Γιατί ακριβώς, κύριε Χατζηνικολάου. Εξηγήστε με εσείς για ποιο λόγο.
0: Όχι, εγώ δεν θα σας εξηγήσω τίποτα. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Εγώ θα σας ρωτώ.
1: Να το αλλάξω. Να το αλλάξω. Γιατί πάντα όταν είχαμε ρυθμίσει.
0: Και ρωτώ για να εξηγήσετε εσείς. Γιατί συμφωνώ ότι χρήζουν συμπληρώσεων οι 120 δόσεις.
1: Είναι πολύ καθαρά. Οι 120 δόσεις έχουν νόημα. Αν αφορούν το σύνολο των οφειλών, αρκεί 25 και 26, ενώ η κυβέρνηση φέρνει μόνο έως το 24, αν μπορούν να μπουν και όσοι έχουν άλλη ρύθμιση, ενώ η κυβέρνηση εξαιρεί όσους έχουν 12, 24, 48 ή παλιά 120 ρύθμιση, εμείς λέμε επιτόκιο 3%, ενώ η κυβέρνηση φέρνει 5,8%, που είναι ένα επιτόκιο που δεν έχουμε. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί.
0: Είναι πολύ υψηλό. Είναι πολύ υψηλό.
1: Και εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, διότι αν δει κανείς τα στοιχεία της φορολογικής δίκησης και του ΚΕΑΟ, το ΚΕΑΟ είναι το κέντρο ύπαρξης ασφαλιστικών οφειλών. Για να, όσοι δεν το γνωρίζουν, είναι ψακουρατές μας, το λέω για να βοηθήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Το μεγαλύτερο κομμάτι, το 70% των οφειλών που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, είναι οφειλές από πρόσθετα τέλη των παλαιών οφειλών. Επειδή δεν είχαν εργαλεία ρύθμισης, συνέχιζαν να αυξάνονται οι τόκοι, οι προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη, με αποτέλεσμα να μην είναι βιώσιμα. Λέμε ότι πρέπει να μπει μαχαίρι σε τόκους και προσαυξήσεις. Άρα, την επόμενη εβδομάδα, θα πρέπει η κυβέρνηση να εξηγήσει για ποιο λόγο επιμένει στη δική της πρόταση και δεν κάνει δεκτή τη δική μας πρόταση νόμου που θα κατατεθεί. Και σήμερα θα το εξηγήσει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης στην βουλευτική ομάδα, η οποία έχει άλλη φιλοσοφία, αυτήν την οποία θέλει η αγορά.
0: Μήπως έχει και άλλο κόστος όμως.
1: Ποιο κόστος έχει, κύριε Χατζηνικολάου?
0: Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε.
1: Ναι, επειδή είστε πολύ έμπειρος, δεν έχει άλλο κόστος. Το ανάποδο θα φέρει πολύ πιο γρήγορα.
0: Αλλά δεν είμαι και το γραφείο προϋπολογισμού του κράτους. Δηλαδή, σας ρωτώ.
1: Θα φέρει την ένταξη πολύ περισσότερο, άρα θα φέρει ζεστό χρήμα που έως τώρα δεν εισπράτεται. Θα έχει δημοσιονομικό όφελος, όχι κόστος.
0: Μάλιστα. Τώρα, μου επιτρέπεις, Αντώνη.
1: Αλλά ήθελα να πω ένα μόνο τελευταίο. Για να είσαι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει το σχέδιό σου να αντιπαρατίθεται δομικά και πολυθεματικά με την ασκούμενη πολιτική που διευρύνει ανισότητες. Το δικό μας πρόγραμμα έχει ένα σαφές κοινωνικό πρόσημο, αλλά δείχνει και ένα άλλο μοντέλο αναπτυξιακό και παραγωγικό. Δεν έχω δει άλλο κόμμα που να έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα.
0: Ναι, εγώ θέλω πάντως να κάνω το ερώτημα που έκανε ο Αντώνης ήδη, να του δώσω μια άλλη γωνία, να το πω έτσι. Μια οξύτητα διαφορετική. Εδώ τι βλέπει ο πολίτης τώρα? Βλέπει στις δημοσκοπήσεις τη Νέα Δημοκρατία, η οποία κυμαίνεται από το 28 ως το 30% ανάλογα με τη δημοσκόπηση στην εκτίμηση ψήφου, και βλέπει δύο κόμματα περίπου ισοδύναμα, το ένα στο 15-16 του Αλέξη Τσίπρα, το άλλο στο 12-13 το ΠΑΣΟΚ, τα οποία δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, και νιώθει ότι εδώ τι γίνεται, υπάρχει ένας που έχει ήδη κλειδώσει την πρώτη θέση και δύο που κάνουν ντέρμπι για τη δεύτερη. Ναι. Αυτό δεν είναι μια εικόνα η οποία διευκολύνει την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό σας είπε ο Αντώνης Δελατόλου.
1: Για αυτό απευθυνόμαστε.
0: Το αντίθετο.
1: Για αυτό απευθυνόμαστε στους πολίτες οι οποίοι σήμερα δημοσκοπικά φαίνεται να επιλέγουν την Ελλάς και τους λέμε ότι αν θέλουν πολιτική με κοινωνικό πρόσημο να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, να συμπαραταχθούν μαζί μας, γιατί εμείς έχουμε πρόγραμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και δεν τηρούμε ίσες αποστάσεις. Εμείς λέμε καθαρά με ποια κοινωνική
0: σχέση. Απευθύνεστε στους ψηφοφόρους της Ελλάς, όχι στις Νέας Δημοκρατίας.
1: Και της Νέας Δημοκρατίας απευθυνόμαστε. Στον κεντρό ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Ή και στον κεντρικό ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Στους Ελλασίτες είχα
1: αναφορά. Με ρωτήσατε για την Ελλάς. Γι' αυτό θα απαντάω για την Ελλάς. Εμείς απευθυνόμαστε και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που στήριξαν τον κυρία Κομιζοντάκη το 2023 ή το 2019, αλλά θέλουν ισχυρούς θεσμούς και είδαν υποκλοπές. Θέλουν να μην υπάρχει τοξικότητα και είδαν μυσαλλοδοξία και ακροδεξιό λόγο. Θέλουν κοινωνική κινητικότητα και είδαν την Ελλάδα τελευταία και σε παραγωγική και σε παραγωγικότητα και σε αγοραστική δύναμη. Στον συντηρητικό ψηφοφόρο που θέλει μια πολιτική, κατά τη γνώμη μας, η οποία θα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Το θέμα του καλωδίου της Κάσου, που ο κύριος Συρίγος είπε μόνος του ότι διστάσαμε, δείχνει μια κυβέρνηση η οποία δίστασε σε κάποιες περιπτώσεις, δεν θέλω να είναι μηδενιστής, να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα όποιος θέλει μια πολιτική με αυτοπεποίθηση, μια εξωτερική πολιτική πολυδιάστατη, πατριωτική, αλλά θέλει και να μπει και ένα τέλος στο πάρτι διαφθοράς, είτε επέλεγε αριστερά, είτε επέλεγε Νέα Δημοκρατία, μπορεί να επιλέξει ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ ακριβώς επειδή μπορεί να απευθυνθεί και στον κόσμο του κέντρου και της αριστεράς, αλλά και στον συντηρητικό ψηφοφόρο, είναι η παράταξη που διαχρονικά ένωσε τους Έλληνες, λέμε ότι τώρα είναι η ώρα για μια νέα σελίδα για να δώσουμε ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
2: Να ρωτήσω κάτι, κύριε εκπρόσωπε, που τα λέτε τόσο ήρεμα και απλά που λέει ο ποιητής. Ακούγεται τελευταία, τι ακούγεται δηλαδή, γράφετε, σήμερα το πρωί άκουγα και τον ποτέ εκπρόσωπο του Καραμαλή, τον Άρη Σπυριωτόπουλο, λέει ότι υπάρχει ένα σενάριο με το εκλογικό, αν ο Μητσοτάκης δεν καταφέρει να φτιάξει κυβέρνηση, μια χαρά μπορεί ο Σαμαράς να αποτελέσει ένας ρυθμιστής, και ΠΑΣΟΚ, Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία με έναν άλλον πιο ικανό και όχι το Μητσοτάκη πρωθυπουργό από τους δελφίνους, τους κάνδιο που εμφανίζονται, να αποτελέσουν την ελαστική λύση. Πώς το βλέπετε αυτό το ωραίο αφήγημα?
1: Το είχε απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ μόνο αν είναι πρώτο κόμμα θα συμμετέχει σε κυβέρνηση, ακριβώς γιατί εμείς υπηρετούμε ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Και αν είμαστε πρώτο κόμμα, θα μπορέσουμε να υποχρεώσουμε άλλες δυνάμεις ή να συμφωνήσουμε με άλλες δυνάμεις, για να μην πω μια έκφραση υποχρεώσουμε, να εφαρμοστεί το δικό μας πρόγραμμα που έχει πολύ σαφές πρόσημο και κοινωνικό και αναπτυξιακό. Άρα, σενάρια τέτοιου είδους δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς, κόμματα όπως το κ. Σαμαρά, του κ. Βελόπουλου, τη κ. Λατινοπούλου, είναι κόμματα συγγενικά με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, να σχηματίσουν κυβέρνηση. Η άλλη επιλογή είναι, αν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, να υπάρξει κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ που θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα προοδευτικό, μεταρρυθμίσεων και ριζοσπαστικών κοινωνικών αλλαγών.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
3: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα, το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
7: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Σε περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων στους τομείς ενέργειας, ασφάλειας και άμυνας, συμφώνησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών

0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Χαλάνδρη και στην κάθοδο σε Ψυχικό και Πανόρμου. Στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο έως Παραλία Καλαμακίου, στην Πειραιώς ανατμήματα σε Μοσχάτο και Φάληρο.

0: Λοιπόν, Αντώνη, πρέπει να σου πω ότι υπήρξαν αντιδράσεις στον πρόλογό μας. Εδώ ο Κώστας ο Τσιαλίκης λέει πιο κοντά στο ζαγάρι παρά στο ζευγάρι είστε. Για μας τους δύο.
1: Τα ζαγάρια.
0: Ο Γιώργος ο Βογιατζής, δεν είστε ζευγάρι, το Muppet Show είστε.
1: Έτσι είναι μεγάλο, ρίχτα. Ρίχτο ηλία που λένε.
0: Γέρι του Muppet Show, τους έχεις δει επάνω που κάθονται και σχολιάζουν στον εξώστη.
1: Να έχει υπομονή ο Γιώργος, πως λέει, θα μας έχει ακόμα πολύ καιρό.
0: Ο Θεός να μας δίνει υγεία.
1: Μας δίνει υγεία.
0: Λοιπόν, να υπενθυμίσω πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Τσουκαλά για ένα-δύο ερωτήματα, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε τώρα στη Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής. Με τα επίσημα εγκαίνια του έργου να αναμένονται τις επόμενες ημέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι. Ενώ σε αυτή της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός Χρυσός. Πάμε πίσω στην συζήτησή μας με τον κύριο Τσουκαλά. Αντώνη, κάνεις το προτελευταίο ερώτημα και εγώ το τελευταίο.
1: Όχι, και τα δύο εσύ.
0: Και τα δύο εγώ.
1: Θα σας παρακολουθήσω.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν,
1: εγώ πήρα μια απάντηση πολύ συγκεκριμένη για τις μετεκλογικές και μάλιστα από τον εκπρόσωπο και όχι σε συνέδριο που πουλεί. Αυτά μπορεί να αλλάξουν ακόμα και τα συνέδρια, αλλά μεσούς της προεκλογικής περίοδου ότι δεν θα πάμε με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω ποιοι θα είναι οι κεντρικοί άξονες της προεκλογικής εκστρατείας του ΠΑΣΟΚ. Αν θα κινηθείτε δηλαδή κυρίως στα θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας, των τιμών, της ενέργειας κλπ.
2: Θα είναι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και στην ανάπτυξη και στο παραγωγικό μοντέλο, μεταρρύθμιση του κράτους που είναι απαραίτητη και με το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορεί να λειτουργήσει το μοντέλο ανάπτυξης που θέλουμε και να παραχθεί παραπάνω πλούτος, και μετά θα είναι αντιμετώπιση των δύο μεγάλων προβλημάτων.
0: Θα ακρίβεια. Δώσετε συγκεκριμένο πλάνο για τις μεταρρυθμίσεις που θα κάνετε.
2: Θα δώσουμε και έχουμε ήδη μιλήσει.
0: Οδικό χάρτη δηλαδή.
2: Εμείς με το που υπάρχει κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ δημιουργούνται το Ταμείο Εθνικού Πλούτου που αλλάζει το σημερινό υπερταμείο με άλλο ρόλο, όχι μόνο με άλλο όνομα, με άλλο ρόλο πάνω στις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Όμιλος Αναπτυξιακής Τράπεζας για να δώσει εργαλεία χρηματοδότησης στη μικρομεσαία επιχείρηση. Μετά είναι στον πρώτο πλάνο στεγαστικό ακρίβεια ιδιωτικό χρέος, τα οποία συνδέονται άρρηκτα. Και μετά το πρόγραμμα των κοινωνικών παροχών, που έχει να κάνει με την επαναφορά των συλλογικών σχέσεων εργασίας, την επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο

0: αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωση των συνταξιούχων. Και βέβαια το πρόγραμμα για του μικρομεσαίου, με αύξηση του ορίου απαλλαγή ΦΠΑ από τι 10.000 στι 20.000 ευρώ, τον ακατάχητο λογαριασμό των επιχειρήσεων, τι 120 δόσει, την τεκμαρτή φορολόγηση που για εμά τελειώνει και τη σταδιακή μείωση ως κατάργηση τέλος.
1: Να όλα αυτά λέτε και έρχεται μετά ο Τσίπρας και λέει ότι ρέπεται προς το λαϊκισμό.
0: Ο Τσίπρας, αν το λέει για κύριο Τσίπρας, για εμάς η λύση δεν είναι ούτε ο ελιτισμός της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο λαϊκισμός. Χρειάζεται αξιόπιστη κυβέρνηση με κοινωνικό πρόσημο, αλλά για να βρούμε τα χρήματα, πράγματι, εμείς το έχουμε πει, το να μπορέσουμε να βρούμε τα χρήματα είναι συνάρτηση του να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Και εδώ θέλει ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού, θέλει επένδυση στην καινοτομία, θέλει ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης, θέλει μια σειρά παρεμβάσεων που δεν έγιναν. Ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να μπορούν να μπουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας και θέλει και ένα μηχανισμό όπου οι ευρωπαϊκοί πόροι θα καθίστανται μακροπρόθεσμα ένας αυτοτροφοδοτούμενος κύκλος επενδύσεων εσωτερικά για να παραχθεί.
1: Πάντως είναι...
0: και να έχουμε καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
1: Είναι περίεργο ότι ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας στρίβει το τιμόνι προς το κέντρο το τελευταίο διάστημα, αντί να προσεγγίζεται, η μεταξύ σας σχέση χειροτερεύει. Γίνεται πιο σκληρή η κόντρα.
0: Το κέντρο έχει να κάνει
1: με... εκτός αν αισθάνεστε ότι απειλεί το ζωτικό σας χώρο.
0: Το κέντρο έχει να κάνει με την αξιοπιστία. Εδώ χρειάζεται πρόγραμμα, αξιοπιστία, πολιτικό προσωπικό, ιστορική διαδρομή και πέραν του αν ο καθένας έχει να επιλέξει μεταξύ παλαιών ηγεσιών, το βασικό είναι ότι εμείς έχουμε μια νέα ηγεσία και το ζήτημα το κεντρικό είναι η υπεράσπιση του μέλλοντος της χώρας. Εμείς μιλάμε και δημιουργούμε και όρους συμπαράταξης για το μέλλον, όχι με όρους παρελθόντος της προηγούμενης δεκαετίας.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
2: Καλημέρα. Real FM. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
20: And you can dance for inspiration.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος της ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Κυρία Βόζενμπεργκ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ
1: κυρία
2: πολύ.
1: Κυρία Βόζενμπεργκ, έχετε ολομέλεια με σημαντικά θέματα, αλλά εγώ θέλω την γνώμη σας και την εμπειρία σας από τα ευρωπαϊκά να σας πάω σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους πολίτες και είναι πώς η Σύνοδο Κορυφής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να πάρει μια απόφαση με τις γνωστές όποιες καθυστερήσεις κάνει κάθε φορά, η οποία θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση σε ένα βαθμό των τιμών της ενέργειας στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας, για να ανακουφιστούν οι πολίτες έτσι παραπάνω από ότι η κυβέρνηση πήρε κάποια μέτρα.
2: Κύριε Δελατόλα, παρακολούθησα χτες με πολύ προσοχή την ομιλία της κυρίας Φόντερ Λάιεν πάνω σε αυτό το θέμα φυσικά, διότι απλώς το λέω παρενθετικά, ο Σάντσες έχει κατηγορηθεί ο πρωθυπουργός της Ισπανίας για σκάνδαλα, για διαφθορά, για το περιβάλλον του, για τον ίδιο, και όμως πέφτει, η κυβέρνηση έπεσε από τα θέματα της ενέργειας και της σύντησης και της οίκησης. Από το housing.
0: Τη στέγαση.
2: Ναι. Ήταν αυτή η κύρια αιτία. Λοιπόν, παρακολούθησα με προσοχή την κυρία Φόντερ Λάιεν, η οποία ουσιαστικά, ενώ ξεκίνησε αρνητικά λέγοντας δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρώπη, αναδεικνύοντας ας πούμε το γεγονός ότι οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, του πετρελαίου διπλασιαστεί, δηλαδή έκανε μια καταγραφή της ζωφερής κατάστασης, αλλά κατά την άποψή μου, επειδή επικαλείστε την εμπειρία μου κυρία Δελατόλα, πιστεύω ότι έκλεισε το μάτι στην Ελλάδα, ενδεχομένως και σε κάποιες άλλες χώρες. Γιατί το λέω αυτό?
1: Διότι
2: υπερηθά θα δώσουμε εργαλεία και την ευελιξία ώστε τα κράτη-μέλη, ανάλογα με το δημοσιονομικό τους χώρο, να ανταποκριθούν στις ανάγκες που προέκυψαν εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είναι στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Το λέω γιατί, όπως ξέρετε, στην επιστολή του ο κύριος Πρωθυπουργός, αυτό το οποίο ζήτησε είναι ότι αν δώσει κάποια από τα χρήματα τα οποία έχουμε, απλώς χρειάζεται μία άδεια, μία σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι μόνο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που λαϊκίστηκα κάποιοι ζητούν είναι 4 δισεκατομμύρια περίπου, 2 να δώσει, που μπορεί να τα δώσει η κυβέρνηση, λέμε σταδιακά, εφόσον το κρίνει, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ότι το επιτρέπω. Πώς όμως θα το επιτρέψει χωρίς να έχουμε εμείς μια επιβάρυνση? Αν επιτρέψει να μην καταγραφεί στις δαπάνες του προϋπολογισμού. Εμείς είμαστε από τις χώρες που δεν έχουμε έλλειμμα, έχουμε πλεώνασμα, αλλά στις δαπάνες
1: όχι, έχουμε πλεώνασμα, έχουμε υπερπλεώνασμα.
2: Έχουμε υπερπλεώνασμα.
1: Δύο δις, που μπορούσε να μην ήταν. Δύο δις να ήταν λιγότερο και να είναι πιο, τα νοικοκυριά να το εκπράξουν με τρόπο που μπορεί να τους ανακουφίσει.
2: Αλλά αυτό, αν θέλετε, δίνει τα περιθώρια τμηματικά και σταδιακά να προβαίνει η κυβέρνηση σε πρόνοιες, έστω και αν είναι προσωρινές, γιατί μην ξεχνούμε ότι
1: δεν είναι πρόνοια, κυρία Βόζενμπεργκ, να μειώσει το ΦΠΑ μία-δύο μονάδες. Τι είναι, δεν είναι ουσιαστικό?
2: Σας λέω αυτό. Και πάλι, αν το μειώσει και υπάρξει ένα περιθώριο
1: μονάδα,
2: τώρα,
1: λέει ένα
2: θα το χρησιμοποιήσει, εκεί όπου θα κρίνει. Άλλωστε είδατε ότι εξήγηλε το οικονομικό επιτελείο και χθες, αν δεν κάνω λάθος, γιατί εμείς παρακολουθούμε εδώ και πολλές φορές δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα ενήμεροι, αλλά αυτό το είδα, ότι θα υπάρξουν περαιτέρω μέτρα. Αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ότι το ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο είναι και πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, αναμφίβολα δεν έχει αυτή τη στιγμή ορατή ημερομηνία λήξεως. Αντίθετα, έχει μια εξέλιξη η οποία μας φοβίζει ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για ανθρώπους που δεν θα μπορούν να ζεσταθούν, για εκείνες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες πιέζονται υπερβολικά. Δεν σημαίνει όμως ότι μια κυβέρνηση, αν είχε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να δώσει πολύ περισσότερα, δεν θα το έκανε. Είναι σύνους, είναι αξιόπιστη, είναι μια κυβέρνηση με αξιόπιστο πρωθυπουργό εδώ στην Ευρώπη, σε όλα τα φόρα και στην Αμερική, μένει να δούμε και τις δηλώσεις του Ρούμπιο το απόγευμα στην Βνίκα. Θέλω να πιστεύω ότι ακριβώς επειδή έχει ακολουθηθεί αυτή η συνετή με επιβαρύνσεις αν θέλετε και με λάθη πολλές φορές πολιτική, έχει αναγάγει την Ελλάδα σε ισότιμο συνομιλητή αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ένα δύσκολο μπροστά μας χειμώνα, με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου μέσα σε λιγότερο πια από χρόνο, είναι τον Ιούλιο που μας έρχεται, και μετά από τις εθνικές εκλογές.
0: Κυρία Βόζενμπεργκ, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή κεντρικό θέμα τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές. Το στίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Λέει η Καθημερινή ότι η αναχρηματοδότηση του χρέους στα επόμενα χρόνια θα είναι πρόκληση για κάποιες χώρες της Ευρωζώνης, όχι μόνο λόγω του όγκου των ομολόγων που λήγουν, αλλά και λόγω των υψηλών επιτοκίων με τα οποία θα αντλήσουν τα κεφάλαια που χρειάζονται. Ουσιαστικά δηλαδή το φθηνό χρέος με τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια που συσσωρεύθηκε στα χρόνια της ποσοτικής χαλάρωσης θα πρέπει να αντικατασταθεί με πολύ ακριβότερο. Έως το 2030 Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Βέλγιο θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν ομόλογα συνολικού ύψους 4,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Η εικόνα που δίνει η Ευρώπη για την επόμενη μέρα δεν είναι καλή. Είναι η εικόνα μιας Ηπείρου που βρίσκεται σε υποχώρηση και οικονομικά, αλλά θα έλεγα και σε ό,τι αφορά τις αξίες της. Θέλω να έχουμε την τοποθέτησή σας πάνω στο ζήτημα αυτό.
2: Δεν θα διαφωνήσω.
0: Μήπως καθίσταται παρίας στον παγκόσμιο χάρτη η Ευρώπη ανάμεσα σε μια ανερχόμενη Κίνα και σε μια ισχυρή Αμερική?
2: Καταρχάς να πούμε ότι η Αμερική δεν έχει πάρει αποστάσεις από την ανάγκη να είναι ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρώπη τη στηρίζει η Αμερική. Αντίθετα, απέναντι, όπως ξέρετε, βρίσκεται η Ρωσία. Η Κίνα είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος. Περισσότερο για τις χώρες που έχουν βαριά βιομηχανία, όπως η Γερμανία. Γι' αυτό και είδαμε ελλείμματα πια, δηλαδή μια υποχώρηση των οικονομικών μεγεθών που είναι αυτή τη στιγμή η ακρογωνιαίη λύθη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, δηλαδή η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Εγώ δεν πιστεύω και δεν θέλω να πιστέψω, και όλοι νομίζω όσοι έχουμε αντιληφθεί τη χρησιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες μας, ιδιαίτερα εμάς που είμαστε μια μεσαία χώρα, αλλά με πολύ μεγάλο γεωστρατηγικό ενδιαφέρον, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους γείτονες γύρω, δεν θέλω να πιστεύω ότι το οικοδόμημα κλονίζεται σε τέτοιο βαθμό που αυτά τα μεγέθη τα οποία είναι εντυπωσιακά, στα οποία αναφερθήκατε, θα την κλονίσει ας πούμε σε βαθμό που να μην μπορεί να αλλάξει πολιτική. Έχει αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό καταλαβαίνουμε από τις τελευταίες ομιλίες, ότι σε πολλά ζητήματα έχει πάρει λάθος δρόμο και εδώ μπορεί να τα καλύψει. Αν δεν μπορεί να τα καλύψει μεσοπρόθεσμα, θα είναι οπωσδήποτε μακροπρόθεσμα, θα χτίσει όμως από τώρα. Θα χτίσει, γι' αυτό και ξεκινάει και από την ενέργεια. Δηλαδή άκουσα τη Φόντερ Λάιεν που είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Είπε επιτέλους να πάψουμε να εξαρτώμαστε από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, αλλά να πάμε στην καθαρή ενέργεια. Χρειάζονται επενδύσεις ενεργειακής κατεύθυνσης. Οι ανανεώσιμες πηγές δεν επαρκούν να καλύψουν τα κενά. Δηλαδή ένα κορυφαίο θέμα που απασχολεί το μέσο πολίτη σήμερα το βάζει στη σύνοδο κορυφής. Ήταν προαναγγελία, ας πούμε, η χθεσινή της ομιλία. Απάντηση ως προς τις αξίες μας θα τη δώσω με πολύ σύντομο τρόπο, κύριε Χατζηνικολάου, και καλά κάνετε και το βάζετε, γιατί αλίμονο αν ο δυτικός πολιτισμός που στηρίζεται...
0: Ακούσατε και τον Τραμπ χθες να λέει ότι το Ισλάμ κρύβεται πίσω από όσα συμβαίνουν στη Γαλλία τις τελευταίες μέρες με τα επεισόδια και τις κινητοποιήσεις.
2: Το ακούω, αλλά εντάξει, ο πρόεδρος Τραμπ έχει και μια ιδιαιτερότητα στις δηλώσεις του. Εγώ ξέρω αυτά που βιώνουμε.
1: Μην τα λέτε τώρα που είναι ο Μάρκο εδώ και κάνει παρεξήγηση.
2: Μπορεί να είναι ο επόμενος όμως και να είναι καλύτερος. Και τουλάχιστον θα έχει. Ναι, να δούμε τι θα πει όμως. Για τον δυτικό πολιτισμό έχει τοποθετηθεί. Και θέλω πάνω σε αυτό, κάνω μια παρενθεσούλα μικρή, αν μου επιτρέπετε, να θυμίσω ότι στις 12 Αυγούστου του 2026, για τον Ρούμπιο το λέω, υπήρξε διακομωτική πρωτοβουλία στο Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρονικής διασύνδεσης, το GSI, το Great Thing Interconnector, που είναι Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, διακομματική, επαναλαμβάνω, από δημοκρατικούς και ρεπουμπλικάνους, από εμάς ήταν ο Γκάς Βιλιράκης, ούτως ώστε η Αμερική να εντάξει στις προτεραιότητές της μια πολιτική που να εστιάζει στην Ανατολική Μεσόγειο, λαμβάνοντας υπόψη ως κορυφαίο συνομιλητή πια την Ελλάδα. Έχει μια σημασία αυτό, ας πούμε, μια και μιλήσαμε για τον Τραμπ. Αλλά να πω στις αξίες, αυτές κλονίζονται με τις αποτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλείται τώρα να καλύψει. Δεν είναι τυχαίο.
1: Μου κάνετε ωραία πάσα τώρα για τις
2: ακροδεξιές φωνές που αναπτύσσονται δεξιά και αριστερά.
1: Να ρωτήσω
2: δεν
1: κάτι.
2: Απλώς να ολοκληρώσω αυτό να πω. Παρακαλώ. Ότι είναι εξαιρετικά ανησυχητικές οι εξεγέρσεις και στην Ισπανία και στη Γαλλία με την νεολαία η οποία διαμαρτύρεται για την ελληματική παιδεία που λαμβάνει από μια χώρα που ήταν στην πρώτη βαθμίδα σε πολιτισμικά ζητήματα. Αυτά είναι τα ανησυχητικά, κατά την άποψή μου, καμπανάκια τα οποία κρούν τον κόδωνα της απώλειας αξιακών συστημάτων στα οποία χτίστηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
1: Τώρα, αυτή η απάντησή σας έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ένα αντιευρωπαϊκό κλίμα σε ορισμένες χώρες και εδώ μπορεί να εξελιχθεί, έχουμε και τις εκλογές, το οποίο εστιάζεται στις ολιγορίες, όπως είπατε εσείς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια σειρά πράγματα, αργεί να πάρει αποφάσεις, παίρνει αποφάσεις οι οποίες δεν είναι εφαρμόσεις σωστά, λέει πράγματα τα οποία δεν τα τηρεί στη συνέχεια. Αυτό, ένα τέτοιο κλίμα που σε έναν βαθμό μπορεί να επηρεάζει και άλλες χώρες, όπως είπατε κάποια παραδείγματα, δεν φοβάστε ότι μπορεί να επηρεάσει και τις δικές μας εκλογές και να δώσει, να βάλει νερό στο μήλο κομμάτων ακραίων αντιευρωπαϊκών?
2: Για τις δικές μας εκλογές θα κάνω την εξής διαφοροποίηση, κύριε Δελατόλα. Μην ξεχνάτε ότι τα κράτη-μέλη όλα τα τελευταία χρόνια δεν είχαν μονοκομματικές κυβερνήσεις. Είχαν κυβερνήσεις συνεργασίας στην πλειονότητά τους και κυβερνήσεις οι οποίες δεν είχαν χαρακτήρα ενοποίησης ως προς την κυβερνητική πολιτική τους, γιατί ήταν συνεργασίας. Τι απεδείχθη από αυτό? Ότι απέτυχαν. Εμείς αντιθέτως, ανεξάρτητα αν υπάρχουν λαϊκίστικες φωνές ή υπάρχουν αντιπολιτευτικές φωνές που εστιάζουν σε κάποια λάθη της κυβέρνησης, για μένα δεν είναι ο λόγος μαύρο-άσπρο. Μια κυβέρνηση που κυβερνά 8 χρόνια σίγουρα έχει κάνει και λάθη. Όμως στάθηκε η οικονομία και η κοινωνία όρθια μετά από μνημόνια, μετά από πανδημίες, μετά από υβριδικούς πολέμους τους οποίους αντιμετώπισε αυτή η κυβέρνηση τα 8 χρόνια. Και το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, αν τις πάρουμε όλες μαζί, και εκείνες που ευνοούν και εκείνες που δεν ευνοούν, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτο κόμμα με τις απώλειες, με την κριτική, και αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για την αυτοδυναμία της, όχι για την πρωτιά της. Που σημαίνει ότι αυτή η μονοκομματική κυβέρνηση κεντροδεξιάς, κεντροδεξιού χαρακτήρα και φιλελεύθερου, μπορώ να σας πω, είναι μια μεγάλη παράταξη, η οποία περιλαμβάνει όλες τις διακυμάνσεις της κεντροδεξιάς και τις αποκλίσεις. Στάθηκε όρθια και μπόρεσε να βοηθήσει τη χώρα. Γι' αυτό έχουμε υπερπλεονάσματα, λέτε, και ασκείτε την κριτική και δικαίως την ασκείτε, κύριε Δελατόλα. Αλλά είναι πλεονάσματα, δεν έχουμε πια ελλείμματα. Και σε κάθε περίπτωση βγήκαμε από μνημόνια και δεν υπάρχει κανένα φλερτ με τη χρεοκοπία.
0: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ελίζα Βόζενμπερκ. Καλή σας ημέρα, κυρία Βόζενμπερκ.
2: Και να πω, μπορώ μια κουβεντούλα μικρούλα?
0: Πολύ σύντομα,
2: όποτε θέλετε,
0: παρακαλώ.
2: Να συζητήσουμε ότι φέρνουμε πια ξανά την Τουρκία αύριο σαν πρώτο θέμα, το εγγράφουμε με πρωτοβουλία τη δική μας ομάδας, αλλά και με τον κύριο Μανιάτη και με το ΠΑΣΟΚ, και το στήριξαν πολλοί συνάδελφοι. Θα μιλήσουμε όλοι, γιατί εγώ συνηθίζω να λέω και είναι αναγκαίο να το λέμε αυτό όταν έχουμε δύσκολους γείτονες, ότι οι Έλληνες Ευρωβουλευτές είμαστε 27, 21 Ελλαδίτες και 6 Κύπριοι, που σε αυτά τα ζητήματα είμαστε ενωμένοι σαν μια φωνή.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, κυρία Βόζενμπερκ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μαζί μας ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ, με ένα πυκνό δίκτυο 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων ανακύκλωσης σε 13 περιφέρειες και 70 περιφερειακές ενότητες. Η ΑΝΑΚΕΜ κάνει πράξη την ανακύκλωση των μπάζων παντού σε όλη τη χώρα. Έτσι βοηθά ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος, δίνοντας ανάσα στον τόπο μας. Καλέστε τώρα 23 14 40 53 00 2314 405300 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr για να μάθετε ποια από τις μονάδες ανακύκλωσης που συνεργάζεται η Anakem στην περιοχή σας σας εξυπηρετεί καλύτερα. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε μεταξύ άλλων ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στις κοινές δηλώσεις του με τον Αμερικανό ομόλογό του στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις και η διμερής αμυντική συνεργασία μας βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο, πρόσθεσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Το απόγευμα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ έχει προγραμματιστεί ομιλία με υψηλό συμβολισμό στην ΠΝΙΚΑ. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες βρίσκονται λογιστές και επιχειρηματίες. Διπλασιάζεται με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο έως και 32 λεπτά το λίτρο τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Τη θερινή περίοδο οι αλλοιείς θα επιδοτηθούν με 24 λεπτά ανά λίτρο.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ο Ισπανός διαιτητής της κατηγορίας Elite της UEFA, Αλεχάντρο Χωσέ Ερνάντεθ, θα διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τη Super League που θα διεξαχθεί στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 9 το βράδυ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρου. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Όλες οι εξελίξεις από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, η συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, οι κοινές δηλώσεις των δύο ανδρών, ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο. Στο στόχαστρο των αρχών, 18 influencers με 3,5 εκατομμύρια ακολούθους, μηνύσεις σε βάρος τους για πρόθεση παράνομου τζόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ αυτών που ελέγχονται είναι μοντέλα, trappers, πρώην παίκτες reality και αθλητές. Νέα εποχή στα αεροπορικά ταξίδια, ποιες αλλαγές φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αποζημιώσεις και επιστροφή χρημάτων λόγω καθυστερήσεων, οι νέοι κανόνες για την αναμονή των επιβατών, τις αποσκευές και τις προθεσμίες καταγγελίας, πότε θα τεθούν σε ισχύ.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πες ότι θες να πεις γρήγορα, γιατί έχω δουλειά. Έχω να πάω, εύκολα να πληρώσω κάτι τις φορές που θέλω.
1: Και εγώ διαβάζω εδώ, οπότε κάνει κάτι.
0: Και ΦΠΑ έχω να πάω να πληρώσω.
1: Μίλα.
0: Θέλω να δώσω τα φιλιά μου στον λογιστή μου.
1: Γιατί έχεις να πας να πληρώσεις.
0: Θέλω να δώσω τα φιλιά μου και χαιρετίσματα στον λογιστή μου, τον Γιάννη Τζαφίρη, που με πρίζει κάθε φορά. Μην ξεχάσεις το ΦΠΑ, μην ξεχάσεις το ένα, μην ξεχάσεις το άλλο. Και εδώ άλλος έχει βάλει μέσα τον ΕΦΚΑ 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1: Ναι. Δεν ξέρω, δεν την έχω καταλάβει καλά αυτή την υπόθεση.
0: Έλα μωρέ που δεν έχεις καταλάβει καλά. Τώρα σιγά.
1: Δεν την έχω καταλάβει.
0: Άνοιξαν και έκλεισαν 25 επιχειρήσεις. Άνοιγαν. Χρέωναν τον ΕΦΚΑ. Φαντάζομαι και την εφορία. Φαντάζομαι, έχει βγει δηλαδή ότι είχαν και φορολογικές υποχρεώσεις. Και την εφορία έκλειναν. Πάμε παρακάτω, άλλη εταιρεία.
1: Με το που κλείνεις δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται οι υποχρεώσεις.
0: Αυτό λέω. Συσσωρεύονται.
1: Άρα είναι σώρευση υποχρεώσεων.
0: Ναι.
1: Στην αρχή, ρε παιδί μου, εγώ κατάλαβα ότι κάποιος έφαγε λεφτά.
0: Όχι.
1: Εδώ
0: δεν
1: είναι
0: πλήρων.
1: Λίγο διαφορετικό. Είναι αυτό. Τέτοιους έχουμε πάρα πολλούς. Τα απλήρωτα δηλαδή είναι πάρα πολλά, έτσι κι αλλιώς. Κάτι άλλο πρέπει να είναι. Ρε παιδί μου, αυτό καθε αυτό, όταν κάποιος δεν πληρώνει. Εντάξει, αν το κάνεις στρατηγικά, όπως είναι ας πούμε το κλείσιμο μιας επιχείρησης.
0: Αυτό ακριβώς έχει γίνει.
1: Είναι άλλο...
0: Στρατηγικό έχει γίνει.
1: Ναι, είναι άλλο το
0: δηλαδή,
1: κόλασμα.
0: Έχει γίνει. Καταρχάς πηγαίνουν με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης. Έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8-10 συλλήψεις, δεν θυμάμαι πόσες έχουν γίνει. Είναι μπροστινούς. Δεν είναι σώρευση χρεών του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Κατάλαβες θέλω να σου πω.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι
1: στρατηγικό,
0: είναι μπροστινοί, οι οποίοι άνοιγαν μια εταιρεία, έκλειναν, χρέωναν, έφευγαν. Άνοιγαν άλλη εταιρεία, χρέωναν, έφευγαν. Καταλαβες. Οπότε είναι αυτό.
1: Ναι. Mm. Πάντως σε αυτές τις ιστορίες εγώ είμαι πάντοτε προσεκτικός,
0: ναι,
1: για δύο βασικούς λόγους.
0: Mm-hmm.
1: Διότι πολύ συχνά κάποιος στείνει την ιστορία, κάποιοι άλλοι δεν καταλαβαίνουν ή δεν έχουν την ίδια ευθύνη. Θέλει προσοχή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καλά κάνουν και το ψάχνουν.
0: Προσπάθεια ακύρωση του θέματος νούμερο 3. Πάμε από την αρχή. Είναι προφανές ότι σε μια εγκληματική οργάνωση, δηλαδή και στην Κόζα Νόστρα, για παράδειγμα, έτσι κάνω εγώ ένα τυχαίο παραλληλισμό, είναι άλλη ευθύνη που έχει ο νονός, είναι άλλη ευθύνη που έχει ο βοηθός, είναι άλλη ευθύνη που έχει εκτελεστής, είναι άλλη η ευθύνη που έχει ο εισπράκτορας. Καλώς μέχρι εδώ.
1: Συνέχισε.
0: Λέω καλώς, είσαι μέχρι εδώ.
1: Όχι.
0: Ποια είναι η απορία σου, εξήγησέ μου.
1: Ότι δεν έχω καταλάβει
0: ακριβώς
1: για να μπορώ
0: καταλάβει,
1: να βγάλω συμπέρασμα.
0: Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Τι δεν έχεις καταλάβει.
1: Όταν ανοίξει τα χαρτιά της η έρευνα, τότε θα καταλάβω.
0: Ποια έρευνα ανοίξει τα χαρτιά της. Μπήκες μέσα στο στούντιο και μας λες αυτά συμβαίνουν. Και μετά λες δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Πάμε λοιπόν να σου εξηγήσω εγώ, αδαΐστης, τι συμβαίνει. Είναι μία ομάδα που έβρισκε άλλους ανθρώπους ως μπροστινούς, άνοιγε εταιρείες, φέσωναν ΕΦΚΑ. Πιθανόν από ό,τι λέγεται και εφορία, έκλειναν την εταιρεία, πηγαίναμε σε άλλο μπροστινό που είτε, όπως λες για να σε καλύψω, ήταν αφελής, συμμετείχε, πληρωνόταν, είναι εκτελεστικό όργανο που έχει άλλη ευθύνη από τον εγκέφαλο, που θα αποδειχθεί ποιος είναι, και συνεχίζονταν αυτό και έγινε 25 φορές.
1: Παρακάτω. Ναι, εντάξει, αυτά τα κατάλαβα. Αλλά εγώ ξέρω σε αυτά τις υποθέσεις πάντοτε, είμαι στο follow the money. Αν αυτός ο κανόνας δεν με βγάζει κάπου και με βγάζει σε αδιέξοδο, πάω μετά σε διοικητικές παραβάσεις.
0: Εδώ πάλι σε ποιο αδιέξοδο σε βγάζει?
1: Ότι δεν βλέπω ποιος έφαγε τα λεφτά.
0: Τι εννοείς, έχουν γίνει συλλήψεις?
1: Δηλαδή, ναι, αλλά οι συλλήψεις μπορεί να έχουν γίνει και καλώς θα έγιναν προφανώς, γιατί υπάρχει ένα κύκλωμα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ένα κύκλωμα το οποίο δεν αποδίδει κάτι που θα όφιλε να το αποδώσει και το έχει στήσει. Είναι άλλο αυτό, είναι άλλο το. Παίρνω λεφτά από το δημόσιο. Δηλαδή, κλέβω το δημόσιο από τα λεφτά του.
0: Μα δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο.
1: Γι' αυτό λέω, εκεί είναι η διαφορά. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω τι έχει συμβεί. Το κατάλαβα καλύτερα τώρα το πρωί. Mm. Και νομίζω ότι είναι αυτό πλέον.
0: Είναι
1: που λες
0: και
1: εσύ.
0: Μέρη.
1: Που λες και εσύ.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Κοίτα, είμαι προσεκτικός με τους ανθρώπους.
0: Όχι,
1: διότι...
0: δεν είσαι προσεκτικός. Θα σου
1: δεν...
0: πω τι είσαι. Μου έχει σπάσει τα νεύρα από πέρσι το Σεπτέμβριο. Δεν μπορώ μια μέρα να ξεκινήσω με το θέμα, να ξεκινήσω με το θέμα που θέλω εγώ. Δεν είναι. Αυτό είναι το. Πρέπει λογικά να είναι αποθυμένο. Α,
1: σου
0: πει από μικρό.
1: Έκανες
0: μικρό ραδιόφωνο.
1: Άκουγα ραδιόφωνο πριν μάθω να μιλάω.
0: Από εκεί σου έχει μείνει μάλλον. Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Ξέρεις τι άκουγα?
0: Έλα. Πες.
1: Το προβατάκο ήμουνα τσομπανάκια έβοσκα.
0: Τσομπανάκο ήμουνα προβατάκια έβοσκα.
1: Αλλά το κοροϊδεύαμε τότε. Το ωραίο αυτό σήμα. Το έχει προλάβει αυτό το σήμα ή όχι? Είσαι τόσο νέος που δεν το έχει ακούσει ποτέ σου?
0: Το άκουγα στο κλείσιμο της ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Στο κλείσιμο του προγράμματος.
1: Σωστά, σωστά. Όχι, έτσι τη ΣΕΡΤ ήταν ή τη ΣΕΝΕΔ?
0: Τη ΣΕΡΤ, τη ΣΕΡΤ. Η ΕΝΕΔ δεν πρόλαβα.
1: Δεν πρόλαβε η ΕΝΕΔ?
0: Όχι, όχι.
1: Τι έχετε ζήσει εσείς, δηλαδή η δικιά σας γενιά δεν έχει ζήσει τίποτα.
0: Ναι.
1: Μόνο ωραία χρόνια.
0: Προσέξτε, παιδιά, για να είμαστε πιο καθαροί, γιατί λέει εδώ ο Δημήτρης, ρε, κοίταξε να δεις κάθε φορά πώς διαστρεβλώνει την ατζέντα ο Παπαδημητρίου. Έχει μπει τώρα ο κόσμος στο τρυπάκι, λέει για παράδειγμα ο Δημήτρης. Δίκιο έχει ο Μπάμπης, δεν είναι σαφές τι έχει γίνει. Ανοιγόκλειναν εταιρείες με σκοπό να βγάλουν λεφτά με συγκεκριμένη κομπίνα, ή ανοιγόκλειναν εταιρείες για κανονικό σκοπό, αλλά φέσωσαν εύκα αδε όπως και χιλιάδες άλλοι. Μισό λεπτό, παιδιά. Όποιος έχει φεσώσει, δηλαδή χρωστάει στην ΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ, δεν είναι απατεώνας. Μην τον μπερδεύουμε. Η κατηγορία είναι ότι αυτό γινόταν επί τούτου. Δηλαδή είχε στηθεί ένα κύκλωμα που επί τούτου φέσωνε τον ΕΦΚΑ.
1: Για να κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Τι συζητάμε τώρα? Εσύ φταίς για όλα αυτά.
1: Εσύ φταίω. Εγώ φταίω που καλλιεργώ και οξύνω τον νου των ανθρώπων.
0: Ποιο οξύνεις, ξύνεις. Λοιπόν, έχει ένα αστυνομικό θέμα με προεκτάσεις οικονομικές, που είναι τα λεφτά, τα λεφτουδάκια τα δικά μας. Το κάναμε τώρα κυπριακό.
1: Λοιπόν, για πες Ρούμπιο.
0: Έλα, εγώ να πω Ρούμπιο, εσύ θα πεις.
1: Όχι, εσύ θα πεις. Πεις εσύ για να πάω κόντρα.
0: Τι θες να πω?
1: Πες.
0: Όχι,
1: καλά
0: πες εσύ
1: λόγια
0: για να πάω κόντρα.
1: Τι θα πεις άλλο?
0: Τι να πω?
1: Καλά λόγια.
0: Εντάξει μόνο, τι καλά λόγια. Καλό είναι, τι κακό είναι.
1: Έτσι
0: είναι
1: απλώς καλό.
0: Καλό είναι τώρα. Εντάξει,
1: θα προσπερνάτε σε μια χώρα η οποία έχασε 30 χρόνια διότι αποφάσισε ότι πρέπει να είναι αντιαμερικανός κανείς για να είναι ok και να μπορεί να μπαίνει στα σαλόνια των εξαρχείων. Έλα καλέ.
0: Νίκο, εδώ να ξέρεις παίζουν ουσίες, δεν είναι απλό το πράγμα. Ουσίες δεν είναι. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, να ξέρεις.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ
0: το ξέρω, γι' αυτό απευθύνουμε στον Νίκο.
1: Είπα στον Νίκο, μου στρίψει ένα σιγάρο, δεν ξέρω τι έβαλε μέσα.
0: Ρε Νικόλα.
1: Πάντως η τιμή, η εν λόγω τιμή, μάλλον και αυτή θα ανέβει μετά από την καταστροφή στα Ζωνιανά.
0: Σήμερα δεν θα πάει καλά αυτό.

0: Λοιπόν, με την ευκαιρία να σας πω εγώ ότι όταν την πατάτε με το Vodafone TV, την πατάτε γιατί δεν ξέρετε τι να πρωτοδείτε. Ξεκινάτε να δείτε το Night of the Seven Kingdoms, σκέφτεστε μήπως να δω και την τέταρτη σεζόν του The Bear ή το Murders in the Building που είναι και αυτό super, και είναι λογικό να τα σκέφτεστε έτσι, γιατί το Vodafone TV έχει μια τόσο μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές της Disney Plus και του HBO Max μαζί και ταυτοχρόνως. Οπότε ψάχνετε το βράδυ τι θα δείτε, και το δύσκολο είναι ότι θα βρείτε κάτι καλό και μετά θα βρείτε κάτι καλύτερο και δεν ξέρετε τι να διαλέξετε από τις σειρές. Τι να κάνουμε, έχουν τέτοια προβλήματα όσοι έχουν Vodafone.
1: Μάλιστα.
0: Τι έλεγες?
1: Λοιπόν, όχι, δεν έλεγα. Είχαμε μείνει στο Ρούμπιο.
0: Στο Ρούμπιο.
1: Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται. Να δούμε το κατά πόσο έχει νόημα. Αν και θα τα συζητήσουμε αργότερα όλα αυτά.
0: Θα συζητήσουμε με τον καλεσμένο, να μην τα συζητήσουμε και μεταξύ μας.
1: Εντάξει, τι θες να σχολιάσουμε γι' αυτό?
0: Εγώ νομίζω ότι είναι ρούμπος η επίσκεψη Ρούμπιο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια πολύ πολύ σημαντική στιγμή. Ναι. Γιατί ελπίζω ότι ο Ρούμπιο θα τα καταφέρει να είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Άρα το να έχει έρθει, μάλιστα μ' άρεσε τη στιγμή που είπε ότι δυστυχώς είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Ελλάδα. Ναι. Το να έχει εδώ μια τόσο καλή φιλενάδα σαν την Κίμπερλι, την Κίλφοιλ, και το να κάνει την ομιλία που περιμένω να την ακούσω βεβαίως για να την αξιολογήσω, αλλά οπωσδήποτε μια εμβληματική που θα μεταδοθεί στην Αμερική, δεν ξέρω κι εγώ πόσα εκατομμύρια φορές η ομιλία που θα κάνει σε λίγο στην Πνίκα. Εμένα όλα αυτά μου είναι καλά για τη χώρα.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσουν.
1: Και εμένα μ' αρέσουν, εξαιρώ κάποια από αυτά που είπες, τις αναφορές που έκανες, όσο σημαίνει ότι είμαι απέναντι. Εξαιρώ τώρα όλο αυτό. Έχει
0: δεν τον θες για επόμενο πρόεδρο.
1: Πάμε. Λέω, ξέρω, το κομμάτι του έχει μια καλή φιλενάδα, την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τα λοιπά, και μπουρουμπούρου. Όλο αυτό το ακούω λίγο, δεν μου κάνει, δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Για άλλους λόγους εγώ το βρίσκω καλό. Πραγματικά καθόλου για τους λόγους στους οποίους αναφέρεσαι, αλλά δεν διαφωνώ. Απλώς δεν με αγγίζουν οι λόγοι αυτοί που λες.
0: Πες άλλους, πες τους άλλους.
1: Ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής, είναι πολύ καλός φίλος με την Γκιλφόιλ. Απολύτως τίποτα δεν μου λέει. Αλλά επί του πρακτέου, δύο πράγματα. Δείχνει. Στέλνει μερικά μηνύματα, νομίζω, στην περιοχή μας. Έτσι, έχει το νόημά του. Το ότι δηλαδή είναι εδώ, δεν είναι στην Τουρκία, και δεν το λέω ως πολεμοκάπηλος, αλλά έχει το νόημά του αυτό. Η ένδειξη του υπάρχει και ενόχληση στην Τουρκία είναι και οι παραβάσεις που έχουν γίνει από χθες, που έχουν γίνει σοριδών με την.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Ναι, ενώπιση της επίσκεψης του Ελλά, πες τον έδω, του Ρούμπιο. Το βρίσκω στρατηγικά, και να το πω διαφορετικά και τις business, δεν το λέω με καθόλου κακή έννοια, με τις business που έχουμε μπροστά μας να γίνουν, είναι καλό να υπάρχει μια τέτοια επαφή. Έτσι, όσον αφορά στην ύπαρξή μας, στην υπόστασή μας στην περιοχή γενικότερα και στις δουλειές που έχουμε να κάνουμε με τους Αμερικανούς. Ξερά, ψυχρά, καθόλου αρνητικά. Αλλά μόνο ως τέτοιο. Τώρα, το αν είναι ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής, εάν είναι άνθρωπος ο οποίος θα ακολουθήσει την πολιτική του Τραμπ, μακάρι να μην είναι ο άνθρωπος, ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής, αν είναι γενικότερα και το υπόλοιπο κομμάτι ποιους και με ποιου έχει φίλους και τα λοιπά και οτιδήποτε άλλο, αυτό που γνωρίζω από τη μικρή μου εμπειρία στη δημοσιογραφία, ότι η διπλωματία και η εξωτερική πολιτική δεν έχει φίλους. Έτσι. Δεν έχει φίλους.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω τι θες να πεις.
1: Ναι.
0: Αλλά το βασικό που επιδιώκεις με τη διπλωματία είναι να έχεις φίλους και να είναι ξεκάθαρο το ποιος είναι ο εχθρός, ή και με τον εχθρό να είσαι μακριά και αγαπημένη.
1: Αυτό που λες, εχθρός.
0: Αλλά τους φίλους τους επιδιώκεις με τη διπλωματία.
1: Φίλους, όταν λέω φίλους, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι, μωρέ, κατάλαβα.
1: Συμπληρωματικά
0: το λέω σε αυτό που είπες.
1: Δεν διαφωνώ μαζί σου. Σε οποιοδήποτε συμφέρον, κανείς δεν βάζει μπροστά τη φίλη.
0: Ναι, παιδί μου, ναι. Αλλά επειδή εδώ τώρα εδράζεται αυτή η πολύ παλιά φιλία που έχουμε με τους Αμερικάνους, η οποία πέρασε δύσκολες στιγμές και φθάρθηκε από γεγονότα πραγματικά και από μη πραγματικά, αλλά δεν είναι της ώρας τώρα να τα κουβεντιάσουμε. Το να έχουμε ένα Ρουμπόπουλο.
1: Και τους κομμουνιστάς λες?
0: Όχι, εκεί δόξα τω Θεώ οι άνθρωποι στάθηκαν δίπλα μας, μας έδωσαν λεφτά να ξαναχτίσουμε τη χώρα. Είναι άλλη ιστορία. Εμένα με ενδιαφέρει ότι, άκου να δεις, πώς το πάω εγώ. Έρχεται ο Βάνς, πρώτη επίσκεψη της νέας αμερικάνικης κυβέρνησης στην Ευρώπη, να μιλήσει στους Ευρωπαίους. Πάει στο Μόναχο. Το Volt Towns πάει στο Μόναχο. Το οποίο Μόναχο δεν είναι οτιδήποτε. Αλλά πού να ξέρει το καημένο το παιδί τώρα τι είναι το Μόναχο στην ευρωπαϊκή ιστορία, που είναι φιρδιρμίγδινη, είναι αλήθεια κι αυτή. Λοιπόν, πάει και μας κάνει μια επίθεση. Άνευ ποταμών. Άνευ ποταμού ή άνευ ποταμών είναι. Άνευ ποταμού. Λοιπόν, επίθεση. Πάει ο Ρούμπιο και μιλάει στην Ευρώπη ένα χρόνο μετά και μιλάει σωστά. Μιλάει ορθολογικά. Και μιλάει στη γλώσσα με την οποία χτίστηκε μετά τον πόλεμο μια διαρκής ειρήνη. Άρα ένα τέτοιο λέω, μπα, καλός αυτός.
1: Ναι.
0: Ως προς το θέμα τώρα, επειδή είναι και από μια περιφέρεια της Αμερικής που έχει και τον ίδιο καιρό με εμάς, έχει και τρέλες παρόμοιες. Φλόριντα έχει λίγο πολύ τον ίδιο καιρό, όχι ακριβώς τον ίδιο προφανώς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει πολύ καλύτερα τα ζητήματα τα ευρωπαϊκά και κυρίως να εκτιμήσει τη φιλία με την Ελλάδα. Τώρα, γιατί λέω ότι η Ελλάδα έχει σημασία όλο αυτό? Η Ελλάδα έχει μπει πλέον σε μια άλλη τάξη μεγέθους σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των ενεργειακών δικτύων και την ασφάλεια γενικώς. Γιατί? Γιατί τέτοια μέρα μπήκαν οι τρομοκράτες της Χαμάς και σκότωσαν τα παιδιά και έγινε μετά ο κακός χαμός που έγινε και έγιναν άλλου είδους εγκλήματα και έχουμε αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα είναι ο πιο ασφαλής κρίκος για τους Αμερικάνους σε αυτή εδώ την περιοχή. Δεν είναι το Ισραήλ. Ειδικά το Ισραήλ του Νετανιάχου, για το οποίο πρέπει να συζητήσουμε μια μέρα, γιατί έχουν και αυτοί εκλογές σε λίγο. Επομένως, είναι ο ρόλος μας πολύ σπουδαίος και το να έχουμε καλά όπλα για να υπερασπιζόμαστε τα όσα οι Αμερικάνοι συμφωνούν, γιατί φαντάζεσαι ότι ο Τζεφ Μπέζος, όταν είπε άντε να πάμε να φτιάξουμε την εγκατάστασή μας στην Ελλάδα, προφανώς θα ρώτησε και τον Ρούμπιο και τους άλλους, τόσα λεφτά τους δίνει. Θα τους είπε, παιδιά, τι γίνεται με την Ελλάδα, θα είναι ασφαλής τόπος να πάω να κάνω έναν μεγάλο κρίκο της παγκόσμιας παρουσίας μου? Και μάλλον του απάντησαν ναι. Γι' αυτό έχουμε τα F-35, δηλαδή θα τα έχουμε σύντομα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το συλλογισμό κάνω εγώ. Okay. Και γι' αυτό με ενδιαφέρει η επίσκεψή του πολύ.
1: Προφανώς, προφανώς. Ισχύουν όλα αυτά που λες. Έτσι, απλώς βάζω και πάντα στο κομμάτι αυτό, δεν ξέρω γιατί, ίσως έχω κολλήσει εγώ, το βλέπω πάντα σε αντιδιαστολή των σχέσεων με την Τουρκία.
0: Okay, κατανοητό.
1: Είναι προφανές επίσης, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει, ότι η Αμερική στην περιοχή δεν βλέπει Ελλάδα και Τουρκία. Ξεκάθαρα πράγματα, το βλέπει μία περιοχή. Έτσι, είναι τώρα, σαφές.
0: Με συγχωρείς, είσαι εσύ στην Ουάσιγκτον.
1: Ναι. Έτσι. Ξέρω τι πάντα. Μία περιοχή.
0: Και σου λένε, σου κλείνουν τα μάτια και γυρνάνε την υδρόγειο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και σκάει η υδρόγειο, κάπου σταματάει και σου λένε spot Greece.
1: Όχι, έτσι. Είναι δύο ταβέρνες σε μια παραλία και λες να πάω κάπου με καλή φαία, ας πούμε. Οι ταβέρνες μπορεί να τσακώνονται μεταξύ τους, αλλά εσύ λες και σε όποια από τις δύο να πάω, είναι διαθέα.
0: Ωραία θα έχουν οι δυο.
1: Οπότε,
0: καλό παράδειγμα, αυτό θα το χρησιμοποιήσω.
1: Μια περιοχή είναι για τους Αμερικανούς. Γι' αυτό λέω ότι κρατάω ένα μικρό καλάθι, όχι, ξέρεις, επιφυλακτικά με την έννοια της κακιάς δεύτερης σκέψης ή οτιδήποτε άλλο, αλλά στη διάσταση που του πρέπει το κρατάω όλο αυτό.
0: Σωστό. Εμένα πρέπει να με συγκρατήσει αυτά, γιατί ενθουσιάζομαι.
1: Ναι, είσαι από αυτούς. Ναι.
0: Όχι, ενθουσιάζομαι. Όταν υπάρχει κάτι το οποίο βλέπω ότι μπορεί να γίνει πολύ καλό για τη χώρα, ενθουσιάζομαι, ρε παιδί μου. Με κάτι πρέπει να ενθουσιάζομαι κι εγώ.
1: Σωστό.
0: Αν τα βλέπω όλα μαύρα και άραχλα όπως τα βλέπω τα περισσότερα.
1: Σωστό. Ναι, λέει, εξουλιάζει ο Γιάννης. Ναι, όπως οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Γιατί δεν σε αρέσουν οι Γάλλοι, Γιάννη μου?
0: Γιατί
1: μας έχουν στείλει τον Μπάμπε εδώ.
0: Έπαψαν να είναι φίλοι.
1: Στείλαμε τον Μπάμπε για εκπαίδευση στη Γαλλία και μας τον λένε στείλαν πίσω.
0: Χθες το βράδυ είχα μια κουβέντα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.
1: Α, αυτό ήταν θέμα με το οποίο έπρεπε να ξεκινήσουμε και με ξεκίνησε το Ρούμπιο. Αυτό, ναι, ο ΣΕΒ είναι θέμα χθεσινό.
0: Θα το πούμε μετά, αργότερα.
1: Ωραία, τότε κάνε παύση να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα αλλαγή ημερών και να επιστρέψουμε το θέμα αυτό.

0: Real FM.
1: City Student Hot Takes.
2: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Γιαγιά μου, τι έχεις?
12: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
11: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
12: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
11: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
12: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
11: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
13: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
14: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
18: Μπαμπάκα μου. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Στην Αμερικάνικη Πρεσβεία βρίσκεται αυτήν την ώρα ο Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα, στη συνάντησή του με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, αποφασίστηκε περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων στους τομείς ενέργειας ασφάλειας και άμυνας στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Το απόγευμα, η συνάντηση Ρούμπιο-Μητσοτάκη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αναλυτικά στο real.gr. Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε πριν από λίγο η Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη και τη συζύγου του για απάτη σε βάρος του δημοσίου.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.

0: Έλα, πριν πάμε στον πρώτο προσκεκλημένο μας, να πούμε για, για το ρεζουμέ της ιστορίας, γιατί για τον, τη χθεσινή εκεί μάζοξη του ΣΕΒ. Έτσι,
1: μάζοξη. Μιλάς, έτσι, μάζοξη,
0: ναι, οκ. Okay. Αριστερός. Να σου πω, στη μάζοξη του ΣΕΒ, που υπόθηκε και ακόμη μια φορά η ανάγκη ενίσχυση, αλλά πήρε και απάντηση ο ΣΕΒ από την κυβέρνηση, την ανάγκη ενίσχυσης των βιομηχανιών για την, για την μάλλον του ενεργειακού κόστους και την ενέργεια, έτσι, που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Εδώ πάντως, επειδή παίρνω και διάφορα μηνύματα που το συζητάμε και στην τηλεόραση, αυτή την ιδεολογικό χαζή αντιπαράθεση υπέρ ή κατά των βιομηχάνων, δεν είναι γιατί καθόμαστε και κλαίμε για τους βιομηχανούς. Καθόμαστε και κλαίμε γιατί μας προβληματίζει και πρέπει να μπει στην εξίσωση και η βιομηχανία, γιατί επηρεάζει τις τιμές των προϊόντων που φτάνουν στο ράφι. Έτσι. Αυτός είναι ο στόχος. Βέβαια, εδώ έχω κάποιες ενστάσεις.
1: Περίμενε. Μπορεί να συγκρατήσεις. Διότι προτού επηρεάσει τις τιμές των προϊόντων, επηρεάζει κάτι άλλο, τα εισοδήματα. Τα λεφτά που βγάζουν οι άνθρωποι. Και επειδή η βιομηχανία έχει ένα χαρακτηριστικό, δηλαδή έχει καλές δουλειές, καλά πληρωμένες. Δηλαδή, άπαξ και μπεις μέσα, είναι καλές οι δουλειές πλέον.
0: Σύμφωνο.
1: Γιατί το περιβάλλον είναι καλό, γιατί εκείνο, γιατί αυτά έχουν, δεν είναι τα εργοστάσια του 19ου αιώνα. Λοιπόν, και το άλλο είναι ότι είναι καλά πληρωμένες. Είναι περίπου 30 με 35%.
0: Αυτό γιατί μου το λες
1: όμως. Όχι, λέω γιατί είναι σημαντικό στο θέμα πιάτο. Το τι λεφτά έχεις, δηλαδή. Αυτό δεν είπες.
0: Αυτό λέω, ότι εγώ δεν ξεκινώ από εκεί. Ξεκινάς από εκεί, σου λέω για μένα αυτό είναι δευτερεύον. Κατάλαβες θέλω να πω.
1: Μωρέ, κατάλαβα.
0: Είναι, ξεκινάμε από διαφορετική και πάλι. Διαφωνούμε, αλλά χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε απέναντι σε αυτό. Δηλαδή, έχεις διαφορετικό σημείο εκκίνησης, έχω διαφορετικό εγώ. Ο λόγος που με ενδιαφέρει η μείωση του κόστους ενέργειας στις βιομηχανίες είναι γιατί θέλω να παράγουν φθηνότερα, έτσι, να έχουν χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, προκειμένου να μου παρέχουν τα προϊόντα που παράγουν σε χαμηλότερη τιμή. Αυτός είναι ο γνώμονας ο δικός μου.
1: Σωστό. Έτσι.
0: Το υπόλοιπο κομμάτι, όχι, δεν με ενδιαφέρει. Εργαζόμενοι δουλεύουν στις βιομηχανίες, δεν το συζητάμε, αλλά εντάξει, ναι, είναι συζήτηση.
1: Δεν έπιασα τις

0: το σύνδεσμο που έκανες με το θέμα ενέργεια.
1: Okay.
0: Και λάθος δεν το έπιασες αγόρια και εσύ σωστά το έπιασες δημοσιογραφικά, διότι πράγματι ήταν ζητούμενο, γιατί η Ευρώπη έχει πει στις κυβερνήσεις ότι μπορείτε να κάνετε προσωρινές, ουσιαστικά να βγάζεις όλο αυτό τον φόρο και τις επιβαρύσεις που υπάρχουν στην ενέργεια λόγω περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής προσαρμογής, πράσινης ανάπτυξης. Η Ευρώπη είπε, οκ, προσωρινά μπορείτε να δώσετε λεφτά, που είναι ουσιαστικά να ισοφαρίσετε αυτό που πληρώνουν η ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, έπρεπε να αποφασίσει τι λεφτά θα δώσει. Το ένα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο είναι σε ποιους θα τα δώσει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που έκανε πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, ο Μητσοτάκης, είναι ότι είπε, οκ, θα δώσω παντού. Αφού είχε εξασφαλιστεί ότι θα δώσει στο πιο επικίνδυνο, στο πιο εκτεθειμένο, που είναι οι ενεργοβόρες.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Είπε μετά, οκ, πάμε μέχρι τέλους.
1: Έλα λίγο να το συζητήσουμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, να δούμε και ποιες είναι οι ενστάσεις. Ο κύριος Αντώνης Κοντολέων είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας. Έτσι. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το βιομηχανικό.
0: Οι πιο εκτεθειμένοι στο ζήτημα της ενέργειας, το πρόβλημα.
1: Καλό σας μεσημέρι, πρόεδρε.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
1: Εμείς, να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι.
2: Τους προβληματισμούς σας.
1: Να πούμε πρώτα ότι έχει ανακοινωθεί. Έχει υποθεί από την κυβέρνηση 95 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Να ρωτήσουμε καταρχάς και να μας κάνετε και το σχόλιο για ό,τι ακούσατε από τη συζήτησή μας. Αν αυτό ικανοποιεί, αν αυτό λέει κάτι ή πιάνει τόπο το 95 εκατομμύρια.
2: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Πάντα περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση για να δούμε πόσο αποτελεσματικά θα εφαρμοστεί. Εξάλλου νομίζω όλοι ξέρουν μια κραυγή αγωνίας που βγήκε με ένα κοινό δελτίο τύπου που βγάλαμε πριν μια εβδομάδα περίπου. 16 βιομηχανικοί σύνδεσμοι και κλαδικοί όλης της χώρας, και το οποίο έρχεται απλά να υπενθυμίσει στην κυβέρνηση ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει χαμηλό και ψηλό κόστος. Μας ενδιαφέρει εάν η βιομηχανία μας κατεξοχήν εξαγωγική, μιλάμε για ενεργοβόρους κλάδους. Δεν μιλάμε τυχαία για κάποιες. Εμείς μιλήσαμε στο δελτίο τύπου μας ότι αφορά 700 βιομηχανίες, μικρές ή μεγάλες, οι οποίες όμως είναι έντασης ενέργειας. Προσέξτε σε ποια στιγμή τα λέμε όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από τον Ιούνιο του 2025 ήρθε και έκανε την Συμφωνία για Καθαρή Βιομηχανία, το Clean Industrial Deal. Δηλαδή θέλει η βιομηχανία να εξυγχρονιστεί, να αποανθρακοποιηθεί, να γίνει πράσινη, να βοηθήσει στην πράσινη μετάβαση. Γιατί αυτό που μας δίνει σήμερα, πρέπει να το εξηγήσουμε στον ακροατή μας, δεν είναι επιδότηση, είναι ένα δάνειο. Εντάξει, τώρα η δική μας κυβέρνηση τελευταία στιγμή μας δίνει για 5 μήνες ένα μικρό δάνειο. Περιμένουμε, ήδη χθες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Van der Leyen, δήλωσε ότι το μέτρο αυτό που λέμε Middle East Crisis State Aid Framework, δηλαδή η βελτίωση του πλαισίου που είχε αποφασίσει.
0: Δηλαδή μην το μπερδεύουμε, δεν μας παρακολουθεί κανείς.
2: Ναι. Okay. Ναι. Λοιπόν,
0: είπα εγώ πριν ότι βρήκε έναν τρόπο η Επιτροπή να πει ότι παιδιά καταλαβαίνω δύσκολες στιγμές, αυτό με την πράσινη προσαρμογή θα το κάνουμε λαού, πάρτε λεφτά.
2: Ναι, δάνειο. Γιατί τα λεφτά που θα πάρουμε το 50% να το επενδύσουμε σε πράσινες
0: ενέργειες. Εντάξει, κύριε Κοντολέοντα, αυτό είναι ένας ωραίος και σωστός τρόπος και του τοπίου κακή νομία φιένε. Δηλαδή και τα δύο σωστά είναι. Και διευκολύνει τώρα τις βιομηχανίες, ειδικά τις ενεργοβόρες που εκπροσωπείτε, και ταυτόχρονα τις βοηθά να πάνε πιο γρήγορα στην πράσινη προσαρμογή.
1: Ναι, η πράσινη προσαρμογή τι σημαίνει? Σημαίνει φωτοβολταϊκά και
2: όλοι... Μπορεί να είναι είτε επενδύσει σε ΑΠΕ ή σε αποθήκευση, που έχουμε κάνει, έχει γίνει τόσο μεγάλο θέμα γιατί δεν προχωράει η Ελλάδα στην αποθήκευση.
1: Μα εδώ υποτίθεται ότι κοιτάνε βιομηχανίες να κάνουν φωτοβολταϊκά και δεν τους δίνουν χώρο να το κάνουν.
0: Λέει δεν χωράτε στο δίκτυο να μπείτε.
2: Η μπαταρία, αυτές είναι οι μικρές, ναι, αυτές είναι οι μικρές.
0: Α, δεν είναι και τόσο μικρές όλες.
2: Εντάξει, τα φωτοβολταϊκά θέλουν χώρο. και θέλουν και μέρος στο δίκτυο. Οι πολύ μεγάλες, προσέξτε, που είναι στην υψηλή τάση και συμπεριλαμβάνονται τώρα στο μέτρο, οι γραμμές της υψηλής δεν έχουν πρόβλημα. Μπορούμε να διπλασιάσουμε την κατανάλωση σε ρεύμα το μεσημέρι, τοποθετώντας μπαταρίες, χωρίς να εκχέουμε στο δίκτυο. Δεν πάμε να κάνουμε εμείς παιχνίδια στην αγορά. Εμείς θα φορτίζουμε τις μπαταρίες το μεσημέρι και το βράδυ θα καταναλώνουμε το ρεύμα που αποθηκεύσαμε.
0: Αυτό λέτε, γιατί μιλάτε για εργοστάσια, ναι, τα οποία είναι πάνω στις γραμμές της υψηλής τάσης.
1: Έτσι.
2: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Είναι, ναι, το εργοστάσιο, ναι, και από πάνω περνάει η γραμμή της υψηλής τάσης.
1: Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Εδώ, συγχωρήστε με, δεν προσπαθώ να λαϊκίσω, αλλά για να δω πώς πηγαίνει αυτή η αλυσίδα. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και λέει: παιδιά, εγώ μπορώ να ενισχύσω ή όπως θέλετε εσείς να σας δανείσω, οτιδήποτε άλλο, με αυτά τα λεφτά. Αυτό σημαίνει μείωση τιμών του παραγόμενου προϊόντος από τις βιομηχανίες.
2: Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση.
1: Ή συγκράτηση, να το πω διαφορετικά, γιατί τη μείωση τώρα να κάνεις. Ναι.
0: Αν διευκολύνει.
2: Που επιδοτούνται, mm-hmm, η κωδική δραστηριότητά τους είναι σαφώς περιγεγραμμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Okay.
2: Άρα, και κατ' εξοχήν είναι εξαγωγικές. Mm-hmm. Άρα, εμείς δεν είμαστε price maker, mm-hmm, είμαστε price taker. Δηλαδή, μας επιβάλλει ο ανταγωνισμός, η ευρωπαϊκή αγορά, την τιμή την οποία πουλάμε. Το πρόβλημα λοιπόν που κατάλαβε η κυβέρνηση και ανταποκρίθηκε ήταν ότι χάνουμε σε ανταγωνιστικότητα, ότι θα συρρυκνωνόταν η βιομηχανία. Δεν είμαστε σούπερ μάρκετ που όταν αυξάνει το κόστος λέει «Α, θα το περάσω στη μέση».
1: Αντιληπτό.
0: Στο αντιληπτό. Στον καταναλωτή και, θα βγάλουμε και θα βγάλω και λεφτά.
1: Δεν απομειώνει, μάλλον δεν υποβαθμίσει καθόλου την πρωτοβουλία. Είναι ότι προσπαθείς να διατηρήσεις να κάνεις
2: αντιγονιστικές. Είναι πολύ βασικό.
1: Ναι, ναι, δεν διαφωνεί κάποιος. Απλώς θέλω να πω για τον ορισμό του πράγματος, γιατί ξέρετε, εμείς το πιάνουμε δημοσιογραφικά και σε ένα άλλο κομμάτι και λέμε, ρε παιδί μου, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι ενεργοβόρες, ας πούμε, στα τοπία, γιατί δεν το κάνεις, γιατί δεν προχωράς και εκεί, για παράδειγμα.
2: Γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στα μέτρα τα ευρωπαϊκά. Αυτό που εφαρμόζει τώρα είναι copy-paste τι έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Ναι, αλλά το εφαρμόζει εν εκτάση. Δηλαδή, αντί να δώσει.
2: Είναι συγκεκριμένα οι κωδικοί δραστηριότητες που αυτή η ανακοίνωση.
0: Ναι, αλλά τους έβαλε όλους μέσα ο Μητσοτάκης, αυτό λέω.
2: 600 επιχειρήσεις. Δεν είναι παραπάνω. Προσέξτε, άκουσα το επιχείρημά σας και γιατί να τα πάρουν οι βιομήχανοι, έτσι. Πρώτον, δεν είναι
0: ποιος
2: η βιομηχανία.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Δεν το είπαμε ποτέ εμείς αυτό.
0: Ποιος το είπε σε αυτό το στούντιο αυτό?
1: Όχι, όχι, όχι, το αντίθετο.
2: Τώρα,
1: το αντίθετο.
2: Να το βάλω διαφορετικά.
1: Λέω απλώς ότι. Όχι, όχι, είπα. Όχι, όχι, ακούστε.
2: Να το πάρουμε αυτό. Ακούστε. Να το δούμε.
1: Όχι, όχι. Είπα ακριβώς το αντίθετο. Είπα ότι ακούω αυτή τη χαζή κριτική γιατί να πάνε λεφτά στις βιομηχανίες.
2: Να τους απαντήσουμε λοιπόν πώς θα ωφεληθεί. Λοιπόν, κάνοντας. Επενδύοντας λοιπόν οι μεγάλες βιομηχανίες στην αποθήκευση πολύ γρήγορα, mm-hmm, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να τις κάνουμε αυτές τις επενδύσεις μέσα σε 2 χρόνια, θα πέσουν οι τιμές στην αγορά. Mm-hmm. Αυτό είναι. Πετάμε 3 τεραβατόρες, το 10% της πράσινης ενέργειας που παράγεται στη χώρα μας το πετάμε από το παράθυρο. Αυτό είναι ένα κόστος.
0: Αν το γλιτώσουμε αυτό και το έχουμε να το καταναλώσουμε, θα μειωθούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιεί ο καταναλωτής και όλοι οι άλλοι.
2: Ποιο αξιόπιστο λοιπόν μέθοδος υπάρχει παρά να το κάνει αυτό η βιομηχανία?
0: Ωραία, ναι.
2: Η οποία θα πάρει όρους σύνδεσης γιατί δεν έχει πρόβλημα δικτύου. Αυτό εξηγώ.
0: Έτσι, συμφωνούμε.
1: Μάλιστα.
0: Συμφωνήσαμε. Μάλιστα. Τελικά. Ήταν μια καλή στιγμή, εγώ νομίζω, και γενικώς δεν.
2: Πολύ θετικό μέτρο, διότι αυτό, προσέχτε, δίνει ένα όραμα. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο μιλάει για 3 χρόνια. Οκ, okay, θα παραταθεί, πιστεύω, αυτό, μπαίνοντας και στον προϋπολογισμό του 2027, ώστε να δώσει έναν ορίζοντα 3 ετών, γιατί έρχονται δύσκολες στιγμές. Όπως βλέπετε, ο αρμαγεδόνας της ενεργειακής κρίσης δεν σταματάει εδώ. Mm-hmm. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι που παίζεται γεωπολιτικά εκεί στον κόλπο, είναι πολύ μυστήριο, θα ανέβουν πολύ ψηλά οι τιμές. Το φοβόμαστε.
0: Μη μας λέτε άρα τέτοια τώρα, λέγαμε μερικά καλά πράγματα, τώρα μας λέτε αυτά, μας καλάσετε τη διάθεση.
2: Κοιτάξτε, είναι η πραγματικότητα. Και εδώ είναι ακριβώς ότι έρχεται η στήριξη τη στιγμή που ενώ η βιομηχανία θα κουμπωνόταν και θα άσχηκε το σονάρι και θα έλεγε «Ωχ, άλλη μια κρίση, κάτσα να δω πώς θα αντέξω», έρχεται και λέει «Όχι, θα σε στηρίξω». Άρα προχωράμε στις επενδύσεις. Κάνουμε, ναι, παραγωγικές επενδύσεις.
0: Αυτό το είπε και ο Θεοδωρόπουλος και μ' άρεσε αυτό, ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Είπε σε ένα σημείο ότι ότι συνεχίστε προς τα μέλη του συνδέσμου, βεβαίως, δηλαδή τις βιομηχανίες, συνεχίστε τις επενδύσεις, μην τις κόψετε, διότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ένας επιχειρηματίας, όταν βλέπει κινδύνους μπροστά και είναι μεγάλοι κινδύνοι, σαν και αυτούς που τώρα περιγράψατε, λογικό είναι να σκεφτεί, κάτσε, πού πάμε, έτσι όπως πάμε, κάτσε να τα επανυπολογίσουμε, κάτσε να καθυστερήσουμε, κάτσε να τα ξαναδούμε. Γι' αυτό μ' άρεσε αυτό το μήνυμα.
2: Μα ακριβώς η Επιτροπή τι είδε. Η Ευρώπη, η βιομηχανία στην Ευρώπη συρρυκνώνεται, μας κουνάει το μαντήλι. Ειδικά οι Γερμανοί πάνε για άλλες πολιτείες. Λοιπόν, για να τους κρατήσει, γιατί λέει, γιατί δεν επενδύεται στην πράσινη μετάβαση. Μα του λέει, εδώ βλέπω το κόστος ενέργειας φεύγει. Τι μου λες. Έρχεται λοιπόν και κάνουν την πράσινη συμφωνία. Τα βρήκανε στην Ευρώπη τα μεγάλα, οι μεγάλες βιομηχανίες. Και λένε, ωραία, πάμε μαζί, αγκαλιά. Αυτό είναι. Πάμε μαζί.
0: Σας αφήνουμε.
2: Ότι θα επενδύσουμε. Στηρίχτε μας. Αυτό είναι.
1: Να είστε καλά,
0: ευχαριστούμε, κύριε Κοντολέον.
2: Σας ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο.
0: Γεια.
3: Real FM.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Όλες οι εξελίξεις από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, η συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, οι κοινές δηλώσεις των δύο ανδρών, ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο. Στο στόχαστρο των αρχών, 18 influencers με 3,5 εκατομμύρια ακολούθους, μηνύσεις σε βάρος τους για πρόθεση παράνομου τζόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ αυτών που ελέγχονται είναι μοντέλα, trappers, πρώην παίκτες reality και αθλητές. Νέα εποχή στα αεροπορικά ταξίδια, ποιες αλλαγές φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αποζημιώσεις και επιστροφή χρημάτων λόγω καθυστερήσεων, οι νέοι κανόνες για την αναμονή των επιβατών, τις αποσκευές και τις προθεσμίες καταγγελίας, πότε θα τεθούν σε ισχύ.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν έχω καταλάβει την αξία μετάδοσης δελτίου κίνησης σήμερα με τέτοια κινησία. Τέλος πάντων, πάτα το ρε Συνικόλα. Τι ήρθες να μας πεις, ρε Παναγιώτη Βολάνη, πώς θα δικαιολογείς το μεροκάματο σήμερα που δεν κινείται τίποτα?
1: Καλό μεσημέρι για τα τυπικά. Για τα τυπικά.
0: Για πες, τι γίνεται.
1: Μάλλον ευαισθητοποιήθηκαν και όντως δεν πήρανε πολύ τα αυτοκίνητα.
0: Εντάξει,
1: προτίμησαν τα μέσα.
0: Ναι.
1: Κάτι γίνεται πάντως.
0: Ναι. Έχουμε προβλήματα.
1: Έχουμε μια συνείδηση του ουρά χιλιομέτρων.
0: Όπα.
1: Αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Τώρα αυτό συμβαίνει εκεί γιατί κλαδεύουν κάτι φοίνικες μετά τη λεωφόρο Αμφιθέας.
0: Εγώ νομίζω ότι από την ευτυχία τους βγήκαν τις παραλίες κατά τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι γεμάτοι δρόμοι, ότι βγήκαν την ευτυχία τους και τρέχουν στις παραλίες.
1: Ναι. Μπορεί και αυτό γιατί φτιάχνει και ο καιρός.
0: Σωστό. Για πες.
1: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Παραλιακά συνεχίζω εγώ για την καλή διάθεση.
0: Ναι.
1: Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα, στους Αμπελοκήπους και στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στην Πανόρμου. Αυτά είναι επειδή είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προηγουμένως στη Βασιλή Σοφία.
0: Είναι στις παρυφές του κέντρου από εκεί, ναι.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι ανοιχτά. Mm-hmm. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι τη συμβολή με τη Θιβών στο Εγάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, ανατμήματα σε Ταύρο Φυσίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Mm-hmm. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Χωρίς προβλήματα ο Κηφισός, η λεωφόρο Αθηνών, το μεγαλύτερο μέρος Κηφισίας.
0: Δηλαδή. Επιβεβαιώνοντας το αφήγημα των κάποιων κυβερνητικών βουλευτών, επιβεβαιώνεις τι? Ότι η κίνηση είναι ο κόσμος έχει βγει από τη χαρά του προς την παραλία και προς το λιμάνι του Πειραιά για να φύγουν για ταξίδι.
1: Σωστά, δεν πήρανε τα αμάξια, πήραν τα πλοία σήμερα.
0: Άνα, γεια σου. Να είσαι καλά, ρε Παναγιώτη μου.
2: Ήταν υπέροχα σήμερα. Ήταν υπέροχα.
0: Ναι.
2: Ειλικρινά.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, μπήκα, ήρθα, άψογα. Mm-hmm. Έτσι. Τέλεια.
0: Ξέχασα να τη ρίξω και στο Σπύρο Παπαδάκη τώρα που είπα για τους βουλευτές και λέω μερικές φορές όταν θες να δώσεις το μήνυμα. Του είπα, τον έχω προειδοποιήσει με μήνυμα τον Σπύρο Παπαδάκη, τον οποίο ευτυχώς τον ακούτε καθημερινά από τις 4 έως τις 6. Δεν μας έφτανε το 5 με 7, τον θέλαμε πιο νωρίς, 5 με 6. Εμείς το απολαμβάνουμε που είμαστε στον δρόμο εκείνη την ώρα. Άκουρε τι έκανε ο άνθρωπος. Ήθελε τώρα να σχολιάσει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλοι είναι έξω δρόμους. Και τι σχολιάζε, ούτε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Νίκο, ούτε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου τέτοιο σχόλιο. Τον ακούω και λέει. Βρέθηκα σε ένα εμπορικό κέντρο και ήταν απόγευμα. Και ήταν τίγκα στα παιδιά. Ήταν γεμάτο το εμπορικό κέντρο, ήταν γεμάτο. Δεν έχουν σχολείο την επόμενη μέρα. Θέλοντας να πει ότι αυτά τα παιδιά συνοδεύονται και από γονείς. Και οι γονείς είναι πολίτες αυτής της χώρας που είναι ευτυχισμένοι και για
2: πάντα. Τι ωραία που το έφερε.
0: Ούτε του το έστειλα και μήνυμα, του λέω αδελφέ, ούτε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου τέτοιο σχόλιο. Ούτε ο Μπάμπης.
2: Να σου πω όμως και για την κουβέντα λοιπόν, γιατί είχαν καλέσει τον François Villeroy de Gallo.
0: Αυτά τα ονόματα δεν τα ξεχνάς. Το Νίκο Σαπρανίδης το ξεχνάς. Το
2: αυτό,
0: Φραμπουάζ, αυτό που το
2: Νίκο
0: είπες.
2: Δεν το ξεχνάω γιατί μου έχει υποσχεθεί
0: πες
2: να,
0: μελπά,
2: πώς να μου φέρει κάτι καλό.
0: Πες μελπά, λοιπόν, πες μελπά έτρωγες.
2: Πες μελπά.
0: Ναι.
2: Βέβαια.
0: Ωραία. Το παγωτό με το...
2: Α, εγώ δεν το τρώω με παγωτό.
0: Τι?
2: Το έτρωγα σαν αυτό που λέμε.
0: Το πες με λπά, δεν το παγωτό. Με την κομπόστα το ροδάκι.
2: Ναι, το ψήνεις, εγώ έτσι το ξέρω. Δηλαδή,
0: πώς δηλαδή, για πες.
2: Το ψήνεις και είναι με το σιρόπι του. Ψητό με σιρόπι. Τώρα στην Ελλάδα του ρίχναν και 2 κιλά παγωτό από πάνω.
0: Ναι.
2: Πώς λεγόταν αυτό το παγωτατζίδικο στο τέρμα Πατησίων εκεί?
0: Η Χαρά.
2: Καρά.
0: Η Χαρά, λες.
2: Τι ωραίες κοπάνες έχω κάνει για να φάω παγωτό στη Χαρά.
0: Έτσι.
2: Τι?
0: Η Χαρά.
2: Η χαρά της, η χαρά της κοπάνας. Ο François Villeroy de Gallo, λοιπόν, ήταν επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας από το 2015 μέχρι πριν 2 μήνες, μέχρι πριν το καλοκαίρι. Και βεβαίως συμμετείχε και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο Directorium, στο Πολυπάνω, διότι η Γαλλία μεγάλη χώρα. Λοιπόν, ωραίος τύπος. Κάναμε μια κουβέντα. Ο οποίος λέει ότι έτσι όπως πάει η Γαλλία, κόρα μου, δεν πάμε πουθενά. Έχουμε θέμα. Τι όμως προέκυψε από την κουβέντα που είχε ενδιαφέρον κατά τη γνώμη τη δικιά μου? ότι επειδή στη Γαλλία γίνεται τώρα φοβερή συζήτηση για το μέγεθος του χρέους, για τη δυσκολία της Γαλλίας να το καλύψει, ότι αυτό παρασύρει άλλα μεγέθη του προϋπολογισμού, πρέπει να κάνουν οικονομίες και διπλές και τριπλές και τετραπλές και γίνεται της κακομοίρας. Την κάνουν τώρα τη συζήτηση, πριν τις εκλογές. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά με το τι συνέβη σε εμάς το 2009-10. Εμείς τότε δεν κάναμε τέτοια συζήτηση. Κανείς δεν έλεγε πλην ορισμένων ανοήτων, τρελών ή μισότρελων που εγώ έμπαινα στο στούντιο, ξέρεις, μου βγάζανε το, πώς το λένε αυτό, που σε δένουν. Για να κάνω εκπομπή μου βγάζανε το, αυτό των χιτών που βάζουν στους ανθρώπους οι οποίοι να μην κάνουν κακό στον εαυτό τους όταν τρελαίνονται.
0: Στους σημάντες λες το.
2: Όχι τους σημάντες, αυτό που βάζουν στους ανθρώπους που παθαίνουν τρέλες, ναι, για να μην κάνουν κακό στον εαυτό τους. Στους τρελούς, ρε παιδί μου, που λέγαμε παλιά.
0: Ζουρλομανδία.
2: Ζουρλομανδία. Έπρεπε να μου λύσουν το ζουρλομανδία για να μπω στο στούντιο να κάνω εκπομπή.
0: Κακός.
2: Ναι.
0: Η απόδειξη μετά από χρόνια είναι ότι όταν κάνεις εκπομπή τη χρειάζεσαι.
2: Ναι. Okay.
3: Real FM. Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική νέα έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Στην Αμερικανική Πρεσβεία βρίσκεται αυτήν την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα στη συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του, αποφασίστηκε περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων στους τομείς ενέργειας, ασφάλειας και άμυνας, στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις και η διμερής αμυντική συνεργασία μας βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο, πρόσθεσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Το απόγευμα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ έχει προγραμματιστεί ομιλία του με υψηλό συμβολισμό στην ΠΝΙΚΑ. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών στον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του για απάτη σε βάρος του δημοσίου. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Δίωξη ασκήθηκε και για το πλημέλημα της μη καταβολής εργοδοτικών εισφορών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς ο απεγκλωβισμός των ανθρώπων που παραμένουν στο φαράγγι της Σαμαριάς 5 ημέρες μετά το σαρατικό χτύπημα της κακοκαιρίας. Διπλασιάζεται με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο έως και 32 λεπτά το λίτρο τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Την θερινή περίοδο οι αλλοιείς θα επιδοτηθούν με 24 λεπτά ανά λίτρο.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Ο Ισπανός διαιτητής της κατηγορίας Elite της UEFA, Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντε Φερνάντεθ, θα διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τη Super League, που θα διεξαχθεί στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 9 το βράδυ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρου. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι ωραίο τραγουδάκι είναι αυτό. Πολύ μου αρέσει αυτό, ρε Νικόλα. Λοιπόν, ορίστε, άνοιξε κουβέντα με τον Ζουλομανδία. Πώς σου ήρθε τώρα αυτό, πώς σου ήρθαν αυτά τα πράγματα, βάζεις κάτι παράγονται στην εξίσωση και την κάνεις την κουβέντα πιο δύσκολη. Ο Ζουλομανδίας τώρα πώς ήρθε, ρε παιδάκι μου.
1: Μου ήρθε διότι τότε μου λέγανε οι καλοί συνάδελφοι ότι με αυτά που λες, διότι εγώ έλεγα διάφορα τέτοια.
0: Ναι.
1: Ότι παιδιά το βλέπω το χρέος και μεγαλώνει γρήγορα, παιδιά βλέπω ελλείμματα, mm-hmm. παιδιά κάποιος τα πληρώνει αυτά, θα έρθει ο λογαριασμός. Και ενώ πέρναγε καλά και ωραία ο κόσμος, αυτά το να βγαίνει να του λες, μου λέγανε ότι Ζουλομανδία σου χρειάζεται με αυτά που λες. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Έλεγε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο Φρανσουά Βιλεγουά Ντεγκαλό, ότι αυτό ενδεχομένως θα βοηθήσει στο πώς θα ψηφίσουν οι Γάλλοι. Ναι. Αυτόν τον κόβω για σοσιαλιστή. Αυτόν τον Φρανσουά.
0: Αριστεράτζα.
1: Ναι, μωρέ, Γάλλος σοσιαλιστής. Αριστεράτζα τώρα και εσύ αμέσως.
0: Έπρεπε να κάνουμε τηλεόραση για να δει το ύφος του. Όταν λέει σοσιαλιστής, κουνάει και το χέρι, είναι σαν λέει πολύ αλάτι έχει το φαγητό. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Για πες.
1: Έμενες εσύ προσθέτεις αλάτι πριν φας.
0: Πριν
1: ξεκινήσεις.
0: Όχι. Όχι.
1: Όχι. Όχι. Όχι. Κάποιοι το κάνουν.
0: Έχω φίλο ο οποίος το ρίχνει όλο το αυτό του αλατιού πριν δοκιμάσει.
1: Πριν ξεκινήσει.
0: Ναι, πριν ξεκινήσει. Ναι. Όχι, όχι. Δεν το κάνω. Και σπάνια προσθέτω.
1: Κι εγώ.
0: Και σπάνια προσθέτω.
1: Διαπίστωσα τις προάλλες που πήγα στη γιατρό εκεί.
0: Ναι.
1: Για τα νεφρά. Mm-hmm. Ρε εσύ, να την καλέσουμε μια μέρα. Αυτοί κάνουν τρομακτική δουλειά.
0: Με χαρά,
1: εκεί.
0: Με χαρά. Πολύ,
1: λοιπόν,
0: με χαρά.
1: Πολύ ενθουσιάστηκα που είναι μια ωραία ομάδα που κάνει κάτι. Καλά, είναι και συγκινητικό γιατί δίπλα είναι η μονάδα νεφρού. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να γυρίσουμε στο τέτοιο. Και βεβαίως ένα από τα πρώτα πράγματα που μου είπαν είναι αλάτι.
0: Mm. Ναι.
1: Και κάθισα και σκέφτηκα και τους λέω ότι πρέπει να είναι πολλά χρόνια πλέον που δεν βάζω ποτέ αλάτι στο φαγητό. Και μάλιστα πολλά φαγητά έξω τα βρίσκω πολύ αλατισμένα.
0: Κοίταξε, όχι, εγώ δεν τρώω τα αλατά. Αλλά βέβαια, αν μου ήρθε ένα φαγητό, πρέπει να είναι απόλυτα ανάλατο για να πω. Να προσθέσω λίγο. Απλώς δεν είμαι αυτός που πω λίγο αλάτι παραπάνω και λίγο αυτό. Το θέλω. Το αλατάκι το θέλω. Έτσι.
1: Το λίγο. Ναι. Το κανονικό είναι απαραίτητο.
0: Ναι. Ίσα να αναδεικνύει η γεύση, ρε παιδί μου, αυτό θέλω. Να...
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Ναι. Για το αλάτι δεν είναι για να το βασαλμυρώ, είναι για να αναδεικνύει η γεύση, να βγάζει η γεύση προς τα πάνω. Άκου όμως τώρα, μια και είπα αλάτι, πήγε το μυαλό μου στη Λίσσα, γιατί έκανα τον εξής συνειρμό. Ακούω ένα επιχείρημα από την κυβέρνηση, το οποίο μου φαίνεται Λίσσα. Και λέω το εξής. Έλεγε λοιπόν σήμερα ο κύριος Τσάπαλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά δεν είναι μόνο ο κύριος Τσάπαλος που το λέει, το ακούω και γύρω-γύρω. Η αύξηση των εσόδων από την φορολόγηση δεν έχει έρθει όπως λέγαμε εμείς και μου εξηγούσες, είναι πληθωριστικό, δηλαδή από το ΦΠΑ, επειδή έχει ακρίβεια και επειδή έχει το ίδιο ποσοστό ο ΦΠΑ για παράδειγμα. Η έμεση φορολογία γενικότερα αυξάνονται και το έσοδο. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι κάτι άλλο. Έχουν μπει στην αγορά 600.000 θέσεις εργασίας. Έχει μειωθεί η ανεργία. Έχουν μπει νέοι εργαζόμενοι. Άρα αυτοί καταναλώνουν ή πληρώνουν περισσότερες ασφαλιστικές εισφορές. Και έτσι έχει αυξηθεί το έσοδο του κράτους.
1: Σωστό και αυτό. Η Κεραμέως μας το είχε πει, την είχαμε την Υπουργό Εργασίας.
0: Μα γι' αυτό το λέω, το ακούω ως επιχείρημα.
1: Ναι, αλλά
0: συγγνώμη
1: δεν είναι...
0: που χαμογελάω. Δεν το λέω ειρωνικά, αλλά το βρίσκω πολύ λίγο σε αυτήν την ενεργειακή κρίση που ζούμε. Σε μία από τις χειρότερες κρίσεις ενεργειακές των τελευταίων πολλών δεκαετιών.
1: 50.
0: 50 ακριβώς, των τελευταίων πολλών δεκαετιών. Βρίσκω πολύ αστείο να γίνεται, να πέφτει ως επιχείρημα σε αυτή την κουβέντα ότι έχει μειωθεί η ανεργία, έχουν προσθεθεί εργαζόμενοι, άρα αυτοί πληρώνονται και έχουν να καταναλώσουν περισσότερο. Ρε συμπάμπη, με συγχωρείς.
1: Καλά, αυτά είναι για συζήτηση οικονομολόγων κάποια στιγμή που είναι στο τρίτο ουίσκι.
0: Ίσως.
1: Δεν είναι για να τα λέει τώρα κυβέρνηση και κυβερνητικοί εκπρόσωποι.
0: Να γεια σας το Μασούρη συμπάμπη.
1: Διότι το βασικό είναι το άλλο βεβαίως. Mm-hmm. Αλλά αυτό λέγεται μπούγιανση, να φανταστείς. Οπα. Ότι κάποτε,
0: ναι.
1: Είναι αυτό που κοχλάζει. Κάποτε στους προϋπολογισμούς παλιοί υπουργοί οικονομικών βάζανε κάπου και το fiscal buoyancy, το πώς βράζει. Γιατί το βάζανε, γιατί είχαμε πληθωρισμό πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και βάζανε οι άνθρωποι ότι ουσιαστικά περιμένουμε λόγω πληθωριστικών εσόδων,
0: mm-hmm.
1: περιμένουμε να πάρουμε παραπάνω λεφτά στα έσοδα.
0: Okay.
1: Το βάζανε, γιατί έτσι είναι.
0: Mm-hmm.
1: Διότι αν μια τιμή είναι 100 και έχω ΦΠΑ 24, πόσα θα πάρω, 24 ευρουλάκια. Σύμφωνοι. Mm-hmm. Αν η τιμή αυτή γίνει 150, θα πάρω 24. Έτσι και το μισό τους 12, 36. Σύμφωνοι, για το ίδιο προϊόν.
0: Ναι.
1: Για το ίδιο προϊόν. Αυτό δεν υπάρχει θέμα συζητήσεως. Ο ΦΠΑ είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε να είναι μια φυσική άμυνα του οργανισμού που λέγεται κράτος, ώστε πάντα να έχει λεφτά για να πληρώνει.
0: Mm-hmm.
1: Διότι το κράτος πρέπει να πληρώνει πολλά πράγματα. Σύμφωνοι.
0: Ναι.
1: Χωρίς να βάζει πρόσθετους φόρους, χωρίς να αλλάζει τους φόρους εισοδήματος για τους οποίους συζητούσαμε χθες.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό είναι το φτιάξιμο του ΦΠΑ. Γι' αυτό και είναι και μία από τις αδυναμίες του. Ότι προσθέτει στις τιμές, αυτό που συζητάμε άλλες φορές. Απορώ που κάνουμε αυτή την κουβέντα.
0: Μα γι' αυτό
1: να σου πω για τον Φρανσουά Βιλερουά τον Γκαλό.
0: Πόσο ονόματα έχει αυτό, Ισπανός, είναι Ισπανικής καταγωγής.
1: Τον Γκαλό σημαίνει ότι έχει κάποια αριστοκρατική. Δηλαδή ότι η οικογένειά του κατάγεται από την παλιά αριστοκρατία. Δεν σημαίνει ότι είναι αριστοκράτης.
0: Αλήθεια.
1: Σου είπα, σοσιαλιστή τον κόβω.
0: Ναι. Πώς τον είπες, Φρανσουά.
1: Είναι Φρανσουά το μικρό του.
0: Okay.
1: Βιλεγουά το πρώτο του, επίθετο. Τον Γκαλό το από πού είναι, που είναι, ας πούμε, το δείγμα ότι κατάγεται από ένα μέρος που κάποτε υπήρχαν αριστοκράτες που οι οποίοι είχαν όλα τα κτήματα, όλα τα ζωντανά κτλ.
0: Δηλαδή, αν πετύχω Γάλλο και του πω με λένε Εμμανουέλ Νιφλί Ντεν Γκαλό.
1: Ναι. Είναι... Θα σε πάρει στα σοβαρά.
0: Αλήθεια.
1: Ω, βέβαια. Ναι.
0: Για λέγε.
1: Ναι, είναι.
0: Για πες όμως. Γιατί λοιπόν, σε έχω διακόψει αρκετά.
1: Όχι, αυτό είναι. Έχει μια διαδρομή εντωμεταξύ ο άνθρωπος. Πώς διαφέρουν οι άνθρωποι που πηγαίνουν στις ψηλά-ψηλά θέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός έκανε Ecole Polytechnique. Ecole Polytechnique. Mm-hmm. Είναι το Πολυτεχνείο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ίσως το καλύτερο σχολείο που έχουν, τρίτο βάθμιο εννοώ, πανεπιστήμιο που έχουν οι Γάλλοι. Yeah. Μπαίνεις πάρα πολύ δύσκολα, βγαίνεις πάρα πολύ δύσκολα, τρία χρονάκια είναι. Αλλά σου αλλάζουν τα φώτα.
0: Ναι.
1: Έχουμε όμως τον καλεσμένο μας.
0: Έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών και επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, αρχιτεκτονική του Αριστοτελείου διαπρέπει. Επίσης, να πω μια και έλεγξη για την αρχιτεκτονική στη Γαλλία. Έτσι.
1: Ναι. Όχι, λοιπόν. Έλεγα για το Ecole Polytechnique,
0: ναι,
1: στη Γαλλία.
0: Αυτό λέω.
1: Μα και το δικό μας πολυτεχνείο είναι.
0: Λέω.
1: Εξαιρετικό.
0: Λοιπόν, και... έχει θέσει ένα θέμα. Εξήγησε στον κόσμο εσύ καλύτερα για την πρόταση που έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα πάρουμε την άποψη του κυρίου Τριάντη, του καθηγητή.
1: Τώρα, πρόταση δεν είπε και πολλά ο Μητσοτάκης, αλλά είπε μια απλή σκέψη ότι παιδιά, αφού δεν έχουμε αρκετά και αφού δεν έχουμε και πού να πάμε να βάλουμε καινούρια, να πάμε να χτίσουμε καινούρια σπίτια, πρέπει να σκεφτούμε να βάλουμε παραπάνω ορόφους. Αυτό κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Εσύ κατάλαβες κάτι άλλο?
0: Όχι, όχι, αυτό κατάλαβα.
1: Να ρωτήσουμε τον κύριο Τριάτη, έτσι, κατάλαβα όμως που καταλαβαίνει πιο πονηρός από εμάς.
0: Καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Λοιπόν, ακούμε τώρα τη δική σας έτσι προσέγγιση στο θέμα.
2: Ναι, και εμείς από αυτό που ακούσαμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, περί αυτού πρόκειται μια ιδέα, δηλαδή αυτό που ανακοινώθηκε, που συζητήθηκε μάλλον. Μια ιδέα για αύξηση των υψών με επιπλέον ορόφους για να καλυφθούν οι ανάγκες για τη μακροχρόνια μίσθωση. Κοιτάξτε, εμείς ως Σύλλογος Πολεοδόμων είμαστε αντίθετοι σε αυτή την προσέγγιση. Γιατί υπάρχει η πρόσφατη εμπειρία με το, θυμάστε, τα μπόνους του ΝΟΚ και πώς αυτά έχουν συζητηθεί πολύ σε τοπικές κοινωνίες. Πολλοί δήμοι ήταν αντίθετοι. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε αυτά που είπε. Και άρα τώρα αναζητείτε μια άλλη λύση για αυτό το θέμα.
1: Εντάξει, αλλά αυτό είναι η πλάκα, ένα ξενοδοχείο, η Ακρόπολη είναι συγκεκριμένο.
2: Ναι, όχι μόνο και εκεί και πολλοί άλλοι δήμοι και στην Αττική και αλλού διαμαρτυρήθηκαν για αυτά τα ζητήματα. Εμείς θεωρούμε ότι καταρχάς ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη μακροχρόνια μίσθωση, υπάρχει, αλλά...
1: Μακροχρόνια μίσθωση, λέμε το σπίτι που μένει ο κόσμος, έτσι.
2: Που μένει ο κόσμος.
1: Μην τον μπερδεύουμε με τη βράχη χρόνια.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Ταυτόχρονα όμως, αντί να προσπαθούμε να ελέγξουμε την βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία αυτή έχει δημιουργήσει το πρόβλημα, όπως και η διατήρηση των κενών σε πάρα πολλές περιοχές, έχουμε πάρα πολλά κενά διαμερίσματα. Στην ουσία προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο για να δώσουμε και άλλη ευκαιρία δόμησης σε ήδη επιβαρημένα αστικά περιβάλλοντα. Και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και πολλές άλλες πόλεις έχουν χτιστεί υπέρμετρα, δηλαδή με τρόπους που σήμερα θα τους θεωρούσαμε απαράδεκτους, με πολύ ψηλούς συντελεστές, πολύ, πολύ μεγάλα ύψη κτηρίων. Σήμερα δηλαδή δεν θα δεχόμασταν τόσο μεγάλα ύψη. Άρα το να εμφανίζεται μια πρόταση για περαιτέρω δόμηση, για περαιτέρω αύξηση των υψών σε περιοχές οι οποίες είναι ήδη πολύ επιβαρημένες, θεωρούμε ότι είναι τελείως εκτός σύγχρονης πραγματικότητας.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Παρόμοιες.
0: Εδώ τα προηγούμενα χρόνια, ζητώ συγγνώμη κύριε καθηγητά, εδώ γίνονταν καυγάδες παλαιότερα για τα ύψη. Έτσι, δηλαδή...
1: Πόσο είναι το ύψος μιας πενταόροφης, πόσο είναι περίπου?
2: Ένα 15-20 μέτρα.
0: Mm-hmm.
2: Ανάλογα με το τώρα που μιλάμε κτλ. Κατά καιρούς, όλη αυτή η συζήτηση με το να ανέβουν τα ύψη και να ανέβουν οι συντελεστές είναι πολύ γνωστή και με το ΝΟΚ πριν κάποια χρόνια και με αυξημένους συντελεστές που είχαν δώσει προηγούμενες δεκαετίες διάφορων ειδών διακυβερνήσεων.
1: Ναι, αλλά εγώ τι καταλαβαίνω από αυτό που λέει ο Μητσοτάκη. Λέει, OK, θα φτιάξουμε καινούρια κτίρια. Αλλά αν είναι να τα φτιάξουμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις στεγαστικές ανάγκες, να τα φτιάξουμε πάνω από τα, πόσα είπατε είναι μέτρα, οι
0: 15-20.
1: 15-20. Να τα κάνουμε 30. Να τα κάνουμε 35. Τι, δεν είπα
2: αυτό
1: τη γνώμη
2: μου. Συνεπάγεται μια περιβαλλοντική επιβάρυνση πολύ σημαντική για τις πόλεις που είναι ήδη πολύ φορτισμένες. Δηλαδή έρχεται σε μια εποχή που συζητάμε για μετασκευές κτηρίων, συζητάμε για αξιοποίηση των κενών. Έχουμε πολλά διαμερίσματα που είναι κενά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και αυτό έχει τεκμηριωθεί. Και συζητάμε στην ουσία για να επινοήσουμε έναν τρόπο να ενισχυθεί κι άλλο η κτηματαγορά, η οικοδομή, το real estate, οι εργολάβοι διαφορών κεφαλαίων και μικρότερων και μεγαλύτερων, αντί να συζητάμε τρόπους περιορισμού της βραχυχρόνιας μίσθωσης ή τρόπους που να κάνουν τις πόλεις μας πιο ανθρώπινες και πιο βιώσιμες.
1: Κύριε Τριάντη, με όλη τη συμπάθεια που έχω στους πολεοδόμους και τους χωροκτάκτες, για ειλικρινώς μιλάω, τώρα λέτε διάφορους τρόπους με τους οποίους θα γίνει πιο ακριβή η κατοικία.
2: Υπάρχουν εργαλεία. Η Ευρώπη μας δείχνει το δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση που δεν χρειάζεται να πάμε σε αύξηση των τιμών των ενοικίων.
1: Δηλαδή καθίστε, να φτιάξουμε μια κοινωνική κατοικία. Να φτιάξουμε μια κοινωνική. Να, πρώτα να δούμε πού. Διότι τις προάλλες ποιος μας έλεγε, Μάνο, ποιος μας έλεγε, σε σένα το έλεγε, μία υπουργός. Ότι πάμε να συνεννοηθούμε με ένα Δήμο, να πάμε να φτιάξουμε σε έναν χώρο που έχει εκεί.
0: Μα εκεί θα κατα... Η κυρία Μιχαηλίδου έλεγε για, τους, για τις προσπάθειες που γίνονται κτλ. Για τις εργατικές κατοικίες και οτιδήποτε άλλο. Και βρίσκουν εμπόδια. Αλλά εκεί ήθελα να καταλήξω. Νομίζω ότι δεν ξέρω γιατί πιανόμαστε με αυτό και προκαλούμε ή δημιουργούμε μια συζήτηση η οποία δεν ξέρω κατά πόσο έχει, ή έχει και ουσία. Δηλαδή θα λύσουμε το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης δίνοντας μεγαλύτερο ύψος στα κτίρια και όχι σε εκτάσεις, εκμεταλλευόμενοι τη δημόσια περιουσία.
1: Δεν σημαίνω, άντε και τη βρήκαμε την έκταση. Mm-hmm. Κύριε Τριάντη, δεν είναι και εύκολο να βρεθούν εκτάσεις. Κανείς δεν θέλει να δώσει εκτάσεις.
2: Ναι, κοιτάξτε τώρα. Να θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια η κυβέρνηση αυτή έβαλε στο τραπέζι και σε νόμους το θέμα της λεγόμενης κοινωνικής αντιπαροχής, όπου προβλέπονται εκτάσεις αδόμητες, δημοτικές, δημόσιες κτλ. Και δίνεται μια προνομιακή συνθήκη σε έναν εργολάβο για να την αναπτύξει. Εμείς και εκεί είχαμε σταθεί πολύ ενάντια, γιατί στην ουσία μιλάμε για μια εκποίηση δημόσιας γης υπό αυτούς τους όρους. Όμως να πω κάτι άλλο. Τι μας λέει η Ευρώπη, σαν παραδείγματα. Στην Ευρώπη κάθε μεγάλο έργο το οποίο γίνεται, και στη Γαλλία και στη Γερμανία, ακόμα και στη Μεγάλη Βρετανία που έχει μια άλλη παράδοση πιο φιλελεύθερη, ό,τι μεγάλο έργο γίνεται αστικής ανάπτυξης εμπεριέχει εξορισμό από την αρχή ένα 20% κατοικίας με προσιτό ενίκιο.
0: Ναι.
2: Το οποίο να μπορούν να μένουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να δώσουν πολλά. Και αυτό ακόμα και σε πολύ ακριβές περιοχές. Δηλαδή η αναλογία εδώ θα ήταν να σκεφτούμε στο ελληνικό ότι το 20% εξ αρχής θα δινόταν για πολύ προσιτό ενίκιο. Για να καταλάβουμε πόσο μακριά είμαστε από τις ευρωπαϊκές συζητήσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο πραγματικά δίνει μια καλή κατεύθυνση και για την προσιτή κατοικία και μέσα σε ένα πλαίσιο αγοράς που βγάζει και κέρδος και όποιος επενδυτής και ούτω καθεξής. Εδώ στην ουσία μιλάμε για μια σκέψη η οποία έρχεται να προσθέσει κι άλλο πάνω στο ήδη που είναι επιβαρημένο. Δηλαδή αυτή η λογική ότι να χτίσουμε κι άλλο τις πολυκατοικίες που όλοι μας λέμε εδώ και πολλά χρόνια ότι χρειάζεται να αναβαθμιστεί το αστικό περιβάλλον. Δεν μπορούμε να κινούμαστε σε αυτή μια λογική πρόσθεσης κι άλλης δόμησης. Δηλαδή δεν είναι βιώσιμο. Εγώ επειδή μένω και στη Θεσσαλονίκη, το γνωρίζετε ίσως πόσο πυκνές και ψηλές πολυκατοικίες εδώ. Βέβαια. Μιλάμε για συνθήκες οι οποίες είναι ήδη ασφυκτικές για κόσμο που ζει εκεί. Άρα η λογική δεν θα ήταν να πούμε ότι αφήνουμε όλα τα πράγματα ελεύθερα, τα υπόλοιπα, και προσθέτουμε και άλλη δόμηση, επιβαρύνοντας και υποβαθμίζοντας και την κατοικία των υφιστάμενων ιδιοκτητών. Η λογική θα ήταν, αν υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι η βραχυχρόνια μίσθωση, ας δούμε σε ποιο βαθμό τη θέλουμε και πού τη θέλουμε, ώστε να μην πιέζει τη μακροχρόνια μίσθωση. Αν θέλουμε να πούμε ότι θέλουμε κοινωνική κατοικία κάπου, ας δούμε τις περιοχές που δίνουν τις νέες αστικές αναπτύξεις και ας βάλουμε και ένα ποσοστό κοινωνικής κατοικίας. Δηλαδή υπάρχουν εργαλεία τα οποία μας δίνει η Ευρώπη.
0: Όπως λέτε κύριε καθηγητά και στη Θεσσαλονίκη, αναγιά σου. Έτσι είναι τα πράγματα. Πώς το κάνουν. Πραγματικά.
1: Παιδί μου, εγώ το καταλαβαίνω όλα αυτά τα πράγματα. Τα ακούω δηλαδή και τα ακούω με σεβασμό απόλυτο και συμφωνώντας ότι δεν πρέπει να επιβαρύνουμε το αστικό περιβάλλον. Αλλά να σας πω την αλήθεια, το όνειρό μου είναι κάτι συνοικίες εκεί κοντά στον Υφλή, από κάτω μεριά, μεταξύ δηλαδή Πατησίων και Χαρνών, εκείνη η περιοχή. Αν μπορούσες να πεις ότι θα κάνω μια πλήρη πολεοδομική αναβάθμιση. Να ρίξεις δηλαδή. Να τα ρίξεις.
0: Αυτό λέω.
1: Να ρίξεις, να πάρεις 15-20 τετράγωνα.
0: Η αναβάθμιση να τα ρίξεις.
1: Να τα ρίξεις. Πρώτα απ' όλα διότι κάποια μέρα θα πέσουν τα κεφάλια των ανθρώπων. Αλλά άστα όλα αυτά, να τα ρίξεις και να κάνεις ένα χώρο που να έχει τα πάρκα του, τα σχολεία του, τα σούπα μούπες. Αλλά για να το κάνεις αυτό, κύριε Τριάντη, δεν μπορεί να το κάνεις με τριόροφα. Γιατί είναι σαν να πάει να φτιάξει την Εκάλη στην πλατεία Αμερικής.
2: Σύμφωνοι, αλλά να απαντήσω κι εγώ ότι ούτε,
1: ναι, κουβέντα κάνουμε τώρα,
2: ούτε με έναν όροφο παραπάνω. Δηλαδή, μπορεί να γκρεμίσει μια εξαόροφη πολυκατοικία και ο ένας όροφος παραπάνω που θα τη δώσει μελλοντικά, ή ακόμα και οι δύο να βγάλουν το κόστος του γκρεμίσματος αποζημίωσης.
1: Όχι, βέβαια. Ναι.
2: Δηλαδή, μιλάμε για συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να σταθούν στο ελληνικό πλαίσιο. Μόνο είναι λίγο στο επίπεδο της φαντασίας ότι θα μπορούσαν να προκύψουν τέτοιες ανατιμήσεις. Άρα εδώ μιλάμε στην ουσία για μια μικρή πρόσθεση, στην ουσία έναν-δύο ρόφων. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, αν και είναι πολύ διαφορετικά τα ιστορικά δεδομένα και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να το συγκρίνω, ότι μου θύμισε κατευθείαν τον όροφο του Πατακού, τον οποίο το γνωρίζετε καλά, ενώ ιστορικά ότι μπορεί να τον γνωρίζει, είναι τα ύψη τα οποία έδωσε η δικτατορία εκείνη την περίοδο, που είχαν να κάνουν με αυτούς τους αυξημένους συντελεστές που στην περίοδο της μεταπολίτευσης προσπαθήσανε όλα τα θεσμικά πλαίσια να ρίξουν, να χαμηλώσουν δηλαδή, γιατί είχαν ξεφύγει. Και ήταν και ένα θέμα λίγο κοινωνικής νομιμοποίησης.
1: Μεγάλη κουβέντα, ενδιαφέρουσα, αλλά καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και ρίχνει ιδέες. Καλύτερο είναι αυτό παρά να ρίχνει αποφάσεις χωρίς να έχουν συζητηθεί. Να είστε καλά.
0: Καλό σας μεσημέρι,
2: γεια σας.
3: Real FM. Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
4: Στην περίοδο αναπαραγωγής 2025-26 καταγράφηκαν 23 νέα μικρά της απειλούμενης φάλαινας του Βόρειου Ατλαντικού, ο υψηλότερος αριθμός από το 2009, ένδειξη ότι ο πληθυσμός μπορεί να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Ποιος είσαι εσύ?
9: Ο Πιέρ.
10: Δεν είσαι ο Τωμά.
9: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
8: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
11: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
8: Και ποιος είσαι?
11: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
12: Η ιδέα της χρονιάς.
13: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
16: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο Νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
17: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Στην Αμερικανική Πρεσβεία βρίσκεται αυτή την ώρα ο Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα στη συνάντησή του με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, αποφασίστηκε περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων στους τομείς ενέργειας, ασφάλειας και άμυνας στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Το απόγευμα η συνάντηση Ρούμπιο Μητσοτάκη σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αναλυτικά στο real.gr. Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών στο Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του για απάτη σε βάρος του δημοσίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο απεγκλωβισμός 8 ανθρώπων στο φαράγγι της Σαμαριάς 5 ημέρες μετά το σαρωτικό χτύπημα της κακοκαιρίας.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Αυξημένη στη Βασιλής Σοφίας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Πανόρμου, στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα έως Αργυρούπολη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Κάτσε Μπάμπη, μην τρέπεσαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Είσαι, συνεχίζει τη λαθρανάγνωση.
2: Τι εννοείς, κοιτάζω τις εφημερίδες.
0: Ναι, ναι, ναι, στο όρθιο. Λαθρανάγνωση. Λοιπόν,
2: ξέρεις πόσο καλό κάνει να κάτσει λίγο όρθιο. Mm-hmm. Πολύ πολύ καλό. Εγώ έχω γραφείο στο σπίτι, το ναι. οποίο ανεβαίνει. Και
0: στέκεσαι όρθιος.
2: Ναι, και γράφω okay. και όρθιος.
0: Α, μπορείς και γράφεις όρθιος.
2: Ναι, ναι, το συνήθισα.
0: Εγώ δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, με συγχωρείς. Σε αυτό δεν μπορώ να το παρακολουθήσω.
2: Είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, κάθεσαι λίγο όρθιο, ξανακάθεσαι μετά. Mm-hmm. Ανεβοκατεβαίνει.
0: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
2: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι.
0: Ελάχιστε και Παναγία. Είναι αυτό πολύ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αυτό πάντως η ζήτηση έχει προκαλέσει εδώ και πολλά σχόλια που κάναμε με τον κύριο Τριάντη. Αλήθεια, δεν θέλω να υποτιμήσω την πρόταση Μητσοτάκη, αν και εγώ τουλάχιστον διαφωνώ. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι
2: σκέψη
0: εκεί καρδιά του προβλήματος.
2: Για ούτε καν πρόταση.
0: Παιδί μου. Ναι, την πρόταση. Αυτή τη σκέψη. Νομίζω ότι δεν ξεκινά το πρόβλημα από εκεί. Δεν είναι αυτή η μήτρα του προβλήματος. Το ύψος των κτηρίων, αν θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Είναι και σε αυτή την περίπτωση αποκαλείται μια τεράστια παθογένεια. Έτσι, δημόσια περιουσία, όλο αυτό που έχουμε, ρε παιδί μου, και δεν μπορεί να εξοπλιστεί για γραφειοκρατικούς λόγους.
2: Για τη δημόσια περιουσία συμφωνούμε. Το θυμάμαι, ήμουν νιός και γέρασε κυριολεκτικός. Mm-hmm. Έχουν περάσει και φίλοι καλοί από τη θέση του ανθρώπου που κοίταγε τη δημόσια περιουσία. Δεν είναι τόσο απλά όσο νομίζουμε, αλλά σίγουρα είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει πάει εκεί όπως θα έπρεπε να έχει πάει. Mm-hmm. Αυτό συμφωνούμε, άστο όμως στην άκρη. Για το άλλο, ότι το πρόβλημα είναι το Airbnb. Δηλαδή η ενοικίαση, η βραχυχρόνια ενοικίαση, είμαι πολύ πιο προβληματισμένος. Στη συνοικία στην οποία ζω 28 χρόνια και την ξέρω πάρα πολύ καλά, διότι όταν ανέβηκα από την Γλυφάδα, λέω εκεί θέλω να πάω να μείνω και έψαχνα, δεν μπορεί να φανταστείς, μέχρι ότου να βρω το πρώτο σπίτι το οποίο ενοικίασα. Ήτανε σπίτια τα οποία πέφταν. Και πολλά από αυτά πάρα πολύ όμορφα σπίτια.
0: Ναι.
2: Είχανε δηλαδή το κατητής τους, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τα οποία σταδιακά τα σπίτια αυτά φτιάχτηκαν, έγιναν κουκλιά και βεβαίως πολλά φτιάχτηκαν από ανθρώπους που τα αγόρασαν και τα έφτιαξαν και μένουνε, και ειδικά αρχιτέκτονες, μηχανικοί, καλλιτέχνες. Πολλά άλλα φτιάχτηκαν όμως από ανθρώπους που τα αγόρασαν και τώρα τα εκμεταλλεύονται. Mm-hmm. Ως Airbnb.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αλλά είναι μια καινούργια συνοικία με ωραία σπίτια. Ενώ ήτανε, πέφτανε. Περιμένανε πώς και πώς, άντε να φύγει η γριούλα που έμενε μέσα. Είναι και δίπλα το νεκροταφείο. Να το πάρουν, να το ρίξουν, να το κάνουν πολυκατοικία.
0: Ναι.
2: Αν μείναν αυτά και παραμένουν ωραία, είναι γι' αυτό το λόγο. Με καταλαβαίνεις
0: τέλος.
2: Okay.

0: Έχει πολλές πλευρές, θέλω να πω, το Airbnb.
1: Ωραία. Είναι ένα κομμάτι. Τώρα, βέβαια, είναι άλλο θέμα και μια και δεν έχει βγει ο προσκεκλεισμένος μας ακόμα. Θέλω να σου πω κάτι. Είναι παρεμφερές, καμία σχέση με την στεγαστική κρίση. Έχει να κάνει με τα στεγαστικά δάνεια και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Αλλά μια και αναφερόμαστε και είμαστε στη χωρία των ακινήτων, θέλω να σου πω για μια ιστορία που άκουσα. Άκουσα τη μαρτυρία, δεν είναι ιστορία. Μαρτυρία ενός ανθρώπου που μου κάνει εντύπωση. Και ήθελα να σου το πω. Κολοκυθάς, λέει, εγώ θα σου πω για τα κινήτα. Να πούμε και ένα μπράβο, γιατί βρήκε σπίτι μετά από καιρό. Ενοικίασε και μετακόμισε σήμερα.
0: Σπιτώθηκε ο γάτος.
1: Γάτος ο Κολοκυθάς. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Άκουα την εξής μαρτυρία. Ακούω λοιπόν την γυναίκα να λέει ότι έχει ένα στεγαστικό δάνειο. Σπίτι σε πολυκατοικία. Είναι σε πληστηριασμούς, ανακοπές και οτιδήποτε άλλο. Την ειδοποιεί ο διαχειριστής της πολυκατοικίας και της λέει: ξέρεις, στο σπίτι σου βγαίνει σε πληστηριασμό. Με προσέγγισαν κάποιοι Ισραηλινοί που ήδη έχουν διαμέρισμα στην πολυκατοικία και μου είπαν να σου δώσουν χρήματα, να αναστείλεις τον πληστηριασμό και να τα αγοράσουν εκείνοι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα μου υποσχέθηκαν και ένα μπαξίσι αν σε πίσω να το κάνεις.
0: Λογικό.
1: Έτσι. Είναι βέβαιο το βρίσκεις λογικό, μπάμπι μου. Εσύ είναι κανονική λειτουργία της αγοράς.
0: Κάνει κάτι ο άνθρωπος, είναι μια υπηρεσία.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εδώ είναι η επόμενη μέρα όλης αυτής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Είναι το στήσιμο business. Είναι η επόμενη μέρα, το επόμενο βήμα για το που οδηγείται η αγορά των ακινήτων όσον αφορά στα κόκκινα δάνεια, τα στεγαστικά και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Έτσι. Εκεί είναι. Τώρα θα μου πεις, προφανώς δεν περίμενε να εκπλαγείς, γιατί είναι μια λειτουργία της αγοράς. Μαθαίνω ότι εκπληστηριάζεται το σπίτι του διπλανού. Πάω και του λέω: αδελφέ, πάρτα τόσα να κόψεις τον πληστηριασμό και έλα να το πουλήσεις σε μένα.
0: Να με το κόψεις, δηλαδή να στο αγοράσω εγώ να μην εκπληστηριαστεί.
1: Να μην με φέρεις. Τι κάνει ο προκειμένο Ισραηλινός, τι θέλει. Δεν θέλει να βρεθεί αντιμέτωπος στον πληστηριασμό και να πληρωθεί.
0: Δεν θέλει να πάει. Γιατί να πηγαίνει σε πληστηριασμό. Είναι μια οδυνηρή διαδικασία.
1: Ακριβώς, και γιατί να ανεβάσει το κόστος. Άρα σου λέω: πάρε τα λεφτά να κόψεις τον πληστηριασμό, να κάνεις την αναστολή. Okay, του πληστηριασμού.
0: Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Τι?
0: Να το πουλήσεις εκείνον.
1: Ναι, βρε παιδί μου, εσένα το σπίτι σου βγαίνει σε πληστηριασμό.
0: Ναι. Μπορώ να το πουλήσω.
1: Μπορείς να το πουλήσεις. Μπορείς να κόψεις τον πληστηριασμό.
0: Αν το πουλήσω, ναι.
1: Όχι, αν το πουλήσεις. Αν δώσεις κάποια χρήματα ως εγγύηση από αυτά που οφείλεις και τα λοιπά.
0: Ναι, για να σταματήσει και μετά να
1: το
0: πουλήσω.
1: Έρχομαι, εγώ σου λέω, γιατί να βρεθώ αντιμέτωπος με άλλους 5-6 και να ανεβάσουν το τίμημα. Έρχομαι σε σένα, σου λέω, πάρε αυτά. Πήγαινε κόφτο πληστηριασμό και έλα να συζητήσουμε να το πουλήσεις.
0: Έτσι. Κατάλαβα. Λογικό το βρίσκω.
1: Βρέσει, το βρίσκεις λογικό.
0: Και ωφέλιμο. Αν είναι δηλαδή να το χάσει το σπίτι κάποιος.
1: Κάτσε να κάνω τώρα να ελκύσω. Γιάννη Κολοκυθά, μ' ακούς. Εσύ είναι... που δεν έχεις τσίπα επάνω σου, λογικό το βρίσκεις.
0: Μην παίρνεις βοήθεια. Εδώ μόνος.
1: Παίρνω βοήθεια. που είσαι σκληρόπετσος, που δεν καταλαβαίνω. Είναι μια πολύ επίπονη ιστορία.
0: Κάτσε,
1: αυτή.
0: Βρε, αν είναι να το χάσει το σπίτι της η γυναίκα στον πληστηριασμό, καλύτερο είναι να διαπραγματευτεί, να πάρει τα λεφτά κανονικά, να τα βάλει στην τσέπη, διότι αν πάρει τον πληστηριασμό θα τα βάλει ο σέρβισερ στην τσέπη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Εδώ είναι η ειδοποιώς διαφορά και η άβυσος που χωρίζει τις λογικές μας. Εγώ εκκινώ από το ότι δεν πρέπει να χάσει το σπίτι της. Εσύ εκκινείς ότι αφού είναι να το χάσει, ας πονέσει λιγότερο.
0: Αν είναι να το χάσει. Αν είναι να το χάσει. Αυτό λέω.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ ξέρω περίπτωση που ήταν έτοιμο να χαθεί. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να μην χαθεί. Ο άνθρωπος το είχε πάρει απόφαση και βρήκε τρόπο. Ούτε καν με τον εξοδικαστικό τίποτα. Βρήκε τρόπο, δηλαδή αποφάσισε να το πουλήσει. Και έβγαλε το δάνειο που χρώσταγε. Έβγαλε κάτι φιλοδορήματα που έλεγες πριν. Έτσι. Και έβαλε και στην τσέπη ένα κατοστάρικο. Ήταν καλό κομμάτι, δεν λέω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έβαλε και στην τσέπη ένα κατοστάρικο. Τι το κακό βρίσκει σε αυτό? Και δεν το πήρε ο σέρβισερ. Ο οποίος θα το έπαιρνε, θα το κλείνε μέχρι ότου, περιμένοντας και αυτοί να ανέβουν οι τιμές. Ευτυχώς να λες που. Πόσο καιρός πάει που σου λέω ότι μάλλον το βλέπω να σταματάει κάπου εδώ. δεν το βλέπω να πηγαίνει πιο κάτω. Το θέμα της ανατιμήσεως, δηλαδή, των σπιτιών. Γιατί γελάς τώρα?
1: Μου στέλνει ο Κολοκυθάς, έχει δίκιο ο Μπάμπης.
0: Γιάννη, μίλησέ του, σε παρακαλώ πολύ, μίλησέ του.
1: Τι ζω, Θεέ μου.
0: Όλοι αυτοί οι κρατικοδίαιτοι σοσιαλιστές έχουν την ίδια αντίληψη. Ενώ εμείς οι φιλελεύθεροι λέμε, μπορεί να βρεθεί λύση προς όφελος όλων.
1: Σωστό.
0: Όταν δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, ρε παιδί μου. Το είπαμε, έτσι ξεκινήσαμε.
1: Σωστό, σωστό. Άρα λοιπόν ψάχνουμε το ενδεχόμενο να μπορείς να κάνεις αλλιώς. Αυτή είναι η διαφωνία. Τέλος πάντων, okay. Πάντως εντάξει, εδώ πάντως πέραν τη συζήτηση αυτή, υπάρχει μία ουσία που λέει, ρε παιδί μου, ότι στείλετε ένα πανηγύρι γύρω από όλη αυτή την κατάσταση. Στείλετε business γύρω από αυτήν την ιστορία. Έτσι.
0: Με την... Δηλαδή όταν ερχόταν τις παλιές εποχές.
1: Ναι.
0: Ερχόταν ο εργολάβος και περίμενε πότε θα πεθάνει ο νοικοκύρης για να πάει να πει στη χείρα να το πάρω να σηκώσουμε μια ωραία πολυκατοικιούλα των πόσων μέτρων είπαμε, 25 μέτρων,
1: 20 μέτρων
0: και
1: ναι,
0: να σου δώσω και στο ισόγειο δύο δωμάτια.
1: Έχω καλύτερο παράδειγμα, ρε Συμπάμπη.
0: Τι, πώς τους κλέβανε τους ανθρώπους εκείνη την εποχή.
1: Έχω καλύτερο παράδειγμα, ρε Συμπάμπη, γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα έχει μεγαλύτερη σχετικότητα με αυτό που θα σου περιγράψω. Ήταν ακόμα πιο ωραία που πήγαινες εκεί στον πόλεμο και του έλεγε στο Λινού να σου δώσω δύο τενεκέδες λάδι και ένα σακί αλεύρι και να μου δώσει το σπίτι. Προς όφελος όλων ήταν. Και εσύ δεν θα, δε θα πεινούσες και ο άλλος θα παίρνει το σπίτι. Ναι. Μην πεις ναι, θα γίνεις τρελής.
0: Αλλά τους εκτελέσαμε τους μαυραγωρίτες μετά.
1: Μετά. Τότε υπήρχε ανάλυση ότι και ο μαυραγωρίτης λειτουργεί προς όφελος όλων. Και ο Σαμπρανίδης πήρε το αλευράκι του και το λαδάκι του, μια χαρά είναι, δεν θα πεινάσω το παιδάκι του, και εγώ πήρα το ακίνητο που ήθελα και πενταπλασίασε την περιουσία.
0: Τι περίμενες, δηλαδή η γερμανική κατοχή να βγάλει νόμο προστασίας τον.
1: Εκεί είναι που μπερδεύομαι, ότι δεν έχουμε γερμανική κατοχή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα μου, κατάλαβες.
0: Αλλά εσύ θέλεις να υπάρχει κατοχή.
1: Έτσι είναι όπως το λες.
0: Έτσι, μπράβο. Ως κρατικοδίαιτος σοσιαλιστής που είσαι τώρα, να σου πω για τον φίλο σου τον σοσιαλιστή.
1: Άντε, πες μου
0: τον
1: για
0: Φρασουά,
1: τον Φιγκαρό.
0: Τον καλό.
1: Ναι, για πες.
0: Ο τύπος λοιπόν είπε, ο καλός κύριος, είπε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το οποίο το ένα σας το ανάφερα ήδη. Ότι επειδή γίνεται τώρα η συζήτηση, διότι είναι ο προϋπολογισμός τώρα να προχωρήσει. Σιγά μην προχωρήσει, δεν θα το ψηφίσουν. Πάλι θα περάσει ο προϋπολογισμός με διάταγμα της κυβέρνησης, γιατί αλλιώς το Ταμείο δεν έχει μία να δώσει. Λοιπόν, επειδή γίνεται τώρα η συζήτηση για το πόσο είναι το χρέος, τι δυσκολίες δημιουργεί, πόσο είναι η κρίση μεγάλη, έλεγε τη σκέψη ότι ενδεχομένως αυτό θα ωφελήσει στις σκέψεις που θα κάνουν οι ψηφοφόροι, οι πολίτες, προτού πάνε στην κάλπη για τον επόμενο ή την επόμενη πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Μάνο, τον βρήκαμε.
1: Τώρα που σας βρήκε, κύριε Κρανίδη μου, τι να σας κάνουμε τώρα?
0: Αύριο
1: που πρέπει να πάμε στη διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Κρανίδη μας, που δεν σας βρήκαμε τόση ώρα, βρίσκαμε τόση ώρα, φίλος του Κολοκυθά Βάζελος. Πάμε.
2: Real FM.
3: Έφτασε, Μυρτό μου.
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Όλες οι εξελίξεις από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, η συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, οι κοινές δηλώσεις των δύο ανδρών, ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο. Στο στόχαστρο των αρχών, 18 influencers με 3,5 εκατομμύρια ακολούθους, μηνύσεις σε βάρος τους για πρόθεση παράνομου τζόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ αυτών που ελέγχονται είναι μοντέλα, trappers, πρώην παίκτες reality και αθλητές. Νέα εποχή στα αεροπορικά ταξίδια, ποιες αλλαγές φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αποζημιώσεις και επιστροφή χρημάτων λόγω καθυστερήσεων, οι νέοι κανόνες για την αναμονή των επιβατών, τις αποσκευές και τις προθεσμίες καταγγελίας, πότε θα τεθούν σε ισχύ.
6: ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
8: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Μπαίνετε σε αγαπημένο πεδίο του Μπάπα Δημητρίου και δεν θα ήθελα να το κάνουμε αυτό, αγαπητή Έλενα. Να διαβάσετε, λέει, το βιβλίο του Χαραλαμπίδη, οι δοσύλλογοι, για να μάθετε αν εκτελέστηκαν οι μαυραγόρητες της κατοχής. Όχι, μην μπούμε σε αυτό με τον κύριο Μπάπα Δημητρίου, δεν πρέπει. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι θέλουν ακίνητο στην πρωτεύουσα και αυτό πρέπει να αναστραφεί κάπως. Τεράστιο πρόβλημα. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Τώρα το θέμα των ακινήτων έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Λοιπόν, κύριε Μπαμπού.
1: Να πούμε, μη μένουν αμφιβολίες.
0: Πώς
1: κι άλλοι.
0: Ναι, ποιο λες.
1: Εγώ το είπα ειρωνικά ότι εκτελέστηκαν. Γιατί ακριβώς έτσι όπως τα κάναμε τα πράγματα δεν καταφέραμε να τους εκτελέσουμε.
0: Ναι, σωστά. Αυτό. Καλά κάνεις και το ευθυμίζεις. Λοιπόν, ξέρεις τι έχω πάθει με το Vodafone TV. Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινάω να δω το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building, που είναι και αυτό σούπερ. Και είναι λογικό, γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε, όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι μου είπε ο Φρόντς Φάμπιλ, εγώ αντεγκαλώ.
0: Δεν τα αποφύγουμε, για πες.
1: Λοιπόν, μια σκέψη που δεν την είπε εκεί στη συζήτηση τόσο, αλλά την είπαμε κατηδία, και είναι αυτό, και εμείς δεν είχαμε αυτή την ευκαιρία, εκεί είχαμε μείνει, να έχουμε συζητήσει δηλαδή τα προβλήματα και επομένως να ξέρουμε ότι τώρα θα πάω να ψηφίσω, να έχω στο μυαλό μου τα προβλήματα. Αυτός λοιπόν λέει ότι επειδή ακριβώς οι Γάλλοι κάνουν τώρα αυτή τη συζήτηση και καταλαβαίνουν το πρόβλημα, δεν θεωρεί εύκολη την εκλογή της κυρίας Λεπέν. Mm-hmm. Δηλαδή λέει, το βρίσκουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά όταν θα φτάσουμε εκεί δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Αυτά.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαμπρανίδη, μάλιστα. Σιγά σιγά θα φύγουμε. Δεν μιλήσαμε καθόλου για τον Μπιφ Καρβέλα, Καρβέλα Βύση.
1: Πρέπει να μιλήσουμε όμως αύριο, διότι εγώ είμαι με τον Καρβέλα και εσύ είσαι με τη Βύση.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Τάκ, το πρόλαβα.
0: Πού το έβαλε αυτό. Λοιπόν, φύγαμε. Αύριο το μεσημέρι στις 12 θα είμαστε πάλι εδώ. Να είστε καλά όλοι σας. Και χαρά.

0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά.
2: Έλεος.
1: Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου σήμερα, με το στόχο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα να συνοψίζεται στο τρίπτυχο ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια και με τις βαρύτατες κατηγορίες που απαγγέλθηκαν πριν από λίγο στον πρόεδρο του Λάος και τη σύζυγό του. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στο επίκεντρο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Στη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη αποφασίστηκε περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε τη χώρα μας ο Αμερικανός ομολογός του.
0: Το απόγευμα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Έχει προγραμματιστεί ομιλία του με υψηλό συμβολισμό στην ΠΝΙΚΑ, από που θα εκπέμψει μήνυμα προς την Ευρώπη για το μέλλον της Δύσης.
1: Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών στον πρόεδρο του κόμματος Λαός και τη σύζυγό του που εμπλέκονται στη μεγάλη απάτη σε βάρος του δημοσίου. Το 2013 άρχισε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων του κυκλώματος που προκάλεσε ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο.
0: Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Τόνισε ότι η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, συγκρατώντας τις τιμές ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Διπλασιάζεται με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης η επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο έως και 32 λεπτά το λίτρο τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Τη θερινή περίοδο οι αλλιείς θα επιδοτηθούν με 24 λεπτά ανά λίτρο.
0: Στο στόχαστρο των αρχών, 18 influencers με 3,5 εκατομμύρια ακολούθους. Μηνύσεις σε βάρος τους για προώθηση παράνομου τζόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ αυτών που ελέγχονται είναι μοντέλα, trappers, πρώην παίκτες, reality και αθλητές.
1: 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ με περισσότερους από 1.200 νεκρούς και 250 ομήρους. Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο χώρο του Nova Festival για να τιμήσουν τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.
0: Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους των μεγαλύτερων πόλεων της Γαλλίας στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων. Με πάνω και συνθήματα διαμαρτυρήθηκαν για τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, τα υπερπλήρη τμήματα και τα εξαντλητικά ωράρια.
1: Νέα εποχή στα αεροπορικά ταξίδια. Ποιες αλλαγές φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αποζημιώσεις και επιστροφή χρημάτων λόγω καθυστερήσεων. Οι νέοι κανόνες για την αναμονή των επιβατών, τις αποσκευές και τις προθεσμίες καταγγελίας. Πότε θα τεθούν σε ισχύ?
0: Στα αθλητικά, την αποθέωση γνώρισε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 συμπατριώτες του στην τελευταία του παρουσία με την εθνική ομάδα της Αργεντινής που συνοδεύτηκε με νίκη 3-0 επί του Μπενίν. Ο 39χρονος σούπερσταρ σημείωσε το τρίτο τέρμα με πέναλτι ενώ έβγαλε τις ασίστ στα άλλα δύο. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζω με αυτή τη φανέλα για περισσότερα από 20 χρόνια όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Με 1-0 νίκησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Τη δεύτερη θέση στον όμιλό του κατέλαβε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και θα διεκδικήσει μέσω των μπαράζ τον προσεχή Νοέμβριο την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης.
0: Και στα του καιρού έθριος ο ουρανός, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας άνεμοι νότιοι ως 5 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη από αύριο το βράδυ αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Δύσκολη μέρα η σημερινή για τους οδηγούς. Παναγιώτη Βολάνη, από το πρωί κλείνουν δρόμοι και τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Κατά διαστήματα είναι απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα?
3: Αυτή την ώρα δεν υπάρχουν κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, καθυστερήσεις σημειώνονται στην Βασιλής Σοφίας και στην κάθοδο Τσαρδιτού. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και του Ψυχικού. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κατεχάκη από Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, ανατμήματα σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια είναι το τρίπτυχο στο οποίο συνοψίζεται ο στόχος της επίσημης επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο έγινε δεκτός το πρωί από τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη με τις δύο πλευρές να δεσμεύονται για περαιτέρω ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς. Αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις και η διμερής αμυντική συνεργασία μας βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο, δήλωσε ο Έλληνας υπουργός. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών κήρυξαν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεών τους και επιστρέφουμε.
4: Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μέση Ανατολή, έως και απειλές για την φυλακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Η Ελλάδα αποτελεί έναν απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή.
0: Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα σε μια ιδιαίτερα ρευστή διεθνής συγκυρία με πολλά μέτωπα ανοιχτά έχει βαρύνουσα σημασία, Παναγή Γαλιατσάτο.
5: Ναι, όντως έχει βαρύνουσα σημασία η επίσκεψη αυτή καθ' αυτή, Βασίλη μου. Το ότι γίνεται αυτή η επίσκεψη και μάλιστα, ας το πούμε λίγο στα ξεκούδουνα και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αντίστοιχη επίσκεψη στην Τουρκία, είναι νομίζω το σημαντικότερο μήνυμα που στέλνει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα με αυτή την επίσκεψη. Και εγώ θα σημειοκρατήσω από την επίσκεψη επίσης όλα αυτά που είπε ο κύριος Ρούμπιο, που χαρακτήρισε την Ελλάδα έναν πολύ σπουδαίο σύμμαχο με τον οποίο μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Φυσικά, όπως είπες και εσύ στον πρόλογό σου, είναι τρεις πυλώνες εδώ σε αυτή την εταιρική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η άμυνα, είναι η ασφάλεια και είναι και η ενέργεια. Και για τα τρία αυτά θέματα μίλησε εκτεταμένα ο κύριος Ρούμπιο στην επίσκεψή του και στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον κύριο Γεραπετρίτη. Και μάλιστα μας ανακοίνωσε επίσης εξήρε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει πάνω από 5% αμυντικές δαπάνες βάσει του ΑΕΠ φέτος και με το 3,5% να δαπανάται σε βασικές ανάγκες. Μας μίλησε για το πρόγραμμα της συνεργασίας με την Ευρωάζια Φλόριντα, στο οποίο επίσης θα υπογράφηκε πριν από λίγη ώρα ένα μνημόνιο, το υπέγραψαν ο κύριος Ρούμπιο και ο κύριος Δένδιας, και για ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας που θα παγιώνει ένα πρόγραμμα σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Από την πλευρά του ο κύριος Γεραπετρίτης εξήρε όλες τις σχετικές αμερικανο-ελληνικές συνεργασίες στις διμερείς σχέσεις, στην ενέργεια και στο εμπόριο, μιλώντας για πρωτόγνωρα επίπεδα. Ανέδειξε τη σημασία του ελληνικού εμπορικού στόλου που μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG στις παγκόσμιες αγορές. Μίλησε για την ενισχυμένη παρουσία των αμερικανικών εταιριών ενέργειας στην Ελλάδα και για τις σημαντικές αμερικάνικες επενδύσεις που γίνονται σε όλες τις ελληνικές υποδομές, κυρίως στα επίπεδα των ναυπηγείων. Και επίσης εξήρε το ρόλο της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης ως στρατηγικών βάσεων, αλλά και για την συνεργασία μας σε επίπεδο εξοπλιστικών με την αναβάθμιση των F-16 Viper και των F-35. Θα ήθελα να σου πω ότι το κλίμα σε γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ καλό και συναδελφικό. Υπήρξαν πολύ θετικές δηλώσεις και από τις δύο πλευρές για τη συνεργασία αυτή και συνεχίζεται τώρα ο στρατηγικός διάλογος. Απλά να σημειώσουμε ένα θέμα, γιατί ο κύριος Ρούμπιο ρωτήθηκε για τον αγωγό ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε δεσμευτική απάντηση.
0: Ευχαριστούμε τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρέπει η συνεργασία τώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην είναι μόνο αμυντική. Σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα. Στον ακούσουμε.
6: Μας συνδέει με τη ΣΥΠΑ μια μακρόχρονη φιλία, μια διαχρονική συνεργασία. Είμαστε στρατηγικοί εταίροι. Θεωρώ ότι είναι σημαντική θετική εξέλιξη. Πρέπει πάντα βέβαια να λέμε ότι αυτή η συνεργασία δεν πρέπει να είναι μόνο μια αμυντική συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών, αλλά πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές εγγύησεις για την ασφάλεια και των δύο χωρών. Η χώρα μας έχει προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στην ασφάλεια των ΗΠΑ και με τη βάση της Ούδας. Άρα πρέπει σήμερα να αναζητηθούν και να διεκδικηθούν οι αντίστοιχες εγγύησεις για τα δικαιώματα της Ελλάδας στα κυριαρχικά και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να τεθεί κατά τη γνώμη μας το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας.
0: Ο Ρούμπιο δεν επισκέπτεται την Τουρκία και αυτό είναι μια πολιτική δήλωση. Σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος.
7: Ο κ. Ρούμπιο δεν κράτησε και ιδιαίτερες ισορροπίες. Είναι από τις λίγες φορές που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έρχεται στην Ελλάδα και δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Αυτό από μόνο του είναι μια δήλωση, ξέρετε, πολιτική. Ο οποίος ο κύριος Ρούμπιο, να θυμίσουμε, είναι και ο υπεύθυνος ασφάλειας.
8: Είναι σύμβουλος ασφάλειας, ναι.
7: Σύμβουλος ασφάλειας, αυτόν τον διπρό ρόλο είχαμε να το δούμε δεκαετίες.
8: Από τον Κίσιγκερ. Από τον Κίσιγκερ, από το 70.
7: Σωστά. Μιλάμε ότι έχουμε έναν πολύ ισχυρό άνθρωπο στην Αθήνα, ο οποίος και πιθανότατα θα είναι και υποψήφιος για επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Με φόντο την Ακρόπολη και από έναν χώρο άμεσα συνδεδεμένο με τη γέννηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία το απόγευμα με κεντρικό άξονα τη μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Από την ΕΠΝΙΚΑ, λοιπόν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκπέμψει μήνυμα προς την Ευρώπη για το μέλλον της Δύσης. Τι επιδιώκει ο Ρούμπιο μέσα από αυτή την ομιλία θα μας εξηγήσει τώρα ο Θανάσης Τσίτσας. Θανάση, μας ακούς? Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα, στη σύνδεση με τη Νέα Υόρκη. Να πούμε ότι οι αναλύσεις που έχουν γίνει όσον αφορά την ομιλία που θα απευθύνει ο Μάρκο Ρούμπιο το απόγευμα λένε ότι από τη μία έχει στόχο την πολιτική συσπήρωση των δυτικών συμμάχων και από την άλλη την ενίσχυση οικονομικών και στρατηγικών δεσμών, με την Ελλάδα βέβαια να αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως διαδρομή ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης. Το πολιτικό βάρος, λένε αναλυτές, θα βρίσκεται στη σχέση ανάμεσα στα δύο. Το πώς θα συνδέσει ο Ρούμπιο την επίκληση της δημοκρατικής κληρονομιάς με τις σημερινές επιλογές της Ουάσιγκτον είναι ένα ερώτημα που περιμένουμε να απαντηθεί σε λίγες ώρες από τώρα. Και τι ακριβώς θα ζητήσει δηλαδή από τους Ευρωπαίους συμμάχους όταν μιλήσει για κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων? Με ειδοποιούν ότι τώρα έχουμε τον Θανάση Τσίτσα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θανάση.
9: Ναι. Καλή σας μέρα.
1: Ναι, Θανάση, ναι. Σε ακούμε.
9: Ναι, η επιλογή της ΕΠΝΙΚΑΣ με φόντο την Ακρόπολη δεν είναι τυχαία και το μήνυμα της ομιλίας Ρούμπεο απόψε το βράδυ έχει στόχο να ταξιδέψει σε απευθείας μετάδοση σε όλο τον κόσμο. Η αμερικανική πλευρά θέλει να προσδώσει ισχυρό ιστορικό και πολιτικό συμβολισμό στην ομιλία Ρούμπεο, παρουσιάζοντάς την ως παρέμβαση για το μέλλον της Δύσης. Από τον χώρο που συνδέεται με τη γέννηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να καλέσει Ευρωπαίους και Αμερικανούς σε μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα παρουσιάσει την κοινή κληρονομιά Ευρώπης και ΗΠΑ ως μια ιστορική διαδρομή που ξεκινά από την Αθήνα και τη Ρώμη, περνά από το χριστιανικό κόσμο και φτάνει ως την ίδρυση των ΗΠΑ. Κεντρικό μήνυμα θα είναι η απόρριψη της παρακμής και η υπεράσπιση αυτής της κοινής κληρονομιάς, ώστε η Δύση να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της και να αντιμετωπίσει ενωμένη τη νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Τα αμερικανικά μέσα εντάσσουν την ομιλία το απόγευμα στην ΠΝΙΚΑ στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων της κυβέρνησης Τραμπ με την Ευρώπη, συνδέοντάς τη με την προηγούμενη, ιδιαίτερα σκληρή παρέμβαση του J.D. Vance στο Μόναχο, σε αντίθεση όμως με το Vance εκτιμούν ότι ο Ρούμπιο θα εμφανιστεί με πιο συμφιλειωτικό τόνο απέναντι στους Ευρωπαίους.
1: Η Πνίκα λοιπόν προσφέρει τον ιδανικό συμβολισμό για τις επιδιώξεις του Μάρκο Ρούμπιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
0: Μπαράζ τουρκικών προκλήσεων είχαμε στον ελληνικό ουρανό λίγες ώρες πριν την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Μαχητικά από τη γειτονική χώρα προχώρησαν σε 15 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου και σε 10 παραβάσεις. Η Άγκυρα δείχνει την ενόχλησή της, Χρήστο Μαζανίτη.
10: 15 παραβιάσεις στο Εθνικό Εναερίο Χώρο έγραψε χθες το κοντέρ της προκλητικότητας από την Τουρκία στο Αιγαίο, κυρίως με ένα κατασκοπευτικό CN-235, το οποίο έκανε 6 εισόδους στον Εθνικό Εναέριο Χώρο, αλλά και 4 ντρόνους τα οποία πραγματοποίησαν 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, και κυρίως πρέπει να δούμε πού έχουν σημειωθεί αυτές. Στα σημεία που είναι ανατολικά της Ρόδου, αλλά και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Δηλαδή τα δύο σημεία όπου η Τουρκία έχει αναγγείλει τα παράνομα θαλάσσια πάρκα. Ταυτόχρονα είχαμε και παράβασεις των κανόνες κυκλοφορίας από F-16, από μαχητικά F-16 και σε όλες τις περιπτώσεις η πολεμική αεροπορία απογείωσε μαχητικά προχωρώντας την αναγνώριση και την αναχαιτησή τους.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ από εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσαν οι αρχές. Το 2013 φέρεται να άρχισε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων του κυκλώματος που εξαπατούσε το δημόσιο προκαλώντας ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Από τότε φύτρωναν συνεχώς νέες εταιρείες, 25 στο σύνολό τους, από νυχτερινά μαγαζιά και εστιατόρια μέχρι καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές εταιρείες. Τον τρόπο δράσης του κυκλώματος θα μας εξηγήσει τώρα ο Θεοδόσης Πάνου.
11: Η δραστηριότητα της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίζεται άλλωστε και από τις δικαστικές αρχές μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τόσο του Φίλιππου Καμπούρη όσο και των υπολείπων που κατηγορούνται για αυτή την υπόθεση, ανάμεσα τους βέβαια και η σύζυγός του, η έρευνα έχει φτάσει μέχρι το 2021. Ωστόσο φαίνεται ότι η δραστηριότητα αυτή ξεκινάει σταδιακά και κλιμακώνεται από το 2013 και έπειτα. Κατά συνέπεια, τα 5 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία έχει ζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο από το 2021 μέχρι και την ημέρα που εξαρθρώθηκε η συγκεκριμένη οργάνωση από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του ελληνικού FBI, προφανώς είναι ένα ποσό πολλαπλάσιο από αυτό που έχουν βρει οι αστυνομικοί τώρα. Όσον αφορά στις νέες έρευνες, έχουν μπει οι αρχές στο στάδιο των καταθέσεων. Μάλιστα, σήμερα πέρασαν το κατόφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου στεγάζονται και τα γραφεία του ελληνικού FBI, πολύ γνωστά ονόματα στις λαϊκές πίστες, στις πίστες των νυχτερινών κέντρων ακριβώς. Και αυτό γιατί? Να δώσουν κατάθεση, γιατί φαίνεται να έχουν πέσει θύματα πολύ γνωστοί τραγουδιστές του Φίλιππου Καμπούρη. Και αυτό γιατί? Εκτός του νυχτερινού κέντρου που φέρεται ο ίδιος να ήτο ιδιοκτήτης, φαίνεται ότι έκανε ασφάλειες, δηλαδή ασφάλιζε στις εταιρείες βιτρίνα που είχε πάρα πολύ γνωστούς τραγουδιστές, για να έχουν και αυτοί μια ασφάλιση ουσιαστικά. Μάλιστα, για να γίνεται αυτό φαίνεται να εισέπρατε από κάθε πολύ γνωστό τραγουδιστή, και μιλούμε για βαριά ονόματα στο ελληνικό πεντάγραμμο και στις ελληνικές πίστες, 50 έως 100 ευρώ την εβδομάδα. Για να γίνεται αυτή η ασφάλιση, να έχουν υποτίθεται και αυτοί οι άνθρωποι μία ασφάλεια στην συνέχεια, όταν θα έχουν μία ηλικία και θα πρέπει να συνταξιοδοτηθούν. Ξαφνικά και οι ίδιοι ανακάλυψαν ότι είναι θύματα του συγκεκριμένου ανθρώπου, δηλαδή ότι ποτέ μα ποτέ δεν είχε κολληθεί το παραμικρό ένσημο. Και για το λόγο αυτό βεβαίως καλούνται, γιατί έχουν βρεθεί τα ονόματά τους στα κατάστοιχα που διατηρούσαν για αυτές τις εταιρείες, καλούνται να δώσουν καταθέσεις, και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM όλοι δείχνουν έναν και μοναδικό άνθρωπο. τον πρόεδρο του Λάους, αν προκειμένου τον Φίλιππο Καμπουρή. Από ό,τι φαίνεται, η ιστορία αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος, διότι από τις 25 εικονικές εταιρείες και τις 10 νόμιμες έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής. Έχει φτάσει η έρευνα στις 29 εταιρείες βιτρίνα, ενώ ο αριθμός για τις νόμιμες εταιρείες παραμένει ο ίδιος. Και όταν μιλούμε για νόμιμες εταιρείες, είναι το νυχτερινό κέντρο το οποίο σας προανέφερα, καταστήματα ρούχων που φέρεται να διατηρούσε η σύζυγός του και αυτές τις νόμιμες εταιρείες και καταστήματα εστίασης. Όλα αυτά βεβαίως τα καταστήματα τους εργαζόμενους που είχαν, τους ασφάλιζαν σε αυτές τις εταιρείες βιτρίνα και δεν πλήρωναν την παραμικρή εισφορά.
1: Θεοδόση, να εξηγήσουμε με λίγα λόγια πώς ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Γιατί φαίνεται ότι μία καταγγελία πρώην εργαζόμενης ήταν αυτή που ουσιαστικά έκανε τις αρχές να βάλουν στο στόχαστρο τον Φίλιππο Καμπούρη.
11: Καταρχάς να πούμε ότι ήταν δύο παράλληλες έρευνες σε εξέλιξη, χωρίς να γνωρίζουν οι υπηρεσίες ότι πραγματοποιούνται έρευνες. Και γιατί το λέω αυτό? Από τη μία πλευρά, έρευνα πραγματοποιούσαν οι πάρα πολύ έμπειροι αστυνομικοί του τμήματος διοξοικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI και από την εταιρεία, και από την άλλη πλευρά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όσον αφορά την έρευνα της αστυνομίας, ξεκίνησε μετά από καταγγελία μιας εργαζόμενης στα μίντια που διατηρούσε ο Φίλιππος Καμπούρης, η οποία ουσιαστικά αμείβονταν με το ποσό των 600 ευρώ. Άλλοτε μαύρα, άλλοτε με αποδείξεις έκτακτης δαπάνης για να δικαιολογούνται τα χρήματα που έμπαιναν και στην τράπεζα. Η εν λόγω εργαζόμενη, μονογονιακή οικογένεια, μεγαλώνει μόνη της, δηλαδή δύο παιδιά προφανώς τα 600 ευρώ, όχι μόνο δεν φτάνουν για να μεγαλώσεις δύο παιδιά, ναι. Όταν πήγε να καταθέσει στην λογίστρια της την φορολογική της, να φτιάξουν τη φορολογική της και να δικαιούνταν, με έκπληξη άκουσε ένα επίδομα δεν δικαιούσε, διότι...
1: Ναι, δεν είναι καλή τηλεφωνική μας σύνδεση, Θεοδόση, δεν ξέρω αν φοράς hands-free.
11: Όχι, κανονικά σας μιλάω, τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, εκείνη λάμβανε 600 ευρώ το μήνα, ενώ φαινόταν ότι είχε εισόδημα περίπου 20.000 ευρώ, καταλάβαμε.
11: 20.000 ευρώ, δηλαδή ότι έπαιρνε ένα μισθό κάτι παραπάνω από 1.000 ευρώ. Προφανώς και έπεσε από τα σύννεφα η εν λόγω κυρία, με αποτέλεσμα άμεσα να γίνουν καταγγελίες και στην αστυνομία και να βρεθούν και οι αχυράνθρωποι, γιατί διαπίστωσε ότι πληρώνονταν, υποτίθεται ότι πληρώνονταν από άλλες εταιρείες εκτός από αυτές που διατηρούσε ο Φίλιππος Καμπούρης.
1: Η δικηγόρος της καταγγέλουσας, Βιργινία Ξανθοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, αποκάλυψε ότι τρεις εταιρείες με έναν αγχειράνθρωπο κοινό νόμιμο εκπρόσωπο εμφάνιζαν υπέρογκα ποσά προς την εντολέα της.
12: Η εντολέα μου έπαιρνε πολύ κατώτερο από το βασικό μισθό. Ήταν εργαζόμενη στον ίδιο τον Καμπούρη. Προσελήφθη το Φεβρουάριο του 2021, τέλη Μαΐου μάλλον του 2024, όταν πήγε να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση στο λογιστή. Της ανακοίνωσε ο λογιστής ότι φαινόταν να έχει εισπράξει 19.500 ευρώ από μισθούς για το 2023 και ανακαλύψαμε ότι τρεις εταιρείες με έναν αχυράνθρωπο κοινό ίδιον νόμιμο εκπρόσωπο τις εμφάνιζαν στην ΑΔΕ υπέρογκα ποσά.
1: Όπως ακούσαμε και νωρίτερα, ασκήθηκε βαριά κακουργηματική δίωξη σε βάρος του Προέδρου του Κόμματος, τη σύζυγου του και των συγκατηγορουμένων του. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτά είναι όλα κακουργήματα. Ενώ ασκήθηκε δίωξη και για το πλημέλημα της μη καταβολής εργοδοτικών εισφορών. Για τη ζημία που έχει υποστεί το δημόσιο, μίλησε το πρωί στον Αντένα ο Πρόεδρος του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης.
13: Είναι από τα κουβάρια τα οποία δεν ξετυλίχθηκαν από εμάς. Ίσως εμείς καταγγέλουμε και γίνεται όλη αυτή η διαδικασία ώστε να βρεθούν οι όποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά απέναντι στον οργανισμό. Για το συγκεκριμένο συμβάν, όχι με γνώριζε ο ΕΦΚΑ. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολλές οι εμπλεκόμενες εταιρείες, άρα είναι διάσπαρτα τα ποσά, τα οποία αφρίζουν βέβαια ένα μεγάλο ποσό, αλλά είναι μικρά ποσά το κάθε ένα. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι η ζημιά είναι μεγάλη συνολικά για το δημόσιο, για τον ΕΦΚΑ, είναι ένα μέρος.
0: Νέα παρέμβαση ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επιδοτήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους μεταποίησης. Στηρίζουμε την κοινωνία μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μιας οικονομίας, η οποία αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
14: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεις εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Στήριξη Δημήτρη Γκάτσιε των ενεργοβόρων επιχειρήσεων με 95 εκατομμύρια ευρώ.
10: Ακριβώς αναμενόμενα οικονομικό ήταν τον τέμπο της ομιλίας, της θεσμικής ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό, πέρα από τις ανακοινώσεις που έκανε για τα νέα μέτρα στήριξης της ενεργοβόρας βιομηχανίας και βασικών κλάδων της, να εκπέμπει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στον κόσμο της δημιουργίας, στέκεται δίπλα στους πολίτες πάντα υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Και το λέω αυτό καθώς πέραν από τις ανακοινώσεις για τα μέτρα που θα βερούν συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ και η εξειδίκευσή τους θα γίνει τις επόμενες ημέρες από το Οικονομικό Επιτελείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η χώρα μας καταφέρνει να μειώνει σημαντικά το δημόσιο χρέος, περιορίζοντας, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, το βάρος που μεταφέρεται στις επόμενες γενιές. Η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα απέναντι στις αυξήσεις των καυσίμων, συγκρατώντας τις τιμές στο όριο ή ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν από την σύνοδο κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, εκεί που πέρα από το μέτωπο της οικονομίας, και όταν λέω μέτωπο της οικονομίας, αναφέρομαι στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων πίσω από τις κλειστές πόρτες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα βρεθεί και η αντιμετώπιση της ακρίβειας στο ράλι της ενέργειας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη στείλει σχετική επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, έχει εισηγηθεί την διερεύνηση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, με την Αθήνα να επισημαίνει ότι η πρόταση προβλέπει την αξιοποίηση των υπερεσόδων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης της κοινωνίας απέναντι στις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Η ενεργειακή κρίση βρέθηκε και στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Σπλίτ της Κροατίας, όπως είναι αναμενόμενο, γεωπολιτικές προκλήσεις, ενέργεια, νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μεταναστευτικό. Απασχόλησε τις συζητήσεις των 9 ηγετών του Νότου, παρουσία της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν αλλά και του Αντώνιο Κώστα. Ανανέωσαν το ραντεβού τους οι ηγέτες για την επόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες, εκεί που αναμένονται πολύερες διαπραγματεύσεις, εστιασμένες κατά κύριο λόγο στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, αλλά και στην οικονομία με βασικό τέμπο αυτό της ενέργειας.
0: Σε μια σύνοδο της Πέμπτης που ο Πρωθυπουργός θα επιμείνει για την αντιμετώπιση, κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό μια πρώτη αντίδραση στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Είναι μια θετική εξέλιξη που αφορά 700 ενεργοβόρες επιχειρήσεις, δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, Αντώνης Κοντολέων, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Μάνο Νιφλή και στον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
15: Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Πάντα περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση για να δούμε πόσο αποτελεσματικά θα εφαρμοστεί. Και αφορά 700 βιομηχανίες, μικρές ή μεγάλες, οι οποίες όμως είναι έντασης ενέργειας. Γιατί αυτό που μας δίνει σήμερα δεν είναι επιδότηση, είναι ένα δάνειο.
1: Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωνε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλήγης. Μετά από αυτή την παρέμβαση, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Και όλα αυτά την ώρα που οι ιχθυόσκαλες και καταστήματα έχουν στερέψει από ψάρια, αφού τα αλλιευτικά σκάφη Δημήτρη Χριστούλια παραμένουν δεμένα εδώ και μία εβδομάδα.
16: Ακριβώς, Ελισάβετ, διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου έως και 32 λεπτά το λίτρο. Ειδικότερα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε σήμερα τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν ότι στον τομέα της αλλίας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η επιδότηση, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Επίσης, πρέπει να σου πω, Ελισάβετ, ότι πρόκειται για αναδρομική ενίσχυση. Mm-hmm. Με αυτή τη νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λοιπάσματα που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας. Επίσης, να σου πω ότι παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξυγχρονισμό του ελαιευτικού στόλου, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λήγει στις 16 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα αφορά τον εξοπλισμό και την αναβάθμιση των αλλιευτικών σκαφών και αποτελεί μία ακόμη παρέμβαση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Να σου πω ότι το πρόγραμμα των 16 εκατομμυρίων είχε ανακοινωθεί το Μάιο από το Υπουργείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επάρκεια σε ψάρια, αυτό που μας λένε οι ίδιοι αλλιείς είναι ότι δεν υπάρχουν φρέσκα ψάρια στην αγορά. Οι αλλιείς βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, εξετάζοντας τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις.
1: Εντός Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα για να ενισχύσουμε τους ψαράδες όσο διαρκεί η κρίση, δήλωσε στον Αντένα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης.
17: Είχαμε υποσχεθεί στους αλλιείς ότι θα επιδοτήσουμε το αλλιευτικό πετρέλαιο με 16 λεπτά για τον Απρίλιο και τον Μάιο και για 12 λεπτά Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Διότι αυτή ήταν και η επιδότηση που είχε δοθεί στο ντίζελ κίνησης. Μία εβδομάδα πριν, την περασμένη Τετάρτη, είχαμε σύσκεψη στο Υπουργείο με τους εκπροσώπους όλων των αλλιών.

0: και για όσο διαρκεί η κρίση. Στον επόμενο σχεδιασμό έχουμε πει ότι θα δοθεί προτεραιότητα ώστε να μπορέσουν να πάρουν ακόμα περισσότερα οι αλλοίς.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο στο στόχαστρο των αρχών. 18 influencers, μοντέλα, τράπερς και αθλητές. Μηνύσεις σε βάρος τους για πρόθεση παράνομου τζόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
10: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο ΑΤ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
11: Μπαμπάκα μου.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Τριάντα επτά λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών βρίσκονται 18 influencers με εκατομμύρια ακολούθους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προώθηση παράνομων τυχερών παιχνιδιών. Με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Οικονομικών

0: 1,8 δισεκατομμύρια διακινήθηκαν το 2025 στην παράνομη αγορά τζόγου, ενώ 15.000 ιστοσελίδες μπήκαν στη μαύρη λίστα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη, η Σύση Σταυροπιεράκου.
1: Βασίλη, πρόκειται για γνωστούς τράπερς, μοντέλα, πρώην παίκτες reality και δημιουργούς περιεχομένου, οι οποίοι βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Πρόκειται για πρόσωπα που είχαν διαφορετικές διαδρομές, αλλά κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν η μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως προκύπτει από τις μηνύσεις που έχουν υποβληθεί, οι 18 λογαριασμοί των συγκεκριμένων προσώπων είχαν συνολική απήχηση 3,6 εκατομμυρίων ακολούθων στο Instagram, με τον ένα μόνο από αυτούς να φτάνει τους 623.000 ακολούθους. Η έρευνα μάλιστα έχει δείξει ότι προωθούσαν 11 μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες, οι οποίες συνδέονται με 8 παράνομους παρόχους. Παρουσιάζοντας τα σχετικά στοιχεία για τον παράνομο τζόχο, όπως ανέφερες και εσύ, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας είπε ότι το 2025 περίπου 1,8 δισεκατομμύρια παίχτηκαν στην παράνομη αγορά. Περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παιχνίδια στοιχηματισμού και περίπου 15.000 ιστότοποι έχουν ενταχθεί σε μία μαύρη λίστα. Να θυμίσουμε ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα άμεσης επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παράνομη διαδικτυακή πρόθεση, με τα πρόστιμα να φτάνουν ως και τις 50.000 ευρώ αναπαράβαση. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κατά την ενημέρωση που έκανε χθες για την πορεία των ελέγχων, υπογράμμισε ότι οι παραβάσεις δεν βρίσκονται στο απειρόβλητο, προαναγγέλλοντας εντατικοποίηση των ελέγχων. Μάλιστα, κατά τον Κυριάκο Πιερακάκη, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις οικονομικές απώλειες για το δημόσιο και στον αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι στην νόμιμη αγορά, αλλά αποκτά κυρίως κοινωνική διάσταση λόγω της έκθεσης των νεότερων ηλικιών στον διαδικτυακό τζόγο.
0: Τα ποσά που διακινήθηκαν ζαλίζουν, το φαινόμενο εξαπλώνεται ραγδαία και απαιτούνται δραστικά μέτρα για να περιοριστεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο, πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει όλες τις συνέπειες που ο νόμος προβλέπει.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ, όπου τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 250 απήχθησαν. Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο χώρο του Nova Festival για να τιμήσουν τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
4: Πριν 3 χρόνια ακριβώς, οι μαχητές της Χαμάς διείσδυσαν από το φράχτη κοντά στη λωρίδα της Γάζας, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις από τα φυλάκια. Ακολούθησε επίθεση στα κιμπούτς Μπέρι και Νιρόζ, καθώς και στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα, με συνολικούς νεκρούς, όπως είπε η Ελισάβετ, περισσότερους από 1.220 και ομήρους περισσότερους από 250. Το κλίμα στο Ισραήλ είναι βαρύ, είναι κλίμα πένθους. Υπάρχουν σήμερα εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, κυρίως στο Τελ Αβίβ, αλλά και στο σημείο όπου γινόταν το φεστιβάλ Νόβα. Υπάρχει όμως και οργή μετά τις αποκαλύψεις της Ισραηλινής εφημερίδας Χάρετ, η οποία αποκάλυψε ότι ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε ενημερωθεί εγκαίρως για τις επιθέσεις, αλλά δεν τις είχε αποτρέψει. Με αφορμή τη σημερινή επέτειο, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ εξέδωσε προς όλους τους Ισραηλινούς αλλά και τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο, προειδοποιώντας τους για πιθανές επιθέσεις. Με ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επαναφέρει στο επίκεντρο την ανάγκη για μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα, την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη λύση των 2 κρατών και μια διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
3: Να μεταφερθούμε στη Γαλλία τώρα, Τζένι, εκεί όπου ξεχύλισε η οργή στη διάρκεια των μαθητικών διαδηλώσεων. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για έλλειψη εκπαιδευτικούς. Για τα υπερπλήρη τμήματα, στο πλευρό τους βρέθηκαν φοιτητές και εκπαιδευτικοί, ενώ έχει αρχίσει μεγάλη συζήτηση για την αστυνομική βία που έχει ασκηθεί όλες αυτές τις μέρες.
4: Έγινε μια προσπάθεια από τη γαλλική κυβέρνηση να μπει ένα στόπ στην αστυνομική βία, καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες όσο προχωρούν οι διαδηλώσεις. Περισσότεροι από 250.000 μαθητές συμμετείχαν μόνο χθες στις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις. Σταδιακά αρχίζουν να επαναλειτουργούν από σήμερα τα σχολεία που παρέμεναν κλειστά λόγω των κινητοποιήσεων. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικαλιστές συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, ενώ οι μαθητικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν τις δράσεις τους εάν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα αιτήματά τους για τη βελτίωση των συνθηκών στα σχολεία. Στο επίκεντρο των μαθητικών διαμαρτυριών βρίσκονται κυρίως οι υπεράριθμες τάξεις, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, καθώς και η κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων.
0: Στην ΦΑΚΑ πιάστηκαν τα μέλη μιας καλά οργανωμένης συμμορίας που διακινούσε τεράστιες ποσότητες λαθρέων τσιγάρων. Οι κούτες ήταν τοποθετημένες μέσα σε ξύλινα καφάσια, τα οποία είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους προκειμένου να μην ανοιχνεύονται. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι φτάνουν κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Ελευθερία Τζανακούλη.
5: Περίπου 7,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατάσχεσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στο εσωτερικό της χώρας μας. Οι έλεγχοι έγιναν σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και αποθηκευτικούς χώρους. Τα τσιγάρα ήταν κρυμμένα μέσα σε ξύλινες κάσες, οι οποίες είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους, ώστε να μην εντοπίζονται από τα μηχανήματα ακτινοσκόπησης. Κατασχέθηκαν επίσης φορτηγό με παραποιημένα στοιχεία και πλαστές πινακίδες, ένα γιοταχή, ένα δίκυκλο και ένα περενοφόρο μηχάνημα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ξεπερνούν το 1,4 εκατομμύριο ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.
3: Νέους κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχονται αλλαγές λοιπόν στους κανόνες για τις ακυρώσεις, τις καθυστερήσεις, τις αποζημιώσεις, τις αποσκευές, τις οικογένειες με παιδιά και την παροχή βοήθειας στους επιβάτες. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει τώρα ο Βαγγέλης Αρετέος.
6: Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός Ελισάβετ θα εφαρμοστεί μετά τις 20 Οκτωβρίου 2027. Έχουμε δηλαδή ακόμα μπροστά μας σχεδόν ένα χρόνο. Ωστόσο καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα καινούριων δικαιωμάτων των επιβατών. Καταρχήν ξεκινάμε με το δικαίωμα στην αποζημίωση από 250 έως 600 ευρώ όταν η άφιξη καθυστερεί πάνω από 3 ώρες. Υπάρχει δικαίωμα ακύρωσης και πλήρους επιστροφής χρημάτων όταν η αναχώρηση καθυστερεί τουλάχιστον 5 ώρες και επιστροφή χρημάτων θα πρέπει να γίνεται μέσα σε 7 μέρες. Άρα έχουμε ένα πρώτο πακέτο που αφορά τις επιστροφές και τις αποζημιώσεις χρημάτων, το οποίο φαίνεται ότι θα είναι αρκετά έως πολύ αποτελεσματικό. Στη συνέχεια έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Καταρχήν έχουμε την υποχρέωση πλέον των εταιριών να δίνουν στον επιβάτη την επιλογή ανάμεσα σε βάουτσερ και σε χρήματα. Δηλαδή θα μπορεί ο ίδιος ο επιβάτης να διαλέξει αν η αποζημίωση θα γίνεται με κάποιο κουπόνι της ίδιας εταιρείας ή με χρήματα. Και επίσης θα έχουμε πολλά καινούργια δικαιώματα για τους επιβάτες που βρίσκονται σε αεροσκάφος μέσα, σε αεροσκάφος χωρίς αυτό να έχει απογειωθεί ή να προσγειωθεί. Δηλαδή για τις καθυστερήσεις που γίνονται ενώ οι επιβάτες βρίσκονται μέσα στο αεροσκάφος, έτσι προβλέπονται μετά από 2 ώρες αναμονής μέσα στο αεροσκάφος να υπάρχει δυνατότητα αποβίβασης και βεβαίως θα πρέπει να δίνεται αμέσως νερό και μετά από 2 ώρες και γεύμα στους επιβάτες υποχρεωτικά σε περίπτωση πάλι που έχουν βρεθεί πάνω από 2 ώρες μέσα στο αεροσκάφος την ώρα που αυτό βρίσκεται στο έδαφος. Επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους, μετά την ημερομηνία αυτή όλα τα αεροδρόμια θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε δωρεάν παροχή νερού. Είναι κάτι που και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, Είναι πολύ σημαντικό, διότι οι τιμές του νερού...
3: Είναι πάρα πολύ υψηλές οι τιμές. Για ένα μπουκαλάκι των 500 ml μπορεί κάποιος να κληθεί να πληρώσει ακόμα και 5 και 6 ευρώ, Βαγγέλη.
6: Ακριβώς. Οπότε είναι μεγάλη διαφορά. Και επίσης έχουμε ιδιαίτερους αυστηρούς κανόνες, όπως είπαμε, όσον αφορά τους εγκλωβισμένους επιβάτες. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί από εδώ και πέρα θα έχουμε το δικαίωμα να ζητάμε νερό και φαγητό, και η υποχρέωση θα την έχει η εταιρεία να τα παράσχει. Και έχουμε επίσης και μεγάλες αλλαγές όσον αφορά το ενδεχόμενο ταξιδιώτης να έχει κάνει λάθος το όνομα του εισιτηρίου του. Και έτσι, με το νέο πλαίσιο, ένα απλό ορθογραφικό λάθος θα πρέπει να διορθώνεται δωρεάν, χωρίς να πρέπει να πληρώσει κανείς, όπως γίνεται μέχρι τώρα, και εφόσον το αίτημα γίνει μέχρι 48 ώρες μετά την αρχική
3: κράτηση
6: αγορά του εισιτήριου. Ακριβώς.
3: Πολύ σημαντικές αλλαγές, λοιπόν, που θα τεθούν σε ισχύ σε ένα χρόνο από τώρα. Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
0: Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Λασίθι. Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο έξω από σχολείο, με τον έναν από τους δράστες να τραβά μάλιστα βίντεο. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV μας ενημερώνει αναλυτικά.
7: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, το μεσημέρι της Τρίτης, χτες δηλαδή στις 12 το μεσημέρι περίπου, ένας 12χρονος, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από συμμαθητές του, διαπληκτίστηκε ως φαίνεται με έναν 13χρονο και στη συνέχεια άρχισε ο καυγάς με τον φίλο του 13χρονου να επιτίθεται στο αγόρι. Εκεί το περιστατικό να παίρνει γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Την ώρα που οι τρεις ανήλικοι διαπληκτίζονταν, ουσιαστικά οι δύο χτυπούσαν τον 12χρονο, ένας άλλος νεαρός κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο τα συμβάντα, τα οποία στη συνέχεια ανήρθησε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα ακόμα περιστατικό όπου η ανήλικη βία γίνεται βορρά στα μάτια του οποιοδήποτε στο διαδίκτυο. Να πούμε ότι έχουν συλληφθεί οι 5 κηδεμόνες, 2 γυναίκες και 3 άνδρες για παραμέληση υποκτήρες των ανηλίκων και τα ανήλικα βεβαίως. Οι 3 ανήλικοι κατηγορούνται κατά περίπτωση για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παραβίαση της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενώ σε ό,τι αφορά την υγεία του 12χρονου, να πούμε επίσης ότι δεν φέρεται να έχει υποστεί κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Τα τραύματά του είναι επιφανειακά. Ωστόσο, βεβαίως, το επεισόδιο προκαλεί έντονο προβληματισμό, τόσο γιατί μιλάμε για παιδιά 12 και 13 χρονών, όσο και γιατί βλέπουμε τη βία μεταξύ των ανηλίκων να αυξάνεται μέρα με τη μέρα, αλλά και το φαινόμενο της καταγραφής και διαδικτυακής αναπαραγωγής του περιστατικού να γιγαντώνεται όσο περνάει ο καιρός.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αθλητικά. Παγκόσμια συγκίνηση επικράτησε στον τελευταίο αγώνα του Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Last dance λοιπόν για τον Δημήτρη Σταυρακάκη, για τον άσο του ποδοσφαίρου, μέσα σε ένα κλίμα αποθέωσης.
8: Ο Λιονέλ Μέση φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας Αργεντινής σε μια συγκινητική βραδιά στο στάδιο Monumental του στο Buenos Aires. Αποθεώθηκε από 85.000 συμπατριώτες του στο φιλικό αγώνα απέναντι στο Μπενίν, την χώρα της Δυτικής Αφρικής, με την Αργεντινή να κερδίζει 3-0, το Μέση να βγάζει την assist στα δύο πρώτα τέρματα του Ουταμεντί και του ΠΑΣ και να σκοράρει με πέναλτι στο 73ο λεπτό, φτάνοντας στα 126 γκολ με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Και ακούσαμε στη μετάδοση σε αραβικό κανάλι πώς ο Μέση έφτασε σε αυτό το πέναλτι, αποθεώθηκε. Χιλιάδες κόσμο περικύκλωσαν το πούλμαν στους δρόμους έξω από το γήπεδο. Όταν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, γνώρισε αποθέωση πραγματικά. Αγκαλιά με τα 3 παιδιά του στην ανάκριση του εθνικού ύμνου της Αργεντινής, ξέσπασε σε λυγμούς. Στο 10ο λεπτό το παιχνίδι σταμάτησε για να τιμήσουν το Superstar με το νούμερο 10 στη φανέλα. Πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό της πρωτεύουσας της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Με τη λήξη γνώρισε νέα αποθέωση. Άπαντες τον αγκάλιαζαν οι παίχτες του Μπενίν. Φωτογραφίζονταν μαζί του. Στην ομιλία του δεν ξέχασε να αναφερθεί στον πατέρα του, τον Χόρκε, που έχασε τον περασμένο Αύγουστο. Είναι δύσκολο να πεις κάτι απόψε. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι ο πατέρας μου.
9: Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζομαι αυτή τη φανέλα για 20 χρόνια. Είμαι ευγνώμων στο Θεό που είμαι Αργεντινός, ένας περήφανος Αργεντινός και εκπλήρωσα αυτό το όνειρο μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ.
8: Να θυμίσουμε ένα Μουντιάλ το 2022 για την Αργεντινή με το Μέση, δύο φορές φιναλίστ το 2014 και το 2026, δύο κατακτήσεις Κόπα Αμέρικα το 2021 και το 2024, ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2008, ο μεγάλος απολογισμός για τον Superstar που αποχώρησε μετά από 21 χρόνια από την Αλμπισελέστερ.
3: Κατέκτησε τα πάντα ο Μέση. Πάμε σε έναν άλλο άσο του ποδοσφαίρου όμως, Δημήτρη, τον Ρονάλντο, ο οποίος φαίνεται ότι τώρα ζητάει συγγνώμη, το ξανασκέφτεται και επιστρέφει στην Εθνική Πορτογαλία.
8: Ο Κριστιανό Ρονάλντο έβγαλε μακροσκελή ανακοίνωση, εξηγεί τους λόγους που έφυγε την αποστολή της Εθνικής Ομάδας Πορτογαλίας πριν το παιχνίδι με την Δανία, ναι, για τον Nations League και αφήνει εχμές για τον προπονητή του, τον Τζοζέ Ζέσους. Ζητώ συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας. Είμαι διαθέσιμος για την εθνική ομάδα. Ο 41χρονος superstar αποκαλύπτει πως είχε αποφασίσει να πει αντίο στην εθνική μετά το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά η ομοσπονδία του ζήτησε να μείνει. Τόνισε πως είχε αναφέρει ως ιδανική λύση τον Τζοζέ Ζέσους, τον προπονητή δηλαδή τώρα που είναι, αυτός τον πρότεινε, αλλά θέτησε ο νέος τεχνικός τις υποσχέσεις του σχετικά με τη χρησιμοποίησή του στα παιχνίδια.
3: Μπερδεμένα ακούγονται όλα αυτά.
8: Ο Ισπανός διαιτητής κατηγορίας ελίτ του UEFA, Αλεξάνδρο Χωσέ Ερνάντες, θα διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τη Super League που θα διεξαχθεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στις 9 το βράδυ. Η Εθνική Ελπίδων δεν κατάφερε να πάρει απευθείας την πρόκριση για τα τελικά του Euro 2027 άντερ 21 ετών. Νίξε 1-0 την Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας θες, τελευταία αγωνιστική των προκριματικών, δεύτερη θέση στον όμιλο πίσω από την Γερμανία που προκρίθηκε απευθείας. Η εθνική μας ομάδα τον προσεχή Νοέμβριο θα διεκδικήσει την πρόκριση μέσω μπαράζ την Παρασκευή στην κλήρωση. Θα μάθει αντιπάλους, πιθανή αντίπαλη Φιλανδία, Τσεχία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Τουρκία και Δανία.
10: Ο καιρός.
0: Αλλάζει από αύριο το σκηνικό, Τάσο Αρνιακέ. Περιμένουμε ένα χαμηλό βαρομετρικό που θα επηρεάσει κυρίως τα βορειοδυτικά της χώρας.
11: Πράγματι, Βασίλη, έτσι είναι. Η επιστροφή των ξεχασμένων βοριάδων εδώ και αρκετές εβδομάδες θα φέρει καταρχήν πρωινές ομίχλες το πρωί και το βράδυ, κυρίως στις δυτικές περιοχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στο Ιόνιο, αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, την Κέρκυρα και την Έτωλο Ακαρνανία. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι έθριος ουρανός με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα δυτικά. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 με 4, στα πελάγητα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 23 με 26, στα ανατολικά υπηρωτικά όμως στους 27 και ακόμα και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα με αραιές νεφώσεις, νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τοπικές ομίχλες το πρωί, ασθενείς ανέμου στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή περιμένουμε πάνω κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες, ενώ το Σαββατοκύριακο οι βροχές φαίνεται να επεκτείνονται κυρίως στις υπηρωτικές περιοχές Μυδενέως, Εξερωμένου και της Αττικής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει την εικόνα από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
12: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στον Ασπρόπυργο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνεται την κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Βασιλής της Σοφίας και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αλίμου.
0: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Συνάντηση Ρούμπιο Δένδια υπεγράφει συμφωνία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.
3: Και στο ενικός.gr βιομηχανίες πώς θα μοιραστούν τα 95 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, οι δύο φάσεις του μέτρου και οι δικαιούχοι.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχάη, Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Real FM.
13: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
18: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
22: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
23: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
22: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
24: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
25: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Real FM. Η ώρα είναι 3.
26: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
28: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
28: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μία-μία, αν κοιτάξει τις λέξεις, ναι, είναι σαν να έχει γραφτεί το τραγούδι χθες το βράδυ.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι. Η ατμόσφαιρα όντως είναι ηλεκτρισμένη.
0: Μόνο ηλεκτρισμένη.
1: Ναι, πάρα πολύ ηλεκτρισμένη.
0: Μόνο ηλεκτρισμένη.
1: Λέξεις από τα, που λέει, από τα
0: δεν βγαίνουν,
1: αλλά βγήκανε.
0: Μαχαιριές
1: λέξεις.
0: Θα το συζητήσουμε, ναι. Πάμε να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι καταρχήν και την υπέροχη αναβίση, αφήνοντας την άκρη τα υπόλοιπα.
1: Εγώ περίμενα Ρούμπιο θα μου ξεκινήσει. Κανένα
0: αύριο.
1: Αμερικανικό έτσι, εμβατήριο.
0: Σε παρακαλώ, είναι ο Σίλιο, δεν έχω βίση.
1: Σε παρακαλώ τώρα, βάζεις... εγώ αυτό περίμενα. Πάλι με εξέπληξες.
0: Μου βάζεις Βύση και Ρούμπιο στη ζυγαριά. Εγώ
1: ψήφισα. Όχι, περίμενα κάτι σε αμερικανικό τέτοιο σήμερα.
0: Περίμενε. Καταρχήν, μην μιλάμε πάνω στο τραγούδι, να το απολαύσουμε, γιατί η ατμόσφαιρα δεν είναι απλώς ηλεκτρισμένη. Και μετά θα σου πω.

0: Λοιπόν, καταρχήν να υπέροχο τραγούδι. Δεύτερον, μου αρέσει πάρα πολύ η Αναβής, είναι τεράστια.
1: Και είναι και ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλλας αυτό.
0: Είναι τεράστια. Τρίτον, εμένα δεν μου αρέσει όλη αυτή η κατάσταση. Μου είναι πολύ στενάχωρη. Μου είναι στενάχωρη. Εγώ αυτή τη λέξη θα πω. Γιατί η Αναβής έχει γράψει ιστορία. Έχει γράψει ιστορία με αυτά τα τραγούδια. Και με αυτό και με πάρα πολλά άλλα.
1: Τα οποία όμως είναι τραγούδια του Νίκου Καρβέλλα.
0: Δεν θέλω να μπω στον πειρασμό. Να μπω στην ουσία αυτής της διαμάχης που ξέσπασε μετά την καταπληκτική συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λέει ο Καρβέλλας ότι με έδιωξες, με πλήρωσες, λέει Αναβής άλλα πράγματα, ότι μου ζητούσε 1,5 εκατομμύριο, ότι με εκβίαζες και καταλήγει η Αναβής, εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Και λέει ότι τη ζητούσε 1,5 εκατομμύριο, αλλιώς θα απειλούσε να την καταστρέψει. Πρέπει να πω ότι ανεξάρτητα από την διαμάχη, ξαναλέω, δεν μ' αρέσει και δεν θέλω να μπω σε αυτό καθόλου.
1: Λέω γιατί ότι... δεν ξέρουμε ακριβώς και δεν τι ξέρω, συνέβη μεταξύ τους.
0: Λέω
1: ακριβώς,
0: ότι
1: δεν το ξέρουμε, από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Η Άννα Βύση είναι ψηλά, δεν πρόκειται να κατέβει με καμία διαμάχη, πρώτον. Δεύτερον, τα τραγούδια της είναι υπέροχα. Θέλω να την έχουμε εκεί που την έχουμε.
1: Είναι η ερμηνεία των τραγουδιών της υπέροχη. Πέρα από σε ποιον ανήκουν. Γιατί δεν είναι μόνο ο δημιουργός, είναι και πώς ερμηνεύει τα τραγούδια του δημιουργού.
0: Και επίσης θέλω να πω ότι θα ευχόμουν να μην έχει συμβεί αυτό. Ξέρεις, μετά από μια τέτοια συναυλία, μετά από μια. Με 95.000 θεατές, μετά από μια διαδρομή τόσο καταπληκτική με τέτοια τραγούδια. Που λέμε, τι λέγαμε πρόσφατα για την Αναβίση, ότι μεγαλώνει σαν να μικραίνει και γίνεται όλο και καλύτερη και πιο όρημη. Εγώ αυτό θέλω να κρατήσω, να μείνω εκεί και να ευχηθώ να κατέβουν οι τόνοι.
1: Να κατέβουν οι τόνοι και αυτό να λυθεί κάπως μεταξύ τους με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα φτάσει στα άκρα, να πω εγώ.
0: Να συνεχίσει να πηγαίνει το πράγμα όπως πήγαινε, όπως το ξέραμε εμείς.
1: Ναι.
0: Γιατί εμείς λέγαμε Βύση ίσον τραγούδια Καρβέλλα, στίχη μουσική από τα 50-48 ενδικά.
1: Ακριβώς.
0: Και πραγματικά εύχομαι τίποτα να μην προκαλέσει, όχι ρογμή. Όχι τίποτα, γιατί τίποτα δεν μπορεί να προκαλέσει ρογμή. Να μην ρίξει έστω μια μικρή σκιά σε αυτή τη λαμπερή διαδρομή δεκαετιών της μεγάλης
1: Αναβής. Που έχει κάνει η Αναβής.
0: Αυτό σκέφτομαι. Τίποτα άλλο. Πάμε να απολαύσουμε το τραγούδι. Καρδιό χτυπήσαμε μετά από χρόνια. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Δηλαδή δεν είναι μόνο Βύση και Καρβέλλας. Η ατμόσφαιρα είναι γενικώς ηλεκτρισμένη.
1: Γενικώς.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: πολύ
1: όντως,
0: ηλεκτρισμένη.
1: Όντως.
0: Είναι πάρα πολύ ηλεκτρισμένη.
1: Πάντως σήμερα, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, δεν ξέρω, άκουγα από χθες. Κυκλοφοριακά μέτρα, όντως, ρυθμίσεις, αυτό, οι δρόμοι. Προς το παρόν σήμερα, δεν ξέρω, φοβήθηκε ο κόσμος και δεν βγήκε. Εγώ μέχρι στιγμή σήμερα βρήκα άδειο κέντρο, άδειους δρόμους. Δεν ξέρω τι θα γίνει το απόγευμα.
0: Μπορεί.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει το απόγευμα. Πάντως, δηλαδή δεν το έχω ξαναζήσει αυτό.
0: Κοίταξε, θα έρθουμε σε λίγο στην επίσκεψη που είναι το θέμα της ημέρας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μέχρι στιγμής είδηση από όσα είπε και συζήτησε με τον Γιώργο Γραπετρίτη δεν βγαίνει, ήταν αναμενόμενο.
1: Όχι.
0: Είναι
1: ένας
0: πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, μην περιμένεις να.
1: Είναι
0: του φύγει
1: μετρημένα
0: ατάκα.
1: Όλα πολύ και ναι. Δεν έχουμε ατάκα.
0: Να πει ότι να είναι, ότι του ήρθει. Είναι πάρα πολύ έξυπνος, βαθύς γνώστης των θεμάτων της περιοχής. Άρα ξέρει ότι οποιαδήποτε λέξη παραπάνω πει μπορεί να εκλειφθεί. Ως υπέρ της μίας ή της άλλης
1: πλευράς. Και δεν έχουμε ατάκα που να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε
0: έχει,
1: όπως το
0: αυτό.
1: Λες για την Τουρκία.
0: Μα
1: ή δεν έχουμε προς το παρόν.
0: Έχει
1: τώρα δεν ξέρω αν θα έχουμε στην ομιλία του στην Πνίκα, αλλά δεν νομίζω. Γιατί έκανε κοινές δηλώσεις με τον κύριο Γεραπετρίτη.
0: Η ομιλία του στην Πνίκα θα είναι ένας ύμνος στην ελληνική δημοκρατία, άρα είναι ένα από τα δύο στοιχεία που ήθελα να σου τονίσω. Δηλαδή και χωρίς να πει λέξη ο Μάρκο Ρούμπιο, μόνο και μόνο που ήρθε στην Ελλάδα και δεν ήρθε και δεν πήγε στην Τουρκία. Και μόνο που τη στιγμή που ο Ερντογάν καταγγέλλεται για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι βάζει στη φυλακή.
1: Είναι βαρύνουσα σημασία αυτή η επίσκεψη.
0: Ότι βάζει στη φυλακή τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ότι παίρνει όποια μέτρα παίρνει. Όταν είσαι αυταρχικός ηγέτης. Το ότι πάει ο Ρούμπιο να μιλήσει στην Πνίκα κάτω από την Ακρόπολη για να μιλήσει για την ελληνική δημοκρατία και τις καταβολές της, νομίζω ότι από μόνα τους αυτά δύο, η επίσκεψη και η επιλογή της Πνίκας και το περιεχόμενο της ομιλίας, είναι δύο ηχηρά μηνύματα προς την Τουρκία.
1: Ναι, εντάξει,
0: τίποτα
1: είναι και η σημειολογία. Δηλαδή
0: αυτό, λέω,
1: αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή τι γίνεται, όχι μόνο αυτή τη στιγμή, εδώ και χρόνια τι γίνεται μάλλον στην Τουρκία, τουλάχιστον όσον αφορά το δημοκρατικό καθεστώς. Έχει καταλύσει κάθε έννοια δημοκρατικού καθεστώτος και τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Και πρέπει να πω ότι, θα πούμε σε λίγο για το Ρούμπιο, επειδή θέλω να μείνουμε στο ατμόσφαιρο ηλεκτρισμένη, βλέπω ότι ό,τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό περιστρέφεται γύρω πια, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές Λουκία, γύρω από το ένα και μοναδικό θέμα που καίει τους Έλληνες πολίτες.
1: Την οικονομία. Ναι, τίποτα ακριβώς, άλλο. Τίποτα άλλο.
0: Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μία σειρά μέτρων, επιδότηση, είναι πάγιο αίτημα των βιομηχάνων, μια σειρά μέτρων επιδότησης του ρεύματος για τη βαριά βιομηχανία, δεν για τους μικρομεσαίους, είναι 95 εκατομμύρια. Εξηγούν πώς θα γίνει και θα γίνει αναδρομικά σε δύο φάσεις, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο. Ξέρεις, με το ρεύμα 100% πάνω ήταν στίχημα επιβίωσης για τη βιομηχανία αυτό. Και μην μπει κανείς ευνοεί τους βιομηχάνους, γιατί αυτό είναι η θέση εργασίας. Μισές θέσεις εργασίας είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Είναι μισθή. Έτσι ζουν οικογένειες. Επίσης, από εκεί εξαρτάται μια αλυσίδα προϊόντων υπηρεσιών της χώρας μας. Εγώ εκεί κάτι θέλω να προσθέσω. Επειδή νωρίτερα μιλούσα με τον κύριο Καβαθά της ΓΕΣΕΒΕ και με τον πρόεδρο των αρτοπιών της Αττικής, τον κύριο Καπλάνη.
1: Ναι.
0: Τα μέτρα προς το παρόν, και θα σου εξηγήσω τι εννοώ, δεν αγγίζουν τους μικρομεσαίους. Μιλώ για την επιδότηση του ρεύματος.
1: Ναι, ναι.
0: Και ειδικά τους αρτοπιούς, οι οποίοι είναι το μισό κόστος τους ρεύμα.
1: Και μόνο αυτό. Έχουμε συζητήσει και εδώ πάρα πολλές φορές ότι αυτό που συμβαίνει με τους αρτοπιούς είναι δραματικό. Δηλαδή, κλείνει ο ένας φούρνος μετά τον άλλον.
0: Εδώ λοιπόν, που φτάνουμε στην ουσία. Αυτό που σου έλεγα χθες και θα ξαναπώ σήμερα είναι ότι για να δοθούν επιπλέον χρήματα από εκεί και κάτω στους βιομηχάνους είναι 95 εκατομμύρια. Χρειάζονται επιπλέον κονδύλια. Τι διεκδικεί η κυβέρνηση, λέει. Εγώ, κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, και θα το πει ο Πρωθυπουργός την άλλη Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής, και δεν θα είναι μόνος του, αλλά και από την άλλη δεν θα είναι μόνοι τους, οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι που είναι απέναντι. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή, και τα είπα και θέσουν βιομηχάνους, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια τεράστια κρίση. Η Φίλιος αντιμετωπίζει μια τεράστια κρίση. Αλλά ειδικά η Ευρώπη πληρώνει περισσότερο πιο ακριβά από τον καθέναν αυτούς τους πολέμους.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχει αυτάρκεια. Ακόμα και οι Ρώσοι κερδίζουν από τον πόλεμο αυτό στο κομμάτι της οικονομίας. Οι Αμερικανοί
1: δεν συζητάνε. Γιατί πάει το ρώσικο φυσικό αέριο πρώτα απ' όλα.
0: Έτσι. Λοιπόν, τι είπε ο Πρωθυπουργός χθες το βράδυ? Είπε πάρα πολύ απλά. Είπε, έχουμε ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίχτυ ασφαλείας για μια άμεση επιδότηση του ρεύματος, 95 εκατομμύρια. Ζήτησα από την πρόεδρο της Κομισιόν ευρωπαϊκή απάντηση για επιστροφή των πρόσθετων εσόδων από τον υπερπληθωρισμό. Και, και πρόσεξε, τι μας έλεγε χθες ο κ. Μαρκόπουλος. Θέλει ο Υφυπουργός Οικονομικών ένα πακέτο για να δημιουργήσει ένα αστυνομικό χώρο. Το οποίο σου λέω ότι είναι 700 εκατομμύρια.
1: Την είδη στην δήλωση της κυρίας Φόντερ Λάιεν, τη χθεσινή, τη λαμβάνουμε υπόψη ή όχι? Περιμένουμε κάτι καινούριο.
0: Λέει λοιπόν ο Μητσοτάκης, πρότεινε να αξιοποιήσουμε τα πρόσθετα υπερέσοδα από τον πληθωρισμό για στήριξη της κοινωνίας. Τα πει αυτό, ο ΦΠΑ ακρίβεια. Παίρνουμε παραπάνω, τα παίρνουμε αυτά τα παραπάνω και τα επιστρέφουμε. Σωστά. Αυτό λοιπόν θέλει ο Μητσοτάκης. Και τι λέει η κυρία Φόντερ Λάιεν? Πρέπει να δράσουμε, αλλά όχι με οριζόντιες παροχές. Μόνο με προσαρμοσμένα μέτρα στήριξη. Και λέει, μια χώρα έχει 75 ρεύμα, η άλλη έχει 150. Εδώ λοιπόν ήδη έχουμε μια πρώτη διαφοροποίηση, Λουκία. Ήδη αυτό που λέει ο Μητσοτάκης δεν το καταλαβαίνει η Ευρώπη, ότι πρέπει να υπάρξει ένα συνολικό μέτρο. Εάν πάμε, τι θέλεις εσύ, κυρία χώρα.
1: Το είπε χθες, το ξεκαθάρισε η κυρία Φόντερ Λάιεν. Ότι κάθε δεν μπορούμε να πάρουμε συνολικά μέτρα για όλη την Ευρώπη. Άρα τι θα κάνουν, θα πάνε χώρα-χώρα? Εδώ είναι αργός το καράβι για να πάρουν συνολικά μέτρα. Θα πάνε να δουν την κάθε περίπτωση μεμονωμένη.
0: Άρα, τι λέει η κυβέρνηση, και μετά θα σου πω και τι λέει την πολίτη, θα μου το πεις και εσύ που το ξέρεις καλύτερα. Η κυβέρνηση λοιπόν λέει ότι εγώ δεν θέλω να παραβιάσω, τώρα που έχω καλή βαθμολογία από τους οίκους αξιολόγησης, τώρα που είναι τα μακροοικονομικά μεγέθη ψηλά, να μου πεις τι νοιάζει το συνταξιούχο. Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Τι που δανειζόμαστε φτηνά, που η μία μετά την άλλη πολύ ισχυρές οικονομίες κλονίζονται και εμείς είμαστε στις 7 χώρες των G7 που δανειζόμαστε φθηνότερα. Η μικρή Ελλαδίτσα. Τώρα, εγώ δεν θέλω να το χαλάσω και να δείξω απίθαρχο παιδί, διότι προερχόμαστε από τα μνημόνια, έχουμε υψηλό χρέος, πολύ υψηλό χρέος, άρα έχουμε κανόνες. Δεν θέλω να σπάσω τους κανόνες, θέλω να μου δώσει την άδεια η Ούρσουλα να σπάσω τους κανόνες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Και αν τους σπάσω, θα πάρω 700 εκατομμύρια, θα πάρω 200 από το φετινό προπολογισμό και 200 από του χρόνου, ένα 100 για να δώσω και στους φουρνάρεδες και στους συνταξιούχους και σε όλους ρεύμα, καύσιμα που έχουν ανάγκη.
1: Το μεγάλο ερώτημα είναι, αν δεν δώσει, αν δεν δοθεί αυτή η άδεια, τι κάνουμε?
0: Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου.
1: Τι κάνουμε?
0: Διότι εδώ υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα πάει κόντρα, θα παραβιάσει τους κανόνες να το δώσει, δεν θα πάει. Ή δεν θα δώσει, οπότε θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα
1: ζήτημα
0: για τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, τους επαγγελματίες, τους αρτοποιούς, όλες τις κατηγορίες, οι οποίες σαρώνονται από την απίστευτη ενεργειακή κρίση και τα τρόφιμα που έχουν αρχίσει οι αυξήσεις, Λουκία, να περνάνε στην αλυσίδα.
1: Έχει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έχουν αυξήσει εδώ και καιρό έχουν αρχίσει. Βέβαια και ο κύριος Θεοδωρικάκος από την άλλη, πάλι στην Ευρώπη, από ό,τι είδα σήμερα, πέταξε τον μπαλάκι, να το πω έτσι.
0: Πολύ
1: δηλαδή
0: σωστά.
1: Είπε, διεκδικούμε στην Ευρώπη με έμφαση και με ένταση να υπάρξει ελευθερία και δημοσιονομικός χώρος. Αλλά εγώ ξαναλέω, αν η Ευρώπη, ακόμα και σε αυτό το θέμα, δεν, η απάντηση είναι αρνητική, εμείς εδώ τι κάνουμε?
0: Κοίταξε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε σε λίγο με έναν άνθρωπο που δεν μιλάμε συχνά, με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μανιάτη.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι βαθύς γνώστης των ενεργειακών θεμάτων και χαίρει εκτιμήσεως από όλα τα κόμματα.
1: Ναι, και βρίσκεται εκεί και ξέρει και πολύ καλά τα και τα ευρωπαϊκά και θέματα και πώς αντιδράει η Ευρώπη σε όλα αυτά.
0: Και με τον Άγγελο Συρίγο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά θέματα. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η σημερινή συζήτηση. Όμως έκανε την ερώτηση του εκατομμυρίου. Αν η Ευρώπη. Εμάς τους δύο δεν θα μας εξέβλεπε.
1: Όχι, δεν
0: πει όχι. Ναι. Τι θα κάνει, θα πάει κόντρα, θα σπάσει τους κανόνες.
1: Θα
0: αφήσει τον
1: θα
0: κόσμο
1: κάνει.
0: Την οικονομία να καταρρεύσει, διότι δεν καταλαβαίνει η Ευρώπη.
1: Οπότε
0: έχει...
1: βλέπουμε προς τρίτη τα εκεί πάει το έχει. Έργο.
0: Δεν έχει τρίτη επιλογή. Ή θα σπάσει τους κανόνες, θα δώσει, δεν θα δώσει, οπότε υπάρχει ζήτημα. Τι θα κάνει ο ορτοποιός, θα κλείσουν. Δεν γίνεται.
1: Ξεκάθαρα.
0: Άρα, εδώ αυτό είναι λοιπόν το πραγματικό ζήτημα. Και επειδή, να δω και στην αντιπολίτευση τώρα, που τη σέβομαι απολύτως, λέει, κύριε, γιατί ρωτάς. Απάντησε μου στου ταξιδιώτε. Γιατί έχουμε, έχουμε χρέο, προχώρησε από τα μνημόνια, έχουμε κανόνε, δεν έχουμε χαρά στην εικόνα.
1: Η αντιπολίτευση όμω λέει ότι είναι θέμα πολιτική επιλογή. Τέρμα.
0: Ναι. Και ο Μητσοτάκη απαντάει: τα λέτε γιατί είναι τζάμπα, δεν κυβερνήσετε ποτέ. Εγώ κυβερνάω, εσύ τα λέτε και θα φύγετε μετά. Και εγώ θα έρθω να κυβερνήσω να σκάσει οικονομία στο πρόσωπό μου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα ρωτήσουμε για τον κύριο Συρίγο. Πάντω και τον κύριο Μανιάτη. Εγώ λέω ότι η κυβέρνηση λέει άσπρο και η αντιπολίτευση λέει μαύρο.
1: Μαύρο.
0: Η κυβέρνηση
1: ξεκάθαρα.
0: Λέει πρέπει να ρωτήσουμε γιατί αλλιώς θα γίνει ζημιά στην εικόνα της χώρας. Η αντιπολίτευση λέει δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε. Υπάρχει τρόπος να το κάνουμε μόνοι μας. Και πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Και απαντάει ξανά ο κύριος Μαρινάκης και σήμερα. Τα λένε αυτά επειδή είναι ανεύθυνοι, λαϊκιστές και δεν θα κυβερνήσουν ποτέ. Άρα δεν έχουν και κανένα κόστος.
1: Ναι, και να πούμε εμείς από την άλλη τους λέει ότι εσείς τα κάνετε γιατί δεν θέλετε να συγκρουστείτε με κανέναν, δεν θέλετε να συγκρουστείτε με τα ολιγοπόλια, δεν θέλετε να συγκρουστείτε με τα καρτέλ και την πληρώνει ο κόσμος.
0: Να σε ρωτήσω, Λουκία, τώρα ο συνταξιούχος μας ακούει. Ο μισθωτός.
1: Ναι,
0: ο
1: οδηγός ταξί.
0: Ο άνθρωπος που είναι στην ναι. Ταλίκα από δύο αυτήν ώρα Ταλίκα.
1: Ο φούρναρης που κλείνει το φούρνο του.
0: Με τι τον νοιάζει.
1: Τι τον νοιάζει. Αν μην κλείσει το φούρνο του πρώτα απ' όλα.
0: Λέει,
1: να μπορεί να τα βγάλει πέρα.
0: Κόψει το λαιμό σου και βρες λύση. Εγώ
1: αυτό.
0: Σε ψήφισα ή σε ψήφισα μια άλλη.
1: Και το είπες και κομψά.
0: Ναι. Και βρες λύση. Διότι εάν ο συνταξιούχος δεν αντέχει με το κόστος της ενέργειας, Λουκία, που υπάρχει.
1: Με τι το να πετρέλαιο, ακούει για νούμερα όλη την ώρα ότι αποπληρώνουμε το χρέος. Θα κάτσει να φάει το χρέος το τέλος του μήνα. Το αποπληρωμένο.
0: Πού καταλήγουμε. Πρόσεξε. Καταλήγουμε ότι εμείς πληρώνουμε την ύφη για ηγέτες όπως ο Τραμπ, γιατί ο ένας πόλεμος πώς ξεκίνησε.
1: Ναι, από τον Τραμπ.
0: Ναι,
1: και
0: ότι τον έκανε...
1: συμπαρέσυρε ο Νετανιάχου και αυτό. Mm. Και εκεί που λέγαμε θα τελειώσει σε μια εβδομάδα. Πρόσεξε. Έχουμε φτάσει πόσο καιρό τώρα.
0: 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησε ο πόλεμος και άλλο 4,5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Ο Νετανιάχου είναι παρέσυρε τον Τραμπ στον πόλεμο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το έχει παραδεχτεί.
1: Ναι.
0: Σε βεβαιώ ότι θέλει να βρει και θα δει πώς συνδέεται η επίσκεψη Ρούμπιο με αυτό που σου λέω τώρα. Θέλει να βρει πώς θα τελειώσει και δεν ξέρει. Άσε τι λέει.
1: Δεν ξέρει.
0: Δεν ξέρει.
1: Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Μας το λένε και όλοι οι συνομιλίες όσοι μιλάμε, οι διεθνολόγοι κτλ.
0: Άκουσε με να σου πω γιατί δεν ξέρει πώς θα τελειώσει. Αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει, ενώ τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, κάνει ένα πόλεμο για να βελτιώσει τη θέση σου. Την έχει επιδεινώσει. Λέει συνεχώς δεν θα αποκτήσει πυρηνικά του Ιράν. Πού το ξέρει. Έχει συμφωνήσει με τους Ρώσους της Επανάστασης.
1: Με
0: πρώτον,
1: ποιον έχει μισόλεπτο. Συμφωνήσει. Εδώ δεν βρίσκει άνθρωπο
0: μισόλεπτο.
1: Να συμφωνήσει.
0: Ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Όχι. Είναι τώρα. Είναι. Άρα έχει επιδεινωθεί η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας, η γενική κατάσταση μετά τον πόλεμο. Ναι. Αυτό είναι υπέρ των ΗΠΑ. Όχι. Άρα ένα μέτωπο. Δεύτερον, Χούθη. Το μεγάλο το καυτό μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι η Χούθη. Οι αντάρτες της Ιεμένης, οι φιλοϊρανοί, το μακρύ χέρι της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη δεν θέλει να εμφανιστεί ότι κάνει πόλεμο εκεί και τον κάνει στην από εκεί πλευρά, στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό αποτελεί μέσο πίεσης. Οι Χούθη είχαν κάνει τόσες μέρες, είχαν κλείσει, είχαν πάρει νησάκια κλειδιά στο Μπάμπ Ελ Μαντέπ στην Ερυθρά Θάλασσα, θέλοντας να ελέγξουν την από εκεί κατάσταση. Τι κάνει αυτή τη στιγμή, έχει συμφωνηθεί. Να ενεργοποιηθεί η συμφωνία της Μέκκας, η Τουρκία στέλνει στρατό. Το Πακιστάν στέλνει στρατό στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας. Όλη νύχτα οι Χούθη βομβάρδιζαν και το αεροδρόμιο του Ριάντ και την Αράμκο, που είναι η ελληνική Patriot, και γίνονται τρομακτικές μάχες στην έδρα των Χούθη, στην Ιεμένη, από την κυβέρνηση της Ιεμένης κατά των Χούθη, οι οποίοι όμως δεν είναι τόσο εύκολο να τους αντιμετωπίσεις, όπως δεν είναι εύκολο για το Ιράν να αντιμετωπίσεις. Άρα εδώ έχουμε δύο μέτωπα. Αν αθροίσει και το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας που γίνονται οι χειρότερες επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου, με τον Τραμπ να έχει πει 200 φορές θα τον λήξω αύριο τον πόλεμο, θα τα βρω, θα έρθει ο Ζελένσκι και όλα τα υπόλοιπα. Μα η Δύση δεν εξοπλίζει τον Ζελένσκι, Λουκία μου.
1: Εννοείται.
0: Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ότι ο Ζελένσκι χτυπάει μέσα. Πού τα βρήκε τα λεφτά για τα όπλα.
1: Εξοπλίζεται από τη Δύση.
0: Η Δύση δηλαδή τον Τραμπ. Δηλαδή ο Τραμπ εξοπλίζει τον Ζελένσκι να κάνει τον απίθανο πόλεμο απέναντι στη Ρωσία και να έχουμε
1: και
0: τη χειρότερη εκδοχή.
1: Και να συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος κιόλας, ακατάπαυστα.
0: Άλλους δύο πολέμους, δεν είναι ένας, είναι δύο κάτω. Την πληρώνουμε εμείς και την πληρώνουμε γιατί υπάρχουν αυτοί οι ηγέτες που προκαλούν τους πολέμους και οι ηγέτες της Ευρώπης, οι οποίοι βλέπεις τι γίνεται στη Γαλλία. Mm-hmm. Φλέγε τη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Απάκρις άξε δεκάδες πόλεις στους δρόμους. Εκατοντάδες χιλιάδες. Γονείς, εκπαιδευτικοί.
1: Δίπλα στους αγρότες.
0: Ναι. Ισπανία το ίδιο. Έπεσε η κυβέρνηση. Πάμε σε εκλογές 29 Νοεμβρίου. Μέρτς όμηρος του AfD που κυριαρχεί στις δημοσκοπήσεις και στις τοπικές εκλογές. Άρα ποιο είναι το αποτέλεσμα? Αυτή τη στιγμή με πολέμους που θα χρειαζόμασταν μια πολύ δυνατή Ευρώπη, έχουμε μια πάρα πολύ αδύναμη Ευρώπη η οποία δεν μπορεί να καταλάβει τα αυτονόητα και είναι έρμεο νάνων ηγετών. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Λουκία μου, δυστυχώς. Και θα πάει με τους Τάκης να μιλήσει σε ποιον? Στο Μακρόν, ο οποίος είναι φίλος μας και ο οποίος σε 6 μήνες έχει εκλογές και θα βρει την ψήφο του.
1: Και είναι και αυτό. Είναι ότι όλες αυτές οι χώρες βρίσκονται, αυτό που περιέγραψες, βρίσκονται σε μια εσωτερική αναταραχή. Άρα, κατά κάποιον τρόπο, επειδή βρίσκονται σε εσωτερική αναταραχή και προσπαθούν, δηλαδή κάθε χώρα κοιτάει τα του οίκου της. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση, και το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές, σαν ένωση ευρωπαϊκών κρατών, είναι μόνο τύπης κατά κάποιο τρόπο. Έχει αποτύχει σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Κρατά το καλύτερο για το τέλος. Δεν θα σου πω τίποτα από ό,τι διαβάζεις για τις δηλώσεις Ρούμπιο, γιατί είναι αδιάφορες.
1: Ναι,
0: έγινε
1: όντως,
0: μια πολύ
1: συμφωνώ.
0: Καλή συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.
1: Ναι, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι, η είδηση είναι αλλού.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, Σάββας Καλεντερίδης νωρίτερα μου είπε το εξής. Γιατί ήρθε ο Ρούμπιο εδώ?
1: Για να υπογράψει όλα αυτά.
0: Όχι. Όχι. Γιατί ήρθε ο Ρούμπιο εδώ? Λοιπόν, ο Ρούμπιο ακολούθησε μια συγκεκριμένη διαδρομή. Ισλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία. Ποιο είναι το σχέδιο? Το σχέδιο είναι ότι οι Αμερικανοί μετά τις εκλογές θέλουν να κάνουν την τελική επίθεση στο Ιράν. Χρειάζονται στρατηγικούς εταίρους.
1: Συμμάχους, ναι.
0: Και βάσεις.
1: Α, για να χρησιμοποιήσεις τις βάσεις μας δηλαδή.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό. Ο κ. Καλεντερίδης το είπε.
1: Ο κ. Καλεντερίδης, από ό,τι κατάλαβα
0: βαρύ,
1: από το...
0: Κάτι θα ξέρει. Ναι. Αυτό λοιπόν που λέει ο κ. Καλεντερίδης είναι ότι ο Ρούμπιο κάνει ένα ταξίδι για να προετοιμάσει, εκεί θα σταθώ εγώ, την τελική επίθεση των Αμερικανών κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Μισό λεπτό όμως. Αυτό που λέει ο κύριος Καλεντερίδης, αν υποθέσουμε ότι ισχύει.
0: Πάντα ξέρει ο κύριος Καλεντερίδης.
1: Αυτό λέω. Το λέω εγώ, ξέρεις, δεν θέλω να τον ερμηνεύσω. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο θα συζητηθεί ή συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες?
0: Εγώ έχω να σου απαντήσω ως εξής. Εάν συμβεί αυτό, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θέλει ο Τραμπ, λέει άλλο το πρωί, άλλο το μεσημέρι, το βράδυ. Εάν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι το έχουμε όλο μπροστά μας. Mm. Δηλαδή, αν πάμε σε ένα χειμώνα με νέο γύρο πολέμου Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, αναπόφευκτα, και έχουμε και τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία στα χειρότερά του, ξέρεις τι θα συμβεί με το πετρέλαιο και ξέρεις πώς θα πληρώσει την ύφη.
1: Βέβαια, εμείς πάλι. Όπως όπως την πληρώνουμε και τώρα.
0: Εκεί λοιπόν θέλω να καταλήξω. Με ανύπαρκτη Ευρώπη, Λουκία μου. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο θέμα. Ό,τι και να παλεύει ή ο Μητσοτάκης ή όποιος άλλος είναι κυβέρνηση ή όποια άλλη κυβέρνηση, όταν ανήκουμε σε μια οικονομική ένωση και ιονή πολιτική ένωση, τώρα πολιτική ο Θεός να την κάνει, ο καθένας κοιτάει, όπως είπες πολύ σωστά, τη χώρα του. Και σε αυτή την Ευρώπη δεν υπάρχει κανένας φωτισμένος ηγέτης, καμία λογική που να αντιμετωπίζει τους λαούς ως ανθρώπους και όχι ως αριθμούς, γιατί αυτή τη στιγμή οι Βρυξέλλες αντιμετωπίζουν τους λαούς ως αριθμούς. Mm. Λέει ευρωπαϊκοί κανόνες. Ποιοι κανόνες? Πίσω από τους κανόνες υπάρχουν άνθρωποι, Λουκία μου. Ο άνθρωπος, όταν πάρει το ρεύμα αυτό, βάλει αυτή τη βενζίνη ή αυτό το αέριο, δεν βγαίνει. Τι τον νοιάζουν οι κανόνες? Λέει, και εγώ πήγα στην Ευρώπη για να είμαι δέσμιος των κανόνων ή να βελτιώσω τη ζωή μου. Τι θα το απαντήσει, Λουκία μου, σε αυτό? Πες μου.
1: Νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
0: Λοιπόν, πες ποιοι είμαστε, γιατί φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μέρους.
1: Λοιπόν, εδώ όπως κάθε μεσημέρι, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου στα μικρόφωνα. Κοντά μας στην στήριξη αυτής της εκπομπής η Δήμητρα Ιπανανού. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις Παράσχη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας studio@papakirialfm.gr.
0: Πολύ γρήγορα θα σου πω δύο καλές ειδήσεις της ημέρας. Μία καλή.
1: Άντε να ακούσουμε και κάτι καλό.
0: Μία καταπληκτική και μία διαφορετική.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα κάνω εισαγωγή στο θέμα που θα συζητήσουμε στην αρχή του δεύτερου μέρους. Λοιπόν, η είδηση της ημέρας είναι η απόλυτη είδηση. Θυμάστε τη θανατοπινίτσα, 50χρονη Κρίστα Πάκ, είχε σκοτώσει από 32 χρόνια με 18χρονη, είχε καταδικαστεί σε θάνατο, εκτέλεσαν στο Τενεσί τη θανατική ποινή, δεν εκτελέστηκε σωστά, επειδή φλέβεστε στις αδύναμες, η ένεση που θα έχει για τον οργανισμό της διοχετεύτηκε στο χέρι της και της έκαψε στο χέρι, δεν έφτασε στο αίμα και έτσι σώθηκε. Πρόσεξε τώρα, χαροπάλευε.
1: Ναι.
0: Και τα ξημερώματα ξύπνησε και μιλάει και είναι καλά. Όχι, καλά δεν είναι. Είναι, έχει επαφή με το περιβάλλον. Άρα έχουμε για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία μία θανατοπινίτσα που εκτελείται και γλιτώνει. Είναι συγκλονιστικό το θέμα. Είναι μυθικό, ούτε σε ταινία δεν γίνεται αυτό. Μιλάει, έχει τις αισθήσεις της μετά την αποτυχημένη εκτέλεση. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πρωτόγνωρο στα παγκόσμια χρονικά. Το δεύτερο θέμα για να σε χαλαρώσω.
1: Έλα.
0: Τι θα έλεγες αν πήγαινες να κοιμηθείς και σου έδινε ένα βραβείο 11.000 ευρώ.
1: Α, θα μπορούσε πάρα πολύ ωραία. Θα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
0: Λοιπόν,
1: θα έμενα ξύπνια όλο το βράδυ.
0: Όχι,
1: εσύ,
0: δεν,
1: Γιώργο?
0: Δεν παίζει έτσι.
1: Α, δεν παίζει έτσι.
0: Όχι, όχι. Διαγωνισμός ύπνου, δεν στο έπρεπε να καταλάβεις τα στρώματα.
1: Ναι.
0: Βάζουν τα στρώματα. Πας, κοιμάσαι 90 λεπτά με τους κανόνες σου.
1: Ναι.
0: Με τους κανόνες
1: τους.
0: Ναι, και ο νικητής κερδίζει 11.000 ευρώ.
1: Και πού καταλαβαίνουμε αν μας κοροϊδεύει άμα κοιμάται?
0: Τους έχουν
1: καλωδιωμένους.
0: Ναι, έχουν αισθητήρες.
1: Α, έχουν αισθητήρες.
0: Μετράνε okay. πόσο
1: θα
0: καλά κοιμήθηκα. Ναι, ναι. 11.000 ευρώ. Τώρα, το θέμα που θα συζητήσουμε είναι μεγάλο θέμα. Ο πρόεδρος του λαού, Φίλιππος Καμπούρης, μαζί με άλλους 9-10, δεν θυμάμαι, τη σύζυγό του σίγουρα, πήγε σήμερα στον εισαγγελέα βαρύτατες κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Είχαν στήσει ένα χρυσό κόλπο, εξαπάτησαν το δημόσιο με 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ κοντά στα 2, έχοντας σειρά εταιριών, πάνω από 25, που ακουμπούσαν σε άλλες εταιρείες εικονικές, είχαν εργαζόμενους οι οποίοι είχαν άλλους μισθούς από αυτούς που. Πρόσεξε, υπήρχε εργαζόμενη που ξεκίνησε η ιστορία, δημοσιογράφος, η οποία της έδινε 600 ευρώ, κύριος Καμπούρης.
1: Mm.
0: Η οποία ξαφνικά βλέπει στο λογαριασμό της ότι έχει πάρει 19.500 ευρώ, λέει εγώ. Και
1: πώς
0: εκεί αρχίζει
1: αυτό?
0: Και ξετυλίγει το κουβάρι. Θα έχουμε τη δικηγόρο της σε λίγο, την κυρία Βιργινία Ξανθοπούλου, να μας εξηγήσει μαζί με τον εξαιρετικό οικονομικό αναλυτή, τον Δημήτρη
1: Τσαγκάρη,
0: πώς στήθηκε το χρυσό κόλπο και κέρδισαν. Έχασε το δημόσιο 5 εκατομμύρια. Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό έχει ανοίξει λίγο πάλι για ακόμη μία φορά ένα νέο κύκλο. Δηλαδή σήμερα 10 τραγουδιστές καλούνται από την οικονομική αστυνομία.
0: Ναι.
1: Άρα αρχίζουν και βγαίνουν και άλλα πράγματα στην επιφάνεια.
0: Για πες. Μα ενδιαφέρει αυτό που είπες.
1: Ναι, ακούω. Και έλει και να πω τα ονόματα. Τα λέμε?
0: Όχι.
1: Όχι, δεν τα λέμε. Ναι. Τέλος πάντων, πάνε στη Γαδά γιατί μαζί με τους influencer. Θυμάσαι χθες που λέγαμε για τους influencer?
0: Άλλη ιστορία.
1: Άλλη ιστορία αυτή. Αλλά προφανώς υπάρχουν. Βλέπουμε από ό,τι είπε η κυρία Δημογλίδου ότι πάνω σε πραγματικές εταιρείες δημιουργούνται ανύπαρκτες εταιρείες σε αχυρανθρώπους.
0: Έτσι. Λοιπόν. Πάμε και αμέσως μετά θα ξεκινήσει τη συζήτηση με την κυρία τη δικηγόρο της
1: Ξανθοπούλου
0: και τον κύριο Τσαγκάρη, για να δούμε πού οδηγεί αυτή η συγκλονιστική υπόθεση.
2: Real FM. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Πρωτοπόρος στην εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Αυστραλία, όπου η ισχύ των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας έχει εξαπλασιαστεί μέσα σε μόλις μία διετία. Στην χώρα με πληθυσμό 27 εκατομμυρίων κατοίκων, έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 415.000 μπαταρίες, κάτι που σημαίνει ότι τα ενεργειακά ωφέλη τους απολαμβάνει περίπου ένας στους 65 πολίτες. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που είναι συνδεδεμένες με τις μπαταρίες πληρώνουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα κατά τουλάχιστον 10% κάθε χρόνο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, λόγω των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, οι κάτοικοι του Queensland στη νέα νότια Ουαλία της Αυστραλίας καταναλώνουν ρεύμα εντελώς δωρεάν από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Γιαγιά μου, τι έχεις?
5: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
4: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
5: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
4: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
5: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
4: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
6: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς. το αυτοκίνητο στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Στις επιπλέον δυνατότητες που δίνει στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις η συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα, στη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, αποφασίστηκε περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων στους τομείς ενέργειας, ασφάλειας και άμυνας, στο πλαίσιο του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Σε λίγες ώρες, η ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην ΠΝΙΚΑ και η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αναλυτικά στο real.gr. Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών στον πρόεδρο του Λάος και τη σύζυγό του για απάτη σε βάρος του δημοσίου. Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο της Κηφισίας λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.

0: στους 97,8.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία,

0: ενότητα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
4: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Έτσι, μια και μπαίνουμε στο καλοκαίρι, μας βάζει και καλοκαιρινό τραγούδι.
6: Ναι,
5: δεν το ήξερες μπαίνουμε στο καλοκαίρι.
6: Το έμαθα χθες.
5: Οκ, μπράβο Γιώργο.
6: Βλέπω και τον Γιώργο με τα κοντομάνικα όλη την ώρα. Λέω λάθος εποχή. Εγώ έχω ντυθεί λάθος σήμερα.
5: Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 3, δηλαδή 97,8. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και όχι 7 Ιουλίου.
6: Ναι, ενώ θα μπορούσε.
5: Έτσι, το θερμόμετρο σήμερα είναι, να σου πω τώρα, γύρω στους 25 βαθμούς. Αλλά θα πάει παραπάνω. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε, μέχρι την Παρασκευή έχουμε ήλιο. Θα έχουμε τοπικά κάποιες βροχές, αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία. Πάμε μέχρι 32. Άρα μας έρχεται ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο και με συννεφιά και με λίγες βροχές, αλλά θερμοκρασία καλοκαιρινή. Η άλλη εβδομάδα θα είναι λίγο πιο συννεφιασμένη, λίγο πιο βροχερή. Αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ, Λουκία. Μην ανησυχείς.
6: Δεν ανησυχώ καθόλου. Έτσι θα πάμε μέχρι τα Χριστούγεννα, Νίκο.
5: Μόνο γιατί μόνο τα Χριστούγεννα.
6: Γιατί, μέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον, ρε παιδί.
5: Του χρόνου τα Χριστούγεννα.
6: Του χρόνου τα Χριστούγεννα.
5: Λοιπόν, είμαστε εδώ και πάμε να καλησπερίσουμε τον αγαπητό φίλο και εξαιρετικό οικονομικό αναλυτή, τον κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαγκάρη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
7: Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα.
5: Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο και την κυρία Βυργινία Ξανθοπούλου μαζί μας, δικηγόρο της εργαζόμενης, που ήταν αρχισυντάκτηρες εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη και εκείνη ξασκέπασε την απάτη,
6: ναι.
5: Διότι εκείνη έπαιρνε μισθό 700 ευρώ και ξαφνικά βρίσκει ο φοροτεχνικός της, κύριε Τσαγκάρη, 19.500. Αυτό 7.200, 19.500 λέει δεν γίνεται. Αρχίζει να ψάχνει,
6: ναι.
5: Μισό λεπτό, ποιος τη χρηματοδότη, ποιος την πλήρωνε, βρίσκει τρεις εταιρείες. Αρχίζει να ξελίγεται το κουβάρι. Και έχουμε καταλήξει, κύριε Τσαγκάρη, και προσπαθώ να βρω, ξέρετε, δεν είμαι καλός στα οικονομοτεχνικά. Ότι υπήρχε ένα κύκλωμα που δρούσε χρόνια τώρα, από το 2013 λένε κάποιοι,
7: ναι.
5: Και το οποίο είχε συστήσει τουλάχιστον 25 και παραπάνω εταιρείες, οι οποίες λειτουργούσαν. Μετά είχαν οικονομική επιβάρυνση. Μετά διαλύονταν και τα κελίφη έμεναν και κάποιοι χρεοκοπημένοι εμφανιζόντουσαν ως διαχειριστές. Και από τη μεταφορά από τη μία εταιρεία στην άλλη, θέλω να μας εξηγήσετε. Τώρα μιλάμε για εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια. Έχετε ένα κέντρο με γνωστούς τραγουδιστές, καταστήματα ρούχων, που ήταν η βιτρίνα. Πώς φτάσαμε στο σημείο να κερδίζουν ο Φίλιππος Καμπούρης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και άλλοι κατηγορούμενοι και η σύζυγός του, και να έχει χάσει το δημόσιο 5 εκατομμύρια και ο ΕΦΚΑ σχεδόν 2. Πώς λειτουργούσε αυτό το κύκλωμα?
7: Κοιτάξτε, αυτό τώρα δεν έχουμε απόλυτη γνώση της δικογραφίας, έχουμε μόνο τις δημοσιογραφικές πληροφορίες,
5: ναι, ναι, ναι.
7: Όπως διαβάζουμε όλοι μας την υπόθεση αυτή. Ήδη σύμφωνα με τα μέσα, έριξα μια ματιά λίγο πριν, έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για απάτη.
5: Όχι
7: με
5: μόνο.
7: 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα.
5: Ναι, το βασικό είναι διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
7: Ακριβώς.
5: Και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης.
7: Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ναι, ναι. Σύντον τους πιάνει η αρχή για το ξέπλυμα.
5: Ναι, ναι, ναι.
7: Συν. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι εδώ είναι καταγραμμένες οφειλές και στον ΕΦΚΑ και στην ΑΑΔΕ.
5: Mm.
7: Αυτοί χρησιμοποιώντας ανθρώπους με οικονομική αδυναμία, είτε αλλοδαπούς, μπλέει μια γυναίκα από τη Βουλγαρία, ένας Ρουμάνος και δεν ξέρω εγώ τι.
5: Mm.
7: Είχαν φτιάξει 29 εταιρείες, εμπλέκονται και λογιστές βέβαια, οι οποίοι είναι συνυπόχρεα πρόσωπα

0: με βάση τους πολύ αυστηρούς νόμους και ιδιαίτερα το 45-57 του 18, και φαίνονται να έχουν συνεργήσει σε φορολογικές, σε μη πληρωμή, να το πούμε, φορολογικών υποχρεώσεων και ασφαλιστικών εισφορών. Αυτά είναι καταγραμμένα και στον ΕΦΚΑ και στην ΑΔΕ, εξού και βρίσκονται πάρα πολύ εύκολα. Το ερώτημα που δεν μπορώ να καταλάβω από την ειδησιογραφία που διαβάζω, λέει, ας πούμε, ότι η κυρία, η μία κυρία, για παράδειγμα, που κάνει και τις καταγγελίες που θα φιλοξενήσετε σε λίγο την συνήγορό της, βρήκε να έχει εισπράξει, υποτίθεται, 30.000 μισθούς.
1: Όχι, ενώ ήταν 600, δηλωμένο 19.200, ενώ έπαιρνε 700, δηλαδή ετήσιο 7.200.
0: Είναι 700 επί... Αυτό θα σας πω. Αυτό και μόνο έχω να σας καταθέσω το εξής. Αυτό δεν εκπίπτει φορολογικά. Για να το κάνει κάποιος. Γιατί αν δεν έχει γίνει με τραπεζικά μέσα η πληρωμή, αν δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές φορές στον ΕΦΚΑ, αυτά δεν εκπίπτουν φορολογικά. Επομένως, εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Τι ακριβώς κάνανε οι άνθρωποι αυτοί?
2: Αυτό λέμε και εμείς, γιατί έχουμε μπερδευτεί, ναι, πραγματικά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Να σας λέω κομμάτι-κομμάτι να το εξηγείτε. Λέει, αρχικά. Ακούστε, κύριε Τσακάλη.
0: Ναι, ναι.
1: Αρχικά δημιουργούσαν και λειτουργούσαν επιχειρήσεις που ήταν κανονικά οι πραγματικοί επιχειρηματίες διαχειριστές. Από εστιατόρια, καταστήματα ρούχων, νυχτερινά κέντρα. Στη συνέχεια, όταν άρχισαν να μπαίνουν μέσα αυτές οι εταιρείες, γιατί είχε υποχρεώσει πιο πολλές από τα έσοδα, άλλαζαν το σχήμα. Έφευγαν σιγά σιγά οι νόμιμοι διαχειριστές από τις επιχειρήσεις και έβαζαν πρόσωπα άσχετα, χειρανθρώπους δηλαδή. Έβρισκαν Έλληνες και αλλοδαπούς που ήταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, τους έπαιρνε και τους βάζαν δήθεν επικεφαλής των εταιρεών. Εξαφανιζόντουσαν οι πραγματικοί. Ήταν οι χειρανθρώποι μπροστά. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν γινόντουσαν σιγά σιγά κέλυφος. Τίποτα. Δεν είχαν ούτε έδρα, ούτε δραστηριότητα, τίποτα. Ούτε τραπεζικό λογαριασμό. Ήταν μια ονομασία. Νίκος Limited. Λοιπόν, ΑΕ, πολύ ωραία.
0: Και στο τέλος στη δεν συνέχεια, κανένα,
1: ακούστε, κανένα. Τώρα αυτό που δεν καταλαβαίνω και πρέπει να μας εξηγήσετε είναι με αυτή τη διαδικασία πώς ζημίωναν το δημόσιο και πώς κέρδιζαν οι ίδιοι. Διότι λέει, από τη μια φορτώνονταν τις ασφαλιστικές φορές που αντιστοιχούσαν στην πραγματική απασχόληση των εργαζομένων, έπρεπε να πληρώνω στο τσαγκάρι 300 ευρώ το μήνα, δεν πληρώνα τίποτα. Και από την άλλη, αναλάμβαναν φορολογικές υποχρεώσεις όπως φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, τα αναλάμβαναν τους φόρους και τους αναλάμβαναν. Και δεν είχαν να τους πληρώσουν. Τότε εγκατέλειπαν την εταιρεία και έφτιαχναν μια νέα εταιρεία μεταφέροντας τον μηχανισμό.
0: Ναι, Νίκο,
1: δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν αναλάμβαναν κάτι.
1: Ναι.
0: Οι φορολογικές υποχρεώσεις καταγράφονται απλά σε ένα φημί και σε ένα πρόσωπο.
1: Σωστά.
0: Αυτό το πρόσωπο λοιπόν που έχει καταγραφεί επάνω τη φορολογική υποχρέωση και η ασφαλιστική υποχρέωση έναντι του ΕΦΚΑ, όταν κάποια στιγμή ληφθούν μέτρα εναντίον του, δεν μπορεί πλέον, γιατί είναι κλειδωμένη και η ΑΠΔΕΛΤΑ που μπορεί να υποβάλει και οι δηλώσεις όλες και το αφημί του. Επομένως, βρίσκουμε έναν άλλον άνθρωπο και κάνουμε μία νέα δραστηριότητα, την ίδια δραστηριότητα εννοώ, με ένα άλλο φυσικό πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Εδώ το ερώτημα είναι πότε χτύπησαν και αν χτύπησαν τα καμπανάκια που θα έπρεπε να χτυπάνε πολύ πιο έγκαιρα και στην ΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ, ώστε αυτό το πράγμα, αν είναι από το 2013. Να έχει εντοπιστεί πολύ γρηγορότερα.
1: Μίλησα με τον κύριο Βαδέρη, τον διοικητή του ΕΦΚΑ, και μου είπε ότι το ψάχνουν ακριβώς, αλλά δεν το είχαν εντοπίσει όταν
0: συνέβη. Δεν είναι, θα είναι καταγραμμένα όλα, θα εντοπιστούν αυτά, δεν υπάρχει θέμα. Ο κύριος Βαρβέρης κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά.
1: Ναι, περιμένουν τη δικογραφία εκείνη για να αρχίσουν να καλούν κόσμο και να ψάξουν να δουν τι συνέβη.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω, πώς κέρδιζαν. Έχω εγώ μια εταιρεία.
0: Κέρδιζαν, ακούστε, όταν εισπράξεις εσύ 100 δραχμές και πρέπει να αποδώσεις 20 δραχμές ΦΠΑ και δεν τον αποδώσεις, δεν κερδίζεις.
2: Επειδή το πας σε άλλη εταιρεία, κύριε Τσαγκάρη,
0: όχι,
2: γι' αυτό.
0: Όχι, καμία σχέση. Στην άλλη εταιρεία το πήγαν για να αποφύγουν την πληρωμή από την πρώτη εταιρεία που χρώσταγε.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ενώ χρώσταγε η πρώτη εταιρεία φορολογικά και ασφαλιστικά.
2: Άρα μεταφέρεις τα χρέη στην επόμενη και εσύ δεν τα πληρώνεις.
0: Κανένα χρέος. Αυτός στον οποίο είχαν καταγραφεί τα χρέη, δηλαδή φτιάχνουμε μια εταιρεία σήμερα στο όνομα της Λουκίας.
2: Ναι.
0: Η Λουκία λοιπόν αύριο το πρωί θα σωρεύσει 1.000.000 χρέη στην ΑΔΕ, 200.000 χρέη στον ΕΦΚΑ.
1: Δεν την πιάσει κάποιο που την αφήσουν έτσι?
0: Όχι.
1: Ο καθένας μπορεί να σωρεύει χρέη και να φεύγει?
0: Όχι, δεν την πιάνουν. Δεν την πιάνουν με την έννοια να συλληφθεί. Έχει χρέη προς το δημόσιο.
2: Ναι. Δεν φαίνονται αυτά τα χρέη, φαίνονται.
0: Βεβαίως, φαίνονται. Κινούνται εναντίον σου για να τα εισπράξουν, αλλά αν εσύ δεν έχεις τίποτα διότι είσαι ο μετανάστης από το Μπαγκλαντές που σε βρήκαν στην Ομόνοια.
1: Εξαφανίζεται η Λουκία και μπαίνει ο Τάδε από την Μπαγκλαντές.
2: Και τα χρήματα μένουν σε εκείνη την εταιρεία και εγώ μπορώ μετά να πάω να κάνω μια άλλη εταιρεία.
0: Βεβαίως. Όχι εσύ ο ίδιος.
2: Κάποιος άλλος. Μάλιστα.
0: Αυτός λοιπόν που δηλώνει ότι ήταν αφανής εταίρος, όπως φέρεται να δηλώνει ο κύριος Καμπούρης, ότι ήταν αφανής εταίρος σε κάποιες εταιρείες, επαναλαμβάνω την ειδησιογραφία, γιατί δεν έχω γνώση της δικογραφίας.
1: Ναι, τσακάρει, κανείς,
0: με βάση, όχι, το διευθυντήριο.
1: Καλά κάνετε, γιατί είστε πάντα υπεύθυνος.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εάν βρίσκει κάποιος αχείρα ανθρώπους που να δέχονται, να εγχωρούν τα προσωπικά τους στοιχεία, να συστήνονται εταιρείες στο όνομά τους. Το μόνο που μένει είναι για την ΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ να βαράνε πολύ έγκαιρα τα καμπανάκια, δηλαδή στο μήνα, στο δίμηνο, να μην έχουμε εκκρεμότητα τέτοια, εάν υπάρχει, σύμφωνα λέω πάλι με την ειδησιογραφία, από το 2013. Αυτό είναι για μένα το μόνο ερώτημα. Αλλιώς τα χρέη του κυρίου Καμπούρη και των εταιριών του και των αχυρανθρώπων είναι βεβαιωμένα.
1: Άρα,
0: το ερώτημα είναι αν είναι εισπράξιμα.
1: Άρα μας λέτε ότι στην πραγματικότητα αυτό που κέρδιζαν, η εταιρεία λειτουργούσε. Μετά μεταφερόταν με άλλο σχήμα.
0: Έκλεβαν.
1: Στην πραγματικότητα ή έφτιαχναν ένα σχήμα για να κλέβουν τον ΕΦΚΑ και την εφορία.
0: ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και υποχρεώσεις προς ασφαλιστικές εισφορές. Και η ζημιά για τον ΕΦΚΑ είναι πολλαπλάσια, διότι δεν είναι μόνο ότι δεν έχουν πληρώσει τις εισφορές, είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι αυτοί κάποια μέρα θα πάρουν σύνταξη από εισφορές που δεν έχουν καταβληθεί. Διότι δεν φταίνουν οι εργαζόμενοι.
1: Δεν μπορεί κανείς, το σύστημα είναι τυφλό, δεν μπορεί να διαπιστώσει την πορεία ότι στείνεται
0: εκεί
1: αυτή η απάτη και να παρέμβει.
0: Γίνεται τώρα μια σπουδαία προσπάθεια και με ειδικές εντολές της κυρίας Κεραμέως, της αρμοδίας υπουργού, στο να βρεθούν τα κατάλληλα φίλτρα, έτσι ώστε να βαράνε πολύ έγκαιρα τα καμπανάκια και να μην υπάρχει αυτή η χρονική εκκρεμότητα η οποία φέρεται να υπάρχει, επαναλαμβάνω, σε συγκεκριμένη περίπτωση σύμφωνα με τη δικογραφία.
1: Από το 2013.
0: Δηλαδή,
1: εμένα μου κάνει εντύπωση με τέτοια συστήματα υπερσύγχρονα.
0: Ναι, ναι.
1: Εξαπατά κάποιο κατά σύστημα. Εγώ, αν χρωστάω ένα μήνα, θα μου έρθει το χαρτί ότι χρωστάω και πρέπει να πληρώσω παραπάνω. 13 χρόνια κόλπα με τόσα εκατομμύρια, τόσους αχυρανθρώπους, από τραγουδιστές ακούω, νυχτερινά κέντρα, καταστήματα ρούχων, εστιατόρια, γνωστές επιχειρήσεις, εκατοντάδες άνθρωποι που συμμετείχαν άθελά τους οι περισσότεροι από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν ήξεραν ότι τους δηλώνουν άλλους.
2: Μισό λεπτό, το άθελά τους εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Όχι, θελημένα ήταν οι λογιστές και οι υπόλοιποι. Λέω άθελα, οι εργαζόμενοι, αυτή η γυναίκα δεν ήξερε που ήταν αρχισδάκτη.
2: Δηλαδή μπορεί κάποιος να σε βάλει, δηλαδή θέλω να πω, δεν πρέπει να υπογράψεις για να μπει σε μια εταιρεία, κύριε Τσαγκάρη.
0: Γι' αυτό το άθελά τους έβαλα ένα ερωτηματικό.
1: Αυτό εννοούσα σαν τη γυναίκα την εργαζόμενη. Ναι.
0: Η εργαζόμενη βεβαίως μπορεί άθελά της ή εν αγνία της. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι
1: ήταν
0: επικεφαλής εταιριών, όχι, είναι και κάποιοι, να ξέρετε, γιατί είχαμε περιπτώσεις και στο γραφείο αντιμετωπίσεις στο παρελθόν, οι οποίοι είχαν μετά δηλώσει ότι είχαν χάσει την ταυτότητά τους και τα προσωπικά τους στοιχεία, είχαν μεταβεί στην πατρίδα τους και ουσιαστικά δεν υπήρχαν καν στην ελληνική επικράτεια.
1: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας μισό λεπτό. Η κυρία Βιγινία Ξανθοπούλου, δικηγόρος της καταγγέλου σας στην υπόθεση Καμπούρη. Καλησπέρα σας, κυρία Ξανθοπούλου.
3: Καλησπέρα, κύριε.
1: Δεν είναι απλώς η καταγγέλουσα. Η πελάτησά σας είναι η γυναίκα η οποία ξεσκέπασε την κομπίνα. Έλεγα προηγουμένως ότι εργαζόταν ως αρχισυντάκτρια στον Καμπούρη, τον κατηγορούμενο. Έπαιρνε μισθό 700 ευρώ και ξαφνικά είδε ότι παίρνει μισθό 19.200 το χρόνο.
3: Για πείτε μας. 600.
1: Άρα 600 επί 12, 7.200. Από 7.200 βρήκατε 19.500. Και εκεί λέτε, όπα, κάτι γίνεται. Μετά.
3: Σωστά. Αναζητήσαμε ποιοι ήταν οι εργοδότες της, ποιοι φαινόντουσαν στην ΑΔΕ να τις δηλώνουν αυτά τα χρήματα. Βρήκαμε λοιπόν ότι τρεις άσχετες εταιρείες με τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο αχυράνθρωπο ήταν αυτές που αθρηστικά τις είχαν δηλώσει για το 2023 19.500 ευρώ. Mm. Το δεύτερο βήμα ήταν να ψάξουμε να δούμε τα καταθετήρια στην τράπεζα, διότι εκείνη μέχρι τότε έβλεπε τα 600 ευρώ. Με 600, όπως καταλαβαίνετε, απλά ψωνίζει κανείς στο σούπερ μάρκετ.
2: Και κάποια στιγμή, έτσι ξαφνικά, πότε έγινε και είδε τα περισσότερα χρήματα, έτσι ξαφνικά?
3: Όταν πήγε να υποβάλει τη φορολογική δήλωση το Μάιο του 2024, ναι, για τα εισοδήματα του 2023.
2: Είδε ξαφνικά στο λογαριασμό της το ποσό.
3: Όχι, δεν είδε στο λογαριασμό.
1: Όχι. Ότι δήθεν δηλώνεται. Μα κάνετε το λογαριασμό, δεν το είδε.
3: Την ενημέρωσε ο λογιστής της ότι φέτος δεν θα πάρει κοινωνικά επιδόματα. Γιατί εκείνη ουσιαστικά ζούσε και εκείνη και τα δύο ανήλικα παιδιά της, γιατί είναι διαζευμένη, με τις κοινωνικές παροχές. Με 600 ευρώ δεν μπορεί να διαβιώσει κανείς. Ζούσε λοιπόν με το επίδομα ενοικίου, με το επίδομα παιδιών, με το επίδομα θέρμανσης, με το κοινωνικό τιμολόγιο και τα παιδιά της πήγαιναν στο κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου. Αυτές όλες τις παροχές με 19.500
1: ευρώ έχανε. Άρα και δεν είχε λεφτά και εμφανιζόταν ως έχουσα μισθό τριπλάσιο που έχανε τα επιδόματα.
3: Ακριβώς.
1: Μετά πώς φτάσαμε στην αποκάλυψη του.
3: Μετά λοιπόν ψάξαμε τα καταθετήρια στην τράπεζα, το Extra, ποιος έβαζε τα 600 ευρώ. Στο εντυπωσιακό και μαθαίνω ότι τελικά δεν είχαν καν λογαριασμούς κάποιες από τις εταιρείες, δεν ξέρω του κυκλώματος, δεν ξέρω αν ήταν και αυτές. Δεν φαινόταν ο καταθέτης, φαινόταν ένας κωδικός POI στα λατινικά 1222. Και δίπλα η κατάθεση των 600 ευρώ, γιατί μόνο αυτά μπαίνανε στην τράπεζα. Δεν υπήρχαν μαύρα, μόνο αυτά καταθέτονται. 600 ευρώ μισθός. Αν όμως πατάγαμε το εξτρέ πάνω, στην εγγραφή μάλλον, με το POI και την ανοίγαμε, τότε βλέπαμε τον καταθέτη. Ομαδοποιώντας τα αυτές τις καταθέσεις, καταλήξαμε στο ότι τρεις άλλες εταιρείες ήταν αυτές που τις κατέθεταν τα 600 άρια.
1: Τρεις εταιρείες κιόλας.
3: Συνολικά λοιπόν είχαμε εξ περιτροπής, μία η άλλη.
0: Άρα εφαίρετο να παίρνει τρεις φορές τα 600 ευρώ.
3: Όχι, εξ περιτροπής είπα, μία η άλλη. Συνολικά λοιπόν είχαμε 6 εμπλεκόμενες εταιρείες. Στις 5 ήταν ο ίδιος νόμιμος εκπρόσωπος, ο ίδιος αχυράνθρωπος. Την 6η ήταν η σύζυγος του πρώτου αχυρανθρώπου. Πρόκειται προφανώς για το ζευγάρι των αχυρανθρώπων των Ελλήνων που ακούμε στις ειδήσεις.
1: Σωστά.
3: Αυτοί την ασφάλιζαν δε, γιατί μετά κοιτάξαμε την καρτέλα στον ΕΦΚΑ για να ταυτοποιήσουμε τον αριθμό μητρού εργοδότη με το ποιος ήταν αυτός που την ασφάλιζε. Διαπιστώσαμε ότι την ασφάλιζαν οι δύο από τις τρεις εταιρείες που δήλωναν τα υπέρογκα ποσά στην ΑΔΕ. Να διευκρινίσουμε ότι πραγματικός της εργοδότης ήταν μόνο ο Φίλιππος Καμπούρης. Και αυτό έχει λυθεί δυνάμη προφορικής συμβάσεως. Αυτό έχει λυθεί από τα δικαστήρια τα αστικά με τελεσίδικη εργατική απόφαση που έκρινε ότι η εντολέας μου εργαζόταν στο Φίλιππο Καμπούρη ως αρχισυντάκτρια. Πράγματι τις συνθήκες αυτές που σας περιγράφω με 600 ευρώ κτλ. Και τις έχει επιδικάσει τελεσίδικα το συνολικό ποσό των 26.000 ευρώ από διαφορές αποδοχών, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα 600 υπολείπονται κατά πολύ του κατώτατου νομίμου μισθού. Αποδοχές, δώρα, επιδόματα που δεν πήρε ποτέ της, αποζημίωση απόλυσης, διότι εύσχημα την απέλησε.
1: Ποιος είναι υπόχρεος απέναντι στην εργαζόμενη, ποιος θα πληρώσει αυτά?
3: Ο Φίλιππος Καμπούρης έχει καταδικαστεί με απόφαση αστική.
1: Και αν δεν έχει και είναι φυλακή, θα τα πάρει πότε η εργαζόμενη?
3: Θα την κάνουμε μια ωραία κορνίζα όπως κάνουμε τις αποφάσεις.
2: Μάλιστα.
1: Και ωραία. Πώς φτάσαμε από αυτό το σχήμα, από τρεις εταιρείες που πλήρωναν υποτίθεται την εργαζόμενη πελάτησά σας, στο να αποκαλυφθούν 29 εταιρείες που από το 2013, από εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, καταστήματα ρούχων, που έκλεβαν με αυτόν τον τρόπο και θησάβριζαν οι κατηγορούμενοι και έκλεβαν δημόσιο κέφκα. Πώς λειτουργούσε αυτό,
3: λοιπόν,
1: που σας ξέρεις?
3: Να σας πω το εξής. Ότι πρώτα απ' όλα μπήκαμε στη διαδικασία να οχλήσουμε τον Φίλιππο Καμπούρη. Διότι εδώ έχει γίνει ένα λάθος, ήταν η πρώτη όχληση της εργαζομένης. Και πρέπει να διορθωθεί ο κωδικός με τα αποκαλυφθεί ποσά. Ο ένας παρέπεμπε στον άλλον από το κύκλωμα. Ο Καμπούρης στη γυναίκα του, η γυναίκα του στον Καμπούρη και οι δυο στο λογιστή. Ο λογιστής αυτά μου τα έδωσε η γυναίκα του Καμπούρη ονόματα και τηλέφωνα και ποσά για να δηλώσω εταιρείες. Και τι άκρη δεν βγάζαμε. Εύχημα όταν ξεκίνησε να είπαμε να διαμαρτύρεται η εργαζόμενη, μετά από 15-20 μέρες την απέλησε.
1: Ωραία.
3: Δηλαδή ενώ βρισκόταν σε νόμιμη άδεια γιατί ο γαμπρός της έπαθε ένα τροχαίο ατύχημα και έμεινε τετραπληγικός έκτοτε, την πήρε τηλέφωνο και της είπε αδυνατό να σου καταβάλω το μισθό των 600 πια, αν θες θα δουλεύεις 8 ώρες για 300 ευρώ.
1: Εξαιρετικά. Τελικά κύριε, επειδή τελειώνει ο χρόνος του κ. Ξανθοπούλου, πώς φτάσαμε στις 29 εταιρείες?
3: Κάναμε καταγγελία τότε το 2024 στην ΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ. Δυστυχώς δεν είχαμε απτά αποτελέσματα από αυτές τις καταγγελίες, ακόμα ήταν σε διερεύνηση. Έτσι το Σεπτέμβριο του 2025 αποφασίσαμε να κάνουμε καταγγελία και στην οικονομική αστυνομία, που είναι και αυτή που ξετύλιξε το κουβάρι.
1: Μπερδεμένη ιστορία, είναι η απόλυτη απάτη. Η σημασία έχει ότι έχουμε τον κύριο Καμπούρη και άλλους 9 ή 10 θυμάμαι κατηγορούμενους με βαρύτατες κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση. Γυναίκες όπως η δική σας πελάτησα που έχουν εξαπατηθεί και ήταν θύματα αυτής του χρυσού κόλπου. Και μια ιστορία που έπιασε στον ύπνο, λέω εγώ, 13 χρόνια τώρα, τον κρατικό μηχανισμό, κύριε Τσαγκάρη. Στον ύπνο, τέλειο.
0: Ο κρατικός μηχανισμός έχει καταγραμμένες τις υποφυλές.
1: Ναι, τώρα μετά.
0: Ακριβώς εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Και έχει να κάνει με το πότε πρέπει να βαράνε τα καμπανάκια.
1: Αυτό λέω.
0: Όταν δημιουργούνται χρέη και αυτά τα χρέη εν τέλει καθίστανται μη εισπράξιμα. Εκεί πρέπει να γίνει μια δουλειά.
1: Ελάτε για να κλείσουμε αυτή την ανθρωπότητα.
3: Ναι, δεν μπορεί να διασυνδέεται και να ελέγχουμε τον παππού που δίνει χαρτζιλίκι και 70 ευρώ στον εγγονό και να μην διασυνδέουμε την αιτιολογία καταβολή των ποσών και δήλωση στον ΕΦΚΑ και στην ΑΔΕ. Δεν μπορεί αυτά τα συστήματα να μην διασυνδέονται και να μην τεκάρονται.
0: Τεκάρονται, διασυνδέονται και κλειδώνονται και τα αφημί και η ΑΠΙΔΕΛΤΑ. Δεν έχουμε γνώση τη συγκεκριμένη τυπογραφία να ξέρουμε σε ποια αφημί. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες.
1: Θα μείνουμε εδώ.
0: Αν δεν τους ξέρει κανείς, δεν μπορεί να βγάζει εύκολα συμπεράσματα.
1: Μένουμε εδώ, έχουμε για πρώτη εικόνα δύσκολη υπόθεση, αλλά αποκαλυπτική για τις τρύπες που έχει το σύστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Τον
1: κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη, την κυρία Μανία Ξανθοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημίσεις.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Ευχαριστούμε.
4: Real FM.
5: Τάκι μου. Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, και αυτό που κατάλαβα από την υπόθεση του κόλπου με τον Φίλιππο Καμπούρη, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, είναι ότι στην Ελλάδα, αν έχεις καλούς λογιστές, μπορείς να κάνεις τα πάντα.
2: Εννοείται.
1: Και να το καταλάβεις μετά από 13 χρόνια.
2: Εννοείται.
1: Λίγο ωραία, εξαιρετικά. Αλλά αν χρωστάω εγώ ένα ευρώ, θα με πιάσουν.
2: Ναι, αλλά άμα έχεις, άμα χρωστάς από πόσα και έχεις ένα καλό λογιστή, ή δύο ή τρεις.
1: Λοιπόν, η Telekom είναι και σήμερα μαζί μας. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Επίσης να σου πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η DuroStick.
2: Και τι δεν κάνει αυτή η DuroStick πάντως, και τι δεν κάνει.
1: Ενέργεια τώρα, επί το θέμα του ενεργειακή κρίση. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, το απόλυτο θέμα, υπάρχουν καλά νέα. Thermoseal και Cool Roof της DuroStick. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης DuroStick φυσικά, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε DuroStick. Πάμε ειδήσεις.
2: Εννοείται. Και πάμε ειδήσεις και μετά θα ανοίξουμε πολλά θέματα.
1: Ευρώπη,
2: το
1: Ρούμπιο,
2: κεφάλαιο Ευρώπη. Θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, τον Ευρωβουλευτή, και τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον
1: δύο ανθρώπους, πρέπει να πω, οι οποίοι χαίρουν εκτιμήσεως από όλα τα κόμματα.
2: Αλήθεια είναι
1: και
2: αυτό.
1: Ο κύριος Συρίγος και ο κύριος Τσαγκάρης, ανεξάρτητα από την κομματική του τοποθέτηση, ο κύριος Συρίγος Νέα Δημοκρατία και ο Τσαγκάρης Πασόκ. Είναι δύο επιστήμονες καταξιωμένοι, ο κύριος Μανιάτης. Δύο επιστήμονες καταξιωμένοι και ο κύριος Μανιάτης και ο κύριος Συρίγος, και χαίρομαι που θα μιλήσουμε μαζί τους.
19: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
21: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
23: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
24: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
25: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
26: Real FM. Η ώρα είναι 4.
27: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
29: Κοινωνία.
30: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
31: Διεθνείς ειδήσεις.
32: Αθλητικά.
33: Πολιτισμός.
34: Ηθοποιός σημαίνει φως.
35: Άμεση ενημέρωση παντού.
36: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
37: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σπουδαίο και σταθερό σύμμαχος στο ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που επισκέπτεται τη χώρα μας στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Με τον Έλληνα ομολογό του επιβεβαίωσαν το ιστορικά υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η ένταξη των F-35 στην πολεμική αεροπορία ενδυναμώνει την ελληνική άμυνα. Αναφερόμενος στον κάθετο διάδρομο, επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας χαρακτήρισε την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και σημείωσε ότι λεπτά ζητήματα είναι προτιμότερο να λύνονται με τη διπλωματία. Στις επιπλέον δυνατότητες που δίνει στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις η συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, αναφέρθηκε στο μεταξύ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά από τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο. Στις 6.30 το απόγευμα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιήσει ομιλία στη Πνίκα και θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε ίσχυ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα από Ρέντι έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στην Αττική Οδό, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών στον πρόεδρο του Λάος και τη σύζυγό του για απάτη σε βάρος του δημοσίου. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και εξέπλυμα μαύρου χρήματος. Δίωξη ασκήθηκε και για το πλημέλημα της μη καταβολής εργοδοτικών εισφορών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τρεις νέες καταθέσεις έλαβε ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και την αναισθησιολόγο που είχε εργαστεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου έως το 2023.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
36: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
37: Σοκ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με τη Μονακό να ανακοινώνει την πλήρη διακοπή της λειτουργίας της. Αιτία τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που δεν μπόρεσε να ξεπεράσει με αποτέλεσμα να μην συμμετάσχει ούτε στο γαλλικό πρωτάθλημα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
36: Real Weather.
37: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότητα έως 5 μποφόρ στους 28 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάρα πολύ ωραίο, Γιώργο, και αυτό. Ωραία επιλογή. Ένα κλασικό τραγούδι, έτσι, μεσημεριανό, έτσι, Λουκία,
1: ναι,
0: επιστρέψαμε.
1: Χαλαρό, έτσι, είναι ό,τι πρέπει για την ώρα.
0: 8 λεπτά μετά τις 4, σε μια υπέροχη ακόμα καλοκαιρινή μέρα στα μέσα της εβδομάδας αυτής, Τετάρτη. Πόσους έχουμε σήμερα? 7 Οκτωβρίου.
1: 7 Οκτωβρίου, αλλά πόσο μας φαίνεται. Κάτι σαν 52 Αυγούστου.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ, εσείς εδώ, στούντιο papakirialfm.gr, 2-11-200-8-200, Δήμητρα Πανανού, Γιώργος Τζιφελεγγίδης, Φράνσης Παράσχη, όλοι εδώ, τα μηνύματά σας. Πρέπει να σου πω ότι ο Ρούμπιο κάνει μια ανάρτηση τώρα και τα είπε όλα σε αυτή την ανάρτηση. Λέει, άφηξη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι σταθερός και ικανός σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Είμαστε ενωμένοι στην άμυνα, την ενέργεια και τις κοινές δημοκρατικές μας αξίες. Τι σου έλεγα?
1: Ναι.
0: Το λέει στον Ερντογάν αυτό?
1: Περί δημοκρατίας. Δύσκολο, ε? Δεν δύσκολο. Έχει δημοκρατία. Μα μάλλον θα το πιάνανε εντάξει με τις ντομάτες.
0: Λοιπόν,
1: το
0: ο δεσμός, και πάλι δεν πνίγανε τα πια αυτά τώρα. Ο δεσμός μεταξύ ΗΠΑ Ελλάδας είναι βαθύς, η συνεργασία μας ισχυρότερη από ποτέ. Τα είπε όλα σε αυτό το post, αυτή την ανάρτηση που έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο, ένας βαθύς γνώστης των Έλληνο-Τουρκικών θεμάτων και της περιοχής συνολικά και βαθύς γνώστης του καλωδίου. Και το γεγονός ότι δεν το έθιξε δεν σημαίνει ότι δεν το ξέρει ή ότι δεν το συζήτησαν. Απλώς δεν ήθελε, γιατί ό,τι και να έλεγε θα μπορούσε να χαλάσει την εικόνα και να εκλειφθεί. Γιατί ήδη οι Τούρκοι βλέπουν ότι είναι στα κεραμίδια, γιατί πήγε ο Ρούμπιο μόνο στην Αθήνα, γιατί οι Ελλήνες παίρνουν F-35 20-20 και εμείς ακόμα περιμένουμε γιατί έχουμε τους πυράβλους, γιατί δεν έρχονται οι κυρώσεις. Άρχισε η γκρίνια των Τούρκων. Αναμενόμενο, Λουκιέ. Πολύ αναμενόμενο.
1: Όχι μόνο η γκρίνια, είχαμε και πάλι μπαράζ τουρκικών προκλήσεων.
0: Εχθές, δεύτερη μέρα, ναι, δεν ξέρω σήμερα, ναι, βέβαια. 25 παραβάσεις και παραβιάσεις και αποπλεισμένα F-16 πάλι, είναι καθημερινό φαινόμενο. Αντίο ήρεμοι εθέρες. Για τα νερά προς το παρόν, εντάξει, είναι τα ψαράδικα βέβαια, αλλά σε μεταναστευτικό ευτυχώς δεν έχουμε προκλήσεις. Εκεί έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Είναι ο μόνος τομέας που παραμένει το κέρδος από τη διακήρυξη των Αθηνών. Και επίσης ο Πρωθυπουργός το ξανάπε στη Σύνοδο της Κροατίας, είπε πάλι ότι περιμένει λύση από την Ευρώπη και ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει την ευαισθησία της και να δείξει ότι καταλαβαίνει την κρισιμότητα της κατάστασης και να πάρει μέτρα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι φωνή βόντος εν τη ερήμο.
1: Πραγματικά.
0: Το λέει, το είπε και χθες το βράδυ στους βιομηχάνους, το είπε σήμερα το πρωί από την Κροατία.
1: Ναι, αλλά δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα όλο αυτό.
0: Δεν το βλέπω, όχι, δεν το βλέπω. Δυστυχώς. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, και βαθύς γνώστης των ενεργειακών θεμάτων και των ευρωπαϊκών. Κύριε Υπουργέ, κύριε Μανιάτη, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, θέλουμε ένα πρώτο σχόλιο καταρχήν για την επίσκεψη Ρούμπιο. Τι σημαίνει ότι έρχεται εδώ, ότι λέει αυτά που μόλις είπε και διάβασα από την ανάρτησή του για τα θερμά λόγια για την Ελλάδα, τη συνεργασία μας στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας και τις κοινές δημοκρατικές αξίες που λέω δεν θα το έλεγε αν πήγαινε στην Τουρκία και το γεγονός ότι δεν πήγε στην Τουρκία αλλά ήρθε μόνο στην Ελλάδα.
2: Ας ξεκινήσουμε με το γεγονός της επίσκεψης. Προφανώς το να επισκέπτε μια χώρα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένα σημαντικό γεγονός. Και παρότι δεν έχω παρακολουθήσει όλες τις δηλώσεις, γιατί βρίσκομαι.
0: Δεν χάνετε τίποτα. Είπε τα τυπικά και αυτονόητα. Αυτή η ανάρτηση που διάβασα είναι η ουσία.
2: Φαντάζομαι ότι είναι αυτά τα αυτονόητα ακριβώς και αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπήκε και στην ουσία του μεγάλου ζητήματος που μας απασχολεί στην Ελλάδα αυτό τον καιρό, που είναι το πρόβλημα του καλωδίου.
0: Όχι, καθόλου. Το συζήτησαν από ό,τι ξέρω, αλλά δεν πήγε καθόλου. Δημόσιο, όχι.
2: Άρα, ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών, μίλησε και τοποθετήθηκε για την πολύ καλή σχέση που έχουν εδώ και δεκαετίες η Ελλάδα με τις ΗΠΑ. Είναι σε ένα καλό στάδιο, πολύ καλό στάδιο. Αλλά είναι εδώ και πολλά χρόνια αυτό η σχέση μας με τις ΗΠΑ. Υποθέτω επίσης ότι θα υπήρξε η ανταλλαγή κάποιων, η υπογραφή μάλλον, κάποιων συμφωνιών.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, τώρα, αν περίπου έτσι είναι τα πράγματα όπως τα αντιλαμβάνομαι.
0: Και αμυντικών και ενεργειακών. Είμαστε πιο κοντά στην απόκτηση 20-20 F-35 πέμπτης γενιάς με τους Τούρκους να φυσικά να μην πανηγυρίζουν.
2: Μάλιστα. Γνωστό το ναι, θέμα. Άρα ένα ακόμη θετικό μήνυμα. Τώρα, να πούμε δύο κουβέντες για τα ενεργειακά. Στα ενεργειακά, ναι, η σχέση μας με τις ΗΠΑ είναι σαφής και γνωστή. Έχουμε τις δύο μεγάλες αμερικανικές εταιρείες οι οποίες διερευνούν τις ελληνικές θάλασσες για εντοπισμό κοιτασμάτων φυσικού αερίου, ExxonMobil και Chevron. Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο. Το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, έχει αναπτυχθεί και μια έντονη κινητικότητα για την τροφοδοσία του κάθε του διαδρόμου με αμερικανικό LNG, που και αυτό είναι μια καλή εξέλιξη. Θέλω να θυμίσω, επιτρέψτε μου να θυμίσω 2-3 πράγματα για τον κάθε του διάδρομο, γιατί
0: φυσικά
2: διαπιστώνω ότι έχει μια μεγάλη δημοσιότητα και θέλω λίγο να τα βάλω τα πράγματα σε μια χρονολογική και ιστορική σειρά. Ο κάθε του διάδρομος δημιουργήθηκε το 2014. Είχα την τιμή να είμαι ο υπουργός που υπέγραψε την πρώτη συμφωνία δημιουργίας του, εγώ ως Ελλάδα, ο Βούλγαρος Υπουργός Ενέργειας και ο Ρουμάνος Υπουργός Ενέργειας υπογράψαμε στις Βρυξέλλες, μάλιστα στη διάρκεια Συμβουλίου Υπουργών, υπογράψαμε το πρώτο μνημόνιο συνεργασίας για τον κάθε του διάδρομο. Ένα δεύτερο βήμα που έγινε πάλι εκείνη την εποχή, ξεκίνησε το 2011 και κορυφώθηκε το 2014, είναι το πρώτο τμήμα του κάθε του διαδρόμου, που είναι ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB, ο οποίος δουλεύει πια. Τον σχεδιάσαμε, τον εντάξαμε για χρηματοδότηση στα χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή εντάξαμε και την πηγή τροφοδοσίας όλου του κάθε του διαδρόμου, που είναι το εφεσαριό της Αλεξανδρούπολης. Όλα αυτά συνέβησαν εκείνη την δημοσιονομικά δύσκολη περίοδο για τη χώρα, που όμως κάναμε και σημαντικά βήματα, άλματα θα έλεγα, στον τομέα της γεωπολιτικής μας αναβάθμισης. Για να μην νομίσετε ότι όλα αυτά προέκυψαν έτσι ξαφνικά, θέλω να σας θυμίσω ότι 6 μήνες νωρίτερα από το τέλος του 2014 που αυτά κορυφώθηκαν, 6 μήνες νωρίτερα είχε γίνει η εισβολή της Ρωσίας στην Κρυμαία, μάλλον η προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία. Εγώ ήμουν προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας, είχε την προεδρία η Ελλάδα εκείνο το εξάμεινο. Είχα μια πολύ σημαντική εμπειρία πώς οι διαπραγματεύσεις γίνονται με τη Ρωσία, με τις Βρυξέλλες κλπ. Και τελειώνοντας, ένα από τα θέματα που ανέδειξα προς την Ευρώπη είναι, προσέξτε, πρέπει να στηρίξετε και εσείς αυτό που σας καταθέτω ως Ελλάδα ως πρόταση, να αναδείξουμε τον κάθε του διάδρομο, διότι είναι η εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας των Ανατολικών Βαλκανίων έναντι του ρωσικού φυσικού αερίου. Εκ των υστέρων τώρα τα τελευταία χρόνια, να σας θυμίσω επίσης ότι η Ρωσία με την Τουρκία δημιούργησαν τον αγωγό TurkStream, ο οποίος είναι μεγαλύτερος, βέβαια, πολύ μεγαλύτερης χωρητικότητας από τον κάθε διάδρομο, αλλά το πρόβλημά του είναι ότι θα μεταφέρει μόνο ρωσικό φυσικό αέριο, που αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.
0: Υπουργέ, επειδή τα περιγράφετε υπέροχα, αλλά ξέρετε, όλη αυτή, ναι, έχει σημασία αυτή η περιγραφή, αλλά θέλω να φτάσουμε, επειδή βλέπω και το χρόνο, στο σήμερα. Με αυτό το σκηνικό, λοιπόν, με τις βάσεις που εσείς και αναγνωρίζουν και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, είχατε βάλει σε όλα τα ενεργειακά θέματα της περιοχής, και όχι μόνο αυτά που είπατε, φτάνουμε στο σήμερα. Εδώ, λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα αγκάθι, και είναι το καλώδιο. Επικαλούμενο στη δική σας εμπειρία, το καλώδιο τι κάνει? Συνδέει ηλεκτρικά την Κύπρο με την Ελλάδα, με πρώτο σταθμό την Κρήτη. Είναι ένα έργο το οποίο δεν ενδιαφέρει μόνο την Κύπρο και την Ελλάδα, ενδιαφέρει και την Ευρώπη ολόκληρη. Ευρωπαϊκό έργο, ενδιαφέρει και το Ισραήλ, ενδιαφέρει και τους Αμερικανούς. Και μάλιστα οι Τούρκοι, βλέπω ότι λένε ότι πήγε για το καλώδιο Ρούμπιο, γιατί ξέρει πολύ καλά το θέμα στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτό, είναι ο Ρούμπιο εδώ, δεν γίνονται δημόσιες αναφορές, δεν πάει στην Τουρκία. Και οι Τούρκοι την ίδια ώρα λένε να συνεννοηθούμε, να ενημερωθούμε από πού θα περάσει, στέλνοντας ένα μήνυμα που θυμίζει Κάσο του 24. Πού μας οδηγεί? Πάμε σε περιπέτεια ή όχι?
2: Περιγράψατε με απόλυτη ακρίβεια το πού βρισκόμαστε. Και μου ζητάτε να σας δώσω μια απάντηση για το τι θα γίνει στο μέλλον. Λυπάμαι που δεν θα είμαι σίγουρος για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά μπορώ να σας δώσω κάποιες παραμέτρους. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπιστώνουν τώρα ότι αποφεύγουν να εμπλακούν. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καθίσουν να παίξουν. Δεύτερο.
0: Δεν σε εκπλήσει αυτό, ούτε εμένα.
2: Ασφαλώς. Δεύτερο, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλαπλές απαντήσεις που έχει δώσει επισήμως και γραπτά σε μένα και η Κάγια Κάλλας και ο Επίτροπος Ενέργειας Γιόργενσεν μου έχουν δηλώσει ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουμε όλο το κύρος μας και την επιρροή μας, το όποιο έχουν, έναντι της Τουρκίας, προκειμένου να προστατεύσουμε το καλώδιο, διότι μας ενδιαφέρει, αναβαθμίζει την ενεργειακή ασφάλεια όλης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Δηλαδή, είναι ένα τοπικό έργο. Τρίτο, Τάσο Κάρπαθο, ξέρετε πολύ καλά ότι πριν 2 χρόνια υποχωρήσαμε. Ουσιαστικά ήταν μια κακή στιγμή.
0: Δεν το παραδέχεται η κυβέρνηση. Θα έχουμε τον κύριο Συρίγο σε λίγο, που χρησιμοποίησε κυβέρνηση... αυτό που λέτε, υποχωρήσαμε 2 φορές.
2: Υποχωρήσαμε 2 φορές.
0: Εγώ έχω ρωτήσει τον κύριο Γιαπετρίτη 2 φορές σε 2 συνεντεύξεις πέρσι και φέτος. Έχει πει δεν υποχωρήσαμε, δεν ισχύει αυτό. Εσείς το λέτε με το βάρος της δικής
2: σας. Θέλω να το συνεχίσω. Ναι. Επαναλαμβάνω τις ίδιες ακριβώς λέξεις. Mm-hmm. Η Ελλάδα υποχώρησε και ήταν μια κακή στιγμή για την πατρίδα μας. Ελπίζω να μην επαναληφθεί τώρα που όλα δείχνουν ότι θα επανεκκινήσει το έργο με συμμετοχή της Γαλλίας. Mm-hmm. Το επόμενο σημείο που εμένα με προβλημάτισε είναι ότι είδαμε δηλώσεις της Nexans. Η Nexans είναι η γαλλική εταιρεία που κατασκευάζει το καλώδιο. Που είπε εμένα μην με ανακατεύετε στα γεωπολιτικά, εγώ είμαι μια εμπορική εταιρεία. Τα γεωπολιτικά θα τα λύσουν τα κράτη. Άρα, εμείς βλέπουμε, έχουμε έναν κολοσσό γαλλικό που κατασκευάζει το καλώδιο. Έχουμε έναν άλλο κολοσσό, την Meridian, στην οποία δώσαμε, εκχωρήσαμε την ιδιοκτησία του καλωδίου. Τους δώσαμε το 60% του καλωδίου. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα που δεν θέλω να το ανοίξω προς το παρόν. Πάντως αυτή τη στιγμή το καλώδιο ιδιοκτησιακά ανήκει στην γαλλική εταιρεία, δεν είναι πια ελληνοκυπριακό. Η Ελλάδα έχει το 30-33%, ο ΑΔΜΙΕ δηλαδή. Ερώτηση. Οι Γάλλοι θα εμπλακούν ως κράτος ή θα αφήσουν την ιδιωτική εταιρεία να ενημερώσει, να κάνει κάποιες κινήσεις σε σχέση με την Τουρκία?
0: Ρώτησα και μου είπαν, Υπουργέ, ότι δεν έχει καμία δουλειά κάποια ιδιωτική εταιρεία να ενημερώσει ένα άλλο κράτος. Δρά για λογαριασμό της Ελλάδας. Αυτό είναι θέμα της ελληνικής και αν υποθέσουμε ότι υπάρχει και εμπλοκή της γαλλικής κυβέρνησης. Έχει τις εταιρείες.
2: Ευχόμαστε. Το μόνο που θα απαιτηθεί να είναι η έκδοση ελληνικής ναύτεξ.
0: Αυτό με βλέπει το Εθνές Δίκαιο. Τελεία.
2: Αυτό
0: μόνο.
2: Θα εκδοθεί. Άρα, εάν σταματήσουμε εκεί, προφανώς θα είναι μια καλή στιγμή. Εάν δεν σταματήσουμε, θα υπάρχει μια επόμενη κακή στιγμή. Τώρα θέλω να σας πω το εξής για να
0: το. Πριν μας πείτε να εξηγήσουμε, γιατί συνέβη αυτό στην ΚΑΣΟ του 24, γιατί οι Τούρκοι, όταν γινόντουσαν εργασίες όχι για την πόντιση καλωδίου, έρευνες για τη διαδρομή που θα ακολουθήσει
2: ακριβώς
0: το καλώδιο.
2: Φυσιομετρικές.
0: Συμβατότητα της θαλάσσιας διαδρομής. Κάτι σαν υπέρηχος του βυθού. Εκεί ακριβώς. Λοιπόν οι Τούρκοι είπαν στα 6 μίλια και 100 μέτρα ότι μισό λεπτό είναι δική μας δικαιοδοσία, φύγετε. Και εμείς προφανώς δεν είναι δική σας δικαιοδοσία εδώ, φρεγάτες και έγινε ό,τι έγινε. Αυτή τη φορά.
2: Ναι. Συγχωρείτε, αυτή η περιοχή είναι περιοχή οριοθετημένης ΑΟΣ Ελλάδας-Αιγύπτου.
0: Ακριβώς. Επειδή είναι λοιπόν ΑΟΣ Ελλάδας-Αιγύπτου και οι Τούρκοι λένε τουρκολιβικό μνημόνιο και το ξανάπανε αυτό τρεις φορές σε τρεις ανακοινώσεις, τρεις πέμπτες στη σειρά, αύριο πέμπτη το ξανά έχουμε και θυμίστε το.
1: Ναι, ναι.
0: Από το Υπουργείο Άμυνας ότι είναι οριοθετημένη δική μας από το ανυπόστατο, λέω εγώ, τουρκολιβικό μνημόνιο. Άρα θα πρέπει να συντονιστούμε πριν περάσετε. Τι κάνουμε εκεί? Διότι εκεί πάλι στην ίδια ιστορία θα μπλέξουμε. Από εκεί περνάει η διαδρομή, δεν υπάρχει άλλη διαδρομή. Λοιπόν, να πάμε από Λίμνο, από την ΚΑΣΟ πρέπει να πάμε.
2: Ακριβώς. Θα σας πω το εξής με απόλυτη πιστότητα στα γεγονότα. Το καλώδιο αυτό είναι μια ιδανική ευκαιρία για την Ελλάδα να αποδείξει εν της πράγμαση πια ότι η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου έχει λόγο ύπαρξης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Mm. Δηλαδή, προσοχή. Πρώτον, δεν πρόκειται ούτε για αγωγό ούτε για γεώτρηση. Πρόκειται για καλώδιο. Το καλώδιο από το Διεθνές Δικαίου, τη Διεθνή Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, την UNCLOS, τα καλώδια αντιμετωπίζονται με εξαιρετικά πιο εύκολο και ελαφρύ τρόπο από το Διεθνές Δίκαιο.
0: Φυσικά.
2: Ενώ
0: καμία σχέση.
2: Για τους αγωγούς περνάς. Άρα έχεις μια παρέμβαση που είναι πολύ ελαφρά και δεν χρειάζεται άδεια από κανέναν. Παρά μόνο αν το καλώδιο παρεμβαίνει περιβαλλοντικά και καταστρέφει. Αλλά αυτό δεν υπάρχει στη δική μας περίπτωση. Δεύτερον, το καλώδιο αυτό είναι ευρωπαϊκό έργο. Προσέξτε. Αυτό έχει τη δική του σημασία. Γιατί? Γιατί μαζί με την άσκηση των δικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων έρχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει επίσης είναι συμβαλόμενο μέρος του δικαίου της θάλασσας και λέει επισήμως σε ευρωβουλευτή, σε μένα, ότι εγώ, εάν μου ζητηθεί, είμαι διατεθειμένη ως Ευρώπη να χρησιμοποιήσω το κύρος μου. Παρένθεση εδώ σε σχέση με αυτό. Γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός, κάτι εγώ το έχω πει δημοσίως, δεν παίρνει αυτές τις απαντήσεις, τις επίσημες, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της Κάγια Κάλλας και του Επιτρόπου Ενέργειας, και να πάει στο επόμενο συμβούλιο και να πει, κύριε, η Επιτροπή μου λέει αυτό. Θέλω μία αντίστοιχη, με την ίδια διατύπωση, αναφορά στο δικό μας Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να πάρουμε μαζί μας και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Παρά μόνο το αφήνουμε απλώς σε δηλώσεις της Κάγια Κάλλας και του Γιώργενσεν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τελευταίο θέμα. Φανταστείτε να έχουμε μια ελαφράς μορφής διέλευση μιας υποδομής που είναι το ΚΑΠΑ, η οποία χρηματοδοτείται με 657 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση να λέει ότι εγώ, αν μου ζητήσει τη βοήθεια, σας τη δίνω. Να περνάμε από περιοχή οριοθετημένη σε ΑΟΣ με την Αίγυπτο και να υποχωρήσουμε για δεύτερη φορά. Αν μπορώ να χαρακτηρίσω ένα τέτοιο απευκταίο προφανώς σενάριο, θα έλεγα ότι θα πρόκειται για μια σοβαρή εθνική υποχώρηση.
0: Και ο κ. Γεραπετρίτης, πάντως, όταν τον ρώτησα στις 24 Αυγούστου, μου απάντησε επιλέξει: θα είμαστε εκεί, θα απαντήσουμε στο πεδίο, όχι μόνο με φρεγάτες, αν είναι Τούρκοι φέρουν φρεγάτες, αλλά και με F-16 Viper.
2: Όλοι ευχόμαστε να μην συμβούν αυτά και να μην χρειαστεί να γίνουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω ότι πρόκειται για ένα κρίσιμο σημείο άσκησης εθνικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπου κατά σύμπτωση ευνοϊκή έχουμε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί μας.
0: Υπάρχει ένα κρίσιμο, δύο κρίσιμα ερωτήματα. Το ένα είναι: οι Τούρκοι θα το τραβήξουν, και αν το τραβήξουν, ως πού θα το φτάσουν, τους συμφέρει να πάμε σε μια κρίση? Και το δεύτερο, οι σύμμαχοί μας, οι εταίροι μας, τι θα κάνουν? Θα σφυρίζουν αδιάφορα ή θα μας υποστηρίξουν?
2: Κοιτάξτε, οι Τούρκοι έχουν δηλώσει όλους τους προηγούμενους μήνες, αρκετούς μήνες, ότι για αυτούς δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. Υπάρχει το κολλητικό μνημόνιο που για αυτούς ισχύει. Υπάρχει η κατοχή της Κύπρου με δύο ανεξάρτητα κράτη, όπως λένε οι Τούρκοι. Υπάρχει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που το διδάσκουν πια στα νέα τους παιδιά, δηλαδή γαλουχούν τη νέα γενιά των Τούρκων, ότι το μισό Αιγαίο είναι δικό τους. Έχουμε λοιπόν μια σωρία επαναλαμβανόμενων κινήσεων, οι οποίες δείχνουν ότι η Τουρκία στρατηγικά το έχει βάλει στο σκληρό πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής και δύσκολο θα κάνει πίσω. Η περίπτωση να κάνει πίσω είναι μόνο αν αντιληφθεί ότι από την άλλη πλευρά, από την Ελλάδα, έχει μια χώρα η οποία εννοεί απολύτως την υπεράσπιση των δικών της δικαιωμάτων και δικαίων σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν υπογραφεί και στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ξαναλέω, με τη σύμφωνη γνώμη και την υποστήριξη, απαντώ στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής
0: σας, της
2: Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ακόμη δεν την έχουμε ενεργοποιήσει. Προσέξτε το αυτό, το επαναλαμβάνω. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ζητήσει ακόμη επισήμως δια του κυρίου Πρωθυπουργού στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των μηχανισμών που έχει, προκειμένου ένα ευρωπαϊκό έργο να υλοποιηθεί. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μία από τις πρώτες κινήσεις που πρέπει να γίνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Ευρωβουλευτής, ο κ. Μανιάτης, Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι καταλάβαμε αρκετά περισσότερα από όσα γνωρίζαμε. Λουκία, το θέμα είναι όμως ότι κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσουν οι Τούρκοι και τι θα γίνει όταν φτάσει το καλοκαίρι.
1: Σε περίπτωση ακριβώς, σε περίπτωση που και πάει ξανά.
0: Και θα κάνουν
1: να γίνει.
0: Και οι εταίροι μας. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι τα κρίσιμα θέματα. Το τι θα κάνουμε εμείς, νομίζω πια έχει ξεκαθαρίσει. Δεν νομίζω. Είμαι βέβαιος δηλαδή ότι η ελληνική πλευρά δεν πρόκειται να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε το 24 και να φύγουμε. Θα είμαστε εκεί. Το θέμα είναι ότι θα γίνει και οι Τούρκοι είναι εκεί. Και μετά δεν φεύγει κανένας από τους δύο. Γιατί εμείς έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας και οι Τούρκοι αυθαιρετούν για μια ακόμα φορά στο Αιγαίο. Πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά ο κατάλληλος άνθρωπος, ο κύριος Άγγελος Συρίγος.
3: Real FM.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
10: Μεγάλη προσφορά.
11: Όχι, όχι.
10: Τεράστια προσφορά.
11: Ούτε.
10: Πάμε. Το έχω.
8: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σπουδαίο και σταθερό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που επισκέπτεται τη χώρα μας στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Νίκο Δένδια. Το απόγευμα αναμένεται η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναλυτικά στο real.gr. Σε ίσχυ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, ανατμήματα από Ρέντι έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο, και στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό. Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών στον πρόεδρο του Λάος και τη σύζυγό του για απάτη σε βάρος του δημοσίου.

0: Γιώργο, δεν να σηκωθεί σε αυτό το σταθμό από τη θέση σου. Κάποιο άλλο σου παίρνει την καρέκλα. Σηκώθηκε, μπήκε η Μαρία Ψάλτη.
1: Ναι, όντω.
0: Με κοιτάει τώρα. Σε καταγγέλνω, Μαρία. Πήγε να πάρει τη θέση του Γιώργου. Η αγαπημένη μα Μαρία Ψάλτη.
1: Τρίζει καρέκλα του.
0: Πάντω, εγώ αν σηκωθώ νοικία, μπορεί να στα κάτσει και εγώ. Λοιπόν. Μένουμε στο θέμα αυτό. Το θέμα της ημέρας παραμένει η επίσκεψη Ρούμπιο. Ξαναλέω, το θέμα το οποίο καίει τους πολίτες, όπως βλέπω και τα μηνύματα, είναι μόνο η τσέπη τους. Και τι σημαίνει, να παλεύουμε για τα αυτονόητα στην Ευρώπη. Οι αντιπολίτες βέβαια λέει ότι δεν χρειάζεται αυτό, μπορεί να το κάνει μόνη της η κυβέρνηση. Και θα το ξαναλέω, θα το λέω γιατί θέλω να παρουσιάζουμε όλες τις πλευρές. Βλέπω ξανά τη δήλωση του Πρωθυπουργού πριν από λίγο στην Κροατία, στη Σύνοδο της Κροατίας, ότι θα πρέπει η Ευρώπη να δείξει ευαισθησία και να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών της. Να σας πω πώς ακριβώς το λέει ο Πρωθυπουργός, γιατί έχει σημασία. Ξέρετε, ένα θέμα είναι ότι και εγώ λέω ναι, να δοθούν 1 εκατομμύριο, 5 δισεκατομμύρια, 10 δισεκατομμύρια, να επιδοτηθούν οι ανάγκες των πολιτών στη βενζίνη, το πετρέλαιο,

0: λέει να μην το κάνουμε σε όλους το ίδιο, να το κάνουμε ανάλογα με τη χώρα, γιατί κάθε χώρα έχει τις δικές της ανάγκες. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι όχι, θα πρέπει να δημιουργηθεί, να υπάρξει μία ενιαία αντιμετώπιση, ένας ικανός δημοσιονομικός χώρος, κάθε χώρα που κερδίζει παραπάνω από τα ακριβότερα καύσιμα και ενέργεια να χρησιμοποιεί τον υπερβάλλοντα φόρο που εισπράττει και να τον επιστρέφει προς ενίσχυση πολιτών, επιχειρήσεων, μείωση φόρων. Απάντηση δεν έχουμε, Λουκία. Θα έχουμε απάντηση στη Σύνοδο Κορυφής.
1: Δεν έχουμε απάντηση ακόμα.
0: Θα έχουμε απάντηση ως προς το κλίμα,
1: όχι
0: προς τις αποφάσεις.
1: Έχουμε κάποια διφορούμενα μηνύματα κιόλας, κυρίως από την κυρία von der Leyen.
0: Η οποία λέει αυτό, δηλαδή ότι είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω δεν μας εκπλήσει.
1: Όχι, δεν είναι κάτι που δεν περιμέναμε, γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τους ρυθμούς και τις αποφάσεις που παίρνει η Ευρώπη.
0: Δυστυχώς, αυτή η Ευρώπη, η οποία τώρα που τη χρειαζόμαστε, καιρό τώρα που τη χρειαζόμαστε, δεν υπάρχει. Και θυμίζω ότι η Ευρώπη, όταν χρειάστηκε, όταν μπήκαμε σε μνημόνιο και όλο το σύστημα το οποίο ήταν από πάνω μας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εφάρμοσαν μια λάθος τακτική. Θυμάσαι ότι τότε, όταν και από δικά μας λάθη μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο, ότι έπρεπε να γίνει κούραμα χρέους. Πράγμα το οποίο το μάθαμε, νομίζω, ήταν ο κύριος Ολιβιέ Μπλανσάρ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τώρα γυρίζω το μνήμη μου έτσι πρόχειρα, 10 χρόνια πίσω, το έχει παραδεθεί σε μια έκθεσή του. Έπρεπε τότε να γίνει κούραμα χρέους. Και επί 4 χρόνια έλεγαν ότι μας δίνουν φάρμακο το οποίο είναι λάθος. Και επέβαλαν θυσίες, που τελικά όσο δεν κουρευόταν το χρέος, ήταν χωρίς αντίκρισμα, Λουκία. Δηλαδή, έχουμε πληρώσει πάρα πολλά από τους εταίρους μας, δυστυχώς. Ξεθυμίζω τα μαθήματα των Γερμανών τότε.
1: Ναι,
0: και μάλιστα ο κύριος
1: Σαμαράς
0: είπε πολλά χθες, εκτός από αυτά που είπε για την Νέα Δημοκρατία και τη χώρα. Μίλησε και για το 12 και είπε ότι τότε μου είχε ζητήσει η Μέρκ, δεν θυμάμαι να το έχει ξαναπεί αυτό, ο Βενιτζέλος το έχει πει, όχι ο Σαμαράς, να βγούμε από το ευρώ.
1: Ναι.
0: Μας πίεζαν οι Γερμανοί να βγούμε από το ευρώ. Ξέρεις τι θα γίνει τότε, αν είχαμε βγει από το ευρώ, θα είχαμε. Δεν θέλω να το σκέφτομαι καν. Λοιπόν, ο καθηγητής και πρώην υπουργός, ο κύριος Συρίγος, είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα
0: σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Πριν μιλούσαμε με τον κύριο Μανιάτη, έλεγα ότι και οι δύο χαίρετε εκτιμήσεως διακομματικής, και εσείς και ο κύριος Μανιάτης, ως επιστήμονες, ό,τι και να λέτε. Και σημείωσα και την απάντηση στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, όταν είπατε αυτό το που έχει ζητηθεί πάρα πολύ, ότι υποχωρήσαμε δύο φορές στην Κάσο, που είπε ότι ο κύριος Συρίγος πάντα με ευπρέπεια λέει την επιστημονική του άποψη. Ήταν πολύ προσεκτικό στον τρόπο που το αντιμετώπισε. Θα φτάσουμε εκεί, αλλά πριν φτάσουμε εκεί, θέλω να μας πείτε τι συμπέρασμα έχετε βγάλει από την επίσκεψη του Ρούμπιο μέχρι στιγμής. Ήταν πολύ προσεκτικό στα όσα είπε, δεν έχει βγάλει τίτλο, έχει κάνει θερμές αναρτήσεις, έχει κάνει θερμές δηλώσεις. Μόνο το γεγονός ότι ήρθε εδώ και δεν πήγε στην Τουρκία, και το γεγονός ότι μιλάει στην πνικά που εγώ λέω, στην ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο, μιλάει για κοινές δημοκρατικές αξίες. Θα μπορούσε να το πει αυτό στην Τουρκία? Λίγο δύσκολο.
2: Καλή παρατήρησή σας. Δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Πολύ καλή παρατήρησή σας. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάω από το τι γυρεύει στην Ελλάδα. Πιστεύω είναι 3+1 στόχοι. Ο πρώτος είναι τα θέματα άμυνας. Συζητήθηκαν σαφές τι εξοπλισμούς θα έχουν τα όπλα που παίρνουν από την Αμερική κτλ. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι θέματα ενέργειας. Αυτό έχει δύο ποδαράκια. Το ένα ποδαράκι είναι ο κάθετος διάδρομος, ο οποίος μεταφέρει φυσικό αέριο από την Αλεξανδρούπολη προς Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία και Ουγγαρία και προς την κεντρική Ευρώπη. Και το δεύτερο, είμαι σίγουρος ότι έχει συζητηθεί, η παρουσία της Εύρων Νοτίος της Κρήτης, που θα ξεκινήσει έρευνες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για πρώτη φορά ύστερα από 50 χρόνια. Το τρίτο σημείο, η ευρύτερου ενδιαφέροντος, είναι η ασφάλεια στην περιοχή. Διότι σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στην Φλωρίδα,
0: 7 Οκτωβρίου.
2: Ναι. Και η πραγματικότητα είναι ότι το Ισραήλ έχει πετύχει πολλές τακτικές νίκες, στρατηγικά δεν έχει κερδίσει κανένας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλα τα πράγματα είναι απολύτως ρευστά. Οπότε η παρουσία μιας χώρας όπως η Ελλάδα, που έχει ενεργητική ασφάλεια, δηλαδή προσέφερε την κρίσιμη στιγμή το Μάρτιο, κάλυψε την Κύπρο αυτονόητα, κάλυψε τη Βουλγαρία, δεν ήταν αυτονόητο. Καλύπτει εν μέρη τη Σαουδική Αραβία, αυτονόητο, διόλου αυτονόητο. Έσπευσε να δώσει βοήθεια σε Εμιράτα και Κατάρ, δείχνει έναν ενεργητικό παίκτη. Οπότε αυτά τα τρία σημεία, δηλαδή άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, ήταν τα τρία. Και νομίζω υπάρχει και ένας δεύτερος παράγοντας, το συνένα, ήθελε να δείξει τη στήριξή του στην Αμερικανίδα πρέσβη μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε.
0: Απολύτως.
2: Ήταν σαφές αυτό.
1: Απλά υπάρχει και ένας αντίλογος, κύριε Συρίγο,

0: όπως θα υπήρχε ούτως ή άλλως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι εξακολουθούμε να παίζουμε το ρόλο του δεδομένου συμμάχου, ότι έχουμε παραχωρήσει τη χρήση 6 στρατιωτικών εγκαταστάσεων και το λιμανιού της Αλεξανδρούπολης στις ΗΠΑ χωρίς αντάλλαγμα, ότι απαιτούνται αντίστοιχες εγγυήσεις ασφαλείας. Τι λέτε για όλα αυτά?
1: Ξεκινώ από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Το παιχνίδι γύρω από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι μεγάλων γεωπολιτικών διαστάσεων. Δεν είναι κάτι απλό. Ένας κάθετος διάδρομος που δεν θα περιορίζεται μόνο σε φυσικό αέριο, αλλά θα προχωράει και σε μεταφορές. Δηλαδή ένας σιδηροδρομικός άξονας που θα διασυνδέει την Αλεξανδρούπολη με τη Βάρνα της Βουλγαρίας, την Κωνστάντζα της Ρουμανίας και τελική κατάληξη στην Οδυσσό. Συνολική διαδρομή περίπου 750-800 χιλιόμετρα, όσο Αθήνα Κομοτηνή, για να καταλάβουμε τι λέμε. Αλλάζει την γεωπολιτικά την εικόνα της περιοχής. Εάν φτιαχτεί αυτός ο σιδηροδρομικός άξονας, τα προϊόντα από την Οδυσσό, που είναι το μοναδικό πλέον λιμάνι που έχει η Ουκρανία σε θάλασσα, θα φτάνουν στην Αλεξανδρούπολη σε 8-10 ώρες, αντί για 2,5 μέρες που πρέπει να περάσουν από τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, υπό ιδανικές καιρικές συνθήκες και χωρίς καθυστερήσεις κτλ. Επομένως, όλα αυτά τα βλέπω στη μεγάλη γεωπολιτική τους διάσταση. Ακούω την κριτική των κομμάτων, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ πέρα διακυβεύονται γύρω από τον κάθετο άξονα τεράστιες αλλαγές στο γεωπολιτικό χάρτη.
2: Τώρα, πάμε σε αυτό που, ξέρετε, είδα πολύ προσεκτικά τις δηλώσεις Ρούμπιο. Μετρούσε για τη λέξη. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Δεν είναι Τραμπ να βγάλει τίτλους. Και το ερώτημα μου είναι, ελληνοτουρκικά, πίσω από τις γραμμές διαβάσατε εσείς κάποια απόχρωση που μπορεί να αποτελεί υποστήριξη στις θέσεις μας? Εγώ δεν είδα. Σίγουρα συζητήθηκαν. Σίγουρα συζητήθηκε το καλώδιο. Σίγουρα έθεσε η ελληνική πλευρά τις τουρκικές προκλήσεις. Το σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το ενδεχόμενο των 12 μιλίων. Η ερώτηση είναι, από αυτή την Αμερική, με τον Τραμπ και με τον Ρούμπιο, δύο τελείως διαφορετικούς ανθρώπους, τι πρέπει να περιμένουμε εμείς αυτά που έχουμε μπροστά μας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα?
1: Να το πω λίγο διαφορετικά. Όχι μόνο από αυτή την Αμερική, αλλά και από την Αμερική του Μπους, του Κάρτερ πιο πριν, του Ομπάμα. Δεν θα περίμενες ποτέ κάποια δημόσια δήλωση στηρίξεως της Ελλάδος έναντι της Τουρκίας ή στηρίξεως της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος.
2: Η κασέτα είναι ευρύτερα.
1: Ναι, δηλαδή.
2: Είναι δύο καλοί σύμμαχοι, οι οποίοι είναι θετικό
1: είναι
2: να μιλούν.
1: Ναι,
2: ναι, για να τι διαφορές, το Αιγαίο κτλ.
1: Δημοσίως δεν θα έλεγαν ποτέ τίποτα. Οπότε ο Ρούμπιο δεν διαφοροποιείται σε αυτό από όλους τους προηγούμενους.
2: Ναι, δεν έβαλε ούτε την κασέτα, δεν είπε τίποτα.
1: Ναι, ούτε περίμενα ότι θα γινόταν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, η πραγματικότητα είναι ότι η Αμερική είναι πολύ προσεκτική σε αυτά τα θέματα. Από εκεί και πέρα, το τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες είναι κάτι που μόνο τυχαίως μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Όταν δημοσιεύτηκαν, παραδείγματι, βγήκαν τα WikiLeaks πριν από 10 χρόνια, τα οποία δείχνανε τι είχε διαμειχθεί με παρεμβάσεις των Αμερικανών προς τους Τούρκους κτλ. Κτλ. Διαπιστώσαμε ότι όλα αυτά που τους λέγαμε επί χρόνια, ότι οι Τούρκοι παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο, οι Αμερικανοί πήγαιναν και τους τα έθεταν σταθερά και ζητούσαν να σταματήσουν και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό όμως μόνο τυχαίως θα το μάθεις, όπως έγινε τότε. Δεν μπορείς να το μάθεις. Είναι πίσω από κλειστές πόρτες. Αυτή είναι η κοινή της διπλωματίας.
2: Τώρα, επί της ουσίας, δρομολογείται η απόκτηση όσο ήταν αναμενόμενο 20-20 F-35 πέμπτης γενιάς και άλλων οπλικών συστημάτων. Οι Τούρκοι, ήδη βλέπω τα σχόλια, τα διαβάζω, αρχίζουν και φορτώνουν. Εμείς τίποτα και πήγε ο Ρούμπιο εκεί και θα πάρουν άλλα 40 F-35 και εμείς ούτε ένα και εδώ είναι η ρωσική πύραυλη. Ένα είναι αυτό. Ο Τραμπ μιλάει με τον Ερντογάν. Με το Μητσοτάκη δεν ξέρουμε να μιλάει. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει καμία σχέση σε αυτή την επαφή. Ο Ρούμπιο όμως ήρθε εδώ. Στην πορεία τώρα, όσο οι Τούρκοι φορτώνουν, δεν ξέρω τι θα κάνουμε το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, σε αυτό μήνα τον έχουν βάλει στο ψυγείο, και όσο πλησιάζει η ώρα να βγει η Ναύτεξ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο για το καλώδιο, τι πρέπει να περιμένουμε? Ένα τηλεφώνημα του Ερντογάν στον Τραμπ, βάλε πλάτη, μια κίνηση της Ελλάδας να εκδώσει την Ναύτεξ και να προχωρήσουμε, στάση αναμονής, τι?
1: Να διευθυνήσω κάτι. Η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την έρευνα θα υποβάλει αίτηση.
2: Η Nexans.
1: Προσέξτε. Η Nexans ή η
2: εταιρεία. Η Meridian.
1: Η κοινοπραξία Meridian, αδημία θα έλεγα. Θα υποβάλει αίτηση για να γίνει το έργο. Την αίτηση θα την υποβάλει στη χώρα που έχει την υφαλοκρηπίδα. Αυτή είναι η Ελλάδα στην προκειμένη.
2: Θα πάρει λοιπόν ο κ. Γεραπετρίτη την αίτηση και θα πρέπει να πει να εκδοθεί η Ναύτεξ. Ένα πρωί.
1: Η Ναύτεξ θα εκδοθεί βάσει τη αιτήσεω αδίκηση. Ναι. Τώρα, οι Τούρκοι πώ θα αντιδράσουν. Δεν μπορώ να το ξέρω. Έχουμε δει τι είχαν κάνει στην Κάσο. Ξέρουμε ότι το έχουν σηκώσει πάρα πολύ. Απ' την άλλη μεριά, κύριε Στραβελάκη, τις τελευταίες μέρες καθόμουν κάθε βράδυ και κοίταζα να δω αν υπάρχουν διεθνή παραδείγματα στα οποία για την πόντιση καλωδίου να υπάρχει ένταση.
2: Όχι αγωγού, διότι... καλωδίου. Άλλο διεθνές
1: διότι,
2: δίκαιο.
1: Ακριβώς. Ναι. Διότι έχει διαφορετικούς κανόνες, πολύ πιο ήπιους. Διότι το 80-85% της παγκοσμίας επιφάνειας των θαλασσών και των ωκεανών είναι περιοχές μη οριοθετημένες. Εάν κάθε κράτος δημιουργούσε τεράστια προβλήματα για την πόντιση ενός καλωδίου, δεν θα υπήρχε κανένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο στον κόσμο.
2: Εξηγήστε μας το νομικό καθεστώς της περιοχής που έγινε η ένταση το 24 στην Κάσο. Από ό,τι θυμάμαι ήταν 6 μίλια και 100 μέτρα μακριά από τις τουρκικές ακτές.
1: Εντός των ελληνικών
2: από
1: χωρικών υδάτων.
2: Συγγνώμη, από το νησί της Κάσου. 6
1: ναι,
2: μίλια και 100 μέτρα.
1: Εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, βάσει της Ναύτεξ που είχαμε βγάλει, προχώρησε η έρευνα κανονικά. Το θέμα ήταν ότι οι Τούρκοι αντιδρούσαν ως προς την υπόλοιπη περιοχή, διότι θεωρούν ότι είναι δική τους.
2: Βάσει του τουρκολογικού μνημονίου.
1: Εκτιμώ ότι μάλλον δεν το έχουν πει ευθέως, αλλά λογικώς για να είναι εκεί πέρα βάσει του τουρκολογικού μνημονίου.
2: Και εμείς λέγαμε βάση
1: της γαλάζιας πατρίδας.
2: Και εμείς λέγαμε βάση της ελληνογυπτιακής ΑΟΣ.
1: Και βάσει της γειτνιάσεως με τις ελληνικές ακτές, διότι στο διεθνές δίκαιο, όπως έχει πει και το διεθνές δικαστήριο, ακόμη και αν δεν υπάρχουν οριοθετημένες περιοχές, εκείνο που κοιτάζεις είναι αν βάσει του διεθνούς δικαίου έχει ο άλλος δικαιώματα ή δεν έχει. Όταν είναι έξω από τις ακτές σου και οι ακτές του άλλου απέχουν 80-100 μίλια, είναι αδύνατο να έχει δικαιώματα έξω από τις ακτές σου.
2: Άρα ήταν ελληνικά νερά.
1: Βάσει του διεθνούς δικαίου. Όχι. Από κάτω είναι ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ελληνικά νερά δεν είναι.
2: Όχι, είναι διεθνή ύδατα.
1: Είναι διεθνή ύδατα.
2: Διεθνή ύδατα, ελληνική υφαλοκρηπίδα λοιπόν.
1: Ναι. Την προκειμένη περίπτωση, ειδικά για την Κάσο, είναι και ΑΟΣ γιατί την έχουμε κηρύξει ως περιοχή ΑΟΣ.
2: Άρα και ελληνογυπτιακή ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα.
1: Ελληνική ΑΟΣ.
2: Ναι, ναι. Και υφαλοκρηπίδα ελληνική και διεθνή ύδατα. Άρα οι Τούρκοι σίγουρα δεν έχουν κανένα λόγο. Και πάνε εκεί και λένε δικά μας, φύγετε.
1: Ναι, οπότε εκείνο το οποίο κάνει στην προκειμένη, εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η Ελλάδα θα εκδώσει άδεια για τη συγκεκριμένη περιοχή.
2: Ωραία.
1: Η Τουρκία θα το φτάσει στα άκρα, αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
2: Τότε εσείς είπατε ότι υποχωρήσαμε. Ας τα αφήσουμε αυτό, το είπατε δύο φορές. Τώρα εμείς που λέει και ο Γεραπετρίτης δεν υποχωρούμε, θα μείνουμε εκεί. Εκεί η Λουκία θα περιμένουμε. Θα έχουμε τα πλοία μας, θα έχουν οι Τούρκοι τα πλοία τους και θα περιμένουμε. Εκεί,
0: εκεί τι γίνεται, κύριε Σύριγο.
1: Επειδή ξέρουμε πλέον ότι αυτό δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, διότι από το 2003 μέχρι το 2023 έχουν ποντιστεί 7 καλώδια στην περιοχή χωρίς κανένα πρόβλημα. Για πρώτη φορά οι Τούρκοι δημιουργούν πρόβλημα το 2024. Επειδή ξέρουμε τώρα, έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα σενάρια και θα δράσουμε αναλόγως των σενάριων. Παγκοσμίως όμως, ακόμη και στην νότια Συνική θάλασσα, που είναι πολύ συχνά τα επεισόδια μεταξύ της Κίνας και των γειτονικών κρατών, ποτέ δεν έχει γίνει θερμό επεισόδιο για καλώδιο. Θα διαπιστώσουμε τι θα γίνει. Η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια.
0: Μάλιστα.
2: Εσείς από την εμπειρία σας, πού βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα, να μπαίνει στο ψυγείο, γιατί ένα θέμα είναι αν θα φτάσουμε εκεί. Δηλαδή, αν θα εκδοθεί η Ναύτεξ, αν θα ξεκινήσει το πλοίο, αν θα συνεχίσει να ανοιχνεύει το βυθό στην ίδια διαδρομή.
1: Το θέμα είναι ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει, δηλαδή το γεγονός ότι μπήκε η Meridian, το γεγονός ότι έχει συμφωνηθεί να είναι γαλλικό σκάφος αυτό που θα κάνει τις έρευνες και όχι ιταλικό όπως ήταν. Το προηγούμενο παρελθόν, όλα αυτά δείχνουν ότι η ελληνική πλευρά έχει λάβει όλα τα μέτρα της για κάθε ενδεχόμενο. Και πιστεύω ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν και το καλώδιο στο τέλος της ημέρας θα τοποθετηθεί.
2: Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που λέτε. Για τα 12 μίλια θα προχωρήσουμε εμείς νοτιώς της Κρήτης. Η Τουρκία θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα. Αυτό να το ξεχνάμε στον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Γιατί αυτά είναι τα σημεία τριβής.
1: Ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα ήταν να περάσει τώρα τον Οκτώβριο.
2: Δεν υπάρχει στην ατζέντα. Βγήκε.
1: Δεν υπάρχει στην ατζέντα. Θα δούμε. Νομίζω η Τουρκία περιμένει να δει τι θα γίνει και με το καλώδιο.
2: Είναι όπλο.
1: Ναι. Τώρα τα 12 μίλια, όποτε κρίνει η κυβέρνηση, προεργασία ξέρω τι έχει γίνει, όποτε κρίνει η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση.
2: Οι εκλογικές διαδικασίες θα παίξουν ρόλο. Θέλω να πω, η Τουρκία έχει ένα παρελθόν σε αυτό. Μπορεί να μας περιμένει στη γωνία αν προχωρήσουμε σε εκλογές, για παράδειγμα, και δεν υπάρχει κυβέρνηση για ένα διάστημα.
1: Το έχει κάνει επανειλημμένως στο παρελθόν.
2: Στα Ίμια.
1: Και πιο πριν, το 1955, όταν έγινε τα Σεπτεμβριανά, 6 προς 7 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός Στρατάρχης Παπάργος ήταν βαριά ασθενής και δεν υπήρχε ουσιαστικά πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Το 1974 η εισβολή στην Κύπρο έγινε ενώ η Ελλάδα ήταν στη διεθνή απαξία λόγω της δικτατορίας. Στα Ίμια το 1996 ο πρωθυπουργός Σιμίτης δεν είχε πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Το 2012 το Μάιο οι Τούρκοι έβγαλαν τους πρώτους χάρτες για τη γαλάζια πατρίδα. Ήταν η περίοδος που είχαμε τις δύο αλλεπάλληλες εκλογές.
2: Να, ένα θέμα προς επισήμανση, χωρίς φυσικά, μακριά από το δικό μας στόμα, να λέει κανείς, κοιτάξτε τι μπορεί να γίνει αν δεν έχουμε κυβέρνηση. Καμία σχέση,
1: όχι,
2: εδώ μιλάμε ιστορικά.
1: Να ξέρουμε ότι έχουμε έναν παίκτη ο οποίος εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία.
2: Μας περιμένει στη γωνία.
1: Απλώς αυτό να το ξέρουμε.
0: Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον.
2: Το αφορά όλα τα κόμματα, ναι. Δεν αφορά την Νέα Δημοκρατία, αφορά την Ελλάδα.
1: Δηλαδή, ναι, αφορά σε εμάς και σε όλα τα κόμματα γιατί θα κάνουν την επόμενη μέρα. Και είναι πραγματικότητα. Το να λέμε, να το ξορκίζουμε δεν αρκεί.
2: Όχι.
1: Να ξέρουμε τι έχει συμβεί στο παρελθόν.
2: Αυτό η ιστορία διδάσκει. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο πρώην υπουργός, ο κύριος Σύριγος, ήταν μαζί μας. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
9: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
14: Μπαμπάκα μου.
15: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
16: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τώρα με ρωτούσε η Λουκία, προσέξτε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κλειστό το κέντρο γιατί πάει ο Ρούμπιο στην Πνίκα να μιλήσει στις 6.30. Άρα αποφύγετε το, δεν είναι καλή ιδέα. Επίσης, να πω ότι έχουμε τρελαθεί τελείως, Λουκία.
0: Ναι.
2: Η Ιερά Οδός συνελήφθη 55χρονος οδηγός φορτηγού που απείλησε με τσεκούρι 49χρονος στο δρόμο, διαπληκτίστηκαν για την προτεραιότητα. Συγγνώμη, δεν πάμε καλά. Ήταν συμβολή Ιεράς Οδού με την οδό Σπύρου Πάτση. Ο οδηγός του φορτηγού πήρε το τσεκούρι και απείλησε τον οδηγό. Και τα άσχημα τους πάει και το αυτοκίνητο για την προτεραιότητα στην κυκλοφορία. Είμαστε καλά. Τσεκούρι στη μέση του δρόμου. Εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε.
2: 11 και 10 το πρωί, έτσι. Δεν ήταν νύχτα, δεν ήταν ξημερώματα. Λοιπόν, τώρα γιατί ακούμε James Bond, το καταλαβαίνεις. Διότι θέλω να δημιουργήσω κλίμα.
0: Έτσι, και βάλαμε και την κατάλληλη μουσική.
2: Ο κύριος Γιώργος φρόντισε αυτό, διότι έχουμε νέο pop-up κανάλι. Magenta Cinema 007, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Μέχρι 31 Οκτωβρίου και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στον Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, Daniel Craig. Ποιος σου άρεσε? Εμένα ο Sean Connery.
0: Εμένα μου άρεσε και ο Sean Connery και μου άρεσε και ο Daniel Craig όμως.
2: Όντως και εμένα. Και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του James Bond και στους εμβληματικούς κακούς.
0: Βέβαια. Ωραία. Όχι, τι μόνο οι άντρες.
2: Λοιπόν, Magenta Cinema 007 και φυσικά εδώ όπως κάθε μέρα. Ντουροστίκ, η ελληνική εταιρεία με υπόκριση James Bond. Ντουροστίκ, Λοιπόν, για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, οι ιδιώτες
0: και οι επαγγελματίες.
2: Μπορεί να τη
0: δούνε James Bond, ρε παιδί μου.
2: Δεν έχει κανένα μυστήριο, διότι η λύση είναι απλή. Ντουροστίκ. Και την έχει τη λύση Ντουροστίκ. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδή ή παστόδη, με ευρία γκάμα επιλογών και δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε www.ντουροστίκ.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Λοιπόν, πάμε ταξιδάκι. Πάμε τριήμερο στην Αράχοβα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο, λοιπόν.
2: Προκαλείς.
0: Φυσικά. Στο εντυπωσιακό. Όχι, 12 έτσι. Δεν είναι για του άλλου, δεν είναι για σένα. VIP σαλέ που βρίσκεται στο Λιβάδι στην Αράχοβα και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλή αισθητική. Ακού, Νίκο. Λοιπόν, επίση, μήπω σε στρώμα. Καλύτερα. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom. Μόρις Αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και επίσης, Real News, αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real, το μυστικό δωμάτιο, το νέο βιβλίο της από την σειρά Ιστορίες Φόνων και τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν.
2: Αν το ταιριάζει, πάει το James Bond.
0: Φυσικά, μαζί Food and Travel και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App. Και φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και για σήμερα. Βεβαίως, είδες πως πέρασε η ώρα.
2: Μην κάτσω άλλη μια ώρα.
0: Ναι, θέλεις.
2: Δεν θέλει ο Κωνσταντίνος και η Στεφανία.
0: Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη και τη Φράνση την Παράσχη και φυσικά όλους και όλες εσάς να προσέχετε, να αποφεύγετε το κέντρο όπως είπαμε για λίγες ώρες.
2: Και τα τσεκούρια να προσέχετε στο
0: δρόμο. Α, ναι, και τα τσεκούρια, αυτό που το πας.
2: Αν δείτε τσεκούρι,
0: φύγετε μακριά. Λοιπόν, καλό απόγευμα.
2: Γεια σας, καλό απόγευμα.
14: Real FM. Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
21: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
22: Real FM. Η ώρα είναι 5.
23: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
24: Πολιτικές εξελίξεις.
25: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
26: Κοινωνία.
27: Οικονομία.
28: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
30: Αθλητικά.
31: Πολιτισμός.
32: Ηθοποιός σημαίνει φως.
33: Άμεση ενημέρωση παντού.
34: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σπουδαίο και σταθερό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που επισκέπτεται τη χώρα μας στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων, με έμφαση στα ζητήματα άμυνας και ενέργειας, επιβεβαιώθηκε στις διαδοχικές συναντήσεις του με τους Υπουργούς Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας. Ο κάθετος διάδρομος αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα της συνεργασίας ΗΠΑ, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και σημείωσε ότι λεπτά ζητήματα είναι προτιμότερο να λύνονται με τη διπλωματία. Τις επιπλέον δυνατότητες που δίνει στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις η συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας. Στις 6.30 το απόγευμα αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού στην ΠΝΙΚΑ και θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από Πετρουράλη έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Τακτέλ λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Δυραχείου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία. Ποινικές διώξεις κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, άσκησε ο εισαγγελέας τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, τη σύζυγό του και τους υπόλοιπους συλληφθέντες για απάτη σε βάρος του δημοσίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες καταθέσεις έλαβε ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και την αναισθησιολόγο που είχε εργαστεί στο ιατρείο έως το 2023.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
34: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την επέκταση του συμβολαίου του Ισπανού προπονητή Μικέλ Αρτέτα μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η πρωταθλήτρια της Premier League Arsenal. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
34: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Από την ψηφιακή δισκοθήκη του Real FM ακούμε την ηχογράφηση του Stars and Stripes Forever, ενός εμβατηρίου το οποίο είναι σχεδόν ταυτόσιμο με την αμερικανική εθνική υπερηφάνεια.

0: Γράμμενο από τον συνθέτη Henry Souza στην διαδρομή στον πλού επαναφοράς του από την Ευρώπη στην Αμερική πάνω στο ατμόπλιο Teftonic. Το εξασκημένο αυτή αξίζει να εστιάσει στους ήχους των πίκολων. Τι γελάς ρε, αλήθεια λέω. Τα πίκολοι είναι τα μικρά αυτά φλάουτα τα οποία παίζουν το χαρακτηριστικό
1: γιατί
0: σόλο.
1: Γιατί μιλάς έτσι?
0: Διότι το παίζω λίγο ψηφιακή δισκοθήκη.
1: Τι να σε κάνω, τι ηθοποιός είσαι εσύ?
0: Συλλαλητήρια, είστε και ο Κρότος. Στεφανία Κασίμη.
1: Αχ, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7. Real FM 97 και 8, παπαπα, μη χορεύεις. Γιώργος Ζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις παράσχει 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papaki.realfm.gr.

0: Έβαλα την μουσική ούτως ώστε να αισθάνεται at home.
1: Ο Μάρκο.
0: Βέβαια, δεν ξέρω at home αν έπρεπε να βάλω κουβανέζικα.
1: Όχι, επειδή έχει καταγωγή, λες.
0: Είναι Φλωριδανός όμως.
1: Εντάξει.
0: Κοίτα να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι για την Αμερική το έχει πει καλύτερο ο Ρόναλντ Ρέιγκαν. Λέει, άμα πας, λέει, στη Γερμανία, δεν γίνεσαι Γερμανός. Ακ τώρα, τι έλεγε ρατσιστικά πράγματα ο Ρόναλντ Ρέιγκαν το 80 τόσο. Άμα πας, λέει, και ζεις στην Ιαπωνία, δεν θα γίνεις Ιάπωνας. Άμα πας στην Ιταλία, δεν θα γίνεις Ιταλός. Ακού τώρα πράγματα που έλεγε ο Ρόναλντ Ρέιγκαν. Στις Ηνωμένες όμως Πολιτείες Αμερικής, αν έρθεις, λέει, και ασπαστείς τις αξίες μας, θα γίνεις Αμερικάνος. Και αυτή είναι η διαφορά των Ηνωμένων Πολιτειών με όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Έλεγε ο Ρέιγκαν κάποτε, όταν κάθε λογικός άνθρωπος πίστευε ότι άμα πας σε μια χώρα και απλά την αράξεις εκεί πέρα, δεν γίνεσαι κομμάτι του έθνους.
1: Τώρα, πες ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός της επίσκεψης Ρούμπιο. Ο πραγματικός
0: θα
1: χαρακτήρας.
0: Θα μας τα πει ο Γιάννης Μάζης.
1: Ναι,
0: πάντως... Ή τουλάχιστον θα μας δώσει μια οπτική των πραγμάτων ο Γιάννης Μάζης.
1: Ωραία,
0: την οποία δεν δίνουν άλλοι αναλυτές.
1: Όχι, έχουμε πολλά να τον ρωτήσουμε. Πάντως έχει μιλήσει με πολύ φερμα λόγια μέχρι στιγμής ο Μάρκο Ρούμπιο για την χώρα μας. Να σημειώσουμε, το λέμε εδώ και μέρες, μας το λέει ο κύριος Δεσποτόπουλος, ότι δεν έχει πάει όπως συνηθίζεται, δηλαδή δεν ακολουθεί η Τουρκία στην επίσκεψή του, στην περιοδία του. Νομίζω θα επισκεφθεί Πορτογαλία και
0: Ισλανδία.
1: Θα πάει Ρέικιαβικ, σωστά. Είναι όμως σημαντικό ότι βάζει την Ελλάδα σε αυτό την περιοδία ως σταθμό.
0: Είναι τα τρία κράτη από τα οποία έχει να πάρει συγκεκριμένα πράγματα εν σχέση
1: με τα ενεργειακά.
0: Με την επίθεση στο Ιράν τον Νοέμβριο.
1: Λες εσύ.
0: Δεν λέω εγώ.
1: Τι έχει να πάρει από την Ισλανδία.
0: Λένε αναλυτές. Κατά πρώτον, την μεταστάθμευση των αεροπορικών μέσων. Έφυγαν από το RAF Fairfax τα B2s.
1: Ναι.
0: Τώρα μιλάω κινέζικα ίσως.
1: Δεν πειράζει.
0: Βομβαρδιστικά φύγανε από βρετανικές βάσεις, διότι είδαμε κάτι τζιχάντ για Βρετανούς εκεί
1: θα
0: πέρα.
1: Θα πάνε στην Ισλανδία.
0: Λοιπόν. Μπράβο, τους αγαπημένους του Μοσκόφ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να θέλουν να ανατινάξουν τη βάση ολόκληρη μαζί με τα B2s. Οπότε σου λέει κάτι.
1: Στην Πορτογαλία.
0: Στην Πορτογαλία ακριβώς
1: το ίδιο.
0: Τις βάσεις που δεν πήρε από την Ισπανία.
1: Άρα το ίδιο θέλει και εδώ.
0: Ξεκινάς,
1: εδώ.
0: Μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο. Να σου το πω πολύ απλά.
1: Ναι,
0: πάρα
1: ναι.
0: πολύ απλά. Μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο στην ανατολική ακτή
1: Μάλιστα.
0: των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ωραία.
0: Τακ, τακ, τακ, ανεβάζεις τους διακόπτες. Παίρνουν μπρος οι μηχάνες. Τροχοδρομής. Απογείωνεσαι. Πώς έχω την Αμερική. Και φεύγεις από εκεί που έχει
1: μετά...
0: ο Μουζουράκης δει από την Αμερική και πρέπει να περάσει τον Ατλαντικό.
1: Και δεν φτάνει.
0: Ρε παιδί μου, ποια είναι,
1: είναι
0: η χώρα, ποια είναι η χώρα που είναι πιο κοντά, η Ισπανία.
1: Πολύ ωραία.
0: Είχε ζητήσει λοιπόν βάσεις. Ρε παιδιά, να μοιράσουμε την απόσταση, να κατέβω, πώς το λένε, να κατουρίσω, να πάρω ένα νερό, έναν καφέ και να βάλω καύσιμα.
1: Ναι.
0: Του ο Σάντσες, πάρτα.
1: Ναι. Είχαν και μία μικρή κόντρα, ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν.
1: Και τελικά πάει στην Πορτογαλία τώρα.
0: Πάει στην Πορτογαλία.
1: Εντάξει, ωραία. Σαφές. Θα διαφωνήσω βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
0: Τι πάει να κάνεις Πορτογαλία.
1: Μου,
0: να διαπραγματευτεί την τιμή του φελού.
1: Μόνο για αυτό το λόγο δηλαδή έρχεται στην Ελλάδα, δεν έχει κάτι άλλο. Εδώ καταρχάς δεν έχει αμερικανικές βάσεις. Τι μας χρειάζονται.
0: Να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι εμείς θα τα δώσουμε
1: δεν
0: όλα.
1: Δεν έχει άλλες βάσεις αλλού.
0: Και κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Και να πει ότι παιδιά, ό,τι και να γίνει, διότι θα υπάρχει ένα γενικό τζαρτζάρισμα.
1: Ναι.
0: Καθίστε καλά τώρα, μην τα ασπάσετε με τους Τούρκοι.
1: Πάντως.
0: Μην τα χαλάσετε με τους Τούρκοι.
1: Α, όχι ότι θα σου πω γιατί το είπα αυτό για την Άγκυρα, γιατί νομίζω γενικότερα προβάλλεται πάρα πολύ το γεγονός αυτό ότι δεν θα ακολουθήσει επίσκεψη στην Άγκυρα όπως ψιλοπαραδοσιακά κάνουν όσοι έρχονται.
0: Τι χρειάζεται αφήγημα και η φιλοκυβερνητική πλευρά.
1: Δεν είναι μόνο, γενικά παρουσιάζεται έτσι και νομίζω ότι είναι επικοινωνιακά λίγο επικίνδυνο. Θα έλεγα ότι υπάρχει ο κίνδυνος να εγκλωβιστούμε σε αυτό. Κάτσε ρε, εσύ, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί, μα έτσι είναι, νομίζω.
0: Love you, κάργα.
1: Νομίζω ότι πρέπει λίγο να αποφύγουμε και η ελληνική κυβέρνηση και εμείς, τέλος πάντων, όσοι έχουμε δημόσιο λόγο, αυτήν την παγίδα να εγκλωβιστούμε σε αυτό. Σε αυτή την παγίδα, ότι έρχεται εδώ και στέλνει ηχηρό μήνυμα κατά της Τουρκίας, δηλαδή να παρουσιαστεί αυτή η επίσκεψη ως έμεση αμερικανική εγγύηση. Απέναντι στην Τουρκία. Είναι πολύ γνωστή νομίζω η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών διαχρονικά. Όχι.
0: Ψύχρεμη, ακριβής.
1: Όχι. Θέλω να πω αυτή η πάγια πολιτική ισορροπιών.
0: Stop next. Ψύχρεμη, ακριβής.
1: Όχι.
0: ψύχρεμη, ακριβής τοποθέτηση από τη Στεφανία Κασίμη, η οποία θα έπρεπε να έχει από κάτω έναν υπότιτλο «Ο έχω νότα ακούιν ακουέτο», «Ο νοόν νοήτο, μη σου πω και ο σώζον εαυτό σωθήτο». Διότι αυτό το οποίο μόλις σας είπε η Στεφανία Κασίμη είναι «Μην παίρνετε τις μετρητής». Το κυρίαρχο αφήγημα. Έρχεται ο Ρούμπιο για να μας παίξει 1000.
1: Μισό λεπτάκι. Στα ενεργειακά είναι πολύ σημαντικό όμως. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Δηλαδή, στα ενεργειακά, σε σχέση για παράδειγμα τον κάθετο διάδρομο, είναι πάρα πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Και εγώ την κρατάω τη δήλωση που είπε για την Ελλάδα, ότι είναι κόμβος ενέργειας και ασφάλειας για να αυξηθούν οι εξαγωγές του αμερικανικού αέριου στην Ευρώπη. Αυτό το κρατάω. Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε λίγο μικρό καλάθι. Δηλαδή, μην να χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό το διάλογο.
0: Δεν χρειάζεται να πω τίποτα.
1: Να μην προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε ανύπαρκτα μηνύματα στην Άγκυρα.
0: Με προβλημάτισες.
1: Αυτό εννοώ. Αλλά ωστόσο είναι μια ευκαιρία να καταγράψουμε στο δημόσιο λόγο τις τουρκικές προκλήσεις. Άσχετα αν δεν υπάρχουν τα μηνύματα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή να καταγράψουμε ότι η Τουρκία είναι παράγοντας που απειλεί τη σταθερότητα, την περιφερειακή, τις ενεργειακές οδούς, όλα τα υπόλοιπα.
0: Καλά το πήγαινε.
1: Να το καταγράψουμε, αλλά να μην πάρουμε. Δεν είναι, το ίδιο λέω, δεν έχω κάτι.
0: Ζοντασέν το κομμάτι λέει «L'Amérique».
1: Oui.
0: Α, επί τη ευκαιρία, Βίβλε Κεμπέκ Λίμπρε. Σου έχω πει, ετοιμάζεται το Κεμπέκ πάλι να αποσχιστεί. Δόξα τω Θεώ, δηλαδή, να γίνουν όλα, δεν θα μείνει τίποτα. Το λέω διότι Καναδός ο Ζοντασέν.
1: Ναι, και συγγνώμη, και για να κλείσω λίγο με τον Ρούμπιο.
0: Συγγνώμη, να σχολιάσω εγώ αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή, τώρα σοβαρά, τώρα είναι ευκαιρία να καταγράψουμε το γεγονός ότι μας τραμπουκίζει η Τουρκία από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Γιατί?
0: Από τη μάχη του Magic Earth μέχρι σήμερα. Από το 1071 μας τραμπουκίζει. 72, οπότε ήταν
1: Ρωμανός
0: Διογένης.
1: Μπορείς να το θέσεις για άλλη μια φορά.
0: Τι να το θέσω, 1000 χρόνια το θέτω. Την
1: σημασία.
0: Τουρκία δεν πρέπει να τη θέσεις, πρέπει να την εξαφανίσεις.
1: Εντάξει.
0: Έλα τώρα.
1: Okay.
0: Τι είναι η Τουρκία? Να βάλεις τους Κούρδους με τους Κούρδους, τους Αρμένιδες με τους Αρμένιδες, να ξαναχριστιανοποιήσεις τους εξισλαμισμένους δικούς μας. Δεν θα μείνει Τούρκος για Τούρκος.
1: Θα σου πω ότι εννοώ, επειδή πλέον η γεωπολιτική είναι ενεργειακή κυρίως.
0: Κάτι Τζενγκίς Χανοϊδής. Οι τύποι θα μείνουνε σε σκηνές που μένουνε, που τρώνε παστούρμα κάτω από τη σέλα του αλόγου.
1: Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω αυτή τη στιγμή.
0: Όχι μόνο εσύ.
1: Λέω,
0: τώρα
1: επειδή η γεωπολιτική είναι ενεργειακή, προσπαθώ να συγκεντρωθώ. Και επειδή στο επίκεντρο αυτής της ενεργειακής γεωπολιτικής βρίσκεται και το παράδειγμα, λέω έτσι, και το επίμαχο καλώδιο, βρίσκεται η προώθηση του αμερικανικού LNG, και επειδή όλα αυτά τέμνονται, να το πω έτσι, με τις παράνομες τουρκικές διεκδικήσεις. Καμιά φορά.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ να θέσουμε κάποια πράγματα. Το δεύτερο που έχει ενδιαφέρον είναι το αμυντικό κομμάτι, το αμυντικό πεδίο.
0: Ναι, δηλαδή, τι θέλετε να θέσουμε στο αμυντικό πεδίο?
1: Όχι, μήπως έρχεται λίγο να πάρουμε και κάτι ακόμα.
0: Δηλαδή, τι να πάρουμε, εδώ τη ζητάμε και δεν μας δίνει.
1: Καλά τώρα. Τους πυράβλους εννοείς.
0: Περίμενε. Κατά πρώτον, παίρνουμε τα F-35.
1: Ναι.
0: Και εδώ να πούμε κάτι.
1: Θες τα εξαρτήματα εσύ?
0: Δεν θέλω τα εξαρτήματα. Θέλω να γνωρίζω ότι όταν θα μπει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, όχι κακό, ο Θανάσης Παπαδόπουλος, ο Έλληνας πιλότος, ναι, στο F-35 και θα χρειαστεί να το απογειώσει, ναι, για να χτυπήσει τις γέφυρες του Βοσπόρου ή για να κάνει αεράμινα περιοχής, να συντονίσει την αεράμινα περιοχής.
1: Ας μείνουμε σε αυτό.
0: Μπράβο. Ένας πιτσιρικάς στο Connecticut, του Delaware, δεν πρόκειται να μπει σε κάτι remote και να του κατεβάσει όλο το σύστημα. Διότι θέλω να σου πω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα με τα F-35. Ότι τα αγοράζουμε εμείς, τους δίνουμε τα ωραία δισεκατομμύρια μας στους Αμερικανούς, αλλά άμα οι Αμερικανοί δεν εγκρίνουν το τι θέλουμε να κάνουμε εμείς στο F-35, δεν μπορείς μέσα να το βάλεις.
1: Ωραία, εντάξει. Σαφές.
0: Σημαντικό δεν είναι αυτό.
1: Βεβαίως. Τι θα έχουν πάνω τους, με άλλα λόγια.
0: Όχι, τι θα έχουν πάνω τους. Κατά πρώτον, να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις.
1: Όχι, έχει σημασία και τι θα έχουν πάνω τους.
0: Έχει τεράστια σημασία, διότι μετά έχεις τους πυράβλους που πρέπει να είναι BVR, beyond visual αυτό. Και πρέπει να έχεις και όλα τα υπόλοιπα όπλα, τα οποία άμα δεν τα δώσει, Τι να το κάνεις εσύ το F-35?
1: Εντάξει, εγώ το είπα, μήπως ρε παιδί μου, επειδή έχουμε Ισραήλ, έχουμε.
0: Το Ισραήλ για παράδειγμα, ξέρεις τι έχει κάνει.
1: Έχουμε ασπίδα, έχουμε γαλλικά, έχουμε ιταλικά στις Μπεργκαμίνες. Μήπως θέλουν κάτι παραπάνω αμερικανικό, made
0: το Ισραήλ,
1: in USA.
0: Ξέρεις τι έχει κάνει με το F-35, επειδή το Ισραήλ είναι πολύ σοβαρό κράτος. Και ειδικά στα ζητήματα άμυνας, παιδιά, μπορεί να τους συχαίνεστε, μπορεί να τους.
1: Όχι, σε ζητήματα άμυνας
0: πρέπει
1: ναι,
0: να παραδεχτούμε όλοι, ότι οι άνθρωποι είναι αιώνες μπροστά από άλλους. Αυτό που έχουν κάνει οι Ισραηλοί, πήραν το F-35, ξυλώσανε όλο το software, βάλανε δικό τους μέσα και έτσι πετάνε τα F-35. Ούτε οι Εβραίοι δεν εμπιστεύονται τους Αμερικάνους ότι όταν θα χρειαστούν το όπλο που τους πούλησαν οι Αμερικάνοι, θα τους επιτρέψουν οι Αμερικάνοι να το χρησιμοποιήσουν.
1: Συγγνώμη, πρέπει να απαντήσω σε ένα μήνυμα. Στον Απόστολο. Καλές αναλύσεις για την Τουρκία. Εγώ που έχω κανονίσει να πάω στην πόλη, τι να κάνω, να πάω ή να μην πάω? Φυσικά να πας.
0: Να πας με, να πάρεις μαζί σου και τα υπόλοιπα 11 ευζωνάκια.
1: Φυσικά να πας.
0: Να πας μαζί με μια ταξιαρχία αερομεταφερόμενη.
1: Εντάξει, φυσικά να πας.
0: Θυμάμαι τώρα τι έλεγε ο Παύλος για την Αγία Σοφιά. Το αν πεις ποιος Παύλος εσύ. Ο Βασίλευς, ο Άναξ.
1: Το φαντάστηκα, δεν χρειάστηκε έτσι όπως το πεις.
0: Όχι ο νυν Παύλος. Ο Παύλος που πάει και το είδε, σε παρακαλώ, το βιντεάκι με το ράφτη.
1: Όχι.
0: Καλύτερα.
1: Πες μου τι είναι το.
0: Πήγε ο Άναξ, ο Παύλος, ο πρίγκιπς.
1: Ναι.
0: Και έκανε ένα βιντεάκι, βασικά του έκανε το βίντεο ο ράφτης.
1: Ναι.
0: Παιδί μου, στυλ, πώς πας κάπου, σε γνωρίζουν ότι είσαι Στεφανία Κασίμη και σου λέει να πάρουμε μια selfie.
1: Ναι.
0: Και το βάζουν πάνω στο site, ξέρω εγώ, στο προφίλ της επιχείρησης. Ήρθε η Κασίμη να φάει παγωτό στο παγωτατζέιρο. Πήγε ο πρίγκιπς διάδοχος σε έναν ράφτη και γύρισε ένα βιντεάκι ο ράφτης ότι εδώ έρχεται, ράβεται, ήξα και τον πατέρα. Κάκης της αισθητικής.
1: Δεν τον παρακολουθώ κιόλας. Η αλήθεια είναι, συγγνώμη.
0: Δηλαδή δεν είναι. Δηλαδή ο Άναξ δεν είναι διαφημιστής υπηρεσιών. Ο Παύλος λοιπόν, ναι, το 1952.
1: Άλλος Παύλος, ναι.
0: Όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη και του είπανε, θα έλθετε, λέει, να επισκεφτείτε την Αγία Σοφιά. Είπε όχι. Γιατί είπε όχι? Λέει, Έλλην βασιλεύς ώστις μεταβαίνει στην πόλη, θα εισέλθει στην Αγία Σοφιά μόνον ως βασιλεύς. Αλλιώς καθόλου.
1: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και είναι μια είδηση τελευταία στιγμή, να πούμε ότι έχει φωτιά.
0: Πού?
1: Σε αποθήκη, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ναι, σε αποθήκη ανταλλακτικών στη θέση Κοτρώνη στο Μαραθώνα. Γιατί το λέω, έχει 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα εθελοντές και ένα ελικόπτερο, και είναι και ο Δήμος με υδροφόρες. Νομίζω ότι πρέπει να είναι αποθήκες του πολεμικού ναυτικού. Δηλαδή αποθήκες στο ελικοδρόμιο του πολεμικού ναυτικού, αν δεν κάνω λάθος, αυτό μαθαίνω. Είναι εκεί κοντά, αλλά είναι πάντως σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική το δίνει ως αποθήκη ανταλλακτικός θέσης Κοτρώνη. Μαθαίνω ότι είναι σε αποθήκες κοντά, δίπλα στο ελικοδρόμιο εκεί του πολεμικού ναυτικού.
0: Ας ελπίσουμε.
1: Γιατί είναι
0: ένας
1: λόφος, γι' αυτό το λέω το μέσα έξω.
0: Ξέρεις πόσες φωτιές έχουν, ξέρεις εσύ, ειδικά εσύ ξέρεις.
1: Ναι.
0: Πολύ καλύτερα. Πόσες φωτιές έχουν ξεκινήσει από εκείνη την περιοχή και έχουν επεκταθεί σε όλο το υπόλοιπο. Είναι καλό πεδίο.
1: Ναι.
0: Email, δηλαδή μήνυμα, μπορείτε να στείλετε στο studio@realfm.gr. Ευχαριστούμε τον Κώστα Τσιόγκα που μας λέει, για παράδειγμα, εσύ ωραία τα λες, λέει, Κωνσταντίνε, για τα F-35, αλλά τις γέφυρες, λέει, στο Βόσπορο θα τις ρίξουμε την ίδια μέρα που θα καταρρύψουμε και F-16 που κάνει παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου. And I'm not even being funny. Τελειώνει το μήνυμα του.
1: Επίσης, επειδή είμαστε αμετικά και ξέχασα να το πω, υπεγράφει επιστολή προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
0: Alright.
1: Yes, παρουσία του κυρίου Δένδια και του κυρίου Ρουβίου.
0: Miami Vice.
1: Βεβαίως. Yeah. Ναι, Ross, και είναι η έναρξη ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ ελόπλων δυνάμεων και ελληνικών
0: ενώ
1: το Flamingo. Για να ανταλλάξουν εμπειρία, τεχνογνωσία και όλα αυτά. Και ακούγεται τον κύριο Σκοτόπουλο που ήταν το πρωί στον Νίκο Χατζηνικολάου που έλεγε ότι δεν επιχείρει μόνο σε εσωτερικές υποθέσεις η Εθνοφρουρά, αλλά και εξωτερικά. Σε εξωτερικές υποθέσεις.
0: Δηλαδή, περίμενε, αν ο ελληνικός στρατός.
1: Αξιοποιείται.
0: Περίμενε. Αν ο ελληνικός στρατός κάνει team up με την Εθνοφρουρά στη Φλόριντα. Λοιπόν. Και η Εθνοφρουρά στη Φλόριντα κληθεί να επιβάλλει την τάξη στη Ουάσιγκτον.
1: Oh my God, ναι.
0: Θα πάει ο ελληνικός στρατός να επιβάλλει την τάξη στη Ουάσιγκτον. Θα αρχίσουν οι Έλληνες στρατιώτες.
1: Με αυτά που λέει πνίγω, όχι με το νερό. Ναι.
0: Ρωτάω! Να μην ρωτήσω!
1: Είναι, υπάρχει συνεκπαίδευση ασκήσεις, αμυγό ενδιαφέρον.
0: Η Εθνοφρουρά της Φλόριντα, ξαναλέω.
1: Τα έλεγχος δίκηση, δεν ξέρω.
0: Πες ότι η Εθνοφρουρά της
1: Φλόριντα. Θα πάρουμε το μαζάνι και να μας το πει αύριο.
0: Εθνοφρουρά
1: της Φλόριντα.
0: Φλουρά.
1: Φλουρά και φλουρά.
0: Ποιο το έχει πει?
2: Φλουρά!
0: Το θυμάσαι, στη Βουλή.
1: Εσύ, θα έπρεπε να το θυμάσαι, δεν ήσουν εκεί.
0: Ο, δεν ήμουν εκεί τότε. Λοιπόν, η Εθνοφρουρά της Φλόριντα, αν κληθεί.
1: Δεν μπορεί να μην θυμάται.
0: Αν κληθεί, ξαναλέω, η Εθνοφρουρά της Φλόριντα να πάει στα σύνορα με το Μεξικό και να αρχίσει να κατεβάζει Μεχικάνος. Θα πάει και ο ελληνικός στρατός μαζί τους. Δεν ξέρω, τι λέει το μνημόνιο. Όχι,
1: Δεν ξέρω αν θα είναι μηχανική. Θα μας... Δεν το έχω διαβάσει και ολόκληρο το μνημόνιο. Συγγνώμη. Σου είπα αυτά που γνωρίζω.
0: Εντύπωση μου κάνει. Δεν με ρώτησες τίποτα. Είσαι ο μόνος άνθρωπος σήμερα που δεν με έχει ρωτήσει για τον Καρβέλα.
1: Δεν έχουμε χρόνο. Είναι... Τι εννοείς να μην σε ρωτήσεις. Έχεις μιλήσει μαζί του δηλαδή.
0: Καλά, μίλησα σήμερα με τον Καρβέλα. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αλήθεια,
0: ναι, αλλά σε προσωπικό επίπεδο.
1: Ναι, εντάξει. Έχει... Η αλήθεια είναι.
0: Με έχει πάρει όλος ο κόσμος. Δεν είναι το τηλέφωνο του Καρβέλα. Άρα
1: λογικό...
0: δεν το δίνω, ρε. Ο τρελός συνάντησε τον τρελό και συνεννοηθήκαμε. Εσείς απ' έξω.
1: Ναι, εσένα λογικό να σε έχουν πάρει. Πάντως ήταν σκληρή και η ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα και η απάντηση τη Βύση. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Yeah, αυτή η κόντρα.
0: Είμαστε απόλαυση, λέει η μαμά μου. Μαμά κουκουβάγια κλασική, δώσε διαφημίσεις.
3: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
9: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο Νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
10: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σπουδαίο και σταθερό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που επισκέπτεται τη χώρα μας στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Ενεργειακά και άμυνα βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων με Γιώργο Γεραπετρίτη και Νίκο Δένδια. Σε μία ώρα αναμένεται η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, αναλυτικά στο real.gr. Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών στον πρόεδρο του Λάος και τη σύζυγό του για πάτη σε βάρος του δημοσίου.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη στον Κηφισό απολυκόβρηση έως αχαρνών λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Δυραχείου και στην άνοδο στο Περιστέρι. Καθυστερήσεις στην Κηφισία στο Μαρούσι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης και προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία.

0: This is not America.
1: Όχι ότι κανένας το πει σήμερα αυτό στον Μάρκο Ρούμπιο. Αυτό το λέει ο David Bowie.
0: Κοινωνείτε μαζί μας στο 211-200-8200 και μπορείτε να στέλνετε το μήνυμα, το οποίο ουσιαστικά είναι mail, δηλαδή αν δεν είστε στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή και οδηγείτε, μπαίνετε στο κινητό, μπαίνετε στο mail σας και στέλνετε studio@realfm.gr και αυτό μας έρχεται, το βλέπουμε μπροστά μας εδώ πέρα, επί των οθονών ημών. Μετά τη Στεφανία Κασίμη, σαν να μα στέλνετε SMS.
2: Λοιπόν, από την πυροσβεστική για τη φωτιά που λέγαμε νωρίτερα, για την αποθήκη ανταλλακτικών στο Κοτρόν, είναι στο Μαραθώνα. Ναι. Η ενημέρωση τελευταία είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνο επέκταση.
0: Δόξα τω Θεώ. Και δόξα το πυροσβεστικό σώμα.
2: Ναι.
0: Όχι μόνο το Θεό. Να λέμε δηλαδή, και συνήθω Αθηνά και Χειρακίνη, αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή. Έχω την αίσθηση ότι ίσως να είναι οι μεγαλύτεροι ήρωες όλων των σωμάτων ασφαλείας. Δηλαδή, δεν θέλω σε καμία.

0: κερδίζετε ένα τριήμερο στην Αράχοβα, το οποίο το διεκδικείτε για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό, μπήκα και το είδα πρέπει να σου πω, ζήλεψα διπλά στο Τετράγωνον, VIP σαλέ, το οποίο βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορία στο vip-chalet.gr και ζήστε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στην φύση. Επίσης ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Διεκδικείτε ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβάτιου και στρώματος και κερδίζετε πλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia αλλά και στην premium σειρά Λιθός με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later. Κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορία σε όλα τα καταστήματα της Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και βεβαίως, Μόρις Αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 12 στην εκπομπή των Νύφλη Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, θα πάμε αμέσως στον κύριο Μάζη, επειδή μας ρωτάτε και μας στέλνετε να πάρουμε μέρος, να πάρουμε το μέρος κάποιου, δηλαδή Καρβέλα Δύση. Δεν θα πάρουμε το μέρος κάποιου.
0: Τιμ Καρβέλας, εγώ θα το πάρω.
1: Εγώ δεν θα πάρω κάποιο μέρος και γενικότερα επειδή μου έκανε και δεν το γνωρίζω έτσι, το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, να πω σε εισαγωγικά πραγματικά. Ξέρω ότι συζητείτε πολύ στα social media. Εγώ, να είμαι ειλικρινής, νιώθω άβολα με αυτή την ιστορία, γιατί τους είχα ταυτίσει. Και τους έχω ταυτίσει, οπότε δεν ξέρω, αισθάνομαι λίγο περίεργα. Τέλος πάντων, ξέρεις, είναι δύο καλλιτέχνες με τους οποίους νομίζω οι περισσότεροι, δεν θα πω όλοι, αλλά οι περισσότεροι έχουν κλάψει, έχουν γελάσει.
0: Τώρα τι να κάνουμε, και μάλλον έχουμε κλάψει και μάλλον έχουμε γελάσει.
1: Παιδί μου, ναι, εντάξει, okay.
0: Η ζωή προχωράει, εξελίσσεται.
1: Μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση να έχει γίνει τόσο ξαφνικά.
0: Μα πλην του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τίποτα. Ωραία. Δεν είναι για πάντα σε αυτή
1: σίγουρα,
0: τη ζωή.
1: Σίγουρα. Απλά μου κάνει εντύπωση που έχει γίνει όλα ξαφνικά. Μάλλον έχει και κάποιο παρασκήνιο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζουμε πολύ, δηλαδή που πηγαίνει λίγο πίσω.
0: Πάντως, ξαναλέω, το ενδιαφέρον έχει να κάνει και με τις ιδεολογικοκοινωνικές συναρτήσεις αυτής της αντιπαραθέσεως. Όμως έχουμε Γιάννη Μάζη, ας μην μιλάμε για Καρβέλα.
1: Όχι, πάμε στα σοβαρά. Γι' αυτό να έχουμε τον κύριο Μάζη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε λοιπόν.
0: Δάσκαλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Δεν δόξα τω Θεώ. Εσείς?
2: Ας πω κι εγώ το ίδιο.
1: Ωραία.
0: Γιατί είναι εδώ ο Ρούμπιο? Μπράβο. Έτσι απλά.
1: Απλά.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Ρούμπιο έχει μία ατζέντα θεμάτων σοβαρών. Αν προσέξετε, το τρίγωνο των επισκέψεών του είναι η Ισλανδία. Εκεί υπάρχει μια αμερικανική βάση η οποία ανακαινίζεται. Από το 2016 υπήρχε, είναι παλιά βάση.
0: Τώρα που φεύγουν από τη Μεγάλη Βρετανία κάτι χρειάζονται.
2: Ακριβώς. Μετά στην Ελλάδα έχουμε facilities στη Λάρισα που τους ενδιαφέρουν, όπως και στη Σούδα, και τους ενδιαφέρουν γιατί ακριβώς μετά τις
0: midterms,
2: μάλλον από ό,τι φαίνεται και από ό,τι συζητήθηκε από διαρροές, ακούγεται αυτό στη μυστική σύσκεψη που έγινε πριν μερικές μέρες στο Camp David, μάλλον θα ακολουθήσει νέος κύκλος θερμών συγκρούσεων με το Ιράν. Ναι. Οπότε χρειάζονται αυτές τις facilities τις οποίες έχουν σε διάφορα στρατηγικά σημεία στην Ευρώπη.
0: Συγγνώμη, δηλαδή.
2: Όπως είπε και ο κύριος Μπογδάνος προηγουμένως, από τη στιγμή που αποχωρούν από τη Βρετανία, ναι, πρέπει να μπορέσουν να τις υποκαταστήσουν.
1: Άρα το και θεωρείτε μετά ότι είναι πιθανό σενάριο αυτό ως λόγος επίσκεψης?
0: Το θεωρεί επικρατούν, όχι ναι, πιθανό, ναι, αν κατάλαβα καλώς.
2: Αυτό λέει το διεθνές ρεπορτάζ. Έτσι.
0: Και Πορτογαλία για παρεμφερείς λόγους, επειδή δεν τους δίνουν βάση οι Ισπανοί.
2: Και ακριβώς, και κατεβαίνουμε και στις Αζόρες, ούτως ώστε, γιατί και εκεί υπάρχουν αμερικανικές βάσεις και εκεί είναι χρήσιμες, για να κλείσει αυτό το τρίγωνο της συγκρούσεως.
0: Νίκος Γκάτσος δεν ήταν αυτό, ένα πλοίο ταξιδεύων? Όχι, Μποστ. Που λέει ανοιχτά, ανοιχτά των Αζωρών. Μποστ ήταν, Μποσταντζόγλου, και αργότερα εφάνισαν δυο κότερα. Εμείς τι θα δούμε, τι θα φανεί στο Αιγαίο?
2: Στο Αιγαίο, κυρίως εκείνο το οποίο, το ένα δεύτερο σημαντικό θέμα που απασχολεί τον κύριο Ρούμπιο και την κυβέρνηση των ΗΠΑ, είναι ο ενεργειακός διάδρομος, ο κάθετος, ο οποίος

0: διοχετεύει αμερικανικό shale gas σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ουκρανία, Ρουμανία, Βουλγαρία κτλ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό έργο. Ένα τρίτο θέμα στην ατζέντα είναι η υπόθεση των οπλικών συστημάτων τα οποία θα φέρουν
1: τα F-35.
0: Τα F-35, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί. Mm-hmm. Και βεβαίως από εκεί και πέρα είναι μία σειρά ζητημάτων εμβαθύνσεως των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτείων Ελλάδος, γιατί κάτι το οποίο πρέπει να το λέμε, οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτείων Ελλάδος είναι σε πολύ καλό σημείο γενικότερα. Μπορεί να υπάρχουν, αν θέλετε, εξαιρέσεις ή ζητήματα εξαιρετικά λεπτά μεταξύ του Πρωθυπουργού της Ελλάδος και των Αμερικανών επισήμων, μάλλον του κυρίου Τραμπ.
1: Πάντως ο κύριος Τραμπ δεν έχει έρθει στην Αθήνα.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ στην Τουρκία έχει κάνει. Έχει πάει.
0: Γι' αυτό
2: έχει
0: το λέω.
2: Έχει δουλειές εκεί. Έχει δουλειές.
0: Γι' αυτό το λέω. Και ακριβώς λοιπόν μπορεί να υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα συνεννοήσεως, τα οποία οφείλονται κυρίως στην συμπεριφορά του τότε, εκείνη την εποχή, τη συμπεριφορά εκείνης της εποχής του Έλληνος Πρωθυπουργού, όπου είχε λάβει ευθέως το μέρος των Δημοκρατικών όταν γινόταν η προεκλογική εκστρατεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό βεβαίως δεν μπορεί να το ξεχάσει ο κύριος Τραμπ.
1: Ναι.
0: Ελπίζουμε να εξομαλυνθεί για το καλό της χώρας δηλαδή. Γιατί ναι.
1: Τα πρακτικά ωφέλη για την Ελλάδα από αυτή την επίσκεψη?
0: Κοιτάξτε, πρακτικά ωφέλη είναι καταρχάς το γεγονός ότι θα πρέπει, φαντάζομαι, να αξιοποιήσουμε τη σειρά προκλήσεων που έκανε η Τουρκία, γιατί έκανε 15 παραβιάσεις και κάπου αντίστοιχες παραβάσεις την ημέρα που ήρθε ο κύριος Ρούμπιο. Πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου καλό για την Τουρκία και είναι και προσβλητικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για το ΝΑΤΟ το ίδιο. Αυτό έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί από την ελληνική διπλωματία. Δηλαδή να καταγγελθεί, να σχολιαστεί και να δοθεί ως παράδειγμα μιας ανάρμοστης συμπεριφοράς ενός υποτιθεμένου νατοϊκού συμμάχου έναντι ενός άλλου νατοϊκού συμμάχου. Επίσης, θα έλεγα ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορέσει να το αγνοήσει ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος, τονίζω, μαζί με τον κύριο Μενέντες είχαν πάρει πολύ θετική στάση για τον East Med, με την East Med Act, όπως επίσης και για θέματα της Κύπρου, μέχρι που διαλύθηκε το δίδυμο όταν κατεδικάστηκε ο κύριος Μενέντες.
1: Και για τις κυρώσεις σε βάρος Τουρκίας.
0: Ναι, ο κύριος Ρούμπιο από την άλλη μεριά, επειδή έχει ένα πολύ ισχυρό πακέτο εξουσιών, είναι και σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, είναι και υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το μοντέλο έχουμε...
2: Διάδοχος του Τραμπ, ναι.
0: Ναι, μπράβο, θα φτάσουμε και εκεί.
2: Ή θα τον φάει ο Χέγκσεθ, δεν νομίζω.
0: Όχι, δεν
1: νομίζω. Ή ο Βάνς.
2: Ο Βάνς είναι.
1: Ο Βάνς.
0: Να πω κάτι τώρα, ό,τι και να πούμε εμείς μεταξύ μας, δεν νομίζω ότι μπορούμε.
1: Σίγουρα.
0: Να... Αλλά ότι έχει πολύ ισχυρές δυνατότητες για να διεκδικήσει μια προεδρία, αυτό είναι βέβαιο. Και εξού και η διάθεσή του να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ.
1: Ναι.
0: Η ΠΝΙΚΑ για όλους τους δυτικούς ηγέτες δίνει
2: εικόνα.
1: Photo opportunity.
2: Συμβολισμό.
0: Δηλαδή το διαχρονικό σύμβολο της δημοκρατίας.
2: Ναι, θα το πάει αυτό το πράγμα ως φωτογραφία μέχρι τα πέρατα του κόσμου.
1: Ναι, τον προλαβαίνει. Ακριβώς. Το Βάνς, θα έρθει πιο νωρίς.
2: Ο Μάρκο.
0: Ναι. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω, είναι ένα πακέτο πραγμάτων που χρειάζονται ένα καλό χειρισμό από μέρος.
2: Μια στιγμή να αποφασίσουμε ποιος θα ρωτήσει.
1: Για να το κλείσουμε λίγο αυτό, επειδή λέγαμε και νωρίτερα ότι επειδή η Αμερική ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική ισορροπιών στο Αιγαίο, Μήπως δεν θα έπρεπε να έχουμε, ας πούμε, ότι ελοχεύεται ο κίνδυνος να έχουμε αυξημένες μεγαλύτερες προσδοκίες από ό,τι πρέπει από την επίσκεψη αυτή, ενώ σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά.
2: Να τσοντάρω στην ερώτησή σου.
1: Φυσικά, φυσικά.
2: Και μήπως ο κύριος Ρούμπιο μπορεί να είπε στους δικούς μας ότι κοιτάξτε, βρε παιδιά, αν και αυτοί οι Τούρκοι μερικές φορές δρούν με έναν τρόπο έτσι υπερβολικά συναισθηματικό, υπερτοδέον δυναμικό και παραβιαστικό, και εσείς δώστε τόπο στην οργή. Μην ασχολείστε.
1: Και βάλε και το καλώδιο λίγο μέσα μου.
2: Καλώδιο, ναι. Κακώδιο.
0: Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι...
2: Κάντε λίγο την πάπια.
0: Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν έχει τη διάθεση να δημιουργήσει ένταση μεταξύ των σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτό είναι βέβαιο. Ούτε το γεγονός ότι ήρθε σε εμάς στο τρίγωνο αυτό ταξίδι του και δεν πήγε στην Τουρκία σημαίνει ότι απέρριψε την Τουρκία και προτίμησε εμάς. Όχι. Είναι τα ζητήματα τα οποία περιγράψαμε και είναι σημαντικά ζητήματα και έπρεπε να γίνουν.
2: Σε σχέση με αυτό που λέει ο Ιμπραήμ Καλίν, τουλάχιστον φέρεται να έχει πει ο Ιμπραήμ Καλίν όταν ήλθε στην Ελλάδα στο Μαξίμου, στον Πρωθυπουργό, ότι αν συντρέξει η συνθήκη χτυπήματος των Ισραηλινών σε Βόρεια Κύπρο, εσείς καθίστε στα αυγά σας.
1: Το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί.
2: Δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά το έχω ακούσει από σημαντικούς και εγκρίτους αναλυτάς, όπως Φερρυππίν, κορυφαίος εξ αυτών, ο κύριος Αϊφαντής.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι.
2: Ο οποίος δε κύριος Αϊφαντής, με συγχωρείτε κύριε Μάζη, λέει κιόλας ότι θα πρέπει ο Έλλην εκλέκτορ πολίτης να εμπιστευθεί τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή. Σωστά. Διότι μόνο αυτοί οι πολιτικοί άνδρες μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους εθνικές περιστάσεις.
0: Ας παραμείνουμε στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, κύριε Μπογδάνο.
2: Ευχαρίστως.
0: Και εκείνο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι η διαμόρφωση ενεργής θέσεως σε θέματα αμυντικά και ασφάλειας είναι μια υπόθεση η οποία χρειάζεται πρώτον συνεννόηση μεταξύ Λευκωσίας και Αθήνας, δεύτερον πλήρη κάλυψη από το ΝΑΤΟ, τρίτον πλήρη κάλυψη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν όλα αυτά τα πράγματα συντρέξουν, τότε είναι πέρα και πάνω από τις δυνατότητες της Ελλάδος να επιλέξει. Θα κάνει αυτό το οποίο θα τις επιβάλλουν τα συμμαχικά της καθήκοντα. Αλλά μέχρι στιγμής εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι ελληνικές δυνάμεις εκείνο το οποίο κάνουν είναι να προστατεύουν αμυντικός πώς τις βάσεις που βρίσκονται στην Κύπρο και οπωσδήποτε...
2: Τουσέ, ναι. Οι βάσεις είναι Βρετανικές, κύριε καθηγητά, αυτό λέτε.
0: Ναι, μα είμαι βεβαίως.
2: Να σας πω, περιμένετε.
0: Οι Βρετανοί θα τις προστατεύσουν
2: και οι Ελλάδες. Εμάντη στην ευχή, άμα δεν στείλουμε, εμείς το άρτη αποκτηθέν γαλλικών υπερόπλων μας και 2F16, αυτό. Να σας πω, περιμένετε, σας παρακαλώ, θερμή παράκληση. Επειδή πουλάμε εδώ πέρα στον Real, έχουμε μερικές διαφημίσεις, είναι πολύ λίγες.
1: Περιμένετε και επιστρέφουμε.
2: Κλείσετε το τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι. Γιάννης Μάζης.
3: Real FM.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Ο
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Ποιος είσαι εσύ?
18: Ο Πιέρ.
19: Δεν είσαι ο Τωμά.
18: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
17: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
20: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
17: Και ποιος είσαι?
20: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
21: Η ιδέα της χρονιάς.
22: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
23: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
24: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
25: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
24: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
2: Τι ήθελες να τον ρωτήσεις?
1: Τι ήθελα να τον ρωτήσω? Θέλω να ρωτήσεις πρώτα για την Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ελλάδα, γιατί εγώ θέλω να κάνω μια άσχετη ερώτηση.
2: Δεν είναι υπέροχο, κύριε Μάζη? Ευχαριστούμε για την αναμονή. Ότι γίναμε συσταθμευόμενοι με τους Τούρκους και με τους Πακιστανούς. Ζήτω το Πακιστάν.
1: Λόγω της Μέκας.
2: Μα είναι φοβερό. Το Πακιστάν, το οποίο υπετίθεται ότι είναι η δύναμη η οποία υπεστήριξε την Τουρκία με τόσο στεναρό και αδελφικό τρόπο. Τώρα είναι μαζί μας, συσταθμευμένος στη Σαουδική Αραβία. Τι υπέροχα πράγματα. Τα ύστερα του κόσμου. Δόξα τους Χούφι. Δόξα τον Χούφι.
0: Κοιτάξτε, επειδή είστε, έχετε αυτό το παιγνιώδες πνεύμα, κύριε Βογδάνο.
2: Πάνω θέμα μας.
0: Ναι, πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Ελλάδα κάνει τη δική της πολιτική στη Σαουδική Αραβία και η Σαουδική Αραβία είναι μια πολύτιμη σύμμαχος για την Ελλάδα. Οπότε εγώ πιστεύω ότι η δική μας στάση απέναντι της Σαουδικής Αραβίας πρέπει και είναι ανεξάρτητη από οποιοδήποτε συστάθμευση, οποιονδήποτε στρατευμάτων θα πάνε και θα εγκατασταθούν στη Σαουδική Αραβία. Άλλωστε, αυτό είναι κλασική περίπτωση άσκησης διπλωματίας. Δεν αναμειγνύουμε τα δικά μας συμφέροντα με τα συμφέροντα των άλλων.
3: Σωστό.
0: Εμείς έχουμε ένα δίπολο συμφερόντων, το οποίο το υπηρετούμε και πολύ καλά κάνουμε. Τώρα, όποιος άλλος θέλει να έρθει εκεί να κάνει και αυτό στη δική του δουλειά, στην κάνει, αρκεί να μην βλάπει τα δικά μας.
1: Ναι.
0: Δεν τα βλάπει.
1: Πάντως, ανανεώθηκε νομίζω η παραμονή των, για να μην
3: τουλάχιστον. Ναι. Κοίτα, να σου πω, έχουμε να πάρουμε.
1: Και ο Μητσοτάκης,
3: έχουμε να πάρουμε. Έχουμε να πάρουμε και αναβάθμιση,
1: ναι, ναι.
3: Έχουμε να πάρουμε και αναγόμωση των χρησιμοποιηθέντων. Όχι αναγόμωση, πώς λένε, αναπλήρωση των χρησιμοποιηθέντων πυράβλων. Υπάρχουν λόγοι για να είμαστε εκεί. Παίρνουν και εμπειρία.
1: Εγώ ξέρω για αναβάθμιση. 6-5-6 για πυροβολαρχείων.
3: Όχι μόνο αυτό. Ναι. Αναβαθμίζεις πυροβολαρχίες και παίρνεις και καινούρια βλήματα.
1: Ναι, okay. Ναι, εντάξει, ναι.
3: Και έχεις και όλους αυτούς εκεί πέρα που μαθαίνουν.
0: Από την άλλη μεριά, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, κύριε Μπογδάνο, ότι οι πυροβολητές μας παίρνουν τεράστια εμπειρία πάνω στη χρήση του συστήματος.
3: Και κάνουν και διαρκές rotation, δηλαδή. Ναι, δεν είναι μόνο οι πυροβολητές μίας πυροβολαρχίας, είναι σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων πυροβολητών Patriot.
0: Και είναι πολύ, πολύ καλό και χρήσιμο αυτό. Δεν είναι κακό να μπορούμε να μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε τα νέα οπλικά συστήματα με πραγματικά πειρά
3: να
0: και
3: ρωτήσω.
0: Πραγματικό στόχο.
3: Ναι, όχι.
1: Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσουμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο.
3: Θέλω να ρωτήσω αν ο Ρούμπιο ζήτησε, ή μάλλον αν ο Μητσοτάκης ζήτησε από το Ρούμπιο στήριξη για τις εκλογές που έρχονται.
1: Δεν ξέρει ο κύριο Μάση, αν τη στείλει.
3: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Έλα,
3: αν εγώ είμαι ένας πρωθυπουργός, ένας πρωθυπουργός με την πλάτη στον τοίχο.
0: Εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Κασίμη, δεν είμαι σε θέση να το ξέρω. Εκτός εάν εσείς οι δημοσιογράφοι οι καλοί καταφέρετε να
1: το μάθετε. Λοιπόν,
0: να το
3: ερώτηση, δεν είναι λογικό.
1: Ερώτηση, γιατί έχουμε ένα-δύο λεπτά νομίζω.
3: Κάνε.
1: Εντάξει, λοιπόν. Δεν είναι, έχει σχέση με τα διεθνή. Θα είστε στο επικρατείας του κόμματος που φέρετε ότι θα ιδρύσει ο κύριος Σαμαράς.
0: Ακούστε με, κύριε.
3: Δεν την έκανα εγώ την ερώτηση, την έκανες εσύ.
1: Ναι, ναι, γιατί αν συνέχιζα θα φτάνουμε στην τρίτη ώρα εκπομπής.
3: Ακούστε με, όλο εκπλήξεις.
0: Πρώτα, στηρίζω τον κύριο Σαμαρά. Εύχομαι να κάνει το κόμμα του. Θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ελπίδα για το ελληνικό αδιέξοδο στα θέματα όχι μόνο της εξωτερικής πολιτικής αλλά και της οικονομίας και της δημογραφίας και πολλών άλλων τα οποία μας απασχολούν, αλλά το κάνω χωρίς να περιμένω κανένα αντάλλαγμα και καμία εντός εισαγωγικών ανταμοιβή, και θα το κάνω ούτως ή άλλως γιατί πιστεύω στον Αντώνη. Αυτό. Μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα αφήστε τα για το σύμπαν.
1: Το σύμπαν.
3: Το σύμπαν.
1: Δεν
3: σύμπαν.
1: Αποφασίζει όμως το σύμπαν.
3: Ο ύψιστος αποφασίζει.
0: Οποιαδήποτε
3: άλλη προσέγγιση είναι αφελής.
0: Είναι μια αρχή του ΤΑΟ. Και τα ξέρει αυτά ο κ. Μπογδάνο.
1: Ναι. Εντάξει.
3: Λοιπόν,
1: πριν φτάσουμε στον ΤΑΟ,
3: και πριν φτάσουμε και στο ΣΥΝΤΟ,
1: λοιπόν,
3: αφού περάσαμε από το ΤΑΟ, πριν φτάσουμε στο ΣΥΝΤΟ, το Ying, το Yang, το Link, το Tang, το
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάζη.
0: Γεια σας.
3: Χαίρετε. Λοιπόν, ας μην βάλουμε τραγούδι, διότι.
1: Τι τραγούδι να βάλεις, δεν έχουμε χρόνο,
3: έχουμε...
1: καρδιά μου.
3: Πουλάμε, τι να κάνουμε.
4: Real FM. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
18: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Real FM. Η ώρα είναι 6.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
26: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
28: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με την ομιλία του σε μισή ώρα στην Πνίκα συνεχίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την επίσκεψή του στη χώρα μας στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τις διαδοχικές συναντήσεις του με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας χαρακτήρισε την Ελλάδα σπουδαίο και σταθερό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και υπογράμμισε το ιστορικά υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων με έμφαση στα ζητήματα άμυνας και ενέργειας. Ο κάθετος διάδρομος αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα της συνεργασίας ΗΠΑ, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τις επιπλέον δυνατότητες που δίνει στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις η συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, σημείωσε ο Νίκος Δένδιας. Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό, από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο, στην Κηφισία, στο Μαρούσι και στις δύο κατευθύνσεις και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση Πεντέλης και προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Ποινικές διώξεις κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, άσκησε ο εισαγγελέας τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, τη σύζυγό του και άλλους 6 συλληφθέντες για πάτη σε βάρος του δημοσίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες καταθέσεις έλαβε ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για 2 διασώστες του ΕΚΑΒ και την αναισθησιολόγο που είχε εργαστεί στο ιατρείο έως το 2023. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που ξέσπασε στη θέση Κοτρώνη στο Μαραθώνα κοντά στο ελικοδρόμιο του πολεμικού ναυτικού. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
31: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
32: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
33: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Έκανε στη φανέλα της Αργεντινής ακόμη πιο εμβληματική, ανέφερε η Μπαρτσελόνα σε ανάρτησή της για τον άλλο το σούπερσταρ του συλλόγου, Λιονέλ Μέση, που αποχώρησε από την εθνική ομάδα της χώρας του μετά από 21 χρόνια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Real Weather.
14: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότιο έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: We're an American band.
1: We are.
0: Yes. Real FM 97,8.
1: Yes.
0: Oh, μιλάει Guilfoyle. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, εκείνο το like της Guilfoyle στο δημοσίευμα ηγετική εμφάνιση δεν διατόχεις δει.
1: Όχι.
0: Οχ, κάτι να σου δείξω.
1: Τώρα αυτό. Είπε πάντως διάφορα η Guilfoyle.
0: Είπε και τι δεν είπε.
1: Η ιστορία της Ελλάδας είναι για πόλεμο, διάφορα πράγματα είπε.
0: Για πόλεμο ή για πούλημα.
1: Για πούλημα, αρέσει. Okay. Και περήφανη ότι η Αμερική.
0: Κάτσε, αφού δεν είναι για πούλημα, αφού την πουλήσαμε με τις πρέσπες.
1: Ναι, σωστά.
0: Ξανά είναι για πούλημα, θέλει να πει.
1: Η σχέση, είπα, η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή.
0: Δεν ήταν ποτέ για πούλημα.
1: Αμάρε παιδάκι μου, όλο να τα τρολάρισω. Λοιπόν, Real FM 97 και 8, 7 λεπτά μετά τις 6, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπογδάνος στον μικρόφωνο.
0: Κοινική δυσπιστία.
1: Αμάν πια, αμάν.
0: Ενοχλητικός.
1: Σε στείλω στην πνίκα, πρόσεχε.
0: Κρέος.
1: Στεφανία Κασίμη στο άλλο μικρόφωνο, η Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνση Παράσχη. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.

0: Ορίστε, για να μην νομίζω ότι σου λέω ψέματα. Επίδειξη εσωκομματική δύναμη στον Άλυμο το δημοσίευμα ήξερα. Και από κάτω φαρδί πλατή άρεσε στον χρήστη.
1: Θα το τσεκάρω.
0: Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
1: Σε πιστεύω, θα το τσεκάρω. Μπορεί να είναι η Άι.
0: Θέλω να σου πω το εξή. Κάθε φορά από τότε που ξεκινήσαμε να κάνουμε εκπομπή που λε δεν σε πιστεύω και θα το τσεκάρω, δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, αλλά πασκουβά.
1: Για να δω λίγο. Δεν ισχύει αυτό που λες, να είσαι λίγο συγκεκριμένος για τον κουβά.
0: Τι εννοείς?
1: Ποιες φορές είναι αυτές?
0: Ποιες φορές έχω πει κάτι που δεν ισχύει, πες μου εσύ.
1: Ποιες φορές έχω πάει κουβά?
0: Για παράδειγμα, τότε που μου έλεγες για τη συζήτηση που γίνεται για την ενδεχόμενη ανάφλεξη στη Βόρειο Συρία και τη Βόρειο Κύπρο. Στο έλεγα, εγώ ξέρω από πότε στο έλεγα.
1: Αυτό είναι. Δεν είπα πήγα κουβά, σε άκουγα. Να. Δεν είναι, δεν πήγα κουβά. Σου είπα ότι είναι ένα ακραίο σενάριο. Δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ.
0: Η δυσπιστία
1: το οποίο
0: σου
1: είπα απλώς ότι αυτό το ακραίο σενάριο, το οποίο επιμένω ότι είναι ακραίο σενάριο, σου έδωσα τα credits ότι το έθεσες πρώτος στο δημόσιο διάλογο. Αυτό είπα.
0: Να το θέσω λίγο διαφορετικά.
1: Πάντα.
0: Από τη στιγμή που συνεργαζόμαστε, διότι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, όσα δεν μπορούν να φανταστούν οι τηλεακροατέ. Και τι είσαι παιδίσκη εν σχέση με εμένα. Μικροτάτη την ηλικία.
1: Αχ, τον έβλεπα στο Λύκειο, στον νηπιαγωγείο μου εγώ.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Περνάγαμε από παίξω. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Αλήθεια,
0: ήμασταν παιδιά, στα διπλανά σχολεία.
1: Στα διπλανά σχολεία.
0: Στα
1: δηλαδή,
0: διπλανά σχολεία. Πέρναγα εγώ παιδαρά, ρε παιδί μου, παιδαρά.
1: Εγώ
0: τέλος,
1: με την τζαντούλα καταλαβαίνει. Τώρα είναι νηπιαγωγείο.
0: Αυτό. Και πήγε, δεν ήσουν νηπιαγωγείο, ήσουν δημοτικό.
1: Τέλος πάντων.
0: Εγώ όταν ήμουν αλήθεια, εσύ ήσουν δημοτικό. Δευτέρα δημοτικού. Ξέχασα τώρα με όλα αυτά τα ψέματα που λέμε. Ξέχασα τι λέγαμε. Green Day, American Idiot.
1: Green Day, βέβαια. Ωραίο.
0: Περίπου από εκείνη την εποχή, βέβαια, είναι το Basket Case, όχι το American Idiot. Το οποίο Basket Case κρατάμε δύο τραγούδια, το Basket Case και το When I Come Around. Άκου τώρα να δεις τι παθαίνω.
1: Για πες.
0: Αντί να χρησιμοποιήσω την έκφραση η οποία πραγματικά μου ταιριάζει, πάω να χρησιμοποιήσω μια δημόδια έκφραση.
1: Ποια σου ταιριάζει και για ποιο θέμα?
0: Για παράδειγμα, δεν έπρεπε να σου πω πασκουβά, διότι με το πασκουβά χάνω το δίκιο μου. Έπρεπε να πω η δυσπιστία σου δεν επαληθεύεται.
1: Τι μου λες?
0: Και εκεί θα έλεγες ναι.
1: Αυτό δηλαδή είναι με το η δυσπιστία σου δεν επαληθεύεται είναι ίσον πασκουβά. Σε αγκό.
0: Για δε με θυσκυρά μου, γιατί είμαι ψαράς. Το θυμάσαι αυτό?
1: Βεβαίως.
0: Το άλλο που λέει
1: σε λίγο θα μιλήσουμε γι' αυτό.
0: Το έφερα τα ψάρια, το θυμάσαι? Θέλω να πάμε να μιλήσουμε με τους ψαράδες.
1: Τώρα, περιμένουμε.
0: Δεν απαντάει ο κύριος Τσιπούρας?
1: Όχι, είπε θα τον...
0: Σύμφωνα με το επίσημο κανάλι.
1: Ξαναπροσπάθησε λίγο, δεν μπορεί, ναι.
0: Να διαβάσω το κανάλι κυβερνητικής προπαγάνδας, ΕΡΤ, επιβεβαιώνεται, λέει, ο κοινός βηματισμός Ελλάδας, είπα, σε άμυνα
1: γιατί,
0: και ενέργεια.
1: Κάτσε ρε, σε άμυνα και ενέργεια, γιατί δεν υπάρχει κοινός βηματισμός?
0: Εγώ σου λέω τι λέει το κανάλι κυβερνητικής προπαγάνδας.
1: Γιατί, μα ισχύει όμως.
0: Κοιτάξτε, ρε παιδί μου, σε άμυνα και ενέργεια επιβεβαιώνεται ο κοινός βηματισμός, μπορεί να είναι βηματισμός προς τον κρεμό. Το ότι είναι κοινός βηματισμός μπορεί τελευταία στιγμή στο παντεντρό.
1: Δεν χώραγε ο τίτλος.
0: Να σου πει now dance on your own.
1: Δεν χώραγε ο τίτλος.
0: Στην ΕΡΤ.
1: Ναι. Παντού γενικά δεν χωράει.
0: Η ΕΡΤ έχει 10 ανθρώπους να βγάζουν τον τίτλο. Λοιπόν, έναν τίτλο για 10 ανθρώπους.
1: Έλα, έχει κοινό βηματισμό όμως. Να σου πω κάτι τώρα. Πρέπει να βρούμε τον πρόεδρο.
0: Περίμενε. Πάω να τον πάρω από το τηλέφωνο, από το τηλέφωνο μου. Πριν βγούμε με τον πρόεδρο, πες στον κόσμο που μας ακούει,
1: ναι,
0: γιατί θέλουμε να μιλήσουμε με τους ψαράδες.
1: Γιατί έχω καταλάβει ότι είναι στα κάγκελα οι ψαράδες και δεν τους πολύ αρέσουν τα μέτρα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αποφασίζουν για κινητοποιήσεις. Είναι απογοητευμένοι από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για το αλευτικό πετρέλαιο, τουλάχιστον η αλήση Θεσσαλονίκη που θα μιλήσουμε τώρα. Και λένε ότι η κυβέρνηση τους εμπέζει και ότι αυτή η αύξηση επιδότησης δεν φτάνει ούτε για τα μισά από όλα αυτά. Ανακοινώθηκε σήμερα ο διπλασιασμός επιδότηση του ελευτικού πετρελαίου που έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής και θα πάει στα 32 λεπτά το λίτρο αντί για 16 για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο, στα 24 αντί για 12 για Ιούνιο-Ιούλιο και Αύγουστο. Λοιπόν, είναι μέσω της ενίσχυσης de minimis.
0: Ούτε όμως αυτό δεν είναι αρκετό, σου λένε οι ψαράδες, οι οποίοι εκτός από αυτό έχουν να αντιμετωπίσουν και το ζήτημα με τις αλλιευτικές ζώνες. Διότι είναι οι άνθρωποι αυτοί παρατημένοι στο έλεος του Θεού και συγκεκριμένα του Αγίου Νικολάου, δηλαδή λόγω εποπτείας και αντικειμένου, απέναντι σε ψαράδες οι οποίοι έρχονται από την γείτονα χώρα με την οποία είμαστε σύμμαχοι στο πλαίσιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, οι οποίοι παραβιάζουν όχι τις αλλιευτικές ζώνες, όχι τα εθνικά χωρικά ύδατα, μέχρι τις παραλίες μπαίνουν μέσα στα 50 μέτρα, στα 100 βλέπεις το τουρκικό και δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Και χώρια με όλα αυτά δεν έχουν να πληρώσουν και το πετρέλαιο για τα γρηγρή. Γρηγρή υπάρχουν ακόμα γρηγρή, δεν ξέρω. Ναι, φίλε μου Αντώνη. Grand Funk Railroad Band. Και τώρα βεβαίως η μπάντα είναι βρετανική. George Hodgson, Hodgson νομίζω. Βασικά το George δεν ξέρω, Hodgson είναι σίγουρα. Supertramp. Breakfast.
1: Δεν τον εντοπίζουμε. Δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε. Θα προσπαθήσουμε λίγο ακόμη.
0: Μου δίνεις το τηλέφωνο του. Βεβαίως. Θα πρέπει να προσπαθώ εγώ από εδώ πέρα.
1: Μισό λεπτάκι να βεβαίως.

0: 7 Οκτωβρίου σήμερα.
1: Ορίστε.
0: Τον έχουμε.
1: Όχι, στο στείλα. Για να πάρει. 7 Οκτωβρίου, ναι, βεβαίω.
0: 7 Οκτωβρίου. Και όλοι θυμόμαστε βεβαίω τι συνέβησαν σήμερα, 7 Οκτωβρίου. Πώ πιάστηκε στον ύπνο η πιο ικανή, η πιο ικανή, η πιο. Θυμισμένη. Αυτή τη λέξη έψαχνα. Μηχανή πληροφοριών και.
1: Αχ, άλλο λες. Εγώ νόμιζα θα πήγε την ναυμαχία της Ναυπάκτου, παιδιά, τόση ώρα. Δεν κατάλαβα ότι γιατί Χαμάς. Ναι, γι' αυτό σου είπα ναυμαχία. Και λέω τι λέει.
0: Λοιπόν, ποιος υποτίθεται ότι είναι ο νούμερο ένα στον κόσμο σε ό,τι έχει να κάνει με υπηρεσίες πληροφοριών, αντιδράσεις, κρόγια και τα σχετικά. Αυτό. Mossad. Ή άλλοι από πίσω, όπως λέγεται, Σινμπέτ. Υπάρχει και τρίτη, η Εργούν. Πρέπει να σου πω, ελέγχει όλες τις υπόλοιπες. Oui. Πώς δεν πήραν είδηση, τίποτα ρε. Τίποτα, δεν κατάλαβαν τίποτα.
1: Βέβαια, έχουν βρει γη διάφορα ρεπορτάζ εκ των υστέρων ότι υπήρχαν προειδοποιήσεις και όλα τα.
0: Εγώ πρέπει να σου πω ότι αυτό που με σώκαρε περισσότερο είναι διαβάζοντας την έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 2024.
1: Ναι.
0: Για το τι συνέβη στις 7 Οκτωβρίου. Υπάρχει. Το Directive Hannibal, δηλαδή οδηγία ανίβας. Τι είναι αυτό? Και είναι απολύτως επιβεβαιωμένο, δεν έχει ούτε ίχνος φημολογίας,
1: ναι, για πες,
0: ή αστικού μύθου. Άκου να δεις τώρα, και γι' αυτό μπορείς για άλλη μια φορά να πεις πόσο αξιοθαύμαστοι είναι οι Ισραηλινοί ή να πεις μα πόσο σκληροί είναι πια.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με το δόγμα τους,
1: ναι,
0: δεν άφησαν κανέναν Ισραηλινό πολίτη,
1: ναι,
0: να πέσει ζωντανός στα χέρια των τρομοκρατών. Από τα αυτοκίνητα τα οποία έφευγαν με χαμασίτες και ομήρους, τα περισσότερα τα οποία δεν έφτασαν ποτέ στην Γάζα, διότι χτυπήθηκαν στο ενδιάμεσο, χτυπήθηκαν από Ισραηλινά απάτσι με Hellfire, χτυπώντας επίτηδες αυτοκίνητα που ήξεραν ότι έχουν μέσα Ισραηλινούς ομήρους. Δεν άφησαν. Operation Hannibal, ή μάλλον Directive Hannibal, οδηγία ανίβας.
1: Mm-hmm.
0: Με τον ίδιο τρόπο που μάθαμε για παράδειγμα προχθές,
1: ναι,
0: ότι οι Ισραηλοί ήταν έτοιμοι να το καταρρύψουν.
1: Ναι. Πάντως, ναι, αν ολοκλήρωσες.
0: Δεν φίδονται μέσων και αποφάσεων ούτως ώστε να προστατεύσουν ακόμα και με τον πλέον κοινικό και σκληρό τρόπο την εθνική τους ασφάλεια. Σου λένε από το να πέσουν άλλοι 100 Ισραηλινοί στα χέρια τους, καλύτερα να τους σκοτώσουμε παρά να αφήσουμε να συμβεί
1: κάτι τέτοιο. Σε σχέση με την 7η Οκτωβρίου, επειδή έχουν κοστεί πάρα πολλά, μέχρι και ότι το Ισραήλ προδόθηκε από τους ίδιους τους, ότι ήταν εσωτερικό.
0: Inside job
1: από τις υπηρεσίες ασφαλείας, γιατί το λες και λίγο περίεργο. Δεν το λες και λίγο έτσι, και φυσιολογικό για Ισραήλ, ή κράτησαν σκόπιμα τον Νετανιάχου στο σκοτάδι?
0: Το ότι δεν τον ξύπνησαν.
1: Εντάξει, και αυτό δεν είναι περίεργο.
0: Δεν θέλω σε καμία περίπτωση,
1: δηλαδή,
0: να οδηγήσουμε τον νου και τη συλλογιστική όσων μας ακούν,
1: ναι,
0: στο ότι εδώ πέρα μπορεί να υπήρξε μια εσκεμμένη και ενορχιστρωμένη.
1: Όχι, χείρεση, αλλά υπήρχαν δημοσιεύματα πρόσφατα, ήταν της Χάρετζ που έλεγαν ότι ο Νετανιάχου είχε λάβει προειδοποίησεις τουλάχιστον μία. Από τον, η Χάρετζ έγραφε για τον. Ότι προειδοποίησαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Mm.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό το δημοσίευμα, έχει και άλλα δημοσίευματα.
0: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Και αφού σήμερα είναι 7 Οκτωβρίου και εμείς με πολύ μεγάλη σοβαρότητα θα πρέπει να υπενθυμίζουμε τα όσα αφορούν στην ημερομηνία μας.
1: Και βεβαίως έχουμε και μία από τις μεγαλύτερες σαν σήμερα ναυμαχίες όλων των εποχών.
0: Εκεί ξέρεις ποιος πολέμησε στην ναυμαχία
1: της Ναυπάκτου, έτσι,
0: ο
1: το Τελέπαντο.
0: Ο Θερβάντες, ο συγγραφέας του Δόν Κιχώτου.
1: 1571.
0: Αν δεν κάνω κάποιο χονδροειδές λάθος, νομίζω ότι εκεί πολέμησε ένας
1: να κάνεις αυτά.
0: Ένας από τους θεμελιωτές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, μαζί με τον Μάρλοου, τον Σέικσπιερ, ο Θερβάντες. Και τώρα, τι να σου πω, παίζει να χάσει και χέρι στην ναυμαχία της Ναυπάκτου ή εδώ πέρα I'm hallucinating. Κάτσε να δω πόσο κουβά θα πάω.
1: Όχι, δεν πας, μην ανησυχείς. Θα στο είχα πει ήδη, μην ανησυχείς.
0: Θερβάντες.
1: Θα στο είχα πει ήδη αν είχες πάει στο κουβά, είμαι πολύ γρήγορο.
0: Έχασε και χέρι.

0: Οπότε ναι, στα πολλά ερωτηματικά της 11ης Σεπτεμβρίου προστίθηκε πολλά ερωτηματικά για την 7η Οκτωβρίου και το κλείνω εδώ το θέμα.
1: Λοιπόν, είχε δεχθεί δύο σφαίρες στο στήθος και άλλη μία στο αριστερό του χέρι. Είδες. Το οποίο έμεινε παράλυτος εκεί.
0: Άρε Θερβάντες.
1: Άρε Μπογδάν.
0: Άρε Μπογδάντες.
1: Εδώ δεν πήρες.
0: Ναι, κάτσε, περίμενε. Λοιπόν. Ξαναδώσ' το μου, το έχεις δώσει, το έχεις γράψει κάπου.
1: Τι να κάνω, σου έχω σε μήνυμα, τι άλλο να κάνω στη ζωή μου.
0: Περίμενε, Τσιπούρας Δημήτρης.
1: Κύριε Τσιπούρα.
0: Πρόεδρος του αλλιευτικού. Κάτσε να δω. Ακούω ένα μπιμπι. Δεν είναι. Πρόεδρος αλλιεών Νέας Κρίνης.
1: Ναι. Δεν το σηκώνει, ε.
0: Δεν το σηκώνει.
1: Τι στήσε.
0: Θα είναι μεσοπέλαγα. Μάτως.
1: Δεν απαντάει.
0: Και τι κρίμα είναι να πάρει, θέλαμε να τον βγάλουμε.
1: Δεν πειράζει, θα τον βγάλουμε αύριο τον κύριο Τσιπούρα.
0: Εντάξει, κύριε Τσιπούρα μου. Πάντως φαίνεται ότι ο κύριος Τσιπούρας είναι πελαγίσιος, όχι ηχθειοτροφή.
1: Λοιπόν, πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτή μάλλον θα είναι η εξέλιξη, γιατί σου λέω είναι έξαλλη η αλήθεια και δεν νομίζω μόνο πάνω στην Θεσσαλονίκη. Το νόημα είναι ότι δεν φτάνουν τα λεφτά, δεν φτάνει η αύξηση επιδότησης.
0: Δεν είναι μόνο ότι δεν φτάνουν τα λεφτά, πρέπει να πούμε κάτι και δεν θέλω να το πω μόνο για τους αλλιείς και δεν θέλω να το πω εν είδη κατηγορίας. Όλοι οι έξυπνοι εκπρόσωποι κοινωνικών και επαγγελματικών κλάδων καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή ότι ο Μητσοτάκης είναι στη φάση που ήταν ο Παπανδρέος, το τσοβόλα δώσ' τα όλα, χωρίς όμως να μπορεί να τα δώσει όλα, αλλά ό,τι μπορεί να δώσει θα το δώσει. Οπότε σου λένε τώρα δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Και λες ότι χαζοί είμαστε για να είμαστε ικανοποιημένοι. Για χαζούς μας περνάς.
1: Έλατε. Εν τω μεταξύ.
0: Τώρα που δίνει. Εγώ θα είμαι ικανοποιημένος.
1: Έχει συζητηθεί πάρα πολύ.
0: Και μόνο κάτι Μπογδάνη τα κάνουν αυτά.
1: Έχει συζητηθεί και αυτή η δήλωση που έκανε. Το λέω σε συνέχεια των όσων είπες. Που έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος χαρακτήρισε σκεμμένη επιλογή της κυβέρνησης στα υπερπλεονάσματα. Αξιοποιούνται, είπε, για την εξαγορά ψήφων.
0: Sorry, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι που μας άφησε.
1: Ναι, ήταν άλλο πράγμα όμως το μαξιλαράκι, αν εννοείς αυτό. Και άλλο πράγμα τώρα τα υπερπλεονάσματα. Δεν είναι το ίδιο.
0: Πώς διαφέρουν ακριβώς.
1: Κάτσε ρε εσύ, τότε έπρεπε να. Αυτή τη στιγμή δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τότε έχεις κάποιες υποχρεώσεις. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μοιραστεί.
0: Το μαξιλαράκι δεν ήταν υποχρέωση.
1: Το υπερπλεώνασμα.
0: Το υπερπλεώνασμα, το μαξιλαράκι, πες το όπως θέλεις.
1: Ναι.
0: Το βαθμό που το άφησε ο Τσίπρας δεν ήταν υποχρέωση.
1: Δεν ήταν υποχρέωση.
0: Όχι, υπερεύαινε την μνημονιακή υποχρέωση. Όπως υπερβαίνει την μνημονιακή υποχρέωση, το υπερπλεώνασμα.
1: Καταλαβαίνεις όμως σε κάθε περίπτωση ότι δεν είναι η ίδια εποχή να το συζητάμε αυτό. Το υπερπλεώνασμα του Τσίπρα με το υπερπλεώνασμα του Μητσοτάκη δεν είναι το ίδιο.
0: How do you mean?
1: Δεν είμαστε ίδιοι στην ίδια εποχή, είμαστε τώρα. Δεν πάει φανταστικά οικονομία.
0: Σε ποια χώρα?
1: Στην Ελλάδα, δεν είμαστε στον παράδεισο.
0: Θέλω να σου πω ότι τα fundamentals της ελληνικής οικονομίας το 2019 ήταν καλύτερα από τα fundamentals της ελληνικής οικονομίας το 2026.
1: Από ποια fundamentals? Θα βγάλουμε αύριο οικονομολόγο. Δεν σε πιστεύω σε αυτό.
0: Καλά.
1: Τα fundamentals.
0: Πάλι η δυσπιστία
1: σου. Οι βασικοί δείκτες, ποια είναι τα fundamentals. Define, να μιλήσουμε στα ελληνικά.
0: PPP, για παράδειγμα. Purchasing power parity per capita.
1: Μάστα.
0: Δηλαδή, τι μπορείς να αγοράσεις. Τι αγοραστική δύναμη έχει.
1: Αγοραστική
0: έχεις,
1: δύναμη, εσύ, κατά κεφάλι. Ναι.
0: Για μένα δεν υπάρχει πιο κυρίαρχος δείκτης σε μια οικονομία. Διότι να μου λένε πάει καλά το χρηματιστήριο, στα πάλια μου τα παπούτσια. Αν χθες ήταν η καλύτερη μέρα για τις τράπεζες από τον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Και εμένα τι με νοιάζει. Εγώ πηγαίνω στο βενζινάδικο και συχτηρίζω. Πάω στο σούπερ μάρκετ.
1: Όταν πάει στο μαζινάδικο, όπως καταλάβατε, δεν πάει πολύ.
0: Να σου πω κάτι. Θα σου πω την αλήθεια. Προτιμώ να πηγαίνει η γυναίκα μου. Για να μην παθαίνω εγώ τσότσο.
1: Ναι.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Όχι εγώ, να σου πω κάτι. Το θεωρώ κιόλας μη πρέπον έναντι του ακροατηρίου. Διότι αν μη τι άλλο, εμείς ως δημοσιογράφοι έχουμε μία-δύο καλές δουλειές. Μπορούμε να ζήσουμε, κάποιοι από εμάς που μας ακούτε τέλος πάντων τα μικρόφωνα, μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας με μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Μην φανταστείτε.
1: Ναι.
0: Τίποτα το
1: ωραία,
0: φοβερό.
1: Πες τώρα, άρα θεωρείς ότι η οικονομία το 19
0: δεν το
1: ήταν καλύτερη.
0: Το PP purchasing parity per capita, η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα πολίτη το 2019 δεν ήταν απλά καλύτερη.
1: Ναι.
0: Ήταν σε άλλο επίπεδο σε σχέση με τώρα.
1: Εσύ, αλλά τότε
0: τι να το κάνω,
1: τα υπερπλεονάσματα, συγγνώμη, ήμασταν στην περίοδο των μνημονίων τότε και τα υπερπλεονάσματα ήταν σε ένα βαθμό αναγκαία γιατί έπρεπε να βγούμε από τα μνημόνια. Ήταν σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτό το στόχο. αυτό το στόχο.
0: Τα υπερπλεονάσματα, ναι, όντως ήταν μια πρακτική η οποία ενεθαρρύνεται από τους δανειστάς και τους θεσμούς.
1: Ναι.
0: Όμως το μέγεθος του μαξιλαρακίου του
1: μαξιλαρακίου,
0: Τσίπρα,
1: ναι,
0: δεν επευλήθη από τους θεσμούς.
1: Okay.
0: Ήταν επιλογή Τσίπρα Τσακαλώτου, αν θυμάσαι.
1: Το μέγεθος, λες, του μαξιλαριού.
0: Ομοίως, ναι, και το υπερπλεόνασμα της κυβερνήσεως Μητσοτάκη είναι
1: επιλογή. Ακριβώς. Επιλογή.
0: Και υπερπλεόνασμα σημαίνει σε φορολογώ, ρε,
1: ναι, ρε,
0: όσο
1: ναι,
0: θέλω, ναι, γονάτισε.
1: Τώρα υπάρχει αυξημένη φορολόγηση. Τότε υπήρχε και δημοσιονομική πολιτική λιτότητας, ναι, τότε. Τι, όχι.
0: Διαφημίσεις.
1: Τι ρε εσύ, όχι.
0: Διαφημίσεις.
1: Μνημόνια δεν είχαμε τότε. Με τρολάρεις τώρα.
0: Τώρα δεν έχουμε. Τώρα εντάξει, έχουμε φύγει εσύ από τη λιτότητα.
1: Τέλος,
0: δηλαδή,
1: πάντων, δεν το είπα γι' αυτό. Εγώ ήθελα να πω απλώς ότι έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση.
0: Δεν διατελεί ο μέσος Έλληνας σε κατάσταση λιτότητα σήμερα.
1: Ναι, κατά μία έννοια. Στην μακροοικονομία, ναι.
0: Θα
1: σίγουρα.
0: Πω ότι
1: αφού δεν μας φτάνει, σε λιτότητα. Φτώχεια είμαστε.
0: Ο Έλληνας σήμερα, και με δεδομένες τις διεθνείς συγκυρίες, μη λαϊκίζουμε.
1: Όχι, δεν λαϊκίζουμε.
0: Με δεδομένες όλες όμως τις παραμέτρου και τις συγκυρίες, ο Έλληνας από το 24-25 και μετά,
1: ναι,
0: είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από όσο ήταν το 19.
1: Τώρα,
0: όταν ανέλαβε ο Μητσοτάκης.
1: Εσύ, αυτό ειλικρινά.
0: Οικονομολόγο αύριο.
1: Οικονομολόγο
0: αύριο. Δεν θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
1: Οικονομολόγο αύριο. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Έλληνας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο. Δεν υπάρχει, δεν είναι χωρίς νόημα η κόντρα, η σύγκριση του 19 με το 26, αλλά τέλος πάντων, επειδή γίνεται.
0: Αυτό πάντως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση νομιμοποιείται ο κύριος Τσίπρας να έρθει και να μας λέει.
1: Όχι.
0: Ότι εμένα,
1: ναι, ρε, εσύ, προφανώς,
0: τα ίδια τα ήμασταν και με
1: σένα. Προφανώς δεν νομιμοποιείται. Προφανώς, ναι, προφανώς δεν νομιμοποιείται. Αλλά επειδή θεωρώ ότι η κατάσταση στην οικονομία, κατά τη δική μου άποψη, είναι καλύτερη από το 19, κλείνουμε. Νομίζω από αυτή τη στιγμή δεν είναι. Το γεγονός ότι έχουμε υπερπλεονάσματα μπορεί να τα δώσει στον κόσμο πίσω. Δεν είναι κάτι. Ένα κομμάτι. Το λένε ότι ένα κομμάτι το δίνουμε να δώσουν περισσότερο μερίδιο, εννοώ. Πάμε.
2: Real FM.
3: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
4: Στην περίοδο αναπαραγωγής 2025-26 καταγράφηκαν 23 νέα μικρά της απειλούμενης φάλαινας του Βόρειου Ατλαντικού, ο υψηλότερος αριθμός από το 2009, ένδειξη ότι ο πληθυσμός μπορεί να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Γιαγιά μου, τι έχεις?
8: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
7: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
8: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
7: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
8: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
7: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
9: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία.
11: Οργάνωση T-Press.
12: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγη ώρα στην Πνίκα στρέφεται το διεθνές ενδιαφέρον σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενεργειακά και άμυνα βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Νίκο Δένδια. Αναλυτικά στο real.gr. Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών στον πρόεδρο του Λάος και τη σύζυγό του για απάτη σε βάρος του δημοσίου.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στη συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα, στη Σταδίου και στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις στην Κηφισίας κυρίως στο τμήμα Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στο Μαρούσι, στη Μεσογείο στο Χολαργό και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: στους 97,8.
1: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I...
1: Θυμάσαι εκείνον τον Ρώσο στους Friends που προσπαθούσε να πει αυτό το American Pie και λέει Chaya, chaya, American Pie. Deep inside the day, the music

Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Ακολουθούν, πρέπει να σας πω, ορισμένα μηνύματα τα οποία πρέπει να τα ακούσετε με μεγάλη προσοχή. Singing this'll be the day that I die. Κατά πρώτον να σας πω ότι εύκολα και χωρίς επίσκεψη σε καταστήματα μπορεί να ολοκληρωθεί πλέον ένα νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου μέσω της υπηρεσίας e-contract της Energy. Η διαδικασία γίνεται 100%

0: Λοιπόν, Νασί, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι στην Πνίκα. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί την ομιλία του. Μπορούμε να ακούσουμε δύο λεπτά.
1: Επιρροή στη μνήμη μας. Μας καλούν πίσω σε αυτούς ξανά και ξανά. Το 480 π.Χ. Οι στρατιές του Ξέρξη έφτασαν σε αυτήν την πόλη και παρέδωσαν τα ιερά της στις φλόγες. Οι περισσότεροι Αθηναίοι είχαν εκενώσει την πόλη με πλοία και είχαν ταφεί σε ένα κοντινό νησί. Όμως μια χούφτα ανθρώπων αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Αντί γι' αυτό, οχυρώθηκαν μέσα στον βραχώδη προμαχώνα της Ακρόπολης για να δώσουν μια εκπληκτική τελευταία μάχη, ρίχνοντας τεράστιες πέτρες από τους γκρεμούς πάνω στους Πέρσες εισβολής και κρατώντας σε απόσταση τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία της εποχής για ημέρες. Τελικά όμως νικήθηκαν. Οι Πέρσες λελεέτουσαν τους ναούς, έκαψαν τα ιερά και ισοπαίδωσαν την Ακρόπολη. Όταν όμως οι Αθηναίοι επέστρεψαν, συγκέντρωσαν τα τριματοισμένα κατάλοιπα της παλιάς Ακρόπολης και τα έθεσαν στο λόφο όπου αυτοί βρίσκονταν. Δεκαετίες αργότερα, υπό τον Περικλή, έκτισαν τον Παρθενώνα. Έκτοτε και για 25 αιώνες ο Παρθενώνας στέκει ακόμη. Αυτοκρατορίες αναδύθηκαν και κατέρευσαν κάτω από τη σκιά του. Και απόγονοι.
2: Θες να μου πεις ότι είναι τυχαίο ότι ξεκίνησε από τους Πέρσες?
0: Όχι.
2: Άρε Ρούμπιο. Άρε Ρούμπιο. Πεχταρούμπιο. Πεχταρούμπιο. Ήρθε να μας θυμίσει ότι κάποτε κατανικήσαμε τους Πέρσες.
0: Εντάξει.
2: Εν τω μεταξύ, ο Θεούλης δεν ανεφέρθηκε καν στην ναυμαχία της Σαλαμίνα.
0: Κάτσε, ρε, δεν τον ακούσαμε τον άνθρωπο, περίμενε.
2: Μα είπε για αυτούς που μείνανε μέσα στα τείχη και δεν είπε για τα ξύλινα τείχη και την ναυτική δύναμη.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει μοντάζ. Δεν τον έχουμε ακούσει ολόκληρο, δεν ξέρω τι λέει.
2: Μοντάζ, ζωντανά μιλάει, δεν προλαβαίνω.
0: Μετά εννοώ. Το πριν και το μετά.
2: Είναι ο Θοδωρόπουλο να κάνω AI πάνω στο ζωντανό.
0: Να σου πω. Πάμε τώρα στους φούρνους μας.
2: Δύσκολη εποχή για Θοδωρόπουλο.
0: Λοιπόν, πάμε στους φούρνους μας και στο.
2: Στους φούρνους στα νησιά.
0: Όχι, στους φούρνους μας.
2: Φούρνους σαν να λέμε η Καρία.
0: Τα αρτοπία μας.
2: Α, το ψωμί ψωμάκι.
0: Εντάξει, γιατί έχουν κλείσει και πολλοί φούρνοι τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν ανατιμήσεις, υπάρχουν πιέσεις τουλάχιστον.
2: Ελπίζω να ακούει η γυναίκα μου.
0: Λοιπόν. Το ελπίζω πάντα σε αυτό η γυναίκα σου.
2: Λατρεύει το ψωμί. Έχει ξυπνήσει και μου έχει πει: είδα το πιο όνειρο που έχω δει ποτέ. Τι λέω, τι! Οδηγούσα, λέει, ένα μεγάλο φορτηγό γεμάτο με ζεστά μυρωδάτα καρβέλα ψωμί. Επίσης πρέπει να σου πω το επίθετο της είναι Καρβελά. Όνομα και πράγμα. Οπότε τώρα πάμε να μιλήσουμε
0: με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος. Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Και την κυρία Κουμέρια, ναι. Λαβάλαμε λάθος τον τόνο.
3: Εγώ την κυρία Μπογδάνο θα πω ότι το μάρκετινγκ επιτάσσει σίγουρα να ανοίξει αρτοπείο με αυτό το επίθετο.
0: Βέβαια.
2: Κοιτάξτε, άμα θέλετε να κάνουμε μια συνέργεια, δεν είμαι βέβαιος ότι η ελληνική οικονομία είναι στα καλύτερά της. τα ενεργειακά κόστη σας γονατίζουν, το ξέρουμε. Και επίσης υπάρχει ένας τρομερά αθέμητος ανταγωνισμός.
0: Από
2: κάτι
0: σούπερ.
2: Ανεκδίγητους τύπους και ανεκδίγητες επιχειρήσεις που φέρνουν κάτι. Τι να σας πω.
0: Ανεκδίγητα ψωμιά.
2: Δεν είναι καν ψωμιά. Δεν είναι ανεκδίγητα σκευάσματα. Δεν είναι ψωμί αυτό.
0: Δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι.
3: Δεν συμβαίνει πολύ καιρό αυτό. Ο Ρούμπιο μίλησε για τους Πέρσες. Εμείς 11 χρόνια παλεύουμε με αυτό. Για να δούμε.
0: Ναι.
3: Εντάξει, μπορεί να μας γράψει και εμάς έτσι ιστορία και στο μέλλον κάποιος άλλος Αμερικάνος επισκέπτης να μας αναφέρει ως.
0: Συγγνώμη. Αυτό έχει αλλάξει σε σχέση με τη λέξη φούρνος. Δεν ξέρω τώρα αν έχει σχέση και με τη λέξη ορτοποιός από την εργαλειοθήκη του ΩΣΑ. Σωστά.
3: Ναι. Άλλαξε το 15 με το 3ο μνημόνιο. Το 17 το ΚΕΠ είπε ότι δεν είχε τα απαιτούμενα αποτελέσματα γιατί ο καταναλωτής μπερδεύεται. Και από το 17 μέχρι σήμερα εμείς πιέζουμε την πολιτεία και λέμε ότι όλα τα πράγματα συνεννούν ότι ο καταναλωτής και παραπλανάται και συγχύεται. Αλλά το όνομα φούρνος παίζει παντού, ακόμα και στους φούρνους μαϊμού που ξένουν κατευθυμένα ψωμιά.

0: Άρα λοιπόν εξισώνεται μια χειροποίητη παραγωγή που γίνεται καθημερινά στους βιοτεχνικούς φούρνους με ένα βιοτεχνικό προϊόν αναφερμενόμενο, γιατί είναι είτε προψημένο είτε κατεψυγμένο, πασάρεται ως φρέσκο μέσω της μυρωδιάς και εκεί ο καταναλωτής σαφώς παραπλανάται. Και αυτό που λέμε εμείς είναι ότι είμαστε υπέρ του ελεύθερου ανταγωνισμού προφανώς, αλλά αυτός ο ανταγωνισμός αυτού του τύπου είναι και άναρχος και γέρνει προς τη μία πλευρά των βιομηχανιών και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.
1: Είναι δηλαδή περίπου σαν αυτό το οποίο λέει το γνωστό μιμ μπακάλικα από τη μία και από την άλλη τα μεγάλα πτηνώδη εμπορικά κέντρα. Κάτι τέτοιο γίνεται και με στους φουρνούς.
0: Ναι, κάτι τέτοιο γίνεται. Προφανώς και κάτι τέτοιο γίνεται. Κατά το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και πάει λέγοντας.
1: Μπακάλικα και λεμόνι.
2: Άρα εσείς ζητάτε να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ του παραδοσιακού φούρνου και των σημείων που...
0: Αυτό, ζητάμε αυτό που ίσχυε με νόμο που ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή το 2007, με ένα νόμο που είχε τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πολλές φορές ακούμε ότι δεν μας αφήνει η Ευρώπη γι' αυτό ή δεν μας αφήνει για το άλλο. Αυτός ο νόμος λοιπόν που ίσχυε ο 3526 του 2007 είναι εγκεκριμένος από το Κολέγιο των Επιτρόπων, άρα δεν τίθεται θέμα Ευρωπαϊκής Συνένεσης, τίθεται θέμα ελληνικής πολιτιακής.
1: Και τι λέει πολιτικής. Αυτός ο νόμος?
0: Ο νόμος λέει ότι ο όρος αρτοπείο και φούρνος δίνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έλεγε ένα άρθρο του, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν όλη την παραγωγική διαδικασία του ψωμιού από την επιλογή των πρώτων υλών, το ζύμωμα, το πλάσιμο, το ψήσιμο.
1: Ωραία, μισό λεπτό. Εάν λοιπόν εγώ πάω στον Γάμα Δέλτα Πριγκυπόπουλο, στον Ξεκούτη, σε κάποιο σούπερ μάρκετ και πάω εκεί που είναι τα ψωμιά, πώς θα το πω αυτό? Δηλαδή θα πάω εκεί στο που είναι τα κάτι σαν ψωμιά?
2: Εγώ ξέρω τι λέγονται bake-off αυτά.
1: Πώς λέγονται?
0: Αυτά λεγόταν bake-off.
1: Τι είναι, Ρώση?
2: Bake-off.
0: Bake-off είναι ο αγγλικός όρος. Τότε η ελληνική μετάφραση του bake-off είναι εγκατάσταση περάτωσης έψησης. Και
2: συγγνώμη?
0: Εγκατάσταση περάτωσης έψησης.
1: Έψησης. Για ψησγής. Για έψησα. Για έψησες. Για έψησα κι εγώ.
0: Το θέμα το δικό μας δεν είναι πώς θα λένε τους άλλους. Το θέμα το... Αυτό είναι ένα θέμα...
1: Όχι, αλλά ρωτάω κι εγώ. Κοιτάξτε, κύριε Κουμεριά μου, σας καταλαβαίνουμε απόλυτα.
0: Δηλαδή, κατεψυγμένα ψωμιά μπορούν
1: να σας πω, έχω ένα... Καθώς πηγαίνω στο τηλεοπτικό κανάλι, σταματώ συνήθως εκεί πέρα στη Λεωφόρο Μαραθώνο σε έναν φούρνο που έχει και τον παλιό αυτόν τον φούρνο, τον Μαντεμένιο, τον Πετρόχτιστο, τον οικογενειακή επιχείρηση. Τα λέμε λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Είναι απελπισμένοι. Απέναντι ακριβώς υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ, στο οποίο εντάξει, παίρνεις το ψωμί, τι να κάνεις, μπαίνεις μέσα να πάρεις τα υπόλοιπα πράγματα.
2: Και παίρνεις και αυτό.
1: Σταματάς εκεί πέρα, ξέρω εγώ, παίρνεις ένα ψωμί, της Κυριακής χαρά και της Δευτέρας λείπει. Το οποίο δεν ξέρω τώρα.
0: Αν θα επιλέξει κάποιος καταναλωτής να πάει σε μια υπεραγορά και να αγοράσει ένα κατεψυγμένο ψωμί, είναι δικαίωμά του, αρκεί να το ξέρει. Γιατί εμείς έχουμε κάνει έρευνες που δείχνουν ότι αν ο καταναλωτής ήξερε ότι αυτό που αγοράζει είναι κατεψυγμένο, δεν θα το αγόρασε.
2: Μάλιστα. Ερώτηση.
0: Γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Και πείτε μας, ναι.
0: Και βέβαια ο συνάδελφος ο οποίος είναι απελπισμένος, δεν είναι μόνο απελπισμένος με όλη αυτή την κατάσταση που... το οικονομικό της κομμάτι έχει να κάνει με το όνομα φούρνος, αλλά είναι και απελπισμένος γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή κόστη τα οποία δεν καλύπτονται. Και επειδή ο Πρωθυπουργός χθες έδωσε στη βιομηχανία 25 λεπτά την κιλοβατόρα, αλλά για μας τους βιοτέχνες είναι απλώς Τετάρτη.
2: Ναι. Εσείς δεν έχετε ακούσει κάποια βοήθεια. Είναι απλώς Τετάρτη. Μάλιστα.
0: Όχι, αν και την έχουμε ζητήσει.
2: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
0: Μέσω επιστολών, ναι, είχαμε ξαναμιλήσει πριν από πολύ καιρό.
2: Πόσα αρτοπία έχουν ισχύει ότι έχουν κλείσει τόσο πολύ φούρνοι τα τελευταία χρόνια?
0: Έχουν κλείσει 1500 αρτοπία και δυστυχώς, αν συνεχιστεί αυτό το ενεργειακό τσουνάμι, θα κλείσουν και άλλα. Διότι ένα αρτοπίο αυτή τη στιγμή που το μήνα. Και οι 10.000 κιλοβατόρες με τις σημερινές τιμές όσο έχουμε 7 Οκτωβρίου θα κληθεί να πληρώσει 1.000 ευρώ παραπάνω στο λογαριασμό ρεύματος. Όσον αφορά το πετρέλαιο θα κληθεί να πληρώσει 500 ευρώ στα 1.000 ευρώ πετρέλαιο που θέλει για το μήνα, στα 1.000 λίτρα. Και αν και το αέριο επειδή έχει τριπλασιαστεί από ένα μέσο λογαριασμό που είχε το μήνα 500 ευρώ, θα πληρώσει 1.500.
2: Ναι. Τα λουκέτα είναι κυρίως στην Αττική ή και που φαντάζομαι ότι...
0: Τα λουκέτα είναι...
2: Ή στην επαρχία.
0: και στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κτλ. Υπάρχουν και σε μικρότερες πόλεις, αλλά και όταν είναι παντού, προφανώς και στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι περισσότερα, γιατί είναι μεγαλύτερος και ο αριθμός των αρτοπίων.
2: Ναι. Όχι, το λέω γιατί ενδεχομένως να πιέζονται τα αστικά κέντρα και περισσότερο από αυτά τα σημεία bake-off. Εντάξει, το ενεργειακό κόστος μπορεί να είναι ίδιο, αυξημένο παντού, αλλά μήπως πιέζεται περισσότερο και από.
0: Είναι προφανές ότι πιέζεται, αλλά να σας πω κάτι. Επειδή δόθηκε αυτή η δυνατότητα με την ονομασία, είναι και μία μόδα η οποία επεκτείνεται και σε τουριστικές περιοχές και στα νησιά και σε μικρότερες πόλεις. Γενικά υπάρχουν. Οι παραγωγές υπάρχουν παντού.
2: Okay. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ενδέχεται να. Εντάξει, τώρα και η σύζυγος του κυρίου Μπογδάνου, εδώ της αρέσει το ψωμί. Ενδέχεται
1: σε
2: γενικότερα. Θα σου πω. Το λέω αν έχει παρατηρήσει η πρόεδρος μείωση στην κατανάλωση του ψωμιού λόγω αλλαγής διατροφικών συνηθειών. Δηλαδή, κόψε το ψωμί. Τι που κάνω διατροφή, δεν τρώω ψωμί.
0: Το ψωμί στα ψωμί αυτό καθε αυτό μειώνεται πανευρωπαϊκά και δεν θα μπορούσε η δική μας
2: χώρα
0: να αποτελεί εξαίρεση. Αντικαθίσταται όμως, γιατί κάποιος που για μια διατροφική αλλαγή δεν θα φάει ψωμί αλλά θα φάει μια φρυγανιά, δεν θα φάει μια φρυγανιά αλλά θα φάει ένα κράκερ, ένα κρυσίνι, ένα οτιδήποτε. Αντικαθίσταται με αρτοπαρασκευάσματα, δηλαδή αθρηστικά ποσοστιαία δεν έχουμε χάσει ποσοστό. Απλά το ψωμί αντικαθίσταται είτε λόγω ανεβάσματος του βιωτικού επίπεδου, ανοίγω παρένθεση, λέμε τώρα κλείνω παρένθεση, είτε σε αλλαγή των διατροφικών συνηθειών, σε δίαιτες, σε ομάδες που δεν μπορούν να καταναλώσουν
1: κάτι. Τα είδη.
0: Ναι.
1: Τι λες?
2: Πόσο κάνει το ψωμί αυτή τη στιγμή, ήθελα να ρωτήσω.
1: Εξαρτάται τι ψωμί θα πάρεις.
2: Ναι.
1: Εξαρτάται
2: όχι,
1: τι ψωμί
2: το
1: θα
2: δικό σου, στο φούρνο. Στο φούρνο. Και πόσο στο σούπερ μάρκετ.
1: Έχει διαφορετικά ψωμιά.
2: Περίπου.
1: Κάθε φούρνο. Εγώ παίρνω από φούρνο τη γειτονιά.
0: Η κοινή φραντσόλα που λέμε το χωριάτικο, ανά την Ελλάδα βρίσκουμε τιμές που ξεκινάνε από το 1,30 μέχρι το 1,50. Αν πάμε στο σούπερ μάρκετ, εκεί υπάρχει μια διαφορετική λογική μαρκετίστικη. Όπου υπάρχει ένας κράχτης, που συνήθως είναι μια πολύ φθηνή τιμή, αλλά και πολύ λιγότερα γραμμάρια. Οι φραντζόλες στο φούρνο είναι από 350 μέχρι 380 γραμμάρια. Εκεί λοιπόν στις υπεραγορές έχουμε ένα προϊόν που είναι κράχτης. Μπορεί κάποιος να το βρει με 80 λεπτά ή 90 και με πολύ λιγότερα γραμμάρια, 300-250. Και από εκεί και πέρα τα ψωμιά, γιατί υπήρχε και αυτή η λογική όταν χωρίθηκε το όνομα, ότι το ψωμί θα φθηνίνει. Το ψωμί αυτή τη στιγμή είναι σημαντικά φθηνότερο στο φούρνο σε κάθε γειτονιά από αυτό που βρίσκεται σε οποιοδήποτε εγκατάσταση υπεράτασης έψησης, είτε αυτή βρίσκεται εντός υπεραγορών είτε εκτός.
1: Ο Επίτηδες 1965, ένα από τα πολλά μας μηνύματα και ευχαριστούμε για όλα. Όταν κλείσουν, λέει, όλα τα μικρομάγαζα και αντικατασταθούν από σούπερ μάρκετ,
2: θα
1: να μην παραπονιόμαστε για τις τιμές μετά. Και επίσης να πούμε τώρα ότι αυτό δεν είναι καπιταλισμός, είναι ένας ολιγαρχικός, καρτελοειδής κορπορατισμός.
0: Είναι
1: η ελεύθερη αγορά, πραγματικά, η ελεύθερη οικονομία, η ελεύθερη αγορά και η οικονομική ελευθερία διασφαλίζει τις συνθήκες σε όποιον επιθυμεί να είναι ανταγωνιστικός ανεξαρτήτως μεγέθους. Πρέπει να το πούμε αυτό. Επίσης, να σας ρωτήσω. Τον κόσμο όλο γύρισα που λέει ο λόγος, αλλά το ψωμάκι που έφαγα στον φούρνο στο Σαγκρί, στην ημιωρινή Νάξο, όταν ήμουν 10 χρονών, δεν το βρήκα πουθενά.
2: Σίγουρα.
1: Πού το πάω? Δεν υπάρχει. Σε τόσα πράγματα κάνουμε pop. Σε τόσα πράγματα κάνουμε ονομασία, προέλευση, προστασία και τέτοια. Το ελληνικό ψωμάκι, Greek grandmother bread, δεν πρέπει να έχει και αυτό μια προστασία?
0: Θα έπρεπε να έχει μια προστασία, απλά όταν θέλουμε να δώσουμε, να ονοματίσουμε ένα προϊόν με προέλευση, θα πρέπει όλα τα υλικά που συνδέουν το προϊόν να είναι ελληνικά. Δυστυχώς τα στάρια δεν είναι μόνο ελληνικά, εισάγουμε πάρα πολύ στάρια γιατί δεν έχουμε. Αυτό έχει γίνει γνωστό όταν συνέβησαν τα γεγονότα στην Ουκρανία. Πέραν αυτού όμως,
2: μάλιστα,
0: θα μπορούσαμε και έχουμε πάρα πολλά προϊόντα στους φούρνους, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
1: ως
0: προϊόντα γεωγραφική.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, από την Εύρω μέχρι, από τον Εύρω μέχρι την Κρήτη. Αλλά δυστυχώς,
1: καλέ μου άνθρωπε,
0: η κοινωνία και η αγορά είναι τέτοια που δεν έχει αυτές τις βλέψεις. Εμείς παλεύουμε για το αυτονόητο.
1: Εμείς παλεύουμε για σας. Καλό βραδάκι.
2: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
3: Real FM. Καλώς ήρθατε, κύριε. έφτασε, Μυρτό μου.
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έβαλα δύο σερή καλάθια, το είδες.
1: Το είδα, είσαι μεγάλος παίκτης. Μεγάλη παίκτρια βασικά.
0: Το είδες,
1: MVP,
0: το μπασκετάκι.
1: MVP ναι. Κασίμι.
0: Δύο καλάθια σήμερα.
1: Αθληταρού.
0: Τι θα κερδίσω. Λοιπόν.
2: Τι θα κερδίσει, εξαρτάται σε ποιο διαγωνισμό θα πάρει μέρο.
0: Δεν θα πάρω μέρο σε διαγωνισμό. Δεν θα πάρω μέρο σε διαγωνισμό. Να σα πω όμω το εξή.
2: Άμα θα μπει στην Energy, θα κερδίσει όμω.
0: Βεβαίω. Λοιπόν, νέο συμβόλαιο ρεύματο ή φυσικού αερίου χωρί μετακίνηση και με λίγα μόνο βήματα. Η Energy προσφέρει πλέον τη δυνατότητα ολοκλήρωση τη διαδικασία 100% online μέσω τη υπηρεσία e-contract. Οι ενδιαφερόμενοι μπαίνουν στο energy.gr, επιλέγουν το πρόγραμμα που του ενδιαφέρει, κάνουν ταυτοποίηση με στο gov.gr. Και υπογράφουν ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής του. Παράλληλα, όσοι επιλέξουν σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζουν δώρα αξίας 100 ευρώ από την Αβήν. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και ολοκληρώνεται από όπου και αν βρίσκεστε. Περισσότερες πληροφορίες στο energy.gr.
1: Γεια σου ρε επίτηδες 1965, ο οποίος είναι της κλήρωσης, κάτω εκλογές λέει, όποιος ψηφίζει αποφασίζει τι ως αφέντη δούλος θα είναι, μόνο κλήρωση.
0: Κλήρωση.
1: Εγώ διαβάζω τα μηνύματα. Γεια σου Παντέλο.
0: Γεια σου Παντέλο.
1: Γεια σου ρε Παντέλο Ρωμάζε.
0: Γεια σου Βασίλη που μας έχει στείλει για την πραγματική κατανάλωση. Ένα γράφημα.
1: Λέει φοβερή μεταγραφή σου, λέει η Θεοδόρα.
0: Πα, είσαι με μεταγραφάρα, κάναμε εδώ.
1: Εσύ είπες. Λέει η Νόια, Στεφανία, είσαι πολύ καλή. Είναι, λέει, μια δύσκολη περίοδος, μας λέει η Θεοδόρα.
0: Είναι το μόνο σίγουρο ότι είναι μια δύσκολη περίοδος. Generally. Λοιπόν, διαβάζω τα.
1: Και sorry, πρέπει να το διαβάσω εγώ από τον Γιάννη Αντιλαϊκιστή. Επειδή μας είπε ο κύριος Μάζης ότι στείλαμε εκεί πέρα τα πολεμικά μέσα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για να προστατεύσουν τις βρετανικές βάσεις. Ναι. Μας θυμίζει ο Γιάννης, και εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, ότι στις 2 Μαρτίου η Κυπριακή Δημοκρατία απευθύνθηκε στην Ελλάδα ζητώντας αμυντική ενίσχυση. Όπως και στην ΕΕ. Τι να κάναμε, να μην πηγαίναμε.
0: Λοιπόν, συνεχίζω με το μήνυμα του Βασίλη, ο οποίος μας λέει για το δίκτυο BPS, την πραγματική κατανάλωση. Και λέει ότι σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και λέει αλήθεια ότι συγκλίναμε ελάχιστα με τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι και φούμαρο δείχνει διπλασιασμός του ΑΕΠ σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικούς όρους.
1: Αύριο οικονομολόγος.
0: Θα βγάλουμε αύριο οικονομολόγο.
1: Τα fundamentals της ελληνικής οικονομίας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση και τον μέσο πολίτη, καλύτερη κατάσταση το 2019 από όσο είναι το 2026. Ονιβά.
0: Ονιβά.
1: On prend le poule.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Τι είπα. Έχουμε ένα κουλουράκι, πρέπει να σου πω, στην Νάξο, πασχαλινό, που έχει σχήμα παιδιού.
0: Oui.
1: Αγοράκι συνήθως. Βάζει πάνω και τα γαρίφαλα και κάνει ρε παιδί με τα ματάκια ή τα κουμπάκια που το λένε τον πούλο. Αυτό. Εσύ τι σκέφτηκες.
0: Τίποτα. Μένα και εν πείς λίγο, όχι τίποτα.
1: Α, είπα μήπως.
0: Έτσι το έχετε, το αγοράκι.
1: Α πω τώρα τα ανέκδοτο.
0: Όχι, δεν.
1: Δεν έχουμε χρόνο.
0: Ονιβά,
1: λοιπόν, ονιβά. Ονιβά, ονιβά.

0: μαρέ. Real FM. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Στην επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση της Αμερικανικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του αυτή την ώρα στην Πνίκα. «Είμαι εδώ», τόνισε, «για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της ελληνικής αρχαιότητας». Επισήμανε ότι την επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του 21ου αιώνα και είτε η Δύση θα βρεθεί στην κορυφή, είτε θα βυθιστεί στην παρακμή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί απόψε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Νωρίτερα, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου, είχε συναντήσεις με τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας. Ο κάθετος διάδρομος αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα της συνεργασίας ΗΠΑ, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τις επιπλέον δυνατότητες που δίνει στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις η συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, σημείωσε ο Νίκος Δένδιας. Τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή με στόχο το σύνολο του οικονομικού ωφέλους να μετακυλιστεί στον τελικό καταναλωτή. Ποινικές διώξεις κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος άσκησε ο εισαγγελέας στον πρόεδρο του Λάους, τη σύζυγό του και άλλους 6 συλληφθέντες για απάτη σε βάρος του δημοσίου. Νέες καταθέσεις έλαβε ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για 2 διασώστες του ΕΚΑΒ και την αναισθησιολόγο που είχε εργαστεί στο ιατρείο έως το 2023.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: 6 εβδομάδες εκτός δράσης θα μείνει στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ο Νίκος Πλώτας, που τραυματίστηκε στον αριστερό αγκώνα του στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής με τον Ηρακλή για την Basket League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
15: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο Ήπειρο και δυτική Στερεά. Άνεμη νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, η Πνίκα, η έδρα της Εκκλησίας του Δήμου, το σύμβολο της Δημοκρατίας, το βήμα του Περικλή, του Θεμιστοκλή, του Δημοσθένη, του Κολοκοτρώνη, ο άμβωνας εκφώνησης του επιτάφιου με φόντο το παγκόσμιο σύμβολο του πολιτισμού, την Ακρόπολη, γίνεται σήμερα, αυτή την ώρα, τόπος από που ένας δολοφόνος εκφωνεί το φασιστικό του όραμα για τον κόσμο. Το φασιστικό όραμα για τον κόσμο ενός ακροδεξιού πορτοκαλί κλόουν που εκπροσωπεί την κτηνοδία, τον κινησμό, την εγκληματική φύση του αμερικάνικου υπεριαλισμού σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Πράγματι, ναι, ο συμβολισμός είναι τέλειος. Έχουν οδηγήσει τη Μέση Ανατολή στον πολεμικό όλεθρο και όλη την ανθρωπότητα στην οικονομική καταστροφή με την επιδρομή τους στο Ιράν. Στηρίζουν τη γενοκτονία που διαπράττει στη Γάζα του Ισραήλ και έχουν εξαγγείλει γήπεδα γκολφ και τουριστικά θέρετρα πάνω στα πτώματα των Παλαιστινίων. Έχουν προχωρήσει στην απαγωγή προέδρου τρίτης χώρας κουρελιάζοντας κάθε παράγραφο του διεθνούς δικαίου και αντικαθιστώντας τη διεθνή νομιμότητα με το δικαίωμά τους, όπου δικαίωμά τους είναι η αρπαγή του ορυκτού πλούτου άλλης χώρας. Αποφασίζουν και διατάζουν από την προσάρτηση του Καναδά μέχρι την κατάληψη του κόλπου του Μεξικού και της Γρυλανδίας. Προφανώς μη αντέχοντας την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια του λαού της Κούβας, στραγγαλίζουν μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας το νησί της Επανάστασης. Νομιμοποιούν τους δολοφόνους στη Συρία, βαφτίζοντάς τους ήπιους τζιχαντιστές. Λοιπόν, στον εκπρόσωπο αυτής της πολιτικής, με πρωταγωνιστή, ξαναλέω, ένα στοιχείο, το πορτοκαλί κλόουν στο Λευκό Οίκο, έχουν στρώσει σήμερα το κόκκινο χαλί της αμερικανοφροσύνης όλα τα εγχώρια αμερικανοτσολιαδάκια, προσδοκώντας ένα μερίδιο από τα εγκλήματα των Αμερικάνων στην περιοχή να εγγραφούν στους ισολογισμούς της ντόπιας άρχουσας τάξης. Υπουργέ μου, ιδού τα γιουσουφάκια σας. Με αυτόν τον τύπο πανηγυρίζουν σήμερα οι Έλληνες κυβερνώντες ότι έχουν κοινές δημοκρατικές αξίες. Αυτό λοιπόν που επικυρώθηκε σήμερα είναι η ευάθυση, λέει, της συμμετοχής της χώρας στους αμερικανονατοικούς σχεδιασμούς, γιατί περί αυτού πρόκειται όταν μιλάνε για την εμβάθυνση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταγράφηκε η Ελλάδα ως απαραίτητο σύμμαχός τους στα εγκλήματά τους. Καταγράφεται η Ελλάδα ως πυλώνας, λέει, για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ σε όλη την περιοχή. Αυτά ακούστηκαν σήμερα που ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποτελούν έναν διαρκή όλεθρο. Η Ελλάδα εμπλέκεται ακόμα πιο βαθιά σε αυτές τις συγκρούσεις, αυξάνοντας βεβαίως τους κινδύνους και το πολύμορφο κόστος που έχουν όλα αυτά για τον ελληνικό λαό. Βεβαίως η κυβέρνηση, δια του αρμουδαίου υπουργού των εξωτερικών, τον κύριο Γέρα Πετρίτη, επανέλαβε σήμερα το παραμύθι ότι η Ελλάδα μετά από όλα αυτά παραμένει άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σήμερα είχαμε την προσπάθεια του Ρούμπιο και του Γεραπετρίτη. Σε λίγη ώρα θα ενταχθεί και ο Μητσοτάκης. Είχαμε την προσπάθεια να διαχωρίσουν την παγκόσμια αβεβαιότητα για την οποία μιλούν, δηλαδή τους υπεριαλιστικούς πολέμους και την πολεμική προπαρασκευή, από τα διάφορα σχέδιά τους για τη χάραξη και τον έλεγχο των δρόμων μεταφοράς ενέργειας, όπως και τον έλεγχο των αντίστοιχων αγορών, τα οποία ούτε λίγο πολύ παρουσιάζονται σαν έργα ειρήνης και συνεργασίας, όταν ακριβώς είναι οι σφοδροί ανταγωνισμοί γύρω από όλα αυτά που τροφοδοτούν την πολεμική κλιμάκωση και αυξάνουν τους κινδύνους και για τον ελληνικό και για όλους τους λαούς της περιοχής. Πανηγυρίζουν γιατί η αμυντική τους, λέει, συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το κράτος δολοφόνο και τρομοκράτη, έχει φτάσει στο καλύτερο επίπεδο. Διαφημίζουν την Αλεξανδρούπολη ως παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Διαφημίζουν την Ελλάδα ως χώρο, όχι ως χώρα, που συνεισφέρει ευθέως, λέει, στην ασφάλεια της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Διαφημίζουν τη βάση της Ούδας, το λιμέρι του δολοφόνου. Γιατί όπως ανακοίνωσαν, αποτελεί κομβικό σημείο στην αρχιτεκτονική ασφάλειας ποιών, των Αμερικάνων, στην περιοχή. Ομολόγησαν ότι η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες, οι οποίες μάλιστα πανηγυρίζουν ότι είναι σταθερά πάνω από τα νατοϊκά όρια. Ομολόγησαν ότι οι ναυτικές αποστολές στις οποίες πρωταγωνιστεί η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, οι ναυτικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, η Ατλάντα, η Ειρήνη, έτσι αποκαλούν τις ναυτικές τους αποστολές στη Μεσόγειο, είναι συμπληρωματικές των Αμερικανικών πρωτοβουλειών. Έφτασαν μέχρι του σημείου να δεσμευτούν ότι αν απαιτηθεί, λέει, η Ελλάδα θα συμμετάσχει σε ναυτική επιχείρηση και στα στενά του Ορμούζ. Και βεβαίως όλα αυτά μαζί με business και μαζί με αγοραπολισίες, καθότι η Ελλάδα έχει ηγετικό, λέει, ρόλο στον κάθετο διάδρομο που διαφοροποιεί την προμήθεια φυσικού αερίου, διαφοροποιεί την προμήθεια σε σχέση με τη Ρωσία και την προμήθεια των ευρωπαϊκών χωρών, και έτσι φτάσαμε να το λένε δημοσίως πια ότι η Ελλάδα είναι, προσέξτε, η ραχοκοκαλιά για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Και βεβαίως, στο πλαίσιο αυτής της δουλίτσας υπάρχουν και οι κερδίζοντες. Δεν είναι ο ελληνικός λαός, ο οποίος ζει στην ενεργειακή ανασφάλεια και επισφάλεια, είναι όμως οι Έλληνες εφοπλιστές, αφού ελληνόκτητα πλοία είναι αυτά που κατά 20% μεταφέρουν τη θαλάσσια διακίνηση του αμερικανικού LNG. Δεν έχουν κανένα λόγο να το κρύβουν πως αντιμετωπίζουν την Ελλάδα, και δεν έχουν κανένα λόγο οι ντόπιοι συνεργάτες τους να πανηγυρίζουν γι' αυτό. Το είπε ο ίδιος ο Ρούμπιο. Τι είναι η Ελλάδα? Πυλώνας της παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, πυλώνας για τη διασφάλιση των αμερικανικών συμφερόντων. Βεβαίως, όταν ο Ρούμπιο ρωτήθηκε για τις ενστάσεις της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τα καλώδια, σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, ξέρετε τι απάντησε? Τίποτα δεν απάντησε. Αυτό που απάντησε ο Ρούμπιο ήταν ότι απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε
απάντηση, λέγοντας, γενικόλογα βεβαίως, ότι οι Αμερικάνοι θέλουν να επιτύχουν αυτά τα έργα σε ό,τι αφορά τους ενεργειακούς διαδρόμους και τα συναφή, αλλά αντιλαμβάνεται ο Ρούμπιο ότι υπάρχουν ευαίσθητα θέματα. Βεβαίως τα κολλητήρια αυτού του Ευρωατλαντικού Θεάτρου Σκιών μας λένε από χτες και σήμερα και θα το λένε και τις επόμενες μέρες πόσο μεγάλο, σπουδαίο, super duper είναι που ο Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα αλλά δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Να τους θυμίσω ότι πριν 2 μήνες ο Τραμπ πήγε στην Τουρκία αλλά δεν ήρθε στην Ελλάδα. Αυτό βεβαίως δεν τους εμποδίζει να γλύφουν μέχρι και τις σόλες των παπουτσιών του.

Επίσης πανηγυρίζουν γιατί υπήρξε η υπογραφή για την εγκαθίδρυση, λέει, συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριντα. Λοιπόν, θυμίζω ότι η εθνοφρουρά είναι εκείνο το σώμα καταστολής που μεταξύ άλλων έχει διαταχθεί να αντιμετωπίζει συγκεντρώσεις και γενικά ανθρώπους που τολμούν να διαδηλώνουν. Ένα από τα βασικά στοιχεία της αποστολής της Εθνοφρουράς της Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία συνεργάζεται πλέον με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, είναι η αντιμετώπιση του εχθρού λαού. Η Εθνοφρουρά των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μια εφεδρική στρατιωτική δύναμη στην οποία συμμετέχει σε υπεριαλιστικές επεμβάσεις εκτός συνόρων το δυναμικό της, αλλά έχει επιπλέον στις επίσημες αρμοδιότητές της, ξαναλέω, την αντιμετώπιση του εχθρού λαού εντός των συνόρων, δηλαδή την αντιμετώπιση εξέγερσης ή κινδύνου εξέγερσης, όπως λένε. Μάλιστα, βγήκε ένας πριτσαπούρδας σήμερα, ο οποίος έχει διατελέσει και πρώην αξιωματικός των Αμερικανικών δυνάμεων. Και τι είπε, ξέρετε τι είπε, με αφορμή πάντα την υπογραφή της Συμφωνίας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Όπως είπε λοιπόν, η Εθνοφρουρά του Νιου Τζέρσεϊ εκπαίδευσε, προσέξτε, τον στρατό της Ουκρανίας πριν το 2022. Και αυτό ήταν, όπως είπε ο Πιτσαπόρδας, καθοριστικό για την εξέλιξη των πραγμάτων. Όπως βλέπετε, η ενεργειακή κόμβη, όπως η Ελλάδα και η Ουκρανία, θέλουν και αντίστοιχες εθνοφρουρές.

Το είπα και χτες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, από ό,τι συμβαίνει τις τελευταίες ώρες και ό,τι θα ακολουθήσει είναι ένα τυπικό δείγμα του ημέτερου αμερικανοτσολιαδισμού. Έχουμε τα πολιτικά κολλητήρια της αμερικανοφροσύνης, έχουμε τους διεθνολόγους της συμφοράς, έχουμε τους δημοσιολογούντες σφογκοκολάριους του Ρούμπιο και του Τραμπ. Όλοι αυτοί συνοθούνται για το ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη υπόκυψη κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Συναγωνίζονται ποιος θα είναι εκείνος που θα παράσχει τη μεγαλύτερη εκδούλευση στους ντόπιους συνεργάτες των Αμερικάνων, οι οποίοι προσδοκούν κέρδη, κέρδη και άλλα κέρδη από τη συμμετοχή τους στα επιπτωμάτων σχέδια των Αμερικάνων στην περιοχή. Και βεβαίως όλα αυτά είναι ντυμένα με το λάβαρο του πατριωτισμού και της ελληνικής σημαίας, έτσι ώστε να θυμόμαστε κάθε φορά εκείνο τον Άγγλο σοφό που έλεγε ότι το τελευταίο καταφύγιο των πολιτικών απατεώνων είναι η πατριδοκαπηλεία. Όλα αυτά είναι πασπαλισμένα με όλο αυτό το βαρύγδουπο ύφος των διαφόρων αναλυταράδων που βαφτίζουν την τραγική και επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας στα αμερικανικά εγκλήματα, πως σαν λέει γεωστρατηγική αναβάθμιση. Όλα αυτά πλασαρισμένα με όλη εκείνη τη χυδαιότητα και την τόση πολιτική φτήνια που θυμίζει αυτό το οποίο δεν ξεχάστηκε ποτέ, ότι το ζόμπι εκείνο που έλεγε «Στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας», ζει και βασιλεύει.

0: Real FM.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περισσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς, εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
13: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
14: Ποιος είσαι εσύ?
15: Ο Πιέρ.
16: Δεν είσαι ο Τωμά.
15: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
14: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
15: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
14: Και ποιος είσαι?
15: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
16: Η ιδέα της χρονιάς.
17: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
18: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
19: Στο 8.
0: αυτοκίνητο στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συναντάται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα στην ομιλία του στη ΠΝΙΚΑ χαρακτήρισε την Ελλάδα υπόδειγμα συμμάχου. Σε ίσχυ μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και στην περιοχή του Ψυχικού όπου βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση. Αναλυτικά στο real.gr. Τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας στον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, τη σύζυγό του και άλλους 6 συλληφθέντες για πάτη σε βάρος του δημοσίου.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στη μεταμόρφωση σε σταδίου Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Πεντέλης και προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά.

Ξέρετε, βλέποντα το Ρούμπιο εκεί στην Πνίκα, να πω το προηγούμενο που είχε περάσει από την Πνίκα ήταν ο Μανολάκης, ο Μακρόν. Του είχαν εδώ στην Πνίκα το 2017. Αυτό είχε πει το όραμά του τότε και αυτό είχε όραμα τότε για την Ευρώπη. Τότε

συμφωνία για τις βάσεις, τις αμερικανικές βάσεις, επ' αόριστον παραμονή τους, το 2022, μετά από εκείνη τη συμφωνία. Το ΚΚΕ είχε ανέβει στην Ακρόπολη και είχε ανεβάσει ένα πανό τότε, που έλεγε «Όχι στον πόλεμο, καμία συμμετοχή». Και τότε είχε γίνει χαμός. Χαμός είχε γίνει από όλους αυτούς οι οποίοι λατρεύουν τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας ως θήτη δίπλα στο πλευρό του παγκόσμιου δολοφόνου. Η Ακρόπολη σήμερα παραχωρήθηκε απλόχερα από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για να γίνει το ντεκόρ στον εκπρόσωπο του φασίστα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Τραμπ. Α, βεβαίως έχουμε και την αναφορά του Ρούμπιο στην αρχαία Ελλάδα, η οποία μάλιστα ήδη έχει χαρακτηριστεί και ως ύμνος. Ξέρετε, οι αναφορές αυτές δεν ήταν τίποτε άλλο από ένα τσουβάλιασμα. Ένα τσουβάλι με ανιστόρητες θεωρίες, κομμένες και ραμμένες στη δολοφονική πολιτική των Αμερικάνων. Επεμβάσεις, χούντες, εκμετάλλευση του πλούτου δεκάδων χωρών. Διαχρονικά τα κάνουν αυτά οι Αμερικάνοι και βεβαίως κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Τραμπ. Όλο αυτό με φόντο την Ακρόπολη είναι προφανές ότι άρεσε στους Αμερικανοτσολιάδες. Το πανό δεν άρεσε. Τώρα καλείστε να απαντήσετε εσείς. Ποια εικόνα είναι αυτή που προσβάλλει την Ελλάδα? Ένα πανό το οποίο λέει όχι στον πόλεμο και καμία συμμετοχή στον πόλεμο, ή η εικόνα με τον εκπρόσωπο του πολέμου στην Ακρόπολη? Ποια εικόνα είναι αυτή που προσβάλλει τη χώρα? Έχουμε λοιπόν το μακελιό του πολέμου στην Ουκρανία, έχουμε το μακελιό του πολέμου στο Ιράν, στην Παλαιστίνη, στο Λίβανο, στη Συρία και έχουμε την κυβέρνηση των προβλέψιμων και των διαθέσιμων απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες που διακηρύσει την εμβάθυση της αμερικανοφροσύνης της. Έχουμε την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, η οποία θυμίζω προετοιμάστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν αριστερή αυτή η κυβέρνηση, ήταν η κυβέρνηση του Αγγελικού Τραμπ αυτή, τη θυμάστε έτσι, η οποία εφαρμόζεται στην πράξη. Αλεξανδρούπολη, Σούδα, Λάρισα, λιμάνια, ναυπηγεία, ένοπλες δυνάμεις, όλα αυτά συμμετέχουν στις πολεμικές επιχειρήσεις των Αμερικάνων. Σε αυτό το πλαίσιο είναι που η Ελλάδα στέλνει πολεμικό υλικό από την Ουκρανία μέχρι τη Σαουδική Αραβία και την Ερυθρά θάλασσα, και όλα τα παραπάνω σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη συνιστούν ψήφο, λέει, εμπιστοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ελλάδα και αναβάθμιση της χώρας. Ξέρετε, είναι εκείνο το είδος αναβάθμισης που αρμόζει σε μια κυβέρνηση που η πρώτη πράξη της σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής ήταν να αναγνωρίσει πρόεδρο της Βενεζουέλας έναν πραξικοπηματία. Μια στημένη λεμονόκουπα τη CIA, τον Γουαϊδό, τον θυμάστε? Τον θυμάστε? Αυτόν τον γελίο. Αυτόν τον έχει αναγνωρίσει ως πρόεδρο η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Μιλάμε για εκείνο το είδος αναβάθμισης που αρμόζει σε έναν πρωθυπουργό που μόνο αυτός στον κόσμο χειροκροτούσε πριν από μερικά χρόνια τη δολοφονία του Ιρανού αξιωματούχου στο έδαφος του Λιβάνου από ένα πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Αμερική. Πρόκειται για αυτό το είδος αναβάθμισης που αρμόζει στους διαθέσιμους. Σε τέτοιο βαθμό διαθέσιμοι που έφτασαν στο σημείο όταν απήχθη ο Μαδούρο να βγουν και να πούν ο Μητσοτάκης ότι δεν είναι η ώρα να μιλάμε για την διεθνή νομιμότητα. Είναι αυτό το είδος αναβάθμισης που καταλαβαίνουν εκείνοι οι οποίοι συμπορεύονται με αυτούς που το State Department τους τι λέει κάθε φορά σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά: βρείτε τα με την Τουρκία. Και πότε? Όταν αυτή παραβιάζει τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο στο Αιγαίο με τις πλάτες του ΝΑΤΟ. Με τις πλάτες του ΝΑΤΟ είναι που η Άγκυρα κατέχει τη μισή Κύπρο για πάνω από μισό αιώνα, που απειλεί και αμφισβητεί ευθέως
την κυριαρχία

0: της Ελλάδας. Δίπλα σε αυτούς τώρα τους διαθέσιμους και τους προβλέψιμους, έχουμε και τους άλλους. Έχουμε αυτούς που σε μία νεκρανάσταση εκείνου του πασοκισμού των σπηλαίων και του φεύγουν οι βάσεις, που βεβαίως φύγαν αυτοί, οι βάσεις έμειναν, παρίσταναν τους διαδηλωτές της πορείας του Πολυτεχνείου. Αλλά θυμάστε, στρίβανε κάπου εκεί στο ύψος του Μεγάλη Βρετάνια. Θυμίζω, επί αριστερής κυβερνήσεως εγκαινιάστηκε και προωθήθηκε ο τρέχον στρατηγικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν τότε που είχαμε προτάσεις ακόμα και για αμερικανονατοϊκή βάση στην Κάρπαθο. Αμερικανονατοϊκές υποδείξεις για συμφωνίες τύπου Πρεσπών, έλευση νατοϊκών πλοίων στο Αιγαίο με το πρόσχημα του ναυαγοσώστη των προσφύγων. Αλλά μετά από 4,5 χρόνια εκείνης της κυβερνήσεως, δεν μπορεί να προκαλεί καμία έκπληξη ότι η αριστερά των μνημονίων, η αριστερά του κεφαλαίου, η αριστερά των τραπεζιτών, η αριστερά της Τρόικας κατάφερε μια χαρά να αναδειχθεί. Το ανέδειξε ο κύριος Τσίπρας στις δηλώσεις του σε εκείνη τη συνάντησή του για τον αγγελικό Τραμπ και ως η αριστερά του αμερικάνικου υπεριαλισμού. Άλλωστε, το ξέρουμε, οι Αμερικάνοι είναι πρακτικοί άνθρωποι. Ποτέ δεν είχαν πρόβλημα αν οι Αμερικανοτσολιάδες τους δηλώνουν δεξιοί, αριστεροί ή κεντρώοι. Αμερικανοτσολιάδες να είναι και ό,τι να είναι. Αλλά εδώ έχουμε και μια απίστευτη χυδαιότητα με την οποία οι κλακαδόροι ένθεν και ένθεν έχουν αρχίσει να γλύφουν για μια ακόμα φορά την αμερικάνικη μπότα, αλλά και να ξεσκονίζουν τόσο την κυβέρνηση για την αμερικανοφροσύνη της, αλλά και να απευθύνονται σε εμάς τους δογματισμούς, με τους δογματισμούς μας, εμείς είμαστε δογματικοί, ότι πρέπει να βλέπουμε, λέει, το θέμα των σχέσεών μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες όχι στενά, όχι στενά και ιδεολειπτικά, εμείς είμαστε στενοί και ιδεολειπτικοί, αλλά να το βλέπουμε ρεαλιστικά, αυτοί είναι οι ρεαλιστές, και υπό το πρίσμα, λέει, των ανταλλαγμάτων που κερδίζει η Ελλάδα. Τώρα βεβαίως πρέπει να σας πω ότι παρακάμπτω την αηδία που νιώθω για κάτι τέτοιους πατριώτες, είτε πρόκειται για το πρώτο συνθετικό του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, της πατριδοκαπηλείας τους, είτε πρόκειται για το ρεαλισμό τους και τη διαρκή υποκρισία τους, και πραγματικά απευθύνομαι στους κανονικούς ανθρώπους. Έχουμε στη γειτονιά μας πολέμους, φωτιές που απειλούν να πρυπολίσουν ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε Ρώσους να πολεμούν τους Αμερικάνους στο έδαφος της Ουκρανίας και τους Ευρωπαίους. Έχουμε Αμερικάνους, Ρώσους, Ευρωπαίους, Τούρκους στο σφαγείο της Συρίας. Έχουμε Αμερικάνους να τσακώνονται με τους Κινέζους. Έχουμε πολεμικό μακελιό στο Ιράν. Πολιτικά και ιστορικά, αλλά και από τα πραγματολογικά δεδομένα της φρίκης που συντελείται στη γειτονιά μας. Η πατρίδα μας έχει κανένα λόγο να εμπλέκεται σε όλο αυτό το κουβάρι της φωτιάς? Έχει κανένα λόγο να είναι αυτή που αγκαλιάζει τον γενοκτόνο στην Παλαιστίνη? Υπάρχει και η θεωρία περί της ψήφου εμπιστοσύνης που λαμβάνει η Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες δια της μετατροπής της σε στρατιωτικό τους Ιουσουφάκη, η θεωρία των ανταλλαγμάτων που δήθεν παίρνει η χώρα μας από τη συμμετοχή, από τη συνενοχή δηλαδή, των κυβερνήσεών της σε πολέμους και εντάσεις, είναι αυτή η θεωρία που οι φορείς της τη μυρικάζουν με εκείνο το ίδιο πάντα συφοριασμένο ύφος, του τύπου μα τι να κάνουμε, η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, ο διεθνής συσχετισμός δυνάμεων είναι συγκεκριμένος, τουλάχιστον κάτι να κερδίσουμε, και άλλα τέτοια λεβέντικα. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι τη δεκαετία του 90 Όταν η Ελλάδα συμμετείχε στο σφαγιασμό του Ιράκ, θυμάστε ποιο ήταν το αντάλλαγμα και η ψήφος εμπιστοσύνης που πήρε αργότερα. Τα ίμια ήταν και η Συμφωνία της Μαδρίτης. Το 1999, όταν η χώρα μας έγινε το προκεχωρημένο φυλάκιο του ΝΑΤΟ, στον πόλεμο, στην ατοϊκή εκείνη επιδρομή στη Ιουγκοσλαβία, ποιο ήταν το αντάλλαγμα και η ψήφος εμπιστοσύνης? Οι σύμμαχοι να αποκαλούν Μακεδονία τα Σκόπια και παράλληλα να ενισχύουν τον αλβανικό εθνικισμό. Το 2001, όταν η Ελλάδα συμμετείχε στην υπόθεση που λέγεται Αφγανιστάν, είναι εκεί που παρέδωσαν την εξουσία επισήμως οι Αμερικάνοι στο Ταλιμπάν, ποιο ήταν το αντάλλαγμα και η ψήφος εμπιστοσύνης? Να θυμίσω, το σχέδιο Ανάν ήταν και η διχοτόμηση της Κύπρου. Όταν ο Αμερικάνος πρέσβης έφτασε να το πανηγυρίζει κιόλας ότι το 2018 ήταν το έτος της Αμερικής στην Ελλάδα, τα θυμάστε αυτά, επί αριστερής κυβερνήσεως, τα ανταλλάγματα και η ψήφος εμπιστοσύνης ήταν η τουρκική ακτεωρός που εμβόλιζε το ελληνικό πλοίο στα Ήμια, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μας καλούν να λύσουμε με την Τουρκία τις διμερείς διαφορές μας. Ενώ τώρα ο Μητσοτάκης διακινεί αυτές τις γελίες ατάκες περί ψήφου εμπιστοσύνης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα είναι που η νατοϊκή σύμμαχος, η Τουρκία, προχωράει με τις πλάτες των Αμερικάνων πάντα. Αυτόν δεν εκδίαζε ο Τραμπ, δεν εκδίαζε πάλι προχτές τον Ερντογάν και την Τουρκία? Τώρα είναι λοιπόν με τις πλάτες των Αμερικάνων που έχουμε τα σενάρια της γαλάζιας πατρίδας, με αεροπλάνα, με πλοία, με γεωτρύπανα, με καλώδια κτλ. Αυτή η ιστορία πάει πολύ παλιά πίσω, γιατί ανάλογα ανταλλάγματα και ψήφο εμπιστοσύνης έχει πάρει η Ελλάδα από πολύ παλιότερα. Τη δεκαετία του 50 η Ελλάδα είχε φτάσει μέχρι την Κορέα. Τι πήρε για αντάλλαγμα? Χούντες πήρε και ατήλες πήρε με τις νατοϊκές πλάτες. Το 1919 η Ελλάδα των Βαλκανικών πολέμων και του εσωτερικού διχασμού έφτασε μέχρι την Ουκρανία. Γιατί? Γιατί ο Εθνάρχης τους ήθελε να πολεμήσουμε τους Μπολσεβίκους. Ποια ήταν τα αντάλλαγματα και η ψήφος εμπιστοσύνης που πήρε? Η μικρασιατική καταστροφή, οι χούντες και οι μεταξάδες. Επομένως, ακόμα κι αν παραβλέψουμε όλο αυτό που κουβαλάει η θεωρία των τάχα μου ανταλλαγμάτων, όλο αυτό το υγρό, πώς το λένε αυτό, δεν είναι αυτό το πράγμα, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και αν το παραβλέψουμε αυτό, βλέπουμε ότι το αντίκρισμα το οποίο κρύβεται πίσω από αυτή την τάχα μου πάντα πατριωτική ιδιοτέλεια των δίθεν ρεαλιστών μας, όταν δεν είναι δεινά, νέα δεινά για την Ελλάδα, είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και κάτι ακόμα. Η συμμετοχή, η εμπλοκή, η συνενοχή στα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα που διαπράττονται, η Αμερικανοφροσύνη και η Νατοφροσύνη από Σούδα μέχρι Αλεξανδρούπολη, δεν συντελούνται την παρούσα περίοδο όπως διατείνεται το γνώριμο επιχείρημα ορισμένων, διότι τάχα μου αυτό το διάστημα υπάρχει πάλι μια παγκόσμια κρίση και οικονομική και εμείς είμαστε μια χώρα η οποία υπήρξε γονατισμένη από τα μνημόνια και εξαιτίας αυτής αδυναμίας οι εναλλασσόμενοι κυβερνώντες είναι τόσο δεκτικοί, εν πάση περιπτώσει, όπως τους ξεφώνιζε ως τέτοιους ακόμα και η Wall Street Journal. απέναντι στον θείο Σαμ, στον θείο Τραμπ, στον θείο Μπάιντεν και στον κάθε εποχή θείο αρχής γενομένης από εκείνο τον δολοφόνο, τον Τρούμαν, που του έχουν φτιάξει και άγαλμα εδώ γιατί έριξε δύο ατομικές βόμβες. Ήταν τη δεκαετία του 90 στο Ιράκ, ήταν το 99 στη Ιουγκοσλαβία, ήταν το 2001 στο Αφγανιστάν, ήταν το 2003 στο Ιράκ, που ό,τι έγινε, θυμάστε πότε έγινε, επί ισχυρής Ελλάδας, έτσι δεν έλεγαν τότε, για την Ελλάδα, ισχυρή Ελλάδα, δεν την έλεγαν. Δεν είναι λοιπόν ούτε το οικονομικό γονάτισμα, ούτε κανένα άλλο. Είναι πως το πλαίσιο αυτών των συμμαχιών που φέρνουν και το οικονομικό γονάτισμα, στο πλαίσιο αυτής της εξουσίας, στο εσωτερικό της χώρας, έχουμε την άρχουσα τάξη του στρατηγέμου ιδού ο στρατός σας, που λειτουργεί με όρους αμερικανονατοϊκού κατσαπιαδισμού και το διαπράττει σε όλες τις εποχές και σε όλους τους χρόνους. Μόνο που αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
1: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Sigi Student Hot Takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
15: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
22: Πάμε σε γραμμή, ναι.
23: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
22: Πολλά γκολ.
23: Γκολ. Στο βολέι.
22: Ποιο βολέι?
23: Ποιο ματς?
22: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
23: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
22: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
27: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
28: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
29: Real FM. Η ώρα είναι 8.
30: Πολιτικές εξελίξεις.
31: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
32: Κοινωνία.
30: Οικονομία.
33: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
34: Διεθνείς ειδήσεις.
30: Αθλητικά.
34: Πολιτισμός.
35: Ηθοποιός σημαίνει φως.
30: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και τη διεύρυνση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, του εμπορίου και της ναυτιλίας επισήμαναν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντησή τους που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Νωρίτερα στην ομιλία του στην Πνίκα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας χαρακτήρισε τη χώρα μας υπόδειγμα συμμάχου και αναφέρθηκε στην επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και στην αρχιτεκτονική των Αμερικανικών θεσμών. Κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από την άρκη της και να επιστρέψει στις αρχές και στις αξίες που τη διέπουν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή με στόχο το σύνολο του οικονομικού ωφέλους να μετακυλιστεί στον τελικό καταναλωτή. Προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή έλαβαν ο πρόεδρος του Λάος, η σύζυγός του και άλλοι 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πληροφορίες από τις ρωσικές αρχές ζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για αναφορές σε μέσα ενημέρωσης περί ύπαρξης και δεύτερου εργαζόμενου σε εργοστάσιο που νοσεί με πνευμονία προσδιόριστης αιτιολογίας. Οι υγειονομικές υπηρεσίες της Ρωσίας διαβεβαιώνουν ότι κανένας δεν ήρθε σε επαφή με τη γυναίκα που εργαζόταν στο Ινστιτούτο κατά της Πανόλης και πέθανε την περασμένη εβδομάδα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
30: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Άνοδος της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στην κατάταξη της FIFA μετά την αίτητη παρουσία της στα 4 παιχνίδια του Nations League. Κέρδισε 5 θέσεις και σκαρφάλωσε στην 41η θέση σε σχέση με την προηγούμενη αξιολόγηση τον περασμένο Ιούνιο. Στην κορυφή παρέμεινε η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία και ακολουθούν η Αργεντινή και η Γαλλία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
30: Real Weather.
0: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμη νότια έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την επίθεση των Παλαιστινίων στο Ισραήλ. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την έναρξη αυτού που ακολούθησε, και αυτό που ακολούθησε περιγράφεται με μία μόνο λέξη: γενοκτονία. Σήμερα είχαμε μία ακόμα επίσημη ομολογία του εγκλήματος από τον ίδιο τον εγκληματία. Ο Ισραηλινός στρατός έπληξε 100.000 στόχους, 100.000 στόχους σε όλη την περιοχή στα 3 χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023. Αυτά μεταδόθηκαν σήμερα από τους Ισραηλινούς, από τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται τον Ισραηλινό στρατό. Από τα πλήγματα αυτά, επαναλαμβάνω, 100.000 στόχοι. Οι 65.000 έγιναν στη λωρίδα της Γάζας, οι 28.000 επιθέσεις στο Λίβανο και τη Συρία, οι 4.500 στο Ιράν. Κάποιοι θέλουν να μας πούν ότι η ιστορία στην Παλαιστίνη ξεκίνησε στις 7 Οκτώβρη του 2023. Αλλά ξέρετε, τα επιτεύγματα του Ισραήλ πηγαίνουν πολύ πιο πίσω. Μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 είχαμε πάνω από 100.000 νεκρούς Παλαιστίνιους λόγω της Ισραηλινής κατοχής από την δολοφονική μηχανή του κράτους τρομοκράτη από το 1948. Μόνο από το 2008 και μετά έχουν καταγραφεί 150.000 νεκροί και τραυματίες Παλαιστίνοι, εκ των οποίων 33.000 ήταν παιδιά μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023. Μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 είχαμε την κατάληψη των 3/4 των Παλαιστινιακών εδαφών αυτά τα τελευταία 70 χρόνια. Από 26.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είχαν περιοριστεί στα 6.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εκεί στηβάζονταν 5,5 εκατομμύρια Παλαιστίνοι, με τα 2,5 εκατομμύρια να ζουν φυλακισμένοι στη λωρίδα της Γάζας σε μια έκταση 365 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 είχαμε πάνω από 6 εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες και ξεριζωμένους από τον τόπο τους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ. Μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 είχαμε την κατάληψη 774 πόλεων και χωριών της Παλαιστίνης από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής. Μόνο από τις αρχές του 2023 και μέχρι τον Απρίλιο του 2023 είχαμε 5.000 φυλακισμένους στα μπουντρούμια των κατοχικών δυνάμεων. Ήταν μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 που 100.000 Παλαιστίνοι ήταν πλήρως αποκλεισμένοι από τρεχούμενο νερό
εκατοντάδες ή χιλιάδες οι αποκλεισμένοι σε ό,τι αφορά το ρεύμα. Ήταν μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 που είχαμε την αρπαγή των εδαφών των Παλαιστινίων από περισσότερους από 600.000 έπικους. Ήταν πάνω από 5 εκατομμύρια Παλαιστίνοι αντιμέτωποι με το apartheid των περιορισμών μετακίνησης. Και είχαμε για πάνω από 17 χρόνια και μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 τον αποκλεισμό της Παλαιστίνης από αέρα, στεριά και θάλασσα. Σε όλα αυτά λοιπόν που είχαν συμβεί μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 έρχεται τώρα να προσθεθεί μια απροσχημάτιστη γενοκτονία μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας. Από τις 7 Οκτώβρη του 2023 και μετά έχουμε πάνω από 75.000 δολοφονημένους Παλαιστίνιους. Ανάμεσά τους 30 περίπου χιλιάδες παιδιά. 30.000 παιδιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, οι δολοφονημένες γυναίκες και τα ανήλικα κορίτσια στην Παλαιστίνη αυτή την τριετία ξεπερνούν τις 38.000. Όπως ομολόγησαν οι ίδιοι οι Ισραηλινοί, το 83% των στόχων τους στην Παλαιστίνη ήταν άμαχοι. Ο ρυθμός θανάτου παιδιών στην Παλαιστίνη αυτή την τριετία είναι ένα δολοφονημένο παιδί κάθε 50 λεπτά επί 3 χρόνια. Ο ρυθμός θανάτου γυναικών στην Παλαιστίνη αυτά τα 3 χρόνια, κοριτσιών στην Παλαιστίνη αυτά τα 3 χρόνια, είναι 47 δολοφονημένα κορίτσια κάθε μία μέρα. Ο ρυθμός του ακροτηριασμού παιδιών στην Παλαιστίνη είναι έως και 10 παιδιά την ημέρα. Αυτή την ώρα, κάτω από τα ερείπια της Παλαιστίνης, υπολογίζονται ότι βρίσκονται 10.000 πτώματα. Από τις 7 Οκτώβρη του 2023 έχουμε πάνω από 180.000 τραυματίες στην Παλαιστίνη. Οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια. Είναι το 95% του πληθυσμού. Εν μέσω της περίφημης εκεχηρίας που υπεγράφει πριν από ένα χρόνο, έχουμε πάνω από 1.500 δολοφονημένους στην Παλαιστίνη. Σε αυτό τον ένα χρόνο της λεγόμενης εκεχηρίας έχουν δολοφονηθεί πάνω από 300 παιδιά. Ένα παιδί την ημέρα. Σε αυτή τη γενοκτονία ο στρατός των δολοφόνων έχει ισοπεδώσει το 78% των κτηρίων της Παλαιστίνης. Έχει χτυπήσει και ισοπεδώσει το 97% των σχολείων και των πανεπιστημίων. Έχει χτυπήσει και ισοπεδώσει το 94% των υποδομών υγείας στην Παλαιστίνη. Έχει πλήξει
και τα 36 στα 36 νοσοκομεία στην Παλαιστίνη. Έχει καταστρέψει, έχει διαλύσει το 82% του οδικού δικτύου της Παλαιστίνης. Σε αυτά τα χρόνια της γενοκτονίας, πάνω από το 90% των πηγών νερού και υποδομών ίδρευσης και αποχέτευσης έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Σε αυτά τα 3 χρόνια της γενοκτονίας, το 98% των καλλιεργειών, των αγροτικών καλλιεργειών, καταστράφηκαν σκόπιμα. Το 90% των σχολείων της UNRWA, εκεί που κατέφυγε το μεγαλύτερο μέρος των αμάχων, κατά τον πρώτο χρόνο της γενοκτονίας, καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Πάνω από το 80% της λωρίδας της Γάζας έχει ισοπεδωθεί αμέτρητες φορές και έχει τεθεί υπό την κατοχή του Ισραηλινού στρατού. Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Γάζα, που κρίνει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων, είναι προφανές ότι αφήνει έκθετη και την ελληνική κυβέρνηση και όποιον άλλον παριστάνει ότι αυτό που συμβαίνει στη λωρίδα της Γάζας δεν είναι μια γενοκτονία σε ζωντανή μετάδοση. Αυτοί που αποκαλούν το Ισραήλ, αυτό το κράτος δολοφόνο, ως την μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, αυτοί που αγκαλιάζονται με τους καταζητούμενους από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, δίνουν τα χέρια τους και τις αγκαλιές τους σε αυτούς που έχουν βουτήξει τα δικά τους χέρια και το δικό τους γλιώδικο προσωπείο μέσα σε ένα φρικαλαίο θανατικό. Όσοι όμως δεν ανήκουν στα καθάρματα που βαφτίζουν τάχα μου αυτοάμυνα την γενοκτονία, όσοι δεν ανήκουν σε αυτούς τους δακρυσμένους κροκόδιλους, στους υποκριτές, στους Πόντιους Πιλάτους, στους αλακάρτ ευαίσθητους δήμιους, όσοι πραγματικά πιστεύουν και ποθούν την ειρήνη, όσοι δε βάζουν στο ζύγι τα αθώα θύματα της μιας πλευράς με τα αθώα θύματα της άλλης πλευράς, εκείνοι που δεν τους πέφτει βαριά η λέξη γενοκτονία, όπως στον κύριο Μητσοτάκη, του πέφτει βαριά η λέξη γενοκτονία του κυρίου Μητσοτάκη μετά από όλα αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν μία οδό, και η μόνη οδός η οποία υπάρχει είναι να κρατιέται ζωντανή η Παλαιστίνη, η οδός του ξεσηκωμού παντού σε όλα τα μήκη και πλάτη αυτού του πλανήτη, μέχρι να σταματήσει το έγκλημα στην Παλαιστίνη. Όσοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους αδιανόητους του κινησμού και του κανιβαλισμού, έχουν ένα δρόμο. Είναι ο δρόμος που βρίσκεται κάτω από τη σημαία της Παλαιστίνης, για να μπει τέλος στις εκατόμβες, για να μην θρηνούν οι λαοί της περιοχής, ο Παλαιστινιακός λαός, ο Ισραηλινός λαός, οι υπόλοιποι λαοί της Μέσης Ανατολής.
Αυτό είναι το χρέος του ανθρώπου. Είναι ένα χρέος και οφειλή της ανθρωπότητας. Με τεράστιο, με βαθύ ιστορικό βάρος για όλες τις γενιές που έρχονται.

0: Η ελληνική κυβέρνηση συντάσσεται με ένα κράτος γενοκτόνο. Ο φασίστας Νετανιάχου σε ένα υπεριαλιστικό δελήριο έχει δηλώσει «αλλάζουμε την όψη του κόσμου». Είναι αυτός που έχει δηλώσει «η Γάζα δεν υπάρχει πια, ούτε ο Λίβανος». Το ίδιο ισχύει και για το Ιράν. Αυτά ήταν τα λόγια του μιλώντας στην Ισραηλινή δημόσια τηλεόραση. Ξέρετε, όταν ο Γκέρινγκ, ο υπαρχηγός του Χίτλερ και επικεφαλής της Γκεστάπο, ανέλαβε την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στην κυβέρνηση των Ναζί, απευθύνθηκε τότε στην αστυνομία του Ντόρτμουντ και είχε δηλώσει το εξής: «Δύο είδη νόμου ξέρω, γιατί ξέρω και δύο είδη ανθρώπων. Αυτούς που είναι με το μέρος μας και αυτούς που είναι εναντίον μας». Αυτά τα έλεγε ο Γκέρινγκ. Αυτός λοιπόν ο νόμος του όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας, ο νόμος των Ναζί, έχει γίνει ο παγκόσμιος νόμος αυτής της νέας τάξης, του νέου αμερικάνικου αιώνα, όπως τον έχουν βαφτίσει τα γεράκια της Ουάσιγκτον. Και πραγματικά συνιστά ιστορική παραφροσύνη 8 δεκαετίες, 9 πόσες είναι μετά το δικαστήριο της Νιρεμβέργης, εκείνος που αναβιώνει τη λογική, και βάλτε τη λέξη εισαγωγικά, του Γκέρινγκ να είναι το κράτος του Ισραήλ. Ο νόμος που εφαρμόζει το Ισραήλ, αυτή η ύβρις κατά του ανθρώπου, αποτελεί μετουσίωση του χιτλερικού δόγματος. Εφόσον σε παρακολουθώ είσαι ύποπτος, εφόσον σε εκτελώ είσαι ένοχος, εφόσον σε βομβαρδίζω είσαι τρομοκράτης. Η λογική του φασισμού στην εκδοχή της κυβέρνησης του Ισραήλ λέει δεν είναι ο Νετανιάχου ο δολοφόνος, δεν φταίει αυτός, φταίνε τα θύματά του. Φταίνε οι εκτελεσμένοι, φταίνε οι δολοφονημένοι. Και γιατί φταίνε? Φταίνε γιατί είναι Παλαιστίνοι, φταίνε γιατί είναι Λιβανέζοι, φταίνε γιατί είναι Σύριοι, φταίνε γιατί είναι Ιρανοί. Γιατί είναι άνθρωποι από κάθε γωνιά του κόσμου που υπέπεσαν στο έγκλημα να μην συμφωνούν με το Ισραήλ. Οι Παλαιστίνοι δε φταίνε και διπλά. Γιατί ξέρετε, δεν συνενούν με την κατοχή της πατρίδας τους από το Ισραήλ. Είναι ο ίδιος φασισμός που πριν από 90 χρόνια έλεγε ότι ο Χίτλερ δεν ήταν τάχα μου αντισημίτης, απλώς εκείνοι έκαναν το λάθος να είναι Εβραίοι.
1: Real FM. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμαναν Μητσοτάκης Ρούμπιο στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πολύτιμο εταίρο και σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην επιρροή της αρχαίας Αθήνας στη διαμόρφωση της Αμερικανικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην Πνίκα. Επισήμανε ότι η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του 21ου αιώνα και είτε η Δύση θα βρεθεί στην κορυφή είτε θα βυθιστεί στην παρακμή. Τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 έως 31 Οκτωβρίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Αναλυτικά στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τη βασική διδαχή της ιστορίας την έχουμε πει έτσι, ότι οι εθνικόφρονες κατά βάση είναι στομαχόφρονες. Εν ολίγης δηλαδή, δεν είναι σπάνιο η ακροδεξίλα να πηγαίνει μαζί με τη λαμογίλα. Και αναφέρομαι σε αυτόν τον κύριο, τον υποψήφιο βουλευτή με την ελληνική λύση του Βελόπουλου,

0: εκατομμυριάκια ευρώ. Είναι ο Θεοδός μαζί. Θεοδός μου, γεια σου.
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Για πες, τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και μετά να αναφωνήσουμε όλοι μαζί. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
1: Πατρίς, θρησκεία, ναι. Οικογένεια. Ναι. Ακριβώς. Άκουγα τα σχόλια. Γι' αυτό με ακούτε. Το στομακόφρονες μου άρεσε, αλλά μου ήρθε και στο μυαλό ένα άλλο που έλεγαν παλιότερα στα πανεπιστήμια της δεκαετίας του 80, που έλεγε ότι συνήθως αυτοί οι άνθρωποι αμήνονται περιπάρτης.
0: Ναι, εντελώς.
1: Ναι.
0: Από την κυρία Μαρί Λεπέν, η οποία ελέγχεται για τα λεφτάκια εκεί, μέχρι τον Αυστριακό Υπουργό Οικονομικών, τον άλλο ακροδεξιό.
1: Ακούγοντας αυτό για τους στομακόφρονες, πάντως ναι. Εμένα μου ήρθε στο μυαλό έτσι αυτό το σύνδεμα.
0: Τι γίνεται με τον συγκεκριμένο κύριο, τώρα, αυτό τον τηλεοπτικό αστέρα, ναι, και τηλεοπτικός αστέρα.
1: Βεβαίως, τι λέει το ρεπορτάζ. Πρώτον, έχουμε την άσκηση κακουργηματικών ποινικών διώξεων, γιατί είναι 5 εκατομμύρια. Η έρευνα, το Facebook έχει βάλει στο δημόσιο, φέρεται να έχει βάλει στο δημόσιο, σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα. Τώρα, όπως πάμε, η διώξη είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, είναι 5 τα εκατομμύρια, μέχρι το 2021 έχουν φτάσει οι έρευνες. Ωστόσο, από τα έγγραφα που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, αποδεικνύεται ότι αυτές οι εταιρείες, οι μαϊμού εταιρείες, οι εικονικές, οι εταιρείες βιτρίνα, όχι οι νόμιμες, λειτουργούν από το 2013 κάποιες. Και αυτό το σύστημα, το ανοίγω μια εταιρεία που δεν έχει γραφεία, δεν έχει τίποτα, είναι μόνο στα χαρτιά, μετακυλίω εκεί εργαζόμενους, όπου φτάνουν οι εισφορές, τα χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, φτάνουν στο πικ και εκεί βάζω λουκέτο, τραβάω ένα κανόνι, ο αχεράνθρωπος χάνεται και ούτω καθεξής. Αυτό είναι από το 2013, κατά συνέπεια τα 5.332 για την ακρίβεια, είναι 5.332.000 δραχμές τα χρέη προς το δημόσιο, προφανώς και μάλλον είναι πολλαπλάσια. Γιατί όπως είπαμε η έρευνα έχει φτάσει μέχρι το 2021, αλλά οι εταιρείες αυτές φαίνεται να λειτουργούν από το 2013 και έπειτα με αυτό το σύστημα. Παράλληλα, σήμερα είχαμε και την εμφάνιση πολύ γνωστών ονομάτων του καλλιτεχνικού χώρου, κυρίως του λαϊκού τραγουδιού, τραγουδιστές που εργάζονταν κατά καιρούς στο νυχτερινό κέντρο ή στα νυχτερινά κέντρα, που ήταν αφανής ιδιοκτήτης, φέρονταν αφανής ιδιοκτήτης ο Φίλιππος Καμπούρης, για να δώσουν κατάθεση για να διαπιστωθεί η σχέση που είχαν με τον άνθρωπο αυτό, καθώς φαίνεται να πληρώνονταν από αυτές τις εταιρείες που δημιουργούσε με τους αχυρανθρώπους. Όταν μιλούμε για αχυρανθρώπους, στο μεταξύ κρύβεται και ένα δράμα. Μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι σε πάρα πολύ κακή οικονομική κατάσταση, δηλαδή κάποιοι από αυτούς που έχουν βρει, οι περισσότεροι είναι με επιδόματα ανεργίας, άλλοι σήμερα έχουν μεροκάματο, αύριο δεν έχουν να βάλουν, δεν ξέρουν αν αύριο θα έχουν φαΐ να βάλουν στο πιάτο τους. Γιατί τους ανθρώπους συζητάμε, τους οποίους εκμεταλλεύονταν βέβαιως και χρησιμοποιούσαν τα ονόματά τους. Γιατί και αυτό, γιατί ήταν και ο Φίλιππος Καμπούρης και στις εκπομπές του εκεί έλεγε για το πόσο πιστός χριστιανός είναι ο άνθρωπος αυτός και μες. Αν θυμάμαι καλά έκανε και κάτι με κάτι πυρούνια που κολλάγανε απάνω του με αυτά τα εμβόλια που ήταν με μαγνήτες, αυτά τα είδα σε κάποια βίντεο αλλά δεν μπόρεσα να τα καταλάβω, τουλάχιστον εγώ μπορεί να είμαι λίγο μικρόνος απέναντι σε αυτό. Η εξέλιξη ωστόσο της υπόθεσης αναμένεται να είναι πιο σοβαρή, καθώς τις επόμενες ημέρες το πιο πιθανό είναι θα γίνουν και έρευνα στα γραφεία του κόμματος, του λαός δηλαδή, του Ορθόδοξου Λαϊκού Συναγερμού, όπου είχε διαγράψει και τον ιδρυτή του κόμματος, τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη, καθώς σε μια διεύθυνση που φέρεται επίσης ως στέγη του κόμματος και διοικητικά γραφεία, φέρεται να συστεγάζονταν και καμιά δεκαριά εταιρείες από αυτές τις εικονικές που λέγαμε, οπότε κατά συνέπεια μόνο και μόνο το γεγονός αυτά τα έγγραφα που βρέθηκε θα γύρει και νέες έρευνες αυτή τη φορά στα γραφεία του λαός.
0: Έγινε, Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ.
1: Να
0: είσαι καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, σας το είχα πει και τις προάλλες, δεν τους προλαβαίνεις αυτούς, μιλάω για τους κυβερνώντες μας. Άμα είσαι άριστος και επιτελικός, πώς να σε προλάβει ο άλλος. Πραγματικά δεν τους προλαβαίνεις. Τη μία έχεις αυτόν τον τύπο Κουλκουδίνας. Κουλκουδίνας, ναι. Ο οποίος βγήκε και μας είπε: δεν τρέχει τίποτα, λέει, με τις τιμές στα καύσιμα. Η Συγκρού, λέει, είναι γεμάτη. Άμα σας ενοχλούσαν τα καύσιμα, θα παίρνατε το λεωφορείο. Μετά είχαμε τον κύριο Τσιάρα, ο οποίος επίσης δεν λύνει κανένα πρόβλημα, γιατί εκεί που ατένιζε την Εθνική Οδό από την Καρδίτσα έβλεπε πολλά αυτοκίνητα. Οπότε λέει έχει πολλά αυτοκίνητα, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα

Τώρα θυμάμαι και εκείνη την άλλη που της λέγανε τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς με τα 800 ευρώ που δεν βρίσκουν να νοικιάσουν σπίτι, δεν υπάρχει σπίτι εκεί που τους θέλουν για αναπληρωτές. Και εκείνη απαντούσε, ο τζάμπας τέλειωσε, ο τζάμπας τέλειωσε. Δεν το είπε για κανένα τραπεζίτη που έχει να πληρώσει φόρο εδώ και 15 χρόνια, έτσι. Δεν το είπε για κανέναν εφοπλιστή που φορολογείται οικειοθελώς. Το είπε για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Καλά, για τους λαζαρίδιδες τα έχουμε πει, έτσι. Τώρα είχαμε και τούτην εδώ, μιλάω για την αξιότιμη κυρία ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελεονόρα Μελέτη. Η κυρία λοιπόν Ελεονόρα Μελέτη δήλωσε τα εξής, ανοίγουν εισαγωγικά. Και οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Αυτά που σας διάβασα υπόθηκαν από την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, την κυρία Ελεονόρα Μελέτη, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Και πραγματικά έτσι ευτυχώς που βρέθηκε ένα κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, να αναδείξουν, ρε παιδί μου, τελικά την τραγωδία, αυτή την τραγωδία που βιώνουν οι εργοδότες που δεινοπαθούν από εργαζόμενους. Σχόλιο. Ναι, έχω ένα σχόλιο. Τι ζούμε, ρε αδερφοί. Τι ζούμε.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω... ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
10: Μπαμπάκα μου.
11: Άσε με να δω.
12: Το βλέπεις?
11: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
12: Ωραία.
11: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
12: Αυτό άγνωστο.
11: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
12: Οκ,
11: τι.
12: Οκ, θα πάμε.
13: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τα μηνύματά σας είναι δεκάδες. Σε ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη παρέα. Ελένη μου, θύμισέ το μου όταν πλησιάσει ο χρόνος αυτό που μου έχει στείλει. Πολλές καλησπέρες στον Παναγιώτη, στο Real Blogger το φίλο. Κωνσταντί μου, το σύστημα όπως το έχουν φτιάξει δεν το επιτρέπει αυτό. Μπορείς να μπεις στον ημεροδρόμο να τις βρεις τις εκπομπές με την κατάλληλη αναζήτηση. Καλησπέρα στην Αμάρινθο, στη Μαργαρίτα, στη Χαλκίδα, στον Παναγιώτη, στο Μιχάλη. Καλησπέρα κύριε Παπαζαχαρίου. Πολλές καλησπέρες στο Νιόνιο, στην Αγγελική, στην Κατερίνα, στο Γιώργο. Καλησπέρα στον Νικόλα. Αναστάση μου, να είσαι καλά. Να είστε όλοι και όλες καλά. Α, ναι, μην το ξεχάσω. Ξέρετε, τα μέτρα τα οποία εξήγηλε προχτές ο Μητσοτάκης για τα καύσιμα είναι της τάξης εκείνο το δεκάλεπτο, τι ήταν στο πετρέλαιο. Είναι της τάξης των 20 εκατομμυρίων. Περί αυτού πρόκειται. 20 εκατομμύρια. Χτες πήγε στους βιομηχανούς και τους έδωσε για το δικό τους ενεργειακό πρόβλημα 95 εκατομμύρια. 95. Δηλαδή, τα εκατομμύρια των Ελλήνων, οι οποίοι βιώνουν ό,τι βιώνουν με τις τιμές των καυσίμων, αξίζουν όσο το 1/5, 700 βιομηχανών. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από τις διαδηλώσεις, καθώς εκατοντάδες Βέλγοι φοιτητές βγήκαν σήμερα στους δρόμους της Λιέγης για να διαμαρτυρηθούν για τα κακό σχήματα του εκπαιδευτικού συστήματος στην γαλλόφωνη κοινότητα, με αιχμή την αύξηση των διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις ασφυκτικά γεμάτες αίθουσες και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό. Φαίνεται πως οι Βέλγοι πήραν έμπνευση από τους Γάλλους και σήμερα στη Γαλλία περισσότεροι από 250.000 μαθητές συμμετείχαν στις μεγαλειώδες διαδηλώσεις. Σταδιακά αρχίζουν να επαναλειτουργούν από σήμερα τα σχολεία που παρέμειναν κλειστά λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικαλιστές συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, ενώ οι μαθητικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν τις δράσεις τους εάν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα αιτήματά τους. Και τα αιτήματά τους αφορούν στη βελτίωση των συνθήκων στα σχολεία. Στο επίκεντρο, μάλιστα, των μαθητικών διαμαρτυριών βασίζονται κυρίως οι υπεράριθμες τάξεις, η ελλείψη εκπαιδευτικών, καθώς και η κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων.
0: Πού άλλο πάμε?
1: Θα μείνουμε στη Γαλλία και θα πάμε σε μια Γαλλίδα ευρωβουλευτή, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων κατά της Γαλλίδας ευρωβουλευτής αριστεράς, της Ρήμα Χασάν, η οποία αφαίρεσε μια Ισραηλινή σημαία από έκθεση που τιμούσε τη μνήμη των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου. Η ίδια η Χασάν επιβεβαίωσε ότι η ίδια αφαίρεσε την σημαία, αλλά πέριψε τους ισχυρισμούς ότι στάθηκε πάνω της ή ότι έριξε σκόπιμα κάτω ή την ποδοπάτησε και διάφορα άλλα τα οποία διέρευσαν μετά την πράξη της. Οι ευρωβουλευτές, να θυμίσουμε, δεν μπορούν να εμποδιστούν από το να ψηφίσουν σε περίπτωση κυρώσεων, αλλά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν άλλες κυρώσεις, όπως είναι η απώλεια της ημερήσιας αποζημίωσης ή ο αποκλεισμός από τις εργασίες κάποιων επιτροπών.
0: Μάλιστα. Είναι η μέρα που είπαμε αποκαλύφθηκε από τους ίδιους τους Ισραηλινούς ότι από την 7η Οκτώβρη έχουν χτυπήσει 100.000 στόχους. 100.000 στόχους.
1: Και αυτό δεν αρκεί για να δείξει την θηριωδία που έχει εκτυλιχθεί στη Λόριδα της Γάζας, με ανθρώπους να είναι αποκλεισμένοι από παντού και από τα πάντα, από τροφή, από νερό, από φάρμακα, από εκπαίδευση, από παντός είδους βοήθεια.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο. Νωρίτερα στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναφέρθηκε στην επίδραση της αρχαίας Αθήνας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και στην αρχιτεκτονική των Αμερικανικών θεσμών. Κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από την άρκη της και να επιστρέψει στις αρχές και τις αξίες που τη διέπουν, τονίζοντας ότι η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του 21ου αιώνα και είτε η Δύση θα βρεθεί στην κορυφή, είτε θα βυθιστεί στην παρακμή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, με στόχο το σύνολο του οικονομικού ωφέλους να μετακυλιστεί στον τελικό καταναλωτή. Προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή έλαβαν ο πρόεδρος του Λάους, η σύζυγός του και άλλοι 9 συγκατηγορούμενού τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πληροφορίες από τις ρωσικές αρχές ζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για αναφορές σε μέσα ενημέρωσης περί ύπαρξης και δεύτερου εργαζόμενου σε εργαστήριο, ο οποίος νοσεί με πνευμονία προσδιόριστης αιτιολογίας. Οι υγειονομικές υπηρεσίες της Ρωσίας διαβεβαιώνουν ότι κανένας δεν ήρθε σε επαφή με τη γυναίκα που εργαζόταν στο Ινστιτούτο κατά της Πανόλης και πέθανε την περασμένη εβδομάδα.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που διατέθηκαν από την ΠΑΕΑΚ για την αναμέτρηση με τη Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφια στις 4 Νοεμβρίου για το Champions League. Επίσης, sold out έγινε και για το Σαββατιάτικο εντός έδρας αγώνα με τον Όφη στη Super League. Κανονικά υπολογίζεται στην Ένωση ο Λάζαρος Ρώτα που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Real Weather.
14: Έθριος αύριο ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ο γιος μου δολοφονήθηκε στα Τέμπη. Δήλωσε σήμερα ο κύριος Δημήτρης Κουτσόπουλος, σύζυγος της κυρίας Βασιλικής Κούλπα, γονής του 21χρονου Τάσου, φοιτητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώπιον του Δικαστηρίου για την τραγωδία των Τεμπών. Όταν πήγα στο αστυνομικό τμήμα Τεμπών για να πάρω τα προσωπικά αντικείμενα του παιδιού μου, μου έδωσαν ένα φάκελο με ένα σταυρό. Ήταν μαύρος, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η μητέρα του 21χρονου περιέγραψε με δάκρυα τη ζωή της οικογένειας, διαβάζω από την εφημερίδα Ελευθερία της Λάρισας. Για να μην, έτσι, να λέμε και την πηγή. Περιέγραψε με δάκρυα τη ζωή της οικογένειας μετά την τραγωδία. Θυμήθηκε την τελευταία συνομιλία με τον γιο της λίγο πριν επιβιβαστεί στο τρένο, αλλά και τις στιγμές αγωνίας κατά τη μετάβασή του στα Τέμπη, όταν πληροφορήθηκαν το δυστύχημα. Από την αρχή μας διαβεβαίωναν ότι ήταν ακαρίαιος ο θάνατος. Όταν άκουσα τα ηχητικά, αναγνώρισα τη φωνή του Τάσου, ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ο γιος της είχε επιβιώσει τη σύγκρουση. Το παιδί μου κάηκε ζωντανό, ταλαιπωρήθηκε, είπε συγκλονισμένη. Οι δύο γονείς, όπως και ο γιος, είχε και αδερφό. Ο 21χρονος Γιώργος, ζήτησαν στην κατάθεσή τους να αποκαλυφθεί αλήθεια για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού τους και να αποδοθούν ευθύνες, τονίζοντας ότι δεν αποδέχονται την εκδοχή του ανθρώπινου λάθους ως απάντηση για όσα συνέβησαν. Θέλω να μάθω τι και ποιος ευθύνεται. Θέλω να μάθω την αλήθεια, ανέφερε η μητέρα του 21χρονου. Καλησπέρα σας. Γεια σας, κυρία Ελένη.
1: Γεια σας, κύριε Μανώλη. Καλησπέρα σας. Δεν περιμένω ότι θα αρχίζατε έτσι, αλήθεια.
0: Ναι,
1: με ευθυδιάσατε λίγο.
0: Ναι, εντάξει. Να το πω. Είναι, το έχω αυτό το στοιχείο.
1: Ναι.

0: Και δεν είπα για το ότι λιποθύμησε ο Ρούτσι και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Που είπε στην κατάθεσή του, με ρωτάνε γιατί δεν έχουν γίνει εκταφές. Τι να τους πω, ότι μας κοροϊδέψανε, ότι με κοροϊδέψανε για να φύγω από εκεί που έκανα την απεργία πείνας και τελικά δεν μας αφήνουν να κάνουμε τις εκταφές. Στο δικαστήριο τα κατέθεσε αυτά. Επειδή ρωτούν κάποιοι δεν έχουν γίνει εκταφές, λέω ότι λοιπόν, ότι είπε, λέει, Έλληνας πολιτικός, τον ονομάτισε κιόλας. Έχει σημασία, όποιος θέλει θα κάτσει, θα τη βρει την κατάθεση, οι καταθέσεις ούτως ή άλλως δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό δημοσίευσης. Ο οποίος είπε ότι μου φέρνανε κρυφά φαγητό και φάγαμε όλη τη λάσπη. Κατά τα λοιπά, ο Υπουργός Υγείας είχε τη συγκλονιστική χαρά, τιμή και απόλαυση. Το Χ κεφαλαίο, το Τ κεφαλαίο και το Α κεφαλαίο είναι πρωτοξάδερφα του Χριστού αυτά και του Θεού. Η χαρά, η τιμή και η απόλαυση.
1: Ναι.
0: Να παρίσταμε και να ακούσω ζωντανά τη σπουδαία πολιτική ομιλία, την πιο σπουδαία πολιτική ομιλία που έχω ακούσει στη ζωή μου. Του Ρούμπιο, το έχει στείλει ο Γιάννης.
1: Α, το έχει στείλει.
0: Αμέ.
1: Την ομιλία, να υποθέσω.
0: Η Ελλάδα, η Ρώμη, στην
1: Πνίκα. Ναι.
0: Την οποία περίμενε τώρα, έτσι. Εγώ δεν την έχω δει όλη. Δεν την έχω διαβάσει όλη. Ένα ειλικρινή. Δεν αμφισβητώ ότι θα έχει κάποια σημεία τα οποία σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Κάποια άλλα ενδεχομένως να μην είναι. Τώρα, η πιο σπουδαία πολιτική ομιλία που έχει ακούσει στη ζωή του, δεν ξέρω αν είναι. Ναι. Ο Γκάλης είχε πει, τον είχαν ρωτήσει, είναι αυτή, είδανε το παιχνίδι, νομίζω με τη Γιουγκοσλαβία, και του είχαν πει, είναι αυτή η πιο σημαντική νίκη της ζωής σας. Και του είχε πει, ναι, τους είχε πει ναι μέχρι την επόμενη.
1: Κοίταξε, τώρα δεν ξέρω ποια στοιχεία κάνουν μια ομιλία την καλύτερη που έχει ακουστεί ποτέ, έτσι. Ειδικά στην Πνίκα και ειδικά για μας τους Έλληνες. Εν πάση περιπτώσει όμως, εγώ την άκουσα την ομιλία, ήμουν εδώ για τη δουλειά και τα λοιπά και θα την άκουγα, ούτως ή άλλως είχα το χρόνο και την άκουσα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πολύ προσεγμένη, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή ομιλία, η οποία όμως ξεκίνησε αρκετά φιλοσοφικά, πατώντας την αρχαία Ελλάδα, για να πάει στις απειλές τις σημερινές που είναι εξίσου πραγματικές όπως ήταν στην αρχαιότητα, για να πάει στους σπουδαίους αρχαίους Έλληνες που ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν το τίμημα, έκαναν αναφορά στο Σοκράτη, ξέρω εγώ, Σπαρτιάτες, στον Αχιλλέα κτλ. Για να καταλήξει στην Ευρώπη που πρέπει να φύγει, να βγει από την άρκη της, και για να πει μετά ότι ο πρόεδρος Τραμπ και οι ΗΠΑ έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, εκ βιομηχανισμών της οικονομίας, υπερνοημοσύνη, να ξαναστείλουν αστροναύτες στη Σελήνη και τα λοιπά.
0: Περίμενε.
1: Πω κάτι, Μανώλη, μόνο. Επειδή ξέρεις, εμείς οι Έλληνες είμαστε, φαντάζομαι και υποθέτω και ελπίζω, πολύ εξοικειωμένοι με την αρχαία Ελλάδα. Εγώ δεν άκουσα. Είμαστε εξοικειωμένοι.
0: Ναι.
1: Όχι, θα σου πω κάτι και θα καταλάβεις τι εννοώ. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις, τουλάχιστον στο επίπεδο της θεωρίας. Δεν σου λέω ότι είναι τρόπο ζωής. Ναι. Εγώ δεν άκουσα τίποτα για το μέτρο, αυτό το παν μέτρων άριστον. Εγώ δεν άκουσα τίποτα για την σοφροσύνη, για τη δικαιοσύνη, για την ισονομία, έτσι, όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Δεν άκουσα κάτι για τη φιλοξενία, αυτό τον ιερό θεσμό που προστατευόταν από τον ξένιο Δία και που είναι υποχρέωσή σου να υποδεχθείς και να περιποιηθείς τον ξένο πριν το ρωτήσεις ποιος είναι και από πού ήρθε. Αυτά δεν ακούστηκαν στην ομιλία στην Πνίκα, έτσι, για να το...
0: Επειδή έχουμε...
1: ετέθη το ζήτημα φιλοσοφικά για να καταλήξει πολιτικά.
0: Επειδή το πιάσαμε πολύ σοβαρά και καλώς, και επειδή είπες υπερνοημοσύνη, θέλω πρώτα απ' όλα, Ελένη Κατσαμπέκη, Μανώλης Παρδάλης στα μικρόφωνα, η κυρία Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Γρηγόρης Διβάνης στα δελτία ειδήσεων και την αίθουσα σύνταξη. Θέλω να σας πω κάτι για να καταλάβετε. Η κυρία Κατσαμπέκη είναι ο άνθρωπος που κατάφερε να δημιουργήσει ψυχολογικά στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι. Όχι, το έκανα, Μαρία μου.
0: Δημιούργησε ψυχολογικά στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο.
1: Επιβεβαιώνω.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποίησε απέναντί της, συνομιλώντας με την κυρία Κατσαμπέκη, και συγκεκριμένη λέξη. Πώς το είπε?
1: Πώς το είπε, Μανώλη μου?
0: Δεν θυμάμαι, πώς το είπε. Όχι θόλου, παρέστηση.
1: Παρέστηση.
0: Είπε ναι. Ναι, ότι έχει παρεστήσεις. Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη. Η κυρία Κατσαμπέκη προκαλεί στην τεχνητή νοημοσύνη παρεστήσεις.
1: Και τη στρίμωξα, Μαρία μου, τη στρίμωξα λίγα.
0: Και μετά μου λέτε εμένα, έτσι, μου λέτε μετά εμένα, ότι τι του κάνεις του κοριτσιού. Εδώ πήγε να τρελάνει την τεχνητή, το AI απόψε. Απόψε. Κάποιοι απολύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και κάποιους τους εξορίζουν στον Μπαϊκονούρ για να μάθουν την επόμενη φορά που η Κατσαμπέκη θα κάνει μια ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη να είναι έτοιμοι να απαντήσουν. Παιδιά, ρωτάει η Κατσαμπέκη την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή τη στιγμή πέφτουν κεφάλια κάποιοι άνθρωποι.
1: Πέντε
0: φορές απάντησε λάθος και του λέει. Εγώ τη είπα. Γράψ του. Μπορεί να.
1: Τι σου είπα όμως, τι σου είπα, ότι δεν το
0: και λέει, εγώ δεν μπορώ να βρίσω. Και γυρνάει και του γράφει, γιατί εγώ αυτό θα του γράφω και θα τελείωνε εκεί η κουβέντα. Έτσι θα μου λέει, ευχαριστώ με τις υγείες σας. Και γυρνάει και του γράφει, δεν με ενδιαφέρουν. Του λέει, με εκθέτης.
1: Ναι.
0: Με εκθέτης, του γράφει.
1: Του γράφει με εκθέτης. Με εκθέτης με τις απαντήσεις.
0: Και γυρνάει και κάνει συγγνώμη, λέει. Έχω, λέει, και εγώ τα προβλήματά μου. Παρεστήσεις.
1: Παθαίνω παρεστήσεις.
0: Βρε, δεν μας αυθώνεται, λέω εγώ όλοι μαζί. Παρεστήσεις. Και γυρνάει και του κάνει, μετά του γράφει, δεν με ενδιαφέρουν τα ψυχολογικά. Έτσι οι γυναίκες τρελαίνουν τους άντρες.
1: Και την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μα ναι, προφανώς. Προφανώς. Στείλ την στον Αγύριστο εκείνη την ώρα να γίνει μια ωραία κουβέντα. Με εκθέτης. Όχι, πρόσεξε. Πού να ξέρουμε. Έκανε ερώτηση. Έκανε ερώτηση, της έδινε την απάντηση και ρώταγε μετά σίγουρα. Και έλεγε η τεχνητή, συγγνώμη, έκανα λάθος. Μία φορά. Εντάξει, ανθρώπινο. Τεχνητά νοημοσύνη. Μάλλον. Αυτό τέλος, αυτό. Συνεχίζει, της δίνει δεύτερη απάντηση. Γράφει εδώ ότι σίγουρα. Πάλι λάθος.
1: Λάθος, λέει, συγγνώμη πάλι.
0: Τρίτη ερώτηση. Σίγουρα. Οπ, με πιάσες.
1: Ναι.
0: Πάλι λάθος. Είχε παρεστήσεις η τεχνητή νοημοσύνη. Δημιουργείς παρεστήσεις, το έχεις καταλάβει. Ποιος, μωρέ. Δημιουργείς παρεστήσεις, το έχεις ακόμα και στα μηχανήματα.
1: Αυτό που είμαι η Μαρία.
0: Γιατί πήγε το αλέτα
1: και είχε κάτι στο πόδι του άλλος, ναι.
0: Ναι, και έπαθε παρεστήσεις, έπαθε βέρτιγκο. Άιντε μωρέ. Πού είναι, για να δω τι έχει γράψει. Το Real Blogger ξεκίνησα με βαρύ θέμα για να το κάνω λίγο, να το ελαφρύνω μετά. Α, δεν ακούσω όμως τι έχει γίνει εδώ πέρα. Που απόψε πηδάνε από τα μπαλκόνια τεχνητές νοημοσύνης, γιατί έχει μπει η Κατσαμπέκη και κάνει ερωτήσεις.
1: Μια ερώτηση έκανα.
0: Όχι, τρεις έκανες.
1: Πέντε έκανα.
0: Όσες έκανες και σε όλες λάθος. Ωραία. Ωραία. Την επόμενη φορά που θα μου στείλετε κάτι από τεχνητή νοημοσύνη, πριν να μου το στείλετε, ρωτήστε, είσαι σίγουρη. Σίγουρος.
1: Ναι, αυτό.
0: Γιατί άμα σας στείλει. Θα το βάζω εγώ μετά, θα το δείτε, δεν γίνεται. Ναι. Κατά τα λοιπά, για να μην ξεχνιόμαστε, 36.000 σπίτια έχουν βγει, 36.000 ιδιοκτησίες έχουν βγει σε πληστηριασμό, περίπου 36.000. Παναλαμβάνω τα χθεσινά, τα λέγα και στον Νίκο τον Πογιόπουλο πριν, που κάνει κανένα θέμα έτσι πιο. 36.000 ακίνητα έχουν βγει σε πληστηριασμό από την αρχή του έτους, το οποίο σημαίνει, αν υποθέσουμε ότι, όχι, είμαστε στο 10ο μήνα, ας πούμε ότι δεν τον κλείσαμε στην αρχή, είναι 3.600 το μήνα βγαίνει, αν διαιρέσεις. Κάτι περισσότερο είναι, γιατί ναι. Είναι τώρα μπήκε ο 10ος, αλλά εν πάση περιπτώσει πες 3.600 τα αφήνω.
1: Πες το. Ναι.
0: 3.600 το μήνα πληστηριάζονται. Οι ιδιοκτησίες. 3.600 ιδιοκτησίες πληστηριάζονται το μήνα. Από αυτές, μόνο ένα 10% τελεσφορεί. Τα υπόλοιπα πάνε σε δεύτερη και τρίτη γύρα, όπου έχει πέσει 80 και 60% κάτω η αξία του ακινήτου. Στην πλειονότητά τους, μικροϊδιοκτησίες, διαμερίσματα.
1: Λίγα τετραγωνικά, διαμερίσματάκια
0: κτλ. Κανένας δεν καταγράφει επισήμως σε αυτό το ρημαδοκράτος στις 36.000 πόσες είναι πρώτες κατοικίες και πόσες δεν είναι. Ή είναι επιχειρήσεις, ή είναι, ξέρω εγώ, οι αγροτεμάχοι, δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να είναι. Πολλά πράγματα μπορεί να είναι.
1: Αν είναι πρώτη κατοικία,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, υπάρχει μια καταγραφή ότι είναι στις 36.000, είναι 3.000 αποθήκες, είναι 5.000 αγροτεμάχια.
1: Καλά, αυτό μπορεί να υπάρχει ως στοιχείο. Δεν το, αν είναι αγροτεμάχιο, αυτό θα υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει όμως αν είναι πρώτη κατοικία.
1: Αυτό είναι η πρώτη κατοικία, Μανώλη. Ναι.
0: Όλα τα άλλα είναι αδιάφορα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό
0: αν
1: είναι το
0: δεν
1: βασικό.
0: Υπάρχει πρώτη κατοικία, αυτό λέω. Δεν, όλα τα άλλα και να καταγράφουν είναι αδιάφορα. Δεν ενδιαφέρουν κανέναν.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Το λέγαμε και
0: χθες. Ναι, δεν ξέρουμε ποιο είναι πρώτη κατοικία, δεν χρειάζεται.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις πολιτικές για την πρώτη κατοικία, δεν μπορεί να μην έχεις αυτό το στοιχείο.
0: Όχι, δεν
1: μπορεί να μην το γνωρίζεις αυτό το στοιχείο.
0: Δεν ξέρεις εσύ. Το hallucination. Hallucination. Πήγα να το πω hallucination, πήγα να το πω. Έτσι γράφεται. Το είχα στο μυαλό μου αλλιώς τη λέξη. Το hallucination λέει είναι τεχνική ορολογία, την τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει με λίγα λόγια απόσταση από τη σωστή αναμενόμενη απάντηση. Εδώ πικό μου, δεν είχε απόσταση.
1: Ήτανε
0: η τεχνητή νοημοσύνη απόψε πέθαινε με τη σειρά όποιον ρώταγε. Και μετά έλεγε δεν έχει πεθάνει τώρα, έχει πεθάνει άλλη ημερομηνία, έχεις δίκιο.
1: Μιλάμε για τέτοια πράγματα, ναι.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι ότι χάσαμε μια ημερομηνία, μια μέρα.
1: Οι πολύπλοκες αναζητήσεις.
0: Έτσι, πέθανε ο τάδε, είσαι σίγουρη. Έχεις δίκιο, έχει πεθάνει μετά από 5 μήνες. Πριν από 7 χρόνια.
1: Ναι, για τέτοια κατηγορία ερωτήσεις.
0: Είχε κάτσει κάποια άλλη τεχνητή νοημοσύνη στη θέση της.
1: Ήτανε, ναι, ήταν αναπληρωματική.
0: Είχανε την εφεδρική
1: τεχνητή. Την εφεδρική ήταν, η εφεδρική ήταν. Κατάλαβες, ασκούμενη. Ήταν η ασκούμενη, κατάλαβες. Μαθητεία κάνει αυτή. Πέσαμε σε κακιά βάρδια.
0: Να, είστε λίγο Γιάννης. Για να βάλουμε λίγο τα πράγματα. Έχει πάθει λίγο κοκομπλόκο.
1: Εγώ.
0: Όχι, η τεχνητή νοημοσύνη απάντησε ότι έχει πάθει. Α, καλά. Κοκομπλόκ. Εντάξει. Να παιδιά να την εμπιστεύετε. Ναι, την τέχνη, την νοημοσύνη. Πολύ καλά πάει. Πολύ καλά. Λένε αν πράγματι τρέλανε. Όχι αν πράγματι, real blogger. Εγώ δεν λέω ψέματα. Με φώναξε για να μου το δείξει. Εγώ δεν πήγαινα. Έκανα ναζάκια. Δεν ήξερα τι θέλει να μου δείξει. Και πάω και βλέπω τη συζήτηση. Τι αν πράγματι. Σου λέω απόψε. Είναι η νύχτα των κρυστάλλων για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πάντως, τώρα το διάβασε στα γρήγορα αυτό που έστειλε ο Γιάννης. Η απάντηση, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχω πάθει ολικό κοκομπλόκο. Ναι. Ολικό, έτσι. Δηλαδή, υπάρχει και μη ολικό, έτσι. Μερικό κοκομπλόκο. Είναι καταπληκτική η απάντηση που το έχει δώσει η τεχνητή νοημοσύνη. Μπράβο, Γιάννη, δικός μου είσαι. Μαζί θα τρελάνουμε.
0: Παρδάλη λέει παρετήθηκε σε Βερλίνη πάλι το χιουμορίστα κάνεις. Ναι. Ναι. Ναι. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Αρέσει και στην Ελένη αυτό που κάνω. Και στη Μάρια δηλαδή το διασκεδάζουμε. Εντάξει εσύ βέβαια είσαι ξενέρωτος. Το έχουμε καταλάβει. Δεν τρέχει τίποτα. Πρώτη κατοικία Μάνο μου λέει το πήρες από το στόμα. Όπως και αν έχει τα λεφτά αυτά θα φύγουν για το εξωτερικό. Αφορολογητά. Για την πρώτη κατοικία. Εντάξει και τι έγινε. Τα πρώτα είναι. Τι λέγαμε. Α, θέλει να σου κάνει δώρο, Ριαν Μπλόγκερ.
1: Ναι.
0: Θα σας έκοβα λίγο το ρεύμα, αλλά θέλω να βλέπετε τηλεόραση.
1: Εντάξει.
0: Ωραίο. Εμπρός εργοδότη, μη σκύβει στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι.
1: Λοιπόν, Μανολή.
0: Για πες μου.
1: Τώρα είναι το δείπνο. Θα σου πω μετά.
0: Όχι,
1: γιατί εντάξει, έχω πάρει κάποιες μου. Δεν το έχω αναλυτικά. Ναι.
0: Θα βάλουμε μουσική από εδώ και πέρα. Γιατί
1: δεν το έχω αναλυτικά.
0: Εγώ έχω πει, δεν γίνεται να τραγουδάει κάποιος όταν οι άλλοι τρώνε.
1: Όχι, δεν γίνεται. Είναι
0: από
1: πολύ
0: εδώ και
1: κακό
0: πέρα
1: αυτό.
0: Θα βάλουμε μουσική.
1: Είναι πολύ κακό. Να δούμε όμως μετά τους τίτλους τι τραγούδια λένε στην Τουρκία.
0: Τραγούδια
1: για τη συνάντηση, για την επίσκεψη του Ρούμπιο.
0: Δεν θα δούμε το μενού.
1: Εντάξει. Εντάξει, θα το πούμε το μενού, αλλά να μιλήσουμε και με τον Νίκο τον Ανούρη να μας πει πώς η Τουρκία υποδέχεται και αντιμετωπίζει την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα.
0: Πάω να ελαφρύνω το κλίμα.
1: Να το δούμε αυτό, να δούμε και τα πρωτοσέλιδά τους.
0: Εκεί που έχω φουσκώσει τον μπαλόνι, παίρνει την καρφίτσα, τάκ. Όλα τα σχέδια, δεν μένει τίποτα. Και μου άρεσε και μπράβο μου που το είπα. Επειδή ρωτάτε.
1: Πω.
2: Real FM. Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου. Έκθεση. Λαόρτ. Μπαλέν Νασιονάλ Ντε Μαρσέι. Age of Content. Λουκάτ Σταρκόφσκι. Οράκλ. Ρόμπερτ Άικ. Ιδίποδας. Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ. Συζήτηση. Ρωμαίο Καστελούτσι. Φάουστ. Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ. To be. Απαγωγή και παρατήρηση. Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης. Λάμπλες. Νίκος Καραθάνος. Έπος. Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Ποιος είσαι εσύ?
8: Ο Πιέρ.
9: Δεν είσαι ο Τωμά.
8: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
7: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
7: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμαναν Μητσοτάκης Ρούμπιο στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πολύτιμο εταίρο και σύμμαχο, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην επιρροή της αρχαίας Αθήνας στη διαμόρφωση της Αμερικανικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Στην κοινή δήλωση για τον στρατηγικό διάλογο των δύο χωρών τίθενται στο επίκεντρο η ενίσχυση της αμυντικής και ενεργειακής συνεργασίας και η αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων. Προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή έλαβαν ο πρόεδρος του Λάους, η σύζυγός του και άλλοι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα. Αναλυτικά στο real.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και λέω να πάμε έτσι όπως είμαστε μέχρι την Τουρκία μία βόλτα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο τον Ανούρη. Καλησπέρα Νίκο.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Νίκο.
0: Για να μας πει ο Νίκος, πώς αντιμετωπίζουν εκεί στην Τουρκία ο τύπος και γενικότερα αν υπάρχουν και δηλώσεις ή κάποιες διαρροές την επίσκεψη του Ρούμπιο στη χώρα μας.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε να επικρατούν χαμηλή τόνη μέχρι στιγμής όσον αφορά σε επίπεδο τουρκικών δημοσιευμάτων. Χλιαρά σχόλια καλύπτουν καθαρά ειδησιογραφικά την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα. Εννοείται καταγράφουν τους επένδυνους που επιφύλασε ο Μάρκο Ρούμπιο για την Ελλάδα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής βλέπουμε το να κινούνται καθαρά σε ειδησιογραφικό κομμάτι. Και το λέμε αυτό διότι

0: η Αθήνα θα επιδιώξει να λάβει μια ξεκάθαρη δήλωση στήριξης από τον Μάρκο Ρούμπιο για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Και γενικότερα ήταν ένα κλίμα, υπήρχε ένα κλίμα καχυποψίας, γιατί ο Μάρκο Ρούμπιο, όπως γνωρίζετε, δεν είναι και το πιο δημοφιλές πρόσωπο στην Τουρκία. Έχει συνδεθεί πολύ με το Ισραήλ, έχει πρωτοστατήσει ως γερουσιαστής και σε αρκετές νομοθετικές πρωτοβουλίες σε βάρος Τουρκίας και υπέρ της Ελλάδας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και γι' αυτό το λόγο υπήρχε φόβος για το τι ακριβώς θα ακούσουν σήμερα από τον Μάρκο Ρούμπιο. Όπως ακούσατε και εσείς, δεν είπε τίποτα για την Τουρκία. Φωτογράφησε βεβαίως τις ενδιασμούς της Τουρκίας όσον αφορά το έργο της τεχνικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου για ευαίσθητες καταστάσεις, για κάποιες λεπτές καταστάσεις που χρειάζεται η διπλωματία προκειμένου να επιληθούν. Είδαμε ότι δεν έστρεψε τα βέλη του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά της Τουρκίας. Αυτό λοιπόν το βλέπουν στην Άγκυρα και γι' αυτό το λόγο κινούνται σε αρκετά ήπιους και χαμηλούς τόνους. Βέβαιως, να πούμε ότι στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα εξοπλιστικά. Δηλαδή, δεν στέκονται στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη, εκτός από το ιδιοσιογραφικό κομμάτι που είπαμε και πριν. Ωστόσο, στέκονται στο τι ακριβώς συζητήθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες. Γιατί κοιτάζουμε με πολύ μεγάλη προσοχή το εξοπλιστικό πακέτο που θέλει η Ελλάδα από τις ΗΠΑ, τα νέα οπλικά συστήματα τα οποία φέρεται να θέλει η Ελλάδα για να ενσωματωθούν στα F-35, τα οποία η Τουρκία ακόμα δεν έχει λάβει το πράσινο φως. Και γι' αυτό το λόγο αναρωτιούνται πολλοί αναλυτές και αρκετά δίκτυα που ακριβώς στοχεύουν τα συγκεκριμένα όπλα. Υπάρχει και μια μηχανία στο ότι η Τουρκία ακόμα περιμένει να λυθεί το θέμα των F-35. Φαίνεται ότι έχει παγώσει το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι την ώρα που ο Μάρκο Ρούμπιο είχε τις επαφές με τους Έλληνες αξιωματούχους, την ίδια ώρα ο Βλάντιμιρ Πούτιν μιλάγε, συνομιλούσε με τον Ταγί Περτογάν τηλεφωνικά. Η επίσημη εκδοχή της Προεδρίας εδώ είναι ότι συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Ουκρανία, η Μαύρη Θάλασσα, αλλά είναι κοινό μυστικό ότι κεντρικό θέμα των συζητήσεων μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας τα τελευταία 24 ώρα είναι το ζήτημα των S-400. Η Άγκυρα, το έχουν παραδεχθεί και οι δύο, και η Τουρκία και η Ρωσία, ότι υπάρχουν συζητήσεις. Η Άγκυρα ψάχνει να βρει τη χρυσή φόρμουλα προκειμένου να πάρει το ναι της Ρωσίας, να διώξει τους S-400 και έτσι με αυτόν τον τρόπο να ανοίξει και ο δρόμος για τα F-35. Δύσκολο εξίσως φαίνεται αυτή τη στιγμή, παρόλο που η Ρωσία φαίνεται να το συζητάει στην παρούσα φάση το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Παρ' όλα αυτά δεν έχει βρεθεί ακόμα ο αγοραστής που θα παραλάβει τους S-400 και πρέπει να είναι παράλληλα και φιλική χώρα προς τη Ρωσία. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνετε πως είναι μια δυσεπίλητη εξίσωση ακόμα για την Άγκυρα. Είδαν ότι το Μάρκο Ρούμπιο εδώ να έρχεται να συζητάνε και για εξοπλιστικά συστήματα και γι' αυτό το λόγο το κομμάτι των εξοπλιστικών είναι το μόνο κομμάτι το οποίο κοιτάνε ακόμα με ένα προβληματισμό τα τουρκικά μέσα.
1: Ναι.
2: Υπάρχει Νίκο, κάτι νεότερο σε σχέση με αυτό το νομοσχέδιο, τη γαλάζια πατρίδα και τα λοιπά, όλη αυτή η ιστορία? Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα ή κάποια πληροφορία σε σχέση με αυτό?
0: Πριν από λίγες μέρες άνοιξε η τουρκική εθνοσυνέλευση. Στην ατζέντα της τουρκικής εθνοσυνέλευσης για το μήνα Οκτώβριο δεν υπάρχει πουθενά το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, παρόλο που ακούγαμε τους προηγούμενους μήνες ότι τον Οκτώβριο θα το δούμε. Αρχικά ακούγαμε για Ιούνιο, μετά πήγε Οκτώβριο. Οκτώβριο, σύμφωνα με την ατζέντα της τουρκικής εθνοσυνέλευσης που είδαμε πριν από λίγες μέρες, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Βεβαίως, αυτά αλλάζουν. Δεν βάζουμε και το χέρι μας στη φωτιά ότι δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή. Παρ' όλα αυτά, το επίσημο πρόγραμμα δεν λέει κάτι. Βεβαίως, στην Τουρκία έχουν άλλο νομοσχέδιο τώρα που θέλουν να περάσουν. Είναι το νομοσχέδιο να επικυρώσει τη συμφωνία της Μέκας. Mm-hmm. Που είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι Μετά τη συνάντηση του Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, συμφωνήθηκε η άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία με φόντο και τις επιθέσεις στο Χούθη, την κλιμάκωση των επιθέσεων στο Χούθη στις σημαντικές πόλεις στη Σαουδική Αραβία. Και η Τουρκία θα στείλει εξοπλισμό, θα στείλει συστήματα αεράμυνας, θα στείλει και προσωπικό στρατό. Θα δημιουργήσει μια βάση, όπως λένε οι πληροφορίες εκεί. Δεν θα πάει στην Ιεμένη. Δεν έχει στόχο αυτός ο στρατός που αυτό το προσωπικό που θα σταλεί για επιθετική ενέργεια στην Ιεμένη. Είναι μόνο για να προστατεύσουν κέρυες εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, πρέπει να περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Ναι.
0: Και είναι η πρώτη σοβαρή σημαντική πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η συμμαχία της Μέκας, που την είδαμε να ιδρύεται το μέσα το Αυγούστου. 9 Αυγούστου ήταν η μέρα που ιδρύθηκε η συγκεκριμένη συμβαλία και πολλά ακούστηκαν για το τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει.

0: συγκεκριμένη συμμαχία, γιατί κάποιοι την έχουν χαρακτηρίσει και ο Χακαμπιντάν ως το ΝΑΤΟ της Μέσης Ανατολής. Να δούμε.
1: Πώς το.
0: Το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ναι. Το κλίμα γενικώς πώς είναι, Νίκο, στην Τουρκία?
0: Σχετικά με ποιο πράγμα, τα ελληνοτουρκικά?
1: Με τα όσα γίνονται και στη Μέση, δηλαδή σε επίπεδο κοινωνίας. Η Μέση Ανατολή, η Ελλάδα, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, όλα αυτά δηλαδή απασχολούν, ας πούμε, τους πολίτες, ή είναι μια κουβέντα που κάνουμε μεταξύ μας?
0: Εννοείται πως απασχολούν. Βεβαίως το θέμα που είναι στην κορυφή της ατζέντας τις τελευταίες ώρες και για τους πολίτες είναι το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Διότι είναι το σκάνδαλο το οποίο 450.000 περίπου επενδυτές είδαν να χάνουν τα λεφτά τους μετά από το σκάνδαλο που είχαμε με τη χειραγώγηση μετοχών που παρατηρήθηκαν, που εμπλέκονται πάρα πολλά πρόσωπα. Μιλάμε για ένα σκάνδαλο που έχουν χαθεί περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια, λέγεται εδώ στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Οπότε είχε και εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Δηλαδή, πριν από λίγες ημέρες, παρετήθηκε η αντιπρόεδρος του κόμματος του Ταγί Περντογάν. Ακούγε η αντιπολίτευση κατηγορεί και ότι και ο ανιψιός του εμπλέκεται στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Να θυμίσουμε ότι η αντιπρόεδρος του κόμματος του Ταγί Περντογάν είχε κατηγορηθεί διότι με το σύζυγό της είχαν επενδύσει 3 εκατομμύρια ευρώ το Μάιο, και λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση βγήκανε, πουλήσανε και αποκόμισαν 36 εκατομμύρια ευρώ. Και μιλάνε κάποιοι, η αντιπολίτευση λέει ότι υπήρχε εσωτερική πληροφόρηση για να γίνει αυτό. Γι' αυτό το λόγο και παραιτήθηκε, γι' αυτό το λόγο ότι έχουν δεσμεύσει την περιουσία, και γι' αυτό το λόγο λέγεται ότι επέστρεψε και τα κέρδη πίσω στο κράτος. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η ιστορία. Είναι ένα θέμα πάντως το οποίο ταρακούνησε την τουρκική κυβέρνηση. Ήταν τα πρώτα θέματα.
1: Ασχολούνται τόσο πολύ με το χρηματιστήριο εκεί? Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω, πως σε μια οικονομία κλίμακας που δεν είναι.
0: Ναι. Και όμως υπάρχουν και μικροεπενδυτές
1: με πολύ υψηλό πληθωρισμό κτλ. Αυτό δηλαδή
2: είναι απότοκο αυτή τη κατάσταση του πληθωρισμού. Αυτό δηλαδή είναι φαινόμενο των τελευταίων χρόνων, αυτή η ενασχόληση με το χρηματιστήριο σε αυτό βαθμό?
0: Θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε έτσι. Και εγώ 3 χρόνια είμαι εδώ και μου έχει κάνει και εμένα η εντύπωση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ιδιαίτερη δραστηριότητα στο συγκεκριμένο κομμάτι του χρηματιστήριου. Ίσως είναι και απότοπο της πληθωριστικής κρίσης που βιώνει η Τουρκία, που ακόμα οι τιμές στα ράφια είναι στα ύψη, κακά τα ψέματα. Υπάρχει σημαντικό θέμα και με οι συνταξιούχοι έχουν σημαντικό θέμα όσον αφορά τις συντάξεις. Η σύνταξη κυμαίνεται κατωτερή στα 420 ευρώ, αν κάνω λάθος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολλοί αντιμετωπίζουν θέματα επιβίωσης στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά εντάξει, όπως και να έχει, λέμε για το χρηματιστήριο, λέμε για την οικονομία. Τον Τούρκο πολίτη τον απασχολεί όμως και τι γίνεται στην περιοχή. Και ζουν σε μια περιοχή που είναι έφλεκτη, Μέση Ανατολή, βλέπουν εξελίξεις γύρω τους συνεχώς. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μια ξεκάθαρη εχθρική στάση κατά του Ισραήλ. Είναι και η ρητορική που ακούμε, υπάρχει μια συγκεκριμένη ρητορική από την κορυφή της τουρκικής κυβέρνησης, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό επηρεάζει και συζητάνε τις εξελίξεις και τα παρακολουθούν όλα, εννοείται, γιατί είναι σε μια πολύ ευαίσθητη και έφλεκτη περιοχή η Τουρκία. Λίγος καμία αμφιβολία.
2: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
3: Real FM. Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
9: Say something. Say something.

0: Λοιπόν, έχουμε είδηση.
1: Ναι, έχουμε είδηση ότι μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή το βλέπουμε τώρα στην El País που λέει ότι η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ είναι η γυναίκα η οποία πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία.
0: Είναι η γυναίκα που πετάξαν έξω από το σπίτι της.
1: Ακριβώς.
0: Τριπλασιάζοντάς της το ενίκιο.
1: Από τα 500 στα 1600 ευρώ, όταν πήρε το σπίτι μια εταιρεία. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή έφυγε από τη ζωή, 87 ετών. Επικαλείται η El País στην ανακοίνωση της Ένωσης Ενοικιαστών, η οποία μαζί με την οικογένειά της έχουν βγάλει την ανακοίνωση αυτή και αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας της τους τελευταίους μήνες είχε επιδεινωθεί και η φυσική της κατάσταση, είχε χάσει μύκη, μάζα, δυσκολευόταν να φάει, ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση. Όλη αυτή η ταλαιπωρία με την έξωση την επιβάρυνε σημαντικά. Να θυμίσουμε ότι χρησιμοποιούσε ένα εμπειρικό αμαξίδιο, έτσι, η γυναίκα αυτή τα τελευταία χρόνια. Και αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, καταλήγουν με την έκκληση που ίδια επαναλάμβανε συνεχώς: πολεμήστε, συνεχίστε να αγωνίζεστε για αυτό που σας ανήκει, για αυτό που είναι δικό σας. Έτσι, να θυμίσουμε ότι η υπόθεση αυτή έχει οδηγήσει σε μεγάλες κινητοποιήσεις εκεί στην Ισπανία.
0: Βέβαια.
1: Γενικές κινητοποιήσεις για τη στεγαστική κρίση ως πρόβλημα γενικότερο. Και έχει οδηγήσει και στην κήρυξη προώρων εκλογών. Έτσι, από τον Πέδρο Σάντσεφ. Μετά την καταψήφιση δύο διαταγμάτων.
0: Εντάξει, τώρα είναι προφανές ότι ο θάνατος της γυναίκας. Προφανές. Το πιθανότερο είναι να πυροδοτήσει.
1: Σίγουρα είναι μια εξέλιξη.
0: Δηλαδή είναι ένα κλίμα το οποίο είναι ήδη τεταμένο και από μόνη της η εξέλιξη δημιουργεί κάποια νέα δεδομένα.
1: Βέβαια, προφανώς, φυσικά και δημιουργεί. Φυσικά και δημιουργεί νέα δεδομένα. Πάντως είναι ένα πρόσωπο έτσι πολύ, πολύ συμπαθές στην Ισπανία και εμβληματικό πρόσωπο.
0: Εντάξει,
1: πλέον
0: φάνηκε αυτό και από
1: το θέμα της στεγαστικής κρίσης είναι κάτι που αντιμετωπίζουν οι Ισπανοί πολύ πολύ έντονα. Οπότε αυτή η περίπτωση που ήταν και εξόφθαλμη για αυτή τη γυναίκα με τον τριπλασιασμό, όπως είπες, του ενοικίου, όπως και να το κάνουμε, κινητοποίησε μαζικά τους Ισπανούς.
0: Ναι. Για να δούμε τώρα τι θα, τι μπορεί, δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό το πράγμα, γιατί.
1: Ναι. Ναι. 7 δεκαετίες ζούσε σε αυτό το σπίτι, έτσι. Πριν από 6 χρόνια η εταιρεία αγόρασε το διαμέρισμά της σε μια εξωφρενικά χαμηλή τιμή. Εκείνη έπαιρνε σύνταξη 1400 ευρώ. Δεν έχασε ποτέ πληρωμή ενοικίου. Το διαβάζω, το βλέπω εδώ από τα ισπανικά δημοσιεύματα. Πλήρωνε 500 ευρώ το μήνα. Τη ζητήσαν οι ιδιοκτήτες να φύγει γιατί μεταβιβάστηκε το μίσθωμα στην εταιρεία. Και το νέο ενίκιο ήταν 1600 ευρώ. Είτε να αγοραστεί το διαμέρισμα, είτε να δώσει 1600 ευρώ.
0: Ναι. Το οποίο ούτε το ένα μπορούσε να κάνει.
1: Ναι.
0: Ούτε το άλλο. Ναι. Και παρά το ότι τα χρήματα μαζεύτηκαν για να δοθούν για λογαριασμό της, η εταιρεία δεν δέχτηκε.
1: Δεν δέχτηκε.
0: Στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν είναι αυτός ο λόγος επί της ουσίας που απομακρύνεται η γυναίκα από το σπίτι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, βέβαια. Θα απομακρύνονταν ούτως ή άλλως. Το οποίο το κάνει ακόμα πιο σκληρό.
1: Πολύ πιο σκληρό.
0: Έτσι. Λοιπόν, ας δούμε τώρα από εδώ και πέρα. Γιάννη, τι, όταν λες τσάμπα έπεσε, δηλαδή η κυβέρνηση Σάντσεφ, πρώτα απ' όλα δεν έπεσε, έχει εκλογές.
1: Ναι.
0: Αλλά αν θες την προσωπική μου άποψη, μετά από αυτό είναι πολύ πιθανό να πέσει. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα πάει στις εκλογές, πώς θα διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα.
1: Πώς θα γίνει αυτό.
0: Θα το δούμε.
1: Σίγουρα αυτό τώρα αλλάζει τα πράγματα και πολιτικά στην Ισπανία. Δηλαδή δημιουργεί μια νέα συνθήκη. Μια νέα συνθήκη.
0: Ναι, και εγώ νομίζω, θα το δούμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια εξέλιξη που, εντάξει, εμείς τώρα την αξιολογούμε από την ασφάλεια του στούντιο και των μικροφώνων μας, αλλά
1: Ναι.
0: Η ισπανική κοινωνία είναι αυτή που θα την αξιολογήσει και θα την κρίνει και θα την...
1: Βέβαια, φυσικά. Έτσι, προφανώς. Φυσικά.
0: Δεν να προβλέψουμε μπορούμε, ούτε να, ναι, να γνωρίζουμε τι θα γίνει. Λοιπόν, επειδή ρωτούσαν πολλοί ακροατές, έχουμε ένα λεπτό, έχουμε. Θα σου πω λίγο τι γίνεται στην Λέσβο. Έχουν αυτή την ώρα,
1: ναι,
0: μία...
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει αυτή την ώρα μία συνεδρίαση του Δέλτα Σίγμα Αγροτικών Συλλόγων, αγρότες, ψαράδες και τα λοιπά, γιατί έχουν και κινητοποίηση. Δεν υπάρχει ούτε λέπη πλέον στην αγορά, μόνο οι πλανώδη δεν βγαίνει κανείς, δεν πωλείται ψάρι στη Λέσβο λόγω των κινητοποιήσεων. Βγαίνουν κάποια πολύ λίγα ψάρια από τους εραστέχνες, αλλά δεν είναι ανάξιο λόγου για την αγορά γενικότερα, την τοπική αγορά, έτσι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά τώρα τον αυθόδη, έχουν μειωθεί τα κρούσματα αισθητά. Είναι υποστρατιωτική διοίκηση το νησί, αλλά σε συνεργασία με την περιφέρεια. Τους είπαν ότι τελείωσε η χνηλάτιση. Έχουν κάποιες απορίες όμως, διότι δεν έχουν ελεγχθεί όλα τα κοπάδια. Θεωρούν δηλαδή ότι η χνηλάτιση έγινε σε μια λογική στις ασφαλείς περιοχές. Δεν κάνανε έλεγχο σε όλα τα κοπάδια. Αλλά έχουν, δηλαδή, είχαν τις 4 μέρες που δεν είχαν ούτε ένα κρούσμα. Σήμερα είχαν ή χτες ένα κρούσμα. Αυτόδους. Έχουν αρχίσει δειλά-δειλά και προετοιμάζονται κάποιες γένες. Υπάρχουν 3 προβλήματα. Το ένα είναι τα χρήματα που δεν έχουν πάρει αρκετή παραγωγή. Κάποιοι έχουν πάρει, αλλά δεν ξέρουν σε τι αντιστοιχούν. Το δεύτερο είναι το ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη σε γάλα, το οποίο σημαίνει ότι αναμένεται να ανέβει η τιμή στον παραγωγό, ξαναλέω, 10-20 λεπτά.
1: Άρα να φτάσει.
0: Δεν μπορούσαν να μου πούνε. Θα το συζητήσουμε αύριο. Νομίζω αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε πρώτα στον αέρα, να το δούμε. 10-20 λεπτά στον παραγωγό. Το τρίτο είναι το ότι από τη στιγμή που θα αρχίσουν να γεννιούνται τα καινούργια αρνάκια, μέσα σε 1,5 μήνα θα πρέπει να σφαγούν. Αλλά δεν γίνεται η κατανάλωση να καλυφθεί μέσα στο νησί. Δεν θα πρέπει να τρώει ένα αρνί ο καθένα στην κατησιά του και ψάχνουν τρόπους για να δουν πώς θα βγει το κρέας από το νησί, γιατί δεν βγαίνει ακόμα. Πρόβλημα. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Λένε ότι πώς μπορέσουν να το διοχετεύσουν σε δομές. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, θα το δούμε. Και το άλλο είναι ότι έχουν πρόβλημα και με την ελαιοπαραγωγή, που περίμεναν ότι θα πάει καλύτερα, αλλά δεν έχει πάει. Είναι στο 50% αυτή τη στιγμή σε σχέση με πέρσι, γιατί δεν, παρά τις πολλές βροχές, δεν υπήρξε καλή καρποφορία. Θα το δούμε.
1: Αξίζει να το δούμε αυτό.
0: Θα το δούμε.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμανε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα μας είναι πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή. Ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Η κοινή δήλωση για τον στρατηγικό διάλογο των δύο χωρών επικεντρώνεται στην εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, της οικονομίας και των επενδύσεων, της ενέργειας, των νέων τεχνολογιών και του πολιτισμού. Νωρίτερα στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναφέρθηκε στην επίδραση της αρχαίας Αθήνας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από την άρκη της και υπογράμμισε ότι η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του 21ου αιώνα και είτε η Δύση θα βρεθεί στην κορυφή, είτε θα βυθιστεί στην παρακμή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, με στόχο το σύνολο του οικονομικού ωφέλους να μετακυλιστεί στον τελικό καταναλωτή. Προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή έλαβαν ο πρόεδρος του Λάους, η σύζυγός του και άλλοι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Νικηφόρα πρεμιέρα για την ΑΕΚ στη Basketball Champions League. Στο κλειστό των Άνω Λιωσίων επικράτησε με 95-93 της φιλανδικής Σαλόν Φίλπας. Νίκες για Κολοσσό Ρόδου και Προμηθέα Πάτρα στην πρώτη αγωνιστική του FIBA EuroCup. Ο Κολοσσός επικράτησε με 77-65 της Ρουμανικής Κραϊόβα και ο Προμηθέας κέρδισε στο Κόσοβο με 91-77 την Τρέπκα. Στο ημίχρονο για το EuroCup ο Άρης προηγείται με 53-30 της Ισπανικής Μπούρκος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότιο έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real FM.
8: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 10. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Real FM 97,8. Ο κύριος Άντωνης Μορτάκης είναι πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, μέλος της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης.
1: Της πόλυπα της Κυψέλης.
0: Που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα με το μετρό, τις ζημιές που έχουν υποστεί οι κατοικίες τους. Τώρα πόσες είναι, 14, 15, 16, 26, δεν ξέρω αν...
1: Ξέρουν οι άνθρωποι.
0: Δεν ξέρω αν ξέρουν πόσες είναι ακριβώς οι πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές. Έχουμε πολυκατοικίες που έχουν χωρίσει, είναι σε διάσταση, έχουμε πολυκατοικίες οι οποίες γέρνουν. Έχουμε διάφορα τέτοια. Έχουμε και το επιτέλους και το τεχνικό επιμελητή.
1: Και τα πατώματα, ξέχασα τα πατώματα.
0: Τα πατώματα, εντάξει, εγώ είπα να γίνει ένα ρεπορτάζ, δεν έγινε ποτέ. Εγώ δεν το είδα πουθενά. Είπα, πας με ένα βόλο, βάζεις την Γκαζά αυτή που παίζαμε. Παιδιά, τη βάζεις από τη μία μεριά και η κάμερα καταγράφει την πορεία της προς την άλλη μεριά, χωρίς να την. Έτσι, χωρίς όθηση από κανέναν. Θα μπορούσε να είναι και μαγικό. Δεν είναι, είναι επειδή γέρνουν τα πατώματα.
1: Λοιπόν, τι δεν έχουμε, δεν έχουμε μελέτες, δεν έχουμε στοιχεία.
0: Δεν ξέρουμε. Το τεχνικό επιμελητήριο όμως έχουμε κάποια πλέον στοιχεία. Θα μας τα πει ο κύριος Κουτρουλάρης.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κουτρουλάρη.
2: Καλησπέρα.
0: Εντάξει, έδωσα και μια λίγο πιο χιουμοριστική διάθεση, γιατί εδώ που έχουμε φτάσει.
2: Είμαστε κι εμείς κάτι και αχάριστοι, γιατί μας έφτιαξαν τα πατώματα με φυσική ρύση πλέον.
0: Μπράβο.
2: Να μην λιμνάζουν τα νερά, αλλά
0: σωστό.
2: Δεν τα αναγνωρίζουμε. Είμαστε αχάριστος λαός.
0: Τι γίνεται.
1: Τι στοιχεία έχετε από τότε, καταρχάς, υπάρχουν κάποια στοιχεία καινούργια?
2: Κοιτάξτε, παραλάβαμε τις προσωρινές μελέτες του τεχνικού επιμελητηρίου για τις 14 μόνο τις πολυκατοικίες. Όπου και για τις 14 καταλήγουν ότι χρειάζονται άμεσα έργα στήριξης και στατικής ενίσχυσης των κτηρίων.
1: 14 πολυκατοικίες. Σας είχα ρωτήσει και την προηγούμενη φορά, νομίζω ότι έχει ένα νόημα. Για πόσα διαμερίσματα μιλάμε?
2: Δεν έχω ακριβή εικόνα, γιατί σκεφτείτε ότι μέχρι τώρα δεν ξέραμε καν ποιες ήταν αυτές οι 14.
1: Σωστά.
2: Αναλυτικά. Τώρα σκεφτείτε, υπάρχουν κάποιες πολυκατοικίες που αυτές έχουν 40 διαμερίσματα η καθεμία.
0: Ναι, γιατί είναι και παλιές πολυκατοικίες. Ναι, ας βάλουμε ένα μέσο, ας βάλουμε ένα μέσο όρο, εγώ θα πω ένα μέσο όρο 20 να έχει η κάθε πολυκατοικία.
2: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή τελείως μπακαλίστηκα το κάνω. Μιλάμε
2: 180 διαμερίσματα.
0: Έτσι, μιλάμε για περίπου 200 και διαμερίσματα, με μια πολύ, πολύ, πώς το λένε, αισιόδοξη πρόβλεψη αριθμητικά. Ναι.
2: Και αυτά δεν είναι το σύνολο των πληττόμενων πολυκατοικιών, έτσι, είναι μόνο για τις 14.
0: Για τις 14. Το οποίο, αν πούμε ότι είναι 200 διαμερίσματα, με μέσο όρο κατοίκων 2 έως 3,
2: είναι κοντά 500 άνθρωποι.
0: Και παραπάνω είναι.
2: Ναι.
0: Παραπάνω είναι. Ναι.
2: Τώρα επίσης το άλλο που έγινε, ότι σήμερα είχαμε το δικαστήριο για την διαταγή επίδειξη εγγράφων που είχαμε ζητήσει. Αύριο το πρωί κατά τις 12 θα ξέρουμε την απόφαση της Προέδρου.
0: Έπρεπε να ζητήσετε να διαταχθεί η επίδειξη των εγγράφων, έτσι. Να φτάσετε εκεί. Ναι.
2: Το είχαμε ήδη ζητήσει 2 φορές με εξώδικες καταγγελίες.
0: Αλλά δεν είχε γίνει τίποτα.
2: Όχι, όχι, 8 μήνες είναι τα πρώτα πράγματα που ζητάμε, είναι τα έγγραφα.
0: Ναι, όχι, αυτό θέλω, αλλά δεν είχε γίνει.
2: Τα στοιχεία αυτά αφορούν κυρίως τις μελέτες του έργου, το ημερολόγιο του έργου, τις πιέσεις του μετροπόντικα, να δούμε τι έγινε. Τέτοια στοιχεία.
1: Άρα τώρα είναι ασφαλιστικά μέτρα.
2: Ναι, τώρα ήταν ασφαλιστικά μέτρα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί είναι βασικό να πάρουμε μία απάντηση στο γιατί συνέβη όλο αυτό. Αυτό δεν γίνεται να περάσει τον ντούκο.
0: Ναι.
2: Γιατί η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη είναι βασικά στοιχεία για όταν μιλάμε το μεγαλύτερο έργο στη χώρα. Γιατί και δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά όλους τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν και το μετρό.
0: Σωστό.
2: Όταν βλέπουν ότι δεν υπάρχει διαφάνεια και δεν δίνονται απαντήσεις σε τόσο μεγάλες ζημιές και προβλήματα, πάει να πει ότι εντάξει, ρηγματώνεται η εμπιστοσύνη πλέον απέναντι στο ελληνικό μετρό.
0: Τώρα, μισό λεπτό, κύριε Κουτρουλάρη. Μιλήσαμε πριν από περίπου 10 μέρες. Σε αυτό το δεκαήμερο, τι άλλαξε, τι θέλω να πω. Είχαμε μείνει στο ότι η πολιτεία δεν έχει κάνει καμία κίνηση, είναι ίχσης αφήξης και μάλιστα με παλινοδίες στις δηλώσεις μεταξύ Υπουργού Υφυπουργού. Είχαμε τον ανάδοχο που να λέει ότι μου καθυστερείται και το έργο, να ορίστε, εγώ έχω πάρει και έχω βγάλει και καινούργια μελέτη με γερμανό, αν θυμάμαι καλά, μηχανικό, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, αλλά δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Έχουμε μία φημολογία, λέω εγώ τώρα, μεταφέρω μία πληροφορία, ότι το έργο μπορεί να μεταφερθεί για πολύ μετά η συνέχιση του, αλλά αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Σας ενδιαφέρει θα γίνει με τις κατοικίες σας.
2: Κοιτάξτε, εν μέρη, δηλαδή το συγκεκριμένο, αν όντως επιβεβαιωθεί ότι όντως περιμένουν ότι θα περάσουν οι εκλογές για να μην αναλάβουν πολιτικό κόστος.
0: Το είπατε εσείς, να μην το πω εγώ, ναι.
2: Ναι, θα πάρω εγώ την ευθύνη.
0: Όχι, την παίρνω και εγώ, δεν έχω θέμα. Δεν είναι...
2: αυτό συνεπάγεται ότι τόσο οι κάτοικοι που περιγράψατε θα παραμείνουν σε ένα καθεστώς ομοιρίας ουσιαστικά μέσα σε ένα πολιτικό παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Τώρα για το αν έχει γίνει κάτι, έχουν γίνει βήματα. Δεν έχει γίνει σε επίπεδο πολιτικής βούλησης, σε πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση. Πως αυτό δεν έχει γίνει κανένα πολιτικό βήμα. Αλλά αυτό που έχει γίνει είναι ότι πλέον έχουμε επίσημες μελέτες ανεξάρτητου γνωμοδοτικού φορέα που είναι το ΤΕΕ.
0: Ναι, αυτό
2: που λέει
0: ναι.
2: Ξεκάθαρα, γιατί τόσο καιρό εμείς τα λέγαμε και με τους δικούς μας πραγματογνώμονες και οι κάτοικοι και ο Δήμος.
0: Τώρα υπάρχει πλέον και μια σφραγίδα ενός φορέα που δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει. Αυτό.
2: Που είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό, έχετε δίκιο. Απλά το θέμα είναι ότι δεν έχει γίνει καμία. Δεν υπάρχει εξέλιξη προς την επίλυση από την πολιτεία. Αυτό.
2: Όχι. Και κοιτάξτε, σήμερα που ήταν το δικαστήριο, έτσι αγόρασαν οι δικηγόροι και από τις δύο πλευρές, καλέστηκαν μάρτυρες κτλ. Αυτό που κατέθεσαν οι εκπρόσωποι ελληνικών μετρογείων και κοινοπραξίων δεν θα λάβουν υπόψη τους. Δεν έχουν σκοπό τουλάχιστον.
0: Από το
2: αλλά έχουν υπόψη τους τις προσωρινές μελέτες του ΤΕΕ, ισχυριζόμενοι ότι θα περιμένουν τις τελικές μελέτες, οι οποίες θα έρθουν τώρα για Γενάρη, μας έχουν πει, τραχαγύρευε πότε θα παραδόθουν.
0: Άρα καλώς λένε οι πληροφορίες για μετά τις εκλογές.
2: Φαίνεται
0: γιατί
2: ότι...
0: μέχρι να έρθουν οι τελικές του ΤΕΕ να τις μελετήσουν, να γίνουν ενστάσεις επί ενστάσεων και δεν είναι έτσι. Εντάξει, καλά.
1: Σε αυτή τη διαδικασία, κύριε Κουτρουλάρη, υπήρξε το ερώτημα αν υπάρχει κίνδυνος σε περίπτωση, για παράδειγμα, χτυπάω ξύλο σεισμού ή κάποια έντονη βροχή, τέλος πάντων, για τα σπίτια αυτά. Υπήρξε απάντηση, υπήρξε
0: δηλαδή,
1: ερώτημα.
0: Δηλαδή, αναλαμβάνει κάποιο την ευθύνη, εν πάση περιπτώσει, γιατί η πολιτεία πρέπει να αναλάβει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο για να αναλάβει.
2: Κοιτάξτε, στο επίπεδο της ανάληψης ευθύνης, όπως ξέρετε, γιατί υπάρχουν στοιχεία ιστορικά στη χώρα, θα παίξει ένα μπαλάκι, ποιος θέλει και γιατί. Έτσι, δεν θα βγάλουμε
0: άκρη. Καλά, το θέμα να μην συμβεί κάτι. Αλλά, ναι.
2: Εκεί που καταλήγουν όλες οι μελέτες και για τις 14 πολυκατοικίες είναι ότι η στατική ικανότητα των κτηρίων όλων έχει απομειωθεί σημαντικά και ότι τα δομικά του στοιχεία, δηλαδή και οι κολόνες και αυτά, έχουν καταναλώσει το μεγαλύτερο μέρος αντοχής τους. Οπότε σε ένα σεισμό.
0: Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει, θα συμβεί.
2: Όχι μόνο δεν μπορεί να προβλέψει, μπορεί να προβλέψει ότι το κτίριο πλέον δεν έχει αντοχή. Δηλαδή και αυτό που θα άντεχε πλέον δεν θα μπορέσει να τα αντέξει.
0: Είναι πιθανό να μην αντέξει. Το λέω εγώ λίγο πιο.
2: Εντάξει, το λέμε λίγο απλοϊκά, αλλά ναι, αυτό είναι.
0: Είναι πιθανό να μην αντέξει. Είναι η σωστή διατύπωση για να μην έχουμε παρεξηγήσεις.
2: Ναι.
0: Έτσι,
2: και ενώ σκεφτείτε ότι οι μελέτες καταλήγουν ότι χρειάζονται αυτά τα πρώτα μέτρα άμεσα για τη στήριξη των κτιρίων. Η ελληνικό μετρό μάλλον δεν έχει καμία διάθεση να τα κάνει. Και λέει, με ισχυριζόμενο ότι περιμένει τις τελικές μελέτες. Μα αυτό που προτείνουν οι μηχανικοί είναι αυτό. Ότι δώσανε μια προσωρινή έκθεση για να γίνουν οι άμεσες ενέργειες για τη στήριξη των κτηρίων και μετά να γίνουν μελέτες χειριστικές.
0: Ναι, έως ότου. Ναι.
2: Δεν φαίνεται να το λαμβάνουν υπόψη τους από την ελληνικό μετρό.
0: Ναι. Το Υπουργείο τι λέει.
2: Τίποτα. Δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση.
0: Μου έχετε δει εσείς, ξέρω εγώ.
2: Όχι. Όχι. Το επίσημη τοποθέτηση έχουν... δεν σχολιάζουν καν αυτές τις μελέτες. Δηλαδή, είμαστε σε τέτοιο σημείο.
0: Ναι.
1: Το επίπεδο των καθυζήσεων εκεί ποιο είναι?
2: Γιατί η μεγαλύτερη καθύζηση που ξέρουμε για πολυκατοικία με τα δεδομένα που έχουμε πάρει, έτσι, που είναι πολύ λίγα και αποσπασματικά, είναι ότι σε όριο 15 χιλιοστών έχουν φτάσει στα 62 χιλιοστά. Δηλαδή μιλάμε τώρα κοντά 5 φορές απάνω από το όριο συναγερμού. Ενώ οι αρχικές προβλέψεις ήταν τα χιλιοστά που θα παθαίναν καθίζει στα κτίρια να ήταν 1-2 χιλιοστά.
0: Με όριο τα 15.
2: Ναι. Και σκεφτείτε ότι αυτό το όριο ξεπεράστηκε από την πρώτη κιόλας πολυκατοικία.
0: Θεωρεί το ασφαλές, ας πούμε, το όριο των 15 και έχει φτάσει στα 62.
2: Και αυτό έγινε, ξαναλέω, από την πρώτη πολυκατοικία που πέρασε από την πλατεία Κυψέλης. Και παρόλα αυτά, συνέχισαν και η δεύτερη, και η τρίτη, και η τέταρτη. Μέχρι που έφτασε εκεί πέρα, σε αυτό το σημείο που έφτασε κοντά στο 63, όπου εκεί σταμάτησαν. Κλείσανε, δεν είπανε τίποτα ότι έχει σταματήσει το έργο.
0: Ναι.
2: Και μετά από 2,5 μήνες το αναφέρανε επισήμως.
1: Κύριε Κουτρουλάρη, γνωρίζετε, είναι τεχνικό βέβαια αυτό, δεν ξέρω αν το ξέρετε, με βάση αυτές τις προσωρινές εκθέσεις του ΤΕΕ, όταν κάνουν λόγο για στατική επάρκεια των κτηρίων, αυτό σημαίνει έργα στήριξης ή μπορεί να σημαίνει ακόμα και κατεδάφιση, δεν ξέρω, μπορεί να σημαίνει
2: όχι,
1: και κάτι.
2: Όχι, για κατεδάφιση δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό που λένε είναι υποστηλώματα, είναι μανδύες της να αντίσουν τις κολόνες. Σκεφτείτε πως είναι μια κολόνα που είναι ραγισμένη, αρχίζουν και την δένουν, προσθέτουν υλικά για να αυξήσουν την αντοχή της, τέτοιου τύπου παρεμβάσεις. Για κατεδάφιση δεν υπάρχει κάτι.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτό που μας είπαν, γιατί μίλησα και εγώ με τους μηχανικούς του ΤΕ και με αυτά, μου είπαν ότι θα έχουν καλύτερη εικόνα όταν ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες και ουσιαστικά απογυμνωθούν τα κτίρια για να μπορούν να δουν μέσα το βάθος και το εύρος και τη σημαντικότητα των ζημιών.
0: Κρίσιμη ερώτηση. Αυτά τα έργα, έστω ότι ξεκινούσαν αύριο, μπορούν να ξεκινήσουν και να μένετε μέσα εσείς?
2: Όχι, δεν γίνεται.
0: Α, δεν γίνεται.
2: Προφανώς όχι. Γιατί αυτά σκεφτείτε ότι θα γίνουν σε υπόγεια, σε πρώτον όροφο, δεύτερον όροφο.
0: Άρα θα πρέπει να εκενωθούν όλες αυτές οι κατοικίες.
2: Ναι, είναι παλιές εργασίες, δεν είναι εργασίες.
0: Μα αυτό λέω, αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
2: Θα πρέπει να ανοίξουν τα πάντα καθαρά, να βγουν πατώματα, να βγουν πλακάκια, να ανοίξουν τις κολόνες.
0: Άρα πλήρης ανακαίνιση είναι αυτή τώρα, ναι.
2: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Ναι, άρα, ακόμα και αν ξεκινούσαν αύριο, όπως λέω, τα έργα, θα έπρεπε να σας έχει εξασφαλιστεί σε 500, 600, 300, 1000 άτομα, δεν ξέρω πόσα είναι.
1: Στέγη.
2: Κοίταξε, εμείς την επόμενη εβδομάδα θα ζητήσουμε επίσημη θεσμική συνάντηση, που θα είναι και ο Δήμαρχος, θα είναι και ο Υπουργός, θα είναι και οι εκπρόσωποι από την Κοινοπράξη, από την Ελληνικό Μετρό, από εμάς, για να δούμε ένα σχέδιο δράσης, καθώς να δούμε τις διαθέσεις τους, τι έχουν σκεφτεί και τι θα έχονται να κάνουν κτλ. Και μετά να πρέπει να φτιαχτεί ένα σχέδιο δράσης για το πώς θα γίνουν όλα αυτά. Γιατί τώρα 500 άνθρωποι είναι άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα, που έχουν αναπηρίες, είναι μικρά παιδιά. Δεν είναι.
0: Είναι μαθητές οι οποίοι. Λυκείου, οι οποίοι είναι να δώσουν εξετάσεις φέτος.
2: Οπότε είναι μεγάλο project. Δεν φαίνεται να υπάρχει η διάθεση και καμία κίνηση για να γίνει ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή δεν έχω ακούσει από πουθενά να
0: έρθει. Το μεγάλο project, το λέτε, μεγάλο πρόγραμμα είναι στο μυαλό σας. Γιατί για τους υπευθύνους δεν φαίνεται να υπάρχει προς τον παρόν. Ναι.
2: Σωστά.
0: Ναι. Καλά το λέτε εσείς. Ναι. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα.
2: Να τα ετοιμάζουμε τώρα στα υπουργεία αυτά.
1: Ναι.
2: Τι να σας πω.
0: Μπορεί γι' αυτό να μην βγάζουν ανακοινώσεις, γιατί είναι στην ετοιμασία.
1: Το δουλεύουν.
0: Ναι, μπορεί να βγει το πλάνο, να βγει μια και καλή και να μακάρι να το δουλεύουν και τις επόμενες ημέρες να παρουσιαστεί ένα πλάνο το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες σας και να δίνει και να ανάβει και το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Αλλά
2: κοιτάξτε, είναι πολλά που πρέπει να συζητηθούν και να διαπραγματευτούν για τις εργασίες. Γιατί, να σου φέρω ένα παράδειγμα, σύμφωνα με ποιον κανονισμό πολεοδομικό θα γίνει η ενίσχυση των κτηρίων, που είναι πολύ τεχνικά και πράγματα που ούτε εγώ είμαι αρμόδιος για να τα πω αυτή τη στιγμή. Αλλά ξέρετε, έχει και τέτοιου τύπου λεπτομέρειες. Γιατί τα κτίρια αυτά, όπως είπατε, επειδή είναι παλιά, είναι πολύ κατοικίες, οι περισσότερες του 60, κάποιες που είναι του 27. Που είχαν άλλους όρους δόμησης τότε, άλλες αντισυσμικές. Τότε δεν είχαν καν αντισυσμικές. Οπότε, ξέρετε, πρέπει να δούμε ποιο κανονισμό θα γίνει η αποκατάσταση για να φτάσει σε τι επίπεδο αντισυσμικής ικανότητας.
0: Ναι, μετά
2: αυτά πρέπει να γίνουν με συζητήσεις, με διαπραγματεύσεις.
0: Ναι, μετά πρέπει να δούμε ποιοι θα αναλάβουν την αποκατάσταση. Ναι,
2: σωστά.
0: Ποιοι θα ελέγχουν αυτούς που ανέλαβαν την αποκατάσταση. Είναι μια αλυσίδα ολόκληρη.
2: Η δική μας η θέση είναι να γίνει από ανεξάρτητο φορέα και όχι από τους μηχανικούς της ΑΒΑΞ ή της Ελληνικό Μετρό.
0: Έχει μια βάση γιατί διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό δεν ξέρω ποιος το αποφασίζει τελικά.
2: Και είναι και δικές εργασίες. Δηλαδή είναι συγκεκριμένο κομμάτι επιστημονικότητας. Δεν είναι ότι βάζεις γενικώς μαστόρια να κάνουν τέτοιες επεμβάσεις.
0: Ναι, δεν καλείς ένα συνεργείο. Βρήκα το τηλέφωνο στο χρυσό οδηγό.
1: Τώρα θέλει ειδικά συνεργεία.
0: Ναι, και βέβαια όταν θα ολοκληρωθεί με το καλό όλο αυτό. Τώρα εμείς ακόμα το ολοκληρώσαμε, ακόμα δεν ξεκίνησε.
1: Ναι, πήγαμε πολύ μπροστά.
0: Θα πρέπει, γιατί πέρα από την επίβλεψη κατά τη διάρκεια, όταν θα ολοκληρωθεί, θα πρέπει κάποιο να δώσει και το τελικό εκεί, ότι τελειώσαμε και επιστρέφεται.
2: Τώρα,
0: φαντάζομαι.
2: Όπου πρέπει να βάλει κάποιος υπογραφή και να δώσει τελικό και με όνομα και επώνυμο, αρχίζει και δυσκολεύει στην Ελλάδα τώρα το θέμα.
0: Θα σας κάνω ακόμα μία ερώτηση, κύριε Κουτρουλάρη. Τώρα, δεν ξέρω, ίσως να είναι άβολη. Το συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά. Μέχρι τώρα, μάλλον όσο δεν είχαμε την έκθεση του ΤΕΕ, συζητούσαμε για την ανησυχία των ανθρώπων που έχουν τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, τους ηλικιωμένους και ξέρω εγώ, ό,τι έχει ο καθένας μέσα στο σπίτι του. Τώρα που υπάρχει έκθεση του ΤΕ και δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, τώρα που μιλάμε, ξαναλέω, αύριο μπορεί να υπάρξει. Πώς μένεις μέσα?
2: Κοιτάξτε, εμείς τα γνωρίζαμε όλα από την αρχή.
0: Ναι, θέλω να πω ότι τώρα που είναι επίσημο, έχει, θέλω να πω, ναι, και μία...
1: μια αποτύπωση
0: θεσμική.
1: Θεσμική, ναι.
2: Θα σας απαντήσω προσωπικά ότι τουλάχιστον, ναι, νιώθω πλέον μια ανακούφιση, γιατί αυτό που λέγαμε τόσο καιρό και μας λέγανε τρελούς από το Υπουργείο και το Ελληνικό Μετρό, πλέον μπορούμε να τα αποδείξουμε. Οπότε δεν αλλάζει κάτι στην ασφάλεια που νιώθουμε. Ίσα το αντίθετο, γιατί το βλέπουμε και γραπτός πλέον.
0: Ναι.
2: Αλλά τουλάχιστον έχουμε αυτή τη βάση όπου, ξέρετε, κάπως θα κινήσει διαφορετικά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, όταν μένεις σε ένα κτίριο που έχει χτυπημένες κολόνες και μια μελέτη από ανεξάρτητα φορέα,
0: έχεις μια ανησυχία.
2: Το κτίριο χρειάζεται ενίσχυση. Τι να σου πω.
0: Ναι.
2: Καθένας ελπίζει να μην γίνει κάτι.
0: Καλά, προφανώς. Αυτό νομίζω όλοι το εύχονται. Να μην συμβεί κάτι χειρότερο. Τι είπατε ότι έχουμε η επόμενη εξέλιξη, ποια είναι? Την επόμενη εβδομάδα.
2: Ναι, ότι θα ζητήσουμε επίσημα ραντεβού
0: με το Υπουργείο και τον Ανάδο.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Για να συζητήσουμε, να δούμε,
0: ωραία,
2: τις προθέσεις, τα πλάνα.
0: Θα περιμένουμε το ραντεβού, αν δεν έχει προκύψει κάτι μέχρι τότε.
2: Αν δεν έχει προκύψει, ναι.
0: Ναι, όχι, ενώ να προκύψει να βγει το Υπουργείο και να πει ότι να το πλάνο, το έχω και το δημοσιοποιώ, ώστε να δούμε τι γίνεται.
2: Μακάρι.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Κουτρουλάρη.
0: Ευχαριστούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Εδώ τώρα, κανονικά, ναι, κάνεις και την ερώτηση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μήπως δεν γέρνουνε.
1: Να πάρουμε αλφάδι να πάμε.
0: Μήπως δεν έχουνε χωρίσει. Γιατί αυτές οι ερωτήσεις είναι πολύ της μοδός.
1: Είναι.
0: Μήπως δεν ήταν στο τρένο.
1: Α, μήπως
0: δεν υπήρχαν αγνοούμενοι. Μήπως είναι. Δηλαδή.
1: Όταν βάζεις το μήπως μπροστά, μπορείς όλα να τα πεις.
0: Μήπως τότε δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω.
1: Τα μέτρησαν σωστά.
0: Σου λέω, γιατί αυτές οι ερωτήσεις είναι πολύ της μοδός.
1: Βέβαια. Γιατί σε οδηγούν σε κάποια πράγματα τα οποία είναι έτσι και βολικά.
0: Και αφού δεν ενοχλείται κανείς και δεν αντιδρά και κανείς, ωραίος ή οτιδήποτε, κάνεις και μια ερώτηση.
1: Ναι. Μήπως δεν είναι αυτό.
0: Ναι. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε, δηλαδή γίνονται και λάθη.
1: Ναι, και μετά λες, εντάξει, μια ερώτηση
0: είναι,
1: έκανα κιόλας.
0: Είναι πώς το βλέπεις.
1: Ακριβώς. Από ποια πλευρά.
0: Από ποια πλευρά και με τι κλίση.
1: Πρόσεχε, γιατί αν είναι κατηφορικός ο δρόμος, αλλιώς το βλέπεις το κτίριο.
0: Κοίτα, γενικά, πρόσεξε, ο κατηφορικός δρόμος για σένα είναι ανηφορικός για μένα.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή από εκεί ξεκινάμε.
1: Ξεκινάμε από αυτό. Ναι, ναι. Είναι σχετικά τα πράγματα.
0: Εντάξει, ότι
1: δηλαδή
0: το συζητάμε τώρα. Έτσι, και δεν έχουν βγει με τις πέτρες να τους πάρουν. Όλους αυτούς που τους χορηδεύουν εκεί πέρα τόσους μήνες.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το. Δηλαδή το συζητάμε με τον κύριο Κουτρουλάρη και θα συνεχίσουμε να επανερχόμαστε το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά που ακούμε κάθε φορά, εγώ δεν μπορώ να τα πιστέψω, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να τα πιστέψω.
0: Αλλά αν πάει τώρα κάποιος από όλους αυτούς και πάει, ας πούμε. Τώρα απαγορεύεται βέβαια. Να πάει κάπου και να πει ότι θα στήσω εδώ, ναι, για να διαμαρτυρηθώ.
1: Όχι και να στείλετε. Ακρότητες. Έλα.
0: Γιατί δεν θέλω, ρε παιδί μου, την οικογένεια. Αν δεν μπορώ να την βάλω μέσα, γιατί.
1: Τι βάλω, όχι όμως να διαδηλώσεις.
0: Νομίζουμε ότι
1: έξω
0: έχει μπατάρει.
1: Νομίζουμε.
0: Ναι, δηλαδή πάμε και πιανόμαστε λίγο. Δεν είμαστε πολύ σίγουροι αν έχουμε την ευθεία. Που είναι ο συντομότερος. Καταλαβες. Πού είσαι, αδερφέ, τι λέει για το Σεφέρλι πάλι. Βλέπεις ότι έχω ρέντα απόψε. Μη μ' αφήνεις έτσι.
1: Πάμε σε τίτλους.
0: Άντε, ναι.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμαναν Μητσοτάκης Ρούμπιο στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ισχυρό εταίρο και σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην κοινή δήλωση για τον στρατηγικό διάλογο των δύο χωρών τίθενται στο επίκεντρο η ενίσχυση της αμυντικής και ενεργειακής συνεργασίας και η αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης. Αναλυτικά στο real.gr. 215 μαθητές, 89 εκπαιδευτικοί και 761 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων για την παιδεία στη Γαλλία, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας.
0: Real Night, στους 97,8.

0: Η αλήθεια είναι ότι όπως λένε στην υγεία, ότι όσο ψάχνεις βρίσκεις.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα συγκεκριμένα, όσο σκάβεις βρίσκεις.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, θα σου πω τώρα ιστορία εδώ από το Μαρούσι.
1: Μαρουσιώτικη.
0: Ναι, ναι. Πολλά χρόνια πριν, εδώ απέναντι που είναι το κτήμα Συγκρού, το κτήμα Βορέ, δεν ήταν χτισμένο, ήταν οικόπεδα.
1: Ναι.
0: Τα οποία κάποιοι τα καλλιεργούσαν. Έτσι λοιπόν, μια μέρα όπως έσκαβε ένας κύριος που είχε ένα οικόπεδο εδώ πέρα, κάτι χτύπησε, του φάνηκε περίεργο. Άκουσε κάτι που σουλιπέτρα.
1: Ναι.
0: Φυτεύανε οπωροκυπευτικά και τέτοια. Για δική τους κατανάλωση. Σου λέω χωράφια. Μην ξεχνάς ότι είμαι και άνθρωπος μισού αιώνα. Έτσι.
1: Έχεις την ιστορία σου και εσύ.
0: Κάτι, ναι. Είμαι παιδάκι μου. Έβγαλε λοιπόν ένα. Πιθανόν μετά να βγάλει κι άλλα, δεν ξέρω. Έβγαλε λοιπόν ένα. Πώς θα σου πω τώρα. Σαν βαζάκι μικρό. Μικρό όμως. Δηλαδή μια φούσκα.
1: Ναι.
0: Η οποία είχε ένα, έκλεινε ένας λαιμός προς τα πάνω και ανέβαινε.
1: Τι υλικό ήταν αυτό?
0: Είχε πάρα πολύ χώμα γύρω-γύρω.
1: Ναι. Σαν φλασκή, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, αλλά μικρό.
1: Μάλιστα.
0: Σε μέγεθος παλάμης.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπορείς να το κρατήσεις.
1: Τι είχε μέσα?
0: Δεν ξέρω αν είχε, τι χωρητικότητα είχε, αλλά όταν, επειδή το έφερε στο καφενείο σε έβριμα, και όλοι του είπανε πρέπει να πας οπωσδήποτε στο Δήμο, να το δηλώσεις, να το παραδώσεις, γιατί μπορεί να είναι κάτι, ένα αρχαιολογικό, μπορεί να είναι κάτι το πιο πιθανό.
1: Να το αποτιμήσουν, τέλος πάντων.
0: Ναι, κάποιο αρχαιολογικό έβριμα. Πήγε ο άνθρωπος και του κλείσαν το χωράφι. Γιατί έπρεπε να γίνουν έρευνες, αν υπάρχει κάτι.
1: Διαπίστωσαν ότι αυτό, δηλαδή, το αντικείμενο είχε.
0: Θεώρησαν ότι. Ναι.
1: Είναι αρχαιολογική αξία.
0: Ναι, από τότε δεν ξαναμίλησε κανείς.
1: Τίποτα.
0: Όχι.
1: Κλήρχουσαν οι άνθρωποι.
0: Ναι,
1: μετά.
0: Γιατί σου λέει.
1: Βρήκαν την ησυχία του. Άμα τώρα δεν γίνεται αυτή τη δουλειά.
0: Να μου καταστρέψει τη ζωή.
1: Δηλαδή, αν είναι να μην έχω ντομάτα να φάω.
0: Έτσι. Μαρούσι, μαρουσάκι, ρε παιδί μου, εδώ δεν είμαστε.
1: Μαρουσάκι.
0: Έτσι, δίπλα στο. Άμα είναι. Δεν ξανακούστηκε ποτέ τίποτα.
1: Τίποτα. Δεν ακούστηκε ποτέ τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Ναι.
0: Ήτανε, δεν ήτανε. Δεν μάθαμε ποτέ.
1: Από το Μετροπόντικα τώρα το εμπνευστήκαμε αυτό. Τι? Από το Μετροπόντικα, από τη συζήτηση,
0: ναι, ρε,
1: για την
0: μου,
1: Κυψέλη.
0: Ναι, από το Μετροπόντικα, από την πολιτεία του Πλάτωνα. Που...
1: Από όλα αυτά, ναι, ναι. Όλα αυτά, δηλαδή, ναι. Όλο το...
0: Από το σχιστόλιθο που έρεε,
1: ναι, έρεος.
0: Ανέβλιζε,
1: ναι, ναι.
0: Αρχαιοελληνικό σχιστόλιθο.
1: Ναι, τι ήταν τελικά αυτό?
0: Τι σημασία,
1: τι
0: έχει?
1: Σημασία έχει, ναι.
0: Ό,τι το δηλώσεις είναι.
1: Βέβαια.
0: Όπως και γενικά στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις και εσύ είσαι. Άρα και αυτό, ό,τι το δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Αρχαιοελληνικό σχιστόλιθο.
1: Και γενικά οι θεωρίες μπορούν να είναι πολλές. Δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Έχεις δίκιο.
0: Κάτω από το σπίτι μου να μην βγαίνει. Μπορεί.
1: Αυτό. Που δεν ξέρεις.
0: Όχι, αλλά. Άμα βγαίνει τώρα κάτω από το δικό σου. Εντάξει, ρε Ελένη, το καταλαβαίνω, αλλά κάτω από το δικό μου να μην βγαίνει.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
0: Σε παρακαλώ πάρα
1: αυτό
0: πολύ.
1: Είναι.
0: Τώρα.
1: Αυτό είναι. Λέγαμε χθες για αυτές τις κινητοποίησεις στη Γαλλία. Ακούγα τώρα που και ο Γρηγόρης έκανε αναφορά στο Δελτίο Ειδήσεων για τις διαδηλώσεις των φοιτητών και των μαθητών. Αυτό που σήμερα διάβαζα είναι ότι αυτές οι διαδηλώσεις επεκτείνονται και στο Βέλγιο. Έτσι, στα χνάρια της Γαλλίας το Βέλγιο. Γίνανε με 107 συλλήψεις στη Λιέγη. Η διαμαρτυρία των φοιτητών είναι για το γαλλόφωνο εκπαιδευτικό σύστημα του Βελγίου. Δηλαδή, αυξημένο το κόστος της εκπαίδευσης, γεμάτες οι αίθουσες με πολλούς φοιτητές, ότι δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό. Το γεγονός πάντως είναι ότι και εκεί έχουν αρχίσει να υπάρχουν αυτές οι κινητοποίησεις. Και βεβαίως συνεχίζονται και στη Γαλλία.
0: Δεν είναι, πες το, είναι το δεξί χέρι του Ισλάμ.

0: Ναι, στη Γαλλία λες τώρα. Ναι. Φαντάζομαι και στο Βέλγιο.
1: Έπου τι, άντε στο Βέλγιο να είναι αριστερό.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος. Ότι είναι το Ισλάμ, δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, άντε να είναι άλλο χέρι.
0: Γάλλοι.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, να είναι άλλο χέρι.
1: Ναι, δεξί στο, στη Γαλλία, αριστερό.
0: Αριστερό,
1: στη,
0: ναι. Στο Βέλγιο. Χέρι πάντως του Ισλάμ.
1: Ναι, ναι, το Ισλάμ, ναι. Ξεκάθαρα.
0: Πότε βγαίνουν τα Νόμπελ.
1: Α, το ξέχασα στα μάξι.
0: Γιατί μου το έχεις τάξει εσύ
1: ναι, ναι,
0: σήμερα
1: ναι,
0: αυτό.
1: Το έχω σταμάξει.
0: Ναι.
1: Λες να το πάρει φέτος.
0: Έχεις χιούμορ.
1: Δεν αποκλείω. Έχω χιούμορ, αυτά πες στο φίλο που δεν υπογράφονται τα μηνύματα και στέλνει 3 ώρες να πει μια ιστορία ο Παρδάλης. Ξεκινάω ξυρισμένος και καταλήγω με γένεια όταν τελειώσει. Πρόσεξε όμως τι κάνει. Γράφει το 3 ώρες στον τίτλο του μηνύματος.
0: Ναι.
1: Γράφει στο κυρίο σώμα το story του και βάζει τον επίλογο της πρότασής του ως όνομα του mail του.
0: Πώς το κάνει αυτό.
1: Αδερφέ, να σου πω κάτι. Εγώ κουράστηκα να το διαπιστώσω. Εσύ δεν κουράζεσαι όταν το γράφεις. Δηλαδή στην αρχή διάβαζα 3 ώρες όταν τελειώσει και δεν πήγαινε. Και λέω είναι αλλιώς. 3 ώρες διάβασα αυτό που θέλεις να πεις. Μπράβο. Μπράβο, αυτό κάτι δείχνει. Για να γελάσει λέει το χιλάκι σας. Κι άλλο, ένας λόγος που οι λύθοι είναι αξιοζήλευτοι είναι πως έχουν τρομερή αυτοπεποίθηση και κάθε βράδυ κοιμούνται σαν μπουλάκι. Αποκλείεται. 65 λέει των Γάλλων, 100% των Γάλλων θεωρούν ότι η χρήση βίας από την αστυνομία απέναντι στους μαθητές δεν είναι υπερβολική. 24% την κρίνουν ακόμα και ανεπαρκή. Δεν το έχω δει, δεν το αμφισβητώ. Εντάξει. Άρα θέλουν τι, περισσότερο ξύλο στους μαθητές. Δεν θα πάει πολύ καλά για να αξίσει αυτό, αν συμβεί. Προσωπική άποψη. Δεν είναι. Εν τω μεταξύ τώρα, ναι, επειδή έστειλε για την υπόθεση Καμπούρη ο κύριος Στάσος. Και αυτοί θρησκευόμενοι άνθρωποι, πρόεδρος του λαού, και θα πάνε να απολογηθούν την Κυριακή.
0: Ναι. Γιατί, τι πρόβλημα υπάρχει με αυτό.
1: Κυριακή. Η μέρα του Θεού.
0: Δεν νομίζω ότι μπορούν να την επιλέξουν.
1: Μα είναι, τι είναι, σήμερα είναι Τετάρτη.
0: Ναι, είναι Τετάρτη.
1: 3 μέρες προθεσμία, 5η Παρασκευή, Σάββατο. Κυριακάτικα.
0: Ναι, τι να κάνεις
1: θα
0: τώρα.
1: Θα το πάρει πίσω το κομμάτι ο Καρατζαφέρης.
0: Ναι.
1: Πώς τον διέγραψε τον Καρατζαφέρη από το κόμμα του, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς πήρε το κόμμα και τον διέγραψε από το δικό του κόμμα, δεν ξέρω, δεν πρέπει να έχει.
0: Γιάννη, για αυτή τη δημοσκόπηση που έστειλες, την αναζήτησα κι εγώ, δεν βλέπω αυτά τα ποσοστά, δεν λέω ότι... Εγώ βλέπω κάποια άλλα ποσοστά, δεν ξέρω μήπως κάνω κάποιο λάθος. Τα ποσοστά που εγώ βλέπω σε δημοσίευμα, το οποίο μάλιστα νομίζω είναι σημερινό, ναι, είναι σημερινό, είναι ότι στην ίδια δημοσκόπηση το 55% των Γάλλων στηρίζει τις μαθητικές κινητοποίησεις, το 35% τάσεται κατά και το 10% δεν έχει ξεκάθαρη άποψη. Ως προς την αποδοχή των αιτημάτων των μαθητών, 72% των ερωτηθέντων τα θεωρεί δικαιολογημένα. Για το εάν οι κινητοποίησεις πρέπει να συνεχιστούν είναι διχασμένη, έτσι λέει η κοινή γνώμη. Για το 55% θεωρεί ότι έχουν εκφράσει το μήνυμά τους και πρέπει να σταματήσουν, έτσι, τις διαμαρτυρίες. Αυτό βλέπω δηλαδή που είναι λίγο πιο κοντά σε αυτό που μας έστειλες εσύ. Στείλ το μας στην πηγή που το βρίσκεις, γιατί εγώ δεν το βρίσκω. Δεν το βρίσκω.
1: Περίμενε, αποδοκιμάζεται λέει από τους περισσότερους δεξιούς ψηφοφόρους 60% και τους ψηφοφόρους του Εθνικού Συναγερμού 55%.
0: Α, είναι, είναι ποσοστά που αφορούν στο συγκεκριμένο πολιτικά
1: ναι,
0: κοινό.
1: Ναι, τώρα έβαλε μετάφραση της σελίδας για να το δει. Δεν ξέρω εγώ γαλλικά, συγγνώμη.
0: Αχα, οκ. Εντάξει, όπως καταλαβαίνουμε όμως, όταν το αποκόπτεις από τη δημοσκόπηση αυτό και λες το 65% των Γάλλων.
1: Λέει, σε σύνολο 72% ναι. των Γάλλων που συμμετείχαν στην έρευνα, το 28% θεωρεί τα αιτήματα απολύτω. Βάζω την μετάφραση.
0: Ναι.
1: Του bfmtv.com που έστειλε ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Λέει το 28% τα θεωρεί απολύτως θεμητά και το 44% κάπως θεμητά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Για τη χρήση βίας δεν ξέρω.
1: Δεν το βλέπω εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπω, ναι, για να είμαι ειλικρινής. Η ζωντανή λέει δημοσκόπηση σε Λαμπή για τον BFM TV διεξήχθη από τις 6 έως 7 Οκτωβρίου με ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα χιλίων ενός κατοίκων της Μητροπολιτικής Γαλλίας ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι ερωτήθηκαν μέσω διαδικτύου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ποσόστασης που εφαρμόζεται στις ακόλουθες μεταβλητές: φύλο, ηλικία, επάγγελμα, περιοχή και κατηγορία οικισμού.
0: Ναι.
1: Η κινητοποίηση λέει των μαθητών λυκείου, όχι δεν είναι αυτό, λέει, οι ηλικίες λέει 18-24 είναι ιδιαίτερα διχασμένοι, με το 33% να τάσσεται υπέρ της διακοπής του κινήματος, το 38% υπέρ της συνέχισης και το 28% υπέρ της ενίσχυσης.
0: Μάλιστα.
1: Αντίθετα,
0: μάλιστα,
1: η μεγάλη λέει πλειοψηφία των ηλικιωμένων, 71%, υποστηρίζει τη διακοπή του κινήματος.
0: Ναι.
1: Το εκλογικό λέει σώμα είναι λιγότερο διχασμένο. Η πλειοψηφία των υποστηρικτών του Ensemble και του ΑΡΕΝ πιστεύει ότι η κινητοποίηση πρέπει να σταματήσει. Μια μειοψηφική άποψη 29% μεταξύ των αριστερών ψηφοφόρων.
0: Μάλιστα.
1: Διχασμένοι Γάλλοι, το 20. Ναι, εγώ δεν το βλέπω αυτό για τη ιδέα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αν το βρεις έτσι, Γιάννη, κάπως πιο συγκεκριμένα, να το δούμε.
1: Και
0: αλλά...
1: η κινητοποίηση λέει, των μαθητών εκδίνεται ιδιαίτερα από τους γονείς των μαθητών λυκείου και τους ψηφοφόρους του νέου λαϊκού με το σε ποσοστό 85%.
0: Ναι.
1: Okay. Αυτό με τη βία δεν το βλέπω.
0: Ναι.
1: Και δεν είμαι ειλικρινή. Έμιλι Ρούσεϊ υπογράφει. Το συγκεκριμένο τώρα, πριν από 3 ώρες βγήκαν και κάποιες κάρτες, αλλά τώρα τις κάρτες εγώ δεν μπορώ να τις μεταφράσω, οπότε... Μαζωριτέ de Φρανσέ, Απρουβέλε, Μουβμέν, Τελισέν...
0: Όχι, θα το ζήσω κι αυτό. Θα μιλήσεις γαλλικά
1: τώρα. Όχι, αλλά δεν ξέρω να μιλάω γαλλικά, αλλά καταλαβαίνω ότι μία πλειοψηφία των Γάλλων...
0: Με μία αυτοπεποίθηση να λες Μουβμέν. Σε άκουσα να το λες με αυτοπεποίθηση.
1: Ναι, το είπα. Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Δεν είναι, όπως
0: να πάμε
1: το
0: σε ένα.
1: Λέω ότι η μία πλειοψηφία των Γάλλων εγκρίνει την συνέχιση των κινητοποιήσεων από τα λυκειόπεδα. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι. Ναι. Ωραία. Πάμε σε μία διακοπή και επανερχόμαστε.
1: Ναι, ναι.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι σου έχω?
1: Τι μου έχεις? Τι?
0: Δες το monitor.
1: Α, αλήθεια? Υψηλές παρουσίες.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα. Σταυρακάκη.
0: Τι έγινε χθες στο Φιλικό? Χαμπάρι δεν πήρα εγώ εντωμεταξύ.
2: Μ' ακούτε?
0: Έλα.
1: Ναι, σε ακούμε Δημήτρη μας.
2: Είχε λίγη κίνηση στο κέντρο Πέριξ του ξενοδοχείου επί της Βασίλης Σοφίας που μείνει, μένει ο...
0: Γιατί να τριγυρνάς εκεί εσύ τώρα.
2: Τριγυρνάς
0: εκεί.
2: Ναι, είχαν κάνει εκτροπή αυτοί που ανέβαιναν τη Βασίλη, την λεωφόρο Βασιλείου Κωνσταντίνου, την μπήκανε από την Μιχαλακοπούλου.
1: Α,
2: και
1: μάλιστα.
2: Το κατέβασμα το ξέρω το είχαν κόψει εκεί στην Αλεξάνδρος λογικά. Αλλά τώρα πρέπει να έχει ηρεμήσει η κατάσταση, να έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία.
1: Ναι.
2: Γιατί τι επέστρεψε.
1: Αυτό λοιπόν, μαθαίνουμε τώρα... Δημήτρη, ότι έχει αποκατασταθεί τώρα η κυκλοφορία,
2: ναι,
1: στην περιοχή.
2: Ήταν πριν από περίπου μισή ώρα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τώρα, επειδή καταρχήν έχει κάνει μια συναλλαγή στο Μέση, ευχαριστεί το Θεό που φόρεσε την καλανόλευση και η φανέλα και ευχαριστεί και το Μαραντόνα.
1: Μάλιστα.
2: Ένα αυτό. Δεύτερον, ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις εθνικές ομάδες που ο Μέση δεν έχει σκοράρει.
1: Ναι.
2: Βέβαια. Παίξαμε το 2010 στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην τελική φάση στην Νότια Αφρική. Εκεί χάσαμε 2-0. Ο Ντεμικέλης και ο Παλέρμο είχαν βάλει τα γκολ των Αργεντινών και ο Μέση κρατήθηκε στο 0.
1: Mm.
2: Είναι το περίφημο που το μάρκαρε ο Σωκράτης ο Παρασταθόπουλος που του είχαν πει ο Ρεχάγκελ, νομίζω, ήταν ακόμα το 10, και στην τουαλέτα να πάει τον έχει από πίσω. Mm. Και τον είχε μαρκάρει τότε ο Σωκράτης αυτό το παιχνίδι.
1: Mm.
2: Δεν έχει πετύχει την κόλλα δύο της εθνικής μας και είναι μία από τις 18 ομάδες που δεν έχει πετύχει τέρματα. Από την Ευρώπη είναι ακόμα το Βέλγιο, η Αγγλία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Ρωσία, η Σουηδία. Και από τον υπόλοιπο κόσμο δεν έχει βάλει γκολ με την Κωνσταρίκα, την Ιαπωνία, τη Μαυρτανία, το Πέρτορικο και το Τρίνιντατ, τον Μπάκο που έχει παίξει στην εθνική ομάδα της Αργεντινής.
0: Και... χθες τι έγινε τελικά?
2: Ξέρεις, συγκινητικές στιγμές. Τα έχουμε έπκαλε με αυτό ξημερώμα.
0: Βρε, το είδα από την αρχή. Τι έγινε? Πόσο έληξε?
2: Πόσο έληξε? 3-0.
0: Γιατί μου το λες, λες και πρέπει να το ξέρω?
1: Όχι, Δημήτρη, να του πεις και πόσοι θεατές είδαν το συγκεκριμένο αγώνα.
0: Κοίτα, εδώ
1: να το πεις για να το πληρώσεις.
0: Εδώ ήμουν με την Κατερίνα και κάτσα μέχρι 2 και 5.
2: Να κάνω το λεγόμενο ρεπετησιόν. Λοιπόν, 3-0, δεύτερο ημίχρονο τα γκολ. Ο Ταμεντή και ο Πάζ τα γκολ με ασίστ του Μέση. Ο Μέση το 74 έβαλε πέναλτι, αποθεώθηκε. Αποθεώθηκε όταν το πούλμαν της εθνικής ομάδας Αργεντινής ήταν αδιαχώρητο στους δρόμους του Buenos Aires, έφτανε για το γήπεδο. Το γήπεδο είχε 85.000 θεατές, όταν βγήκε για προθέρμανση έγινε ο κακός χαμός. Στον εθνικό ύμνο ήταν αγκαλιά με τα τρία παιδιά του, τα τρία αγόρια του, ξέσπασε σε λυγμούς. Στο 10ο αγώνα σταμάτησε το παιχνίδι, πυροτεχνήματα, αποθέωση για τον Superstar με το νούμερο 10. Στη συνέχεια, όταν τελείωσε, και πάλι οι παίκτες του Μπενίν είναι ωραία στιγμιότυπα που με τα κινητά του αποθανάτιζαν και έβγαιναν φωτογραφίες μαζί του. Οι συμπαίκτες τον αγκάλιασαν όλοι και μετά έβγαλε ένα λόγο, μίλησε, αναφέρθηκε στον πατέρα του που τον έχασε τον περασμένο Αύγουστο, αναφέρθηκε πόσο μεγάλες στιγμές είναι η εθνική ομάδα της Αργεντινής και τι ήταν για αυτόν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ξεχωριστό στην καριέρα του. Συγκινητικές ωραίες στιγμές που εφαρμόζουν για έναν παίκτη όπως ο Λιονέλ Μέση, που τον παρακολούθησαν, κυρία Ελένη και κύριε Εμμανουήλ, πάνω από 3,1 δισεκατομμύρια κόσμο.
1: Ορίστε.
2: Με μέσο όρο τα 10 λεπτά.
0: Μάλιστα.
2: Το νούμερο νομίζω είναι...
1: Ο Μανώλης φαντάζομαι δεν ήταν.
0: Εγώ δείχνει,
1: δεν το είδα.
0: Όχι, το είπα. Βρήκα όμως μια πολύ ωραία φωτογραφία.
2: Έχει πάρα πολύ ωραία φωτογραφικά στιγμή.
0: Άλλο, τι ξέρεις θέλω να πω.
2: Για πες.
0: Βρήκα μια πολύ ωραία φωτογραφία όπου ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα δίνει το χέρι του, σφίγγει το χέρι του Σωκράτη Παπασταθόπουλου από εκείνο το παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Και στο πλάνο είναι και ο Μέση, συγχαίροντάς τον επί της ουσίας για τον τρόπο που τον μάρκαρε.
2: Μάλιστα. Εντάξει, ήταν το περιγόδιο που του είχαν πει του Μέση του Σωκράτη και στην τουαλέτα να
0: ναι, αυτό, αυτό,
2: από πίσω.
0: Και, λοιπόν... και του λέγανε μάλιστα ότι εντάξει, κι αν ρε παιδί μου φάμε και κάνα γκολ, δεν έγινε τίποτα. Ο Μέση είναι.
2: Ναι. Εντάξει, να θυμίσω ότι επί συλλογικού επίπεδου έχει παίξει με την Μπαρτσελόνα εναντίον Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.
0: Ναι, και ο Παπασταθόπουλος τον είχε αντιμετωπίσει και άλλες φορές, γιατί ο Παπασταθόπουλος αγωνιζόταν στο εξωτερικό. Οπότε...
2: Έπαιζε στο εξωτερικό, σε πολύ μεγάλη ομάδα, τον είχε παίξει και εκτός. Και άλλοι Έλληνες τον έχουν παίξει. Πάντως, εντάξει, ήταν μια ωραία γιορτή, συγκινητική, με την οικογένειά του. Ήταν η μαμά του, νομίζω, εκεί, η σύζυγός του ήταν.
0: Ωραίο γήπεδο της River Plate.
2: Ναι, της River Plate, 85.000 κόσμο.
0: Πολύ ωραίο γήπεδο.
2: Εντάξει. Και καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν το τέλος για την εθνική ομάδα, για έναν παίκτη που ήταν στην εθνική ομάδα 21 χρόνια και οι συμπαίκτες του τον αποχαιρέτησαν με μηνύματα, όπως αρμόζει σε αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα.
0: Και επειδή μιλάμε για μεγάλες προσωπικότητες και έχουμε
2: έχω
0: μόνο ένα λεπτό.
2: Με αυτό, γιατί είναι θέμα σε όλα τα μεγάλα δίκτυα, ναι. Ήταν θέμα από τα ξημερώματα ο Μέση.
0: Και βγήκε και ο Κλαψιάρης να κάνει ρελάνς χτες. Βγήκε, λέω, ο Κλαψιάρης να κάνει χτες ρελάνς. Ότι δεν φεύγει από την εθνική.
2: Α, περίμενε.
0: Α, περίμενε, ναι, περίμενε.
2: Να
0: δίνει
2: το κεφάλαιο για έναν μεγάλο παίκτη, ναι, ναι. Ο οποίος στα 39 το αποφάσισε ότι εντάξει, εδώ σταματάει η εθνική ομάδα. Καλός ή κακός, μετά το χάσιμο του τίτλου στο παγκόσμιο κύπελο, όπου εντάξει, ήταν η Αργεντινή, μπορώ να σου πω, όχι σ' άξια, μαζί με την Ισπανία, οι δύο καλύτερες ομάδες. Γι' αυτό πήγαν στο τελικό, το πήραν οι Ισπανοί. Και μετά έχουμε το κοντράστ της ιστορίας Κριστιάνο Ρονάλντο. Όπου χθες, αλλά βλέπεις ορισμένα πράγματα, υπάρχει και θεία δίκη. Χθες, όλα αυτά που είπε ο Ρονάλντο, τη δήλωσή του χάθηκαν. Γιατί ήταν όλος ο κόσμος ασχολείται.
1: Ήταν ο Μέση. Πέρασε σε δεύτερη μοίρα, βέβαια.
2: Ναι, βέβαια, χάθηκαν. Ο Ρονάλντο είπε ότι δεν θα φύγω από την Εθνική Πορτογαλία. Ζητάω συγγνώμη. Είχα συμφωνήσει άλλα για τον τρόπο διαχείρισή μου με τον Ζωζέ Ριζέρσους, τον οποίο εγώ έφερα στην ομάδα και άλλα γίνανε και κάτι τέτοια. Περίεργα.
0: Ενώ αυτό θα μπορούσε με μία πρόταση να το συνοψίσει με πούλης ο τσάτσος μου.
2: Ναι, ζήτησε.
1: Τσεκουράτα το είπε.
2: Να σας πω, ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο και λοιπά, και ότι θα είναι στη διάθεση εθνικής και λοιπά, όλα αυτά. Ναι. Αλλά, εντάξει, 41 είσαι, Ρονάλντο, φυσικά να σας πω κάτι, δεν τίθεται θέμα σύγκρισης, επουδενή Μέση Ρονάλντο.
0: Δεν είναι, περίμενε, δεν μπορείς να τους συγκρίνεις ούτως ή άλλως.
2: Γιατί έχει πάρει ο άλλος κούπες, διακρίσεις, καταρχήν έχει πάρει Ολυμπιακό μετάλλιο. Εγώ κολλάω πολύ στο Ολυμπιακό μετάλλιο το χρυσό που έχει πάρει, τα νιάτα του. Και ο άλλος νομίζω ότι έχει πάρει ένα με την Πορτογαλία, ένα ευρωπαϊκό, ένα National League, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Λοιπόν, ανεξάρτητα τι έχει πάρει ψυχολογικού.
0: Και έχει κάνει και ένα πέναλτι στο Σεϊδαρίδη.
2: Ναι, θυμάστε.
0: Ναι, πώς δεν το θυμάμαι.
2: Λοιπόν, είναι ο κάθε χαρακτήρας, όλοι οι άνθρωποι, τα δάχτυλα του ενός χεριού και του αλλού χεριού μας δεν είναι ίδια. Έτσι και οι άνθρωποι, έτσι και οι ποδοσφαιριστές. Ανεξαρτήτως του γεγονότος, πόσα εκατομμύρια παίρνουν.
0: Λοιπόν, είναι 11 η ώρα, έλα να τα πούμε πιο μετά. Γεια σας.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σας.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμανε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα μας είναι πυλώνα σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή. Ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Η κοινή δήλωση για τον στρατηγικό διάλογο των δύο χωρών επικεντρώνεται στην εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, της οικονομίας και των επενδύσεων, της ενέργειας, των νέων τεχνολογιών και του πολιτισμού. Νωρίτερα στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΟ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναφέρθηκε στην επίδραση της αρχαίας Αθήνας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από την άρκη της και υπογράμμισε ότι την επόμενη δεκαετία θα κριθεί αν η Δύση διατηρήσει τη θέση της ή αν θα παραδοθεί σε ένα μέλλον υποτέλειας και παρακμής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή με στόχο το σύνολο του οικονομικού ωφέλους να μετακυλιστεί στον τελικό καταναλωτή. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης. 215 μαθητές, 89 εκπαιδευτικοί και 761 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων για την παιδεία στη Γαλλία, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στο Euro Cup του μπάσκετ το Άρης που επικράτησε στο Αλεξάνδριο με 93-80 της Ισπανικής Μπούργος. Νικηφόρα πρεμιέρα για την ΑΕΚ στην Basketball Champions League. Στο κλειστό των Άνω Λιωσίων επικράτησε με 95-93 της φιλανδικής Σαλόν Βίλπας. Νίκες για Κολοσσό Ρόδου και Προμηθέα Πάτρα στην πρώτη αγωνιστική του FIBA Euro Cup. Ο Κολοσσός επικράτησε με 77-65 της Ρωμανικής Κραϊόβα και ο Προμηθέας κέρδισε στο Κόσοβο με 91-77 την Τρέπκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather.
9: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Εδώ είμαστε. 11 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Βράδυ Τετάρτης, 7 έχει ο μήνας. Καληνυχτήσαμε την κυρία Ελένη μας και απόψε την κυρία Ελένα Κατσαμπέκη. Και συνεχίζουμε μαζί με τη βοήθεια του Θεού στις 2, με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας, να συζητήσουμε θέματα της επικαιρότητας και οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, εσείς θεωρείτε ότι θέλετε να βάλουμε στο τραπέζι του διαλόγου, της συζήτησης, της κουβέντας μας. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία των ειδήσεων και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, και ο κύριος Παναγιώτης από την Ηλιούπολη. Έλατε, κύριε Παναγιώτη. Κύριε Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την υπέροχη εκπομπή σας.
0: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη, να είστε καλά.
1: Ακούστε με. Εγώ το 2009
0: ναι.
1: είχα πάρει κάτι δάνεια από την Eurobank.
0: Ναι.
1: Στα οποία πλήρωσα, μη είχε βάλει πρώην γυναίκα μου εκεί. Τι ήμουν σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Με σοβαρά προβλήματα είμαι, έχω 77% αναπηρία. Έχω κάνει ανοιχτή καρδιά και. Το 2010 με το 2011 έδωσα στη Eurobank 210 χιλιάρικα. 210 χιλιάρικα, κύριε Παρδάλη, και έχω τις αποδείξεις όλες. Το σπίτι μου εκείνη, αυτά σας τα λέω για να μην θεωρήσω ότι είμαι μπαταξής. Λοιπόν, το σπίτι μου εκείνη την εποχή δεν είχε αξία ούτε τα μισά λεπτά. Αλλά για λόγους συναισθηματικούς για τους γονείς μου, έκανα αυτή τη θυσία, πούλησα ότι είχα, δανείστηκα από παντού, έως ότου δεν μπορούσα πλέον να ανταποκριθώ. Μου είχε κάνει, και σας λέω και το όνομά του, ο κύριος Παππούς, ένα διακανονισμό 5.000 το μήνα. Έφτασα στα 3, έφτασα στα 2, δεν μπόρεσα άλλο. Αποκορύφωμα μπαίνω στον εξοδικαστικό. Το εισόδημά μου πλέον είναι 520 ευρώ το μήνα.
0: Πότε πήγατε στον εξοδικαστικό?
1: Μπήκα πριν 1,5 χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Με εισόδημα 520 ευρώ.
0: Και με τι οφειλή?
1: Μου βγάλανε να δίνω 1.800 ευρώ το μήνα.
0: Με 500 ευρώ εισόδημα?
1: Με 520 ευρώ εισόδημα.
0: Πώς να δίνετε 1.800?
1: Λοιπόν, αποκορύφωμα, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα. Και σας λέω, τους έχω δώσει 210 χιλιάρικα. Περίοδο 10 με 11.
0: Μισό λεπτό. Μπήκατε στον εξοδικαστικό με εισόδημα
1: 520
0: ευρώ.
1: Αυτή είναι η συνταξή μου, η αναπηρική που παίρνω.
0: Έχετε και άλλα εισοδήματα?
1: Κανένα, μηδέν.
0: Συγγνώμη, άρα πόσα ζητήσανε δώσει 1.800?
1: Αυτό βγάλαμε, 1.800. Πήγα, βρήκα λεφτά να πληρώσω τη δικηγόρο 1.300 ευρώ να κάνω το εξοδικαστικό.
0: Ναι.
1: Και με παίρνει τηλέφωνο η δικηγόρος και μου λέει, έλα από εδώ. Πάω λοιπόν την περασμένη εβδομάδα και μου λέει, θα ξεκινήσει να δει τις δόσεις. Λέω, τι δόση να δώσω εγώ? Αντιμετωπίζω πρόβλημα επιβίωσης. Έχω 77% αναπηρία, είμαι ανοιχτή καρδιά. Προχωράμε σε πληστηριασμό. Πρώτη μου κατοικία είναι, κύριε Παρδάλη. Θέλω να τονίσω λοιπόν κάτι απόψε στον κύριο Αυτιά, ο οποίος είχε βγει και είχε πει, Μητσοτάκη, είσαι εδώ και κάνεις κατάσχεση και πληστηριασμό σε φτωχό. Σε φτωχό. Δεν υπάρχει πιο φτωχός από μένα και πιο ανάπηρος από μένα. Και μου παίρνουν το σπίτι.
0: Έχει βγει πρόγραμμα πληστηριασμού?
1: Ναι, από τη στιγμή που δεν πληρώσει τον εξοδικαστικό.
0: Άλλο ρώτησα, αν έχει βγει πρόγραμμα πληστηριασμού. Μισό
1: όχι,
0: λεπτό.
1: Όχι. Αλλά οδεύει στο πληστηριασμό. Αλλά,
0: ναι, μισό λεπτό όμως. Εσείς πώς αποδεχτήκατε μια τέτοια δόση?
1: Δεν την αποδέχτηκα, κύριε Παναγιώτη. Μα και να ήθελα να την αποδεχτώ, αφού δεν μπορώ να την αποκριθώ. Με 520 ευρώ που θα πληρώσει 1.800.
0: Ούτε 600 δεν μπορείτε να πληρώσετε.
1: Μα εδώ δεν υπάρχει να φάμε, θα πληρώσουμε κιόλα. Λοιπόν, πώς αυτή η κυβέρνηση, και έχω δώσει 210 χιλιάρικα στη Γιούρα.
0: Και τώρα, οι οφειλοί σας τώρα πώς είναι?
1: Έχουν βγάλει αυτοί ό,τι θες έχουν βγάλει.
0: Αφήστε το πώς είναι οι οφειλοί.
1: Είμαι 71 ετών. 71 ετών. που κάνανε 15 χρόνια. Καταλάβατε τα δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Αποκορύφωμα να μην έχω εγώ του 440 δόσει λόγω ηλικία.
0: Mm-hmm.
1: Τι άλλο να πω, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Μου λέει δικηγόρο μου, η γυναίκα και τι να κάνει. Δηλαδή, ότι πλέον μπαίνει στη διαδικασία του πληστηριασμού. Ποια είναι η προστασία για έναν ευάλωτο και ανάπηρο, κύριε Παρδάλη, ρωτάω. Το φωνάζω δυνατά. Δεν υπήρξα μπαταξή. Του έδωσα 210 χιλιάρικα περίοδο 10 με 11. Με τις αποδείξεις στο χέρι της έχω. Η κυρία Γιούρομπαν και πάει και που πουλάει το δάνειό μου στην Τουβάλη. Το 16 μου είχαν κάνει πληστηριασμό η Γιούρομπαν και έβαλα τις φωνές και βγήκα παντού και τον ανέστηκε.
0: Μάλιστα. Δεν έχω να σας πω κάτι, κύριε Παναγιώτη, πραγματικά. Τι να σας πω.
1: Δηλαδή, αν υπάρχει Θεός αυτή τη χώρα, δεν έχω να πω τίποτα. Και στον κύριο Αυτιά που έλεγε μη δω και πειράξετε κανένα σπίτι φτωχού. Άρα κοροϊδεύουν τον κόσμο, κύριε Παρδάλη, και το ξέρουν.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη, και κρατάω και το τηλέφωνο σας, τα στοιχεία σας, να μιλήσουμε σε κάποια στιγμή.
1: Να με βοηθήσει ένα δικηγόρο, να δεν έχω τίποτα. Ένα σπίτι έχω και μου το παίρνουν.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη, να είστε
1: πού
0: καλά.
1: Να πάω 71 χρονών με 77% ιδιοδεύω στο 80 αναπηρία. Πού να πάω.
0: Μάλιστα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Θα μιλήσουμε, θα μιλήσουμε. Τι να το πω τώρα εγώ του κύριου Παναγιώτη. Δεν ξέρω τι χρέος είχε και τι οφειλεί. Ούτε έχω τα στοιχεία μπροστά μου για να... Αλλά όταν δεν έχεις άλλα εισοδήματα και παίρνεις μια σύνταξη 500-600 ευρώ και σου λένε θα δίνεις 1800, εντάξει. Προφανώς δεν μπορεί να σταθεί αυτό πουθενά. Εκτός αν ξέρουν ότι έχεις κρυφά εισοδήματα, ξέρω εγώ, και βγάζεις 3.000 το μήνα. Ούτε 500 δεν μπορείς να ζητήσεις άμα ο άλλος παίρνει 520 η σύνταξη. Δεν λάθουμε τώρα. Εντάξει. Υπάρχει και ένα μέτρο. Τι να του πεις τώρα του ανθρώπου. Ο κύριος Μανώλης από τη Βάρκηζα. Ελάτε, κύριε Μανώλη.
2: Καλησπέρα. Το πρόβλημα με τις τράπεζες θα λυθεί άμα μπει κανένας τρελαμένος με φυσική και χειροβοβίδες.
0: Κύριε
2: και...
0: Μανώλη, δεν είναι λύση αυτή.
2: Το ξέρω ότι δεν είναι λύση, ούτε, αλλά μόνο
0: ούτε
2: έτσι θα κάτσουν.
0: Ούτε θα λυθεί τίποτα.
2: Μόνο έτσι θα κάτσουν να σκεφτούν. Γιατί οι άνθρωποι, καταρχήν, εντάξει, ξέρουμε ότι οι τράπεζες έχουν αλήτικη συμπεριφορά. Κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί κάνουν ό,τι θέλουν? Διότι τους έχει αφήσει χωρίς χαλινάρι η κυβέρνηση, όχι μόνο Νέα Δημοκρατία και τον Τσίπρα και όλοι. Λοιπόν, γιατί είναι αγκαζέ. Τα ξέρετε καλύτερα.
0: Υπάρχει και τράπεζα της Ελλάδος που εποπτεύει.
2: Ναι, και τι να κάνει η
0: τράπεζα. Όχι, λέω,
2: της
0: δεν
2: ξέρω.
0: Είναι θέμα,
2: η τράπεζα της Ελλάδος τι
0: είναι θέμα. Είναι θέμα και των κυβερνήσεων και της τράπεζας της Ελλάδος. Υπάρχουν φορείς, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν.
2: Μα η κυβέρνηση είναι πάνω από όλους. Είναι ο Θεός, να το πούμε. Λοιπόν, ας πούμε σε κάτι άλλο τώρα. Δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να μετράμε, να διαβάζουμε τα ποσοστά, πόσοι Γάλλοι θέλουν τις διαμαρτυρίες.
0: Γιατί, ενδιαφέρον είναι.
2: 30%, 17%, όλα αυτά τώρα, αφού ξέρετε ότι είναι όλα αυτά φτιαγμένα.
0: Όχι, μισό λεπτό, εγώ το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον.
2: Εγώ δεν το βρίσκω καθόλου ενδιαφέρον, το βρίσκω πολύ βαρετό, όπως βρίσκω βαρετό και τις δημοσκοπήσεις που μας έχετε τρελάνει. Από ραδιόφωνα, από τηλεοράσεις, site κλπ. Όλα αυτά.
0: Κύριε Μανώλη, μπορώ να σας πω κάτι. Ναι, μπορώ να σας πω κάτι.
2: Βεβαίως.
0: Δεν ξέρω πόσο καιρό με ακούτε. Την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις φαντάζομαι την έχετε ακούσει.
2: Δεν τη θυμάμαι.
0: Η άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις... προσωπικά δεν μου λένε τίποτα. Ωστόσο, ωστόσο, τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά τα παρακολουθώ.
2: Τώρα αυτά τα ποιοτικά, μα είδαμε την τελευταία φορά τι έγινε.
0: Μισό λεπτό. Ποιοτικό χαρακτηριστικό τι είναι? Όταν ας πούμε... Όχι, όχι, όχι, όχι. ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι όταν γίνεται μία ερώτηση ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ποιο είναι το μεγαλύτερο θέμα που αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα στην οικογένειά σας κτλ. Βγαίνει ας πούμε πρώτο η ακρίβεια με ένα ποσοστό της τάξης του 80%.
2: Ωραία.
0: Αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό.
2: Αυτό δεν χρειάζεται δημοσκόπηση.
0: Όχι,
2: το ξέρουμε όλοι.
0: Μισό λεπτό.
2: Το βλέπουμε μπροστά μας.
0: Ναι. Γίνεται μία ερώτηση. Πώς κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα της ακρίβειας? Βγαίνει ένα ποσοστό 70-75% που τους κρίνει ανεπαρκής ή εντελώς ανεπαρκής. Αυτό είναι μισό λεπτό. Αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό. Αυτά που αφορούν και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, αυτά έχουν ενδιαφέρον. Τα ποσοστά των κομμάτων δεν μου λένε κάτι.
2: Δεν υδρώνει το αυτή τους, κύριε.
0: Εγώ δεν είπα αν υδρώνει το αυτή τους. Εγώ είπα ότι αυτά έχουν ενδιαφέρον. Είμαι πολύ προσεκτικό σε αυτό που λέω.
2: Εντάξει,
0: άρα και αυτό που γίνεται στη Γαλλία, εγώ θέλω λίγο να δω πώς το υποδέχεται ο κόσμος.
2: Μα γίνεται τέτοιος χαμός που δεν έχει σημασία ο αριθμός.
0: Όπως και ο θάνατος της 87χρονης στην Ισπανία. Αν αύριο βγει.
2: Τον ταλαιπωρήσανε και πέθανε.
0: Ναι, αν βγει αύριο λοιπόν μια μέτρηση με τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά, εγώ θα τη διαβάζω με ενδιαφέρον. Γιατί δεν έχει να κάνει με τα ποσοστά του Sunset. Δεν με νοιάζουν.
2: Δηλαδή, τι θα ρωτήσουν, αν είναι δίκαιο που τη βγάλανε το σπίτι, ποιος
0: όχι,
2: θα
0: αυτό,
2: πει,
0: είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
2: Έτσι. Ποιος θα πει, μην διηλείς με τον κόνοπα.
0: Εν πάση περιπτώσει, ελάτε.
2: Ναι, δηλαδή είναι τελείως. Δηλαδή, αν δεν είχατε οι δημοσιογράφοι τέτοια αιμονή με τις δημοσκοπήσεις, δεν ασχολιόταν κανένας. Μόνο τα κόμματα και λοιπά που κάνουν τις δικές
0: τους. Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, είδαμε
0: πάρα πολλές δημοσκοπήσεις και πολύ νωρίς.
2: Βουλευτικές είδαμε τι έγινε. Που βγήκανε μάλιστα και είπανε ότι τους απειλούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι άμα βγάλουν τα χαμηλά ποσοστά θα γίνει χαμός και δεν ξέρω, θα τους πάνε στην εισαγγελία. Και αυτά είναι καραγκιζιλί και έπρεπε να είχαν πάει όλη φυλακή μέσα. Τέλος πάντων. Τώρα γενικά για το. Δεν πολύ παρακολουθώ το ποδόσφαιρο γιατί έχω μπουχτίσει, δηλαδή το βρίσκω τελείως. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος πρέπει να είναι και ομοφιλόφιλος.
0: Όχι καλέ.
2: Πρέπει να είναι καλύτερος από το Μέση. Διότι τα hard trick που έχει.
0: Δεν μετράνε, δεν πάει με βάση τα τέρματα που πέφτει.
2: Και όλα αυτά που έχει κάνει. Τώρα το ότι πήρε ο Μέση. Με φάρμακα προφανώς.
0: Τι φάρμακα.
2: Και δεν το κρύβει. Δεν έπαιρνε φάρμακα για να ψηλώσει.
0: Τι είναι
2: και σίγουρα
0: αυτό που λέτε.
2: Συνεχίζει.
0: Τι λέτε.
2: Μα δεν είχε νανισμό μικρός και έπαιρνε φάρμακα
0: τι
2: για
0: λέτε,
2: να ψηλώσει.
0: Κύριε Μανώλη, τι είναι αυτά που λέτε πραγματικά.
2: Σίγουρα παίρνει φάρμακα. Όλοι
0: άμα
2: φάρμακα,
0: είστε τόσο πέρα. Σίγουρος, τι να σας πω.
2: Τέλος πάντων. Τέτοια απόδοση δεν μπορείς να την έχεις. Πιστεύω ότι είναι καλύτερος ο Ρονάλντο.
0: Συγγνώμη, δεν μπορεί να έχει τέτοια απόδοση, αλλά ο Ρονάλντο μπορεί να έχει.
2: Μα και ο Ρονάλντο παίρνει.
0: Α.
2: Αλλά έχει και κάποιο ύψος. Δεν είναι κοντοστούμπι σαν το Μέση. Έτσι. Αλλά εν κατακλείδη και οι δύο, μάλιστα. Ειδικά ο. Δεν έχουν σύγκριση με Πελέ. Εντάξει, ως αθλητές είναι σαφώς καλύτεροι από Πελέ και Μαραντόνα, αλλά δεν έχουν προσωπικότητα. Δηλαδή αυτός
0: οι
2: ο
0: εποχές, Ρονάλντο. Κύριε Μανώλη, μισό λεπτό. Οι εποχές εκείνες είχαν άλλα χαρακτηριστικά.
2: Ναι.
0: Η σύγκριση δεν μπορεί να γίνει. Είναι ατυχής.
2: Ναι.
0: Οι ποδοσφαιριστές στην περίοδο που έπαιζε ο Πελέ. Οι ποδοσφαιριστές στην περίοδο που έπαιζε ο Πελέ και ο Μαραντόνα, το μπούτι τους ήταν. Το βλέπες και νόμιζε ότι αν περάσει από πάνω σου θα σε λιώσει.
2: Ναι, ειδικά του Μαραντόνα.
0: Έτσι. Γιατί τότε δεν πηγαίνανε να κάνουν ούτε κοιλιακούς ούτε. Γραμμώσεις. Τότε έπαιζε, έφευγε ο άλλος και σε έπαιρνε μαζί του.
2: Ναι, τώρα είναι πιο τελικά.
0: Έτσι, λοιπόν. Δηλαδή έπαιρνε και τα κάνουμε και τι passing game. Έπαιρνε ο Μαραντόνα την μπάλα και ο Πελέ και στη μεγάλη απόδοση των 11 σε κάποιο σημείο κάνει ο Πελέ που τους δείχνουν το σύστημα που θα παίξουν απέναντι στους Γερμανούς και κάνει ο Πελέ, ποιο σύστημα λέει. Παίρνει την κοιμωλία. Θα πάρω, λέει, την μπάλα από εδώ και θα κάνω, λέει, ένα ζαπ, παπ, και γκολ. Και τελειώσαμε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μαραντόνα έβρισκε όποιον μπροστά του, του έδινε και δύο σακούλες για τη ζαλάδα και την ανακατοσούρα και έμπαινε μετά με την μπάλα μέσα στο τέρμα. Ναι. Δεν είναι.
2: Ναι, τώρα είναι περισσότερο επιστημονικό.
0: Τώρα, ναι. Τώρα, ναι, τώρα είναι να δώσω πάσα, να μην δώσω, μη χάζω την μπάλα. Δεν είναι τώρα αυτό. Είναι, γελάει το σύμπαν.
2: Λοιπόν, εγώ πάντως πιστεύω ότι ο Ρονάλντο είναι πολύ καλύτερος.
0: Νομίζω δεν είναι πολύ αυτοί που το πιστεύουν
2: και
0: το πάντως.
2: Και πήρε και ο Μέση Ολυμπιακό μετάλλιο. Δεν παίζει τίποτα ρόλο ειδικά. Τα Ολυμπιακά
0: για
2: τους είναι
0: αθλητές,
2: για το στίβο.
0: Όχι. Το Ολυμπιακό, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν έχετε δίκιο. Και επίσης και ο Στίβος.
2: Και κακώς που έχουν μπει τα.
0: Και ο Στίβος έχει ομαδικά, έχει σκυταλοδρομίες.
2: Εντάξει, δεν είναι.
0: Όχι. Το Ολυμπιακό μετάλλιο είναι πάντα Ολυμπιακό μετάλλιο. Μην το συζητάμε τώρα αυτό.
2: Για μένα δεν μετράει αυτό. Δεν ξέρω, δεν με ενθουσιάζει καθόλου. Δηλαδή περνάει έτσι. Ποιος το θυμάται, ποιος.
0: Δεν χρειάζεται, να το θυμάται κάποιος.
2: Εντάξει, απλά να λέει ότι.
0: Όχι, είναι σημαντικό για τον αθλητή. Δείτε τον Τζόκοβιτς που έχει πάρει όλο τον πλανήτη και πανηγύρισε το Ολυμπιακό μετάλλιο σαν μικρό παιδί. Που δεν το αποφέρει και τίποτα σε οικονομικό όφελος. Μην τρελαθούμε.
2: Εντάξει, εγώ δεν ενθουσιάζομαι. Μόνο στον Στίβο.
0: Εσείς μπορεί να μην ενθουσιάζεστε, αλλά οι αθλητές ενθουσιάζονται.
2: Ναι, καλά, έχουν και το σκοπό τους βέβαια. Ανεβαίνει το κασέ. Τέλος
0: πάντων. Τι κασέ να ανεβάσει ο Τζόκοβιτς, τι κασέ να ανεβάσει.
2: Καλά, πού να πάει. Μην νομίζετε ότι δεν τους νοιάζει, γιατί όταν πέφτει, αν πέσει λίγο, είναι και θέμα εγωισμού. Δεν είναι ότι θα χάσουν λεφτά και δεν θα έχουν να πάρουν άλλη έκτη βίλα στο Μονακό. Είναι και θέμα εγωισμού.
0: Καλά, εντάξει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, τι άλλο να πούμε τώρα. Δηλαδή, έχουμε τρελαθεί, μάλλον έχετε τρελαθεί δημοσιογράφοι.
0: Εμείς, ναι.
2: Για την ακρίβεια και το ένα και το άλλο και η φέτα και το μοσχάρι έπεσε δεν έπεσε.
0: Άρα μην τα συζητάμε τα αυτά.
2: Όχι να τα συζητάμε.
0: Τι να κάνουμε.
2: Αλλά όχι όμως τέτοια υπερπροσφορά. Πρέπει να βρούμε λύση.
0: Ωραία, για πείτε μου εσείς ποια είναι η λύση.
2: Δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Η λύση είναι ένα, θεωρητικά τώρα, ένα... πώς το λένε, κίνημα καταναλωτών, οργάνωση καταναλωτών, που να έχει συνεννόηση.
0: Έτοιμοι είμαστε για κινήματα καταναλωτών.
2: Δεν θα πάρουμε αυτό το μήνα, δεν θα πάρουμε φέτα. Τίποτα. Καμία φέτα. Δεν θα πάρουμε λουκάνικα. Δεν θα πάρουμε. Τι άλλο έχει πάει στο διάολο τη μάνα. Το λάδι.
0: Εσείς το κάνετε.
2: Τι να κάνω εγώ μόνος μου και σιγά-σιγά.
0: Όπα, μισό λεπτό. Εσείς το κάνετε.
2: Όχι.
0: Γιατί.
2: Γιατί εγώ ούτως ή άλλως πιο πολύ έξω τρώω και δεν μαγειρεύω. Δηλαδή δεν μαγειρεύω λίγα, ελάχιστα πράγματα. Και είμαι μόνος μου. Δεν θα κάνω το... Πώς να πω το...
0: Άρα θέλετε... άρα θέλετε...
2: Εάν όμως έβγαινε, υπήρχε ένα σοβαρό κίνημα, όχι αυτές οι βλακίες που
0: βγαίνουν,
2: κάτι αυτά...
0: Θα συμμετείχατε.
2: Απλά,
0: κύριε Μανώλη, θυμίστε μου λίγο. Την περασμένη εβδομάδα που είχατε βγει, μου λέγατε για τις κόντρες και έχετε ένα μάξι 3.000 κυβικά.
2: Από κληρονομιά, δυστυχώς.
0: Ναι. Να, όχι, για να θυμηθώ. Ναι.
2: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα την αφορμή. Α, ότι όποιος θέλει κάνει.
0: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν.
0: Πάντως, αν δεν σας βολεύει, πείτε το πουλήστε το.
2: Αυτό θέλω να κάνω, να το πουλήσω. Oh. Ακόμα δεν έχει έρθει στα χέρια μου. Γιατί πέθανε ο πατέρας μου, μου έχει μείνει τώρα και ζήτω που καήκαμε. Λοιπόν, αν δεν είναι.
0: Γιατί 3.000 κυβικά δεν τα συντηρείς εύκολα.
2: Αλλά προφανώς.
0: Ναι, όχι τώρα,
2: παρόλο
0: ναι.
2: που είχε αέριο.
0: Ό,τι και να έχει, τα κυβικά είναι κυβικά.
2: Ένα άτομο είμαι εγώ, δεν χρειάζομαι τέτοιο αυτοκίνητο. Εγώ τα κοροϊδεύω αυτά. Τα βρίζω τα SUV. Τα βρίζω και τους ιδιοκτήτες. Άλλο θέμα. Των δρόμων.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η καρικατούρα αυτοκινήτου, το SUV. Έχουμε
0: πρέπει να κλείσω, έχουμε τίτλους.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστώ.
2: Καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος-ΗΠΑ επισήμαναν Μητσοτάκης Ρούμπιο στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην κοινή δήλωση για τον στρατηγικό διάλογο των δύο χωρών τίθενται στο επίκεντρο η ενίσχυση της αμυντικής και ενεργειακής συνεργασίας και η αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων. Αναλυτικά στο real.gr. Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος της ρύθμισης είναι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή το σύνολο του οικονομικού ωφέλους. Δεξαμενόπλιο δέχτηκε επίθεση με πολλαπλά βλήματα στον Περσικό κόλπο και υπάρχουν αναφορές για θύματα.

0: Εδώ είμαστε, 33 λεπτά μετά τις 11. Γεια σου ρε Κατερινιό. Είναι λέει αλήθεια αυτό που είπε για το Μέση. Η φαρμακευτική αγωγή που έλαβε κατά την παιδική του ηλικία αφορούσε τη θεραπεία για έλλειψη αυξητικής ορμόνης. Είχε διαγνωστεί με τη συγκεκριμένη ορμονική διαταραχή στην ηλικία των 10. Ναι, εντάξει, άλλο αυτό όμως. Όχι ότι ήταν τίγκα στο φάρμακο και ότι έπαιζε μπάλα, την μπάλα που έπαιζε οφειλόταν στο ότι έπαιρνε, έκανε θεραπεία με αυξητική ορμόνη. Και αυτό που γράφει και ο Γιάννης, τα φάρμακα μπορεί να σε κάνουν πιο δυνατό, να έχεις μεγαλύτερη αντοχή, αλλά δεν μπορεί να σε μάθουν μπάλα. Δηλαδή, το να κάνεις τώρα ποδιά, ας πούμε, σε κάποιον και μετά να γυρίσεις για να το ξαναπεράσεις και μετά να χορέψεις ζεμπέκικο αυτός γιατί ζαλίστηκε μετά την τρίτη φορά που τον πέρασες, δεν είναι θέμα φαρμάκου, είναι θέμα ότι ξέρεις να παίζεις μπάλα, ξέρεις να χειρίζεσαι το τόπο, πάει τελείως. Πάμε, φεύγουμε από αυτά. Κυρία Αναστασία από τη Μεταμόρφωση, Ελλάδα, κυρία Αναστασία.
1: Καλησπέρα Μανώλη.
0: Γεια σας κυρία Αναστασία.
1: Εγώ προσπαθώ να είμαι καλά, γιατί τα οικονομικά πάνε κατά διαόλου. Ναι. Και θα επιμείνω εγώ στο θέμα της οικονομίας, με τα τρόφιμα που δεν πέφτουν οι τιμές, στο ρεύμα επίσης που είναι πολύ σημαντικό που δεν πέφτει καθόλου, όπως και το φυσικό αέριο. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο σοβαρά αυτό το θέμα, γιατί έρχεται χειμώνας και δεν ξέρουμε ο χειμώνας αν θα είναι βαρύς ή μέτριος.
0: Τι έρχεται
1: ή δεν ξέρω
0: σε,
1: και
0: σε 7 μέρες ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου, 7-8.
1: Αυτό ισχύει και για το φυσικό αέριο, γιατί εντάξει, εμείς με φυσικό
0: το
1: αέριο...
0: Το φυσικό αέριο όχι, γιατί το φυσικό αέριο, πώς το λένε, τροφοδοτεί και άλλες συσκευές.
1: Γιατί κάποτε είχαμε εμείς πετρέλαιο, μετά βάλανε φυσικό αέριο και τώρα
0: το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γιατί υπάρχουν σπίτια που συντηρούνται από το φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο θέρμανση όμως είναι αποκλειστικά για τη θέρμανση.
1: Δηλαδή το φυσικό αέριο δουλεύει μαζί με το ρεύμα, δηλαδή αυτά τα δύο,
0: Ναι.
1: Άρα γιατί δηλαδή εμείς θα έχουμε πρόβλημα, ας πούμε, είναι παράδειγμα, στην τιμή του εννοώ, που θα έρχονται.
0: Για να δούμε με τι τιμή θα ανοίξει και τι επιδότηση θα έχει και ποια θα είναι αυτά που θα δώσει η κυβέρνηση, να δούμε. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές πολυκατοικίες, οι οποίες όχι μόνο φέτος και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φαντάζομαι φέτος ένα λόγο παραπάνω, αποφασίζουν ότι δεν θα βάλουν πετρέλαιο. Γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα για να το. Γιατί για να βάλεις πετρέλαιο πρέπει να αγοράσεις πετρέλαιο. Για να αγοράσεις πετρέλαιο πρέπει να έχεις χρήματα για να το αγοράσεις.
1: Καλά, όπως και το φυσικό αέριο, ας πούμε.
0: Όχι, όχι. Είναι άλλη παροχή του φυσικού αέριου. Άλλο πράγμα είναι.
1: Άρα, δηλαδή, εμείς τι θα κάνουμε, ας πούμε, πώς θα ζεσθενόμαστε, αν, ας πούμε, παραδείγμα έτσι κάνει πάρα πολύ κρύο.
0: Δεν ξέρω στην Αττική, γιατί εσείς είστε στην Αττική, κυρία Αναστασία, στην Αττική, δεν ξέρω
1: καλά, εντάξει, βέβαια,
0: πού θα φτάσουμε.
1: Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς, ας πούμε. Εγώ υπολογίζω αν θα χαλάσει έτσι για τα καλά ο καιρός Νοέμβριο.
0: Καλά, τώρα μην πάμε με βάση τους υπολογισμούς, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει με τον καιρό.
1: Ναι, εντάξει, γιατί πριν τρεις μέρες είχε ψυχράνει ο καιρός και ήταν δηλαδή έτσι λίγο κάπως χάλια. Με τις βροχές και όλα.
0: Εντάξει, αλλά... να σας πω, φθινόπωρο είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το φθινόπωρο θα έχει και βροχή, θα έχει και αέρα, θα έχει και ψύχρα, ναι. Θα κάνει και καλές μέρες.
1: Γι' αυτό πρέπει να παρακαλάμε να είναι νορμάλ ο καιρός το χειμώνα.
0: Καλά, γιατί... δεν λύνεται με παρακάλια.
1: Εντάξει, όχι, λέω τώρα, ρε παιδί μου, σχήμα λόγου, να παρακαλάμε να είναι πιο ήρεμος ο καιρός φέτος το χειμώνα, λόγω ακρίβειας, ξέρω τι να πω, λέω κάτι τέτοια τρελά, έτσι, για να παρηγορώ τον εαυτό μου, ας πούμε, κατάλαβες γι' αυτό. Λοιπόν, εντάξει, βέβαια θα το δούμε αυτό.

0: καταναλώνει έτσι πολλά ηλεκτρικά πράγματα. Είναι απαράδεκτο να του έρχεται ας πούμε 47 με 50 ευρώ. Δηλαδή άμα ανάβει μετά τον ηλιακό για να ζεσταίνεται το νερό, γιατί δεν θα μπορεί ας πούμε να χρησιμοποιεί το νερό κρύο ή παγωμένο, πόσο θα του έρχεται, 80 ή 100 ευρώ.
1: Θα έρθει παραπάνω βέβαια όταν ανάβεις τον ηλιακό το χειμώνα, γιατί δεν έχει βγάλει ήλιο 2 μέρες, 3 και δεν, ναι, θα έρθει παραπάνω.
0: Εγώ δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, μόνο τον ηλιακό ανάβω. Τα ρούχα δεν τα βάζω στο πλυντήριο, στο χέρι τα πλένω έτσι στα γρήγορα, γιατί κάποτε έβαζα πλυντήριο και επειδή βαριόμουν να περιμένω το πρόγραμμα να τελειώσει το πλυντήριο, όλο το γέρναγα το κουμπί και το είχα φρακάρει και το είχα χαλάσει.
1: Εντάξει, τώρα όμως το να πλένετε, αν είστε ένας άνθρωπος βέβαια, δεν ξέρω, μπορεί να σας βολεύει, αλλά το να πλένετε ρούχα στο χέρι δεν είναι και το καλύτερο.
0: Εντάξει, εγώ είμαι μαθημένη από μικρή να πλένω στο
1: χέρι.
0: Καλά,
1: μαθημένη δεν είναι, αυτό δεν σημαίνει
0: κάτι. Έχω βάλει στο μπαλκόνι, ας πούμε, στη βρύση και έχει και ζεστό νερό. Φώναξα έναν υδραυλικό και ευτυχώς, δηλαδή, ας πούμε, η κουζίνα με το μπαλκόνι είναι πολύ κοντά. Πέρασε ένα καλώδιο, δεν ξέρω τι έκανε εκεί πέρα.
1: Τράβηξε μια γραμμή, ναι.
0: Ναι, ναι, τράβηξε μια γραμμή και εσύ, δηλαδή, ας πούμε, αν θέλω ζεστό νερό στο μπαλκόνι, βάζω το ζεστό. Ωραία, το είχα σκεφτεί και
1: Άτεντε,
0: μου είναι
1: ωραία,
0: πολύ μπόλικο, ναι. Ας πούμε. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, έχω συνηθίσει να πλένω και στο χέρι από μικρή. Γιατί εντάξει, μωρέ, παλιά ήμασταν μικροί, το αντέχαμε το κρύο της παγούνιας. Τώρα εντάξει, έχουμε μεγαλώσει και δεν τα αντέχουμε αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Το μήνυμα που στέλνω εγώ σε άλλο στυλ, το βλέπεις?
1: Πώς υπογράφεται?
0: Όχι, εννοώ στο τηλεφωνικό κέντρο εννοώ.
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο να στείλετε μήνυμα δεν γίνεται.
0: Α, δεν γίνεται.
1: Όχι.
0: Α, γιατί εντάξει, καμιά φορά που και που δίνω, γιατί ας πούμε επειδή σου είχα πει ότι δεν έχω ίντερνετ, γι' αυτό ας πούμε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Α, όχι, δεν γίνεται.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: όχι, όχι, δεν γίνεται.
0: Α, μόνο με το τηλεφωνικό.
1: Μέσω διαδικτύου, ναι, μέσω ίντερνετ.
0: Α, καλά, εντάξει. Και κάτι άλλο τελευταίο. Ελάτε. Για να το κλείσω, γιατί δεν έχω άλλα να πω. Εγώ δεν λέω πολλά.
1: Ελάτε.
0: Λίγα λόγια και καλά. Mm. Κανένα τραγουδάκι μπορείς να μου βάλεις, αν έχεις, του Σταμάτη Γονίδη και της Σοφίας Βόσου, που λέει ότι δεν μ' αγαπάς και το ξέρω, δεν μ' αγαπάς και υποφέρω. Είναι έτσι.
1: Διασκευή είναι αυτό. Ναι, δεν νομίζω θα παίξει σήμερα. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
0: Όχι, γιατί μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Το άκουσα μια φορά έτσι και μου άρεσε, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Και λέω, αν μπορείς, όποτε μπορείς, το βάζεις και θα δούμε.
1: Ευχαριστώ, κυρία Αναστασία. Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Εντάξει, έγινε. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Εντάξει, γεια.
1: Ο κύριος Ζαφυρόπουλος, ελάτε.
2: Τι κάνετε, κύριε Παραδάκη?
1: Καλά, εσείς?
2: Το παλεύουμε, δόξα τω Θεώ. Mm. Ακούω τους συμπολίτες μου εδώ, τους συμπατριώτες μου.
1: Ναι.
2: Και έχουν απόλυτο δίκιο όλοι. Όταν λέμε όλοι, ο καθένας στο δικό του δίκιο. Με τη μόνη διαφορά ότι οι νομοθεσίες εξυπηρετούν αυτή την κατάσταση, όπου τα σπίτια, πρώτα, δεύτερα, τρίτα σπίτια, αγροτεμάχια κτλ. Θα περάσουν με ταχύς ρυθμούς στα φαντς και στις τράπεζες. Και σε διάφορα λόμπις τα οποία έχουν σχέση με φαντς, οι οποίοι θα τα μοσχοπολίσουν σε ξένους. Αυτά είναι γνωστά, τα έχουμε ξαναπεί. Εκείνο το οποίο κυρίως με απασχολεί αυτές τις τελευταίες μέρες είναι αυτή η ιστορία με την AI. Αλλά ένα συγκεκριμένο στοιχείο της AI, το ότι μπορούν να μιμηθούν, να αντιγράψουν με άψογη τέλεια συχνότητα την ομιλία, τον τρόπο.
1: Εύκολο είναι αυτό.
2: Ναι, εύκολο ξεεύκολο. Αυτό θα έχει τρομακτικές επιπτώσεις και πολύ γρήγορα.
1: Αυτό δεν χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη για να γίνει.
2: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει τη συγκεκριμένη φωνή λίγα δευτερόλεπτα.
1: Υπάρχουν, όχι τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν προγράμματα τα οποία το κάνουν αυτό.
2: Υπάρχουν προγράμματα. Αυτό,
1: εκεί μόνο αν θες να κάνεις βίντεο ενδεχομένως να χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν πολύ εξελιγμένα προγράμματα ήχου που κάνουν αναπαραγωγή.
2: Αυτά θα πω. Αυτά τα προγράμματα, όλα τα οποία αντιγράφουν τέλεια μια φωνή και μπορούν την ίδια φωνή με τη

0: χρησιμοποιήσουν με άλλες.
1: Φτιάχνουν προτάσεις ολόκληρες, όχι.
0: Προτάσεις ολόκληρες, ακριβώς.
1: Ομιλία δηλαδή, κανονική.
0: Με βάση τέτοιο πρόγραμμα για το οποίο μιλείτε. Τι μπορεί να συμβεί, ξέρετε τι φοβάμαι.
1: Καλά, φοβάμαι, μπορεί από καθένα να εξαπατηθεί με χίλιους δύο τρόπους.
0: Μια τρελή ιδέα το μυαλό. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι. Έχω την αίσθηση ότι σε πολύ λίγο χρόνο από σήμερα θα αρχίσει ο κόσμος να μην εμπιστεύεται ούτε αυτά τα οποία βλέπει στο ίντερνετ, γιατί δεν θα ξέρει αν αυτός που μιλάει εδώ και λέει άλλα πράγματα σε ένα άλλο κανάλι και τρίτα πράγματα σε ένα άλλο κανάλι είναι ο ίδιος άνθρωπος. Γιατί μπορεί να εκμεταλλεύονται την ομιλία είτε και την τραγουδιστική λαλιά μιας τραγουδιστής ή μιας που κάνει φωνητικά.
1: Ναι, εσάς γιατί σας ανησυχεί ότι ο κόσμος... Εγώ εδώ και καιρό δεν εμπιστεύομαι πράγματα που βλέπω.
0: Και πολύ
1: και τα διπλοτσεκάρω και τα τρι... Όχι, δεν είναι θέμα το αν κάνω καλά ή όχι. Ούτε έχει να κάνει με τη δουλειά μου. Βλέπω πράγματα τα οποία όταν κάτι με ξενίζει πάρα πολύ, γιατί μπορεί και κάτι να με ξενίζει και να την έχω πατήσει. Αλλά όταν κάτι με ξενίζει πάρα πολύ θα το τσεκάρω 2, 3, 4 όσες φορές μπορώ. Και δεν είναι και σίγουρο ότι θα φτάσουν.
0: Είναι η αντιγραφή της φωνής. Έχω δει διάφορα δείγματα.
1: Και η εικόνα και αντιγράφεται πλέον πάρα πολύ.
0: Και η εικόνα αντιγράφεται. Οπότε θα πρέπει να βάζουμε κάποιο συνθηματικό αριθμό, υποθέτω, από κάτω, αλλά και αυτό μπορούν να το αντιγράψουν. Ξέρετε πού θα οδηγηθούμε. Φοβάμαι ότι είναι το τέλος του λεξιλογίου μας. Δηλαδή θα μας οδηγήσουν σε μια κοινωνία όπου άλλος θα φοβάται να μιλήσει, γιατί διάφορα γυαλιά τον παρακολουθούν και τον καταγράφουν, διάφοροι τύποι φτιάχνουν αντίγραφα της φωνής του για να εκμεταλλευτούν με τον ένα ή άλλο ή δεύτερο ή τρίτο ή χύψη ομέγα τρόπο.
1: Ακόμα και αν κάποιος είναι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι λέει, που μιλάει και τι, πάλι εάν
0: θα μιλάει πια.
1: Θα μιλάει
0: μέσω οθόνης.
1: Θα έρθει η στιγμή που θα μιλήσει και αν είναι κάποιος να τον παγιδεύσει, εκείνη τη στιγμή θα τον παγιδεύσει.
0: Είστε αισιόδοξος. Εγώ βλέπω ότι μας οδηγούν σε μια κοινωνία που δεν θα έχει γλώσσες καθόλου. Δεν θα μιλάει κανένας πια και όλοι θα επικοινωνούν με emails και με διάφορες...
1: Και γιατί το email, ας πούμε, είναι... πώς το λένε, είναι ασφαλής μέθοδος ή τα μηνύματα?
0: Ίσως να είναι πιο ασφαλής από το YouTube, από το TikTok και από αυτά τα μέσα.
1: Μα συγγνώμη, το YouTube, το TikTok και αυτά που μου λέτε δεν είναι μέσα για να επικοινωνείς.
0: Ο ένας θα αντιγράφει ο ένας θα αντιγράφει τον άλλον, θα του παίρνει τη φωνή, θα φτιάχνει ένα άλλο τραγούδι ή μια άλλη ομιλία πολιτικού τύπου, πολιτικού περιεχομένου κτλ. Και στο τέλος θα καταντάς ένας ταλέπορος ακροατής, χρήστης.
1: Ναι, και ακροατής και τηλεθεατής, ναι, εντάξει.
0: Και τηλεθεατής, χρήστης. Δεν θα ξέρεις αν αυτό που βλέπεις είναι αληθινό ή ψεύτικο. Φοβάμαι ότι αυτές οι κοινωνίες...
1: Σε ό,τι αφορά τραγουδιστές, καλλιτέχνες και πολιτικούς, νομίζω ότι θα είναι αρκετά εξόφθαλμο. Το θέμα είναι δηλαδή η μεταξύ μας συνομιλία. Αν έχετε εσείς το τηλέφωνο μου και εγώ το δικό σας και κάνουμε μία βιντεοκλήση, εκεί θα γίνονται οι απάτες και οι κομπίνες. Όχι να βγει, ας πούμε, ένας πολιτικός να πει κάτι που να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί... κουτσά στραβά θα αποκαλυφθεί και στο καλλιτεχνικό κόσμο επίσης. Στο μεταξύ μας θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι.
0: Φοβάμαι ότι θα αρχίσουν διαπληκτισμοί ο ένας με τον άλλον, διαψεύσεις, διάφορες περίεργες καταστάσεις. Θα βγουν νέοι νόμοι, ψηφιακού περιεχομένου νόμοι που θα έχουν να κάνουν με αυτά. Και σε γενικές γραμμές έχω την αίσθηση ότι αυτή η AI είναι, όπως έλεγε η κυρία Κατσαμπέχη πολύ καλά, καλά την έκανε και είχε ψευδεστήσεις, να σας πω, την AI εκτελοποιήσουν τόσο πολύ που ο κόσμος ή θα την απαρατήσει και θα μετατραπεί σε ένα νέο είδος ελεύθερου χίπη ή θα επαναστατήσει και θα την πετάξει τελείως από τη ζωή του. Έχω την αίσθηση ότι πηγαίνουμε σε κοινωνίες πολύ παράξενες που έρχονται από το παρελθόν. Ακόμα και οι επαναστάσεις που γίνονται, γιατί για περί επαναστάσεων πρόκειται αυτό το οποίο γίνεται στη Γαλλία, είναι λαϊκή εξέγερση.
1: Εξέγερση είναι, ναι, εντάξει. Η επανάσταση δεν μπορώ να πω ότι είναι, αλλά είναι εξέγερση προφανώς.
0: Ναι, η εξέγερση ίσως να είναι χειρότερη από την επανάσταση.
1: Η επανάσταση έχει άλλα χαρακτηριστικά.
0: Η επανάσταση είναι συντονισμένη. Η εξέγερση μπορεί να είναι και πιο τυφλή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να μην σας κουράζω, ξέρετε, ένα ρητό που ανακάλυψα εδώ και λίγο καιρό είναι ένα ρητό που δεν μπορείτε να μαντέψετε ποιος το έχει πει. Λέει λοιπόν, οι καπιταλιστές συνεργάζονται αρμονικά, μεθοδικά και άψογα ανάμεταξύ τους για να εξαπατήσουν το κοινό. Αποκλείεται να βρείτε ποιος το έχει πει. Δεν το έχει πει ούτε ο Έγκελς, ούτε ο Μάρξ, ούτε ο Όσκαρ Ουάιλντ.
1: Πείτε μου ποιος το έχει πει αφού αποκλείεται να το βρω.
0: Το έχει πει ο Αβραάμ Λίνκολν. Ναι, ναι, ναι. Ο Αβραάμ Λίνκολν, ο οποίος, φανταστείτε ότι εκείνη την εποχή πόσοι μιλούσαν για αριστερά και δεξιά και τα λοιπά. Λέει για τους καπιταλιστές οι οποίοι...
1: Είχαν άλλα ζητήματα τότε, αλλά μπορεί ο Λίνκολν να βλέπε πιο μπροστά.
0: Ήταν αριστερός ο Αβραάμ Λίνκολν, όπως ξέρει. Τώρα μεταξύ μας, όλοι φαντάζονται ότι ένας μαρξιστής πρέπει να έχει οπωσδήποτε μακριά γενιάδα, να είναι άπλητος, να μιλάει με ξύλινη γλώσσα κτλ.
1: Αυτά είναι τα στερεότυπα.
0: Αυτά είναι στερεότυπα. Ξέρετε, ο μαρξιστής μπορεί να είναι και καλοντημένος, γιατί ο μαρξισμός είναι μια οικονομική θεωρία η οποία ζητάει να υπάρχει ισονομία, δικαιοσύνη, συντροφικότητα, αυτάρκεια προϊόντων, ισοδιανομή του πλούτου, ίση κατανομή του πλούτου. Και ο κομμουνισμός αναλαμβάνει, υποτίθεται, μέσα από ένα κόμμα να προσπαθήσει να οργανώσει την εφαρμογή αυτών των μαρξιστικών θεωριών, δηλαδή της κοινωνικής δικαιοσύνης.
1: Ναι, δεν πείθει πάντως, θέλω να σας πω, κύριε Ζαχαροπουλέ.
0: Ποιο δεν πείθει?
1: Ο κομμουνισμός.
0: Ναι, γιατί πιο εύκολο, πιο απλό είναι η πρωτογενής θεωρία του μαρξισμού, ενώ η κομμουνιστική θεωρία έχει εφαρμοστεί με διάφορους τρόπους και έχει αποτύχει σε πολλά κράτη. Τρανό δείγμα είναι ότι στην αρχή της Σοβιετικής Ένωσης είχε πετύχει για λίγα χρόνια και στη συνέχεια ήρθαν άλλοι πρόεδροι και τον αλλίωσαν τελείως, γιατί τον κάναν γραφειοκρατικό σύστημα. Ένα τελευταίο θέμα.
1: Ελάτε.
0: Ξέρετε, υπάρχουν κόμματα που δεν τα πιάνει το μυαλό σου, γιατί υπάρχει διεθνιστικός μαρξισμός που ζητάει μια παγκόσμια επανάσταση και υπάρχει και ο πατριωτικός μαρξισμός, τον οποίο προσωπεί, ας πούμε, το ΟΚΔΕ, το ΑΚΕΠ, το ΚΚΕ Μουλού, το οποίο ζητούν και δραχμή πλέον και το λένε και στο πρόγραμμά τους. Ζητούν επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, το θεωρούν εργαλείο.
1: Αυτά καλά, το θεωρούν εργαλείο, αλλά είναι κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί.
0: Καλά, μην το λέτε. Ξέρετε, ο Ανταρσία. Είναι διεθνιστικός μαρξισμός. Υπάρχει ένα κόμμα που λέγεται αντικαπιταλιστικό, πώς το λένε, αριστερή συνεργασία για την ανατροπή.
1: Πού πάτε και τα βρίσκετε πραγματικά?
0: Ναι, και το ΑΚΕΠ, αυτοδύναμο κίνημα επαναστατικής πολιτικής, και αυτό ζητάει δραχμή.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ξέρετε, επειδή το μέλλον είναι αόρατο, όπως λένε, και δεν μπορεί να ξέρουμε πού θα πάνε όλα αυτά, θεωρώ ότι θα πρέπει πηξίδα μας, να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή την τόσο χιλιοταλαιπωρημένη λέξη. Ναι. Μ' αρέσει όμως η λέξη, γιατί εγώ έχω και συλλογή από πηξίδες. Mm. Λοιπόν, η πηξίδα μας θα πρέπει να είναι η αλήθεια. Όταν λες την αλήθεια, δεν πρέπει να φοβάσεις τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο
1: εγώ,
0: σας.
1: Εγώ, να είστε καλά. Λοιπόν, σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε με την κυρία Δέσποινα από το Βύρονα. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: 53 λεπτά μετά τις 11. Κυρία Δέσποινα από το Βύρονα, ελάτε.
1: Καλησπέρα Μανώλη.
0: Γεια σας κυρία Δέσποινα.
1: Και σε όλους τους συνακροατάς μας. Εγώ ήθελα να απαντήσω στον κύριο Παναγιώτη, που είναι σε τόσο δύσκολη θέση, να γραφτεί σε κάποιον σύλλογο. Το εισόδημά του είναι κάτω από το όριο της φτώχειας σχεδόν, και θα μπορούσε να πάει και δικαστικά. Κακώς δεν τον ενημέρωσε η δικηγόρος του.
0: Yeah, τώρα γι' αυτό θέλω να μιλήσω μαζί του, για να δω λίγο τις λεπτομέρειες. Γιατί τώρα στον αέρα δεν είναι όλα.
1: Ναι,
0: δεν μπορούμε...
1: να πάει Αγίου Κωνσταντίνου 2, που είναι η υπέρβαση. Ας πει 20 ευρώ δίνει και γράφεται. Και...
0: αλλά μην δίνετε τώρα συμβουλές να πάει να δώσει λεφτά κάποιος.
1: Όχι, αλλά να πάει σε ένα σύλλογο, να είναι καλυμμένος.
0: Καλυμμένος και... δεν ξέρω αν θα είναι.
1: Θα είναι, τουλάχιστον δεν θα πέσει αμαχητή, εφόσον δεν έχει την ευχέρεια. Και η δικηγόρος του έπρεπε να τον κατευθύνει σε κάποιο σύλλογο. Ύστερα το εισόδημά του, όταν έχεις εισόδημα γύρω στα 7,5 χιλιάρικα, σου πληρώνουν και τη δόση. Υπάρχει αυτός ο νόμος.
0: Επειδή δεν ξέρω τις λεπτομέρειες.
1: Όποιος μπορεί, με τις γνώσεις του, βοηθεί ο άνθρωπος αυτός, εφόσον έχει δώσει και ένα τεράστιο ποσό, είναι και με θέματα υγείας. Δυστυχώς δεν υπάρχουν οι ενημερώσεις που πρέπει να γίνονται στους με επιστολές, για τα δικαιώματά τους και κάποιες άλλες υπηρεσίες. Αλλά έχω τη γνώμη αυτή και από ό,τι ακούω και από εσάς, κυρία Φιλοθέη, που τη βάζανε μερικές φορές, ότι δικαστικά όταν φτάνουν σε τέτοιο σημείο τα πράγματα...
0: για να πάει κάποιος δικαστικά πρέπει να έχει δυνατότητα.
1: Μα πώς είχε τα 1.300 ευρώ για να μπει στον εξοδικαστικό.
0: Δικαστικά, μάζεψε, όπως μπορούσε.
1: Δικαστικά δεν είναι, θα γίνει το... το πρωτοδικείο. Δεν είναι μεγάλο το ποσό.
0: Καλά, το τι ζητάει ο κάθε δικηγόρος για να αναλάβει μια τέτοια υπόθεση, δεν το ξέρετε.
1: Υπάρχουν δικηγόροι, γι' αυτό.
0: Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν.
1: Όχι,
0: σας παρακαλώ, κυρία Δέσποινα, μην δίνετε τέτοιες σύμβουλες. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, παρακαλώ.
0: Γιατί μπορεί αύριο να πάει κάποιος και να μην.
1: Να συμβεί κάτι.
0: Και μετά να πει, α, εγώ τα άκουσα εκεί.
1: Όχι,
0: δεν είναι έτσι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι και για το ελβετικό φράγκο κατάφεραν κάποια πράγματα. Είναι καλό. Ας ψάξεις τους συλλόγους και ίσως βρει βοήθεια. Είναι αμαρτία από το Θεό εφόσον έδωσε τόσα και...
0: 36.000 τόσα... πληστηριασμοί από την αρχή του έτους.
1: Το γνωρίζω. Mm. Το γνωρίζω δυστυχώς. Και εγώ θα ήθελα να μιλήσω και στον κύριο Αυγολέμωνο, γιατί τον συμπαθώ για το λόγο του, γιατί είναι ευθυξία του.
0: Ναι.
1: Μας έλεγε προχθές και τι έκανε ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής.
0: Δεν υπάρχει εκπρόσωπος Χρυσής Αυγής. Δεν υπάρχει Χρυσή Αυγή πλέον.
1: Το ξέρω, ναι. Τέλος πάντων. Ο Κατσιδιάρης. Έκανε και μόνο οι φάτσες τους, ο τρόπος τους είναι πισωγυρίσματα για τον κόσμο.
0: Δεν το βλέπουμε όλοι έτσι, κυρία Δέσποινα.
1: Έχει μια ευαίσθητη φωνή. Έχει γυρίσει κόσμο, έχει περάσει πολλά. Ας μην γυρνάμε σε αυτά τα πράγματα. Οι φάτσες τους και μόνο που τους βλέπαμε στη Βουλή μας τρόμαζαν, για όνομα του Θεού. Και κάτι άλλο. Για τα παιδιά που δεν μπορούν.
0: Να ξέρετε πάντως, κυρία Δέσποινα, ότι αυτό που χρησιμοποιείτε τώρα, εγώ το σέβομαι, το ακούω, δεν είναι επιχείρημα, γιατί μπορεί να βγει αύριο να σας πει κάποιος ή απόψε, ότι είδαμε και από τις φάτσες των άλλων.
1: Εντάξει.
0: Ακούστε τι σας λέω.
1: Δίκιο.
0: Γιατί όσο πλησιάζουν οι εκλογές.
1: Θα δούμε πολλά.
0: Θα κυκλοφορήσουν πολλοί δράκοι.
1: Πολύ. Έτσι. Είδαμε, άρχισαν. Αλλά το θέμα είναι για τα παιδιά που περνάνε και δεν μπορούν να πάνε στα πανεπιστήμια στον τόπο που έχουν περάσει.
0: Υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να
1: συντηρήσουν. Βεβαίως, και τα παιδιά αυτά είναι άξια, γιατί δεν βοηθήθηκαν όσο βοηθήθηκαν κάποια άλλα παιδιά με ειδικά φροντιστήρια. Είναι σίγουρο για να έχουν.
0: Όλα τα παιδιά που πετυχαίνουν
1: έχουν αξία.
0: Είναι άξια.
1: Άξια, βεβαίως. Αλλά πόσο μάλλον από εκεί και πέρα
0: από εκεί και πέρα, το τι δυνατότητες έχει κάθε οικογένεια να υποστηρίξει το παιδί είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Η
0: αξία του παιδιού παραμένει αμετάβλητη και είναι δεδομένη.
1: Ακριβώς. Αλλά για να μην μπορούν αυτά τα παιδιά, πρέπει κάτι να γίνει. Με κοινωνικά κριτήρια να μένουν στον τόπο διαμονή.
0: Τι να γίνει, κυρία Δέσποινα, εδώ πέρα. Δεν ξέρει το αριστερό μας χέρι τι κάνει το δεξί μας τώρα. Τι μου λέτε.
1: Τα είδα εγώ προχθές. Ήμουνα σε μια ημερίδα που ήταν αντιπρόσωπος της κυρίας Μιχαηλίδου. Ήταν αντιπρόσωπος της περιφέρειας. Εκτός πραγματικότητος, σε όλα τα θέματα. Εκτός πραγματικότητος. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν βοηθάει η δημόσια διοίκηση, ναι μεν υπάρχει και ένα καλό ποσοστό, αλλά δεν μπορούν μόνοι τους αυτοί οι άνθρωποι να οραματιστούν, να σχεδιάσουν για σχολεία, για γεροκομεία. Νιώθεις θλίψη όταν τους ακούς.
0: Μεσάνυχτα, πρέπει να σας κλείσω, κυρία Δέσποινα.
1: Εντάξει, καλή
0: σας ευχαριστώ.
1: Νύχτα.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επεσήμανε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα μας είναι πυλώνα σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή. Ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Η κοινή δήλωση για τον στρατηγικό διάλογο των δύο χωρών επικεντρώνεται στην εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, της οικονομίας και των επενδύσεων, της ενέργειας, των νέων τεχνολογιών και του πολιτισμού. Στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναφέρθηκε στην επίδραση της αρχαίας Αθήνας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από την άρκη της και υπογράμμισε ότι την επόμενη δεκαετία θα κριθεί αν η Δύση διατηρήσει τη θέση της ή αν θα παραδοθεί σε ένα μέλλον υποτέλειας και παρακμής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου. Στόχος της ρύθμισης είναι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή το σύνολο του οικονομικού ωφέλους. Δεξαμενόπλιο δέχτηκε επίθεση με πολλαπλά βλήματα στον Περσικό κόλπο, 50 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Κατάρ και υπάρχουν αναφορές για θύματα. Συνεχίζονται κινητοποιήσεις για την παιδεία στη Γαλλία με τουλάχιστον 500 σχολεία να παραμένουν κλειστά. Από την έναρξη των διαδηλώσεων, 215 μαθητές, 89 εκπαιδευτικοί και 761 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Νικηφόρα πρεμιέρα για την ΑΕΚ στην Basketball Champions League, επικρατώντας με 95-93 της φιλανδικής Σαλόν Βίλπας. Στο γύρο Κάπο Άρης κέρδισε με 93-80 την ισπανική Μπούργος. Στο μπάσκετ των γυναικών, ο Αθηναϊκός κατέκτησε το Super Cup, καθώς νίκησε στον τελικό με 88-65 τον Πρωτέα Βούλας. Στο πόλο των ανδρών, ο Παναθηναϊκός έχασε στη Γαλλία με 12-11 από τη Μαρσέη για το Champions League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Εδώ είμαστε. Αλλάξαμε μέρα, 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Είμαστε πια στα ξημερώματα της Πέμπτης. Ναι. Πέχασα τις μέρες, δεν πειράζει. 8 έχει ο μήνας πλέον. Μαζί με τη βοήθεια του Θεού στις 2, όπως κάθε ημέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, Real FM 97,8, 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@realfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είναι, μου λέει, μου γράφει εδώ ένας φίλος, είναι, μου λέει, είδηση το ότι τον Ρούμπιο τον έδειξαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης από την πνίκα. Όχι. Αλλά, δεν θα τον έδειχναν, προφανώς. Η εικόνα αυτή κάνει τον γύρο του κόσμου. Αλλά η είδηση δεν είναι. Αυτά που λέει και αυτά τα οποία συζητούνται και αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν ή δεν θα συμφωνηθούν, αυτά να είναι ειδήσεις. Η εικόνα από μόνη της είναι μία είδηση. Αλλά, ναι, μεταδόθηκε η εικόνα σε όλα τα αμερικανικά δίκτυα, προφανώς και θα μεταδίδονται. Δηλαδή, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει? Θα λέγανε, ο Ρούμπιο είναι στην Ελλάδα, εντάξει, δεν ασχολούμαστε. Δεν παίζει. Χάνουμε την ουσία, νομίζω. Επικινδύνος πολύ. Μωρέ Γιάννη, μου έχει στείλει τώρα μια φωτογραφία με ένα... Δεν ξέρω, δεν μπορώ να προσδιορίσω την ηλικία του. Σχετικά νέο άνθρωπο, ο οποίος φοράει γυαλιά ηλίου πράσινα, έχει μία μπαντάνα με τη σημαία ενός Ισλαμικού κράτους και λέει Γάλλος μαθητής Λυκείου 10 καλύτερες κτηριακές εγκαταστάσεις και ενισχυτική διδασκαλία για το σχολείο του. Εντάξει. Το να τα ισοπεδώνουμε όλα δεν είναι καλό. Γιατί και αυτός που μου έχει στείλει φωτογραφία φοράει μπλούζα Adidas. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι και αυτός θύμα της παγκοσμιοποίησης, ας πούμε, αλλά έχει βάλει και μια μπαντάνα της Λιβύης, ξέρω εγώ ποια σημαίνει αυτή. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να ψάξω. Ο κύριος Παναγιώτης από την Καλυθέα, λέτε, κύριε Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
1: Όπως έχω υποστηθεί, μου αρέσουν πολύ τα σχόλιά σου και γι' αυτό δεν παίρνω τηλέφωνο. Στα ακούω χρόνια.
0: Να είστε καλά.
1: Σε πήρα μόνο όταν σ' άκουσα βραχνιασμένο τότε και ανησύχησα πάρα πολύ. Μου γεμίζεις την καρδιά όταν κλείνεις και λες δώσου το τηλέφωνο, όπως είπες στον Παναγιώτη. Περίλυπος εστί η ψυχή μου μέχρι θανάτου, το εξομολογούμε αυτό, σαν αφορά θράσα, για όλους τους παπάδες και τους δεσποτάδες και για όλους τους χριστιανούς που κάνουν το χριστιανό, γιατί θα μπορούσαμε να λύσουμε ζητήματα στο άψε σβήσε σε τέτοιους ανθρώπους. Δεν θέλω να περιευτολογήσω. Υπηρέτησα την Εκκλησία 50 χρόνια, τώρα διεκκλινήρης. Είμαι άστεγος, με φιλοξενούν πολλοί χριστιανοί, πότε στο ένα σπίτι 6 μήνες, πότε στο άλλο. Δεν έχω ανάγκη από τίποτα, τα έχω όλα. Έζησα μέσα στον πλούτο, είχα 2 ξενοδοχεία, τα εγκατέλειψα για οδήθεια ότι θα βρω καλύτερους ανθρώπους. Δεν βρήκα τέτοια πράγματα μέσα σε αυτόν τον χώρο. Θέλω να ζητήσω τη βοήθειά σου και να πει στον κύριο Παναγιώτη, εάν έχει κανένα δικηγόρο, να τον πάρει και να πάει στην Αρχιεπισκοπή. Όχι στο φιλόπτωχο όμως. Θα πάει στον Αρχιεπίσκοπο κατευθείαν και θα του ζητούσει ένα χαρτί, το οποίο το λέμε επίγουσα, το λέμε, το δίνει ένα χαρτί ο Αρχιεπίσκοπος προς όλες τις εκκλησίες,
0: ναι,
1: να βοηθήσω τον άνθρωπο αυτόν. Λοιπόν, να πάει με την φοροδοϊκή δήλωση. Μακάρι να μπορούσα, είμαι στο κρεβάτι τώρα, έχω 1,5 χρόνο, γιατί έπαιρνα πάντοτε μέρος εγώ, Παπατσάκαλος, και ένας άλλος παπάς στα σουφιστήριας μου, και βάζαμε τα στήθια μας μπροστά στους χωροφύλακες και πολλές φορές καταφέρναμε το αντίθετο. Υπάρχουν πολλοί που έχουν λίγα να πληρώσουν 40.000, 50.000. Είχα κάνει μια επικοινωνία με έναν επίσκοπο, αλλά μου λέει, Πάτερ Παναγιώτη, να σου πω και ποιο είναι, τον Ευστάθιο, ο οποίος είναι ένα λουλούδι μέσα στην εκκλησία, ο Ευστάθιος, το Σπάρτης, δεν ξέρω αν έχει τα κουστά για αυτόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέω, εάν χρωστάνε άνθρωποι από 50.000 και κάτω, χρήματα έχετε στην εκκλησία. Είναι περίπου 43 δισεκατομμύρια, να πούμε. Έχουν χιλιάδες σπίτια. Το πρώην Υπουργείο Παιδείας, εκείνο και όλο δικό τους. Το τι έχουν δεν μπορεί να φανταστείς. Τους έδωσε τώρα και από 2.000 ο Μητσοτάκης. Αυτά είναι μπουρμπουάρ τα 4 και τα 5.000. Διότι αν σου εξομολογηθώ πόσα βγάζουν το μήνα αρχιμαντρίτες και επίσκοποι, δίδοντας μια δουλειά παραδείγμα. Α, δεν ξέρω, το πήρες στο φακελό μου.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Δεν ξέρω αν το μελέτησες.
0: Πολύ προσεκτικά.
1: Μελέτησε τον Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, αλλά όχι τον άλλον τον Άγιο Παΐσιο. Διότι και τον άλλον τον γνώρισα. Κι άλλο δεν μπορώ να σου το πω από τηλέφωνο τίποτα. Και αυτόν και τον άλλον από τον Οροπό εκεί πέρα, αυτούς τους δύο, και το Διονύσιο που έβγαζε τώρα αυτός ο Πατριάρχης, ο οποίος αγιάζει τα τράβα, αρκεί να τα κονομάει τελικά. Δεν μπορώ να τα πω αυτά τα πράγματα από το τηλέφωνο. Αν θέλεις, όπως σου γράφω τελευταία, πάρε με ένα τηλέφωνο να σου πω ορισμένα πράγματα, έτσι. Γιατί μου χτυπάς την ψυχή όταν τύπεις τον Παναγιώτη. Άφησε μου το τηλέφωνο, με συγκίνησες. Γιατί αυτός ήμουν κι εγώ. Είχα μια ενορία τελευταία που πήρα την ταξί μου στα Μέγαρα. Είχε χωρίσει με τη γυναίκα του, είχε πέσει έξω από τη δουλειά του. Θεός χωρέστονα. Λοιπόν, και έρχεται και μου λέει, Πάτερ Παναγιώτη, και πονάω, το παίρνω, το πάω στον Πειραιά, στο καρδιολόγο, το γνώριζα και τα λοιπά, να πούμε. Λοιπόν, τον είδε εκεί πέρα, βγαίνει έξω, μου λέει, Πάτερ Παναγιώτη, λέει, δεν έχει κανέναν αυτός. Δεν έχει εδώ κανένα, και το έλεγα, τι άδειστη. Πρέπει να εγχειριστεί, λέει, αμέσως. Αμέσως. Λέω, δεν μπορούμε πως να πήρε, λέει, εγώ σε 2-3 αλλά είναι μετά από 2 μήνες, λέει. Βρες, λέω, κάπου εκεί βρήκε ένα, κάπου εκεί στη Γηφυσία, δεν θυμάμαι πως το λένε. Ζητούσε 6.000 ευρώ. Λοιπόν, γυρίζω στην ενορία μου, λειτουργούσα ακόμα. Τα λύναμε τα προβλήματα, σου ορκίζομαι, έχω τον εσταυρωμένο δίπλα μου, τίποτα άλλο δεν έχω, αλλιώς και τέτοια δεν έχω, έχω τον εσταυρωμένο έχω. Λοιπόν, σου ορκίζομαι στον εσταυρωμένο, τα λύναμε τα προβλήματα αμέσως. Λέω την Κυριακή, αδέρφια, ο Μιλτιάδης που είχε το μαγαζί εκεί, λέω, φαλήρισε και έτσι έχει δουλειά και τέτοια. Και μαζεύω Κυριακή μετά την εκκλησία 4.150 δραχμές. Πάω σε έναν Αλβανό που πήγαινε κανένα φορά ο Μιλτιάδης και έπινε καφέ. Αλβανός, μουσουλμάνος. Μπαίνω μέσα, του λέω, βρε Αλβανά, ο φίλος μας ο Μιλτιάδης, λέω, πεθαίνει, λέω, πρέπει να εγχειριστεί, και κάνω έρανο. Και τραβάει και μου δίνει 500 ευρώ. Να σου πω τώρα και για το άλλο. Όταν είχα το ξενοδοχείο 3 Σεπτεμβρίου 5, είχα ένα δωμάτιο το Ελιά με 4 κρεβάτια και το είχα δώσει στο φιλόπτωχο της Αρχιεπισκοπής. Ερχόντουσαν από τα χωριά οι άνθρωποι και τους έβαζα και μόντουσαν τζάμπα. Θυμήθηκα και αυτό, λέω, δεν πάω, λέω, αν είχε πεθάνει ο Κουράκης, ο Βασίλης, με τον οποίο ήμασταν φίλοι, και ήταν ένα άλλο διακάκι εκεί. Του λέει, και λέω, παλό ξάρις, λέω, και τα λοιπά, αυτό και αυτό. Α, λέει, κάτι μου λέει το όνομά σας, λέει, τα λοιπά. Λέω, έτσι και έτσι, λέω. Το ξενοδοχείο το είχα κλείσει. Λοιπόν, έχω ακούσει, λέει, πάλι για εσάς έτσι και έτσι. Λέω, κάνω έναν έρανο, λέω, γιατί πρέπει όπως μπορεί να εγχειριστεί ένας χριστιανός. Και πήγα παντού και ήρθα και σας, μιας και έχετε υποχρέωση απέναντί μου, νομίζοντο. Βεβαίως, λέει, πάτερ. Τραβάει το σιρτάρι, βγάζει για απόδειξη τη γράφη, βάζει ένα πενιντάρικο μέσα και μου το δίνει. Τι είναι αυτό, του λέω. Λέει, να βοηθήσει και μες λίγο. Αγαπητέ Μανώλη, του το πετάω στα μούτρα και του είπα εκείνη την κουβέντα. Κακιά κουβέντα, βάλ το εκεί που τα είπα. Και όταν γύρισα στο σπίτι, μου λέει, Παπαδιά μου, Παναγιώτη, λέει, τηλεφώνησε ο πάτερ Παΐσιος, το διάβασε στον Παΐσιο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ήμασταν συμβαστές στην Πάθρα από αυτό, ναι. Λοιπόν, και μου τηλεφώνησε ο πάτερ Παΐσιος, λέει, να πας, λέει, στο ταχυδρομείο του Πειραιός, έχω 1.000 ευρώ για το Μιλτιάδη και έχω και άλλα 500 ευρώ για μια οικογένεια στο Μενίδη. Πήγαινε, δηλαδή, λεφτά δεν έδωνα. Πήγαινε και τελειώνω. Ότι έχω την ανάγκη και πήγαινε στο Ράδιο Ρέντι, στο Ρέντι και του ψώνιζα ψυγείο το ένα το άλλο και τα στέλναμε και τα λοιπά. Λοιπόν, Άγιος, για τον Άγιο, τον άλλο τον Παΐσιο και για τον Πορφύριο, μη σου πω τίποτα, του γνώριζα προσωπικότατα, όπως γνωρίζω το γειτονά μου εδώ.
0: Κύριε Παναγιώτη, να ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε. Εσείς λοιπόν που είχατε αυτή την πορεία και που λέτε ότι είχατε αυτή την περιουσία και τη δώσατε για να... την παραχωρήσατε, φαντάζομαι. Πώς φτάσατε στο σημείο...
1: Είχα δύο ξενοδοχεία.
0: Ναι, πώς φτάσατε στο σημείο...
1: Από μικρός είχα ζήσει μέσα στην εκκλησία. Αν διαβάσατε και
0: όχι, όχι, πώς φτάσατε στο σημείο να...
1: Το γίνω παπάς.
0: Όχι, να σας φιλοξενούν και να μην έχετε... να μην έχετε στέγη.
1: Όχι. Δεν έχω σπίτι γιατί γκρεμίστηκε. Δεν ξέρω αν πήρε το γράμμα του παιδιού μου που είχα ζήσει τη βοήθεια από τις Φωτάδες και μόνο τρεις. Γιατί πέθανε στον Άγιο Σάββα. Μικρός και άφησε δύο κορίτσια αυτός με το σεισμό που έχει γίνει στα Ανολιώσα πέσανε και το δικό μου το σπίτι και του παιδιού μου. Αλλά επειδή ήμασταν εκτός σχεδίου δεν μας αποζημιώσανε και μας δώσανε από ένα πώς το λένε αυτό,
0: κοντέινερ
1: δεν μένουμε. Αλλά δεν μας έπαιρνε και τους δυο και τα λοιπά με την παπαδιά μου και λοιπά. Έχω και ένα κορίτσι εκεί για να βοηθάει. Και εγώ είμαι φιλοξενούμενος εδώ και εκεί. Αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δόξα τω Θεώ, έχω και έναν. Όσο είχα τον παπά Τσάκαλο, εμένα με μαζί με τον παπά Τσάκαλο στο. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει γι' αυτό, ναι.
0: Ναι, μα.
1: Τον παπά Τσάκαλο Σφύρο. Ήταν αδελφικός μου φίλος.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό σαν εμένα, ναι. Και την φορά συναντηθήκαμε στο άσπρο περίπου. Και φωνάζει, Βασίλη, όποιος περνάει, είπαμε. Η μακαρονάδα ή φασουλάδα, η μακαρόνια με κοιμά ή φασουλάδα. Γιατί έλεγε στο εστιατόριο εκεί, όποιο περνάει και δεν έχει να τρώει τζάμπα. Βάλε με και μένα μέσα, Βασίλειο του λέω και λοιπά. Λοιπόν, μη σε κουράζω περισσότερο.
0: Δεν με κουράζετε. Καλό βράδυ, κύριε Παναγιώτη.
1: Αν θέλει να στο ξαναπώ πάλι, αγαπημένο μου, γιατί βλέπω ότι είσαι ένα ευαίσθητο άνθρωπο. Και αν θέλει, όταν ευκαιρέσει σήμερα, αύριο μεθαύριο, σε εγώ κάθε μέρα. Αυτή την ώρα που βάζω, τίνγκ, στο τέλος, την ώρα σε βάζω και σε κλείνω το βράδυ. Αν θέλεις, όποτε θέλεις, να βάλεις την πριγκίπεσσα για τον Χρήστο που άφησε δύο κουρετσάκια και τη γυναίκα του. Την πριγκίπεσσα. Το ξέρεις το τραγούδι.
0: Βέβαια.
1: Αν θέλεις, όποτε θέλεις.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη. Καλό βράδυ, εύχομαι.
1: Ξαναδιάβασε με λίγο και όπου έχεις καμία αμφιβολία, σου έχω και το τηλέφωνο, όχι το
0: γερμανικό. Το έχω δει.
1: Λοιπόν, πάρε, όταν δεν έχεις δουλειά και θέλεις κάτι έτσι να συζητήσουμε, είμαι σε όλα μέσα. Έχω ζήσει 300 ζωές, παντού έχω ζήσει και στην Τρούμα και παντού. Λοιπόν, αλλά σας έχω εκτιμήσει πολύ και δεν ακούω τίποτα παρά περιμένω πως. Α, και δώσε και στον Νίκο δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά μου αρέσουν ορισμένα πράγματα που λέει για τους πολέμους και για τους Παλαιστινίους και για εκείνο και για εκείνο. Μου αρέσουν και τον ακούω και αυτόν πολλές φορές. Δεν είμαι δεν ανήκω σε κανένα πολιτικό. Το πολύ θέλω να το δικό μου εν ουρανής υπάρχει. Λοιπόν, ούτε και πηγαίνω και ψηφίζω, αγαπημένο
0: Μανώλη. Μάλιστα. Καλό ξημέρωμα, εύχομαι.
1: Μανώλη, σου εύχομαι μέσα από τον Χριστούλη μου που τον έχω εδώ δίπλα. Σου στέλνει χαιρετίσματα και συγχαρητήρια για το χαρακτήρα σου. Αυτό, γιατί δεν το είπες στον Παναγιώτη σήμερα στο τηλέφωνο. Πήρες και από αλλού και από αλλού. Με ένα δικηγόρο να πάει στον Αρχιεπίσκοπο και να βγάλει μια πανταχούσα, λέγεται. Ένα χαρτί, πανταχούσα. Πιστεύω να το δώσει. Και να δεις ότι θα τα μάσει τα λεφτά αυτά, αν πάει στον Αρχιεπίσκοπο. Και αν το πάρει το χαρτί να μου τηλεφωνήσει, να τηλεφωνήσω εγώ σε όλη τις εκκλησίες να τον βοηθήσω από άλλους 200, άλλες 500.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Πάντοτε υγεία, να
0: όλος ο κόσμος.
1: Να είστε καλά. Όλος ο κόσμος.
0: Όλος.
1: Όχι. Αυτοί που προσφέρουν και σκέφτονται και για τον διπλανό τους, λοιπόν, αυτοί ας ζουν περισσότερο.
0: Καλά. Όλος ο κόσμος έχει ανάγκη.
1: Εγώ δεν μπορώ να προσφέρω τίποτα και δεν με νοιάζει και αν πεθάνω και απόψε κιόλας. Σε καλή νύχτα.
0: Καλό βράδυ, κύριε Παναγιώτη, να είστε καλά. Γεια σας. Καβοντορίτη, ελάτε.
2: Την καλημέρα μου, κύριε Παρδάνη.
0: Γεια σας.
2: Ήταν πολύ συγκινητικός ο κύριος Παναγιώτης.
0: Να ήταν.
2: Όσο για τον άλλο τον κύριο Παναγιώτη, να πάει, όπως λέει και ο κύριος Παναγιώτης ο άλλος, να πάει στην Αρχιεπισκοπή στον Αρχιεπίσκοπο.
0: Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό.
2: Ναι, να πάρει τι από τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Αρχιεπίσκοπος παίρνει 4-700 για τα γεράματά του. Παίρνει 4-700 για τα γεράματά του. Ολόκληρη η ιεραρχία και δεν πήρανε μία απόφαση να πούνε τι θα κάνουν αυτά τα λεφτά που τους έδωσε ο Μητσοτάκης. Πρέπει και ντροπή. Ο κόσμος, ο απλός κόσμος είναι αγαρακτισμένος με αυτούς.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι είναι.
2: Μητροπολίτες. Ο μόνος που βγήκε και είπε ήταν ένας από τα Κύφυρα και είπε ο άνθρωπος, εγώ είμαι 80 χρονών. Να τα κάνω τι. Και μίλησε σωστά ο άνθρωπος. Να τα κάνεις τι 80 χρονών. Παιδιά δεν έχεις. Σκυλιά δεν έχεις. Να τα κάνεις τι. Και είπε ο άνθρωπος, επειδή έχουμε πρόβλημα με τους εκπαιδευτικούς, δεν νοικιάζονται σπίτια, θα πληρώνω εγώ τον Νίκη σε μία δύο. Μπράβο του. Να τον χαίρονται εκεί στα Κύφυρα. Και να τα ακούνε αυτά, να τα ακούει ο Πειραιός, ο άλλος ο Μητροπολίτης στην Αγία Τριάδα, ο Ψωήνιος, και όλοι αυτοί που δεν είπαν κουβέντα και πρέπει να ντρέπονται. Όλοι οι Μητροπολίτες αυτοί. Και Δυτικής Αττικής και δεν είπε ένας μια κουβέντα. Να κάνουν μια συνεδρίαση έκτακτη. Να πούνε πού θα δώσουν τα λεφτά. Έχουν κανένα οικονομικό πρόβλημα. Το μάρι τους έχουν μόνο. Είναι ντροπή. Εκνευρίστηκα τώρα με το... Ήταν το θέμα τέτοιο που εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Για άλλο πήρα. Και είπα και αυτό και καλά έκανα που το είπα. Λοιπόν, γιατί ο κόσμος πηγαίνει και τους κοιτάει, ο κόσμος είναι εξαγριωμένος. Απλώς ο κόσμος το πίνει είναι εξαγριωμένος. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω για τη διατροφική κρίση, κύριε Παρδάλη.
0: Ελέτε.
2: Λοιπόν, επί Ορθοδόξου Πασόχ υπήρχαν 8 εκατομμύρια πρόβατα. Δηλαδή όλο το ζωικό κεφάλαιο υπήρχε πάρα πολύ ζωικό κεφάλαιο. Δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Το μοσχάρι 20 ευρώ, το πρόβατο έχει πάει 15 και δεν ξέρεις αν είναι άρρωστο. Ο κόσμος δεν πλησιάζει τα
0: καλά. Καλά, άρρωστο και δεν παθαίνει κάτι ο άνθρωπος.
2: Δεν παθαίνει κάτι ο άνθρωπος, αλλά μόνο που τα ακούει, μη σας πω ότι και τα τυριά. Παράδειγμα, η Λέσβος τώρα. Έχει πάθει τέτοια ζημιά η Λέσβος.
0: Έχει πάθει ζημιά, θα το πρώτο αύριο το βγάλουμε πάλι. Θα πάμε.
2: Από τα ζώα τα άρρωστα. Παίρνουν το γάλα και το στέλνουν, ας πούμε, και φτιάχνουν τα τυριά. Πώς να πάρω εγώ λαδοτήρι από τη Μυτιλήνη?
0: Δεν έχει φόβο.
2: Πώς να πάρω...
0: Δεν έχει φόβο. Δεν έχει φόβο για τον άνθρωπο.
2: Δεν ξέρω αν
0: έχει φόβο. Όχι. Δεν είναι, όχι. Μισό λεπτό.
2: Πολλοί κόσμος έχει σοκαριστεί.
0: Ναι, αλλά δεν έχει φόβο.
2: Ναι, βλέπω τη γειτονιά.
0: Μην περνάμε μήνυμα στον κόσμο και τρομοκρατούμε τον κόσμο. Δεν έχει φόβο.
2: Έχω τρομοκρατηθεί εγώ ίδιος. Είδα την άλλη φορά μια κυρία και έπαιρνε, πώς το λένε αυτό, το γάλα σόγιας. Το γάλα σόγιας είναι από φασόλι.
0: Το γάλα σόγιας, ο καθένας τις επιλογές του έκανε τώρα.
2: Από φασόλι, επεξεργασία είναι. Και από αμύγδαλο βγαίνει γάλα.
0: Και καλά, δεν απαγορεύεται.
2: Και το λιόσπορο.
0: Ναι, δεν απαγορεύεται, ξαναλέω. Μπορεί.
2: Ναι, θέλω να πω το εξής. Είναι καθαρό όμως, δεν ξέρει. Ο κόσμος ακούει αυτό το πράγμα και δεν, μην νομίζετε. Πολλοί κόσμος έχει πάθει ζημιά. Στα παιδιά δεν δίνουν ούτε γάλα. Έχει πάθει ζημιά. Διότι ξέρετε τι γίνεται. Τώρα αυτή τη στιγμή τα μόνα τυριά που θεωρεί ο κόσμος ασφαλή είναι τα κίτρινα τυριά τα οποία είναι από Ολλανδίες, από Γερμανίες, από εκεί.
0: Ασφαλή είναι όλα τα προϊόντα.
2: Ναι. Θέλω να πω η ψυχολογία του.
0: Η ψυχολογία εντάξει είναι ένα θέμα. Αλλά ασφαλή είναι όλα αυτά τα προϊόντα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, βέβαια, ναι, μπορεί κάποιος με την ιδέα.
2: 15 ευρώ η φέτα τώρα, αν είναι δυνατόν. Για τον νόμο Θεού και τη Παναγία. Δηλαδή, θέλει αυτή η κυβέρνηση να ζούμε με το φασόλι, με τη φάβα και με το τέτοιο. Για τον νόμο Θεού. Έχουμε γίνει Ινδοί. Για. Πρέπει σύντομα να γίνουν εκλογές.
0: Δεν είναι τέτοιο. Σύντομα δεν το βλέπω, Καποντορίτη.
2: Μέχρι το. Αν το πάει μέχρι τον Ιούνιο, είναι καταστραμμένος ο κόσμος.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε μέχρι.
2: Θα γίνει τέτοιο να πάει ο κόσμος να ψηφίσει να βγάλει μια κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει, όποιον θέλει να βγάλει. Λοιπόν, να γίνουν σύντομα εκλογές. Διότι ο Τσίπρας είπε το εξής, ότι 1 εκατομμύριο θα σφάξανε λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Του σκανδάλου. Ο Τσίπρας το παιδί, παντέ το λέω εγώ. Άλλη αλήθεια ψέματα, αυτό μόνο οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι, και ο Τσίπρας. Πρέπει να σας πω ότι λόγω της διακυβέρνησης αυτής της πενταετίας δεν έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Εγώ δηλαδή το βλέπω και στον κόσμο, έτσι. Και δηλαδή και με την κυβέρνηση έχει πρόβλημα ο κόσμος και με τον Τσίπρα έχει πρόβλημα ο κόσμος.
2: Έχει, δεν λέω εγώ δεν έχει. Βέβαια, και τον Τσίπρα βλέπουμε ένα Τσίπρα light, πολύ light και αρχηγικός και τόνα και τάλλο. Δεν θα περπατήσει ούτε ο Τσίπρας. Ο Μητσοτάκης άμα τις κάνει τις εκλογές τον Ιούνιο θα βγει με 95%.
0: Καλά, δεν θα βγει με 95% και δεν θα τις κάνει τον Ιούνιο, αλλά...
2: Η νεολαία δεν πάει. Θα πάνε οι συνταξιούχοι να ψηφίσουν μόνο για αυτοί που δουλεύουν σε δήμους και έτσι γιατί θέλουν να δίνουν ένα κατοστάρικο στα εγγόνια τους. Τα εγγόνια τους με ένα κατοστάρικο είναι πια, πώς το λένε, νομίζουν ότι παίρνουν κατά.
0: Δεν ξέρω αν λύνεται το πρόβλημα. Έτσι, όταν έρθει η ώρα θα το δούμε.
2: Στη Γαλλία, από την νεολαία περιμένουμε. Δεν περιμένουμε από τους γερόντους. Ούτε εσείς μπορείτε να βγείτε εύκολα στον δρόμο, γιατί άμα φάτε μια ροπαλιά τελειώσατε. Και εσείς και εγώ.
0: Αλλά εγώ τους έχω βάλει τις ροπαλιές μου, εντάξει.
2: Ζέστα, και εγώ έχω φάει κανένα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τα πιο παλιά και μάλιστα είχα φάει και πιο ορθόδοξο Πασόκ εγώ. Και πιο ορθόδοξο Πασόκ.
0: Αλλά τώρα τι είναι, ανορθόδοξο είναι τώρα.
2: Ορίστε.
0: Ανορθόδοξο είναι τώρα το Πασόκ, δεν είναι ορθόδοξο.
2: Μόνο. Είναι ορθόδοξο τώρα αυτό το Πασόκ.
0: Πότε σταμάτησε να είναι ορθόδοξο το Πασόκ.
2: Μαυλάκης τώρα τι, να κάνει τι ο Μαυλάκης.
0: Μέχρι και τη Φόφη ήταν ορθόδοξο. Μετά έγινε.
2: Ούτε και η Φόφη δεν. Όταν βγήκε ο Γιώργος ο Παπανδρέος ήταν τελειωμένο το Πασόκ.
0: Μάλιστα.
2: Τελείωσε, είναι τελειωμένο από Γιώργο Παπανδρέου. Δεν του έχει ο κόσμος εμπιστοσύνη του Πασόκ τώρα πια. Τελείως. Απλώς κρατάει κάποια πράγματα, δηλαδή πιο πολύ στον κρατικό μηχανισμό. Και ήθελα να πω και για το άλλο. Μπαίνεις τώρα μέσα στο άλλο, ας πούμε, και γράφεις παρδάλεις.
0: Πού μπαίνεις?
2: Στο άλλο, AI.
0: Α, ναι. Και τι βγάζει?
2: Γράφεις παρδάλεις.
0: Ναι, και τι λέει?
2: Το παρδάλεις. Συγγνώμη που αναφέρω το όνομά.
0: Ναι, δεν πειράζει.
2: Το λέω έτσι για ένα τέτοιο. Ποιος είναι αυτός ο παρδάλις? Δημοσιογράφος του Real. Τι σπουδές έκανε ο Παρδάλης, έβαλε την ΑΣΟΕ 4 χρόνια. Πώς έγινε δημοσιογράφος ο Παρδάλης, δεν γράφουνε τίποτα. Τι θέλω να πω, κάποια στιγμή το AI θα λέει και ψέματα. Αυτό φοβάμαι εγώ. Γιατί όλοι μπαίνουμε στο AI και εγώ πρώτος, σας το λέω.
0: Αν γράφει πάντως για μένα για ΑΣΟΕ ψέμα είναι.
2: Ειδικά για ιατρικά θέματα.
0: Όχι, δεν. Ιατρικά θέματα τεχνητή νοημοσύνη, τι για αστείο, τι είναι.
2: Θέλω να πω, έλειπε. Δηλαδή, αν γράψει ότι ο Παρδάλης κάποια στιγμή, λέμε τώρα στο μέλλον, ο Παρδάλης είναι πυρηνικός επιστήμονας.
0: Ναι.
2: Πώς θα ξέρω εγώ, αν δεν το ξέρω τον Παρδάλη. Και...
0: Σωστό.
2: Ότι
0: με
2: ο Παρδάλης
0: βάλατε είναι τώρα στην πρίζα να
2: το λέει. Θα είναι πυρηνικός επιστήμονας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, θέλω να πω, δεν ξέρουμε αν θα είναι ακριβή αυτά που θα μας λένε αργότερα. Τώρα στην ιατρική, εγώ μπαίνω καμιά φορά σε ιατρικά θέματα. Τώρα, αλήθεια γράφουνε, ψέματα γράφουνε. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας. Δεν ξέρω, εσείς τι γνώμη έχετε για το AI, να μου πείτε τη γνώμη, την άποψη τη δική σας.
0: Προσωπικά
2: θεωρώ... Είναι αξιόπιστο. Δηλαδή γράφεις. Η Λάρα...
0: Όχι, προσωπικά θα... Μισό λεπτό. Το αξιόπιστο είναι μια κουβέντα πολύ βαριά. Αν θες να διαβάσεις κάτι... Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αντλήσεις πάρα πολλές πληροφορίες, όχι εσύ, η τεχνητή νοημοσύνη, για ένα θέμα που σε ενδιαφέρει και να διαβάζεις μία περίληψη, έχει ένα ενδιαφέρον. Μέχρι εκεί. Να πάρεις όμως συμβουλές. Πώς?
2: Όχι να βασιστείς στο AI.
0: Όχι βέβαια, ούτε για αστείο.
2: Στη δημοσιογραφία γίνεται αυτό. Για ένα θέμα, για να.
0: Φοβάμαι ότι γίνεται. Εγώ προσωπικά δεν το κάνω στη δουλειά μου. Αλλά φοβάμαι ότι γίνεται.
2: Ναι, αλλά κάποια στιγμή δεν θα γίνει όμως. Δεν θα γίνει κάποια στιγμή αυτό.
0: Μπορεί να γίνεται ήδη σε κάποιες περιπτώσεις.
2: Και να γίνεται και ήδη. Το θέμα είναι η αξιοπιστία. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να ξέρω ότι ο Παρδάλης, ναι, έβγαλε τη σχολή δημοσιογραφία στην ΤΑΔΕ, παράδειγμα θέλω.
0: Ναι, καταλαβαίνω, ναι.
2: Έκανε το ένα, το άλλο, έκανε σπουδές του άνθρωπος, το ένα, το άλλο και δουλεύει εκεί. Εντάξει, δεν λέμε προσωπικά στοιχεία για το όνομα του της Παναγίας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, αυτά ήθελα
0: εγώ.
2: Να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ με το, οι αρχιεπίσκοποι και αυτοί παίρνουν 4.700, να ξυπνήσει ο λαός. Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Βλέπω εδώ τώρα το AI. Ό,τι να είναι γράφει και για μένα. Πρόσφατα, λέει, μέσα στο 26, σε χώρισε ραδιοφωνική του συνεργασία με τη Στεφανία Κασίμη. Με τη Στεφανία κάνουμε κάθε χρόνο εκπομπές, το καλοκαίρι σε γιορτές. Αλλά πέρσι και φέτος είμαστε με την Ελένη. Ούτε σε αυτό δεν μπορεί να πέσει μέσα. Κάτσε να το πω στην Κατσαμπέκη. Θα το κάνει αύριο. Θα την κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Λάστιχο θα την κάνει. Έχει το μεταξύ αντλήσει στοιχεία για μένα από το LinkedIn που εγώ δεν ξέρω καν πώς να μπω μέσα. Καλά. Ιωσήφ από την Αριζόνα. Έλα ρε Ιωσήφ. Δεν ξέρω.
3: Δεν χαίρεσαι που... Σου βγάζει εδώ πέρα επιπλέον εκπομπές.
0: Όχι, μα με τη Στεφανία έχουμε κάνει εκπομπές. Αλλά όχι φέτος.
3: Όχι φέτος όμως.
0: Όχι φέτος.
3: Προφανώς θα τις έκανες και δεν το γνωρίζεις.
0: άκουσες από την αρχή την εκπομπή, δεν την άκουσες. Σίγουρα δεν την άκουσες.
3: Έκανα μία. Κομμάτια έχω ακούσει.
0: Ε?
3: Κομμάτια έχω ακούσει.
0: Όχι από την αρχή, ενώ από τις 9 με την Ελένη. Δεν άκουσες.
3: Κομμάτια έχω ακούσει.
0: Αυτό για την τεχνητή νοημοσύνη το άκουσες αυτό που έγινε.
3: Όχι, για πες μου.
0: Μπήκε σήμερα η Ελένη και κάτι ρώταγε. Έβαλε μια ερώτηση. Και τι έβγαλε κάτι τεχνητή νοημοσύνη. Και γράφει, της γράφει σίγουρα. Ρωτάει. Και της απαντάει τεχνητή νοημοσύνη. Όχι, λέει, συγγνώμη, λάθος. Μπερδεύτηκα, είναι αυτό τελικά. Της ξαναγράφει σίγουρα. Λάθος, λέει, πάλι. 5 φορές έγινε αυτό. Με φωνάζει να το δω. Εγώ εντωμεταξύ δεν ήξερα τι κάνει και καλαμπούριζα και λέω, άσε με ρε, της λέω τώρα, τι να δω. Έλα, μου λέει, να δεις. Το βλέπω λοιπόν που της έχει βγάλει 5 λάθη, 5 λάθος απαντήσεις. Και της λέω, γράψε να πάει να. Καταλαβαίνεις τι. Να πάει να κουρευτεί, ρε παιδί μου, αυτό.
3: Μου λέει,
0: ναι, δεν μπορώ, μου λέει, εγώ να βρίσω. Κάναμε κουβέντα δηλαδή, σοβαρή. Και γράφει με εκθέτης στην τεχνητή νοημοσύνη. Και τι της απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη. Έχεις δίκιο, λέει, σου ζητώ συγγνώμη. Έπαθα μία, έλα πώς το πέ. Παρέστηση. Έχω, λέει, παρεστήσεις. Είναι, λέει, ένας τεχνικός όρος

0: Την οθόνη τώρα θα ήταν στην Κηφισίας η οθόνη. Άκουλε ηχοπαρεστήσεις.
1: Ναι.
0: Θα τις δώσουμε ένα βέρτικο βομέξ για να μην ζαλίζετε.
1: Όχι παρεστήσεις, ας πούμε από το Delusion είναι.
0: Ναι, Delusion αυτό. Ναι, Delusion, ναι, ναι. Όχι, ναι, δεν έχει, όχι ναυτία, όχι ναυτία, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Να τις δώσουμε, κάτι άλλο να τις δώσουμε. Άσε με ρε Ιωσήφ, θα λαθούμε πέντε λάθη.
1: Πριν δύο μήνες που ξεκινήσει τη σεζόν στο NFL, το έκανα κάτι ερωτήσει για τους Bengals, έτσι. Και μου λέει την πρώτη φορά, λέει, είναι προπονητής, λέει, ο προπονητής της άμυνας, λέει, ο Λου Αναρούμο. Του λέω, ρε φίλε, του λέω, ο Αναρούμο έχει φύγει πριν από δύο χρόνια. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Μου τον ξαναβγάζει τον άνθρωπο πίσω. Ξανά ήρθε προπονητής τους. Πέντε φορές το διόρθωσα το ίδιο πράγμα στην ίδια συζήτηση.
0: Ναι, αλλά δεν ψάχνεις. Για πάμε.
1: Τι να πάμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρώτα απ' όλα τους χαιρετισμούς. Πολλούς χαιρετισμούς στον Αυγολέμονο, τον Ξενομερίτη, την κυρία Γιώτα, τον κύριο Λευτέρη, τον Αριστοτέλη, τον Μαύρο Ρόδο. Θερμούς χαιρετισμούς στο Μπούμερα και τα Καγκουρό. Ελπίζω κάποια στιγμή να έρθει και από Αμερική. Πρόδεκτος είναι να έρθει κατά Αριζόνα, γιατί και εκεί έρημο έχουν και εδώ έρημο έχουμε. Άρα δεν είναι σαν να είναι σπίτι του άνθρωπος. Την κυρία Κατερίνα, τον Νίκο, την κυρία Ελένη και την τελευταία, αλλά όχι χειρότερη, και την κυρία Λευκή. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι γνωρίζεις, φαντάζομαι, ότι το 19 ο Ρούμπιο μαζί με τον Μενέντες έβγαλαν το σύμφωνο στρατηγικής σημασίας, ναι, για την βορειοανατολική, νοτιοανατολική Μεσόγειο.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο μιλούσε για Ελλάδα, μιλούσε για Τουρκία.
0: Δεν είναι τυχαίος ο Ρούμπιο, προφανώς.
1: Ναι, όχι, θέλω να σου πω, δηλαδή, γιατί βγήκε ένας ακροατής χθες που άκουγα. Και έλεγε, ας πούμε, τώρα μπορεί να μην στο περίπου, ας πούμε, δεν τα πήραν τα F-35, αλλά ποιος ξέρει τι θα τους δώσει. Γιατί εγώ, Μανώλη, αν εγώ, ας πούμε, παράδειγμα λέμε τώρα, έτσι, είμαι μια τράπεζα.
0: Εντάξει, είναι η άποψή του, έτσι.
1: Όχι, να σε κάνω μια ερώτηση, εγώ να σε κάνω μια ερώτηση. Αν εγώ είμαι μια τράπεζα, έτσι, τραπεζίτης, και έρχεσαι και μου λες, Ιωσήφ, ξέρω εγώ, έχω πρόβλημα με το σπίτι μου. Και σου λέω εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, φίλε. Αντιτυχώς θα το πάρουμε.
0: Ναι.
1: Και βγαίνω εγώ μετά και με ρωτάει κάποιος εκεί πέρα, τι άποψη έχεις. Ο Μανώλης φοβερός, τρομακτικός, ανεπανάληπτος.
0: Αλλά θα του πάρουμε το σπίτι.
1: Να το κάνεις. Τι να το κάνεις, δεν το λέω ότι θα σου πάρουμε το σπίτι.
0: Όχι, το φοβερός, τρομερό, αλλά θα του πάρουμε το σπίτι.
1: Αλλά θα του πάρουμε το σπίτι.
0: Ναι.
1: Τι να το κάνεις που δεν λέει ότι είσαι φοβερός και τρομερός, άμα σου παίρνει το σπίτι.
0: Κατάλαβα τι θες να πεις, απλά το παράδειγμα
1: μετά
0: δεν είναι.
1: Μετράω χαρταετό με αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Πάντως ο Ρούμπιο εδώ.
1: Δεν πάει να μας βρίζει εμάς και να λέει τι φοβερός είναι ο Ερντογάν, αλλά να μας κάνει εμάς όλα τα χατήρια.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Μας βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Πάντως, απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Ρούμπιο ήρθε εδώ, εντάξει, και μίλησε και στην Πνίκα και όλα αυτά. Έχει έρθει για δουλειές, δεν έχει έρθει για τουρισμό.
1: Μα και εγώ για δουλειά τον θέλω. Η τουρισμό, ας πάει που θέλει.
0: Ναι, θέλω να πω ότι τώρα έρχεται σε αυτά τα τρία κράτη. Αύριο αυτός ή κάποιος άλλος θα πάει και αλλού και μπορεί να πάει και στην Τουρκία. Θέλω να πω ότι έτσι είναι το παιχνίδι.
1: Ναι, όχι, εντάξει, τώρα το αν θα πάει στην Τουρκία είναι άλλη υπόθεση.
0: Δεν λέω για το Ρούμπιο. Κάποιος θα πάει και στην Τουρκία. Δεν είναι, δεν θα μείνει.
1: Κάποιος θα πάει στην Τουρκία όταν θα πάει να ζητήσει, δεν θα πάει να δώσει.
0: Καλά να σου πω πάντα. Γιατί εδώ νομίζω ότι ήρθε για να δώσει ο Ρούμπιο.
1: Εδώ θα δώσει και θα ζητήσει.
0: Α.
1: Θα είναι πάρετος.
0: Α.
1: Εκεί θα πάει και θα ζητήσει.
0: Μην νομίζεις δηλαδή ότι. Γιατί το είπα και πριν, δεν είναι ο Άγιος Βασίλης.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι ο Άγιος Βασίλης.
0: Δεν το λέω, δεν είπα ότι το πες εσύ.
1: Το ένα χέρι.
0: Μη βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο. Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, δεν αντιλέγω.
0: Win-win είναι η.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Ξέρεις πώς τα λένε εκείνα τα μικρά που καθαρίζουν τα δόντια του Καρχαρία και του Καθαρία δεν τα τρώει. Ή τη Φάλαινα, το ίδιο πράγμα.
0: Δεν ξέρω πώς τα λένε.
1: Τέλος πάντων, ναι. Θέλω να σου πω, ας είμαστε εμείς, αλλά να τρώμε καλά. Και ας είμαστε δίπλα με τον Καρχαρία, δεν με πειράζει εμένα.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Δεν ξέρω, η χώρα μπορεί να τρώει καλά, όπως λες εσύ. Το τρώει καλά, κατάλαβες πώς το λέω. Οι πολίτες πάντως. Στην πλειονότητά τους, δεν λέω όλοι. αντιμετωπίσουν πλέον σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή αυτό που

0: βγάλαμε αυτό.
1: Να κάνω μια ερώτηση αντίθετο. Εάν η χώρα δεν τρώει καθόλου καλά, καθόλου καλά, υποφέρει σοβαρά, υπάρχει περίπτωση που οι πολίτες να περνάνε καλά?
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν αυτό να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Όχι, όχι. Ναι, καλά, προφανώς.
1: Η χώρα δεν τρώει καθόλου καλά.
0: Προφανώς. Αλλά κοίτα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση οι πολίτες να περνάνε καλά.
0: Σωστό. Υπάρχουν όμως κάποια θεμελιώδη ζητήματα. Δηλαδή, αυτοί οι 36.000 πληστηριασμοί που από χτες μου έχουν κάτσει στο λαιμό, όπου δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για το αν πρόκειται, πόσοι από αυτούς είναι πρώτη κατοικία, και που οι περισσότεροι κηρύσσονται άγωνοι και πάνε σε δεύτερη και τρίτη διαδικασία, όπου στην τρίτη διαδικασία η αξία έχει πέσει στο 60%, οπότε το πιο πιθανό είναι αυτός που του παίρνουν ό,τι του παίρνουν, και να του το πάρουν και να συνεχίσει να χρωστάει.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ συμφωνώ σε αυτό που λες, το καταλαβαίνω. Έχεις απόλυτο δίκιο και δεν πρόκειται να διαφωνήσεις αυτό. Πες ότι βγαίνει ένας πρωθυπουργός αύριο, ο οποίος είναι τσίλικος, καλό παιδί και λοιπά και αγαπάει τον κόσμο και θέλει να κάνει κάτι να σώσει τα σπίτια όλου του κόσμου. Πού θα τα βρει τα λεφτά?
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό.
1: Όχι, όχι, είναι σημαντικό αυτό γιατί πάει στο
0: ίδιο σύστημα. Δεν είναι
1: η
0: δουλειά μου.
1: Αν η χώρα δεν τρώει καλά, θα φάνε οι πολίτες.
0: Δεν είναι η δουλειά μου να απαντήσω. Όχι, όχι, δεν θα φάνε. Αλλά. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό που έγινε στην Ισπανία τώρα με την 87χρονη που πέθανε χτες.
1: Απαράδεκτο.
0: Έτσι. Σκέφτομαι, γιατί βλέπω την κοινωνία. Εντάξει, εσύ ζεις στο εξωτερικό, έχεις μια εικόνα όσο μπορείς να την έχεις. Επειδή βλέπω, ρε παιδί μου, την κοινωνία, μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά βλέπω ότι η κοινωνία είναι αγριεμένη πολύ. Μπορεί να μην είναι για την κατάσταση που ζούμε, μπορεί να είναι για χίλιους δυο λόγους. Αλλά έχει αλλάξει η κοινωνία πολύ. Σκέφτομαι ότι μια αφορμή, σημαντική ή λιγότερο σημαντική, δεν ξέρω τι μπορεί να προκαλέσει. Γιατί.
1: Βγήκε πρωτήτερα ο κύριος Σαφυρόπουλος και μιλούσε για τις
0: κοινωνίες. Δηλαδή, όχι να σου πω, εγώ δεν πάω. Ακούω όλους τους ακροατές
1: με. Θα συμβεί, ας πούμε, έτσι.
0: Όχι,
1: και να υπενθυμίσω στον κόσμο. Ναι, πες μου, άντε, πες.
0: Όχι, όχι, ακούω εγώ με απόλυτο σεβασμό όλες τις απόψεις. Ας πούμε αυτό που γίνεται στην Κυψέλη. Εγώ σου λέω με παραδείγματα.
1: Θα το έλεγα κάτι. Ήθελα να του πω κάτι.
0: Ναι, αλλά πες το.
1: Ότι είχε γραφτεί ένα βιβλίο, το Revolution 2.0. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ το όνομα του ανθρώπου να το βρω. Ήταν από αυτούς που κάνανε την επανάσταση. Εκείνος που είχε κάνει την επανάσταση στην Αίγυπτο, εκείνος ένας νεαρός. Γιατί είχαν γίνει αυτή, ξεκίνησε και όλη η κατάσταση μέσω ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή συνεννοούντουσαν πώς θα βρεθούν και λοιπά μέσω ίντερνετ. Έτσι οργανώθηκε η επανάσταση και αυτός έγραψε ένα βιβλίο. Αυτό που δεν λέει όμως μετά, γιατί το έχει γράψει το βιβλίο ο άνθρωπος, είναι τι έγινε μετά την επανάσταση.
0: Εντάξει, πάντα θα υπάρχει το νόμισμα, έχει δύο όψεις.
1: Ναι, θέλω να σου πω. Ένα από τα καλύτερα που είχα ακούσει για το τι έγινε στην Αίγυπτο είναι ότι η φύση λέει μισεί το κενό, το vacuum.
0: Ναι, γενικά στη φύση δεν υπάρχει
1: κάτι
0: κενό.
1: Θα μπει μέσα να το γεμίσει.
0: Όχι, γενικά στη φύση δεν.
1: Αν δεν ελέγξεις εσύ τι θα μπει μέσα να το γεμίσει ή δεν το έχεις σκεφτεί ή οτιδήποτε, μπορεί να ξεφορτωθεί το κακό και να έρθει το χειρότερο.
0: Ναι, στη φύση δεν υπάρχει κενό. Η έννοια κενό δεν υπάρχει στη φύση. Ναι.
1: Δεν ξέρω να το μετάφρασα σωστά. Πες μου, σύγχρονα.
0: Ναι, όχι, σου λέω ότι στη φύση δεν υπάρχει έννοια κενό.
1: Ναι. Ακόμα και στο διάστημα υπάρχουν άτομα υδρογόνου. Ναι.
0: Ναι, δεν είναι αυτό, αλλά δεν υπάρχει κενό.
1: Καταλαβαίνω να σου πω ότι να κάνεις μια επανάσταση.
0: Ακόμα και το κενό αέρος που λέμε είναι κενό αέρος, αλλά έχει μέσα αυτό το οποίο έχουμε περικλείσει στο κενό αέρος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κενό. Κάτι. Είναι κενό από αέρα. Αλλά δεν είναι κενό.
1: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε απόλυτα. Εγώ θα σου πω το εξής τώρα. Ότι το να κάνεις μια επανάσταση είναι σχετικά εύκολο. Μετά τι γίνεται?
0: Εντάξει, εύκολο δεν ξέρω. Δεν νομίζω
1: και
0: ότι είναι.
1: Το 1917 πήγαν κάποιοι και κάναν μια επανάσταση. Μετά τι έγινε?
0: Ιωσήφ, εγώ δεν είμαι υπέρ των επαναστάσεων. Γενικά δεν είμαι υπέρ της βίας, γιατί επανάσταση που να μην είναι βία δεν ξέρω.
1: Ναι, συμφωνώ και σε αυτό.
0: Έτσι, αλλά το να αντιδράσει ο κόσμος σε κάτι που συμβαίνει και που θεωρεί ο κόσμος ότι είναι άδικο ή ότι είναι λάθος ή ότι είναι κακό, το θεωρώ πολύ θεμητό και το θεωρώ και πολύ λογικό. Δηλαδή αυτό που γίνεται στην Ισπανία.
1: Αυτό που κάνανε στην Ισπανία ήταν πολύ, πολύ θετικό.
0: Έτσι, δηλαδή δεν μπορώ, πραγματικά ρε παιδί μου, πώς μπορείς να μη στηρίξεις μια γυναίκα, εντάξει πέθανε τώρα, αλλά πώς μπορείς να μη στηρίξεις μια γυναίκα που γίνεται αυτό που γίνεται εναντίον της.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά θέλω να σου πω, είναι μία γυναίκα.
0: Ναι, μπορεί, μπορεί, ναι, αλλά...
1: φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες γυναίκες.
0: Σωστό, αλλά ξεστή.
1: Και χιλιάδες τέτοιοι άντρες.
0: Ναι,
1: εάν λοιπόν θέλεις να τους βοηθήσεις, πρέπει να ενυξώσεις το σύνολο.
0: Οι μεγαλύτερες...
1: Και για να ενυξώσεις το σύνολο, πρέπει να φτιάξεις μία οικονομία. Και εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, πέραν του τουρισμού, τι βαριά βιομηχανία, όταν το ακούω αυτό.
0: Δεν ξέρω, εγώ ακούω συνέχεια που η κυβέρνηση λέει ότι είμαστε...
1: Αναβοσβήνουν τα λαμπάκια μου.
0: Συνεχώς αναβαθμίσεις έχουμε.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, ποια είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος? Είναι που έχει ένας εφοπλιστής εκεί πέρα τώρα, εκεί πέρα τα πλοία και τα πηγαίνει από το Ορμούς και τα πιάνει χοντρά ο άνθρωπος? Αυτό είναι η βαριά βιομηχανία? Γιατί δεν νομίζω να τα φτιάξαμε εδώ αυτά τα υπερδεξαμενα όπλα. Αλλά θέλω να σου πω, ποια είναι η βαριά βιομηχανία που έχει η Ελλάδα? Έχει μείνει τίποτα πια στην Ελλάδα που κατασκευάζεται στην Ελλάδα, εκτός ας πούμε από κάτι πλαστικά? Και όχι και σε αυτό είμαστε βαριά βιομηχανία. Αλλά ρωτάω, ποια είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας? Γιατί σε τι θα στηριχτεί η οικονομία?
0: Δεν έχουμε βαριά βιομηχανία. Ως βαριά βιομηχανία.
1: Η οικονομία, αυτό ρωτάω. Σε τι? Γιατί συμφωνήσαμε πρωτύτερα ότι αν το κράτος δεν τρώει καλά.
0: Στη φορολογία. Η ΙΟΣΥΦ, ναι, στη φορολογία. Τι?
1: Η φορολογία δεν είναι βιομηχανία.
0: Όχι, δεν είναι. Αλλά τα περισσότερα έσοδα από εκεί έρχονται.
1: Ναι, θέλω να σου πω όμως ότι αν το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να φάει καλά δημιουργώντας κάτι, η χώρα, να το πούμε, όχι το κράτος, η χώρα. Εάν η χώρα δεν παράγει κάτι, να κάνει εξαγωγές, να βγάλει χρήματα, έτσι, δεν πρόκειται να φάει κανένας καλά.
0: Κοίτα, ανάπτυξη στην Ελλάδα σε επίπεδο, όχι βαριά, δεν είναι βαριά βιομηχανία. Είναι σε οικονομία κλίμακος, δηλαδή τα έργα που γίνονται στο ελληνικό αφορούν την περιοχή, τέλος. Τα έργα που γίνονται τώρα στο Μαρούσι με το...
1: Τα έργα που γίνονται στο ελληνικό για ποιον, τι εξυπηρετούν, ποιο κλάδο εξυπηρετούν?
0: Θα εξυπηρετήσουν και το εμπόριο και τον τουρισμό, αλλά...
1: Τον τουρισμό πιο πολύ φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, αλλά είναι όμως οικονομία κλίμακος, δηλαδή αφορά την περιοχή την ευρύτερη. Το ότι έρχεται το Μαρούσι, έρχεται το καζίνο και θα γίνει άλλο ένα τεράστιο μολ. Αφορά την οικονομία κλίμακος.
1: Και πάλι πιο πολύ στον τουρισμό θα πάει.
0: Ναι, και όχι μόνο, αλλά αφορά την οικονομία κλίμακος.
1: Ναι, και μαζί με το όπως το βασιλικό λιποτίζει την κυκλάδα.
0: Και να σου πω, όχι, να σου πω και
1: είναι
0: κάτι.
1: Ο τουρισμός. Και εγώ ερωτώ.
0: Να σου πω και κάτι. Θα δημιουργήσει και προβλήματα περισσότερα στο Μαρούσι, γιατί ήδη πολλά μαγαζιά έχουν κλείσει εδώ και χρόνια. Θα κλείσουν και άλλα τώρα.
1: Ναι, εννοείται αυτό θα γίνει. Εγώ ξαναρωτάω το εξής. Πέρα του τουρισμού, τι άλλο έχουμε? Γιατί. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε πια μια αγροτική οικονομία. Την έχουμε
0: όχι, δεν έχουμε αγροτική οικονομία πλέον.
1: Δεν έχουμε αλία, την έχουμε διαλύσει. Άκουγα τις προάλλες στην εκπομπή σας που βγήκε ο άνθρωπος και έλεγε εκεί πέρα.
0: Είναι σε κινητοποίηση 8η ημέρα σήμερα.
1: Και άλλοι μισή δεν τα βγάζουν τα καράβια.
0: Είναι 8η ημέρα σε κινητοποίηση. Μου λέγανε σήμερα στη Λέσβο που έχουν και το θέμα με τον Αφθόδη ότι πλέον δεν υπάρχει λέπη. Βγαίνουν οι εραστέχνες ψαράδες και άντε να διακινούνται κάποιες δεκάδες ψάρια στο νησί. Για την οικογένειά τους κατά βάση. Και μπας και πουλήσουν
1: και
0: τίποτα, δεν ξέρω πού.
1: Δεν υπάρχει αγροτική οικονομία, δεν υπάρχει αλεία, δεν υπάρχει κτηνοτροφία, έτσι. Δεν υπάρχει, πες το, βιομηχανία με την έννοια της βιομηχανίας.
0: Άρα πώς το διάλογο πάει καλά η οικονομία?
1: Ναι, πώς, τι, όλα στον τουρισμό, πώς είναι εκείνο στο πόκερ, στο τραπέζι που λέει όλα μέσα σε 2-3 άρια.
0: Το έχει δει στον ύπνο του.
1: Κατάλαβες τι λέω. Ναι, έχω 2-3 άρια και όλα μέσα.
0: Ναι, σου λέω, το έχει δει στον ύπνο του όμως αυτό.
1: Ναι, το έχει, εντάξει, καλά στο ξύπνο του. Ναι, αλλά θέλω να σου πω, βγαίνει έτσι δουλειά?
0: Όχι, δεν βγαίνει.
1: Ναι, οπότε, καλό είναι αυτό που βγαίνουν μερικοί και λένε να δώσει, αλλά από πού θα τα βρει? Θα πηγαίνει με το καπελάκι στην Ευρώπη να περιμένει από τους Γερμανούς? Σωθήκαμε. Αυτοί ακόμα τις πολεμικές αποζημιώσεις δεν έχουν πληρώσει. Θα πληρώσουν αυτά που δεν μας χρωστάνε?
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, θέλω να σου πω δηλαδή κάπου. Ναι, ω, θα βγω, θα δώσω. Πώς έλεγε άλλο, θα σας φέρω και γέφυρες. Θα σας φέρω και ποτάμια, θα σας κάνω και γέφυρες. Κάτσε ρε φίλε, ωραία ακούγονται όλα αυτά. Αλλά πώς, πώς θα τα κάνει.
0: Πάντως δεν σου πω, σε αυτή, σε αυτή τη λογική.
1: Βγήκε κάποιος και είχε πει θα κάνω πράσινη ανάπτυξη. Ωραία ρε φίλε, πώς θα, πού θα τα βρεις να την κάνεις την πράσινη ανάπτυξη.
0: Ναι, πάντως...
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Πάντως
1: θα απλώσεις 5.000 ανεμογεννήτριες έξω από την παραλία και πού θα τα βρεις τα λεφτά ρε φίλε να το κάνεις αυτό.
0: Πάντως αυτή τη λογική λειτουργεί η κυβέρνηση, θέλω να σου πω έτσι.
1: Εγώ κάνω μια γενική ερώτηση.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι προεκλογικά έχει ανοίξει το σάκο, και, το σάκο και μοιράζει τώρα, κατά πόσο είναι ικανοποιητικό το δώρο για τον καθένα που το λαμβάνει. Μου λέει τώρα ο Γιάννης, το έχω ξαναπεί, αν μια κυβέρνηση πει απαγορεύω τον πληστηριασμό πρώτη στις κατοικίες, ποιος λες να βγει χαμένος. Φυσικά οι μη έχοντες. Γιατί είναι φουλ αντιλαϊκό μέτρο το να απαγορεύσει τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας? Γιατί λέει πολύ απλά, διότι οι τράπεζες, αν δεν μπορούν να βάλουν σαν ενέχειρο την πρώτη κατοικία, δεν θα... Όχι, όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ενέχειρο την πρώτη κατοικία, όταν παίρνεις ένα δάνειο, τη βάζεις. Όταν όμως παίρνεις ένα δάνειο 200 χιλιάρικα και στο πουλάει η τράπεζα στο φαντ για 30 και έρχεται το φαντ που το έχει αγοράσει 30 και στο ζητάει 500. Όχι, δεν το ίδιο, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έχω άδικο.
1: Εγώ θέλω να κάνω μια απλή ερώτηση. Γιατί
0: έχω άδικο, Ιωσήφ, σε αυτό που λέω.
1: Όχι καθόλου.
0: Α.
1: Μα καθόλου, μα καθόλου. Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση, έτσι. Πες ότι πήρες ένα σπίτι 200 χιλιάρικα, έτσι. Που δεν πιστεύω πολλοί κόσμος για να μπορεί να πάρει σπίτι ούτε με 50
0: χιλιάρικα. Τώρα όχι, αλλά μια εποχή μπορούσε.
1: Ας το πούμε 100, να είναι στρόγγυλα, να βγουν τα μαθηματικά.
0: Ναι, μια εποχή μπορούσε. Και μια εποχή.
1: Πες λοιπόν ότι αγόρασες ένα διαμέρισμα εκεί πέρα 100 χιλιάρικα.
0: Τα δίνανε και ανεξέλεγκτα.
1: Εσύ πληρώνεις τώρα στα φουκαράς 15 χρόνια, κάποια στιγμή χάνεις τη δουλειά σου και μένεις πίσω.
0: Ναι.
1: Και έχεις πληρώσει, κάτσε να σου πω λίγο, και σου έχουν μείνει ας πούμε 20 χιλιάρικα από αυτά τα 100.
0: Mm.
1: Το σπίτι εντωμεταξύ τώρα έχει πιάσει σε αξία 200 χιλιάρικα. Σε 15 χρόνια ανεβαίνει το σπίτι η αξία του. Και θα δει τώρα λοιπόν η τράπεζα να σου πάρει το σπίτι.
0: Μπορεί να σου το πάρει.
1: Και ας πούμε ότι το πούλησε, κάτσε να σου πω λίγο, και ας πούμε ότι το πούλησε 50 αντί για τα 200 που κοστίζει. Γιατί δεν σου δίνει πίσω τα 30?
0: Αστείευεσαι τώρα.
1: Όχι καθόλου.
0: Ιωσήφ, εδώ και 2,5 μήνες.
1: Είναι σοβαρότατη.
0: Εδώ και 2,5
1: μήνες. Η τράπεζα τη χρωστούσε 20.
0: Εδώ και 2,5 μήνες.
1: Το σπίτι το πούλησε 50.
0: Εδώ και 2,5 μήνες.
1: Γιατί δεν σου δίνει πίσω τα 30.
0: Εδώ και 2,5 μήνες ο Άριος Πάγος. Τελεσίδικα.
1: Α,
0: δεν
1: είπα.
0: Όχι, περίμενε. Έχει αποφασίσει ότι πρέπει να γίνει.
1: Η πρώτη απόφαση ή στην πέμπτη απόφαση?
0: Όχι, δεν υπάρχει άλλος βαθμός, δεν μπορεί να πάει κανείς πουθενά να προσβάλλει την απόφαση.
1: Μα κάτι δεν λέγανε ότι είχε βγάλει μια απόφαση για τη συντάξη κάτι και τώρα θα ψάχνανε.
0: Άσε το ότι δεν εφαρμόζει το δημόσιο, είναι άλλο θέμα. Έχει λοιπόν αποφασίσει ότι πρέπει να γίνει επανυπολογισμός των δόσεων, διότι οι τράπεζες ή τα funds υπολόγιζαν όπως θέλανε. Και ακόμα, έχει καθαρογραφεί η απόφαση, έτσι, δεν είναι ότι θα καθαρογραφεί, έχει καθαρογραφεί, τελειώσαμε. Και ακόμα δεν έχει επανυπολογιστεί ούτε ένα δάνειο.
1: Δεν μου λες εσύ, θα έλεγες κάτι προηγουμένως, έτσι, θα έλεγες κάτι προηγουμένως ότι εάν δεν μπορούν να βάλεις ενέχειρο το σπίτι στο δάνειο που παίρνεις, δεν θα
0: δεν το λέω εγώ, μήνυμα ήρθε.
1: Όχι, όχι, όχι, να κάνω εγώ μια ερώτηση όμως. Εγώ ας πούμε είμαι π.χ. ας πούμε σε ποια ηλικία βγαίνει στη σύνταξη στην Ελλάδα?
0: 62-67.
1: Ωραία, πες ας πούμε ότι είμαι 60 χρονών, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ξέρω ότι βγάζω κάποια λεφτά αυτή τη στιγμή και ξέρω ότι θα πάρω μια καλή σύνταξη. Και μπορεί και να μην σταματήσω ρε φίλε να δουλεύω στα 62-64. Γιατί δεν με δανείζει η τράπεζα ένα 15ετές δάνειο λόγω ηλικίας?
0: Γιατί είσαι μεγάλος.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι έχει επισφάλεια μεγάλη το δάνειο που θα σου δώσει.
1: Τι σημαίνει επισφαλή, εξήγησε με το δεύτερο παράδειγμα.
0: Ότι μπορεί να στο δώσει και να μην πάρει τα χρήματα της πίσω, τα οποία ούτως ή άλλως θα τα πάρει εντόκος.
1: Μα θέλω να σου πω, η τράπεζα δεν θα με δάνειζε αν το σπίτι δεν είχε μεγαλύτερη εξήγηση και αλλιώς, σωστά.
0: Α, ναι, ναι, εντάξει.
1: Α, ναι, ναι.
0: Βέβαια,
1: ναι,
0: βέβαια πριν από 20 χρόνια,
1: ναι,
0: θα σου έδινε δάνειο και στα 62 και στα 64 σου και θα σου δίνει και δύο κάρτες δώρο. Πιστωτικές.
1: Εδώ δεν μπορεί να μου πει, ξέρετε κύριε Τάδε, κύριο Σίφ από Αριζόνα, παλαιούν από το επίθετο, κύριο Σίφ από Αριζόνα, δεν μπορώ να σου δώσω δάνειο λόγω ηλικίας, θα τους πάω δικαστήριο και θα τους πάρω τη μισή τράπεζα.
0: Μέχρι να γίνει το δικαστήριο.
1: Όχι, δεν, θα είναι πολύ γρήγορα.
0: Τα εγγόνια σου θα δικάσουν.
1: Α, στην Ελλάδα λες τώρα.
0: Ε, ναι.
1: Α, εντάξει, θα έχει 15 θέσεις. Είχε πει ένα σωστό ο Μίτς από τη Νέα Υόρκη που είχε βγει και είχε πει αυτό το πράγμα πώς γίνονται οι εφέσεις στην Ελλάδα είναι τραγικό.
0: Θα δικάσουν τα εγγόνια σου.
1: Ναι. Ναι, γιατί όμως αυτό το πράγμα. Ναι, θέλω να σου πω δηλαδή υπάρχουν γιατί κάποια μπορούμε. Πράγματα στην Ελλάδα τα οποία είναι τόσο λειτουργούν. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω καν τη λέξη λειτουργούν γιατί δεν είναι λειτουργία θα έλεγα. Λειτουργούν τόσο στραβά αλλά είναι τόσο χαλασμένη η κατάσταση. Που η λέξη λειτουργώ, λειτουργεί, λειτουργούν, δεν ταιριάζει καν σε αυτή την πρόταση.
0: Mm.
1: Και δεν υπάρχει κανένας ο οποίος θα μπορούσε κάποιος να βγει σε μια κυβέρνηση και να πει θα φτιάξουμε πρώτα αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν κοστίζουν ή κοστίζουν ελάχιστα, και θα τα βάλουμε σε μια λογική. Φαντάσου τώρα, παράδειγμα λέμε τώρα έτσι θεωρητικά, να έχεις χάσει έναν άνθρωπο, να έχεις ένα κομμάτι από ένα εξαδιαιρέτου, και να σου λένε τώρα, ξέρεις, θα πρέπει να πληρώνεις ένφια για τα που έχουν χτίσει άλλοι έτσι στο άλλο, στο υπόλοιπο.
0: Ναι, βέβαια, αφού είναι εξαδιαιρέτου.
1: Ναι, οι άλλοι χτίσανε, εσύ πρέπει να πληρώνεις.
0: Ναι, γιατί είναι εξαδιαιρέτου. Και είσαι, είσαι κληρονόμος.
1: Αν ήμουν εγώ, άρα δικαιούμαι και εγώ να πάω να καθίσω εκεί πέρα. Γιατί είναι εξαδιαιρέτου.
0: Ναι, δικαιούσε.
1: Α, αλήθεια.
0: Πρακτικά δικαιούσε. Μπορείς να το κάνεις.
1: Και τι να μην μπορώ.
0: Άμα μπορείς κάτω.
1: Πήγαινε πάνω στον μπαλκόνι να πάρω και μια σεζόν.
0: Βρε, άμα μπορείς κάτω.
1: Πες το.
0: Άμα μπορείς κάτω. Εκεί κολλάνε τα πάντα. Ή μπορεί επειδή εσύ. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
1: Θέλω να σου πω, η λογική. Λογική.
0: Δεν υπάρχει
1: η
0: λογική.
1: Παραφροσύνη. Δεν ξέρω τι να το πω.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
1: Ναι, γενικότερα δεν υπάρχει λογική. Δεν είναι μόνο σε εκείνο το κομμάτι που δεν υπάρχει λογική. Η παραφροσύνη που υπάρχει στην Ελλάδα δεν έχει όμως. Υπάρχει αδικία και λοιπά και οτιδήποτε παντού. Αλλά είναι. Δεν σε κοιτάει άλλο στα μάτια και σου λέει μα αυτό είναι λογικό.
0: Λοιπόν, περίμενε να πέσει η ώρα και να γυρίσουμε για να ολοκληρώσει γιατί περιμένει η κυρία Μάγδα και θα με μαλώσει και θα έχει και δίκιο.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real Night στους 97,8.
1: Πέμπτη και τελευταία ώρα, 3 λεπτά μετά τη μία. Έχουν δίκιο και οι αγρότες, έχουμε μιλήσει πολύ. Έλα, Ιωσήφ, ολοκλήρωσε, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι στους ακροατές, θα συνιστήσω άφοβα. Υπάρχει μια παλιά ταινία του Eddie Murphy, το οποίο λέγεται The Distinguished Gentleman. Και αυτός παίζει ένα μικροαπατεώνα, ο οποίος εκμεταλλεύεται κάποιες καταστάσεις και βγαίνει αντιπρόσωπο στο Κογκρέσο. Και σε κάποια φάση στην ταινία λέει, εγώ θεωρούσα, λέει, τον εαυτό μου, λέει, όλη μου τη ζωή απατεώνα. Και βλέπω τώρα που έχω έρθει εδώ πέρα, λέω, ότι οι λαμογές που έκανα εγώ, ούτε στο ερασιτεχνικό επίπεδο δεν είναι.
1: Ναι.
2: Φανταστικό, ε.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Αυτό. Λοιπόν, χαιρετώ.
1: Καλό βράδυ.
2: Και όπως πάντα, να θυμίσω στους συντρόφους ότι όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά ζώα είναι πιο ίσα από τα υπόλοιπα.
1: Σωστό.
2: Καλή συνέχεια, φίλε.
1: Γεια, γεια. Ευχαριστώ, κυρία Μάγδα, που περιμένατε, φαντάζομαι.
3: Να είστε καλά, σειρά σας και σειρά μου, γιατί και εγώ τώρα είμαι στο κρεβάτι του πόνου που λένε.
1: Περαστικά, εύχομαι.
3: Λοιπόν.
1: Και να πω περαστικά και στον ήχο από τα Γιάννητσά, συγγνώμη τώρα.
3: Σας, ναι.
1: Γιατί είχα στείλει
3: εγώ, να το πω.
1: Ναι, γιατί είναι στα Γιάννητσά, 10 βαθμοί αυτή την ώρα, η αλλαγή κλίματος με έχει τσακίσει στον πόνο, κρύο.
3: Ναι, ναι.
1: Άρα, Νίκο, περαστικά, τι να σου πω.
3: Τι να κάνουμε, σε 10 χρόνια να δούμε τι θα λέμε. Τέλος πάντων, προς το παρόν καλά είμαστε, διότι έχω συγκεντρώσει δύο πράγματα τα οποία έπεσαν στην αντίληψή μου και θα ήθελα να τα κάνω γνωστά. Όταν θα βγει το ο κύριος Βελόπουλος που λαμβάνει επιστολές από τον κύριο από τον Ίσο.
1: Δεν έχει πει ότι λαμβάνει επιστολές από τον Ίσο.
3: Από ποιον έχει πει?
1: Έχει τις επιστολές του Ίσου που υπάρχουν μέσα στις γραφές.
3: Τις
1: πουλάγε παλιά, όχι δεν τις πουλάγε, υπήρχαν παλιά και σε βιβλία που έδινε ο κύριος Γεωργιάδης.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και την πληροφορία, διότι αυτό δεν το είχα καταλάβει και το είχα πάρει λάθος.
1: Το είχατε καταλάβει, ελάτε.
3: Όχι, στο λόγο μου. Αλήθεια σας λέω. Εγώ άκουγα με λαμβαίνω επιστολέ και τέλος πάντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όλες λέτε να έχει απευθείας, να έχει ζωντανή σύνδεση.
3: Ναι, εγώ έχω. Εγώ έχω ζωντανή σύνδεση. Λοιπόν, όταν θα βγει το τεχνητό κρέας, θα ξεκινήσω από αυτό. Η συμβουλή από τα ουράνια είναι να τρώμε ό,τι φυτρώνει από τη γη. Όχι ότι θα είναι και αυτό τελείως ασφαλές, αλλά θα είναι πολύ πιο ασφαλές. Το τεχνικό κρέας να το ξεχάσουμε όταν θα βγει. Ένα αυτό πάει, το είπα. Λοιπόν, έχω εντοπίσει κάτι το οποίο έχουν διασκορπιστεί διάφοροι μασόνοι που
1: γυναίκες,
3: ναι, κυρίως γυναίκες που εμφανίζονται ως χριστιανές, ορθόδοξες ή δεν ξέρω τι, εντοπίζουν μοναχικά άτομα, μιλάω γιατί έχω προσωπική πείρα, όχι δεν το λέω από το νου μου. Λοιπόν, και σου λένε, μ' αγαπάς, περιμένουν να πάτε.
1: Μ' αγαπάς.
3: Ναι, μ' αγαπάς, ναι, περιμένουν να πάτε.
1: Πού γίνεται αυτό?
3: Θα καταλάβετε στο Facebook, εγώ το έχω.
1: Τι, διέρχεται μήνυμα, μ' αγαπάς.
3: Ναι, ναι, θα καταλάβετε και ποια άτομα είναι, δεν είναι κρυφά άτομα. Είναι ολοφάνερα.
1: Γιατί μου έχουν στείλει και εμένα και δεν το ξέρω.
3: Δεν ξέρω, ψάχνουν μοναχικά άτομα. Εσείς είστε μοναχικό άτομο?
1: Με τέτοια παρέα που έχω κάθε βράδυ, που να είμαι μοναχικός, γίνεται,
3: μπράβο,
1: δεν γίνεται.
3: Λοιπόν, και στο σπίτι σας, εννοείται. Μετά σου λέει, γράψε μου τη λέξη «για». Γράψε μου τη λέξη «εγώ». Γράψε μου τη λέξη «παρόν». Μετά, θα έρθω σπίτι σου, εντάξει. Θα σου στείλω ένα δώρο. Για να σου στείλει δώρο, πρέπει να του δώσεις διεύθυνση. Οπότε μαθαίνει τη διεύθυνση.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό κυρία Μάγδα, τώρα γιατί θα τρελαθούμε.
3: Ναι.
1: Θα μου στείλει εμένα κάποιος μήνυμα.
3: Ναι, μοναχικά άτομα ψάχνουν.
1: Και, εντάξει, ναι, δεν ξέρει τι είμαι.
3: Όχι, πολύ καλά ξέρουνε.
1: Ωραία, θα στείλει λοιπόν σε ένα μοναχικό άτομο κάποιος ένα μήνυμα για να του πει γράψε μου τη λέξη παρόν.
3: Γράψε μου τη λέξη.
1: Και θα γράψει ο άλλος παρόν.
3: Πρώτα, εγώ. Πρώτα, γεια. Δεύτερον, εγώ.
1: Ναι.
3: Τρίτον, παρόν. Τέταρτον, θα έρθω στο σπίτι σου, εντάξει. Και ύστερα, θα σου στείλω ένα δώρο, αν μου γράψεις αυτό. Και τα δώρα τι είναι, για να καταλάβετε ότι δεν είναι του νου μου, είναι κρεμούλες που χρησιμοποιούν οι γυναίκες στο πρόσωπο και τα λοιπά. Καταλάβατε μήπως. Μήπως καταλάβατε ποια άτομα είναι. Ανοίξτε τη σελίδα.
1: Όχι.
3: Να τα δείτε γραμμένα του προσώπου αυτού. Λοιπόν, έχουν εξαμοληθεί και ψάχνουν όλα. Εν τω μεταξύ...
1: Κατερίνα, καταλάβες. Ούτε εγώ. Δεν πειράζει. Για συνεχίστε.
3: Δεν καταλάβατε. Κρέμες. Κρέμες ακριβές. Προσώπου. Λοιπόν, οι οποίες διαφημίζονται κατά κόρον στο τηλεόραση.
1: Ναι.
3: Καταλάβατε τώρα, πιστεύω.
1: Όχι.
3: Δεν πειράζει, θα καταλάβετε.
1: Μπορεί.
3: Θα βάλω μία στη σελίδα μου, δεν ξέρετε και ποια σελίδα έχω, θα μου πείτε, για να τη δείτε και να καταλάβετε. Να μπείτε στη σελίδα της να τα δείτε, τα χάλια όλα αυτά. Λοιπόν, και ύστερα... Κάτι άλλο θέλω να πω. Λέγαμε για φωνές. Για φωνές. Λοιπόν,
1: τι φωνές, τι είναι.
3: Περιμένετε να το συναρμολογήσω, γιατί λίγο μπερδεύτηκα. Από τα παλαιά χρόνια που λέγαμε, ας πούμε, για την τεχνητή νοημοσύνη που μιλάει η κοπέλα και τα λοιπά. Από την παλαιά εποχή, της παλαιάς διαθήκης, μπορώ αύριο, δεν το έχω αυτή τη στιγμή, μπορώ αύριο να σας πω, να το αφήσω και στην τηλεφωνήτρια ή όπως θέλετε, οι ευδαίμονες μιμούνταν φωνές ανθρώπων. Γι' αυτό το λόγο να μην μιλάτε πολύ με ανθρώπους που δεν γνωρίζετε. Διότι μπορεί να χρησιμοποιούν φωνές γνωστών σας. Να είστε σίγουροι με ποιους μιλάτε.
1: Μάλιστα.
3: Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, κυρία Μάγδα. Κάπου το χάσα. Εντάξει. Δεν είμαι μόνος μου σε αυτό το δρόμο. Ωραία. Κυρία Κατερίνα Βουτσά μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. 10 λεπτά μετά τη μία είμαστε. Λοιπόν, μου στέλνει ο Νίκος από το Βερολίνο. Ρε Νίκο, τι μου κάνεις βραδιάτικα. Μανώλη λέει, ρώτα στο AI πόσα χρήματα νομίζει ότι παίρνεις χωρίς να ξέρει ότι είσαι εσύ. Και αν δεν σου πει, λέει, πες μου στο περίπου. Πες του στο περίπου. Ναι, μπούμεραγκόντες αυτό. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Λοιπόν, γεια σου ρε μπούμερα. Βάζω λοιπόν κι εγώ. Γιατί είχα βάλει πριν έψαχνα, έβγαλα λαντάλλον βέβαια για μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Λέει, δεν μπορώ λέει, να ξέρω γιατί είναι προσωπικά δεδομένα. Καλά λέω, πόσα πιστεύεις ότι παίρνει. Κατερίνα, κάθεσαι. Καθαρά 2,5 στην τσέπη. Και λόγω βραδινού μπορεί να πιάνει λέει και τα 5 με 10. Ή να σου πω, η τεχνητή νοημοσύνη, σου μιλάω, σφυρίζει τελείως. Ελάτε κύριε Πέτρο.
4: Από πού να ξεκινήσω τώρα?
1: Από που θέλετε, από την αρχή.
4: Θα πω έτσι ένα γενικό, ότι όταν αρχίζουν και λένε ψέματα, επειδή έχουν ξεχάσει τα ψέματα τα προηγούμενα, προσπαθούν να καλύψουν με άλλα ψέματα. Και στο τέλος δεν πάνε να βγάλει άκρη.
1: Αυτό το ψέμα το έχει αυτό.
4: Και βγήκε και ένας παπάς ήταν πριν που είχε ξενοδοχεία.
1: Ναι, γιατί το αποκλείεται.
4: Τι αποκλείεται, να πήρε ο Παΐσιος τηλέφωνο. Ξέρετε από πού μπορεί να το πιάσει κατευθείαν το ψέμα.
1: Για
4: δηλαδή για ευρώ και ο Παΐσιος ήταν στις δραχμές. Δηλαδή τι πιο απλό.
1: Ναι, δεν αναφέρεται.
4: Και όταν αναφέρθηκε γιατί παρατήσατε τα ξενοδοχεία, καταλάβατε γιατί τα παρατήσε.
1: Επειδή μου έχει στείλει γραπτά και μου τα εξηγεί, τώρα δεν μπορώ να δημοσιοποιήσω στοιχεία.
4: Okay. Ωραία, ο Παΐσιος ήταν με δραχμές ή με ευρώ?
1: Όχι. Δεν ξέρετε για ποια πρόσωπο μιλάει. Ελάτε.
4: Ναι. Είπε για ένα Παΐσιο. Υπάρχουν και άλλοι Παΐσιοι.
1: Ναι.
4: Α, είναι πολύ Άγιοι. Εντάξει. Αμά είναι πολύ Άγιοι. Εντάξει. Γιατί δεν είχε μόνο του Χριστού τη φωτογραφία στο.
1: Εντάξει. Σεβαστείτε όμως ότι είναι και ένας άνθρωπος που έχει χάσει το παιδί του.
4: Και πού είναι ο Θεός του.
1: Αυτό απασχολεί εσάς, εκείνον αφήστε να απασχολεί, όχι εσάς.
4: Απασχολεί. Απασχολεί όλο τον κόσμο. Πού είναι ο Θεός που προστατεύει τα παιδιά. Και αντί να πάρει τους πατεράδες πρώτα και τις μανάδες, παίρνει τα παιδιά πρώτα.
1: Τώρα πήρατε να μου πείτε πού είναι ο Θεός.
4: Δεν πήρα. Από τα ψέματα τα πολλά δεν μπορούν να καταλάβουν τι λένε.
1: Καλά. Δική σας άποψη.
4: Πάμε στο Ρούμπι.
1: Στον ποιο να πάμε?
4: Στο Ρούμπι.
1: Στο Ρούμπι, μάλιστα.
4: Θες.
1: Εγώ.
4: Ναι.
1: Έχω επιλογή.
4: Έχεις, άμα μου πεις όχι δεν θα ασχοληθώ.
1: Να πάμε.
4: Να πάμε. Mm. Λοιπόν, ήρθε εδώ σαν εκπρόσωπο της Αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Προφανώς.
4: Και χτυπάμε τα όλια και τούμπανα και κλείνει και Αθήνα και όλα για έναν υπουργό. Για το...
1: δεν είναι οποιοδήποτε, είναι ο Ρούμπιο.
4: Είναι ο Ρούμπιο. Μα ποιος είναι ο Ρούμπιο, αυτός που έχει αποκλείσει την Κούβα και προσπαθεί να εξοντώσει τον κόσμο το λαό της Κουβάς. Αυτός είναι. Αυτός είναι.
1: Μπορώ να σας πω πολλά για το Ρούμπιο.
4: Καλά ή κακά.
1: Εξαρτάται ο καθένας. Άλλος μπορεί να τα αξιολογήσει ως θετικά, άλλος ως αρνητικά.
4: Ενώ είναι, ας πούμε, Έλληνας, πάνε εξοντώσει στην Ελλάδα. Άμα ήταν Έλληνας, πάνε εξοντώσει στην Ελλάδα.
1: Δεν είναι Έλληνας ο Ρούμπιο.
4: Δεν είπα ότι είναι Έλληνας.
1: Ναι.
4: Αν είναι Έλληνας, για να καταλάβεις τι πάει να κάνει στην Κούβα, πάνε εξοντώσει στην Ελλάδα. Mm. Και άμα νομίζετε αυτό θα γίνει.
1: Πάντως, να ξέρετε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι σημαντικό διπλωματικά και πολιτικά. Είναι, τι θα κάνουμε τώρα.
4: Ναι, για να καταλάβετε πόσο σημαντικά μας θεωρούν οι Αμερικάνοι, γιατί μας έχετε πρίξει ότι οι Αμερικάνοι και οι Αμερικάνοι μας βοηθάνε. Α, πάρετε παράδειγμα το πρέσβη που έχουν εδώ. Την πρεσβύτερα, πώς τη λένε, πρεσβυτέρα.
1: Πρεσβυτέρα είναι εκκλησιαστικός τίτλος.
4: Και το ποίμνιο είναι.
1: Πρέσβης είναι, ναι, ελάτε.
4: Και το ποίμνιο εκκλησιαστικό είναι, πρόβατα δηλαδή.
1: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
4: Εντάξει, μόνο από αυτό να καταλάβεις. Ποια γυναίκα έχουν φέρει εδώ για να
1: γιατί προφατώ. Τι πρόβλημα έχετε εσείς με την Guilfoyle?
4: Κανένα.
1: Τότε.
4: Θα βάζανε αυτή την Guilfoyle, δηλαδή άμα είναι τόσο επιτυχημένη θα την βάζανε ας πούμε στη Μεθιωρία.
1: Τι επιτυχημένη, πρώτη φορά είναι που...
4: Α, πρώτη φορά.
1: Ναι.
4: Δηλαδή άσχετη. Με λίγα λόγια, γιατί από αυτά που είναι τους Έλληνες...
1: Μισό λεπτό κύριε Πέτρο, μισό λεπτό.
4: Ναι.
1: Θεωρείτε ότι η Guilfoyle εν προκειμένου...
4: Ναι.
1: Που έχει έρθει στην Ελλάδα,
4: ναι.
1: Δεν έχει κάποιο ρόλο να διαδραματίσει?
4: Όχι. Μόνο για φωτογραφίες και για μπουζούκια.
1: Δεν νομίζω.
4: Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι είναι τόσο ικανή που μπορεί να πάει ας πούμε και μετά στις Γαλλίες στην πρεσβεία ή στις Ρωσίες στην πρεσβεία?
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό θα το κρίνει ο Τραμπ ή δεν ξέρω εγώ ποιος. Στη συνέχεια. Ξέρω πάντως ότι εδώ...
4: Ναι, μας σέβονται. Και βάλαν την καλύτερη.
1: Τώρα να σας πω, θα συμπληρώνετε τη φράση μου χωρίς να ξέρετε τι θα πω.
4: Ναι, εγώ διαπέσεις.
1: Ξέρω ότι εδώ έχει έρθει
4: γέννηση. Όσο καλύτερη. Θέλω να σε προλάβω γι' αυτό.
1: Επειδή με προλαβαίνετε λέγοντας αυτό που δεν θα πω,
4: ναι.
1: Δεν ξαναμιλάω, πείτε εσείς.
4: Όχι, πείτε.
1: Εγώ δεν θέλω τώρα, μου πέρασε.
4: Ωραία. Ό,τι χειρότερο μπορούσα να στείλει η Αμερική, το στείλε. Σε εμάς.
1: Εντάξει.
4: Για τόσο ψηλά μας έχουν. Γιατί μας έχουν δεδομένους απλά. Δεν χρειάζεται να υπάρχει διπλωματία για να ασκήσουν οι Αμερικάνοι. Έχουμε κατεβάσει τα βρακιά. Απλά. Εδώ ήρθε ο Ρούμπιο και είπε έχουμε τις βάσεις μας γεμάτο. Περνάει το LNG το αμερικάνικο. Θα έρθουν να μας πουλήσουν και τα όπλα που θέλουν. Εμείς τι θα πάρουμε, για πείτε μου, γιατί είναι...
1: Δεν μπορώ να σας πω, όταν θα ολοκληρωθούν αύριο όλες οι συναντήσεις και όλα αυτά που έχουν να γίνουν, θα δούμε τι θα πούνε και θα το συζητήσουμε. Τώρα να σας πω δεν μπορώ.
4: Τα F-35.
1: Δεν μπορώ να σας πω, τι να σας πω. Αν ήμουν ο Μητσοτάκης, μπορεί και να είχα να σας πω κάτι, δεν είμαι.
4: Ναι.
1: Θέλετε να κάνω πρόβλεψη, δεν μπορώ, δεν θα κάνω πρόβλεψη.
4: Τότε γιατί λέτε, γιατί είπες και εσύ και ναι. Συμφώνησες με τον συνακροατή. Mm. Η συνεργασία σήμερα που ήταν αυτοί οι δύο με εμάς με αυτούς θα είναι δώσε και πάρε.
1: Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Αύριο θα ξέρεις δηλαδή.
1: Θα ξέρω αυτό που έχουν πει. Θα κάνω και το ρεπορτάζ μου και αν μάθω κάτι παραπάνω θα το πω.
4: Θα ξαναμιλήσουμε αύριο.
1: Όχι.
4: Θα δούμε. Όχι.
1: Την άλλη εβδομάδα ξαναμιλήσουμε. Δεν αλλάξουμε τους κανόνες εκπομπή.
4: Θα ακούσω από τώρα, παιδί μου, για να μην έχει προλάβει.
1: Ναι, όχι, όχι. Την άλλη εβδομάδα δεν θα αλλάξουμε τους κανόνες εκπομπή.
4: Θα έχουν γίνει άλλα χειρότερα, οπότε θα μας καλύψουν πάλι. Κάθε μήνα.
1: Πάντως, επειδή ο Ρούμπιο έρχεται εδώ, δεν έρχεται μόνο για να πάρει, θα δώσει και κάτι. Τώρα τι θα δώσει.
4: Θα δώσει και κάτι, μάλιστα.
1: Ναι, τώρα τι θα είναι αυτό που θα δώσει, δεν ξέρω.
4: Ναι, δεν ξέρεις όμως τι θα δώσει. Το τι θα πάρει, ξέρεις όμως.
1: Τι θα ζητήσει.
4: Ναι.
1: Έχω πράγματα στο μυαλό μου, αλλά δεν θέλω να τα συζητήσω δημόσια.
4: Α, είσαι μυστικός πράκτορ, δηλαδή.
1: Θούβου.
4: Δημοσιογράφος δεν είσαι.
1: Προσπαθώ να γίνω. 35 χρόνια τώρα.
4: Ναι, σαν δημοσιογράφος, δηλαδή, δεν πρέπει να πληροφορήσεις τον κόσμο.
1: Για αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου.
4: Α, νόμιζα ότι στο έχουν πει και δεν θες να το πεις.
1: Να μην νομίζετε.
4: Στο έχουν πει. Εντάξει.
1: Όχι, όχι. Α, καλά. Εντάξει, ναι, ωραία.
4: Λοιπόν. Πάει, το Ρούμπι θα περιμένουμε μια εβδομάδα μετά να μιλήσουμε.
1: Τι να κάνουμε. Να παίρνω τα αύριο.
4: Εντάξει. Έτυχε που πήρα σήμερα.
1: Τι να μην φταίω εγώ.
4: Ναι, έχετε δίκιο. Να πάω σε ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή... Όχι, δεν θα πάω στο...
1: Άλλο παράδειγμα, όχι σε αυτό.
4: Θα πάω σε μια ιστορία, αφού είναι και αργά τώρα, μη σας πάω.
1: Ιστορία, ωραία.
4: Μπράβο. Στη δεκαετία του 80 ήμουνα 10 χρονών.
1: Ναι.
4: Και μαζευόντουσαν παλιά, υπήρχαν μαζευόντουσαν στα σπίτια οικογένειες. Αν θυμάσαι καλά, δεν άμα έχεις προλάβει.
1: Κάτι, ναι.
4: Όλες οι οικογένειες, τώρα έχει κοπεί αυτό. Και εμείς από πιτσιρίκια μπαίναμε μέσα από τα τραπέζια, περπατάμε κάτω από τις καρέκλες. Άμα δεν ξέρω αν τα πρόλαβες.
1: Τα πρόλαβα, ναι.
4: Και κάποια στιγμή, εκεί στο 81-82, εμείς στην Κεσαριανή εδώ τέλος πάντων είμαστε αριστεροί, λέμε. Και αρχίζουν η συζήτηση για τον Ανδρέα.
1: Mm.
4: Πολύ θετικά από τους πολλούς.
1: Το 81.
4: Ότι θα φύγουν οι Αμερικάνοι, θα φύγουν οι βάσεις, θα έρθει η λαοκρατία. Ό,τι σου λέω, τα έλεγε ο Παπανδρέου. Και σηκώνει τον πατέρα μου κάποια στιγμή και τους λέει, πώς γίνεται ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος που λέει αυτό, να φύγουν οι Αμερικάνοι, να φύγουν οι βάσεις, να φύγουν αυτά.
1: Ναι.
4: Μούμινε, μιλάμε πιτσιρίκι.
1: Ναι.
4: Πιτσιρίκι.
1: Ναι,
4: γιατί
1: ναι.
4: Φώναξε πολύ δυνατά, τσατίστηκε. Και αν το φυλάνε 100 στη φύλακη γύρω-γύρω. Δεν γίνεται, τους λέει. Δεν γίνεται να το φυλάνε 100 στη φύλακη. Να έχει έρθει από την Αμερική. Να έχει σπουδάσει στην Αμερική. Να έχει κάνει ναυτικό στην Αμερική. Και να έρθει στην Ελλάδα σαν αριστερός να διώξει τους Αμερικάνους. Δεν γίνεται, τους λέει.
1: Mm.
4: Και οι περισσότεροι που ήταν αριστεροί κομμουνιστές ψηφίσαν από αυτούς εδώ.
1: Μάλιστα.
4: Τρώγαν όλους μαζί εδώ πέρα και είχαν ιστορία εδώ πέρα. Οι πατεράδες να έχουν φάει εξορία, να έχουν σκοτωθεί αδέρφια, να έχουν γίνει. Και αυτοί πήγαν και ψηφίσανε γιατί πιστέψανε. Τα ψέματα. Και μου έχει μείνει, έχουν περάσει 42 χρόνια, 44. Και το θυμάμαι ακόμα. Και μυαλό ο λαός δεν βάζει. Πάνε και τρώνε ό,τι τους λένε, ό,τι τους πούνε μεγαλύτερο ψέμα, αυτό θα πιστέψουν.
1: Μάλιστα.
4: Με τη θρησκεία μαζί. Και τις χύτρες που φοράνε αυτοί που παίρνουν 5.000.
1: Ναι.
4: 5.000 τώρα, έχει φτάσει 80 χρόνια να πάρει 5.000. Και να αναζητάει ο κόσμος, ο φτωχός, τη λύση από την εκκλησία. Αντί να την αναζητήσει από το κράτος. Γιατί το κράτος πληρώνει, δεν πληρώνει την εκκλησία. Αλλά η ανάγκη θέλει να υπάρχει εκκλησία για να τρέχουν πίσω από τις εκκλησίες. Είναι απλά τα πράγματα. Και να περιμένουν το Θεό να τους σώσει. Και να χάνουν τα παιδιά τους, να γίνονται πόλεμοι, να γίνονται αδικίες συνέχεια. Και να μην υπάρχει δικαιοσύνη πουθενά. Χαθήκαν 54-57 παιδιά και δικαιοσύνη ακόμα ψάχνουν που έπρεπε να ήταν όλοι φυλακοί. Ποιος Θεός. Πιστεύετε ακόμα στο Θεό. και για την, την AI, επειδή την κατηγόρησες. Δεν ξέρω σε ποιο πρόγραμμα μπαίνεις της AI, στο τσάμπα ή πληρώνεις. Και η AI υπάρχουν δεκάδες.
1: Ναι.
4: Σε ποιο πρόγραμμα μπαίνεις και κατηγορείς την AI?
1: Εσείς τι είστε, εκπρόσωπος της AI?
4: Όχι. Δεν είμαι εκπρόσωπος.
1: Έχω και, έχω και το... Έχω
4: βλέπω
1: και...
4: μπροστά. Όσο και να την κατηγορείτε,
1: ναι,
4: θα σας τάψει. Όχι με την έννοια...
1: Εμάς μόνο εσάς, όχι.
4: Όχι. Όσοι ακολουθούν την πρόοδο, όσοι ακολουθούν την πρόοδο, θα ακολουθήσουν μπροστά. Και τα μπροστά θα είναι τα παιδιά, φαίνονται και στη Γαλλία και θα έρθει παντού. Όσοι περιμένουν την Αγία Γραφή και, το, και ένα βιβλίο που γράφτηκε από κάτι ποιμένες εκεί πέρα, την Παλαιά Διαθήκη, τι να σας πω.
1: Είναι το γνωστό, τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα θα να μπείτε.
4: Σε ποια γη?
1: Τι το είπα. Ευχαριστώ κύριε Πέτρο.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας. Είπα να πω μια ξυπνάδα, δεν έπιασε. Κυρία Μαύρα από την Ηλιούπολη, ελάτε.
5: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Την κατάλαβα, εγώ την κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά δεν έπιασε.
5: Κατάλαβα το πρόσωπο και το νόημα.
1: Πετάχτηκε στα σκουπίδια.
5: Όχι, δεν πετάχτηκε.
1: Καλά.
5: Κατάλαβα. Ήμουν πολύ καλή στη γραμματική, στα ελληνικά, στη γλώσσα.
1: Για πάμε.
5: Δεν μου αρέσανε. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι, εντάξει, πολλά πράγματα συμφωνώ, πολλά, εντάξει. Ας μην είμαστε ακραίοι, ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να μην υπάρχει διχόνοια αυτό το πράγμα, δηλαδή μεταξύ μας. Κοινός αγώνας, κοινός ο αγώνας να είναι. Δεν με στεναχωρεί κάποια πράγματα. Εντάξει, με στεναχωρούν πραγματικά. Εντάξει, όλοι είμαστε για να είμαστε σε κάποια έδρα να δικάσουμε και έχουμε και δίκιο.
1: Ναι.
5: Γιατί δεν μπορεί να μας καταδικάζουν χωρίς να φταίμε. Άκουγα και πριν για τις τράπεζες. Ναι, η τράπεζα... Είναι φοβερά πράγματα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Πραγματικά και ο Ιωσήφ από την Αριζόνα σωστά τα έθετε, εξωφρενικά, ναι, στην Ελλάδα. Εξωφρενικά. Δεν έχουν λογική. Είναι οι εντολές. Τελείωσε. Δεν ξέρω το ρούμπι, ρούμπι, ρούμπι, ρούμπι που λέει και το τραγούδι της Αρβανιτάκη. Μασαλά. Τι είμαστε, Δύση, Ανατολή? Δεν είμαστε τίποτα. Απικία είμαστε, κύριε Παρδάλη.
1: Μάλιστα.
5: Μια απικία είμαστε. Χρέους. Χωρίς να χρωστάμε. Διότι οι τράπεζες, οι τέσσερις αναξιόπιστες τράπεζες, ανακεφαλοποίηση 3 φορές έγινε, πήρανε τα χρήματα, τα δώσανε και τώρα δώστε πάλι τα δάνεια. Μα είναι δυνατόν?
1: Γιατί βλέπετε να δίνει κανένα δάνειο? Ούτε με το σταγονόμετρο, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
5: Όχι, οι οφειλέτες που οφείλουν τα στεγαστικά και αυτά, όπως είπατε και πριν, πάρε και 2 κάρτες. Πάρε και δάνειο, πάρε και 2 κάρτες.
1: Παλιά παίρναγες έξω από την τράπεζα και μετά έβαζες το χέρι στην τσέπη και είχες τα δάνειο, κάρτα.
5: Ναι, ήταν το
1: προγεγραμμένα, ήταν όλα.
5: Ήταν προδιαγεγραμμένα όλα. Λοιπόν, ποιος Ρούμπικ, πόσοι έχουν περάσει από εδώ και προπολεμικά και μεταπολεμικά, δεν βλέπω κανένα όφελος. Ούτε από των γονιών μας, ούτε από τη δική μας γενιά, ούτε από των παιδιών μας. Εγώ δεν βλέπω. Βλέπω δυνάστευση, κάρτα, δυνάστευση. Είμαστε μία αποικία. Δεν ξέρουμε τελικά, δηλαδή, όχι, ξέρουμε. Η Ευρώπη ζητάει άλλα. Η Αμερική ζητάει άλλα. Δηλαδή, το όφελος μας ποιο είναι? Έβλεπα στη τηλεόραση το Βιετνάμ, που είναι προσαρτισμένο με την Κίνα. Ποιος έκανε τον πόλεμο στο Βιετνάμ? Μπορούμε να διαβάσουμε τη σύγχρονη και την παλαιά ιστορία? Ποιοι λαοί έχουν κάνει αυτές τις γενοκτονίες? Η Ρωσία ποιον πείραξε? Να το πάω και εκεί. Ποιον λαό πείραξε η Ρωσία? Ποιον? Να μου πείτε αν έχει πειράξει την Ελλάδα η Ρωσία. Πέστε μου.
1: Όχι,
5: εμένα.
1: Όχι, η Ελλάδα δεν έχει πειράξει.
5: Αλλά είμαστε φίλοι με αυτούς που μας έχουν να τα κρεουργήσει. Ευρώπη, Αμερική, πάμε. Τι να πω, είναι εξωφρενικά.
1: Συγγνώμη.
5: Παρδάλη, παρακαλώ. Είναι εξωφρενικά. Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν σε ντοκιμοντέρ το Βιετνάμ, μια χώρα, πάρκα, γέφυρες, δρόμοι, πράσινο. Ναι, είμαστε προσαρτισμένοι, εντάξει, μας έχουν επιλέξει, δεν έχουμε επιλέξει, αλλά να έχουμε και κάποιο όφελος. Εγώ δεν βλέπω όφελος, βλέπω καταστροφή. Mm. Καταστροφή στη γεωργία, στη κτηνοτροφία, στη βιομηχανία, μια καταστροφή. Δεν βλέπω κανένα όφελος και όπως είπε και ο προηγούμενος ο συνακροατής, έχω ένα άρθρο του Περικλή του Κοροβέση που είναι, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, συγγραφέας και ακτιβιστής και αρθρογράφος και λέει ότι θα έκανα μία ερώτηση Παντοκράτορα, τι μπορώ να πάρω μαζί μου, και ο Φιλέσπλαγνος θα χαμογελούσε αγαπά και θα έλεγε τι ερώτηση παιδί μου, Θεός είμαι εγώ, ό,τι θέλεις πάρε. Και θα έπαιρνε λοιπόν φέτα, τακιστές πράσινες ελιές, ζυμωτό ψωμί, λάδι και ρετσίνα της παλιάς Αθήνας. Γιατί ήταν η ευοχία των εφηβικών μου χρόνων στην Αθήνα, όταν είχαμε πάρει το ελεύθερο να βγαίνουμε το Σαββατοκύριακο.
1: Μάλιστα.
5: Αθήνα δεκαετία 50-60. Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και τη φτώχεια, ήταν μια χαρούμενη και ευτυχισμένη πόλη με σαλόνι, τις ταβέρνες της. Και μετά, λέει, μετά την Χούντα. Ήταν μια άλλη πόλη. Είχαν εξαφανιστεί γειτονιές, είχαν γίνει ομοιόμορφα ντυμένες στο βαρύ μπετόν τους, και αν είχε μείνει καμιά πλατεία τότε συμπέρανες πως εδώ ήταν και Σαριανή ο Βύρονας. Εν τούτης η μαγεία της δεν χάθηκε ολοσχερός. Απλά εξορίστηκε και ζει σε γωνιές κρυμμένες για να αποφύγει τα διάκριτα βλέμματα. Έχει μείνει για τους μοιημένους. Σήμερα η Αθήνα είναι μια πόλη σε μαρασμό. Τα μνημόνια την έφτασαν σχεδόν στο τέλος της. Και το αύριο δεν θα είναι καλύτερο. Εκτός και αν γίνει κάποιο θαύμα και ο κόσμος ξυπνήσει. Αλλά μέχρι τότε θα προχωράμε σε ένα ατελείωτο σκοτεινό τούνελ που οδηγεί στα έγκατα της γης. Και μία αντίδραση.
1: Ελάτε όμως.
5: Ναι, δεν θα συντομεύσω.
1: Όχι, επειδή διαβάζετε και ξέρετε, δεν θέλω να.
5: Όχι, τώρα δεν παρασύρομαι τελείως το διάβασμα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πήγα στο Lidl εκ παραδρομής. Γιατί δεν ψωνίζω από το Lidl. Mm. Δεν θέλω, είναι η τακτική μου. Έτυχε και πήγα στα νότια προάστια Λιούπολη, είμαι και εγώ στην Γλυφάδα. Είχαμε πάει να δούμε κάποιον στη Βούλα, δικό μας άνθρωπο. Και μπήκαμε να πάρουμε δύο πράγματα. Λοιπόν, είχε ολόκληρο κατάστημα τεράστιο. Είχε πέντε μηχανήματα αυτόματα, από τη μία πλευρά, 5-6 από την άλλη. Περίμενε λοιπόν ο κόσμος σιωπηλός, καμία εικοσαριά άτομα στην ουρά. Mm. Λοιπόν, και 3-4 ταμεία και ήταν μία ταμεία. Και μου λέει μία κυρία, όπως πήγα, σταμάτησα ξαφνικά στη μέση, κοίταξα και μου λέει, αν θα θέλατε να πάτε στη σειρά σας. Λέω, δεν θα ήθελα και δεν θα πάω στη σειρά μου. Και φωνάζω, ταμείο, τι είμαστε, δηλαδή, με συγχωρείτε, εγώ αυτή τη δουλειά θα κάνω, όχι ότι... Όχι από θέμα να είναι κάτι που να το κάνω και να βοηθήσω κάπου να το κάνω με το παραπάνω. Αλλά εγώ είμαι ο πελάτης, είναι υποχρεωμένος, δίνω τα χρήματά μου και εγώ και ο κόσμος να σέβονται ότι δεν είμαστε ζώα να περιμένουμε μετά από 15 άτομα και να έχει πάει από τις δύο ταμείες εργασιακός μεσαίωνας τη μία στην αποθήκη.
1: Να ξέρετε ότι θα έρθει η στιγμή...
5: και εγώ δεν
1: θα έχει καθόλου. Ναι, καλά. Θα πάτε όπως δεν πηγαίνετε και πήγατε.
5: Δεν θα πει. Όχι, δεν πήγα.
1: Δεν πήγατε.
5: Ήρθε το ταμείο.
1: Όχι, όπως δεν πάτε στο σούπερ μάρκετ, αλλά πήγατε. Γιατί έτυχε.
5: Ναι.
1: Θα έρθει η στιγμή που δεν θα έχει άνθρωπο στο ταμείο. Κανένα σούπερ μάρκετ.
5: Είναι καλό αυτό και τότε να έχει.
1: Σας είπα εγώ ότι είναι καλό.
5: Όχι, κύριε Παρδάλη μου, ναι. Συγγνώμη.
1: Και επειδή όμως θα πρέπει να ψωνίσετε, θα πάτε.
5: Όμως σε τι τακτική μας, εάν αντιδράσει, δηλαδή ήταν όλοι, μίλησε κανείς. Ήρθε η ταμεία.
1: Του μόνοι σας το λέτε, δεν μίλησε κανείς.
5: Ήρθε η ταμεία, ήρθαν άλλοι 2-3, σαν τα πρόβατα και καθόντουσαν εκεί, σιωπηλοί και περιμέναν στο ταμείο. Με συγχωρείτε δηλαδή. Με συγχωρείτε. Εντάξει. Και το AI και το AI και η τεχνολογία μέσα δεν έχει ηθική. Ναι, στην πρόοδο, ο προηγούμενος συνακροατής, μην δικαίωμαι τα πράγματα, με την αντίσταση και με τη φωνή του λαού, με τα τεχνητά και με τα ρομπότ.
1: Μάλιστα.
5: Τα παιδιά να πάνε μπροστά και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και όχι, το έχουμε ξαναπεί, βάλτε 100 ευρώ ο παππούς και η γιαγιά και ο μπαμπάς βάλτε και 100 ευρώ το κράτος. Ποιο κράτος υπάρχει αυτό το πράγμα? Να έχουν τα παιδιά μας, το παιδάκι σας, τα εγγόνια μου, τα ανήψια μου, δουλειά, κύριε Παρδάλη. Να έχουν δουλειά και εσείς αύριο μια αξιοπρεπή σύνταξη. Γιατί όχι, δεν θα μπορούμε να μπούμε στα μηχανήματα. Δεν ξέρω αν θα ζω, εγώ είμαι μεγαλύτερη. Εύχομαι οι επόμενες γενιές να μπορούν να ζουν. Αλλά με την τακτική αυτή, όπως πάμε, δεν πρόκειται ούτε συντάξεις να υπάρχουν σε λίγα χρόνια. Τι θα γίνει? Ναι, θα ζουν τους γονείς.
1: Νομίζω ότι θα υπάρχουν συντάξεις.
5: Δεν θα υπάρχουν.
1: Όπως
5: θα υπάρχει και το μετρητό. Δεν πάμε κατά εκεί για το ψηφιακό.
1: Για το ψηφιακό πάμε, αλλά συντάξεις θα υπάρχουν.
5: Δεν νομίζω με τα ταμεία της Ελλάδας που είναι άδεια, αφού δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, κύριε Παρδάλη. Πώς θα γεμίσουν τα ταμεία τα άδεια, αφού τα ταμεία είναι άδεια συνέχεια? Δηλαδή, και βλέπω σήμερα έναν εδώ εκπρόσωπο, τη μάνα του δεν το ξέρει το όνομα, ούτε εγώ ασχολούμαι και δεν το ξέρω, και κάνει στον ΕΦΚΑ του Λάος ο πρόεδρος κατάχρηση 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Παρδάλη, είστε δημοσιογράφος, είστε η φωνή του λαού. Δεν θέλω να φανταστώ ότι στη θέση σας θα υπάρχει ένα ρομπότ, όπως ένα μηχάνημα. Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι αυτό. Δεν θέλω. Ζούμε ίσως τις τελευταίες στιγμές ανθρώπινες. Δεν θέλω αυτό. Δεν θέλω γιατί... Γιατί δεν θέλεις, θα μου πείτε.
1: Γιατί δεν θέλω, πείτε μου κι εσείς.
5: Από αυτόν τον κόσμο, ναι. Για τους επόμενους. Δεν δικαιούστε ούτε εσείς, ούτε τα εγγόνια μας, ούτε τα νύψια μας, τα παιδιά μας, τέτοια κατάσταση. Η επικοινωνία πάνω από όλα. Μες. Αλλά δεν υπάρχει, κύριε Παρδάκη. Δεν υπάρχει. Σεβασμός έχει χαθεί. Δεν ξέρω γιατί. Τόσο πολύ. Και να μην μπαίνει και η κυρία η άλλη που λέει για τις επιστολές και θες να σου στείλω δώρο. Και γιατί ασχολούνται ο κόσμος με αυτά? Δεν πας στο φαρμακείο σου να πάρεις μια κρεμούλα με 25 με 35 ευρώ. Να περάσεις 2 μήνες.
1: Τι είπε? Γιατί... θα μου στείλει εμένα δώρο?
5: Όχι.
1: Ότι παίρνουνε, ότι μου στείλει εμένα.
5: Εντάξει, εγώ καταλάβα. Να σας στείλω ένα δώρο, αλλά δεν είμαι ούτε από το AI ούτε από το Face.
1: Όχι, μήπως δεν κατάλαβα εγώ, να έχω γίνει αποδέκτης.
5: Θέλουνε κρέμες, λέει, και λοιπά. Πήγαινε στο φαρμακείο, κάνε και το περπάτημά στην πόρτα σου. Και επέλεξε μια κρεμούλα. Μα πώς έχουμε φτάσει, κύριε Παρδάλη.
1: Μάλιστα. Ωραία.
5: Λοιπόν, καλό ξημέρωμα.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
5: Γεια σας και εσύ.
1: Γεια σας. Έχω τον κύριο Αντώνη από τη Ρόδο και τον κύριο Θόδωρο από τη Νέα Σμύρνη. Ελάτε, κύριε Αντώνη.
6: Ναι, καλησπέρα. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλημέρα. Καλησπέρα.
6: Εγώ πρώτη φορά παρεμβαίνω στην εκπομπή σας. Απλά εγώ θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση.
1: Ελάτε.
6: Σε σχέση με χθες που είπατε κάτι για μια ταινία, τον NASA.
1: Ναι. Ντοκιμαντέρ.
6: Ναι, ντοκιμαντέρ.
1: Ήθελα να το δω χθες, δεν το είδα. Ήμουν πολύ. Και δεν θα το δω και απόψε σίγουρα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
6: Λοιπόν, εγώ από ό,τι έχω διαβάσει, γιατί και εγώ δεν το έχω δει, πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ το οποίο το έχουν σκηνοθετήσει 2 Ισραηλινοί σκηνοθέτες, ένα ζευγάρι είναι, το οποίο.
1: Τους οποίους αγαπάει πολύ ο Νετανιάχου, μαθαίνω.
6: Ακριβώς, ναι, ναι. Ακριβώς. Είναι γροθιά στο στομάχι.
1: Ναι.
6: Είναι γροθιά στο στομάχι, γιατί όποιος αγαπάει την αλήθεια και έχει τα μάτια του ανοιχτά, πρέπει να το δει. Γιατί είναι, επικαλείται το ντοκιμοντέρ μαρτυρίες Ισραηλινών στρατιωτών, οι οποίοι υπηρετούν στον IDF και μιλάνε για τις μαζικές δολοφονίες που κάναν οι Ισραηλινοί απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό.
1: Δεν το έχω δει, θα το δω και θα σας πω.
6: Εγώ από ό,τι έχω διάβασει, ούτε.
1: Ναι, ναι, διάβασα κι εγώ, αλλά θέλω να το δω να έχω άποψη.
6: Ακριβώς, ναι, ναι, εντάξει, οπωσδήποτε. Εγώ από ό,τι έχω διαβάσει, καταχειροκροτήθηκε στο φεστιβάλ.
1: Και βραβεύτηκε και τους. Δεν ξέρω αν τους έχει. Κάποιες κυρώσεις, τέλος πάντων, Νετανιάχου. Κάτι έχει.
6: Την ουσία τους κυνηγάει.
1: Αλλά θέλω να το δω, γιατί για να έχει προκαλέσει τόσο θόρυβο, προφανώς δεν θα τον έχει προκαλέσει άδικα.
6: Ακριβώς, επικαλείται μαρτυρίες. Δεν επικαλείται κάποιες στοιχές Ισραηλινών στρατιωτών, το ξανατονίζω.
1: Ξαναλέω, αφού είναι ντοκιμαντέρ, προφανώς έχει κάποια στοιχεία, γι' αυτό θα το δω και όταν το δω.
6: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί και εγώ έχω διαβάσει πολλά, αλλά...
6: ακριβώς αυτό να το δει, γιατί πρέπει ο κόσμος, βέβαια είναι μια θλιβερή επέτειος σήμερα, και όποιος είναι 7 ή 8 και τα λοιπά, και όποιος και αν έχει την αντίρρηση με τη Χαμάς και τα λοιπά, ωστόσο πρέπει να δει την άλλη πλευρά τις μαζικές δολοφονίες, γιατί μιλάμε για 20.000 και πάνω σκοτωμένα παιδιά, μιλάμε για πάνω από 70.000 κόσμους.
1: Μα, μισό λεπτό, κύριε Αντώνη, και επειδή με ρωτάνε εδώ το ντοκιμαντέρ, λέει θα το δεις. Το βίντεο με τις θηριωδίες της Χαμάς, το είδες? Το είδα.
6: Βέβαια, είναι υπέρκει, βέβαια. Εκεί μιλάμε για αρχή.
1: Το είδα και συχάθηκα τον εαυτό μου και έχω πει άπειρες φορές ποια είναι η άποψή μου για τη Χαμάς. Δεν έχω. Το είδα.
6: Και
1: μάλιστα, εγώ θέλω να είμαι και απολύτως ειλικρινής. Δεν θα δώσω περισσότερες πληροφορίες. Γιατί είμαι σε αυτό το χώρο. Όχι, γιατί είμαι σε αυτό το χώρο 35 χρόνια. Εν αντιθέσει με άλλους που λένε ότι δεν άντεξα τα 2-3, εγώ το είδα όλο, διότι η δουλειά μου με έχει κάνει να αντέχω να δω πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, ναι, το είδα και όλο.

0: Δεν υπάρχει Χαμάς.
1: Καλά, να σας πω. Και πριν τη Χαμάς υπήρχε κάτι άλλο. Δεν είναι. Η κουβέντα δεν πάει. Δεν είναι αυτή η κουβέντα. Η κουβέντα είναι ότι δεν μπορούν αυτά να συμβαίνουν και η διεθνής κοινότητα να μένει απαθής. Είτε μιλάμε για τη σφαγή των Ισραηλινών στον καταβλισμό ότι ήταν εκεί, είτε μιλάμε μετά για τα αντίπεινα του Ισραήλ που επί της ουσίας ήθελε να εξαφανίσει την Παλαιστίνη.
0: Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς, γιατί έχουν σχέδια να κάνουν τη Γάζα μια, πώς το λένε, ριβιέρα.
1: Εντάξει, αυτά τα έχει πει ο Τραμπ τώρα, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Ούτε νομίζω ότι θα γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
0: Είναι γνωστά τα σχέδιά του. Έχει μάλιστα δημοσιοποιήσει και ο ίδιος ο Νετανιάχου χάρτη με το μεγάλο Ισραήλ, όπως λέει τη γη του Αβραάμ, όπως την χαρακτηρίζει.
1: Αλλά οι χάρτες είναι στα. Τα χαρτιά εμένα δεν μου λένε κάτι. Στην ουσία και στην πράξη θα δούμε τι θα γίνει.
0: Στην ουσία εκεί θα συζητήσουμε. Υπάρχει μια γενοκτονία εκεί, αυτό γίνεται. Υπάρχει μια γενοκτονία πάνω από 70.000. Αυτά ήθελα να σας πω.
1: Ευχαριστώ,
0: απλό, όπως το λένε, όποιος αντέχει και θέλει την αλήθεια να τη μάθει, πρέπει να έχει τα μάτια του ανοιχτά και να βλέπει.
1: Ακούστε. Το λέω για εσάς και για μένα και για όλους. Η αλήθεια δεν έχει ποτέ μόνο μία όψη.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Εντάξει, εξαρτάται από ποια πλευρά τη βλέπεις.
1: Ναι, αλλά για να έχουμε εμπεριστατωμένη άποψη πρέπει να βλέπουμε όλες τις πλευρές. Μετά, στο τέλος, θα επιλέξουμε εμείς. Ο καθένας επιλέγει. Όχι ποια είναι η αλήθεια του.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Έτσι.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά τα νούμερα είναι τρομακτικά.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για τέτοια νούμερα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορείς να πυροβολείς παιδιά που πάνε να πιούν νερό. Δεν μπορείς να πυροβολείς παιδιά που πάνε να πετάξουν χαρτά ετώ. Δεν μπορείς να πυροβολείς εγκύους γυναίκες και να το διαφημίζεις σε μπλουζάκι. Αυτά είναι μεθόδοι που εφαρμόζαν φασιστικά, ναζιστικά καθεστώτα. Δηλαδή να διαφημίζεις το παπουτσάκι του μωρού που το σκότωσες. Αυτές υπάρχουν φωτογραφίες. Δεν είναι απλά που τα λέω εγώ. Υπάρχουν ντοκουμέντα. Σκοτώναν τα παιδιά και βγάζανε φωτογραφίες το αρκουράκι του μωρού που το σκοτώσανε. Το παπουτσάκι του μωρού που το σκοτώσανε και καμαρώναν γι' αυτό. Αυτά είναι απίστευτα.
1: Έχετε
0: πράγματα.
1: Έχετε καταλάβει, κύριε Αντώνη, ότι απέχουμε πολύ από αυτό που λέμε ότι είμαστε άνθρωποι.
0: Συμφωνούμε.
1: Εντάξει.
0: Συμφωνούμε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Αντώνη.
0: Είστε καλά.
1: Καλό
0: καλή
1: βράδυ.
0: Δυνάμη.
1: Καλό βράδυ. Όχι, δεν θα μπω στη λογική των αριθμών. Δεν θα μπω στη λογική των αριθμών, γιατί όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές δεν μπορείς να βάζεις ζυγαριές και να μετράς βάρος με βάση τους αριθμούς, κατά την προσωπική μου άποψη. Ξεκάθαρα κατά την προσωπική μου άποψη. Ο κύριος Θόδωρος από Νέα Σμύρνη, τελευταία γραμμή για απόψε. Ελάτε, κύριε Θόδωρε.
2: Κύριε Παρδάλη, καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον.
1: Καλημέρα.
2: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία αυτή που σας είπε ότι θα είναι, πώς να το πω, εσφρό, άθλιο το να μιλάει σε ένα ρομπότ, αντί να μιλάει μαζί σας με έναν άνθρωπο. Και είπε και τα
1: υπόλοιπα. Θα γίνει και αυτό,
2: τα...
1: βέβαια.
2: Ναι, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω για τον Ιωσήφ από την Αριζόνα. Ο οποίος είπε ότι παράγει ποια είναι η βαρύγια βιομηχανία της Ελλάδας.
1: Ναι, ποια είναι.
2: Θα σας πω, θα φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ σαν Ιωσήφ αν ακούει ότι να φάει ο Γερμανός ένα παράδειγμα το τάνξ που παράγει ή το αυτοκίνητο που παράγει. Εγώ προτιμώ να φάω τη φέτα, το λάδι.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Αυτό που λέτε.
2: Ναι, ναι.
1: Η βαριά βιομηχανία είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο.
2: Η πιο βαριά βιομηχανία που υπάρχει στον κόσμο είναι ναυτιλία και είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο, κύριε Παρδάλη.
1: Σε τι?
2: Είναι
1: σε ιδιοκτησίες. Σε ιδιοκτησίες.
2: Σε ιδιοκτησίες.
1: Ναι, μισό λεπτό. Η βιομηχανία δεν είναι ιδιοκτησίες. Η βιομηχανία,
2: συμφωνώ,
1: η βιομηχανία είναι η κατασκευή.
2: Η κατασκευή, ναι, συμφωνώ. Προτιμώ όμως να έχουμε αγροτική και την ανθρωπική παραγωγή.
1: Μα δεν έχουμε.
2: Παρά να φτιάχνουμε αυτοκίνητα.
1: Μα δεν έχουμε.
2: Δεν έχω γιατί κατέστρεψε ο συγκεκριμένος.
1: Ναι, αλλά δεν έχουμε όμως αυτή τη στιγμή.

0: Ο Ιωσήφ αυτό είπε, ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Μα έχουμε. Λέει, ακούστε κάτι. Είπε ο Ιωσήφ τι παράγει η Ελλάδα.
0: Ναι, τι παράγει.
1: Τι παράγει, θα σας πω.
0: Σε επίπεδο βαριάς βιομηχανίας τι παράγει. Μην μου πείτε ότι έχουμε pop φέτα, έχουμε pop φέτα.
1: Μισό λεπτό.
0: Έχουμε pop μέλι.
1: Εγώ προτιμώ να έχουμε την κτηνοτροφία και να παράγουμε τη φέτα καλαβρίτων, ας πούμε, τη βαρελίσια.
0: Δεν είναι βαριά βιομηχανία, κύριε Θοδωρή, μην μπερδεύεστε.
1: Εν πάση περιπτώσει, γιατί κολλάμε στο βαριά και ελαφριά.
0: Γιατί η οικονομία. Δεν είναι. Όχι, μισό λεπτό. Γιατί η οικονομία στηρίζεται στη βιομηχανία.
1: Είναι λάθος.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ένα. Η Γλίκα Ζιαρβελέρ, που έχει βραβευτεί με το μετάλλιο τιμής Γαλλίας, είχε πει το εξής. Ότι για ένα φλιτζανάκι ελαιόλαδο δώσανε ένα ρολόι, εν πάση περιπτώσει στο τοίχο, εκπληκτικό ρολόι που το είχε η προγιαγιά της και δεν ξέρω και εγώ ποια. Mm. Και ένα βράδυ μπήκε με φούμο με τέτοια χειμία και το πήρε πίσω. Εν πάση περιπτώσει το συγκεκριμένο ρολόι. Mm. Αλλά η μάνα της για να ταΐσει το παιδί της, εν πάση περιπτώσει και να μην αυτά περάσανε στην κατοχή οι προγονείς μας, με ένα φλιτζανάκι λάδι της έδωσε η γειτόνισσα και πήρε το ρολόι. Ποιο είναι λοιπόν πιο οικονομικά πιο ισχυρό, το ελαιόλαδο για το ρολόι ή το αεροπλάνο?
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εμάς θέλετε, σου πω παρακάτω.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα παράγουμε η έντορα των αδραπατών της Χαλκιδική.
0: Ναι.
1: Μας παίρνει το χρυσάφι και το ασήμι.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω. Όσον αφορά το τι παράγει η χώρα μας. Το κοβάλτιο το παράγουν που είναι για τις μπαταρίες τώρα που είναι στη μόδα τα αυτοκίνητα με μπαταρίες τα λοιπά και χωρίς να λιπαίνουν το περιβάλλον. Το κοβάλτιο το παράγουν τρεις φορές. Η Φιλανδία παράγει 5% παγκόσμια, εμείς 45% και η Κένια 50%.
0: Mm.
1: Η χώρα μπορεί να εξοφλήσει σε 10 χρόνια και να μας χρωστάνε και
0: όλοι. Ποιος το εκμεταλλεύεται?
1: Ποιος το εκμεταλλεύεται? Ναι. Προς το παρόν η Λάρκο δεν ξέρω τώρα αν έχει πουληθεί και αυτή. Δεν έχω ιδέα.
0: Θα το δω, δεν το ξέρω.
1: Αλλά στο ΙΕΛ το Ράντο έχει ακόμα τη Χαλκιδική που βγάζει το χρυσάφι και το ασήμι, το δικό μας. Εντάξει, θέλω να πω λοιπόν, ο Σπουρλέτης του ΣΥΡΙΖΑ έκανε κάποια προσπάθεια και του σταμάτησε. Και ξεσηκώθηκε και ο κόσμος γιατί δούλευε. Και θέλω να ξέρω ένα πράγμα. Εμείς είμαστε ανίκανοι να παράγουμε τα δικά μας πράγματα και να τα εξάγουμε ή να τα πουλάμε ή οπουδήποτε κτλ. Είμαστε ανίκανοι. Για υπάρχει ένα φρένο από τους Γερμανούς, Άγγλους, Πορτογάλους, Αμερικάνους. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα εδώ πέρα, ό,τι σπόρο να ρίξει φυτρώνει. Έχουμε τη μεγαλύτερη ιστορία στον πλανήτη. Τη μεγαλύτερη ιστορία. Πάνω σε αυτή είναι η βάση του ανθρώπου, της ανθρωπότητας, όλα. Είναι δυνατόν να είμαστε σε τέτοια κατάντια? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω δηλαδή, έχω φρικάρει. Να βγαίνει τώρα ο Γεωργιάδης και να λέει το καλοκαίρι κεγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε. Τι να κάνουμε. Είναι κουβέντα αυτή. Είναι κουβέντα. Να βγαίνει αυτός ο Θεοχάρης. Πού τον βρήκαν αυτόν? Και λέει εμείς είμαστε με τους νοικοκύριδες και όχι με τους κακομύριδες. Πέστε μου, τι είναι κουβέντες αυτές? Ή αυτή, πώς λένε, η Ελεονόρα Μελέτη, τι είπε?
0: Για τους εργοδότες που εκβιάζονται από τους εργαζόμενους. Τι τραβάνε οι κακομοίροι εργοδότες, εντάξει, ναι.
1: Γι' αυτό έκανε 13 ώρο. Ποια το έκανε, ποιος το έκανε αυτό? Υπουργός Εργασίας που κάνει το 13 ώρο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είμαστε η πιο πλούσια χώρα στον κόσμο, κύριε Παρδάλη. Κέντρο τριών υπήρων, δεν υπάρχει άλλη χώρα στον πλανήτη. Και δυστυχώς, δυστυχώς, όλους τους άξιους ανθρώπους τους τρώμε ψυχρό. Τους τρώμε, τον κολοκοτρώνε, τον βάλανε φυλακή, αν είναι δυνατόν. Και όταν ήρθε ο Ιμπραήμ εδώ, τρέχανε πανικόβλητοι να τον φωνάξουν να τους σώσει πάλι. Τον Εδησέα Δρίτσο το δολοφόνησαν στην πλάτη. Το όχι, το ρίξανε από την Ακρόπολη. Τον Καραϊσκάκη δολοφονήσανε. Ο Μπούρας, ο φίλος του.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό το
0: έσχος... Ευχαριστώ, κύριε Θοδό. Έλατε, με συγγνώμη.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πήρε μπρος, ξύπνησε. Από την αρχή ήξερα ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι πάνω είναι οι τελευταίοι Έλληνες που θα μπορούσαν να κυβερνήσουν τη χώρα. Βάλει ένα παιδάκι 12 χρονών, θα τα κάνει τέλεια όλα. Γιατί και συνέστημα έχει και είναι παιδί και δεν έχει βρωμίσει, εν πάση περιπτώσει, και θα τα κάνει όλα τέλεια. Γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι, οι επιστήμονες που είναι γύρω-γύρω όλοι, αλλά δυστυχώς αυτός μάζεψε όλη τη σαβούρα και είναι και τους έχουμε και τους βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, κύριε Θοδωρή. Να είστε καλά.
1: Να είστε
0: καλά.

ότι βελτιώνεται, Νίκο, βελτιώνεται από το Βερολίνο. Αλλά έχει και πάρα πολλά κακό σκήμενα. Συμφωνώ, λέει, μου γράφει ο Νίκος από το Βερολίνο. Δεν ξέρω, λέει, αν το κάνει λάθη. Εγώ βλέπω τη μέρα με τη μέρα βελτιώνεται. Γιατί το δουλεύω 5 χρόνια και κακώς, λέει, κάνω και το δουλεύω. Απλά θα σας πω το εξής: αν δεν ξεσηκωθούμε τώρα κατά τους, σε 2 χρόνια θα εξαλειφθούν πάνω από 20% των διαθέσεων. Σε 10. Α, σε 2, συγγνώμη. Το 20% των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, σε 5 το 50 και σε 10 πολύ περισσότερο, να το θυμάστε αυτό που σας λέω. Είναι η αρχή τώρα, ίσως μπορούμε κάτι να κάνουμε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε, αλλά δεν ξέρω κιόλας, μπορεί και να μπορούμε. Γεια σας, Τόρπι, να είστε καλά. Στο Αφγανιστάν, μου γράφει ο Ιωσήφ, πήγαν για διακοπές οι Σοβιετικοί. Όχι, δεν πήγαν. Αλλά εντάξει, τώρα δεν συγκρίνεις γενικά. Ή μπορεί και να συγκρίνεις, ξέρω εγώ. Δεν είμαι πολύ σίγουρος για το αν συγκρίνεις δράσεις χωρών με χώρες. Λείπει πάλι ο Θεός, ανέλπιστο προφητικό σκηνικό Μοζωνάκης. Γεια σου, Πουαρό. Ο Νίξον Χαντ μας θυμήθηκε για να μας βρήσει. Ευχαριστώ. Να μην ξαναβγείτε, κυρία Γιώτα, στο κρύο. Είναι προφανώς ο Ρούμπιο είναι επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της μεγαλύτερης. Τώρα μοναδική δεν ξέρω, γιατί υπάρχει, παίζει και η Κίνα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κυρία Μαργαρίτα, λέει, καλησπέρα. Με δεδομένα τα λοιπά άλλα σκάνδαλα, την ακρίβεια που τσακίζει τον κόσμο, όλο αυτό που βιώνουμε σαν χώρα, πώς εξηγείται ότι η μερίδα της δημοσιογραφίας επιλέγει να λειτουργεί ως γραφείο τύπου της κυβέρνησης αντί να κάνει αυτό που οφείλει, να ελέγχει την εξουσία? Ποιος είναι ο ρόλος σου τελικά, όταν ο κόσμος δεν βγάζει το μήνα, να ελέγχει, να προστατεύει την εξουσία? Ρωτήσατε, απαντήσατε, κυρία Μαργαρίτα. Δεν χρειάζεται εγώ να τώρα κάθομαι να λέω. Τα έχω πει, τα λέω. Κύριε Μανώλη, δεν διάβασα κανένα από τα μηνύματα. Εντάξει. Στο παιδί μου, λέτε, παιχοδέ χρωστά 1 χρόνο και κάποιους μήνες ενίκεια, όπως χρωστάνε στα νοσοκομεία στα φάρμακα. 4 μου λέει ορόφους, Μανώλη μου. Κυρία Ρούλα, τι λέτε? Ο Ιωσήφ, αν θέλει να αγοράσει αυτοκίνητο 10 χρονών από το Made in Canada, Ford Edge Titanium, άσπρο diesel, λέει, με 12.000 χιλιόμετρα. Πόσο είναι η τιμή του στην Αμερική? Αλήθεια το πουλάτε, κύριε Αλέξανδρε? Καλά, εσείς είστε στην Τενερίφη. Να το πάρει ο Ιωσήφ στην Αμερική, έστω ότι θα ήθελε να το πάρει, πώς θα το πάρει? Αυτά. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα ο κύριος Αντώνης Μορτάκης και ακόμα πιο νωρίς πες το ρε Βάσια, γιατί... Κυρία Μαρία Ψάλτη, το θυμήθηκα, εντάξει. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται 9 με 11 όπως κάθε βράδυ. Μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, το λενιό μας. Ο Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση, καλή βάρδια όσοι εργάζονται, καλή συνέχεια δηλαδή. Και όλοι όσοι ξεκινούν τώρα, καλοί ή όσοι επιστρέφουν. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα θεός για απόψε, αύριο, τυπικά αλλά απόψε, ημερολογιακά, στις 9 ακριβώς. Πρώτα θεός, είμαστε καλά, εδώ στον Real FM, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Έλα Κάτζου, σταμάτα να χορεύεις τώρα, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε εκπομπή. Μου αρέσει το καουμποϊκό.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Όπως λέει και το τραγούδι.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Ρε τι έχω πάθει.
1: Ήρθε,
2: ήρθε.
1: Ήρθε.
0: Ρε λίσσα κακιά. Έχει πάει και την έχει στήσει, παιδιά, σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Απέξω και περιμένει. Κάτζου με την αστερόεσα στα χέρια.
1: Τα άλογα,
0: τα μεγάλα μας. Μπαίνει και το άλογο και κατεβαίνει γιατί δεν έχει και καύσιμα. Καταλάβατε, έχει πάρει το άλογο της εκεί.
1: Γιατί άφησα το αυτοκίνητο, πάει η τραγάνα. Είδα και από είδα, δεν φτάνουν τα μισθά. Αυτό πήρα το άλογο. Ήρθε και ο Ρούμπιο, μία χαρά τα τέτοιαξα.
2: Fine.
1: Τέτοια χαρά που την έχω, αλήθεια σου λέω τώρα.
0: Μα φαίνεται, παιδί μου, έχει λάμψει το πρόσωπό σου, έχει γεμίσει με τα αστέρια.
1: Αφού ο Γιάννης μου λέει, πώς κάνεις έτσι, είχα βάλει και έβλεπα, ξέρεις, την άφηξη, το ένα, την αγκαλιά με την Κίμπερλι.
0: Καλά, τι ήταν κι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν τον άφηνε, ρε παιδί.
1: Ρε παιδί μου, δεν τον
0: δηλαδή,
1: άφηνε. Δεν
0: τον άφηνε. Και από το αεροπλάνο.
1: Μόγελα, ο Ρούμπιο. Και πώ λέω, επειδή ακουγόντουσαν διάφορα τι προηγούμενε μέρε. Μια χαρά! Όλα τέλει, Κίμπερλι. Θεά! Δηλαδή θέλω να πω ότι.
0: Μα δεν τον
1: σχέση.
0: Άφησε να πάρει ανάσα με το που κατέβηκε τη σκάλα, τον άρπαξε εκεί, τον αγκάλιαζε. Σφιχτά εκεί.
1: Ναι. Τι, ζήλεψε.
0: Όχι, την αγκάλιασε.
1: Ήρθε να αγκαλιάσει εσένα και ήταν λίγη φόη.
0: Καλά, δεν θα είχα πρόβλημα. Λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, πάντω ήρθε.
0: Αυτό το 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, έτσι, μπράβο. Καλώς σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM. Η κυρία Μαλία Κάτζου καταχαρούμενη σήμερα στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο. And the world that kills money can't read,
0: the people with us money can't write. Έτσι, γιατί το μιλάμε και το αμερικάνικο και με την προφορά την συγκεκριμένη. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Μια ημέρα η οποία ξεκίνησε υπέροχη εδώ. Ο Αττικός ουρανός είναι καταγάλανος, υπάρχει και ο ήλιος.
1: Ανεβαίνει και
0: λίγο. Με λύσσα κακιά. Σε να πούμε για τον καιρό ότι ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία τέλος εβδομάδας.
1: Και έχετε βροχές όμως από αύριο, μεθαύριο. Τι ανεβαίνει, από Σάββατο λέει κακοκαιρία. Με βροχές.
0: Εντάξει, αλλά μέχρι τότε πάμε μια χαρά.
1: Ναι,
0: πάμε...
1: ναι, 26,
0: αυτό
1: 27.
0: Δεν είναι φθινόπωρο, αυτό είναι άνοιξη.
1: Κάτσε, περίμενε, γιατί μας έκανε πολύ καλό φθινόπωρο την προηγούμενη εβδομάδα και έχει πέσει θερμοκρασία το πρωί και το βράδυ και σε κάποιες περιοχές βόρεια κάνει και πολύ κρύο πρωί και βράδυ. Οπότε εντάξει, καλώς.
0: Σήμερα το πρωί, Αμαλία μου,
1: 13.
0: Για παράδειγμα. Τι 13, στη Φλόρινα ξέρεις πόσους βαθμούς είχε.
1: Εγώ λέω βόρεια, υπερβόρεια εδώ. Τι.
0: Έναν βαθμό είχε η Φλόρινα σήμερα τα ξημερώματα. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους ανθρώπους. Και με τις τιμές των καυσίμων, έτσι τι πρέπει να κάνουνε. Θα τα πούμε στη συνέχεια, θα γκρινιάξουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Είναι τόσο πλούσια η ατζέντα.
1: Άσε την γκρίνια σήμερα, είναι ο Ρούμπιο εδώ, δεν θέλω γκρίνια σήμερα. Έχει. Θέλω F-35, οπλικά συστήματα, κάθετο διάδρομο, ενεργειακά, Ανατολική Μεσόγειο, τα θέλω τέτοια πράγματα. Άσε την γκρίνια τώρα.
0: Ούτε η Κίμπερλι.
1: Τέτοια χαρά σου λέω που την έχω. Δεν μπορείς να φανταστείς. Τέτοια χαρά.
0: Παιδιά, μας έχει ζαλίσει.
1: Τι να κάνω.
0: Από την ώρα που έχει μπει μέσα εδώ πέρα, δεν λέει τίποτα άλλο το στόμα της. Όντως λοιπόν, εντάξει, πρόκειται για μια πολύ σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είναι από χθες το απόγευμα στην Αθήνα. Σήμερα είναι και πλούσιο το πρόγραμμά του, είναι γεμάτο το πρόγραμμά του. Τώρα από τις 9 το πρωί ξεκινάει και θα πάει μέχρι και αργά το βράδυ. Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Συνάντηση φυσικά με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Το απόγευμα, μετά την συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα έχουμε και δηλώσεις. Δηλαδή, θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει εκεί ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας. Και μετά ομιλία στην Πνίκα. Θα πάει να εγκαινιάσει ένα νέο κτίριο στην Αμερικανική Πρεσβεία και στη συνέχεια στην Πνίκα, όπου θα εκφωνήσει ομιλία ο κύριος Ρούμπιο.
0: Με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, φυσικά η ομιλία στο συγκεκριμένο χώρο. Πολλοί λένε ότι χτίζει και το δικό του πολιτικό κεφάλαιο για την επόμενη ημέρα, γιατί πολλοί τον βλέπουν ως τη διάδοχη κατάσταση στην μετά-Τραμπ εποχή. Ταυτόχρονα πολλοί λένε ότι επειδή έχουν και τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουν να στείλουν και ένα σήμα στην ομογένεια
1: πολύ
0: για να
1: σωστά.
0: την έχουν κοντά της.
1: Πολύ σωστά. Απλώς να δώσω λίγο τη σύνθεση της Αμερικανικής Αποστολής. Δίπλα στο Ρούμπιο βρίσκεται φυσικά η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την οποία ο ίδιος ο Ρούμπιο την έχει πιστώσει δημοσίως με την προώθηση των Αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στην Ελλάδα και στην Νοτιολική Ευρώπη, με ειδική αναφορά βεβαίως στον κάθετο διάδρομο. Μαζί του ταξιδεύουν και η Κέιτ Ντίλον, αρμόδια για εκπαιδευτικές και πολιτιστικές υποθέσεις, ο Ντίλαν Τζόνσον, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, και ο Άλισον Χούκερ, επικεφαλής των πολιτικών υποθέσεων του State Department, ο οποίος έχει βρεθεί στην Αθήνα, για να ακριβώς να προετοιμάσει όλη αυτή την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Όλα τα ξέρω όπως βλέπεις.
0: Ω, καλά παιδιά, δεν της έχει ξεφύγει τίποτα. Ναι, ναι. Ξέρεις τι θα πει περίπου και ο Ρούμπιο το απόγευμα στην Πνίκα στην ομιλία του, γιατί ναι, ακούω ότι θέλει να αναφερθεί στις αξίες του δυτικού πολιτισμού. Έτσι. Που κινδυνεύουν να χαθούν, στην παρακμή, ότι πρέπει να δώσουμε και πάλι μια όθηση στον πολιτισμό της Δύσης.
1: Ακριβώς.
0: Με αναφορές στην αρχαία Ελλάδα.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Κάπως έτσι θα κινηθεί.
1: Εκεί, ό,τι είπε ακριβώς ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Κάτι μάθαμε κι εμείς.
1: Κάτι ξέρεις κι εσύ, κάτι ψηλά.
0: Καλημέρα στον παππού Κώστα. Good morning everybody. To know us better. Ακριβώς, αγαπητέ παππού. Καλημέρα στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Καλημέρα και στον Παλιάτσο.
1: Σωτηρή, να το κοιτάξω και καλημέρα. Το πρόβλημα με τα επιδόματα. Ο Σωτηρής λέει ότι δεν έχουν πληρωθεί κάποια επιδόματα κτλ. Επιδόματα παιδιού. Να το δω το θέμα στο διάλειμμα και να επανέλθω τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν το γνωρίζω. Μην σας πω κάτι που δεν το γνωρίζω. Να κάνω ένα το ρεπορτάζ εδώ με τον Ιωσήφ και θα επανέλθουμε.
0: Καλημέρα και στη Μαρία στην Καλυθέα. Σήμερα ελπίζω, λέει, να μην έχουμε ταλαιπωρία. Ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο και όσο σκέφτομαι που θα πάω με τα μέσα μεταφοράς, με πιάνει κρύος υδρότας. Αγαπητή Μαρία, σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα. Όπως ακούσατε, το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο ξεκινάει από τις 9 το πρωί, οπότε θα υπάρχουν και οι ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι και αργά το βράδυ.
1: Εντάξει,
0: οπότε κάντε λίγο υπομονή
1: και
0: σήμερα.
1: Και με τα μέσα μεταφοράς καλύτερα, όχι το αυτοκίνητο, γιατί θα είναι δύσκολη μέρα στο κέντρο.
0: Ακριβώς. Όσοι μπορείτε να το αποφύγετε σήμερα, καλό θα είναι. Διαφορετικά χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, τα κεντρικά θέματα στην ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο είναι η ενέργεια, πάνω-πάνω, πολύ ψηλά. Είναι η ασφάλεια και η άμυνα. Τα εξοπλιστικά φυσικά, το χρονοδιάγραμμα για τα
1: F-35. Τα F-35 τα έχουμε πάρει τώρα η συζήτηση και το ξέρεις και εσύ, θα γίνει πάνω στα προηγμένα όπλα που θα έχουν τα F-35 που θα παραλάβει η Ελλάδα.
0: Πυράβλους και όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Και για τα F-16 και την αναβάθμιση των F-16 θα γίνει συζήτηση. Μπορεί να προκύψουν και τίποτα τεθωρακισμένα.
1: Εντάξει, θα πάρουμε. Δηλαδή, θέλω να πω.
0: Κάτι θα πάρουμε. Θα ψωνίσουμε. Κάτι θα
1: πάρουμε. Σίγουρα θα τονίσει τη σημασία του κάθετου διαδρόμου για, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Εχθές ο κ. Παπασταύρου βρισκόταν στη Σερβία και υπεγράφει συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο που μπαίνει μέσα και η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία. Πολύ σημαντική εξέλιξη κι αυτή. Άρα, το ενεργειακό, όπως είπε και ο Ιωσήφ, είναι στο πρώτο πλάνο όσον αφορά τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Από εκεί και πέρα ενδεχομένως μπορεί να περιμένουμε και κάποια τοποθέτηση σχετικά με το καλώδιο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική πλευρά, για μας.
0: Ακριβώς.
1: Μια τοποθέτηση, μια δήλωση στήριξης στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι το συγκεκριμένο έργο έχει και αμερικανικό ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε λοιπόν ενδεχομένως να υπάρξει και μια τέτοια τοποθέτηση. Άκουγα χθες, Αμαλία,
1: ναι,
0: τον Σάβα Καλεντερίδη, τον γεωπολιτικό αναλυτή, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Έλεγε λοιπόν για τον Μάρκο Ρούμπιο ότι είναι ο πιο φιλέλληνας υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών που υπήρξε ποτέ στην ιστορία.
1: Το ψάξα λίγο και έχει. Καλά, όταν μιλάει ο κ. Καλεντερίδης, ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος στεναρά αντιστέκεται στην απόκτηση F-35 από την Τουρκία.
0: Επίσης, έχει επικρίνει το τουρκολιβικό, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Βέβαια. Έχει πάρει θέση για θέματα του Κυπριακού υπέρ των ελληνικών θέσεων. Οπότε έχει μια στάση αρκετά φιλική προς τα συμφέροντα της Ελλάδας. Βέβαια, είπε και κάτι άλλο ο Σάβας Καλεντερίδης, το οποίο αξίζει να το κρατήσουμε, να το σημειώσουμε, ότι ενδεχομένως μέσα σε αυτά τα οποία θα συζητηθούν είναι και η αναβάθμιση της βάσης της Σούδας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το ενδεχόμενο να ζητήσουν κάποιες περισσότερες διευκολύνσεις για τη βάση του Σούδας.
1: Ναι, θα το δούμε.
0: Επειδή κλείνουν πολλές βάσεις στη Μέση Ανατολή, όπως για παράδειγμα στην Ιορδανία. Ναι. Οπότε πρέπει να είναι αναβαθμισμένος αυτός ο ρόλος. Θα τα κρατήσουμε λοιπόν και θα δούμε τι θα αποδώσει η σημερινή επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Πάντως, το γεγονός ότι γίνεται εν μέσω μιας διεθνούς κατάσταση η οποία μόνο καλή δεν είναι, δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις. Δηλαδή εν μέσω πολέμων στη Μέση Ανατολή, εν μέσω ενεργειακής κρίσης κτλ. Το γεγονός ότι έρχεται στην Αθήνα, δεν πηγαίνει στην Τουρκία.
1: Αυτό έχει ενοχλήσει και την Τουρκία, έτσι. Και υπάρχει ένα άγχος, θα πω ένα άγχος. Συνεχίζονται παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά και χθες είχαμε και, πώς λέγονται, και μπλοκές μαχητικών αεροσκαφών, εικονικές αερομαχίες δηλαδή. Παρόλα αυτά είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτή τη φάση και σε αυτό το ταξίδι ο Ρούμπιο δεν κράτησε αυτή την πολιτική των ίσων αποστάσεων. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που θέλει να στείλει.
0: Και επίσης να σημειώσουμε ότι αυτό το διάστημα δεν πραγματοποιεί πολλά ταξίδια, πολλές επίσημες επισκέψεις.
1: Σωστό.
0: Οπότε πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, το γεγονός ότι έρχεται στην Αθήνα έχει μπράβο και αυτό μας το δικό του συμβολισμό. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τα πάμε.
1: Ναι.
0: Ηρεμήσαμε.
1: Βέβαια.
0: Άντε, μπράβο. Καλημέρα και στον Φάνη. Καλημέρα, λέμε καουμπόιδες. Ελπίζω μόνο να μην είμαστε εμείς οι Ινδιάνοι. Βλέπω την Αμαλία στην Τραγάνα με το άλογο και με σπιρούνια. Και εγώ τη βλέπω, αγαπητέ φίλε. Το άλογο της Αμαλίας.
1: Ναι.
0: Μόλις έχει βγει από το ράντσο. Και καλπάζει, πηγαίνει για την Τραγάνα.
1: Πάω. Θα μου έρθει και φθηνότερα, δεν είναι να βάζω το καύσιμο, δεν γίνεται.
0: Ασυζητητή. Καλημέρα στο Μιχάλη. Μιχάλη, θα συμφωνήσουμε απόλυτα για το χαρακτηρισμό που γράφεις και στο μήνυμά σου για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα έχουμε πει, τα λέμε κάθε φορά και με κάθε ευκαιρία εδώ στον αέρα του ραδιοφώνου. Από εκεί και πέρα όμως, τι να κάνουμε παιδιά, είναι η υπερδύναμη. Και πρέπει να τα έχεις καλά με την υπερδύναμη για τα δικά σου συμφέροντα. Μακάρι να μην ήταν αυτός πρόεδρος. Τι να κάνουμε, αυτόν επέλεξαν.
1: Δεν την ψήφισαμε εμείς.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Βρέ Ιωσήφ, λέει, πώς το λέτε εσείς εδώ, γιατί δεν θυμάμαι πώς το λέμε εμείς εκεί. Very, very χολοσκασμένη, Βασίλη. Καλή σου ημέρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ενδεχομένως να υπάρχουν και πληροφορίες, λογικά στη δεύτερη ώρα, από το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο και την επίσκεψή του στην Αθήνα. Καλημέρα και στον Κώστα τον Κολιόπουλο, ο οποίος δεν είναι καθόλου ενθουσιασμένος με την επισκέψη του Μάρκο Ρούμπιο. Φυσικά, εντάξει, είναι δικαίωμά σου, όπως και ο Γιάννης εδώ. Αποτελεί ύβρι, λέει, στη Δημοκρατία η ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα. Όλες οι απόψεις είναι δεκτές από τη στιγμή που δεν υπάρχουν υβριστικοί χαρακτηρισμοί.
1: Ναι, γίναν διαδηλώσεις εχθές.
0: Βέβαια, στο κέντρο της Αθήνας.
1: Από το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΠΑΜΕ, έτσι, στο κέντρο της Αθήνας, που αντιδρούν σε αυτή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Δεν ξέρω αν έχουμε και σήμερα τέτοιες συγκεντρώσεις, πάντως χθες υπήρξαν.
0: Κοίταξε, σήμερα υπάρχει απαγόρευση των συγκεντρώσεων, τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας.
1: Κοντά στην Αμερικανική Πρεσβεία,
0: και εκεί όπου θα κινηθεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οπότε σήμερα δεν νομίζω να δούμε κάτι τέτοιο. Χθες όμως υπήρξε μια μεγάλη όντως συγκέντρωση από το ΠΑΜΕ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είναι αντίθετο σε αυτήν την επίσκεψη.
1: Καλημέρα στον Κώστα εκεί στο φούρνο στη Νέα Σμύρνη. Να σε καλά, Κώστα μου. Ναι, έχετε. Τα έχει περπηθεί όλα. Μην ανησυχείς καθόλου.
0: Καλημέρα και στη Ρένα. Ό,τι ειδήσεις και να πείτε, ρε παιδιά, λέει, τις μεταδίδετε με μία νότα αισιοδοξίας. Αυτό προσπαθούμε.
1: Εγώ είμαι αυτή.
0: Να σε καλά,
1: Ρένα. Είδατε πως ωραία. Είδατε που σας λέω για το Ρούμπιο. Ξεκινήσαμε αισιόδοξα. Όχι σαν τον Καλαμαράκι. Όχι σαν τον Καλαμαράκι. Αυτό είναι. Η νότα αισιοδοξίας.
0: Ο Κώστας θέλει και ηχητικό για τον Κολοτούμπα.
1: Αυτό είπα. Έτσι. Τα έχει έτοιμα όλα, λέω.
0: Έρχεται, παιδιά, ο Κολοτούμπας. Μην φύγετε.
1: Είναι το φούρνο στη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι,
1: με τα ρατσουρέκια και όχι μόνο.
0: Θα τα πούμε για τον Κολοτούμπα.
3: Ο Κολοτούμπας.
0: Αυτός ακριβώς. Τώρα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: Όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη. Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλά σε πρωτεΐνη και ενέργεια, είναι σύμμαχός μας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για δικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Καλημέρα και στο Μιχάλη Συνεθέλη. Ήρθε ο Ρούμπιο, λέει, και εμφανίστηκαν στο κέντρο οι κόμβοι. Και μας έχει στείλει φωτογραφία, ναι, γιατί ναι. Είναι στο δρόμο αυτή την ώρα. Εκεί είναι στην πινακοθήκη, από ό,τι βλέπω, όπου υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και οι δυνάμεις της ομάδας Κόμβος.
1: Καλημέρα στο Βασίλη, στον Αγιο Στέφανο. Καλημέρα στην Ποθητή, στην πανέμορφη Σαντεωρίνη.
0: Να πάμε στο επόμενο θέμα, παρακαλώ, και να έχουμε και την ανάλογη μουσική υπόκρουση. Γιατί είχαμε ένα περιστατικό χθες στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις. Αυτό είχε διασκευαστεί και στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Τον Τέρι Χρυσό που έλεγε τα-κα-τα-κα-τα-κα-τα-κα-τα. Άκου την καρδιά μου πως χτυπά. Αυτό ήταν του Τζον Ντασέν, βέβαια, το τραγούδι.
1: Τι συνέβη. Θεσσαλονίκη.
0: Υπήρξε ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, σε μία πτήση.
1: Ναι.
0: Από Αθήνα για Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ένας επιβάτης, λοιπόν, 57 ετών, ήταν λίγο ασυγκράτητος. Έτσι, κατά τη διάρκεια της πτήσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύλληψη. Όταν έφτασε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονία και προσγειώθηκε, συνελήφθη. Ο 57χρονος επιβάτης. Εσύ μην αλλάζεις τα κατάκα, εσύ από κάτω. Πάμε να ακούσουμε,
1: γιατί είμαι περίεργη. Τι τον
0: το
1: έπιασε.
0: Το ρεπορτάζ όπως μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, περίμενε. Α, δεν έχει εδώ. Μετά, δεν πειράζει, συνεχίσουμε μετά το ρεπορτάζ.
3: Αναστάτωση και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ναι, από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, λοιπόν, η πτήση, και ένας 57χρονος, ο οποίος και αυτός αναστατωμένος, φαίνεται πως προχώρησε σε άσυμνες χειρονομίες. Ο Αποστόλης την άρεσε από την κάμερα με απειλή, με καταγγελία, άμα δεν πω ακριβώς τι έκανε, αλλά δεν θα πω ακριβώς τι έκανε. Ο συγκεκριμένος 57χρονος, μέσα στο αεροπλάνο, λοιπόν, προκάλεσε φυσικά αυτή την αναστάτωση που σας προανέφερα. Έφτασε εν τέλει η πτήση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, εδώ στη Θεσσαλονίκη, και όταν προσδιώθηκε, συνελήφθη από τις αρχές. Θα δώσει εξηγήσει του, γιατί δεν μπορούσε να κρατηθεί να πάει μέχρι το σπίτι του και να κάνει ό,τι ήθελε να κάνει.
4: Ναι, έβλεπε πορνό, ναι, δηλαδή, πορνό, ναι, στην πτήση.
3: Έβλεπε πορνό, μέσα στο αεροπλάνο.
4: Κάνε παντομήμα. Εντάξει, φτάνει.
3: Ναι, γιατί δεν γινόταν μόνο με φαντασία, έπρεπε να έχει αυτό. Και θέαση.
0: 57 ετών.
1: Ο Αθεόφοβος μέσα στη πτήση βρήκε
0: από Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, πόσο είναι, 40 λεπτά.
1: 40
0: είναι.
1: Λεπτά, γιατί το κάνω συχνά.
0: Δεν κρατήθηκε, είχε βάλει και βλέπε πορνό εκεί στο κινητό του.
1: Εκεί αναλόγως συμπεριφερόταν.
0: Όπως λέει και το τραγούδι.
1: Σκέψου όμως να είσαι μέσα σε αυτή την πτήση. Να είναι και παιδιά μέσα στην πτήση. Αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή, τώρα δεν πήγαινε σπίτι του. Δεν μπορούσε να κρατηθεί.
0: Σουλάχι να είστε διπλανοί.
1: Αυτό σου λέω.
0: Εσύ που ανεβοκατεβαίνεις και συχνά, δηλαδή, με το αεροπλάνο Θεσσαλονίκη.
1: Άστο.
0: Σκέψου να πετύχεις τον τάκα-τάκα.
1: Τον τάκα-τάκα. Παναγιά βοήθα.
0: Έγινε και αυτόν, λοιπόν, ασυγκράτητος ο 57χρονος, δεν μπορούσε να κρατηθεί, είχε βάλει πορνό και προχώρησε και στα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα να υπάρξει η σύλληψή του. Καρδιά μου πως χτυπάς. Τι θέλεις εσύ να μας κόψεις, τώρα που είπαμε την καλή είδηση, να μας κόψεις, έτσι. Καλημέρα στον Νικόλα το Σάνσι, να σε καλά, φίλε. Καλημέρα Κώστα, ναι, είναι εθνικός ύμνος εδώ και πολλά χρόνια. Και ο Κωνσταντίνος αναρωτιέται, τι έγινε, ρε παιδιά, μας χαρίσανε τα χρέη, γιατί πανηγυρίζει η Αμαλία. Στο τέλος λέει να δείτε ότι θα είμαστε και δαρμένοι. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, Ξανθή. Θα τα πούμε σε λίγο και για το μετρό. Γενικά, πώς θα κυκλοφορήσει σήμερα.
1: Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για πολύ ωραίες διακοπές δρομολογίων. Τώρα, αν παραστεί ανάγκη, σίγουρα θα διακοπούν κάποια δρομολόγια. Μέχρι στιγμής, πάντως, το μετρό φαίνεται ότι θα λειτουργήσει κανονικά. Λοιπόν, μια είδησή μας την έφερε και ευχαριστώ πολύ τον Κώστα τον Παπανδρέου. Είναι η ανακοίνωση από το δελτίο τύπου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου έως 32 λεπτά το λίτρο. Εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων.
0: Αυτή είναι μια είδηση λοιπόν για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλληλεί μα με την αύξηση στην τιμή των καυσίμων.
1: Ήταν 16 λεπτά, διπλασιάζεται στα 32, έτσι, για του μήνε Απρίλιο και Μάιο 26. 24 λεπτά αντί για 12 για του μήνε Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Μάλιστα.
0: Θα ακούσουμε τώρα τη δική του τοποθέτηση. Ναι. Θα περιμένουμε και τι αντιδράσει των αλλιέων, οι οποίοι οι άνθρωποι είναι σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, έχουν αποκλείσει τις ιχθυόσκαλες με αποτέλεσμα πλέον να μην υπάρχουν και ψάρια.
1: Ακριβώς,
0: στα ιχθυοπολία.
1: Ακριβώς.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα υποδεχθούν αυτή την ανακοίνωση και οι αλλιείς μας. Πάμε, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Last Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λεπτά μετά από τις 8, επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Να πούμε για την Ξανθή που ρώτησε νωρίτερα σχετικά με το μετρό. Το μετρό λειτουργεί κανονικά, απλά κατά διαστήματα. Όποτε κρίνει η ελληνική αστυνομία, θα κλείνει κάποιους από τους σταθμούς στο κέντρο. Αλλά κατά τα άλλα, η λειτουργία του μετρό γίνεται κανονικά. Καλημέρα, Ξανθή. Θα μας τα πει και ο Παναγιώτης Βολάνιος σε πολύ λίγο που θα είναι εδώ για την κίνηση στους δρόμους. Να πω και μια καλημέρα στον κύριο Κώστα, δεν αναφέρω το επιθετό, το οποίο θέλει να μας στείλει στη Γιάρο. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σκέφτεστε τις διακοπές μας. Να είστε καλά, κύριε Κώστα, την αγάπη μας. Ο Φάνης από την άλλη, να πω λίγο για την κίνηση. Κάθε μέρα κάνω Αγία Παρασκευή Νέα Σμύρνη από Μεσογείων και Κέντρο και θέλω 50 λεπτά. Σήμερα έκανα 35 λεπτά παντού. Αστυνομία, μήπως είναι αυτή η λύση να έρχεται κάθε μέρα ο Ρούμπιο? Είναι γεγονός αυτό, γιατί σήμερα πολλοί φοβήθηκαν και δεν μετακινούνται με τα αυτοκινητά τους. Οπότε ενδεχομένως η κατάσταση να είναι καλύτερη στους δρόμους. Και καθώς αναφέρομαι τώρα στα αυτοκίνητα, φίλες και φίλοι, θυμάστε την πρώτη φορά που οδηγήσατε ένα αυτοκίνητο που πραγματικά σας εντυπωσίασε? Η Lepas, η νέα elegant μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη, σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε την πρώτη σας εμπειρία με το Lepas L8 μέσα από το διαγωνισμό Be The First. Κερδίστε ένα διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το L8. Διεκδικήστε ακόμα travel kits και φουλάρια. Πλούσια δώρα που προσφέρει η Lepas με το λανσάρισμά της στους πρώτους τυχερούς. Μπείτε στο lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος. lepasmotors.gr.
2: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα τι θα φάμε σήμερα, έχω πρόταση, Ιωσήφ. Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε. Καλά τρελαίνει το Ιωσήφ, αλλά κάντε τη με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Macwell, χαμηλούγλι και μικρού δείκτη, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το εξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα και δοκιμή.
1: Καλημέρα και στον αγαπητό Γιώργο στη Θεσσαλονίκη και εμάς μας ενοχλεί, τουλάχιστον να μιλήσω προσωπικά και εμένα με ενοχλεί ο όριος Βόρεια Μακεδονία, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχει μια συμφωνία, πρέπει να τη σεβόμαστε. Αν με ρωτάς τώρα προσωπικά, δεν θα ήθελα να υπάρχει καθόλου ο όρος Μακεδονία. Οπότε καταλαβαίνω και τη δική σου ενόχληση, αλλά πρέπει να είμαστε και τυπικοί. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Τώρα πάμε και στο επόμενο θέμα, γιατί χθες έγινε γνωστό ότι συνελήφθη ο Φίλιππος Καμπούρης, γνωστός παρουσιαστής εκπομπών
2: Τρας
1: Αλίστου Μνήμης, εκείνη, από την ιστορική περίοδο της τηλεόρασης, και ταυτόχρονα πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Γιατί συνελήφθη λοιπόν για απάτες κατά του δημοσίου.
2: Του ΕΦΚΑ, έτσι, μια απάτη που η ζημιά στο δημόσιο υπολογίζεται 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα αυτό είναι η αρχική εκτίμηση, θα δούμε. Με 25 εταιρείες, φαντάσματα. Εικονικές, φαντάσματα.
1: Θες να ακούσουμε τι είπε ο Θεοδόσης Πάνου?
2: Βεβαίως.
1: Εδώ σήμερα ο αστυνομικός μας συντάκτης, νωρίτερα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Πώς λοιπόν στήθηκε αυτή η ιστορία?
3: Μιλούμε για τον Φίλιππο Καμπούρη, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, ο οποίος έχει συλληφθεί μαζί με την σύζυγό του, κατηγορούμενος για απάτη σε βάρος του δημοσίου και μάλιστα εκτεταμένη, καθώς η απάτη αυτή όσον αφορά στο σύνολό της έχει φτάσει το ύψος των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Είχε 10 νόμιμες εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε 25 εταιρείες που είχε δημιουργήσει βιτρίνα εταιρείες, εικονικές δηλαδή, οι οποίες είχαν μπροστινούς, άχυρα ανθρώπους. Τι γινότανε τώρα? Οι εργαζόμενοι στις νόμιμες εταιρείες, στις 10 νόμιμες εταιρείες, ήταν ασφαλισμένοι στις εταιρείες τις εικονικές, που σημαίνει ότι δεν πλήρωναν μισό ευρώ για τις ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο των εργαζομένων. που είχαν στις 10 νόμιμες εταιρείες. Όταν δε τα χρέη έφταναν, έπιαναν τα βάνη για την κάθε εταιρεία, τι έκαναν? Το πάρα πολύ απλό. Κανόνι. Λουκέτο. Κλείνω την εταιρεία. Πτώχευσα. Δεν πληρώνω τίποτα. Έχουν πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις. Βεβαίως έχει συλληφθεί και το ζευγάρι ανάμεσα στους συλληφθέντες, λογιστές αλλά και επιχειρηματίες. Μέναν να ξεχωρίσει γιατί εμφανίζονταν και στις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη με το προσωνύμιο
4: Κολοτούμπας.
3: Ο Κολοτούμπας. Λοιπόν, ναι, βεβαίως ήταν επιχειρηματίας με 4-5 εταιρείες. Ο Κολοτούμπας.
1: Βρε τον Κολοτούμπα. CEO ο Κολοτούμπας. Είχε 4-5 εταιρείες.
2: Μόνο.
1: Έτσι λέει ο Θεοδόσης από το ρεπορτάζ.
2: 4-5 εταιρείες, αλλά τι είδες τι απάτη. Δηλαδή σε βάρος και τον, όχι μόνο το δημοσίου, και των εργαζόμενων. Γιατί δεν πληρώνει τις εισφορές. Και νομίζω όλα ξεκίνησαν από μια κυρία που πήγε κάποια στιγμή. Είδε να πάρει επιδόματα. Δεν θυμάμαι τώρα, κάποια επιδόματα.
1: Η γυναίκα έπαιρνε 600 ευρώ.
2: Ακριβώς.
1: Από τον Φίλιππο Καμπούρη.
2: Ναι.
1: Από την αρχισυνταξία που έκανε στις εκπομπές
2: ναι.
1: του. Και. Φαντάζομαι ότι περίπου το ετήσιο εισόδημά της ήταν περίπου 7.000 ευρώ, άρα... γιατί δεν έπαιρνε και δώρα. Γιατί ανανέωνε σύμβαση κάθε μήνα.
2: Ναι.
1: Για να μην παίρνει δώρα.
2: Άρα θα μπορούσε να είναι και δικαιούχος επιδομάτων.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Και η γυναίκα κάποια στιγμή είδε ότι δεν μπορεί να πάρει ένα επίδομα.
2: Ακριβώς.
1: Σου λέει τι γίνεται και βλέπει ότι έχει εισπράξει 20.000 ευρώ. Από πού ρε παιδιά λέει τα έχω εισπράξει αυτά? Από εκεί, από εκεί, από εκεί. Από την εταιρεία που είναι CEO ο κύριος Κολοτούμπας. Από εκεί ξεκίνησε, ταυτόχρονα χτύπησε καμπανάκι και σε τράπεζα. Γιατί άρχισαν μεταφορές προς το εξωτερικό.
2: Ακριβώς.
1: Άρχισαν να βγάζουν χρήματα προς το εξωτερικό. Οπότε χτύπησε καμπανάκι και στην τράπεζα.
2: Γίνεται έλεγχος και στο Βέλγιο.
1: Όχι, και στο Βέλγιο.
2: Ναι.
1: Γίνονται διάφοροι έλεγχοι γιατί είχαν διάφορα συστήματα εκεί σε αυτή την εταιρεία. Όπως άκουσα για παράδειγμα, υπήρχε ρε παιδί μου μια εταιρεία που είχε υποκατάστημα και έκοβε τιμολόγια. Το θέμα είναι, τι εταιρεία ήταν αυτή, πού είχε υποκατάστημα και πού έκοβε τα τιμολόγια.
5: Είχε λοιπόν κάποιους εργαζόμενους, λέει ο κύριος Καμπούρης. Όταν τους απέλυε και έκλεινε τις εταιρείες, τις εικονικές που είχε, με αποτέλεσμα να μην πληρώνει τους φόρους του και τον ΕΦΚΑ, πήγαιναν οι φορολογικές οφειλές του σε αυτούς τους εργαζόμενους που είχε απολύσει ή είχαν αποχωρήσει. Βρίσκονταν οι άνθρωποι δηλαδή 2 χρόνια μετά να τους έρχονται στα σπίτια τους μπουγιουρντί με χρέη του Καμπούρη και τις συζύγου του από τις εικονικές τους εταιρείες. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, εδώ και αν βγήκαμε από τα ρούχα μας, εικονική διαφημιστική επιχείρηση. Λέει, είχε ιδρύσει με υποκαταστήματα, άκουσον τα μπουζούκια που έκοβαν τιμολόγια στο λαός, στο κόμμα στο οποίο προείδρευε.
2: Τα μπουζούκια κόβαν τιμολόγια στο λαός.
1: Όχι, η διαφημιστική
2: ναι.
1: Είχε ανοίξει υποκατάστημα
2: ναι, σε μπουζούκια.
1: Σε μπουζούκια.
2: Ναι.
1: Και τα μπουζούκια λοιπόν για λογαριασμό της διαφημιστικής
2: κόβαν τα
1: έκοβαν τιμολόγια στο κόμμα, στο λάος.
2: Καλά,
1: την είχε στήσει καλά την πίσνα.
2: Την ήξερε και τη δουλειά καλά την έκανε. Βέβαια.
1: Μια χαρά. Και εσύ ο μπροστινός ο Κολοτούμπας, μια χαρά πήγαινε. Ο πρόεδρος λοιπόν του κόμματος, ο οποίος ήταν και πολύ ενεργός, αν θυμάσαι κάποια εποχή, ειδικά στον αγώνα κατά των εμβολίων, κατά των νέων ταυτοτήτων.
2: Ναι, μπροστάρης.
1: Και όλα τα υπόλοιπα ήταν μπροστάρης και φώναζε λοιπόν για το τι γίνεται, ότι μας κλέβουν τα καρτέλ και ότι τον φοβάται το σύστημα.
6: Το ζήτημα εδώ πέρα είναι, εμείς θέλουμε να παλέψουμε για τον Έλληνα και την Ελλήνα. Θέλουμε την Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε με όλα αυτά τα κονδύλια, των εκατοντάδων εκατομμυρίων που έρχονται, ξαναλέω, για τον κάθε ελαθρίο που εισβάλλει στη χώρα, να πάνε στον Έλληνα.
7: Το διαπλεκόμενο σύστημα όλων αυτών των άθλιων 300 μας φοβάται.
1: Το φοβούνται.
2: Το φοβούνται. Διαπλεκόμενος αυτός τι έκανε. Οι λαθρέοι τον πειράξανε. Εντάξει, απίστευτα πράγματα.
1: Κοίταξε, θα περιμένουμε φυσικά Λαμόγιο. Την απόφαση της δικαιοσύνης, έτσι.
2: Ναι.
1: Αλλά τώρα ρε παιδιά, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.
2: Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι, είναι δεμένη υπόθεση. Είναι λίγο, θέλω να πω, δεν ξέρω αν πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά το μέγεθος της κομπίνας είναι τεράστιο.
1: Και είναι πάρα πολλά χρόνια.
2: Αυτό λέω.
1: Είναι τουλάχιστον από το 2021.
2: Φανταστεί λεφτά έχει βγάλει.
1: Ενώ γίνεται έλεγχος και για πιο πριν.
2: Ακριβώς.
1: Από το 2013. Έτσι.
2: Λοιπόν, να δώσω μια είδηση πριν πάει κάπου και συγγνώμη έκτακτη, γιατί έχουμε μηνύματα για το επίδομα παιδιού και έχουμε και την απάντηση. Ο ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα προχωρήσει σε έκτακτη πληρωμή, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φίτησης των παιδιών. Άρα, όσοι δεν λάβατε το επίδομα παιδιού τέλος του μήνα, την Παρασκευή, και δεν ευθύνεστε εσείς, ευθύνεται το σύστημα ένα τεχνικό πρόβλημα, θα γίνει έκτακτη πληρωμή για το Σωτήρι που ρώτησε και κάποιους άλλους ακροατές. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση.
1: Και ο Κωνσταντίνος είχε ρωτήσει.
2: Ωραία. Λοιπόν, άρα την Παρασκευή έκτακτη πληρωμή για όσους δεν λάβατε το επίδομα παιδιού λόγω τεχνικού προβλήματος.
1: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Δύσκολη μέρα. Έχουμε
1: δύσκολη μέρα. Εδώ μας λένε ότι είναι καλύτερα σήμερα τα πράγματα. Είναι άδειοι δρόμοι. Μόνο στον Κηφισό έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Ιωάννη, από το ταξί, που λέει πάμε σημειωτών και ανάμεσα στα αυτοκίνητα κλασικά τα μηχανάκια. Έχει δίκιο για τον Κηφισό.
4: Μπορώ να του διαψεύσω μέσα σε ένα λεπτό.
1: Για άκαντο.
4: Με τεμπόδιο διεξάγει την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου στο κέντρο. Και αυτό γιατί έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχουμε πει από χθες. Σήμερα είναι η αποκορύφωση λόγω της επίσκεψης του Ρούμπιο. Γιατί υπάρχει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούση, Φιλοθέη και Πανόρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο Μοσχάτο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν όσοι κινούνται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φάληρο μέχρι Μοσχάτο και από Ταύρο μέχρι Θησίο. Ανάλογη εικόνα και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει προς αεροδρόμιο, αν των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας, και στην περιφερειακή Μητού καθυστερήσει 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
1: Να συμπληρώσω μόνο, Παναγιώτη, στέλνει μήνυμα ο Παντελής αυτή την ώρα, κλειστή η Ακαδημία στο ύψος της Κανάρη.
2: Μάλιστα.
1: Είναι λογικό, γιατί πηγαίνει ο Μάρκο Ρούμπιο για να συναντήσει τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ευχαριστούμε και τον Παντελή για την ενημέρωση.
2: Και ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ λέει: κυκλοφοριακό να η λύση. Θα φέρνουμε κάθε μέρα και έναν άλλον υψηλό βαθμό.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης. Αμαλία, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί?
1: Πώς έφτασαν?
0: Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν.

0: καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ, Αμαλία, ολόφρισκα και εγγυημένα.
1: Πολύ ωραία.
0: Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις και εμένα, έτσι. Lidl, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε τώρα και σε μια τοποθέτηση της Ελεονόρας Μελέτη στην Ευρωπαϊκή Βουλή, η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις, γιατί αναφέρθηκε στο εργασιακό μπούλινγκ το οποίο υφίστανται οι εργαζόμενοι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αλλά έκανε και μία σκέψη παραπάνω, γιατί αναφέρθηκε και στους εργοδότες. Να ακούσουμε τι είπε ακριβώς η Ελεονόρα Μελέτη.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Και οι εργοδότες λοιπόν δέχονται bullying, δέχονται εκβιασμό πολλές φορές από ασυνείδητους εργαζόμενους, είπε η κυρία Μελέτη. Προκλήθηκε σ' άλλος από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
1: Φυσικό είναι αυτό.
0: Στη συνέχεια έκανε μία ανάρτηση δίνοντας εξηγήσεις και λέγοντας ότι η αναφορά της έγινε για παράδειγμα για μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Λέει οι εργοδότες δεν είναι λέει, μόνο οι CEO των μεγάλων πολυεθνικών. Είναι λέει και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, αυτοί που τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Έχουν τη δύναμη να εκβιάζονται οι εργοδότες από τους εργαζόμενους.
0: Βεβαίως.
1: Η δύναμη οι εργαζόμενοι εκβιάζουν τους εργοδότες.
0: Δεν το ήξερες.
1: Όχι.
0: Α, καλά,
1: 54 χρόνων είμαι και δουλεύω από τα 18 μου. Δεν ξέρω αν μπορώ να εκβιάσω τον εργοδότη μου. Δεν λέω ότι εκβιάζομαι από τον εργοδότη, προς Θεού. Αλλά να εκβιάσει ο εργαζόμενος είναι το τρόπο να εκβιάσει.
0: Δεν ξέρω, το λέει η κυρία Μελέτη.
1: Ναι, να μας πει και τον τρόπο όμως. Για
0: να σου δώσω εγώ ένα τρόπο, ναι. Ρε παιδί μου, ένα παράδειγμα για να καταλάβεις τώρα.
3: Κύριε Σουλτάνο, γνωρίζετε ασφαλώς ότι το ύψος του μισθού μου δεν υπερβαίνει τις 25.000 δραχμές το μήνα.
4: 25.000 δραχμές το μήνα?
3: Μάλιστα, μηχτές.
4: Και ποιος σου δώσει τόσα λεφτά?
3: Ο νόμος.
4: Ο νόμος.
3: Μάλιστα.
4: Εν βέβαια, ποιον θα υποστηρίξει ο νόμος? Εμάς τους φουκαράδες, τους βιομήχανους.
0: Έτσι είναι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Φουκαράδες, βιομηχανοί.
1: Ναι. Καταλάβες. Και δηλαδή εκβιάζουν οι εργαζόμενοι. Θα τρελαθούμε τελείως, πραγματικά.
0: Γιατί θέλουν και αυξήσεις, αλλά όχι μόνο αυξήσεις. Θέλουν να τρώνε και κρέας, δηλαδή κάτι παράλογες απαιτήσεις.
3: Δεν καταλάβετε, κύριε Απόστολε. Δεν ζητάω αύξηση.
4: Αντίστοιχα, αύξηση.
3: Όχι,
4: θα με λέγει χρόνο μου λοιπόν. Τι θέλει.
3: Γι' αυτό σα λέω, κοιτάξτε. Ναι. Θα ήθελα δυο τρεις μισθούς μπροστά.
4: Άκουσε, χρόνο.
3: Ορίστε, κύριε.
4: Έχω την εντύπωση.
3: Μάλιστα.
4: Ότι είσαι σπάταλος.
3: Έχω σπάταλος.
4: Μάθαμε τώρα τρεις φορές τη βδομάδα κρέα.
3: Όχι τρία, μια φορά το μήνυμα.
4: Οι Κινέζοι που δεν τρώνε ποτέ κρέα, τι πάθανε, ρε.
3: Κιτρινίσαν από την πείνα.
4: Καταλαβαίνει, να τρώ όσπρια. Να τρώ χορταρικά. Γιατί δεν γίνεσαι χορτοφάγος, ρε, να τρως κλώρι.
3: Ναι, τώρα σήμερα, αντί για να φάω, θα πάω να βοσκήσω.
1: Αυτό.
0: Έτσι και το μία σήμερα εμείς θα πάμε να βοσκήσουμε.
1: Αυτό είναι. Κοίτα, υπάρχουν μηνύματα. Δηλαδή, ο Κώστας λέει ότι εκβιάζεται από μία κυρία, η οποία είναι εγκυμονούσα και δεν μπορεί να την απολύσει. Εντάξει, τώρα. Τώρα, αν είναι να αναφερθούμε σε τέτοιες περιπτώσεις που δεν τις γνωρίζω κιόλας, αλλά μία στο εκατομμύριο, τι να σας πω. Αλλά τώρα, μην τρελαθούμε και τελείως. Δηλαδή, ότι μπορεί ο εργαζόμενος να εκβιάσει τον εργοδότη. Και λέει ο Φερντινάντ, αν το λέω σωστά, περίεργο όνομα, Φερντινάντ. Λέει ότι έχει πάει ποτέ η κυρία Μελέτη μαζί με τον εργοδότη στο ATM μόλις πάρει το δώρο του να το επιστρέψει επιτόπου. Γιατί και αυτά τα φαινόμενα έχουν καταγγελθεί.
0: Α, τα τελευταία έτσι χρόνια ήταν και πάρα πολύ συχνά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτά τα φαινόμενα. Εγώ ανέφερα και τη δική της απάντηση.
1: Όχι,
0: γιατί
1: εντάξει,
0: είπε ότι έκανε ανάρτηση και είπε ότι αναφερόταν σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες οι οποίοι τα βγάζουν με το ζόρι δύσκολα και υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι τους εκβιάζουν. Αλλά τώρα να το λες αυτό
1: στο
0: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα λοιπά, ότι υπάρχουν και εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται και δέχονται bullying και όλα τα υπόλοιπα.
1: Μπορεί να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις εργαζόμενων που να συνεπείς, να το καταλάβω. Υπάρχουν. Το έχω ζήσει και εγώ, το έχουμε ζήσει όλοι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Όχι όμως ότι ο εργαζόμενος μπορεί να εκβιάσει τον εργοδότη.
0: Άντε να γίνεται αυτό μία στο εκατομμύριο.
1: Αυτό είπα, εντάξει. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι ο εργοδότης εκβιάζει τον εργαζόμενο. Δεν κάνω αυτό τον παραλληλισμό. Λέω ότι ήταν ατυχές αυτό που είπε η κυρία Μελέτη.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα μας στο Πασαλιμάνι. Να σε καλά, Κατερίνα. Καλημέρα στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Δεν ξέρω λέει τι λέει ο Σύγαυρος Βολάνιος, αλλά εδώ έχουμε την καλύτερη κάθοδο στη Μεσογείο ever. Μας στέλνει φωτογραφία αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης από τη Μεσογείο. Είναι άδεια. άδεια κανονικά, παιδιά. Καλά, μην παίρνετε θάρρος και εξαμολυθείτε.
1: Έτσι, μπράβο, κάτσε μέσα, είναι και ακριβά τα καύσιμα. Τώρα δεν θα τώρα ασχοληθούμε με την κότρα που έχει ξεσπάσει. Συγγνώμη που κάνω το σχόλιο αυτό, γιατί έχουν έρθει μηνύματα μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα. Ναι, υπάρχει ένα μπιφ σε εξέλιξη. Δεν ξέρω πού είναι το υπόβαθρο, με ανακοινώσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Φαίνεται ότι, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια κόντρα, ότι πλέον χωρίζουν οι δρόμοι τους. Τώρα τι έχει γίνει ακριβώς, το ξέρουν μόνο η κυρία Άννα Βύση και ο κύριος Νίκος Καρβέλας.
0: Καλημέρα και στο Μανώλη. Έχει δίκιο, λέει η κυρία Μελέτη, σε αυτό που είπε. Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Εγώ εκβίασα, λέει, τον εργοδότη μου και του είπα ότι κανόνισε να μην μου ανεβάσει το μισθό και τσίμπησε. Δεν μου τον ανέβασε. Αν ήθελε, ας έκανε κι αλλιώς. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Αναφερόμενο σε μήνυμα άλλου ακροατή, συγγνώμη, λέει, αλλά ο κύριος ο οποίος έστειλε μήνυμα για την κυρία που είναι εγκυμονούσα, δεν μπορεί να την απολύσει γιατί απαγορεύεται από τον νόμο.
1: Και καλά κάνει και προστατεύει τις εγκυμονούσες ο νόμος. Δηλαδή, οκ. Εδώ έχουμε ακούσει περιστατικά, ιδίως στα προηγούμενα χρόνια και μέσα στην κρίση, δεν ξέρω τώρα αν γίνεται, που πήγαινε κάποια γυναίκα για δουλειά και όταν ήταν σε μια σε αναπαραγωγική ηλικία, τη ρωτούσαν αν σκέφτεται να κάνει παιδί. Και αν έλεγε ναι, πότε σκέφτεστε, έπρεπε να δώσει και χρονοδιάγραμμα. Και πάρα πολλές γυναίκες δεν τις έπαιρναν στις συγκεκριμένες θέσεις για αυτό το λόγο. Δεν το έχετε ακούσει αυτό?
0: Πολλές φορές και έχεις δίκιο που ναι, το σημειώνεις.
1: Δηλαδή το σημειώνω σε όλους τους χώρους και σε όλους τους κλάδους. Επειδή τη βλέπεις τώρα 28, 30, 35, σκέφτεσαι να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδί. Και αυτό ήταν αποτρεπτικός παράγοντας στο να προσληφθεί η συγκεκριμένη γυναίκα. Τι λέμε τώρα?
0: Και ο Τριαντάφυλλος, οι εργοδότες, λέει, θεωρούν εκβιασμό την εφαρμογή των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτό προφανώς εννοεί η κυρία Μελέτη. Κώστα, το διάβασα το μήνυμά σου. Εντάξει, θα πάμε στη Γιάρου. Όπως είπες, μην ανησυχείς. Να καλοκαιριάσει λίγο τώρα, για το χειμώνα δεν θα αντέξουμε. Όταν φτιάξει ο καιρός, κανόνισε μας ένα ταξίδι για τη Γιάρου. Θα μαθείς και Μακρόνισο και Αϊστράτη, όπου προτιμάς.
1: Ναι, ναι, δεν έχουμε θέμα.
0: Να είσαι καλά, Κώστα, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας.